0: ερώτημα το οποίο έχει ο άνθρωπος μας βάζει πάντα σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα. Πώς να ήταν αυτός ο κόσμος, πώς τον ήθελα.
1: Ναι.
0: Αυτό όλους, γιατί η ζωή έχει πίκρες, βάσανα και χαρές. Έτσι. Η αντίφαση, η πολυπλοκότητα της ζωής. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο εγωισμός. Δηλαδή πηγή, θεωρώ, όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει όλη η κατάσταση. Το να μην να θέλει το παιδί, ας πούμε. Ποια είναι τα πιο μεγάλα μαθήματα που μαθαίνουμε όταν πάμε στο νηπιαγωγείο? Το παιδί έχει την τάση να πάρει το παιχνίδι του άλλου του παιδιού. Mm-hmm. Έρχεται ο δάσκαλος και του λέει ότι ξέρεις, δεν παίρνουμε το παιχνίδι του άλλου, δεν του το κλέβουμε, δεν του το αρπάζουμε. Και έτσι λοιπόν εξανθρωπίζεται.
1: Σωστά.
0: Τώρα αυτό θεωρώ εγώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε μία πολύ ατομοκρατική θεώρηση. Ότι εγώ τα θέλω όλα. Και ξεχνάμε το πιο βασικό πράγμα. Αυτό μας φέρνει μετά στο επόμενο στάδιο που είναι η απληστία. Ζούμε σε έναν πολιτισμό της απληστίας. Δηλαδή αυτό που εγώ θεωρώ ότι εμάς η μεγαλύτερη μας, ας το πούμε, βαριά βιομηχανία είναι ο πολιτισμός μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων έχουμε ένα πολιτισμό που είναι 4.000 χρόνια. Έτσι, από αρχαιοτάτων χρόνων αυτό το ερώτημα, αυτό το πράγμα, γι' αυτό και δημιουργήσαμε και την πολιτική. Δημιουργήσανε την πολιτική οι άνθρωποι που τι σημαίνει? Σημαίνει να ρυθμίσουμε τη ζωή μας στην πόλη. Τις διαπροσωπικές μας σχέσεις δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν είμαστε όλοι άπιστοι, θα υπάρξει ανθρωποφαγία. Αν είμαστε υπηρέτες του καλού και αγαθού και του κάλους, έτσι, τότε πλέον θα επιδιώξουμε την αρμονία. Έτσι. Σήμερα ακριβώς αυτά τα πράγματα είναι που μας λείπουν. Και έχουμε ξεχάσει επίσης, το έθιξε προηγούμενος συνομιλητής, το κομμάτι της θνητότητας, του θανάτου. Ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, έχει τέλος. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, το ερώτημα που μπαίνει. Έτσι, ότι θα αποθήσουμε το θάνατο ή θα συμφιλειωθούμε με αυτό και με τη φυσιολογία μας ότι θα πεθάνουμε. Έτσι, εκεί είναι το θέμα. Mm. Άρα λοιπόν σήμερα έχει επίσης διαψευστεί αυτό που λέγαμε η οραματική κοινωνία. Αυτό που, δηλαδή, ζούμε σε μια φάση πολύ μεταβατική, όπου ο αστικός πολιτισμός, που θεωρώ προσωπικά ότι τελείωσε αυτός ο πολιτισμός. Mm. Και τελείωσε, μπορούμε να πούμε, το 1990, έτσι, όπου έχουμε την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ. Γιατί ο αστικός πολιτισμός από τους πρωτεργάτες του αστικού πολιτισμού. Πίστευε ότι μέσω, ας πούμε, από ότι ο άνθρωπος θα γινόταν με μία εξέλιξη που θα είναι περίπου γραμμική, ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος θα γινόταν ένας μικρός Γκέτε, ένας μικρός Σέξπιρ. Θα ήταν σοφός, γιατί θα είχε γνώση, θα είχε καταλάβει. Έτσι. Αυτό κατέρευσε το όνειρο. Δεν γίνεται Γκέτε. Ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Μπορεί να είναι και καλός και κακός. Και μάλιστα μπορεί να γίνει Άγιος, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ χειρότερος από τα ζώα. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι, αυτό και ο πόλεμος γενικά, αυτό μας δείχνει. Ότι γινόμαστε χειρότεροι από τα ζώα.
1: Μα τα ζώα δεν είναι ούτε χειρότερα. Εμείς είμαστε έτσι.
0: Εμείς είμαστε το χειρότερο ζώο.
1: Είμαστε το χειρότερο είδος. Τα ζώα δεν έχουν τα καημένα.
0: Μπορούμε να είμαστε το ωραιότερο είδος και το πιο χειρότερο από όλα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γι' αυτό σας είπα ότι από τα πρώτα μαθήματα ή θα εξανθρωπιστούμε ή θα εκβαρβαριστούμε. Και αυτό προσπαθήσανε στον πολιτισμό μας να το εκλογικεύσουμε, να το, για να φτάσουμε στην περιβόητη σοφία. Δεν είναι η γνώση το όραμα. Ναι. Το όραμα είναι η σοφία. Έτσι. Λοιπόν, ο εγωισμός λοιπόν, πού οδηγεί. Κι άλλος ομιλητής το έθιξε. Αυτό είναι το πιο βασικό. Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Είναι αυτό που είναι το βάσανο του πολιτισμού μας. Ο ανταγωνισμός. Ενώ δηλαδή να κερδίσω εγώ για να χάσεις και να χάσεις εσύ. Αυτό σημαίνει ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός σημαίνει εγώ θα κερδίσω, εσύ θα χάσεις. Ο συναγωνισμός είναι άλλο πράγμα. Είναι ότι αγωνιζόμαστε μαζί. Ένας από τους δυο μας θα τα πάει καλύτερα και στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και οι δύο που συναγωνιστήκαμε σε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ευγενής είναι άμυλα.
0: Η ευγενής άμυλα που προκύπτει μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από πολλά πράγματα μέσα στον πολιτισμό αυτό. Τώρα, δύο πράγματα, αυτό το τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό το ερώτημα που έβαλες έχει δύο επίπεδα. Έχει το επίπεδο της οικουμενικότητας που σημαίνει όλο το μικρό χωριό που λέγεται γη. Σήμερα πλέον ξέρουμε ότι η γη είναι ένα μικρό χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παλιότερα δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε αυτό. Έτσι. Σήμερα μπορούμε, επικοινωνούμε. Τώρα μας ακούνε στην άλλη άκρη του κόσμου, ας πούμε. Ναι. Και μπορούμε να πάμε και στην άλλη άκρη του κόσμου. Λοιπόν, ένα επίπεδο είναι αυτό και το δεύτερο επίπεδο είναι στην πόλη μας. Να έρθουμε στην κοιτίδα των διαπροσωπικών σχέσεων που είναι η ζωή στην πόλη μας. Η ζωή στην πόλη μας πλέον σήμερα έχει αντικατοπτριστεί, έχει μεταφερθεί στο σύγχρονο σχήμα που υπάρχει που είναι τα κράτη. Έτσι. Έχει δύο επίπεδα. Εδώ ο άνθρωπος για μένα πρέπει να σκέφτεται σε δύο επίπεδα. Δηλαδή αυτό που λέει είναι το περιβόητο ρητό Think Global, Act Local. Έτσι. Δηλαδή να έχεις την παγκόσμια εποπτεία, να έχεις το τι γίνεται, τι κάνει ο κόσμος όλος, αλλά εσύ δεν μπορείς να επηρεάσεις το τι γίνεται στην Ιαπωνία. Εσύ μπορείς να επηρεάσεις το τι θα γίνει μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Θράκη. Γιατί είσαι μέσα στη δική σου πόλη, στο δικό σου κράτος. Και από εκεί θα ξεκινήσεις. Και βέβαια πρέπει να ξεκινήσεις, για μένα το πιο βασικό είναι από τον εαυτό σου. Εάν δεν γίνεις εραστής του καλού και αγαθού, τότε πλέον αυτό δεν θα γίνει. Και βλέπουμε τώρα εμείς πως τρογόμαστε μεταξύ μας. Ή που είναι η μεγάλη μας κατάρα, η φιλονικία. Και βλέπουμε πολύ μου λύπη, ας πούμε, το 2026 σήμερα, να βγάζουμε, ας πούμε, τα αποθυμένα μας από τις παλιές μας τις πηγές. Ξαναέρχεται τώρα και βλέπετε όλο αυτό το κομμάτι του εμφυλίου. Έτσι, εσείς, εμείς κυνηγήσατε οι μεν, οι δε. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, έχει σημασία στο που επενδύουμε. Στο που επενδύουμε. Και σήμερα βέβαια οι κοινωνικές αδικίες είναι τεράστιες. Και παγκόσμιες και εσωτερικά. Έτσι. Και εσωτερικά. Το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε, κατά τη γνώμη μου, μια ολιγαρχική δημοκρατία. Αυτό δεν έχει σχέση με τη δική μας τη δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι το πιο βασικό στην πόλη. Μάλιστα. Από εκεί προκύπτει. Από εκεί προκύπτει. Άρα λοιπόν, εδώ...
1: Πάμε προς τον επίλογο τώρα. Ναι.
0: Να πάμε προς τον επίλογο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει παρέλθει η εποχή πλέον που πιστεύαμε ότι θα γίνει ο κόσμος παράδεισος. Δεν πιστεύω εγώ ότι ποτέ ο κόσμος δεν θα γίνει παράδεισος. Λόγω της αντικσοότητας και του αμφίθυμου του ανθρώπου. Έτσι, τα ορμένφυτα, αλλά και η θέληση του ανθρώπου για το καλό και αγαθό. Μπορούμε τον κόσμο όμως αυτό να το κάνουμε λιγότερο κόλαση. Αυτό είναι το ζήτημα. Να γίνουμε εραστές των αρετών. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό ξεκινάει από το πώς λέμε την καλημέρα μας το πρωί μέχρι πώς φερόμαστε στις εκλογές. Εκεί είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη γνώμη μου. Ότι είναι ζήτημα διάπλασης και επιλογών του ανθρώπου. Το χειρότερο για μένα, όπως σας είπα, είναι η εγωιστική προσέγγιση της ζωής. Όπου ο άνθρωπος χάνει την κοινωνικότητα. Και άμα χάσει την κοινωνικότητα και άμα ξεχάσεις το θάνατο, γίνεσαι δυστυχής όσο και να αποκτήσεις. Όσο και να αποκτήσεις. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν ο άνθρωπος έχει μεγάλη επίδραση και με την τεχνολογία έχουμε τεράστια δύναμη, ο Σβάιτσερ όταν του δώσανε το βραβείο Νόμπελ είπε έχω μια αγωνία. Επειδή το 1952-53 πότε το πήρε. Ότι είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει εκρηκτική τεχνολογική πρόοδος από εδώ και πέρα. Με γεωμετρική πρόοδο. Το ερώτημά μου είναι αν θα υπάρξει, έλεγε αυτός, αν θα υπάρξει η αντίστοιχη πνευματική πρόοδος του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εάν δεν υπάρξει πνευματική πρόοδος, τότε η τεχνολογία θα γυρίσει μπούμεραγκ. Όπως τώρα. Τα πυρηνικά μας έχουν περικυκλώσει. Yeah. Τρία κουμπιά να πατηθούν και χαθήκαμε. Απ' την άλλη λέμε ο πλανήτης πόσο υποφέρει από την ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορεί να διαταράξουμε όλη αυτή τη συνοχή του. Εκεί είναι το θέμα. Ούτε πιστεύω ότι οι τεχνολογίες είναι ουδέτερες. Αυτό που λένε ότι υπάρχει ο μαγικός κόσμος της τεχνολογίας που θα μας λύσει τα προβλήματα. Δεν θα μας λύσει κανένα πρόβλημα η τεχνολογία. Απεναντίας, σήμερα δηλαδή, μας έχει οδηγήσει στο να έχουμε ένα πολιτισμό που είναι του κουμπιού και του βουητού. Έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να ελέγξει το τι κάνει και να το κρίνει κάθε φορά. Ο εγωισμός είναι η πληγή μας. Ο εξανθρωπισμός είναι η αρετή μας.
1: Δημήτρη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, σε περιμένω πάλι. Ωραία τα είπαμε. Η κυρία Ευαγγελία Παπαδοπούλα από Θεσσαλονίκη λέει πόσα υπέροχα μυαλά υπάρχουν, σαν τον κύριο που μιλάει τώρα, που το όνομά του είναι Δημήτρης.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ο καθένας από μας τη μικρότητά μας. Τη μικρότητά μας. Εάν και εδώ βλέπεις, ας πούμε, ο καθένας το παίζει, έχουμε σεισμούς, όλοι γινόμαστε σεισμολόγοι. Έχουμε κορονοϊούς, όλοι γινόμαστε γιατροί. Και εγώ, ναι, η γιαγιά μου όταν μας έβλεπε να μαλώνουμε, μας έλεγε χαμηλώστε βρε, χαμηλώστε.
1: Ωραίο.
0: Χαμηλώστε.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη μου.
0: Να σε καλά.
1: Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Έχουμε και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr, αν θέλετε να στείλετε κάποιο email. Αν και παρότι μου αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία, ομολογώ, και τη χρησιμοποιώ συνεχώς, όχι, από ό,τι βλέπετε στο Facebook, μόνο μια αναφορά κάνω στο ερώτημα της εκπομπής για κάθε βράδυ, τίποτα άλλο. Προτιμώ όμως να ακούω τις φωνές σας, όπως τώρα του Πάρη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη.
2: Γεια σου Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις?
1: Είμαι
2: μπορείς
1: καλά.
2: Να με λες και Πάρη Τσιρανίδη. Τσιρανίδη.
1: Τσιρανίδη.
2: Ναι, Τσιρανίδη.
1: Τσιρανίδης εσύ, Τσιλιμίδης εγώ, κοντεύουμε.
2: Κοντεύουμε, τι, ναι. Κοντά είμαστε, ημέτερον.
1: Τεμέτερον.
2: Τεμέτερον.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι τα αρχαία, το είπα στα αρχαία εγώ μάλλον.
1: Δεν το είπες στα αρχαία, το είπες στα... Α, ναι, στα ποντιακά,
2: ναι,
1: είναι τεμέτερο.
2: Πολύ, ναι, ναι. Τεμέτερο είναι στα ποντιακά, ημέτερο, ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Να πω ότι αυτές οι πλούσιες τυχές των Ελλήνων των αρχαίων που λέγαμε πού πήγανε, πού κάνανε, νάτες που φανήκανε. Απλά θέλανε λίγο χρόνο μετά τη σκλαβιά ίσως, δηλαδή 200 χρόνια τώρα πόσο έχει. Λίγα χρονάκια ακόμη και θα βγουν φοβερά πράγματα, δηλαδή σαν να υπάρχει ψυχική κληρονομικότητα και βγαίνει δηλαδή ο Έλληνας αρχίζει να καλπάζει πάλι.
1: Σε τι αναφέρεσαι, δεν καταλαβαίνω.
2: Καλά, εντάξει, θα το πω
1: σε πιο ένα. Πες το, έτσι που να το καταλάβουμε όλοι, τι είναι.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή.
1: Ωραία, ναι. Άρα λοιπόν, ναι. Και αυτό σε ρωτάω πού αναφέρεσαι, για να καταλάβω.
2: Ναι, okay. Ναι, να σου πω και πώς το σκέφτηκα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη εκπομπή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και TV.
1: Ναι.
2: Εντάξει, okay. Σαν... Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης, που μίλησε τώρα πριν λίγο,
1: ναι.
2: Φοβερός και αυτός, αλλά θα πάρω κάτι, αν και δεν μ' αρέσει να αντικρούω ας πούμε κάποιον ακροατή, αλλά θα το κάνω για καλό, πιστεύω ότι είναι για καλό, γι' αυτό θα το κάνω. Αυτό το ωραίο παράδειγμα που έφερε με τα νύπια, που όταν παίρνεις λέει το παιχνίδι του άλλου παιδιού ας πούμε, όταν παίρνει το άλλο παιδάκι, και πάει ο δάσκαλος και του λέει ας πούμε... μην το κάνεις αυτό, ξέρω εγώ, εξανθρωπίζεται, δηλαδή σαν να μερώνει τα ένστικτά σου.
1: Ναι, όχι με τη μία.
2: Όχι.
1: Χρειάζεται
2: μία.
1: Καιρό να γίνει,
2: ναι,
1: αυτό,
2: σίγουρα,
1: αλλά
2: βέβαια,
1: πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει από τον νηπιαγωγείο, αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη όμως, νομίζω στην εκπομπή σου πάλι, ίσως και σήμερα το είπε κιόλας, που μιλούσε κάποιος για την ιδιοκτησία και ότι πρέπει να την απαρνηθούμε.
1: Ναι.
2: Για μένα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά άμα από παιδάκι, ας πούμε πες τα νύπια, όταν πήγαινα να πάρω το παιχνίδι του άλλου, λέγανε στο άλλο το παιδάκι, ας το παιχνίδι, δεν είναι μόνο δικό σου, ας το να παίξει και το άλλο. Και, ας πούμε κατάλαβες, να παίξει.
1: Χρειάζεται πολύ καιρό για να φτάσει,
2: ναι,
1: η κοινωνία σε αυτό, χρειάζεται πολύ καιρό.
2: Εκεί αλλάζουν όμως νομίζω οι άνθρωποι. Δηλαδή και εγώ έχω πολύ πρόβλημα με την ιδιοκτησία ας πούμε. Θεωρώ το χωράφι μου, το δέντρο μου, το τέτοιο μου, γιατί έφαγες από τα μήλα μου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί βόσκεις ας πούμε στο χωράφι μου τα πρόβατά σου. Ενώ άμα από μικρά τα παιδιά τα βάλουν σε μια κοινοκτημοσύνη, δεν θα γίνει και τίποτε τώρα, δεν θα πάρει τίποτε. τα παιδιά είναι εύπλαστα. Σωστά. Σε εκείνη τη φάση σκέφτηκα μετά και κάτι άλλο, επειδή κυρίως οι αριστεροί, έχω πάει δηλαδή σε κουκουέ μου λού, κάτι συγκεντρώσει του Πανεπιστήμιου, θυμάμαι μικρός μου στο όταν σπούδαζα, και βρίσκανε και κάτι άλλες έτσι συνελεύσεις, ας πούμε, που ήταν για κοινωνικές δράσεις, και βρίσκαν όλοι μεταξύ τους οι αριστεροί, οι μένοι με τους δε, να ευκαιρία να μαλώσουμε, να χωρίσουμε κάτι, δε παιδί μου.
1: Γι' αυτό έχουν ανύπαρκτα ποσοστά,
2: ναι,
1: στο,
2: ναι,
1: κοινοβούλιο, γι' αυτό, ναι, δεν υπάρχει, ναι, άλλος λόγος.
2: Δηλαδή,
1: γι' αυτό το κουκουέ μουλού, το μουλού κουκουέ,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: καραγκιός μπερντέδες, να πούμε.
2: Ναι,
1: αυτό,
2: ναι, ναι, δηλαδή στο τέλος δεν έβγαζε νόημα να αποτελεσματικότητα, και γι' αυτό εγκατέλειψα και όλους τους πόρους, ας πούμε, και λέω καλύτερα να σκέφτομαι μόνος μου, να δρω μόνος μου και να μην... Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και τα ιδόδια όμως αυτοί.
1: Τι έχουνε?
2: Τέλος πάντων, άστο αυτό.
1: Τι κάτι, μία λέξη δεν κατάλαβα. Τη λέξη.
2: Ιδεώδη, όχι, ιδεώδη. Είπα, αλλά δεν θα το πάω παρακάτω, ναι.
1: Εντάξει, οκ.
2: Okay. Ιδεώδη, ξέρεις, εννοώ αυτά το
1: αιδεώδη. Αιδεώδη έχουν.
2: Αιδεώδη.
1: Αιδεώδη, ναι.
2: Στην ουσία μετράει το αποτέλεσμα, μάλλον.
1: Ναι. Που δεν, έτσι, υπάρχει, ναι, αποτέλεσμα.
2: Που δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Άρα αιδεώδη.
2: Αιδεώδη. Καλά το λες, πολύ καλά το λες. Ωραία. Γλωσσοπλάστης, ωραίος. Λοιπόν, και το. Το θέμα είναι ότι σκέφτηκα κάτι ακόμη για τα νύπια. Δηλαδή, επειδή βάσει με αυτό που λέω τώρα για αυτούς, δηλαδή, που δεν βρίσκουν τα κοινά σημεία για να δούνε πού συμφωνούν, που είναι πάρα πολλά, και βρίσκουν τα λίγα που διαφωνούν και στέκονται εκεί και μιλάνε επί ώρες. Και λέω, καλά είναι δυνατόν, πώς συμβαίνει αυτό, ας πούμε, αφού συμφωνούν σε τόσα. Και τέλος πάντων, στα μικρά παιδιά πάλι σκέφτηκα ένα παιχνιδάκι, ότι είναι, ας πούμε, τα παιδιά ντυμένα με διαφορετικά χρώματα. Και να κάνει η δασκάλα σαν παιχνίδι, δεν είναι κακό, κάτι κακό αυτό, ας πούμε. Τι κοινό χρώμα έχει ο Κωστάκης με το Γιαννάκη? Το άσπρο, το κίτρινο, αυτά. Εσύ με εκείνο τι κοινό, το κόκκινο, το... Δηλαδή σαν να τους βάζει, έτσι μέσα, δηλαδή να τους μαθαίνει μέσα τους σιγά σιγά, να βρίσκουν τα κοινά μεταξύ τους. Εκεί είναι η παιδεία, μάνα, εκεί είναι η αλλαγή. Εμείς πλέον είμαστε σκληροί και στην στάση ζωής μας και στις ιδέες μας και κάνουμε και λάθη και είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε μια, πώς να το πω τώρα, να βρούμε μια αλήθεια, ρε παιδί μου, έτσι όπως είμαστε στημένοι και κυρίως να συμβιώσουμε, ας πούμε, αρμονικά.
1: Κατάλαβα.
2: Μου φάνηκε πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή, και πρέπει να μάθουμε να αλλάζουμε. Ένας, δηλαδή, λόγος είναι αυτό που είχε πει ένας φίλος σε μια εκπομπή, γιατί δεν μας μαθαίνουν να σκεφτόμαστε. Άμα θυμάσαι, είχε
1: το σημάδι. Σου...
2: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Αριστοτέλης το έχει πει αυτό.
2: Α, το είχε πει, ναι,
1: ο Αριστοτέλης.
2: Α, ναι, ναι, το θυμάμαι που το είχες πει. Άμα θες πες το για το
1: κοινό. Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα, ναι, το θυμάσαι, ναι.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ο Αριστοτέλης που... το είπε στον Φίλιππο, τον πατέρα του Αλεξάνδρου.
2: Ναι, ναι, ναι, που το έλεγε, το ρωτούσε πάλι, ναι, τι μαθαίνεις τον Λαρέτσα πρόσφυγμα, δεν ξέρω εγώ
1: τι
2: στο
1: πάντο. Μαθαίνω να σκέφτεται.
2: Ναι, τους μαθαίνω να σκέφτεται. Καλό θα ήταν να τους μάθαινε να αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Να αλλάζουν. Είναι πολύ φοβερό πράγμα αυτό. Εμένα μου έχει πει στη ζωή μου, ας πούμε, επιστημονικά σκεφτόμενος κάτι, ένα θέμα.
1: Φυσάει εκεί.
2: Α, συγγνώμη, το ακούσε, το...
1: Ναι. Όχι, λέω, τώρα... φυσάει. Απάντησέ μου.
2: Όχι, τίποτα.
1: Αλλά τι είναι αυτό το ήχος που...
2: Έναν μυστηράκι, ρώτησα.
1: Οκ, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς το έλεγα τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ότι για όλα αυτά που είναι σωστά να μαθαίνει κανείς τα παιδιά, για το Φίλιππο λέγαμε τελευταία.
2: Ναι.
1: Και τι είπε... Ο Αριστοτέλης τι του απάντησε?
2: Ναι, καλά θα ήταν να μαθαίνει, να τους μάθαινε πώς να αλλάζουν. Δηλαδή, αντί να τους μαθαίνει πώς να σκέφτονται. Και τώρα θα σου πω κάπου σε έναν Βιτκεστάιν, που ήταν Γερμανός φιλόσοφος αυτός, σαν θυμάμαι 1550, κάπου εκεί, 1650. Και έλεγε ότι ο άνθρωπος, ας πούμε... Για την ιδανική κοινωνία που μιλάμε,
1: ναι,
2: θα υπάρχει και ένας ιδανικός άνθρωπος εκεί πέρα μέσα, έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι.
2: Την ιδανική κοινωνία. Δηλαδή, όχι ένας. Όλοι θα είναι ιδανικοί άνθρωποι, δηλαδή, για να είναι ιδανική κοινωνία. Όλοι θα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο. Και έλεγε αυτός ότι όταν θα μάθουμε να δρούμε άμεσα, δηλαδή, χωρίς να το σκεφτόμαστε, που αυτό δεν το κάνουμε, δηλαδή να δρούμε άμεσα, χωρίς να το σκεφτόμαστε, τότε θα είμαστε ελεύθεροι, ας πούμε, και θα είμαστε πολύ, πολύ καλοί σαν άνθρωποι.
1: Μία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Πού το τοποθέτησες τον Βίτκενστάιν, χρονικά, χρονικά.
2: Χρονικά,
1: ναι.
2: 1650,
1: όχι. 20ος αιώνας.
2: 20ος αιώνας, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος, ναι. Είπα να μην πω χρονολογία γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτό το θέμα τώρα... σε μία εκπομπή σου άκουσα πάλι για το Βιτκεστάιν. Το είχα εγώ αυτό, το είχα πάρα πολύ, ας πούμε, από ένα δικό μου δρόμο, το είχα αφομοιώσει, δηλαδή, μου είχε αρέσει αυτό που είπε και το θεωρούσα σωστό. Αλλά άκουσα ότι έλεγε κιόλας αυτός ότι τις έννοιες πρέπει μερικές φορές να τις διαχωρίσουμε για να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι, αυτός, ότι τις έννοιες πρέπει μερικές φορές να τις διαχωρίσουμε για να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι.

0: Χρήσω το... την έννοια του Θεού, δηλαδή το Θεό. Θεό λέμε τώρα, ας πούμε, συζητούσα πολύ παλιά με ένα φίλο και δεν ήξερα όμως τι είναι, δεν ήταν φίλος μου, απλά έτσι ενδιαφέροντος άνθρωπος, γνωριστήκαμε και λέγαμε κάποια πράγματα για το Θεό. Και μου λέει σε κάποια φάση, ναι, αλλά ποιος από όλους τους θεούς, όχι λέω. Εγώ μιλούσα με την έννοια που έχουν, ας πούμε, οι μονοθεϊστές. Αυτός φαίνεται, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν το καθιστής.
1: Έχουμε φύγει τώρα. Έχουμε
0: εντάξει,
1: φύγει.
0: Ναι. Όχι, πάνω στην Ιδανική κοινωνία.
1: Ναι, απλά δεν έχουμε πολύ χρόνο πλέον. Γι' αυτό μην ξεφύγεις. Πες όχι. Αυτό που είναι, ναι. Σε ακούω. Πες μου.
0: Εντάξει. Πάμε στο Θεό λοιπόν.
1: Όχι, στο Θεό δεν πάμε.
0: Γιατί, εσύ έβαλες θέμα ποιος φέρνει εμπόδιο, ο διάβολος.
1: Μισό λεπτό, αγόρι μου. Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έβαλα τέτοιο θέμα. Εγώ είπα.
0: Δεν είπε ποιο φέρνει εμπόδια σε μια φάση.
1: Ναι, ποιο φέρνει εμπόδια.
0: Ποιο φέρνει εμπόδια στην Ιδανική κοινωνία, ποιο φέρνει.
1: Μα δεν υπάρχει διάβολο. Τι είναι αυτό. Όχι, βεβαίω δεν υπάρχει. Όχι, καθόλου.
0: Α, διάβολο
1: είναι. Διάβολο είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, αυτά είναι ο διάβολο. Δεν υπάρχει διάβολο. Και όσο για τον Θεό, ούτε και για αυτόν είμαι σίγουρο. Παρότι πιστεύω. Πιστεύω, αλλά δεν είμαι σίγουρο.
0: Δεν είναι κανείς σίγουρος.
1: Ωραία. Ούτε και για το διάβολο. Να το σιγουρέψουμε. Τι είναι το 13άρι του προπό. Πώς θα το σιγουρέψουμε.
0: Θα με κάνεις να σου πω ένα παιχνίδι.
1: Όχι, δεν θέλω να μου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Παρή, μην ανεβάζεις τους τόνους γιατί είναι αργά. Ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι αργά. Κουλ. Όχι, δεν με νοιάζει. Κουλ, εγώ δεν μπορώ.
0: Α, ναι, στις
1: εγώ, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, δεν ανέβασα τις τόνους.
1: Ανέβασες. Έλα, πες μου πάλι.
0: Όχι, ναι. Αυτά ήθελα να το πάω στο παιχνίδι πάλι.
1: Ναι. Αυτό θα πούμε και θα κλείσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ένα... με αυτούς τους ποδοσφαιρόφιλους, ας πούμε.
1: Δεν έχω ιδέα εγώ από ποδοσφαιρό. Μην μου βάλει...
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ποτέ. Μα δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι, πάνω μου. Και εγώ δεν ασχολούμαι. Και εγώ τα περιφρονώ αυτά. Δεν σου πω.
1: Όχι, θέλω.
0: Αν δεν είδε, υπάρχει. Δεν ναι. Το πες.
1: Έλα, πες.
0: Άντε καλά, άντε. Δεν πειράζει. Θα πούμε μια καλή νύχτα.
1: Άντε, και
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα λέμε καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και μισό λεπτό να δω αν υπάρχει κανένα. Αγαπητές Στέλιο Γιαννουλόπουλε, βλάκας είσαι και φαίνεσαι. Βλάκα να σε πει το πρώτο σου παιδί και να είναι και από άλλη ράτσα. Δεν μιλάμε έτσι για τους ακροατές. Αν έχεις κουράγιο βγες να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά κατεβάζω το μήνυμά σου στα ανεπιθύμητα, οπότε δεν θα μπορείς πλέον να επικοινωνήσεις με κανέναν εδώ μέσα. Καλό Πάσχα. Τούβλο. Γεια σου Στεφανία μου από την Έδεσα. Στεφανία. Στεφανία. Στεφανία μου. Στεφανία μου, λίγο κάνε κάτι με το τηλέφωνο για να σε ακούω. Στεφανία.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από τα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Α, ωραία. Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Εγώ, Μάνο μου, ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Γιατί επαναπατρίστηκα τώρα εδώ και 2 χρόνια στην Έδεσα.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχεις και ότι μπορώ να σε πιάσω. Γιατί έκανα 1,5 χρόνο να...
0: Ναι.
1: Να επικοινωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια, όχι 1,5. 1,5-2 είμαι τώρα στην Έδεσα.
0: Ωραία. Επαναπατρίστηκες και τώρα δεν θα ξαναφύγεις από εκεί.
1: Όχι, δεν θέλω ούτε να κατέβω στην Αθήνα να πουλήσω το διαμέρισμά μου.
0: Ε, καλά, μα γιατί μην το αφήσεις να ερημώσει εκεί πέρα, κάνε κάτι.
1: Δεν θα ερημώσει, θα το αξιοποιήσω και αυτό καταλήλω.
0: Οκ. Okay.
1: Χαίρομαι που σε ακούω πάρα πολύ και μέτρων ή μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θα δω. Και είμαι σε κάτι χωριά, ξέρεις, στα λουτρά του Πόσδαρ.
0: Βεβαίως, είναι καταπληκτικά εκεί.
1: Εκεί πάω και κάνω μπάνιο.
0: Έχεις ρωτήσει το γιατρό πόση ώρα πρέπει να μένεις μέσα?
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Α, ρωτάω.
1: Μανώ, από τη Ζυρίχη, ο γιατρός μου ήταν ο καλύτερος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Μπέρνι. Mm. Αυτός με έστειλε, μου λέει, στα χρυσορυχεία που έχετε στην Ελλάδα. Από Ιαματική, από τότε που γύρισα 50 χρόνια από Ιαματική πηγή, νησί, η πηγή όλη την Ελλάδα και έχω γράψει.
0: Και δεν μου λες για ποιο θέμα διευκολύνει αυτή η συγκεκριμένη πηγή, τα πόζα.
1: Κοίταξε, έχει λιγότερα αυτά από μερικές, όπως η Καρία.
0: Όχι, όχι, άλλο ρωτάω.
1: Ναι.
0: Ξέρω για αρκετά πράγματα, αλλά ρωτάω σε τι βοηθάει.
1: Τα πάρα πολλά.
0: Δεν μου απαντάς όμως.
1: Εγώ περισσότερα ρευματολογικές, μυοσκελετικά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σου πω, πίνουν και νερό και κάνει και καλά, καλό και γι' αυτά. Αυτά τα ξέρουν περισσότερο οι ειδικοί. Αλλά για μυοσκελετικά, δηλαδή προβλήματα...
0: Και τι είναι και νερό που το πίνεις, είπες δηλαδή?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πηγές από παλιά. Θυμάμαι μικρή, με θυμάμαι μικρή εμένα πριν 75 χρόνια που πίνανε όλοι και ερχόμαστε και έχει και το λουτροχώρι που έχει πολύ φτιάφι.
0: Ναι.
1: Και έχει πολύ φτιάφι.
0: Και οπότε θα μυρίζει κλούβιο αυγό, ε?
1: Ναι, μυρίζει κλούβιο αυγό. Από αυτό πήρα εγώ άριστα στη ρευματολογία στην Ελβετία στη Ζυρίχη. Γιατί είχα την εμπειρία να το πω στον καθηγητή μου να γράψει γι' αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ονειρεμένα είναι εδώ. Τώρα την έχουν ανακαινήσει την πισίνα, την εξωτερική. Εγώ κάνω βέβαια.
0: Έξω, ναι, βέβαια. Ωραίο, ναι. Θα είναι και το χειμώνα εκεί πέρα.
1: Βέβαια. Ναι. Με χιόνι μέχρι το χρόνο το έχουμε έρθει.
0: Ναι.
1: Πριν από 25 χρόνια είχα πάρει τις κυρίες εκεί, τις γειτόνισες μου από την Κηφισιά, Εκάλη και δεν συμμαζεύεται, που έχουν και ιδιωτικές πισίνες στα σπίτια τους. 3-4 κυρίες και ήρθαμε εδώ και λέω, βρε παιδιά, έρχομαι χρόνια, αλλά χειμώνα δεν έχω έρθει με χιόνι.
0: Ναι.
1: Την επομένη μας κάνει ένα χιόνι.
0: Ναι, τυχαίνει.
1: 45 πόντους και πηγαίνουμε, κατευθείαν έχει καταράκτες εκεί πέρα.
0: Ναι, τους έχω δει.
1: Ναι, πηγαίνουμε λοιπόν από το ξενοδοχείο Μάνο μου και μπαίνουμε κάτω στους καταράκτες, δεν μου πάνε στον άλλον, σαν χαμάμι είναι, βέβαια, με το κρύο.
0: Βέβαια.
1: Ονειρεμένη εμπειρία. Αυτή όμως πριν 30 χρόνια.
0: Αλλά εκεί που είπες στην Ικαρία πρέπει να προσέχει κανείς, γιατί είναι πολύ ραδιενεργά τα νερά.
1: Όχι, στην Ικαρία δεν έχω πάει εδώ και 15 χρόνια.
0: Καλά, πέρα από αυτό, λέω για κάποιον που θα πάει αύριο, ξέρω.
1: Ναι,
0: που.
1: Και πάρα πολύ. Και πάρα
0: πρέπει,
1: πολύ.
0: Ναι, πρέπει να ξέρει, όποιος χρησιμοποιεί αματικά λουτρά, πρέπει να έχει ρωτήσει το γιατρό πριν.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό.
1: Και
0: Στεφανίτσα.
1: Πάρα από μισή ώρα, ακόμη και στην πισίνα εδώ, δεν επιτρέπεται. 20
0: βέβαια,
1: λεπτά.
0: Βέβαια.
1: 20 λεπτά είναι αυτά για, για τις μπανιέρες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πολυμπώντας, και... έχει την ενέργεια. Εγώ κολυμπάω. 35 λεπτά, γιατί φέρω κίνηση. Έχω χειριστεί στην εισοδητική στήλη.
0: Ναι.
1: Και, ναι, ναι.
0: Τι, έπεσες και χτύπησες ή
1: όχι. Όχι, παιδί μου. Το, για το επάγγελμά μου. Έχω δισκοκύλες. Είχα δύο δισκοκύλες. Με το να σηκώνω παραπληγικούς και ημιπληγικούς. Να τους κάνω θεραπεία. Φυσιοθεραπεύτρια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μπράβο.
1: Με 7 φυσιοθεραπευτήρια στην Αθήνα, ε.
0: Τέλεια.
1: Εγώ χαίρομαι, σε χαίρομαι μετά την περιπέτεια σου, αλλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Είμαι πανευτυχή, δεν μπορείς να φανταστεί παράδεισος.
0: Την περιπέτειά μου λες με τα εμφράγματα.
1: Ναι.
0: Τίποτα, εντάξει, περάσανε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Αναγάλια την καρδιά μου, τα άκουρα και σηκώθηκε και πετάχτηκα. Ήρθα στο καθιστικό να βρω το τηλέφωνο να σε πάρω.
0: Ναι.
1: Και έπιασαν, δεν έπιανε εδώ πέρα, παραπολιτικά.
0: Ναι. Τώρα πιάνει, γιατί είναι πιάνει από τη Θεσσαλονίκη, από τον Status FM.
1: Δεν το ήξερα.
0: Τώρα, δεν είναι υποχρεωτικό να το ήξερα.
1: Κοιμήθηκα, δηλαδή, αυτά κουράζουν και όλα τα πάλια. Κοιμήθηκα για απόγευμα, για αυτό και ξύπνησα κατά τις 3 η ώρα. Και δεν ήξερα τι να κάνω και λέω να βάλω το ραδιόφωνο το άλλο. Και σε είχα πριν από 3 χρόνια που σου είχα το ραδιόφωνο μου στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και στα Μέθανα, γιατί και εκεί έκανα. Mm-hmm. Εγώ κάτι που εδρεύω σε πόλεις που έχουν καμαρικά λουτρά.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είχα ανακάλυψα, πολύ χαίρομαι και άκουσα μια πολύ ωραία συζήτηση που είχε με το προηγούμενο ομιλητή.
0: Ναι, το κύριο Δημήτρη.
1: Ενθουσιάστηκα, λέω κάτι να δω αυτός ο σταθμός. Πολύ ενδιαφέρον. Ποιος είναι, και όταν άκουσα, πετάχτηκα και εδώ στο καθιστικό να βρω το τηλέφωνο σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό.
0: Και εγώ, Στεφανία μου, ελπίζω.
1: Για την εξέλιξη, τώρα θα επικοινωνούμε. Μόνο δεν να σου πω ένα δυσάρεστο. Είχα ένα πολύ καλό φίλο, το Σωτήρη, ο οποίος ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, 40 χρόνια, που συζητούσαμε για σένα και λέγαμε την κοινή μας αγάπη και τα κοινά μας ενδιαφέροντα. 40 χρόνια πέθανε από έμφραγμα.
0: Από?
1: Έμφραγμα.
0: Ναι. Α, είναι άτιμο πράγμα, ναι.
1: Μόλις είχε παντρευτεί.
0: Ναι. Αλλά ας μην πούμε άλλα τέτοια τώρα.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Εξάρχα, θα λέμε
0: άντε,
1: τώρα.
0: Σε φιλό πολύ.
1: Εδώ με τα κεράσια. Άκου, θα σας στείλω κεράσια. Τα κεράσια της Ελένης δεν είναι υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε κεράσια. Όπου πάμε από εδώ για να πάω μέχρι 17 χιλιόμετρα μέχρι τις πηγές για να κάνω μπάνιο, όλο κεράσια γεμάτα. Τώρα έχουμε και τα νυχταρίνια. Αλλά τα κεράσια, τα πετροκέρασα δεν. Μια ποικιλία δεν την έχει πουθενά. Κανένας τόπος. Ναι. Σε φιλώ.
0: Και εγώ, Στεφανία μου, να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάλι.
1: Γεια σου, Μάνο.

0: Ποια είναι?
1: Το Αίγιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Από το Αίγιο, δηλαδή, κατά την περιοχή του Αιγαίου, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά ήθελα να πω, να μην κρατήσω και πολύ περισσότερο το τηλέφωνο.
0: Να
1: και να
0: καλά.
1: Ευχαριστήσω και πάλι, γιατί δίνεται το μόνο που... Αυτό που αντιλαμβάνομαι μερικές φορές, ότι παίρνουμε τηλέφωνο και δεν παρακολουθούμε τι έχει υποθεί για να συμφωνήσουμε, πώς να το πω τώρα, έτσι να το πω και λίγο κομψά. Καλό θα είναι, για να γίνουμε και καλύτεροι δηλαδή, να μην παίρνουμε να εκφράσουμε την άποψή μας και αυτή είναι και δεν υπάρχει άλλη. Έχουν ελεγχθεί πολλά πράγματα πανέμορφα και απόψε, όπως και σε κάθε εκπομπή, και καλό θα είναι να παίρνουμε από αυτά που λέει ο καθένας και να αναθεωρούμε και τις απόψεις μας όπου νομίζουμε ότι παίρνει τις
0: αναθεωρήσεις. Όπου είναι το επιχείρημα πιστικό για μας.
1: Ναι, όπου είναι, ναι. ναι. Αυτά. Χάρηκα που σας άκουσα και πάλι απόψε. Και καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Εσύ. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Γιώργο από το Κιλκής, που επικοινωνείτε για πρώτη φορά. Καλώς τον.
2: Ναι, είμαι και εγώ στην παρέα σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Ακούω τα βράδια έτσι αρκετές φορές εδώ πέρα τις συζητήσεις που κάνετε.
0: Ναι.
2: Που ενώνονται οι φωνές των ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο και λένε τις γνώμες του καθένας.
0: Ναι.
2: Ναι. Εγώ ήθελα να πω έτσι και τις δικές μου τις απόψεις πάνω στα θέματα που συζητάτε σήμερα για μια ιδανική πολιτεία.
0: Ναι. Σε ποιες αρχές επάνω θα έπρεπε να τη, αν είχε κανείς τη δυνατότητα να τη σχεδιάσει αυτή την πολιτεία, σε ποιες αρχές θα τη βάσιζε?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να μας υποθέσουμε να ήμασταν πιο κοντά έτσι στην ύπαιθρο οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα αστικά κέντρα μην γινόταν τόσο τεράστια.
0: Ναι.
2: Και οι άνθρωποι να μπορούσαν ο καθένας να έχουν το δικό του κήπο, να μπορούν να φυτέψουν ένα δέντρο, τα παιδιά να έχουν σύνδεση με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό ακούγεται λίγο έτσι ακραίο αυτό που λέω.
0: Ακραίο όχι, γιατί αν ταξιδέψεις στο βορρά της Ευρώπης θα δεις ότι η ίδια η πολιτεία προσφέρει μικρά κυπάρια το ένα δίπλα στο άλλο στους ανθρώπους με ένα σπιτάκι μέσα μικρό εργαλείο, παρκάρισμα δηλαδή, ξέρεις. Τα εργαλεία και φυτεύουν εκεί ζαρζαβατικά, ντομάτες. Μένει ας πούμε στο Άμστερνταμ και έξω από το Άμστερνταμ υπάρχει αυτός ο χώρος για τον καθένα.
2: Ναι.
0: Καταλάβες.
2: Ακόμα να μπορούσε κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα κάτι που τρώει και τον αρέσει να μπορεί να το παράξει και ο ίδιος ακόμα.
0: Ναι.
2: Ο άλλος παραδείγματος χάρη τον αρέσουν τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, να μπορεί να φτιάξει μια ροδακινιά. Με το παιδί του, ας υποθέσουμε, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα θα μπορούσαν δηλαδή αυτές οι πόλεις οι τεράστιες να είναι διασκορπισμένες σε πολλά τμήματα της επαρχίας, αφού το αυτοκίνητο έχει εκμηδενίσει τα αποστάσεις. Γιατί τώρα είναι όλοι οι άνθρωποι μαζεμένοι σε αστικά κέντρα και παρόλα αυτά μένουν δίπλα, δεν γνωρίζονται.
0: Μα οι άνθρωποι, αγαπητέ μου Γιώργο, όταν τα σπίτια ήταν ένας-δύο όροφοι, εκ των πραγμάτων γνωρίζονταν. Τώρα μια πολυκατοικία 7 ορόφων, 8, 6, πώς να το γνωριστούν μεταξύ τους? Σε καμιά συνέλευση μόνο. Εγώ ζω σε μια πολυκατοικία 6 ορόφη και γνωρίζομαι με όλους, αλλά αυτό είναι σπάνιο, δηλαδή στη δική μας την πολυκατοικία συμβαίνει μόνο. Κατάλαβες.
2: Οπότε πιστεύω ότι οι άνθρωποι άμα ήταν πιο διασκορισμένοι στην επαρχία θα μπορούσαν έτσι.
0: Μα ήτανε και μαζεύτηκαν στην Αθήνα και έγινε η Αθήνα έτσι που έγινε. Δεν είναι ότι είναι όλοι μαντρωμένοι εδώ και μακάρι να πάνε και κάπου αλλού. Ήτανε στο κάπου αλλού και ήρθαν εδώ. Γιατί τους καταδυνάστευε ο χωροφύλακας, ο παπάς, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Η χωροφυλακή βασικά, αυτό που μάζευε τους κομμουνιστές από και όσους είχαν συμμετάσχει στον εμφύλιο. Από τον εμφύλιο και μετά άρχισαν να έρχονται για να κρυφτούν πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι και να γλιτώσουν από τα ξερονήσια και από όλα αυτά. Γιατί στην Αθήνα δεν είναι το ίδιο εύκολο και στη Θεσσαλονίκη να σε ταλαιπωρήσουν, δεν ήταν το ίδιο εύκολο. Συνέχισε.
2: Τώρα να γίνει κάτι τέτοιο που αναφέρω είναι λίγο δύσκολο.
0: Μα να γίνει πώς, με τι και τι δουλειά θα κάνουνε.
2: Αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά, όχι απότομα. Σταδιακά έτσι να ξαναεπιστρέψει ο άνθρωπος στην ύπαιθρο, να μπορεί να έχει δυνατότητα να παράξει ο ίδιος κάτι που θα φάει, που θα βάλει στο πιάτο του.
0: Οι Ιταλοί δες τι κάνουνε. Σε ορισμένα χωριά που δεν υπήρχε κανείς, πουλάνε τα κτίσματα 1 ευρώ το κάθε κτίσμα. Με τη βασική προϋπόθεση ότι θα πας εκεί, θα το φτιάξεις και θα μείνεις πάνω από 10 χρόνια.
2: Ναι, έχω ακούσει και για αυτά που συμβαίνουν, έχω ακούσει.
0: Ενώ εδώ πέρα δεν βρίσκει ο άλλος να κάτσει, ας πούμε. Πάει ο δάσκαλος στο νησί και όταν έρχεται ο Ιούλιος του λένε μαζεύεται τώρα ξανά έλα το Σεπτέμβρη. Γιατί θα τον νοικιάσω Airbnb. Για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα θέλουν μια νομοθετική ρύθμιση.
2: Ναι, ναι, από εκεί ξεκινάει.
0: Θέλει πολιτικούς οι οποίοι να σέβονται τον όρκο που δώσανε, αν δώσανε. Όχι τι θα φάμε και τι θα αρπάξει, μην πω.
2: Αυτό πάντως ήταν καλό, θα μπορούσε τον άνθρωπο να του βοηθήσει έτσι
0: θα
2: να...
0: Θα μπορούσε, δεν
2: είναι. Είναι σε ποια ισορροπία.
0: Ότι θα μπορούσε, αλλά... Με ακούς? Με ακούς?
2: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
2: Ένα θόρυβος ακούγεται από μέσα.
0: Ε?
2: Ακούγεται ένα θόρυβος, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Αυτά δεν είχα να πω και πολλά, κύριε Μάνου.
0: Ναι, αγόρι μου. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε.
2: Ναι, τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είσαι καλά. Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα.

Ευχαριστώ το Νεκτάριο από την Έγινα για το κείμενο που μου έστειλε. Ο συνήθως δεν λέει που το ψάρεψε. Το κείμενο έχει τίτλο «Πώς διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας». Η αίσθηση της ταυτότητας στον άνθρωπο είναι μια σύνθεση προσωπικών στοιχείων που ενσωματώνει ο άνθρωπος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της εφηβικής του φάσης. Ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας είναι η εικόνα που έχει για τον εαυτό του ως πρόσωπο και πόσο νιώθει ισχυρή την αυτοαξία του. Η ταυτότητα χαρακτηρίζεται επίσης από μια σταθερότητα των χαρακτηριστικών του προσώπου, τη δυνατότητα να την υπερασπίζεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις και να ανατρέχει σε αυτήν όταν καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την εξέλιξη της ζωής του. Η καλλιέργεια της ταυτότητας του ανθρώπου γίνεται με την εισαγωγή του στην εφηβική φάση. Ως παιδί έχει ήδη κάποια ιδέα για τον εαυτό του, η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από τις βιολογικές αλλαγές αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με την οικογένεια και το στενό του περιβάλλον. Στην εφηβεία, οι αλλαγές που συμβαίνουν βιολογικά, συναισθηματικά, γνωστικά και περιβαλλοντικά είναι τόσο ραγδαίες που ουσιαστικά οθούν τον έφηβο να ενσωματώσει τα νέα δεδομένα στην υπάρχουσα ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Η απεξάρτηση από την παιδική ηλικία και οι απαιτήσεις που έχουν οι γονείς στο σχολείο αλλά και το μέλλον που τον καλεί είναι παράγοντες που επιτάσσουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας και δεν μπορούν να αναβληθούν διότι από αυτές εξαρτάται ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό η ζωή του. Μέσα σε ένα πλαίσιο πιέσεων και απαιτήσεων λοιπόν, ο έφηβος καλείται να διαμορφώσει την ταυτότητά του που θα τον οδηγήσει στην ενήλικη ζωή. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον έφηβο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του είναι οι εξής. Πρώτον, οι εμπειρίες και τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Το είδος της κοινωνίας, διότι οι έφηβοι για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα του κοντινού ή και του μακρινού τους περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι μορφές που καταλήγει η ταυτότητα του εφήβου? Είναι η κατακτημένη ταυτότητα, η πρόωρα σχηματισμένη ταυτότητα, η σύγχυση των ρόλων και πώς μπορούν άραγε οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους στην υιοθέτηση της κατακτημένης ταυτότητας. Με ενθάρρυνση και υποστήριξη, αφήνοντας το παιδί να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές, αποφεύγοντας να οθήσει τον έφηβο στην πρόωρη υιοθέτηση μιας πεποίθησης ή ιδεολογίας. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί πάντως και οι εκδηλώσεις των τρυφερών συναισθημάτων απέναντι στους εφήβους. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Συγγραφέας Χάρης Πίσχος.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη, ο Νικηφόρος Βρετάκος που θα διαβάσουμε τώρα. Το δύσκολο όρος. Πήρε τους μαθητές του ο Ιησούς και ανηφόρησε στο δύσκολο όρος. Στην κορυφή του, όπου είναι μόνος κανείς, σε σύννεφα ανάμεσα και σε ανέμους. Και είπε, χωρίς να ξέρει αν ακούγεται, «Η αγάπη είναι αλήθεια και η αλήθεια αγάπη». Και το ότι κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, το είδε στα πρόσωπα των μαθητών του που κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Νιώθοντας μόνος ανάμεσα στο κενό και το κρύο, έμεινε ακίνητος ως να μαρμάρωσε και βυθίστηκε σε περισυλλογή. Για πόσο καιρό? Και βλέποντας κάτω τη θάλασσα, ταράχτηκε σφόδρα. Ώσπου το πλήρωμα να έρθει της αγάπης, μπορεί να χρειαστούν τόσα δάκρυα όσα είναι όλες οι θάλασσες. Και ξεκίνησε έπειτα έτσι όπως ήταν για τους αιώνες. Μετακινιόταν το όρος με αυτόν στην κορυφή, διπλωμένο στα σύννεφα.

Το παιδί με τη σάλπιγγα. Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έτεινα την ψυχή μου να την πάσω στην άκρη του κόσμου. Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα αναμένα για τα Χριστούγεννα. Να την κάνεις ανθισμένη μιλιά στα παράθυρα των φυλακισμένων. Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο. Αν μπορούσες να ακουστείς, θα σου έτεινα την ψυχή μου. Να την κάνεις τις νύχτες ορατές νότες, έγχρωμες, στον αγέρα του κόσμου. Ο ήλιος μοιράζεται σε κομμάτια μέσα στους ποιητές. Είναι το αντίδωρο που ο Θεός διανέμει στους εντολείς του. Συμμετέχουμε στην υπόθεση του φωτός. Ενώ φτιάνουν εκείνοι, πουλούν, διακινούν όπου γης και όπου άνθρωποι όπλα και αποθηκεύουν αίμα σκοτώνοντας όνειρα, εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν ουρανό με λίγες λέξεις. Αφήστε αυτό τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυκλώνοντας το αύριο μες στις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα, ως να αναδύεται κάθε πρωί για πρώτη φορά μέσα από τις ρόδινες γάζες της γέννας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε. Μη μου σκοτώσετε το νερό. Μη μου σκοτώσετε τα δέντρα. Μη μου ξεσκίσετε αυτές τις θείες σελίδες που τις γράψανε το ασύλληπτο φως και ο ασύλληπτος χρόνος και όπου σταθώ με περιβάλλον. Μη μου σκοτώσετε τις γης στο ποίημα. Επιστρατέψετε την αιωνιότητα ανάβοντας το άστρο αγάπη. Επιστρατέψετε την αιωνιότητα ανάβοντας ψηλότερα απ' όλα πάνω από το έτοιμο βάραθρο το άστρο ανθρώπινο μέτωπο. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας τα πράγματα, μη μας τα καίτε. Αφήστε τα έντομα να βρίσκουν τα άνθη τους. Μεταφέρω από τόπο σε τόπο τη λύπη μου. Αυτό το καλύβει με τα ελάχιστα πράγματα. Τα χαρτιά, τις μνήμες, τις πένες μου. Το πιο μεγάλο μου από όλα τα πράγματα, μέσα στον άδειο μου χώρο, είναι τα χέρια μου. Τον καιρό που γεννήθηκα, εκείνα τα χρόνια, μου είχε ο Θεός φυλάξει τα δέντρα. Ήταν αστέρια στον ουρανό. Μπροστά μου ο Ταΐγετος στεκόταν ανέπαφος. Ήταν ο κόσμος τούτος τόσο όμορφος που μπέρδευε εύκολα κανείς τα φαινόμενα. Τον καιρό που γεννήθηκα, εκείνα τα χρόνια, δεν πλανιότανε ούτε υποψία κακής φωτιάς στον ορίζοντα. Τα βήματα του φθινοπόρου αντήχησαν νωρίς και είπε με πίκρα η αδερφή μου: «Η νυχτερινή βροχή τα ρόδα μας σταμάτησε, αδελφούλη μου, και τώρα ένα βιβλίο ρομαντικό θα συλλογίστηκε. Μα εγώ αναμέτρησα στο νου μου τις ιστορίες γύρω από αυτά τα ρόδα που μαδίθηκαν στη φύση ανάμεσα και στην καρδιά μου. Δεν ξέρω, μα δεν έμεινε καθόλου σκοτάδι. Ο ήλιος χύθηκε μέσα μου από χίλιες πληγές και τούτη λευκότητα που σε περιβάλλω δεν θα τη βρεις ούτε στις Άλπεις, γιατί αυτός ο αγέρας τρεφογυρνάει ως εκεί ψηλά και το χιόνι λερώνεται. Και στο λευκό τριαντάφυλλο βρίσκεις μια ιδέα σκόνης. Το τέλειο θαύμα θα το βρεις μοναχά μες στον άνθρωπο. Λευκές εκτάσεις που ακτινοβολούν αληθινά στο σύμπαν και υπερέχουν. Το πιο

Και κλείνουμε με μια ιστορία του Χόρχε Μπουκάη. Ένα κειμενάκι που έχει τίτλο «Ο Ζητιάνος και το Χρυσάφι». Ένα Ζητιάνος καθόταν στην ίδια γωνία του ίδιου δρόμου για περισσότερο από 30 χρόνια. Κάποια μέρα πέρασε από εκεί ένας ξένος. «Έχετε κανένα ευρώ να μου δώσετε?» μουρμούρισε μηχανικά ο Ζητιάνος, απλώνοντας το παλιό φθαρμένο του καπέλο. «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω», είπε ο ξένος. «Αλλά για πες μου, τι είναι αυτό που κάθεσαι πάνω του?» «Τίποτα», αποκρίθηκε ο Ζητιάνος. «Ένα παλιό κουτί. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθομαι πάνω του». «Κοίταξες ποτέ μες στο κουτί?» ρώτησε ο ξένος. «Όχι», είπε ο Ζητιάνος. «Τι νόημα θα είχε? Δεν έχει τίποτα μέσα». «Για ρίξε μια ματιά», επέμεινε ο ξένος. Ο Ζητιάνος κατάφερε με δυσκολία να ανοίξει το καπάκι. Μην πιστεύοντας τα μάτια του, κατάπληκτος και ενθουσιασμένος, είδε ότι το κουτί ήταν γεμάτο πλάκες χρυσού. Κατά έναν τρόπο όλοι είμαστε ζητιάνοι. Ζητάμε αγάπη, συμπόνια, αλληλεγγύη, κατανόηση, τρυφερότητα από τους άλλους και το μόνο που παίρνουμε είναι αυτά τα λίγα που περισσεύουν στον καθένα. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν αισθανόμαστε πλήρεις και ποτέ δεν σταματάμε να ζητιανεύουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που εμείς καθόμαστε στο μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Όποιος δεν θέλει να είναι ζητιάνος, ξέρει που να ψάξει. Ξέρει ότι την αγάπη, τη συμπόνια, την τρυφερότητα και την κατανόηση μπορεί να την προσφέρει ο ίδιος απλόχερα στον εαυτό του, σε ό,τι αυθονία θέλει. Και όταν τα δώσει σε αυθονία στον εαυτό του, τότε θα παρατηρήσει ότι ο καθένας έχει τη δική του αυθονία. Αντί λοιπόν να

προσπαθήσει να δίνει από τη δική του, δημιουργώντας όλο και πιο ανήμπορους εξαρτημένους ανθρώπους, όλο και περισσότερους ζητιάνους που θα ικανοποιούνται μόνο προσωρινά, τότε θα επιχειρήσει να τους δείξει το δικό τους θησαυρό. Γίνε εσύ ο άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελες να περάσεις μαζί του την υπόλοιπη ζωή σου και θα βρεις το τέρι σου. Γίνε εσύ ο καλύτερος σου φίλος και θα έχεις πολλές και αληθινές φιλίες. Γίνε εσύ ο καλύτερος γονιός σου και το καλύτερο παιδί σου και θα γίνεις γονιός καταξιωμένος και υπερήφανος. Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο και θα δεις μια ιδανική κοινωνία να δημιουργείται. Η δύναμη βρίσκεται πάντα μέσα μας και η αποτυχία και οι επιτυχίες ξεκινάνε από την αλλαγή μέσα μας. Χόρχε Μπουκάι.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Ο κύριος Μιλτιάδης λέει, Άγρυπνε, υπάρχει ένα μυθιστόρημα γραμμένο το 1932 από τον Άλντους Χάξλεϊ, που η ελληνική μετάφραση του τίτλου είναι «Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος». Μας μεταφέρει σε μια μελλοντική δυστοπική κοινωνία και η πλοκή του διαδραματίζεται στο Λονδίνο το έτος 2540 μετά Χριστόν. Ο Χάξλεϊ οραματίστηκε και απέδωσε στο βιβλίο αυτό μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούν ο αυτοματισμός, ο υλισμός και η ειδονή ως μέσα αποχάβνωση των μαζών, ενώ η επιστημονική σκέψη, η πνευματικότητα, τα συναισθήματα και η ιστορική μνήμη θεωρούνται αδυναμίες. Στην κοινωνία του Χάξλεϊ, ο νέος μεσσίας είναι ο Χένρι Φόρντ, ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, και το έτος είναι το 641 μετά Φόρντ. Τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής, της φαρμακοβιομηχανίας, της εφαρμοσμένης ψυχολογίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διατήρηση ενός συστήματος από κάστες. Ο Χάξλεϊ θεωρεί, διαβάστε το βιβλίο, σας το συνιστώ, ο Χάξλεϊ θεωρεί ότι είναι αδύνατη η ύπαρξη μιας αταξικής κοινωνίας. Οι άνθρωποι γεννιόνται αποκλειστικά στο εργαστήριο και κατόπιν κατανέμονται στην αντίστοιχη κάστα. Η έννοια της κλασικής οικογένειας θεωρείται ξεπερασμένη. Σας θυμίζει τίποτα από τη δική μας εποχή? Σε λίγο έρχεται, σύντροφοι της κάθε νύχτας, η Έρη Βανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα είναι μαζί σας, μαζί με την Έρη Πανάγου και ο Ηλίας Ελιμάς στον ήχο και η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα τα ωραία που άκουσα και σήμερα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Είδατε πώς σας υποστεκόμαστε σήμερα, έτσι. Γλυκιά τριτούλα, γλυκιά τριτούλα.
1: Δεν μας υποδέχεσαι με γλυκιά τριτούλα.
0: Ναι.
1: Με γλυγκλάν από το.
0: Τεχνολόγια.
1: Από το τεχνολόγια. Για χαμηλώσε το τώρα, για να τελειώνουμε. Άιντε.
0: Λοιπόν, ακούστε τραγουδάρα που σας έχω. Ακούστε τραγουδάρα. Αυτό είναι δική μου επιλογή, πρέπει να σας πω.
1: Μάλιστα. Αγαπάει το κορίτσι.
0: Έτσι. Δυστυχώς. Δεκαετία 80 αγαπάω.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία, γλυκιά τριτούλα σήμερα 7 Ιουλίου, 7 στα 7. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ακούσατε ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Εκεί περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου.
1: Καλό ρεπό να έχουμε.
0: Το καθένα σου θυμάται.
1: Όχι, αλήθεια λέω. Εγώ προετοιμάζω τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σήμερα στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης.

0: Αδαμαντίδης. Αυτές είναι οι σωστές ενάρξεις. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 52 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, ο Πρωθυπουργός. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κυριάκους, τις Κυριακούλες και φυσικά σήμερα γιορτάζει, λέει, και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, της γλώσσας Σουαχίλη. Αυτή που μιλάει ο Σελιμάς εδώ.
1: Ποδανά μιλάς, ποδανά.
0: Ναι.
1: Μιλάς,
0: ναι. Ναι, εντάξει. Έχω χρόνια να μιλήσω. Πολλές γλώσσες, δε.
1: Είσαι πολύ γλώσσα. Και πολύ ταλαντούχα.
0: Ειδικά τη γλώσσα, το ψάρι.
1: Καλά,
0: το καθαρίζω.
1: Εσένα ο ποπός σου σε τρώει να τα ακούσεις.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Το λιμάνι της Ραφίνας, λέει, έχει θέματα. Το μόνο θετικό είναι, λέει, ότι προλαβαίνω την Ανατολή. Σας στέλνω, λέει, χθεσινή φωτογραφία. Μια καταπληκτική φωτογραφία με Ανατολή από το λιμάνι της Ραφίνας και ένα καράβι φαίνεται αγκυροβολημένο εκεί. Είναι πολύ ρομαντική φωτογραφία. Γεια σου, Νικόλα. Σε πολύ ρομαντική ψυχή τελικά. Και δεν σου φαινότανε. Τις καλημέρες μου στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη τριτούλα. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου, Βάη, από την Πάτρα. Καλημέρα, φιλιά σε όλους, λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, που έχει βγει για περπάτημα, τα γνωστά. Νάτος και ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα, καλή τριτούλα με υγεία. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ευαγγελία που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Ψωμάκια με μπουένο, σοκολάτα μήλο, σοκολάτα γάλακτος και cheesecake, παρακαλώ, έχει σήμερα το μενού. Ο φίλος μας ο αρτοποιός ο Παύλος. Γεια σου, Παυλάρα Γίγαντα. Και στην Έλενα την αγαπημένη μου, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την αγαπημένη ομάδα της εκπομπής που μας κρατά συντροφιά και μας ομορφαίνει τα πρωινά μας. Να είστε καλά, παιδιά, συντονισμένοι πάντα σας βλέπω. Είστε έτσι ετοιμοπόλεμοι.

0: Πάνω, η θερμοκρασία σήμερα θα είναι και πάλι στους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος καιρός και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Και σε Στερεά Πελοπόννησο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και τα λοιπά, Κρήτη. Και εδώ στην Αττική περιμένουμε επίσης αίθριο καιρό, άνεμη τοπικά 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία ως τους 35 βαθμούς Κελσίου και φυσικά παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Αλλά από το Σάββατο και μετά, ναι, ανέβασε λίγο, κατέβασε λίγο θερμοκρασία. Είπαμε, κάνει λίγο ζέστη εδώ μέσα.
1: Το κλείσαμε. Να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Αχ, Παναγία μου. Γιατί έκλεισε το κρυματιστικό, αδερφέ μου?
1: Γιατί κρυώνω.
0: Εντάξει. Κλιμακτήριο. Τι να πει τώρα.
1: Κλιμακτήριο, να σε ρωτήσω. Δεν έχω πάρει κλιμακτήριο, περνάει τι άντρες.
0: Ε, ναι, έτσι λένε.
1: Ξέρω. Έτσι λένε,
0: εσύ θα μας πεις, εγώ θα σου πω αν περνάνε κλιμακτήριο.
1: Εσύ είσαι η δημοσιογράφα εδώ της κατάστασης.
0: Και τι είμαι δημοσιογράφος που ξέρω.
1: Άστα ρε αυτά που κοίτα, ψάξεις να μας τα πεις.
0: Chat GPT. Περνάνε κλιμακτήριο οι άντρες.
1: Για πάμε.
0: Ναι. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Γεια σου φίλε μου.

0: Ναι, οι άνδρες λέει περνούν μια αντίστοιχη φάση, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια, λέει, με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες. Στους άνδρες.
1: Στους άνδρες, ναι, γιατί γελάς.
0: Στους άνδρες, λέει, να πεις. Συχνά αναφέρεται ως ανδρόπαυση.
1: Ανδρόπαυση. Δεν ακούγεται καλό αυτό. Το νου σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, σε αντίθεση με τις γυναίκες, όπου οι ορμόνες μειώνονται απότομα, στους άνδρες η μείωση της τεστοστερόνης είναι συνήθως, λέει, αργή και σταδιακή, ξεκινώντας συχνά μετά τα 40-50. Mm. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να, πιθανά συμπτώματα. Έχει πολλά. Θα διαβάσω μερικά. Δυσκολία στη συγκέντρωση.
1: Στη συγκέντρωση.
0: Το έχεις.
1: Αυτό το έχω από μικρός.
0: Δυσκολία στον ύπνο. Το έχεις γιατί δεν κοιμάσαι. Αλλαγές στη διάθεση. Το έχεις.
1: Το έχω.
0: Ευερεθιστότητα. Το έχεις.
1: Το έχω.
0: Θλίψη. Όχι, δεν έχει. Εντάξει, δεν θα έλεγα. Μειωμένη μυϊκή μάζα και δύναμη. Όχι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει. Παλεύεσαι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω.
1: Γιατί δεν μπορώ. Άμπισα πράγματα. Όχι, τι άλλα, τι άλλα περιγράφει.
0: Δεν λέω, εντάξει.
1: Μπλε χαπάκια και τέτοια.
0: Ναι, μωρέ, λέει τώρα εκεί διάφορα.
1: Ναι, αλλά η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
0: Ναι, τεκνολότσια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Πάει Ρονάλντο Ρέρι, λέει, τελικά η Αμερική φάγε 4 από το Βέλγιο. Πάλι καλά που έκανε τα κόλπα, του λέει ο Τραμπ. Έλαντε. Έλαντε.
1: Φαντάσαμε, τα έκανα.
0: Ναι. Τελικά, γι' αυτό σας το έλεγα, σας έλεγα χθες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα να παίρνει το βίσμα τηλέφωνο, ας πούμε, και να κανονίζει τώρα να παίξει.
1: Κοίταξε,
0: να παίξει το παιχνίδι και τελικά να σου πω κάτι. Τι έμεινε τώρα από αυτήν την ιστορία.
1: Άκου να δεις.
0: Τι έμεινε.
1: Αυτό
0: αν, είχε φάει το αν είχε φάει την κόκκινη, δεν είχε παίξει σήμερα. Έτσι. Ωραία και καλά. Εντάξει, είχε φάει ένα κόκκινο, τέλος. Τώρα τι έμεινε στην ιστορία και η Αμερική έχασε. Πόσο, 4-1. Έτσι. 4-1. Και έχασε και έμεινε στην ιστορία ότι πήρε το τηλεφωνάκι.
1: Άκου να δεις τώρα λοιπόν. Η Αμερική, παρότι είναι νέα, ας πούμε, σε αυτό το είδος ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρεις πολύ καλά, το άθλημα της Αμερικής είναι το μπάσκετ, μετά ακολουθεί το ράγκμπι, αυτό που λένε αυτοί, ναι, φούτμπολ. Έτσι.
0: Και το γκολφ.
1: Το γκολφ.
0: Πετάνε εκεί το τέτοιο, ξέρω.
1: Το πιο.
0: Το μπαλάκι αυτό. Ελέσαι, αυτό είναι. Το μπαλάκι.
1: Το μπαλάκι.
0: Με το μπαστούνι.
1: Ναι, λίγο το. Με τι άλλο θα μεταχθεί το μπαλάκι στον γκολφ.
0: Με το χέρι.
1: Με το χέρι δεν είναι γκολφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρότι όμως είναι νέα σε αυτό το άθλημα, έχει δώσει μια πολύ καλή εικόνα τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως ακυρώθηκε με αυτή την κατάσταση, με αυτό το τηλεφώνημα.
0: Με τον Μπάλογκαν.
1: Και είναι αμαρτία, γιατί ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος αγώνας, ας πούμε.
0: Λοιπόν, το Βέλγιο συνέτριψε λοιπόν 4-1 την Αμερική και συνεχίζει τα πρώιμε τελικά του Μουντιάλ. Το αγώνας διεξήχθη στο Seattle Stadium, τελείωσε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Και όπως καταλαβαίνετε, όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από τις πολιτικές διαστάσεις της ιστορίας, αφού η απόφαση της FIFA μετά από τηλεφώνημα, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου για τον Αμερικανό Μπάλογκαν να αγωνιστεί, λέει, κανονικά, παρότι του είχε επιβληθεί κόκκινη ενάντια στην. Σε ποια ομάδα, με ποια ομάδα έπαιζε, και του επιβλήθηκε Βοσνία. Όχι. Βοσνία, ναι.
1: Βοσνία.
0: Έτσι λοιπόν, στην επόμενη φάση περνάει το Βέλγιο και βεβαίως χθες το βράδυ οι Ισπανοί κέρδισαν τους Πορτογάλους. Εντάξει, ψηλό αναμενόμενο δεν ήταν αυτό.
1: Φυσικά.
0: Δυσκολεύτηκαν όμως οι Ισπανοί, γιατί το γκολ μπήκε αργά, δηλαδή στο 89, κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο λύγησε, έκλαψε. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι ένας μεγάλος στάρ, ο οποίος απογοητεύτηκε γιατί, όπως καταλαβαίνετε, 41 ετών, είναι τελευταίο Μουντιάλ και δεν το πήρε ποτέ. Είναι αρκετοί που παίχτες που ήταν παιχτούρες, ας πούμε, στην ιστορία τους και δεν κατάφεραν να πάρουν Μουντιάλ. Ο Κρόιφ, ας πούμε. Δηλαδή δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Μόλις λοιπόν τελείωσε το παιχνίδι, Δεν άντεξε ο Πορτογάλος, άρχισε να κλαίει. Συγκινητικές στιγμές όπως καταλαβαίνετε, με τους φιλάθλους της ομάδας. Έκανε μάλιστα και κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Αυτό λέει είναι κάτι που πρέπει να το δω, να το συζητήσω με την οικογένειά μου. Δεν θέλω, λέει, να πάρω αποφάσεις εν θερμό. Αυτό πιθανότατα όμως είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Και ότι η μέρα που θα αποσυρθώ, λέει, από την εθνική ομάδα θα έρθει, αλλά θα είμαι ειλικρινής, ό,τι και αν συμβεί θα φύγω με καθαρή συνείδηση. Θα φύγω με καθαρή συνείδηση, λέει, όχι 100% αλλά 1000%. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά όλα είναι, λέει, θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπάω. Πρέπει να απολαμβάνεις κάθε μέρα και έχω πετύχει 3 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν τα πάω και άσχημα, έτσι δεν είναι. 27 συμμετοχές στα τελική φάση Μουντιάλ, σκόραρα 11 φορές, μοίρασε 2 ασίστ για την Εθνική Πορτογαλία στα στατιστικά, χωρίς όμως ποτέ να φτάσει στην πηγή. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει πικρία. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες τώρα οι οποίοι μένουν εκτός από όλες αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν. Αλλά είπαμε, εδώ η στρογγυλή θεά τώρα, όλα είναι θέμα. Τι προβλέπεις, είπες για τελικό, Αργεντινή-Γαλλία.
1: Αν δεν συναντηθούν πριν, ναι, αυτό. Γιατί και δεν ξέρω πώς πάνε τα.
0: Και αν πάει η Αργεντινή-Γαλλία, ποιος θα το πάρει, τι λες.
1: Κοίταξε, είπαμε. Αργεντινή. Ο τελικός είναι τελικός. Δεν έχει ούτε Αργεντινή ούτε Γαλλία.
0: Α, δεν λες τίποτα.
1: Δεν έχει. Τι είναι, ναι. Ο τελικός είναι τελικός. Μπορεί να παίξει, ας πούμε, κολοπετινίτσα.
0: Σούρμενα.
1: Σούρμενα, όχι σούρμενα. Κολοπετινίτσα Ολυμπιακός και να το πάρει κολοπετινίτσα. Γιατί μπήκανε, ναι, μέσα και μασάνε τα σίδερα.
0: Και είναι ατάει στα σκυλιά. Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Και να μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Λοιπόν, στείλτε κανένα μήνυμα 2-11-10-88-80, τηλεφωνάκι Σταυρούλα Γιαννούτσου και radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, το κυνήγι του Λαγοκέφαλου καλά κρατεί σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως προς Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Και ένας πιτσιρικάς 11 χρονών έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Έσπασε το ρεκόρ του άλλου πιτσιρικά εδώ στην Αθήνα που είχε πιάσει 154. Έσπασε λοιπόν το ρεκόρ, έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Για να τον ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή.
1: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλους με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας. Σου αρέσει. Προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα εδώ στο Καστελόριζο, έτσι και αλλιώς γενικά βοηθάει τα παιδιά να μην είναι κολλημένα σε οθόνες, είναι στο σπίτι και να βαριούνται. Κέρδισε ένα μεγάλο καλάμι και αυτό το καρεκλάκι που κάθομαι τώρα και άλλο ένα ίδιο.
0: Ωραίος ο πιτσιρικάς, 11 χρονών. Μπράβο στο παλικαράκι, να είναι γερό, μπράβο, έτσι. Και ακούσατε τι είπε, έτσι. Προκειμένου σου λέει να είμαι κολλημένο σε οθόνες και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και το νησί αυτό πάρα πολύ όμορφο. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον. Και στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Διότι την περασμένη εβδομάδα ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, Ηλία, και του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το νέο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης, για να στηριχθούν οι οικογένειες, 1.000 ευρώ εφάπαξ για τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο, για το τρίτο και τέταρτο παιδί της οικογένειας.
2: Πώς, τι.
0: Οι πάνες, για ένα χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Σε κάθε τρίτο και τέταρτο παιδί μιας οικογένειας, 1.000 ευρώ εφάπαξ, τις πάνες επίσης, και μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης και στη δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και επίσης διευκόλυνση για πρόσβαση στο Εθνικό Πρόγραμμα Αντεντάδες της Γειτονιάς, για να μπορούν οι μητέρες στη συνέχεια να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Επίσης, το πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής προσιτής στέγασης για δημότες μέσα από 3 σημαντικά προγράμματα. Διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο άμεσης απόδοσης. Επίσης, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια προβλέπεται ανακαίνιση ακόμη 60 κατοικιών. Και φυσικά θα ωφεληθούν πάνω από 270 άνθρωποι. Αυτές είναι οι κινήσεις. Αν θες πραγματικά να λύσεις το δημογραφικό, κάνεις κάποιες κινήσεις. Ο κάθε δήμος θα μπορούσε να κάνει κάποια κίνηση, και το κράτος φυσικά σαν ενιαίος φορέας, αλλά και ως δήμος.

0: Και ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε προς την τουριστική περίοδο και αρχίζουν οι τουρίστες και έρχονται μαζικά, οι αφήξεις και οι αναχωρήσεις αυξάνονται, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και όλα τα αεροδρόμια τα ελληνικά αρχίζουν και δέχονται μεγάλο κύμα τουρισμού, αρχίζουν και οι καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος αφενός, αλλά αφετέρου υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, έτσι. Ελλείψεις σε προσωπικό που προσπαθούν τώρα να τελευταία στιγμή να γίνουν κάποιες προσλήψεις, όμως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν πρώτα από κάποια εκπαίδευση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Ελλάδα και σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα οι καθυστερήσεις έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στο Μέγκα.
1: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
2: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση, ξέρω ότι θα καθυστερήσει η πτήση. Συνήθως okay με αυτό.
3: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
4: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
5: Το χειμώνα είναι όλα ok. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
6: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
7: Πήρα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό η πτήση για να ξεκινήσει.

0: Τώρα ένα άλλο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο εδώ στο Χαϊδάρι, όταν ένας άντρας δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε, λέει, παρατήρηση σε ένα άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Σηκώθηκε πάνω και τον πλάκωσε στο ξύλο. Έτσι είπε ο άνθρωπος που δέχτηκε την επίθεση. Μάλιστα, από ό,τι είπε ο ίδιος, του έχει σπάσει, λέει, το κόκαλο στη μύτη. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως. Πολλά τα τραύματα στο πρόσωπο του ανθρώπου, από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, και φυσικά οι δύο άνδρες ήταν τελείως άγνωστοι μεταξύ τους. Δεν είχαν κάποιο προηγούμενο, δηλαδή απλά του έκανε μια παρατήρηση, του είπε, ξέρω εγώ, μπορείτε να μιλάτε λίγο χαμηλότερα γιατί και τα λοιπά. Σε ιατρείο ήταν, δεν ήταν στο γήπεδο, καταλαβαίνετε. Ωστόσο, όπως καταλάβατε, δεν δίστασε να τον πλακώσει στο ξύλο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο άνθρωπος που δέχτηκε.
1: Στην αίθουσα δίπλα μας καθόταν αυτός ο κύριος, ο οποίος μίλαγε πάρα πολύ δυνατά σε δύο κινητά και φώναζε. Του ζήτησα να μιλάει λίγο πιο σιγά ή να βγει έξω να συνεχίσει τη συζήτηση. Και δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Σηκώθηκε πάνω, άρχισε να με χτυπάει από την πίσω πλευρά στο πρόσωπο. Το ιατρείο γέμισε αίματα, βγήκε ο γιατρός έξω. Ο τύπος ξαναγύρισε πίσω, περίμενε στις σκάλες, μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στην κάμερα και με βούτυξε να με ξαναχτυπήσει. Εγώ είμαι τέταρτη μέρα στο νοσοκομείο με αλλαγές. Μόλις έβγαλα την παροχέτευση από τη μύτη. Περιμένουμε να δούμε αν θα χρειαστεί χειρουργείο στο διάφραγμα, διότι έχει ραγίσει. Και αναμένουμε με τον δικηγόρο μου να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα, διότι μεγαλώνω παιδί. Είμαστε στην ίδια περιοχή με τον κύριο. Έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση ορισμένες φορές. Το βλέπεις και στους δρόμους. Έτσι υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός, αδικαιολόγητος εκνευρισμός. Και για ψιλοπίδημα μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε παρεξήγηση, η οποία μπορεί να φτάσει και στα άκρα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Τι έγινε στην Πάτρα, λέει, με το λαγοκέφαλο. Είχαμε ένα περιστατικό στην Πάτρα με μια γυναίκα 65 χρονών, η οποία τραυματίστηκε εκεί όταν κολυμπούσε σε μια πλάζ. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, τη δάγκωσε λαγοκέφαλος όταν μπήκε στη θάλασσα. Τη δάγκωσε κοντά, λέει, στην καροτίδα. Οι μάρτυρες εκεί που βρέθηκαν, που ήταν μπροστά στο περιστατικό, είπαν ότι η γυναίκα πήγε κατευθείαν στο κέντρο υγείας σε βόρειο τομέα. Οι γιατροί ακολούθησαν όλο το πρωτόκολλο που χρειαζόταν για να αντιμετωπιστεί αυτό το τραύμα. Και ευτυχώς η λουόμενη λύτωσε τα χειρότερα, έτσι, γιατί έφτασε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας. Είπαμε, ο λαγοκέφαλος φέτος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Τι θα κάνεις, Ηλία, άμα σου πετύχει κανένας λαγοκέφαλος, έχεις σκεφτεί?
2: Θα βγω έξω. Τι θα κάνω?
0: Bye bye.
2: Τι θα κάνω, δηλαδή, τι καμποϊλίκια.
0: Bye bye, my love, goodbye. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, χρόνια πολλά στην Κυριακή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Έχετε κάποιον δικό σας που γιορτάζει σήμερα ή έχετε γενέθλια ή κάποια πολύ σημαντική επέτειο. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, διότι σήμερα είναι και 7 Ιουλίου. Παιδιά, μπαίνουμε προς το κατά καλό καιρό. Στα πάει λίγο για τον καύσωνα.
1: Ο Τσίτσι.
0: Έρχεται το Σάββατο.
1: Το Σάββατο έρχεται ο καύσωνα.
0: Ναι, έρχεται. Σαραντάρι λέει.
1: Σαραντάρι.
0: Σαραντάρι. Ωραία. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τουλάχιστον 8 μέρες.
1: Περαστικά μας.
0: Καλά θα περάσουμε.
1: Ωραία.
0: Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε.
1: Άντε κάπως, ας πούμε, ένα αεράκι θα το φυσήξει. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις?
0: Εγώ?
1: Που μένεις κέντρο.
0: Θα πάρω το ανεμιστηράκι αυτό το...
1: Σώθηκες.
0: Με τις μπαταρίες.
1: Είναι και το άλλο, το... Πώς το λένε, που βρέχεσαι το... Έτσι,
0: το σπρέι.
1: Το σπρέι.
0: Το πήρα, ναι.
1: Ευιώνω.
0: Το πήρα, ναι, το πήρα, το πήρα.
1: Το έχεις πάρει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τι να κάνεις. Εντάξει. Θα πάει το αρκουδίσιον σύννεφο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα καλά μας πήγε. Αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από τις 15 Ιουλίου και μετά, το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου προβλέπεται πάρα πολύ ζεστό, με τις θερμοκρασίες ακόμα και στα βόρεια της χώρας, 38-39, έτσι. Εδώ στην Αθήνα είπαμε, σαραντάρι. Τώρα στην Νίκαια, σε ένα ζαχαροπλαστή στην Νίκαια, που έχουν επιχειρήσει να το ληστέψουν 20 φορές, πάνω από 20 φορές, αν έχει, δηλαδή αν έχεις το Θεό στο ζαχαροπλαστείο, μπαίνει χθες ένας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κρατούσε μάλιστα και ένα όπλο, ρέπλικα αποδεικνύεται ότι ήταν, και ζήτησε από την υπάλληλο, η οποία εκείνη την ώρα σφουγγάριζε και τι έκλεινε το μαγαζί, τις εισπράξεις. Να μην σας τα πολυλογώ, η υπάλληλος τον πήρε στο κατόπι, μην τη σφουγγαρίστρα. Και μάλιστα είχε και χιούμορ η συγκεκριμένη και μπράβο στην ψυχραιμία της. Για να την ακούσουμε.
2: Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, όταν έφτασα στο ύψος του ταμείου, είδα έναν κύριο που είχε μπει μέσα στο κατάστημα και κατευθυνόταν προς εμένα, μου φοράγε μια μάσκα και ένα καπέλο, μου λέει ληστεία, κοιτάω και τα χέρια του φορούσε γάντια και κράταγε ένα όπλο, του λέω σε παρακαλώ μη με πειράξεις, πάρε μου λέει μια σακούλα και βάλε τα λεφτά από το ταμείο. Και όντως άμα δείτε στο βίντεο, πάω εδώ που είναι οι σακούλες από κάτω, παίρνω μια σακούλα, και έρχομαι προς το ταμείο να ανοίξω το ταμείο όπως μας έχει πει και ο ιδιοκτήτης ότι σε περίπτωση συμβάντος δώστε ό,τι είναι να φύγει να μην σας κάνει ζημιά. Και από τον πανικό του πυροβόλησε τρεις φορές. Φυσικά εκεί κατάλαβα ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο γιατί δεν έκανε κρότο. Παίρνω

0: Ουγγαρίστρα και άρχισε και το χτύπαγα εκεί στο ταμείο για να σταματήσει δηλαδή να παίρνει λεφτά, να τρομάξει.
1: Παίρνει ο άλλος τώρα ένα πιστόλι εκεί πέρα ψεύτικο, μπαίνει μέσα και ο άλλος τώρα δεν ξέρει αν είναι όντως αληθινό ψεύτικο και κάνει ληστεία.
2: Είναι η πρώτη φορά που δεν αντέχεται πλέον.
3: Είναι συχνό το φαινόμενο στην περιοχή και σε σπίτια και σε καταστήματα.
4: Στο μαγαζί που δούλευα είχαν μπει και σε εμάς και μπήκανε και πήραν λεφτά στην κουπέλα. Περασμένη Πέμπτη σε σπίτι μπήκανε. Έλεγχος υπάρχει, έλεγχος από κάπου.

0: Τώρα σε άλλα νέα, η αλήθεια είναι ότι παρότι βρισκόμαστε στις 7 του Ιούλη, είναι λίγοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει άδειες καλοκαιρινές ηλία, διότι είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε κάπου.
1: Ο άνθρωπος να ξεκουραστεί, έστω ναι, στο σπίτι.
0: Ναι, και πάλι όμως σου λέει προτιμότερο είναι να δουλέψω και τα λοιπά και να αφήσω ίσως ένα δεύτερο χρόνο την άδεια για αργότερα. Αυτό είναι τώρα.
1: Όχι, η άδεια είναι υποχρεωτική, ναι, δεν μπορείς να την αφήσει. Η κάβα είναι.
0: Ένα μέρος μπορείς να πάρεις τώρα και ένα μέρος αργότερα. Εννοώ ότι εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μια στενότητα. Έχουμε και τις εκπτώσεις οι οποίες ξεκινάνε την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Ναι, τα καλά, εντάξει.
0: Με τα μαγαζιά όμως, πραγματικά, τα εμπορικά καταστήματα να είναι Σάββατο, ας πούμε, σε αγορά, σε κεντρική αγορά.
1: Ναι, καλά, απ' έξω ο κόσμος,
0: ναι, ναι, ναι, απ' έξω ο κόσμος να κόβει βόλτες, να κοιτάει βιτρίνες και μέσα στα καταστήματα ένας πελάτης. Τώρα μιλάμε για καταστήματα μεγάλα, όχι, ξέρετε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει ακριβώς με το εμπόριο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν θα πάει να αγοράσει κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, μια δεύτερη μπλούζα, μια τρίτη μπλούζα.
1: Τα απολύτως απαραίτητα, παιδιά.
0: Τα απολύτως απαραίτητα, ναι.
1: Και δεν το συζητάμε να έχει κάποιος οικογένεια και τέτοια λεφτά.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται σφάκι.
0: Παρότι λοιπόν θα ξεκινήσουν και έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες προσφορές, δηλαδή κάποια καταστήματα δεν περιμένουν να έρθει Δευτέρα, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση είναι δύσκολη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα.
2: Πήρα αυτό το σορτσάκι από 20 ευρώ στα 12,99. Έχει αρκετές προσφορές καλές. Εντάξει, τις κυνηγάμε όσο μπορούμε για να πάμε για διακοπές στα νησιά.
3: Ετοιμαζόμαστε για την Πάρο, αγοράζουμε ρούχα γι' αυτό, τώρα που έχει προσφορές. Και ναι, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές.
2: Ψώνεις αυτό το μπλουζάκι από 12,5.
4: Ξέρω ότι έχει προσφορές, οπότε το εκμεταλλεύομαι. Βρήκα 30%, 40% την μπλούζα για καλές περιστάσεις το βράδυ, για στέρνες. 27.
3: Ένα ρουχαλάκι για τη μικρή μου. Σχεδόν 18 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία από τις διακοπές να ψωνίσεις, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλές οι προσφορές.
5: Ψωνίσα ρουχαλάκια, τώρα έχουμε διακοπές, να φτιάξουμε ωραία outfits,
6: μια πετσέτα, ένα μαγιό και κάτι ρούχα για τη θάλασσα.
7: Έχει και αρκετά χειμωνιάτικα σε προσφορές που είναι καλό τώρα σίγουρα να μαζεύεις κάποια ρούχα για να τα έχεις.
8: Μια ματιά πρώτα και μετά σε όλα τα μαγαζιά και μετά θα πάμε να ψωνίσουμε κάτι.
9: Φέτος εμπορικός κόσμος προσδοκά να πάει όσο καλύτερα γίνεται, διότι το προηγούμενο διάστημα ήταν αρνητικό. Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα δώσουν μεγάλα περιθώρια εκπτώσεων, 40-50-60% ανάλογα με το είδος.
10: Ψωνίσουμε ρουχαλάκια, διάφορα καλοκαιρινά είδη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ, οι περισσότεροι που μίλησαν ήταν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία εντάξει, στα παιδιά δεν μπορεί κάποιος να στερήσει, ας πούμε, ένα καινούριο ρούχο κτλ. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς βάζουν μπροστά τις ανάγκες των παιδιών και αφήνουν πίσω τα δικά τους. Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται, με τα απαραίτητα και με μια έτσι, έρευνα αγοράς πρώτα, θα πάμε προς τις εκπτώσεις. Και αναμένει και ο εμπορικός κόσμος να ανακάμψει. Έχει ήδη ξεκινήσει και το μέτρο για την κινέζικη αγορά με τα 3 ευρώ. Δηλαδή, τώρα πλέον οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται από Temu, Shein και όλες αυτές τις εταιρείες, AliExpress κτλ., σε κάθε κωδικό υπάρχει ένα 3 ευρώ. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η παραγγελία να κάνει 50 ευρώ, λέμε τώρα, αλλά και στο τέλος, στην ολοκλήρωση της αγοράς, προστίθεται και ο φόρος εισαγωγής. Επομένως και αυτό είναι ένα τροχοπέδι πια για όσους επιλέγουν αυτές τις πλατφόρμες και η αλήθεια είναι ότι τις επιλέγουν μόνο και μόνο γιατί είναι οικονομικές. Δεν νομίζω ότι τις επιλέγουν, ας πούμε, για κάποιο άλλο λόγο. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, ανάθεμα στο Λαγοκέφαλο. Μια απόλαυση, λέει, είχαμε το γυμνισμό. Πάει και αυτό. Απαπαπαπα, μη μας βρει κανένα κακό. Ηλία, το νου σου.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Και εσύ, Ηλία.
1: Δεν κάνω γυμνός. Ναι, παιδιά, αυτά. Τέλμα, τελείως.
0: Μισό κάνεις το μήνυμα. Ναι. Πάπα, αλλά τι εννοείς, κάποτε έκανες.
1: Ναι, μα, γιατί ξέρεις, τι ώρα που είναι.
0: Ψ, αυτά είναι.
1: Τώρα έχουμε κόρη.
0: Εγώ δεν κάνω. Εγώ δεν έχω ηχολήπτη τον Ηλία Σελιμά.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Κουσγούνι.
1: Σιγά. Κουσγούνι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει μια πολύ όμορφη γλυκιά τριτούλα και ο φίλος ο Νικόλας έχει στείλει μια ακόμη όμορφη φωτογραφία από το λιμάνι της Ραφίνας. Καθώς ξημερώνει, τα φώτα ανοιχτά στα καράβια ετοιμάζονται για αναχώρηση. Με τον ουρανό να είναι έτσι προς το ροζ. Φανταστικό, φανταστικό. Φανταστική φωτογραφία. Γεια σου, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ψάχνετε πάρκινγκ, αιώνιο πρόβλημα στην Αθήνα. Υπάρχει μια νέα εφαρμογή που έρχεται να σας πει ποιος οδηγός ξεπαρκάρει κοντά σας. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι προσπαθούμε να παρκάρουμε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες θέσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη αυξημένη κυκλοφορία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθμεύσεις. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να φτάσεις στον προορισμό σου σε 10-15 λεπτά και να χρειαστεί να παρκάρεις ακόμη και μισή ώρα. Να κόβεις βόλτες όλα τα τετράγωνα, να μην βρίσκεις τίποτα, να χάνεις τα ραντεβού σου και να μην σε πιστεύει και κανένας. Λοιπόν, για να μην λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, πλέον οι οδηγοί θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Είναι μια καινούργια εφαρμογή που έρχεται και θα λέγεται Park Out. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών και από κάποιες, ας πούμε, πρόσθετες υποδομές. Κατεβάζουμε λοιπόν την εφαρμογή, το Park Out. Το Park Out μπαίνει δωρεάν, έτσι, και για Android και για iOS συσκευές. Εκεί λοιπόν τώρα είναι το θέμα. Δηλώνεις ότι αποχωρείς. Μπαίνεις στην εφαρμογή και λες φεύγω. Δύσκολο είναι αυτό τώρα. Ναι, εδώ δεν συνεννοούνται για το φανάρι. Θα συνεννοηθούν για το ότι φεύγει ο άλλος και πει φεύγω. Όταν λέει πρόκειται να φύγεις από μια θέση, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι ελευθερώνει τη θέση. Ενημερώνεσαι λοιπόν ο άλλος τώρα οδηγός, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Αν αναζητάς θέσεις στάθμευσης δηλαδή, μπορείς να ενημερώσεις επίσης για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου. Να ενημερωθείς αμέσως ότι να, έφυγε τώρα ο Χρήστος, ο Μυρίδης, έφυγε που ήρθε τώρα δηλαδή, αλλά ναι, έφυγε τώρα σε λιμάς, ας πούμε. Κατάλαβες, έλα Χρήστο. Και έτσι λοιπόν παρκάρεις πιο γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης. Αλλά είπαμε, αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει, θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο εφόσον υπάρχει έτσι συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Γιατί αν εγώ φεύγω, αλλά δεν δηλώσω ότι φεύγω, το μηχάνημα δεν το καταλαβαίνει μόνο του. Είπαμε, τεχνολόγια μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα και το τεχνολόγια. Η λειτουργία τώρα της εφαρμογής Park Out αφορά τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Αγίος Ελευθέριος, Ρουφ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Γκίζη, Πολύγωνο, Γυροκομείο, Παγκράτη, Προφήτης Ηλίας, Νέος Κόσμος, Γούβα, Πετράλωνα, σε αυτές τις περιοχές λοιπόν.

Αυτό λοιπόν είναι μια λύση. Προτείνεται αυτή η λύση λοιπόν με το λεγόμενο Parkout, με την εφαρμογή. Τι γίνεται τώρα όμως με τους ανθρώπους που δεν είναι τώρα τόσο πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία? Είναι μια λύση αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια που έχουν περάσει και στο πρόβλημα αυτό το οποίο είναι βαίνει όλο ένα και μεγαλύτερο στα χρόνια που περνούν, θα έπρεπε σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης. Απλά πράγματα. Και καθύψος κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις πολυόροφα κτίρια κτλ. Που είναι εγκαταλελειμμένα, να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές, έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να υπάρχει έτσι ένας χώρος στάθμευσης με ένα χαμηλό αντίτιμο, να μπορεί ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του, να παρκάρει το αυτοκίνητό του και ο Δήμος να εισπράττει κάποιο έσοδο έτσι από αυτό, αλλά και ο άλλος να κάνει τη δουλειά του και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θες να πας στη δουλειά σου, είναι ότι έχεις αυτό το άγχος. Πού θα παρκάρω, θα φύγει κάποιος, δεν θα φύγει? Καθυστερείς άσκοπα, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Και χάνεις χρόνο και για τη μετακίνησή σου. Ένα, χάνεις χρόνο και για το παρκάρισμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τις εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά ήδη οι προσφορές βρίσκονται στα καταστήματα, σε αρκετά καταστήματα. Ήδη πολλοί καταστηματάρχες έχουν προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις. Και όλα αυτά την ώρα που το πορτοφόλι του Έλληνα στενάζει, προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες έτσι ώστε να ξεκινήσει τις διακοπές του. Κάτι το οποίο όμως είναι λίγο δύσκολο, διότι ο μισός χρόνος δουλειάς πηγαίνει σε φόρους και σε εισφορές. Δηλαδή, ό,τι εισπράττει κάποιος, αν εξαιρέσεις τους λογαριασμούς, τα ενίκιο, το ρεύμα, το νερό κτλ., έτσι πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Τι να απομείνει λοιπόν για να μπορέσει να υπάρξει αποταμίευση για κάποιες διακοπές, τι να μείνει για να πληρωθούν οι φόροι. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Δουλεύουμε μόνο για φόρους και εισφορές. Κάθε μήνα δουλεύουμε για την εφορία. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Μας παίρνει τα λεφτά η εφορία, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι σαν να μην το κράτος να μην θέλει τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επιχειρηματίες. Είναι κατά αυτό. Γιατί είναι σαν να δουλεύεις, αλλά τον έχει συνέδριο το κράτος.
2: Είναι υπέρογκες οι κρατήσεις. Πληρώνω 4,5 εκατοστάρικα, 450 ευρώ, μόνο για τον ΕΦΚΑ. Τα χρήματα τελειώνουν πολύ γρήγορα. Στα μέσα του μήνα δεν υπάρχει κάτι. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
3: Είναι πάρα πολύ οι φόροι υψηλοί στην Ελλάδα σε σχέση με τους μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί, δεν φτάνουν τα χρήματα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει τις υποχρεώσεις. Κοιτάζει τα βασικά.
4: Και άλλα κράτη έχουν υψηλούς φόρους, αλλά έχουν και πολλές παροχές.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι τις 6, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε μηνύματα, radio@parapolitika.gr. Ο Κώστας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα, με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, φίλε μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια.

Καλημέρα, καλημέρα για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από τα παραπολιτικά, από τους 90,1, η πρωινή αφετηρία στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα εισοδήματα που κατατρώγονται από φόρους και εισφορές και ο φίλος ο Βαγγέλης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: για το λόγο αυτό, λέει, για αυτό το λόγο λέει, έχω να πάω διακοπές, λέει, 3 χρόνια και δουλεύω, λέει, κάθε μέρα σαν ελεύθερος επαγγελματίας, διότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μας παίρνει, λέει, τα περισσότερα. Για αυτό το λόγο, λέει, και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και κάναμε, λέει, και κορμί από τη δίαιτα. Αυτό είναι καλό. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Είναι της Αγίας Κυριακής. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο, χρόνια πολλά στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας, εσείς που γιορτάζετε. Και σε εσάς φυσικά που έχετε γενέθλια, γιορτάζετε κάποια σημαντική επέτειο.

Ισχυρή άνεμη λοιπόν στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα. Οι άνεμοι στα πελάκι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 35 βαθμούς και προς το τέλος της εβδομάδας αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται ο καύσωνας. Θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και μάλιστα θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Ο Δημήτρης, ο Τζιμ από τη Μελβούρνη λέει: καλημέρα, άκουσαν καλά τα φτάκια μου? Ο Έλληνας οδηγός θα δουλέψει με αρμονία με άλλον οδηγό για το καλό του συνόλου? Αυτό λέει να δω και ας πεθάνω, λέει ο φίλος ο Τζιμ. Ναι, γι' αυτό είπα. Εντάξει. Okay, καλή πρόθεση, αλλά τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, να φεύγεις, να ξεπαρκάρεις και να έχεις, ας πούμε, την έννοια να παρκάρει ο άλλος δίπλα? Εδώ βλέπεις, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, εκεί που συγκεντρώνονται πολλά αυτοκίνητα και τα λοιπά, σε διάφορα πάρκινγκ και τέτοια, ειδικά έτσι σε αυτούς τους θαλασσινούς προορισμούς τώρα και τα λοιπά που προκύπτουν, φεύγει ο άλλος και περνάει ο άλλος. Λέει, φεύγεται? Όχι. Μόνο και μόνο για να τον βλέπει να κόβει βόλτες.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας και πώς λειτουργεί. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, σήμερα εκκρίνεται η κρίσιμη σύνοδος, η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για την ενότητα της συμμαχίας και ο λογαριασμός των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας, το μήνυμα του Μητσοτάκη. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ, αφορά 1.740.000 δικαιούχους, μεγάλοι κερδισμένοι 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος ανέκτησε το ποσό έπειτα από επίθεση αλλοδαπών hacker στην εταιρεία. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν ανεστάλλει με τη συνομιλία του Ινφαντίνο με τον Πλανητάρχη. Βέβαια, όπως σας είπα και νωρίτερα, παρά το τηλεφώνημα, παρά το βίσμα που έπεσε, η Αμερική έχασε στον αγώνα, οπότε τι έμεινε, το τηλεφώνημα. Μεγάλος χαμένος από αυτή την ιστορία είναι ο Μπάλογκαν φυσικά. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού, το σχέδιο της κυβέρνησης. Και δημοπρασία, κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Δεσμεύτηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας. Εφημερίδα Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς και Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Πρέντατορ ο πρώην Πρωθυπουργός. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετρά αντίστροφα. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Το παρασκηνιακό παζάρι με επίκεντρο την Άγκυρα για τους εξοπλισμούς εξελίσσεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντογάν αναμένει από τον Ντόναλτ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας. Με τον Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αντίθετος στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από την Αμερική, εμφανίζεται ο Νετανιάχου. Άλλη τόσο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Με εξετάσεις στο νέο σύστημα προαγωγών, οι υποψήφοι προϊστάμενοι στο δημόσιο θα χρειάζεται να περάσουν γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που παρουσιάζει η Καθημερινή, η προαγωγή του δημοσίου υπαλλήλου δεν θα εξαρτάται απλώς από τα χρόνια υπηρεσίας. Καύσωνας, νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται να καταγραφεί αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη αλλεπάλληλων ρεκόρ θερμοκρασίας. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες, τι έδειξε νέα έρευνα. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους. Ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Έλα, Χρήστο, βρήκαμε το. Τι θα κάνουμε. Θα μάθουμε
καμιά δεκαριά γλώσσες, να μειώσουμε την ηλικία. Έχει δίκη, συζητούν οι οπαδοί του Χαμενεΐ, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί αλλά και σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής συνόδευσαν στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης τη σωρό του ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες, προκηρύξεις για δήμους, περιφέρειες υγεία, συγκοινωνίες, πυροσβεστικοί οργανισμούς, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19, απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν τη διακυβέρνηση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112, το Μαξίμου σηκώνει το γάντι σε Τσίπρα Σαμαρά. Αποκάλυψε το Ελεύθερο Τύπο, με νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμυστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Διάταξη φρένων στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Έρευνες της Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε σε Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες, ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον οίκο των Ατρίδων.

Εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητά θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία, αμηχανία στο Βερολίνο για τον καυγά Ισραήλ-Τουρκίας, ανατολίτικο μπαζάρι της Άγκυρας για την ευρωπαϊκή άμυνα, διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, η δημιουργική λογιστική των οικονομικών δικτών.

Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Ιράν και Σαουδική Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Μηχανογραφικό, χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά, ρήπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Μουντιάλ έστειλε τον Κριστιάνο σπίτι του με γκολ του Μερίνο. Η Ισπανία πέρασε στους 8. Θαυμασμός για Χάλαντ, Μπέλιχαμ. Καταγραφή για Ιμφαντίνο και Τραμπ.

Εφημερίδα Κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Το κρίσιμο τέταρτο Τραμπ και Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση μονοψήφια η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Θεσσαλονίκη, οι ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά, εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για συνταξιοδότηση. Συναγερμός, έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια. Και άκτορ ΔΕΠΑ εμπορίας, θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου.

Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιπεριελιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Συνδικάτα κλιμάκωση με απεργίες σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά στη ΔΕΘ. I will survive. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νεφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση υποδομών, αρχική ενίσχυση θα δοθεί άμεσα σε πληγέντες. Δήμας από Θεσσαλονίκη, σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργεί επέκταση Καλαμαριάς. Ενίσχυση στον σιδηρόδρομο, έφτασαν νέα τρένα μετά από 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και στα μπασκετικά, την επόμενη φορά θα είναι όλοι εδώ, ξέσπασε ο Σπανούλης για τη μισή εθνική που κάνει διακοπές.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σήμερα το βράδυ η Ελένη Τσαλεγοπούλου είναι ζωντανά στα λοιπάσματα Τραπετσόνας. 9 το βράδυ με είσοδο δωρεάν, η αγαπημένη ερμηνεύτρια σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 η ώρα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, afmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντας μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για αυτόν τον 11χρονο πιτσιρικά, ο οποίος έπιασε 162 λαγοκέφαλους παρακαλώ στο Καστελόριζο. Ένας πιτσιρικάς, ερασιτέχνης φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατέριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο 15χρονος στο Παλαιοφάλιρο. Για να τον ακούσουμε τι είπε στον Αλφα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με το Καστελόριζο.
1: Για να δούμε τι συμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα όντως. Μ' αρέσει πολύ να ψάρευω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλους με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας.
2: Σου αρέσει. Προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα εδώ στο Καστελόριζο, έτσι κι αλλιώς γενικά βοηθάει τα παιδιά να μην είναι κολλημένα σε οθόνες, είναι στο σπίτι και να βαριούνται.
1: Κέρδισε ένα μεγάλο καλάμι και αυτό το καρεκλάκι που κάθομαι τώρα κι άλλο ένα ίδιο.
0: Ωραίος λοιπόν ο φίλος μας ο πιτσιρικάς που κατάφερε να πιάσει 162 λαγοκέφαλους, έτσι φαίνεται φοβερό. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη. Είναι ο ίδιος ψαράς, εργαζόμενος μάλιστα και στο χώρο της εστίασης, αλλά είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής γύρω από αυτόν τον ιδιότυπο διαγωνισμό. Καλημέρα σας κύριε Καρποδίνη.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μικρό που έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα.
3: Είναι πολύ συγκινητικό. Οι μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους. Όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο μικρούλης το βαλεπίσμα έπιασε 162.
0: Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, κύριε Καρποδίνη?
3: Νομίζω σε 3-4 μέρες.
0: Α, μιλάμε ότι είναι για πολύ μεγάλο το νούμερο. Τώρα, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είναι επικίνδυνο? Και για σας εννοώ, όχι και για όλους.
3: Εντάξει, υπάρχει μια σχετική εμπειρία όσοι ψαρεύουμε, όπως και χρησιμοποιούμε τα υπόλοιπα ψάρια με τον ίδιο τρόπο, όπως χειριζόμαστε πάνω τα υπόλοιπα ψάρια με τον ίδιο τρόπο, χειριζόμαστε και αυτά. Προσπαθούμε να μην αγγίζουμε το στόμα του.
0: Τώρα λοιπόν έχει γίνει και αυτή η διαδικασία που επιδοτείται, ας πούμε, το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Κατά πόσο είναι εύκολο σε εσάς που είστε και επαγγελματίας να ψαρέψετε τους λαγοκέφαλους, δεδομένου ότι από ό,τι θυμόμαστε τις προηγούμενες μέρες, τις πρώτες μέρες τέλος πάντων που ανακοινήθηκε το θέμα, είναι ότι ο λαγοκέφαλος διαλύει τα δίχτυα και τα λοιπά και δημιουργεί και πρόβλημα στον εξοπλισμό σας. Γίνεται με κάποιο άλλο τρόπο το ψάρεμά του?
3: Εγώ είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι.
3: Από όσο γνωρίζω, ο πιο ασφαλής τρόπος για να το συλλέξουν είναι με τα δίχτυα. Τη λιγότερη ζημιά πιστεύω κάνει. Παραγάδια είναι δύσκολο να πιαστεί. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με το λαγοκέφαλο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έχει αυξηθεί η παρουσία του λαγοκέφαλου όντως το τελευταίο διάστημα?
3: Ναι, από ό,τι βλέπω, γιατί εμείς κάναμε το διαγωνισμό, έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, το CCF Greece, στην οποία κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Να σας πω, ας πούμε, τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα, είναι 720 κιλά, έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ. Ρόδο, Κρήτη σίγουρα γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στοιχείο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει. Έβια πάρα πολλούς. Έχει πολύ πράγμα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά το εντοπίζετε σε τόσο μεγάλη ένταση, σωστά?
3: Εντάξει, υπήρχαν τα ψάρια, τώρα απλά εμφανίζονται πιο έντονα.
0: Ναι. Περιστατικά τραυματισμών έχετε, κύριε Καρποδίνη?
3: Όχι, όχι, είναι απειροελάχιστες οι φορές που έχει επιτεθεί σε άνθρωπο και δεν είναι ακριβώς επίθεση, είναι
0: αντίδραση
3: της επιβίωσης. Ναι. Όταν ένα ψάρι πας και βάζεις το δάχτυλό σου μπροστά στο στόμα του, το στρεσάρεις.
0: Αντίδρασή του, είναι η αντίδρασή
3: του. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα πόσο διάστημα θα διατηρηθεί αυτός ο διαγωνισμός, πείτε μας και πάλι λίγο την ιστοσελίδα.
3: Η Safe Greece είναι, έχει βγει και σε εφαρμογή, από τη σελίδα κατεβάζετε την εφαρμογή, τραβάτε μια φωτογραφία, αντλεί τα στοιχεία από το κινητό σας για να είμαστε ακριβείς σε θέσεις GPS, θερμοκρασίες, ατμοσφαιρική πίεση, την ώρα δηλαδή που έγινε η σύλληψη. Αντλεί όλα τα στοιχεία για να μπορούν να τα επεξεργαστούν οι επιστήμονες όπως θέλουν. Ο διαγωνισμός είναι μέχρι τις 30 Αυγούστου και βλέπουμε.
0: Τώρα ο πιτσιρικάς αυτός που κέρδισε, που μέχρι στιγμής τέλος πάντων έχει βγει έτσι πρώτος, τι κερδίζει?
3: Ένα πάρα πολύ ωραίο καλάμι που στείλαμε στο φίλο μας το Λευτεράκι.
0: Ναι.
3: Του στείλαμε και δύο καθισματάκια, ένα για εκείνον και ένα για τη μαμά που την κουβαλάει μαζί για ψάρεμα.
0: Ωραίος. Ωραίος ο Λευτέρης λοιπόν. Άρα λοιπόν ο διαγωνισμός αυτός είναι μέχρι 30 Αυγούστου. Μπορούν να συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, σωστά?
3: Ναι, από όλη την Ελλάδα. Είναι σε τρεις κατηγορίες. Είναι το παιδικό, είναι από ακτή και είναι και από βάρκα. Και κάθε εβδομάδα κάνουμε και κλήρωση, δεν πάμε με τα κιλά, κάνουμε κλήρωση στις τρεις κατηγορίες.
0: Α, μάλιστα, είναι εβδομαδία λοιπόν η κλήρωση, κάθε εβδομάδα
3: ναι.
0: Και ένας νέος νικητής.
3: Ναι.
0: Τώρα με
3: τις κατηγορίες.
0: Α, μάλιστα, είναι εβδομαδία λοιπόν η κλήρωση, κάθε εβδομάδα
3: ναι.
0: Και ένας νέος νικητής.
3: Ναι.
0: Τώρα με

0: 14 κιλά.
1: 14 κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Και υποθέτω άλλο ψάρι 14 κιλά δεν έχετε πιάσει. Δηλαδή παίζει να είναι και το μεγαλύτερο ψάρι που έχετε πιάσει γενικά.
0: Έχω πιάσει πολύ μεγαλύτερα.
1: Αλήθεια τώρα μου λέτε.
0: Όχι, αλήθεια, αλήθεια λέτε.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πολύ που το αντιμετωπίζετε έτσι και κάπως έτσι μάλλον πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Και χαίρομαι πολύ και για τους πιτσιρικάδες που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την επιδότηση τώρα. Τι νεότερα έχετε τώρα επ' αυτού? Αυτό το 5,33 πότε θα αρχίσει να πιστώνετε στους ψαράδες?
0: Κοιτάξτε, τους επαγγελματίες είναι αυτό.
1: Αυτό είναι για τους επαγγελματίες, ναι.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, επειδή έχουν δώσει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που θα δίνεται επιδότηση, αυτό πάει για του χρόνου. Γιατί τώρα έχει τελειώσει η αναπαραγωγή των ψαριών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει κάτι, δεν είναι έτοιμη οι υποδομές για την καύση του, για τη μεταφορά του. Νομίζω ότι αυτό θα ξεκινήσει από χρόνο. Άρα αφήνουμε άλλη μία χρονιά ελεύθερα όλο το πεδίο στο λαγοκέφαλο να αναπτυχθεί άλλον ένα χρόνο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό που μου λέτε τώρα, διότι εάν μιλάμε για του χρόνου, άρα μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο εξαγγέλλεται φέτος για να έχει ισχύ του χρόνου. Εντάξει.
0: Ναι, σας λέω τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δώσανε ότι θα είναι μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το μήνα δεν νομίζω να προλάβει κάποιος να κάνει κάτι.
1: Οι ψαράδες, οι επαγγελματίες εκεί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο νησί? Με το λαγοκέφαλο εννοώ.
0: Οι περισσότεροι ψαράδες, να ξέρετε, στη Ρόδο και στην Κρήτη έχουν καταθέσει τις άδειές τους. Δεν ασχολούνται πλέον με το ψάρεμα λόγω αυτού του προβλήματος.
1: Μάλιστα. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό που μου λέτε. Και κάτι τελευταίο, επειδή από ό,τι με ενημέρωσε η Όλγα Καλατζή, συνάδελφός μου, είστε και εργαζόμενος στο χώρο της εστίασης.
0: Ναι,
1: έχει ξεκινήσει ο τουρισμός εκεί?
0: Στη Ρόδο βέβαια. Στη Ρόδο ξεκινάει από τέλη Μαρτίου.
1: Και πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε σε σχέση με την περασμένη χρονιά?
0: Εντάξει, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν είναι τόσο ποιοτικός. Δηλαδή είναι... δεν θα βγουν να ξοδέψουν, είναι περισσότερο του all inclusive.
1: Συγκρατημένος, αλλά... εννοείται.
0: Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρποδίνη.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχετε μια όμορφη ημέρα εκεί.
0: Καλημέρα
1: και
0: σας.
1: Και τους χαιρετισμούς μας στον μικρό Λευτεράκι.
0: Έγινε, έγινε.

Μήνυμα της Ελενίτσας από την Ηγουμενίτσα και λέει: καλημέρα Ερούλα, στην ωραία παρεούλα, καλή τριτούλα. Μέχρι εδώ καλά. Μετά λέει: σήμερα βουτιές στο Καραβοστάσι. Το Καραβοστάσι, για εσάς που δεν γνωρίζετε, είναι στα Σίβωτα. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς είμαστε στην Αθήνα και η Ελενίτσα πάει για κάνει βουτιές στο Καραβοστάσι στα Σίβωτα. Καλά κάνεις, Ελένη μου. Με το καλό. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, κάνε μια βουτιά και για μας.

Στο μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθε μία έρευνα του meteo.gr, η οποία καταδεικνύει ότι το 38% είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 38% των δασών της Αττικής έχει καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι ανησυχητικά τα ευρήματα της ανάλυσης των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές. Μιλάμε για το από το 2017 έως το 2025. Μιλάμε για το υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρει η υπηρεσία Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η επικαιροποίηση αυτή έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά που είχαμε στην Ινόη προχθές. Λοιπόν, μέχρι το 2025 είχαμε 13 μεγάλες πυρκαγιές που έκαψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει λοιπόν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε τα τελευταία 9 χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.

Και φυσικά από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές στο δασικό πλούτο της Αττικής καταγράφηκαν το 2021, το 2023, το 2024 και φυσικά να μην ξεχνάμε το 2018 με το Μάτι και με την Κινέτα.

Να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι στις 9 η ώρα το βράδυ η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι ζωντανά στα λοιπάσματα Δραπετσόνας σε μια μοναδική συναυλία, η αγαπημένη ερμηνεύτρια. Σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival στην περιφέρεια Αττικής, με μεγάλες επιτυχίες λαϊκά, παραδοσιακά αλλά και πολλά νέα τραγούδια από τον νέο δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά, με είσοδο ελεύθερη, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνίας στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες στο www.atticaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάει και η διαδικασία για την υποβολή των μηχανογραφικών για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 λοιπόν θα αρχίσει η συγκεκριμένη διαδικασία για να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους υποψήφοι, χρησιμοποιώντας το password που έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τις επόμενες μέρες, και θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, όπου θα επιλέγουν είτε το μηχανογραφικό για εισαγωγή για τριτοβάθμια, είτε για το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε δημόσια ΣΑΕΚ. Όσοι υποψήφοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη password, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε στις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, είτε στις 2 επιπλέον ημέρες λειτουργίας των λυκείων εντός του Ιουλίου. Και αν κάποιος δεν θυμάται τον κωδικό του, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο ή, αν είχε δηλώσει προσωπικό email, να ορίσει νέο password μέσω της εφαρμογής. Στους υποψηφίους συνίσταται να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο θα λάβει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν άμεσα και ανά πάσα στιγμή να βλέπουν τις τελικές τους προτιμήσεις. Η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού λήγει στις 12 της 16ης Ιουλίου. Αυτή η ημερομηνία είναι και η καταληκτική, οπότε μετά τη λήξη κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε οριστικοποίηση.

Και φυσικά τώρα ξεκινά αυτή η διαδικασία για το μηχανογραφικό και αμέσως μετά ξεκινάει και αυτός ο αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της φοιτητικής στέγης για όσους περάσουν σε περιοχές μακριά από τους τόπους των κατοικιών. Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενίκιο είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα για τους γονείς που βρίσκονται στην επαρχία και τα παιδιά σπουδάζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Βόλο, σε κάποια μεγάλη πόλη. Για τους Αθηναίους γονείς τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, εάν το παιδί καταφέρει και εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αττικής. Αλλά για τους γονείς της επαρχίας πραγματικά έτσι είναι ένας αγώνας δρόμου. Είναι γύρω στις 20-21 οι φοιτητοί του πόλης, της περιφέρειας, που έχουν αύξηση, μέση αύξηση περίπου 7% στις τιμές των ενοικίων. Στην Αθήνα είναι 7%, 9% στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 25%. Στην Πάτρα η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Και όπως καταλαβαίνετε είναι περιορισμένες και οι επιλογές για όσους διαθέτουν προϋπολογισμό έως 300-400 ευρώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να βρει σπίτι, όχι μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως τα Γιάννενα, όπως ο Βόλος. Και δεν είναι λίγοι οι γονείς και λίγοι οι μαθητές που δηλώνουν, θα δηλώσουν το μηχανογραφικό τους σήμερα, θα ξεκινήσουν να δηλώνουν το μηχανογραφικό τους με βάση τον τόπο που βρίσκεται η σχολή και όχι με βάση τη σχολή την ίδια. Δηλαδή μου έλεγαν γονείς ότι στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα καταθέσουν πρώτα σχολές που βρίσκονται στην Αθήνα και όχι στην επαρχία, παρότι μπορεί ας πούμε να έπιανε το παιδί τους την αρχιτεκτονική της Πάτρας. Θα δηλώσουν μια άλλη σχολή στην Αθήνα παρόμοιας δυναμικότητας, μόνο και μόνο για να γλιτώσουν τα έξοδα της μετακίνησης του φοιτητή. Την ώρα βέβαια που οφείλουμε να πούμε ότι τα φοιτητικά τα χρόνια είναι τα πιο όμορφα χρόνια, αν και η διαδικασία αυτή έχει αλλάξει τελείως. Δεν μοιάζει σε τίποτα τις εποχές της δεκαετίας του 80 και του 90, όπου οι φοιτητές ζούσαν πραγματικά τα φοιτητικά χρόνια, ιδιαίτερως στις ωραίες αυτές πόλεις όπως στην Πάτρα και στα Γιάννενα, τις κλασικές φοιτητού πόλεις. Παρ' όλα αυτά όμως, οι φοιτητές σήμερα αναγκάζονται να εργαστούν, να έχουν μια σχολή απέραν των μαθημάτων τους. Οφείλουν να περνούν γρήγορα τα μαθήματα για να μην συντηρείται αυτή η διαδικασία. Επομένως επιφορτίζονται με ένα ακόμη άγχος μεγαλύτερο και αυτό είναι το οικονομικό. Πράγματα που δεν είχαν άλλοι φοιτητές τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε φορτώσει πολύ τα παιδιά αυτά. Τους έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στους πλάτες τους, πολύ μεγάλο άγχος. Νομίζω ότι σε καμιά άλλη εποχή δεν είχαν οι φοιτητές τόσο πολύ μεγάλο άγχος όπως έχουν σήμερα. Δηλαδή στο κομμάτι το οικονομικό, οι φοιτητές είχαν το να περάσουν τα μαθήματα, να είναι συνεπείς στις σχολές τους, να πάρουν το πτυχίο στην ώρα τους και να μπουν στον επαγγελματικό στίβο. Τώρα τα παιδιά από την ηλικία των 18-19 χρονών δουλεύουν και όχι μάλιστα απαραίτητα σε αυτό που σπουδάζουν, έτσι, στην εστίαση, στον τουρισμό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους γονείς. Γιατί το λιγότερο 1000 ευρώ θέλει ένας γονέας για να σπουδάσει το παιδί του σε μια άλλη πόλη. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Βούτσινο που ήταν σήμερα στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Μυρίδη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος. Το ενδιαφέρον της Αθήνας στρέφεται στη συνάντηση Τραμπ Ερντοάν, με δεδομένη τη βούληση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία, κάτι που βρίσκει αντίθετο το Κογκρέσο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας στην Άγκυρα εν ώψη και της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Εντείνει η αντιτρομοκρατική της προσπάθειες για τη σύλληψη των εμπριστών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εντοπισμός και η παραπομπή των εμπριστών χαρακτηρίζεται δύσκολη, ενώ εκτιμάται ότι προέρχονται από τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως στην κυβέρνηση υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οι δικαστές και οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τους εμπριστές, καθώς οι δίκες όσων συλλαμβάνονται προχωρούν με αργούς ρυθμούς ή δεν γίνονται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά λόγω του τοξικού νέφους από τα ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ανοιχτή από σήμερα ως και τις 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής στέφρας από την Έτνα. Στα αθλητικά, στα προημιτελικά του Μουντιάλ, το Βέλγιο που νίκησε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες με γκολ του Μικέλ Μερίνια στις καθυστερήσεις. Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 91,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θα μπορούσα να πω και πρώτο πειρατικό στον αέρα των παραπολιτικών, μια και ξεκινήσαμε με απορριμμάκ να τραγουδούν την περίφημη αρμαϊδά του Νίκου Καβαδία. Πειραγμένο το τραγούδι σε Λάτιν ρυθμούς.

Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7, είναι Ιούλιος, το Σωτήριο Νέτος είναι 2026, εμείς ξεκινούμε την ημέρα μας, ο ήλιος λαμπρός, η ζέστη σε καλά επίπεδα και σήμερα, δηλαδή μην περιμένετε συγκλονιστικά πράγματα, εκεί 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά οι άνεμοι 6 και 7 μπουφόρα, αλλά πέφτουν σιγά σιγά οι αέριδες και αυτό είναι καλό για τις φωτιές, κακό για τη ζέστη, γιατί μετά όταν πέφτει ο αέρας έρχεται ζέστη. Έχεις να διαλέξεις μεταξύ καύσωνα ή τέλος πάντων ζέστης και πολλών μποφόρ που φέρνουν φωτιές. Και στην Ελλάδα, άμα ξεκινήσει μια φωτιά, δεν ξέρεις πώς μπορεί να βγει. Θυμηθείτε το ωραιόκαστρο που κάηκαν εργοστάσια και τώρα ακόμα έχουν να αντιμετωπίσουν το τοξικό νέφος. Εμείς καύσωνα μπροστά μας δεν έχουμε. Εντάξει, θα κάνει προς το τέλος της εβδομάδας κάτι ζεστούλες που μπορεί να είναι και 37 και 38 βαθμοί Κελσίου και να κρατήσουν και 2-3 μέρες. Οπότε θεωρητικά με το τι ορίζεται ως καύσωνας, επιστημονικά μπορεί να οριστεί ως καύσωνας, αλλά δεν θα είναι κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα είναι δηλαδή επεισόδιο που θα δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα. Όπως αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα ο καύσωνας στη κεντρική Ευρώπη και πάλι, διότι φαίνεται ότι επιστρέφει ο καύσωνας στη Γαλλία και στις υπόλοιπες περιοχές που τους είχε τόσο πολύ ταλαιπωρήσει τις προηγούμενες ημέρες. Μοιάζει να επιστρέφει. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι δεν θα είναι τόσες μέρες όπως ο προηγούμενος, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα το σύστημα εκεί έχει λίγο τσιτώσει, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Φαίνεται το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από σήμερα τη Γαλλία και την περιοχή του Παρισιού, μετά την μετεωρολογική υπηρεσία να προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σήμερα το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, μόλις μια εβδομάδα μετά το πέρασμα του φωνικού καύσωνα, με περισσότερους από 2.025 νεκρούς, όπως αναφέρουν οι γαλλικές υπηρεσίες. Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Παρασκευή, όταν το θερμόμετρο θα δείχνει 38 βαθμούς στο Παρίσι και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ελπίζουν όλοι ότι δεν θα προκαλέσει το ίδιο πρόβλημα με την προηγούμενη φορά. Βέβαια, οι θερμοκρασίες θυμίζουν τις θερμοκρασίες του προηγούμενου κύματος. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε πει, εκεί είναι ότι δεν έχουν air condition. Δεν είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες ζέστες. Έχουν ποτάμια όπου βουτούν για να δροστούν, αλλά δεν ξέρουν και πολύ καλό μπάνιο. Και πάρα πολλοί από τους Παριζιάνους και από τις υπόλοιπες χώρες εκεί, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, χάθηκαν από πνιγμό.

Και μια και λέμε για καταστροφές και για προβλήματα που έχουν προκληθεί στη Βενεζουέλα, μέρα με τη μέρα ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. 3.535 η επίσημα καταγεγραμμένη νεκρή, η καταγραφή συνεχίζεται, οι αγνοούμενοι παραμένουν πάρα πολλοί. Η εκτιμήση είναι ότι δυστυχώς ο τελικός αριθμός των νεκρών θα ανέβει πάρα πολύ και η Βενεζουέλα χρειάζεται, στο κομμάτι που ο σεισμός έκανε τα αρέαστη ζημιά, χρειάζεται στην πραγματικότητα να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Και αυτό είναι ένα στοίχημα και για τη Βενεζουέλα και για την ανεπτυγμένη Δύση και για τις ΗΠΑ, όπου δεν ξέρουμε πώς θα αξιοποιήσει αυτήν την περίπτωση. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι πρώτη, μάλλον και τελευταία φορά στη ζωή μου ήμουν τόσο πολύ Βέλγιο εχθές, που έπαιζε απέναντι στις ΗΠΑ της Αμερικής. Πολλά με λίγα. Νομίζω ότι πολύ κακό για το τίποτα. Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ώστε ο Μπαλογκάν να μην υποστεί τις κυρώσεις από την κόκκινη κάρτα που είχε φάει στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Το Βέλγιο κέρδισε πολύ εύκολα με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την έστειλε σπίτι της, θα έλεγα, αλλά σπίτι της παίζανε έτσι κι αλλιώς, οπότε απλά τους έστειλε για διακοπές. Από πολύ νωρίς, στο 9, μόλις το 9, το πρώτο γκολ. Στο 31 ο Τίλμαν ισοφάρισε το 1-1 και κάπου εκεί όλοι είπαν λες να γίνει ντέρμπι, αλλά πολύ γρήγορα, μόλις 2 λεπτά μετά, ήρθε το 1-2 και μετά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57, το 1-3 και λίγο αργότερα, προς το τέλος δηλαδή του παιχνιδιού, ο Λουκάκο έκανε το 1-4 και καθάρισε. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει μεγάλος χαμός με την παρέμβαση Τραμπ στον Ιφαντίνο, στη FIFA, ο οποίος Τραμπ είπε ο ίδιος ότι δεν ήξερε καν τι είναι η κόκκινη, ότι υπάρχει κόκκινη, γιατί γενικά στις ΗΠΑ από ποδόσφαιρο δεν ξέρουν και πάρα πολύ, άλλα αθλήματα πρωταγωνιστούν εκεί. Δεν ήξερε, λέει, την κόκκινη. Μόλις έμαθε ότι ο Μπαλογκάν φάγε κόκκινη, μεγάλη αδικία, λέει. Γιατί, λέει, να φάει κόκκινη, σιγά τώρα, και δεν ήταν και φάουλ, είπε. Οπότε καταλαβαίνετε, τώρα μπορούμε να καταργήσουμε το VAR και να βάλουμε τον Τραμπ να κάνει τη δουλειά του VAR, ακόμα και μετά το παιχνίδι, δηλαδή να ξαναβλέπει έτσι τις επίμαχες φάσεις και να λέει όχι, το παιχνίδι, ξέρω, δεν είναι ένα 3 υπέρ του Πανσεραϊκού, λέμε τώρα, θα είναι κανονικά 4-3 υπέρ της Κρύας Βρύσης, γιατί είδα εγώ το παιχνίδι και είδα ότι έπρεπε να έχει βάλει άλλα 4 γκολ η Κρύα Βρύση και δεν τα έβαλε, και οπότε κάπως έτσι να πηγαίνει το παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθήθηκαν. Για ακόμα μια φορά κατάφερε ο πρόεδρός τους να τους κάνει θέμα για το λάθος τρόπο, για το λάθος λόγο. Τώρα να μου πεις, από τη μία είναι ο Τραμπ που σήκωσε το τηλέφωνο, από την άλλη είναι ο Ιφαντίνο που όχι μόνο απάντησε, αλλά αποδέχθηκε και το αίτημα του Τραμπ. Όσο και αν προσπαθεί να λέει, οι δικαστικές αρχές είναι ανεξάρτητες, δηλαδή είδαν οι δικαστικές αρχές της FIFA το φάουλ που είχε κάνει ο Μπαλογκάν και είπε: α, παιδιά, δεν είναι κόκκινη αυτή. Όχι κόκκινη, να του πάρουν το δελτίο έπρεπε κανονικά με αυτό που είχε κάνει. Αλλά τέλος πάντων, ας του δώσουμε μια αναστολή. Μπορεί να μάθει το παιδί, να βάλει μυαλό. Κατάλαβες. Και κάπως έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού έκανε ανάστατο κύριο στην παγκόσμια σκηνή με ένα πόλεμο που κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον έκανε στο Ιράν, κάπως έτσι επιχειρεί να κάνει ανάστατο κύριο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ που όλοι λέγαμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, και μόνο από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος της διοργανώτριας χώρας. Κατά τα λοιπά, σήμερα ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στις 3 ώρα το μεσημέρι, η ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν, ο οποίος είναι ο νοικοκύρης, δηλαδή είναι ο οικοδεσπότης της συνόδου του ΝΑΤΟ εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Μοιάζει έτσι να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη μία το ΝΑΤΟ
περνάει μια κρίση εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και εξαιτίας των αλλαγών που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι λένε ότι απλά ο Ντόναλντ Τραμπ το μόνο που έκανε είναι να κινητοποιήσει περισσότερο τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις να ασχοληθούν με το ΝΑΤΟ. Άλλοι λένε ότι απλά διαλύει σιγά σιγά το ΝΑΤΟ. Όπως και αν έχει, νέο ρόλο αναζητά και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Είναι το νέο γεωπολιτικό δόγμα του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας ταυτόχρονα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ μεγάλες δυνάμεις και τις ΗΠΑ, που ο Ντόναλντ Τραμπ φέρνει μαζί του δώρα για τον Ερντογάν. Να δούμε αν αυτά τα δώρα είναι μόνο κινητήρες για τα αεροσκάφη που ετοιμάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, ή αν είναι και τα F-35 μαζί με τους κινητήρες. Οι New York Times γράφουν σήμερα ότι ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Το δημοσίευμα αναρτήθηκε λίγο πριν την αναχώρηση Τραμπ για την Άγκυρα και βασίζεται σε αξιωματούχο που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις του Τραμπ. Προφανώς το ζήτημα είναι η S-400, δηλαδή ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Θα άνοιγε τον δρόμο για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 που τόσο πολύ θέλει ο Ερντογάν. Η Τουρκία έχει αποκλείσει από το πρόγραμμα, έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα το 2019 λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων των S-400. Πλέον εξετάζονται οι τρόποι παράκαμψης και σύμφωνα με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ έχουν βρεθεί αυτοί οι τρόποι παράκαμψης και η προσπάθεια ενδέχεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών. Αλλά ξέρετε, όταν άμεσα πολλά πράγματα από αυτά, ασχέτως τι λένε το Κογκρέσο, τι λένε οι υπόλοιποι, κάνει αυτό που ο ίδιος θέλει. Και αυτό αλλάζει την ισορροπία και πάλι στο Αιγαίο, διότι εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχει ένα ζήτημα για την χώρα, για την Ελλάδα, για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα, για τη στάση του Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα. Το συζητάμε όλο αυτό διότι καταλαβαίνετε πως οι γεωπολιτικές ισορροπίες την εποχή του Τραμπ είναι ιδιαίτερα λεπτές και ιδιαίτερα περίεργες και πολύ κρίσιμες. Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σιγά σιγά και οι εξαήμερες, πενθήμερες, εξαήμερες, κάτι τέτοιο, εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή. Ο Μοτσάμπα, ο γιος και διάδοχος, δεν έχει εμφανιστεί. Οργή και πίστη για εκδίκηση απέναντι στη Δύση και κυρίως στις ΗΠΑ που θεωρητικά έφεραν όλο αυτό το κακό, όπως λένε οι Ιρανοί, στην χώρα τους. Πάντως ήταν μια επίδειξη δύναμης του καθεστώτος αυτό που βλέπουμε τόσες μέρες στο Ιράν, ότι το καθεστώς παραμένει στη θέση του και παραμένει ισχυρό. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δικαιολογήσει στην αρχή την επίθεση στο Ιράν, μιλούσε για το καθεστώς, για τους μουλάδες, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για όλα αυτά, έκανε τον πόλεμο. Καλά δεν πήγε όλο αυτό. Σήμερα είχαμε, όχι σήμερα, χθες, είχαμε νέες επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλια που περνούσαν τα στενά του Ορμούζ. Καλά δεν πήγε όλο αυτό. Μετά ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε και είπε: εμένα ποτέ δεν με ενδιέφερε το καθεστώς του Ιράν και τι θα γίνει. Από τότε έχω να ακούσω όλους αυτούς που βγαίναν τις πρώτες μέρες και εδώ, στο πρώτο πρωινό. Μας περνάγανε γενναίες 14 που λέγαμε ότι ο πόλεμος δεν γίνεται για την ισορροπία στο Ιράν και για να πέσει το καθεστώς και για να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, αλλά για άλλους λόγους γίνεται ο πόλεμος. Μας περνάγανε γενναίες 14, τώρα δεν ξέρω αν νιώθουν προδομένοι ή απλά, αν δεν πω την άλλη λέξη, αλλά τέλος πάντων είναι απλό το πράγμα. Άμα δεν τα βλέπεις πορωμένος και με γυαλιά κομματικά, παραταξιακά ή τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα, είναι απλό να δεις ότι πίσω από πολλές κινήσεις, ειδικά τύπων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν κρύβεται η καλή πρόθεση των ανθρώπων, αλλά μάλλον κρύβονται άλλα πράγματα, λιγότερο καλών προθέσεων.
Εν τω μεταξύ, όχι πως είναι τίποτα καλά παιδιά εκεί στο Ιράν. Και στο Ιράν και, και στη Ρωσία κάνουν business και κάνουν business πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και τις business τις κάνουν με κρυπτονομίσματα. Στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμούνται οι συναλλαγές το 2025 από κράτη υπό αυστηρή εποπτεία. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά είναι σε embargo και δεν μπορούν να κάνουν ούτε αγορές, το πωλήσουν, ούτε τίποτα, μέσω των κρύπτο μπορούν να κάνουν τις δουλίτσες τους κανονικά και να συνεχίσουν να κάνουν πωλήσεις, να κάνουν αγορές κάτω από τα ραντάρ των διεθνών οργανισμών και των διεθνών αρχών, αλλά το κάνουν τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι το 25 τα έκαναν με κρύπτο και κρυφά. Τώρα, μετά τον πόλεμο του Ιράν, και η Ρωσία και το Ιράν τα κάνει επίσημα, διότι πήραν το πράσινο φως να ξαναπουλάνε κανονικά πετρέλαιο, να ξαναβούνε κανονικά στις αγορές για να καλυφθούν οι ανάγκες θεωρητικά. Άρα, τι καταφέρανε με αυτόν τον πόλεμο, αναζητείτε η απάντηση του τι κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτόν τον πόλεμο. Εδώ στα δικά μας, χθες είχαμε μια πολύ ωραία σύσκεψη σε σχέση με τα αεροδρόμια και τις καθυστερήσεις που έχουν εντοπιστεί, μάλλον που καταγράφονται και φέτος, περισσότερες από πέρυσι. Συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και τα υπουργεία. Θα μιλήσουμε με τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας λίγο αργότερα για να δούμε τι αποφασίστηκε και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, συνεχίζει να μου κάνει εντύπωση, το γεγονός ότι η σύσκεψη έγινε στις 6 Ιουλίου, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της σεζόν, στην καρδιά του προβλήματος. Θεωρητικά έχουν γίνει και άλλες σκέψεις στο παρελθόν, αλλά δεν είδαμε και πολλά πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αλλά σε αυτό το έχουμε συνηθίσει πια με την κυβέρνηση. Ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, η απάντηση είναι δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα, το έχουν και άλλοι. Απλά αναρωτιέμαι καμιά φορά, ρε παιδί μου, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι η παγκοσμιοποίηση που λένε και όλα αυτά τα προβλήματα είναι κοινά, αλλά μια φορά να υπάρχει ένα πρόβλημα και να μην είναι και δικό μας, δηλαδή να τα αντιμετωπίζουν μόνο οι άλλοι και εμείς να έχουμε βρει έναν τρόπο για να το γλιτώσουμε. Με ξέρει τον καύσωνα που δεν παίζουμε εμείς ρόλο, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα έχουμε ζήσει και εμείς και τα έχουμε ζήσει και φουσκωμένα κιόλας. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που συζητάμε όλοι στην καθημερινότητά μας είναι γιατί συνεχίζει η βενζίνη να την πληρώνουμε λες και έχουμε πόλεμο, ενώ το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι σε τιμές πριν από τον πόλεμο. Στα 72,5 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή την ώρα, στα 68 δολάρια το crude, ενώ αντίθετα οι τιμές στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται σε μεταπολεμικά επίπεδα και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι δεν απαντάει και κανείς τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε τόσο υψηλές τιμές στην αγορά ενώ θεωρητικά έχει αλλάξει το πράγμα και είναι λίγο προβληματικό όλο αυτό. Η μέση τιμή στην Ελλάδα στην αμόλυβδη είναι 1,95 και η μέση τιμή στο ντίζελ 1,75. Να σας θυμίσω ότι το ντίζελ ήταν 1,50-1,55. Κόπηκαν τα 15 λεπτά της επιδότησης και αντί από το 1,55 να φτάσει στο 1,70, έφτασε το 1,75. Δηλαδή πήρε και κάτι παραπάνω. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, να δούμε τι γίνεται με αυτές τις τιμές. Καταλαβαίνω, καλοκαιράκι και τα κέρδη είναι μεγαλύτερα, αλλά ξέρω εγώ, επειδή συζητάμε και με την κυβέρνηση, το λέγαμε και χθες, για την ακρίβεια και τη μάχη που δίνει και για το πώς να είναι ακριβά και τέτοια, και επειδή ο πληθωρισμός που βγήκε πριν από μερικές μέρες από την Eurostat έπεσε κυρίως από την πτώση της τιμής των καυσίμων, καταλαβαίνετε το βάρος στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, από τα ακριβά καύσιμα και το βάρος στην αγορά από τα ακριβά καύσιμα. Στην πολιτική ατζέντα αυτό που συζητούν όλοι είναι η ενεργοποίηση του Αντώνη Σαμαρά, πλέον νομίζω σχεδόν επίσημα μετά και τα δύο βιντεάκια, αλλά και το γεγονός ότι αποφάσισε να πετάξει το γάντι στο Μαξίμου
και να καταθέσει αίτημα στον Αεροπάγο προκειμένου να ενημερωθεί για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Πρέταντορ. Αύριο θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση τόσο του Ντίλιαν όσο και του Γρηγόρη Δημητριάδη για το θέμα των υποκλοπών. Δεν θέλω να γίνω μάντης, αλλά θα γίνω. Δεν πρόκειται να τους καλέσουν, παιδιά. Να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να κληθούν στην Επιτροπή ούτε ένας ούτε άλλος, παρά το γεγονός ότι ειδικά ο Ντίλιαν έχει πει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα. Θα κριθεί, λέει, στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης, όπου η κρίση μέχρι τώρα της δικαιοσύνης δεν είναι εξαιρετικά σημαντική σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι θεώρησε το μονομελές ότι κάτι καθόλου καλά δεν έχει πάει με το Predator και τις παρακολουθήσεις. Κατά τα λοιπά, πολύ σημαντικό είναι ότι ανοίγουν οι 72 δόσεις για την ρύθμιση των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, και αυτό θα το δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Ξεκινάει το πρόγραμμα, αφορά την περίοδο μέχρι το 2025, μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν τα υπόλοιπα χρέη. Δεν είναι για όλα τα χρέη μέχρι τώρα. Αυτό προκαλεί ένα πονοκέφαλο, δηλαδή προκαλεί ένα πονοκέφαλο για το γεγονός ότι δεν μπαίνουν όλα σε μία ρύθμιση, άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεις το κουράγιο αλλά και τα λεφτά να πληρώσεις τα χρέη από το 25 και μετά σε μια άλλη ρύθμιση, τα χρέη που τρέχουν τώρα, οι οφειλές δηλαδή που δημιουργούνται τώρα, και τα χρέη όπως θα ρυθμιστούν με την ρύθμιση των 72 δόσεων. Πριν φύγω για το πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και Πρώτο Πρωινό. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιανά σας, τις προτάσεις σας και την εικόνα που έχετε εκεί έξω για τα προβλήματα που μπορεί να έχετε εντοπίσει, για τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο δρόμο, αν και δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την στιγμή, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος πλέον φροντίζει για τις μουσικές, για εσάς και για εμάς, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους, και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

90 χρόνια από την γέννηση του Αρχάγγελου της Κρήτης, από τη γέννηση του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, αυτός ο άνθρωπος που ένωσε την φωνή του με τον λαό, αυτός ο άνθρωπος που κατάφερε να τραγουδήσει τα παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και τα τραγούδια της εποχής του, αυτός ο άνθρωπος που κατάφερε να μας λείπει τόσα πολλά χρόνια, έφυγε μόλις στα 43 του το 1980, 40, που κατάφερε να μας λείπει τόσα πολλά χρόνια, έφυγε μόλις στα 43 του το 1980, 40.

0: θα συζητηθεί από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ το νέο δόγμα, το νέο γεωπολιτικό δόγμα, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ δυστυχώς είναι αυτός που δίνει το ρυθμό, δίνει το στίγμα για το τι θα γίνει, αλλά μοιάζει να είναι εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος και για τη σχέση της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες. Μοιάζει να βλέπουν, όπως πάντα δηλαδή, οι υπόλοιπες χώρες ένα καλό πελάτη στα μάτια του Ερντογάν, στο πρόσωπο του Ερντογάν, και γι' αυτό η μία μετά την άλλη ανάβουν πράσινο φως για την πώληση οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, που έχει παρά, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν κόβει χρήμα όσο θέλει και αγοράζει όπως θέλει, αλλά έχει και ισχυρή πολεμική βιομηχανία η Τουρκία. Δεν έχει μόνο πορτοφόλι άδειο για τους πολίτες, γεμάτο για τον Ερντογάν και για να αγοράζει όπλα, αλλά πορτοφόλι δυνατό για να αγοράσει. Έχει και ισχυρή βιομηχανία. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, ως ελληνική διπλωματία δηλαδή, Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Τουρκία. Είναι άγνωστο αν θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν. Δεν έχει προγραμματισμένη συνάντηση. Δεν ξέρω αν στο περιθώριο της Συνόδου ή αν κάτι έκτακτο οδηγήσει τον κύριο Μητσοτάκη να συναντήσει τον κύριο Ερντογάν. Όπως επίσης δεν έχει προγραμματιστεί και καμία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες υπήρχε η αίσθηση ότι στο πήγαινε ή στο έλα από αυτό το ταξίδι στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να περνούσε και από την Αθήνα. Μάλιστα, υπήρχε και η αίσθηση, αυτό ερχόταν από πληροφορίες από την Αμερικανική Πρεσβεία, ότι θα μπορούσε να γίνει και ένας μεγάλος εορτασμός για την Τετάρτη του Ιούλη, για την ανεξαρτησία, δηλαδή για την μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προκειμένου ο Ντόναλντ Τραμπ να τα γιορτάσει εδώ. Μεσολάβησε ένας πόλεμος, μεσολάβησαν πολλές δυσκολίες, μεσολάβησαν πολλές αλλαγές. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα ήταν και καλύτερη ιδέα να γίνει όλο αυτό στην Ελλάδα. Για να συζητήσουμε λοιπόν το τι σημαίνει αυτή η σύνοδος και τι μπορεί να προκύψει από αυτή τη σύνοδο, κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις, τι προμηνύεται να προκύψει από αυτή τη σύνοδο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και είστε στο εξωτερικό, που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδος για το ΝΑΤΟ. Πολλοί λένε ότι είναι και κομβική σύνοδος για το μέλλον του.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πάντα μιλάμε για τις πιο σημαντικές σύνοδους του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα από τότε που έχει αναλάβει την εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, όπου πια ο ΜΑ ξεκάθαρα δηλώνει τις προθέσεις Αμερικής σιγά σιγά να πευλακεί από την Ευρώπη και να δώσει το νήμα στους Ευρωπαίους να επενδύσουν αυτοί περισσότερο για την άμυνά τους. Mm-hmm. Και η Σύνοδος πέρσι ουσιαστικά με ένα πολύ μικρό, πολύ λιτό κοινό ανακοινωθέν τόνιζε το γεγονός ότι θα πρέπει να επενδύσουν οι ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το 5% του ΑΕΠ τους στην άμυνά τους. Νομίζω ότι αυτή η σύνοδος από τη μία θα επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει μια πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δουν και αυτές είναι και προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όσο και εμείς να τον κατηγορούμε για διάφορα εδώ στην Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προσπαθεί να σώσει το ΝΑΤΟ και γι' αυτό προβάλλει διάφορα θέματα και νούμερα στον πρόεδρο Τραμπ, όπως το έκανε πρόσφατα, ότι όντως έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις στην άμυνα σε ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Και θα υπάρχει μια επιβεβαίωση. Νομίζω είναι σημαντική, επειδή και σε αντίθεση με την προηγούμενη σύνοδο πέρσι έχει μεσολαβήσει ένας πόλεμος, αδειοπόλεμος Αμερικής-Ιράν, και αυτό έχει αλλάξει κάπως τα δεδομένα, και νομίζω η Αμερική από

0: αντί του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, έχει κάνει και μια μικρή στροφή προς τους εταίρους και τους συμμάχους. Μην ξεχνάμε ότι όταν υπεγράφει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, μετά από καμιά εβδομάδα έγινε η σύνοδος των G7 στο Εβιάν, ναι, στη Γαλλία, και εκεί πέρα φαίνεται ότι ήταν πιο συνενετικός ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλο τώρα αν χάλασε το κλίμα με τις δηλώσεις της κυρία Μελώνη και το καθεξής. Και εδώ πέρα το γεγονός ότι θα βρεθεί ο ίδιος στην Άγκυρα, που εδώ και κάποιους μήνες αναρωτιόμασταν αν θα γίνει σύνοδος. Μετά η ερώτηση ήταν θα γίνει, ναι, τι θα είναι στην ατζέντα, θα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. Πάει ο πρόεδρος Τραμπ και παρόλο ότι έχει ξεκινήσει πια δημοσίως να καταγορεί τους Ευρωπαίους ότι δεν κάνουν αρκετά, νομίζω ότι συνειδητοποιεί η ίδια Αμερική, δηλαδή θέλει να πιέσει προς την κατεύθυνση της αλλαγής, ότι όντως οι Ευρωπαίοι πρέπει να λάβουν περισσότερες ευθύνες για την άμυνά τους, και σημαντική για να δούμε τελικά τι σχήμα θα πάρει αυτό το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα επενδύσουμε περισσότερα να υπάρχει ένας ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας στο ΝΑΤΟ, που και αυτό γίνεται επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι έτοιμες να χάσουν το πάροχο ασφάλειας που είναι η Αμερική στην παρούσα φάση, ή εφόσον με την Αμερική και λόγω του Τραμπ και του χαρακτήρα του τα πράγματα δεν προχωρήσουν όπως θα το ήθελε ο ίδιος, οι ίδιοι Ευρωπαίοι να πιεστούν, μήπως τότε θα πρέπει να επενδύσουν οι Ευρωπαίοι στην ευρωπαϊκή άμυνα εκτός ΝΑΤΟ, δηλαδή είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κάποιο ένα συνασπισμό των προθήμων. Και εδώ πέρα μέσα τίθονται διάφορα ζητήματα, δηλαδή ποιος ο ρόλος της Τουρκίας, να το εκεί χώρα μεν, αλλά όχι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Οι πολλές χώρες και λόγω του πολέμου, του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, και που θεωρούν πολλές χώρες του Βορρά και της Ανατολικής Ευρώπης, που θεωρούν ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι η Ρωσία, θέλουν την Τουρκία που είναι πρόθυμη να συμμετάσχει. Υπό ποια μορφή? Εμείς έχουμε άλλες αντιλήψεις. Εμείς θεωρούμαστε ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη απειλή για μας. Και θα δούμε πώς όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο θα βγουν και σε συμπεράσματα, που εκεί είναι το βασικό, στο κείμενο συμπερασμάτων, στο κοινό κείμενο.
1: Υπάρχουν αρκετοί, κύριε καθηγητά, οι οποίοι λένε ότι ναι μεν με αυτόν τον γνωστό άτσαλο τρόπο που δεν θυμίζει τίποτα από την παραδοσιακή διπλωματία, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κάνει κάτι που στην πράξη μπορεί να είναι και σωστό, δηλαδή να επανενεργοποιήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και την υπόλοιπη Δύση, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Όπως είπατε και εσείς, ήταν όλοι σε μια κατάσταση εφησυχασμού ότι εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για όλους μας.
0: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η Αμερικανική διοίκηση δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και αρκετά χρόνια, και επί διοίκησης Ομπάμα, από το 8 όταν ο Ομπάμα είχε δηλώσει την πρόθεση της Αμερικής να στραφεί προς την Ανατολή, προς την Ασία, επειδή θεωρούν ότι μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ο κίνδυνος για την Αμερική και τα συμφέροντα της Δύσης είναι η Κίνα. Και μετά με τη διοίκηση Biden, λέγανε και ο Ομπάμα και ο Biden και ο Τραμπ στην πρώτη θητεία ότι στους Ευρωπαίους κάντε περισσότερα. Τώρα ο Τραμπ έρχεται με τον ομό τρόπο και ουσιαστικά σου λέει κάντο, αλλιώς θα υπάρχουν συνέπειες. Υπάρχει μια τάση, υπήρχε και γι' αυτό και βλέπαμε μερικές χώρες, ιδιαίτερα χώρες με εξωτερικά σύνορα, που σταδιακά το είχαν συνειδητοποιήσει και αυξάνανε τον αμυντικό τους προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες, που δεν βρίσκεται στο στόχαστρο όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ επενδύσει στην άμυνα, επειδή επενδύει από τα πιο ψηλά ποσοστά στην παρούσα φάση. Μπορεί να μην είναι το 5%, αλλά πλησιάζει σιγά σιγά για τους δικούς της λόγους. Απλώς έχει έρθει ο Τραμπ και σου λέει πρέπει να επιταχύνετε τους ρυθμούς σας, να το κάνετε ακόμη περισσότερο, γιατί όντως πια οι στόχοι μου έχουν αλλάξει. Και εδώ πέρα είναι και το μεγάλο δίλημα, γιατί ο Τραμπ το συνδέει επίσης, επειδή είναι και επιχειρηματίας, το συνδέει επίσης και με την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας. Οι πιέσεις των ευνοούνε προς τους Ευρωπαίους, που βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να παράγουν με συμπράξεις τα δικά τους οπλικά συστήματα, που σημαίνει ότι ακόμη βασιζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, που σημαίνει ότι το λογικό, οι Ευρωπαίοι θα επενδύσουν να πληρώσουν περισσότερο και πώς θα τα επενδύσουν αυτά, θα αγοράσουν αμερικάνικα συστήματα που αυτά ευνοούν την αμερικανική οικονομία. Υπάρχει και μια λογική κυκλική εκεί πέρα από πλευράς Αμερικής.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, είμαστε αναγκασμένοι να επιτυχάνουμε τις μεταρρυθμίσεις στο τομέα της άμυνας, τις συμπράξεις.
1: Σύμφωνοι, αλλά κάποιοι λένε για παράδειγμα ότι το ΝΑΤΟ, ειδικά αυτή η σύνοδος, έχει μετατραπεί σε ένα αμυντικό Νταβός, δηλαδή σε ένα Νταβός της άμυνας. Μαζεύονται εταιρείες για να πουλήσουν τα προϊόντα τους και να συζητήσουν για την οικονομία, για την αμυντική οικονομία του μέλλοντος και όχι για ένα νέο γεωπολιτικό δόγμα, για παράδειγμα.
0: Και αυτό γίνεται, αλλά αυτό νομίζω έχει περισσότερο να κάνει με τον οικοδεσπότη της Τουρκία που πάντα υπερβάλλει στην προβολή τη σημασία της, είναι σημαντική χώρα, το χρησιμοποιεί αυτό εφόσον έχει τη δυνατότητα να προβάλλει, και αυτό θα το δούμε και στο τέλος με το ανακοινωθέν και μετά με οτιδήποτε πληροφορίες βγούνε, τι τελικά κατάφερε η Τουρκία. Άλλο είναι η προβολή ισχύως και μέρος αυτής της προβολής ισχύως.
1: Είναι δηλωμένη όμως. Είναι δηλωμένο το ενδιαφέρον πολλών χωρών να πουλήσουν στην Τουρκία. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, είναι δηλωμένο το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ να τους κάνει κάποια δώρα, να κάνει στον Ερντογάν κάποια δώρα, όπως λέει, τους κινητήρες και τα F-35. Το ίδιο η Γαλλία πλέον ενδιαφέρεται πάρα πολύ να πουλήσει αντιεροπορικά μάμπα στην Τουρκία. Αλλάζει κάτι για την Τουρκία, αλλάζει κάτι σε σχέση με εμάς και την Τουρκία?
0: Αλλάζει κάτι. Είναι αγώνας δρόμος πάντα. Ήτανε και αγώνας δρόμος συνεχίζει να ήταν. Και το θέμα το βασικό για μας που δεν θέλουμε ποτέ να τα απαντήσουμε είναι αν την θέλουμε μαζί μας ή την θέλουμε απέναντί μας η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα δύσκολο δίλημα. Και τι εννοώ? Την προτιμάμε τη Τουρκία, αυτή τη δύσκολη Τουρκία που μπορεί να γίνει και πιο δύσκολη στο μέλλον, να ανήκει σε μια συμμαχία, σε έναν οργανισμό μαζί με εμάς, να συνεχίζει να προβάλλει την ευρωπαϊκή της πορεία όπου κατά κάποιο τρόπο την ελέγχουμε, παρόλο τις δυσκολίες, και να έχουμε λόγο στην πρόοδο και στην κατεύθυνση που παίρνει η Τουρκία, ή να είναι μια Τουρκία εντελώς εκτός, που εκεί πέρα θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει από μόνη της. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και το ζήτημα αυτό είναι αυτό που εξετάζουν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γιατί τελικά εδώ είναι το εθνικό συμφέρον της κάθε χώρας. Μιλάμε συλλογικά, μιλάμε συμμαχικά. Από την άλλη, αυτό που μετράει είναι το εθνικό συμφέρον, όπως το βλέπει η Αθήνα, όπως το βλέπει το Παρίσι, όπως το βλέπει το Βερολίνο, όπως το βλέπει η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί πέρα ξεχνάς συμμαχίες, ξεχνάς φίλους και σκέπτεσαι πολύ ομά, χωρίς συναισθήματα, πώς τα προβάλλεις αυτά. Τώρα, η Γαλλία μπορεί από τη μία να θέλει, και αυτή έχει μια ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, από την άλλη. Δεν επενδύει, δεν τα δίνει όλα στη Τουρκία. Από την άλλη, έχει και τη συνεργασία της και τη συμμαχία της με την Ελλάδα. Αναπτύσσει σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναπτύσσει σχέσεις και με άλλες χώρες. Έχει καθεί ως πυρηνική χώρα, έχει το δικό της αμυντικό δόγμα, που σημαίνει βασίζεται πολύ λιγότερο στην Αμερική όσον αφορά την πυρηνική προστασία από άλλες χώρες που δεν έχουν πυρηνικά όπλα.
1: Mm-hmm.
0: Και όντως εκεί πέρα υπάρχει ένα λησβερίσι και θέλει και αυτή να πουλήσει κάποια οπλικά συστήματα που σε ποια χώρα, μια χώρα που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι συμμαχική χώρα.
1: Σωστό.
0: Το θέμα είναι έτσι, γι' αυτό μιλάμε. Αλλιώς θα υπήρχε συνόδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Σωστό.
0: Για συμμαχική χώρα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα ζυγίζεις για να μπορεί αυτή η συμμαχική χώρα να αναπτύξει την αμυνά της όπως και εσύ αναπτύξεις τη δικιά σου και όλες τις άλλες χώρες τα έχουν, να συνεργαστούμε χωρίς να μας απειλεί. Εκεί πέρα είναι πάντα αυτό που σας είπε, ο αγώνας δρόμου που επί δεκαετίες διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν. Και θα δούμε, γιατί γράφονται πολλά. Ξέρω ότι τώρα είδε το δημοσίευμα που το διάβαζα τώρα της New York Times, όπου σου λέει ότι χθεσινό φρέσκο δημοσίευμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι η πρόθεση είναι του Τραμπ. Αλλά μία είναι η πρόθεση, γι' αυτό σας λέω. Θα δούμε οι προθέσεις πώς μεταφράζονται σε πράξη. Η πρόθεση μπορεί να ανοίγει το δρόμο για κάτι που το συζητάγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm. Ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως, αν αλλάξουν τα δεδομένα με τα S-400, η Τουρκία θα ξανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, αλλά θα πάρει καυτό χρόνο.
1: Mm.
0: Τι είναι η πρόθεση, θα το δούμε, γιατί σας λέω, υπάρχει μια δόση υπερβολής, όπως υπάρχει μια δόση υπερβολής στη χώρα μας όσον αφορά τα λεγόμενα στρατηγεία, μα είναι εθνικά στρατηγεία, δεν είναι ατοϊκά. Θα δούμε τι ακριβώς θα βγει από τα συμπεράσματα και θα δούμε και η Ελλάδα που είναι και μια χώρα που δεν έχει κάτσει σε αδράνεια και το δόγμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μόνο την Τουρκία, αλλά έχουμε επεκτείνει κατά κάποιο τρόπο το εκτόπισμά μας λέγοντας ότι είμαστε και εμείς πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχει και η Ελλάδα τα επιχειρήματά της και νομίζω θα δούμε σε αυτή τη σύνοδος που είναι σημαντική όντως στο τέλος της ημέρας πώς ικανοποιούνται όλοι κατά κάποιο τρόπο. Χωρίς να διαταράζονται οι σχέσεις περαιτέρω.
1: Σήμερα ξεκινάει, θα το παρακολουθήσουμε από κοντά για να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

Αυτό είναι νέα, φρέσκια Μαντόνα. Κυκλοφόρησε το νέο της, ο νέος της δίσκος. 21 χρόνια μετά το Confessions. Κυκλοφορεί το Confessions 2. Εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά για να πεις για την Μαντόνα. Καλύτερο ή χειρότερο από άλλα, από άλλους δίσκους, από άλλα άλμπουμ, είναι Μαντόνα και πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Je m'en fous. Mes déchets sont mon sauveur.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Διαβάστε στην απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: and my.
1: Αυτός είναι ο Johnny Cash στο περίφημο Walk the Line. Δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχει πάντα ένας λόγος για να ακούς Johnny Cash. Ακούς γιατί απλά γουστάρεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Johnny Cash το 1956 ανεβαίνει για πρώτη φορά στην σκηνή, στο Grand Ole Opry. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ο Θανάσης Βούτσινος μου λέει ήταν κάτι σαν το Σταυρό του Νότου της εποχής. Το κλαμπάκι που έπαιξε εκεί στο ο Σταυρός του Νότου του Νάσβλη, ανέβηκε, έπαιξε εκεί, γνώρισε και την μελλοντική του σύζυγο, την June Carter Cass, αυτός ο τεράστιος, ο μεγάλος έρωτας των δύο.

Και αυτό είναι το Walk the Line αλλιώς. Λίγα χρόνια μετά το παίρνουν live και το κάνουν ωραίο, διαφορετικό. Σου μυρίζει Johnny Cash, αλλά βλέπεις ότι με πόσο σεβασμό έχουν προσεγγίσει το τραγούδι.

Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι να δούμε πώς θα μπορούμε να υποδεχθούμε τον τουρισμό χωρίς να έχουμε προβλήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία, θα δούμε τι αποφασίστηκε και στην σύσκεψη. Απλά το λέω γιατί ενώ έχουμε πολλούς τουρίστες, δεν έχουμε πολλά λεφτά, δεν μπαίνουν πολλά λεφτά στην εστίαση. Ενώ έχουμε πολλούς τουρίστες, δεν είναι ικανοποιημένοι όλοι για το που πηγαίνει ο τουρισμός. Μάλλον χρειαζόμαστε έναν νέο σχεδιασμό στην τουριστική μας πολιτική. Το διαβάζω γιατί βλέπω πολλά δημοσιεύματα γύρω-γύρω από φορείς της αγοράς που εκφράζουν τα προβλήματά τους. Βασίλη Τέτσικας εδώ, έτοιμος με όλες τις τελευταίες εξέλιξεις για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και εμείς στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Το ενδιαφέρον της Αθήνας στρέφεται στη συνάντηση Τραμπ-Ερντοάν με δεδομένη τη βούληση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία, κάτι που βρίσκει αντίθετο το Κογκρέσο. Δημοσίευμα των New York Times σημειώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο θα εμφανιστεί διατεθειμένος να επανεξετάσει το αίτημα για ένταξη στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά F-35. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της συμμαχίας. Προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 30,1% έναντι 17,4% της Ελλάς και 12,3% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, το 79% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας. Καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%, ακολουθούν ο Κανένας με 17,1% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Εντείνει η αντιτρομοκρατική της προσπάθειες για τη σύλληψη των εμπριστών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εντοπισμός και η παραπομπή των εμπριστών χαρακτηρίζεται δύσκολη, ενώ εκτιμάται ότι προέρχονται από τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως στην κυβέρνηση υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οι δικαστές και οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τους εμπριστές, καθώς οι δίκες όσων συλλαμβάνονται προχωρούν με αργούς ρυθμούς ή δεν γίνονται. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Ιράκ. Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα ως και στις 16 Ιουλίου, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Λίγη στις 15 Ιουλίου, οι προθεσμοί για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ωστότε θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στην επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο άκρο του Ισημερινού. Στα αθλητικά, παρελθόν από την Εθνική Πορτογαλία ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

90 χρόνια από την ημέρα γέννησης του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη και τον τιμούμε ακούγοντας τραγούδια, ακούγοντας Νίκο Ξυλούρη, ο άνθρωπος που ένωσε τις παραδόσεις του τόπου του με το κύριο σώμα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Ψαρονίκος, μεγαλωμένος στα Νόγια της Κρήτης, σε εκείνο το μαγικό χωριό που βγάζει μεγάλους μουσικούς και γενναία παλικάρια. Ο Ξυλούρης ήταν ο τραγουδιστής των ριζίτικων, των μεγάλων συνθετών και ποιητών, αλλά και της αντίστασης. Υπάρχουν πολλές ωραίες ιστορίες για τον Ξυλούρη, για την συστράτευση με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, για το πώς παντρεύτηκε τη γυναίκα του, την όμορφη Ουρανία, για την επιθυμία του να στηθεί ένα δισκοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, για την κασέτα από το Ανογιανό Πανηγύρι που έγινε αιτία της καριέρας του, για την πολύκροτη μα και ταραχώδη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, για τα ποδοσφαιρικά του ενδιαφέροντα. Ήταν οπαδός του Όφη και θαμώνας στο καφενείο Μέγας Αλέξανδρος στην Ομόνια. Για τον διευθυντή της ραδιοφωνίας στο Τόκιο, Μασάκη Ταμούρα, ο οποίος ταξίδεψε το 1973 στην Αθήνα για να τον συναντήσει. 25.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν με μιας στο κάλεσμα του Σταύρου Ξαρχάκου το Σεπτέμβριο του 1979 σε μια συναυλία στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα της νοσηλείας του.

0: και μεγάλα.
1: Ήταν σαν αρχάγγελος και ίσως γι' αυτό πέθανε τόσο νέος, είχε πει η Τζέννη Καρέζη το Φλεβάρι του 1980, όταν ο αρχάγγελος της Ελλάδας έβαλε πλώρη για αλλού.

Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Τρίτη. 7 έχει ο Ιούλης του 2026. Έξω η κίνηση είναι και δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε πως θα αδειάσει. Η Αθήνα δεν αδειάζει πια. Η Αττική δεν αδειάζει από την κίνηση. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτός ο κακός χαμός παντού. Η άνοδος του Κηφισού βέβαια έχει τις δυσκολίες του. Όπως και η κάθοδος του Κηφισού έχει τις δυσκολίες της. Και η έξοδος Αθηνών έχει τις δυσκολίες της. Και ο Κισχιστού έχει δυσκολία στην έξοδο. Αυτά είναι τα γνωστά και συνηθισμένα για αυτή την ώρα. Κίνηση έχει μαζευτεί και γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση που ξεκινάει από τη λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά προχωρά στην Μικράς Ασίας. Και ο Μυρίδιος Κυλίτση έχει ζήτημα μέχρι να βγει στην Ποσειδώνος. Βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στο ύψος του υπόδρομου, εκεί δηλαδή στο Νιάρχος, έχει σχετική κίνηση. Όπως βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στον περιφερειακό, στον Καρέα. Λιγότερη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, δηλαδή από την Καλλιρόης μέχρι και τους Στήλους, η Αρδιτού κομψή κομψά, η Σταδίου έτσι και έτσι. Δύσκολη βλέπω την Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι να γίνει Κηφισίας. Η Πειραιώς στην άνοδο μπαίνοντας στην Ομόνια και βγαίνοντας Σταδίου είναι δύσκολη. Θα καθυστερήσετε κάποια λεπτά, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Είπαμε, δυστυχώς πια δεν αδειάζει η Αθήνα από αυτοκίνητα και από κόσμο, παρά το γεγονός ότι κοντεύουμε τα μισά του καλοκαιριού.

Σαν σήμερα γεννιέται ο πατέρας του Ιταλικού νεορεαλισμού από τους κορυφαίους Ιταλούς του παγκόσμιου σινεμά μαζί με τον Βισκόντι και τον Ροσελίνη. Ο Βιτόριο Ντεσίκα έπαιξε σε εκατοντάδες ταινίες, σκηνοθέτησε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Παντρεύτηκε δύο φορές. Λέγεται ότι έκανε διπλή ζωή αλλάζοντας τους δείκτες των ρολογιών στο σπίτι του ώστε να γιορτάζει και με τις δύο οικογένειές του τα Χριστούγεννα. Ήταν καθολικός αλλά και κομμουνιστής. Είχε θυστεί στον τζόγο, ενώ η δεύτερη του σύζυγος, η Μαρία Μαρκαντέρ, ήταν η αδελφή του Ραμόν Μαρκαντέρ, του δολοφονημένου που δολοφόνησε τον Τρότσκι. Αυτό που ακούσαμε ήταν από τις διακοπές στην Νάπολη και αυτό που ακούμε είναι το Stripper. Ο Ρόζ ηχογραφεί το 58 το τραγούδι Uptight για την προώθηση της ταινίας Sweet Bird of Youth με τους Newman και Page, αλλά το κινηματογραφικό στούντιο χρειαζόταν ένα ακόμα τραγούδι για τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, οπότε επιστράτευσε ένα παλιότερο κομμάτι του που μέχρι τότε δεν είχε όνομα. Βαφτίστηκε στα γρήγορα The Stripper και μπήκε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Μερικά χρόνια μετά το κομμάτι γίνεται τεράστια επιτυχία και το 62, 7 Ιουλίου του 62, σκαρφαλώνει στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Μουσικές, τραγούδια, ειδήσεις, σχόλια, σχολιανά, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές για να ξεκινάμε χαρούμενα την μέρα μας. Με καλή διάθεση τουλάχιστον την μέρα. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει αυτήν την εκπομπή και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιλογή για εσάς και για εμένα, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου έχω τον κύριο Χριστομυρίδη, ο οποίος φροντίζει τους ήχους. Κρατήστε ένα όνομα. Αυτή είναι η μικρούλα Σχένα Σπύρο, η οποία έρχεται με δύναμη, με ωραία τραγούδια και ωραίες μουσικές. Αυτό είναι το Material Lover από το Ο Διάβολος Φόρσε Πράντα, το δεύτερο της σειράς, καινούριο και ωραίο από την ταινία.

0: πολιτικό σκηνικό της χώρας προφανώς και τα κόμματα δουλεύουν με υψηλές τροφές ώστε να μπει και ο κόσμος στο κλίμα, το προεκλογικό, διότι δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ο πολιτικός κόσμος είναι σε προεκλογικό κλίμα. Τα κόμματα είναι σε προεκλογικό κλίμα. Νομίζω ότι η συζήτηση σήμερα θα κινηθεί αναφορικά με την Νέα Δημοκρατία γύρω από τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνει προς ανακοίνωση το νέο κόμμα. Μετά και την δήλωσή του ότι κατέθεσε αίτημα στον Άρεο Πάγο προκειμένου να εξεταστεί η παγίδευσή του από το Predator. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άργησε πολύ για να προχωρήσει αυτή την κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως επίσης έχουν αργήσει και μάλλον αργοπορημένοι θα μείνουν και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν παρακολουθηθεί, αλλά μοιάζει να μην τους πολύ ενδιαφέρει ποιος τους παρακολουθούσε και γιατί τους παρακολουθούσε. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς και αυτή η λογική του Αδώνη Γεωργιάδη, του «έλα, πολιτικοί είμαστε τώρα, άμα δεν παρακολουθούν εμάς ποιους θα παρακολουθούν», οπότε όλα καλά, δεν πειράζει να μπαίνει κάποιος ιδιώτης στο κινητό σου, ίσως και με κυβερνητική εμπλοκή, και να σε παρακολουθεί, όλα ωραία και όλα καλά. Εδώ μεταξύ ο κύριος Γεωργιάδης καταγγέλει τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, ότι το είπε ο Κοντονής στο παρελθόν, ότι δεν το έκανε μήνυση. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι επειδή είναι παλαβός προειδοποιεί, ο ίδιος το είπε, δεν το λέω εγώ, ότι επειδή είμαι παλαβός προειδοποιώ τον Αλέξη Τσίπρα να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Αλήθεια είναι αυτό, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά τι γίνεται. Αυτές τις δηλώσεις έκανε στο Action 24. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει αυταπάτες, είχε αυταπάτες, μπορεί να νόμιζε ότι μπορεί να καταστρέψει την Ευρώπη, να την επιλύσει, να τους αλλάξει το μυαλό, να μην εκβιαστεί, να μην οδηγηθεί σε αδιέξοδο και όλα αυτά που νόμιζε όταν έλαβε για πρώτη φορά την κυβέρνηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 10 χρόνια μετά από την ανάληψη εξουσίας κανείς δεν έχει καταφέρει να τον κατηγορήσει, να αποδείξει μάλλον ότι έχει πάρει ένα ευρώ. Οπότε φαντάζομαι ότι με όλο αυτό που έχει γίνει αυτά τα 10 χρόνια, αν ήταν, θα το είχαν αποδείξει. Τώρα νομίζω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης ξεπερνά τα εσκαμμένα. Ας πάει στον εισαγγελέα, ας πάει για τα στοιχεία να ελεγχθούν όλα αυτά, να δούμε αν είναι έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η κατηγορία, το να λες ότι ο πρωθυπουργός της χώρας έχει πάρει λεφτά για να φέρει τους ποινικούς κώδικες. Άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορεί για διαφθορά τους πολιτικούς του αντιπάλους όταν τους είχε εμπλέξει στην υπόθεση, στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και όλα αυτά. Αλλά αυτά ξεχνιούνται εύκολα και περνάμε από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά λέγοντας στην πραγματικότητα τα ίδια και τα αντίθετα στην ίδια πρόταση. Και έτσι είναι όλοι ικανοποιημένοι. Σαν σήμερα φεύγει ο Sid Barrett, τον Pink Floyd, κυρίαρχη μορφή του συγκροτήματος τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του στην τριετία 65-68. Το 69 εγκατέλειψε τους Pink Floyd λόγω της εξάρτησης του στα ψυχεδελικά ναρκωτικά. Αυτό που ακούμε το έγραψαν οι Floyd προς τιμήν του το 75 και ο ίδιος επέστρεψε για λίγο για να παίξει μαζί τους το τραγούδι του, το «Shine on You Crazy Diamond». Δέκα λεπτά, μια ψυχεδέλεια είναι το τραγούδι, αξίζει να το ακούσετε, είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση των Pink Floyd. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα γράφουν στο τέλος των παιχνιδιών, στα 90, 90 και κάτι, στα χασομέρια κτλ. Γράφει ένα αποτέλεσμα ο πίνακας και γράφει και από κάτω τους σκόρερ. Δηλαδή, ποιοι έβαλαν τα γκολ, για παράδειγμα, έγραψε ιστορία 1-4 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βέλγιο. Ή ξέρω εγώ, 1-0 η Ισπανία την Πορτογαλία. Αυτά εντός γηπέδου. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Διότι μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και να του πει: δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα που του είπε για την κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα και ότι διαρκεί 90 λεπτά το παιχνίδι και δεν διαρκεί μέχρι να κερδίσουν οι ΗΠΑ. Μήπως να υπάρξει μια ρύθμιση να παίζουν οι δυο τους μέχρι να κερδίσουν οι ΗΠΑ. Γιατί πρέπει να το πάρουμε αυτό το κυπελάκι. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Αλέξανδρος Σόμογλου, προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος των Παραπολιτικών, για την ακρίβεια από το Διεθνές Ρεπορτάζ, να συζητήσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλημέρα σε όλους καταρχάς. Δεν φταίει ο Τραμπ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που το ποδόσφαιρο πάντα υπήρξε ένα εργαλείο χειραγώγησης των μαζών, της κοινωνίας, είναι μακράν το άθλημα με τη μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή στις μάζες, στον όχλο, αν μπορώ να γίνω κατανοητός. Υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτικοί στη διαδρομή, στην ιστορία, ακόμη και σκληροί δικτάτορες, θα πω εγώ, που έχουν προσπαθήσει να το χειραγωγήσουν, να το αξιοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν. Το θέμα δεν είναι τι έκανε ο Τραμπ, ή αν σήκωσε το τηλέφωνο, ή αν πήρε. Το παραδέχτηκε ο ίδιος, όχι αν.
0: Ναι, σωστό. Δεν έχει και πρόβλημα να τα παραδέχεται αυτά.
1: Το θέμα είναι ο Ινφαντίνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι κάνει το ποδόσφαιρο για να αντισταθεί σε όλες αυτές τις πιέσεις των πολιτικών. Μέχρι τώρα. Εντάξει, υπήρξαν σκάνδαλα με πρωταγωνιστές, πρόεδρους της FIFA, της UEFA, πολιτικοί, με λαδώματα, με δωροδοκίες, ναι, με παράτυπες αναθέσεις διοργανώσεων, πάρα πολλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η FIFA είναι από τους πιο βρώμικους οργανισμούς, δηλαδή σκάνδαλα επί σκανδάλων, όλοι οι πρώην πρόεδροι έχουν παραπεμφθεί για σκάνδαλα, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι και ακριβώς επειδή είναι και η παγκόσμια ομοσπονδία, είναι αυτή που πρέπει να επιδεικνύει, και δεν είναι εύκολο, τις περισσότερες αντιστάσεις στους μεγαλύτερους και πιο δυνατούς ηγέτες του πλανήτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό, οπότε είναι και το πιο δύσκολο να έχεις αυτές τις αντιστάσεις.
0: Το παραδέχει και ο Ινφαντίνο, ότι με παίρνουν πάρα πολλοί ηγέτες, πρόεδροι, δυνατοί άνθρωποι.
1: Ναι. Μα ίσχυε πάντα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι όμως τι κάνουν όλοι αυτοί οι ηγέτες κατά καιρούς. Λογικοί, τρελοί, παράλογοι, δικτάτορες, κλειδί, καλοί. Το θέμα είναι πώς αντιδράει η FIFA. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που είδαμε να καταστρατηγείται με τόσο άγαρμο και βάναυσο τρόπο ένας κανονισμός που ισχύει εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο. Αποβάλλεται ένας παίχτης, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Ακόμη και αν κάνει έφεση η ομάδα του, ακόμη και αν κάνει οτιδήποτε, στο επόμενο παιχνίδι δεν παίζει. Το ξέρουν οι προπονητές, το ξέρει ο ίδιος ο παίχτης, σωστά, λανθασμένα, με αδικία, με οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι τόσο το θέμα, δεν έγινε κάποια τρομερή αδικία στο Μουντιάλ, με την έννοια πια ότι το Βέλγιο ήταν καλύτερο, κέρδισε, δεν αλλοιώθηκε δηλαδή η φύση της διοργάνωσης να πεις ότι προκρίθηκε με γκολ του Μπαλογκάν. Φαντάσου να ζήσαμε τέτοιο σενάριο. Το θέμα είναι όμως ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου και δημιουργείται ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο. Αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε άμεση αντίδραση της UEFA χθες. Ήταν από τις σπάνιες φορές που UEFA και FIFA, ενώ είναι στα μαχαίρια, μπαίνουν σε επίσημη δημόσια αντιδικία με ανακοίνωση εξέδωση. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η UEFA χθες το μεσημέρι, εκτός ότι είναι το Βέλγιο μέλος της Συνομοσπονδίας και ήταν το θύμα της όλης αυτής κεβορίας, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση κατά της FIFA.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι σύνηθες αυτό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ένας από τους λόγους που το έκανε δεν ήταν μόνο για να υπερασπιστεί το Βέλγιο, ήταν γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στο Champions League, λέω εγώ, της επόμενης περίοδου.
0: Θα παίρνουν όλοι τηλέφωνο και θα λένε.
1: Ακριβώς. Να παίρνει κόκκινη ένα παίκτη τη Ρεάλ και να παίρνει ο Πέρεθ και να πει: κύριε, έχουμε προηγούμενο. Ναι. Θα παίξει τον τελικό, θα παίξει τον ημιτελικό, θα παίξει το επόμενο.
0: Επειδή η FIFA την ένσταση του Βελγίου την απέρριψε ως απαράδεκτη για την κόκκινη.
1: Ήταν ωραίο αυτό το απέρριψε και ως απαράδεκτη,
0: μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα την αυτά που λες. Αλλά φαντάζομαι ότι τώρα πια έχει ανοίξει ένας δρόμος. Όποιος πάρει κόκκινη να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος
1: και
0: να πει: για να είναι δίκαιο το παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρέπει και τη δική μου κόκκινη να την αναστείλεις για τα επόμενα χρόνια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δημιουργείται πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνο και κακό προηγούμενο, όχι μόνο για το φετινό Μουντιάλ, που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στους επόμενους γύρους. Όσο και γενικά για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Ούτε καν θέλω να σκέφτομαι τι προεκτάσεις μπορεί να έχει σε πρωταθλήματα όπως το ελληνικό ή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, βέβαια τώρα κατά ψέματα είναι μια ιστορία που εντάξει, προκάλεσε δηλαδή. Εντάξει, προκαλεί ρε παιδάκι, προκάλεσε αηδία τώρα. Μην το συζητάμε σε οποιοδήποτε υγιή ποδοσφαιρόφιλο. Ήταν η πρώτη τόσο ομοίρε παιδάκι μου κανονιστική παρέμβαση. Μη ποδοσφαιρικού παράγοντα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως το Μουντιάλ. Έχουμε ξαναδεί πολλές. Μην το παίζουμε.
0: Όχι, μα όποιος βλέπει ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το αγαπάει και ο ίδιος να λέει: α, αυτό, α, εκείνο, α, τα άλλα.
1: Έχουμε δει διαιτητές που να το καταλάβαινε ότι είναι χειραγωγημένοι, το έχουμε δει.
0: Κάτι ουσμπέκι, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργο.
1: Θυμίζω ότι έχουμε δει σκάνδαλα, να θυμίσω το 82. Πως οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί απέκλεισαν την Αλγερία. Δεν είναι ένας αγγελικά πλασμένος ο χώρος του κόσμου του ποδοσφαίρου.
0: Και σε αυτό το Μουντιάλ έχουμε συζητήσει αποφάσεις διαιτητικές που πραγματικά ξεπερνάνε την...
1: Ειδικά με το ΒΑΡ. Ναι, γιατί με το ΒΑΡ, ξέρεις, όταν έχει τη δυνατότητα ο διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ να το δει. Εντάξει, ξεκίνησε το Μουντιάλ με μια τέτοια απόφαση. Κακά τα ψέματα, εκεί μπορεί να δείξει και μια κατανόηση, ξέρεις. Ναι. Ότι εκεί πάτησαν και οι Αμερικάνοι, δηλαδή, στη μία αποβολή του Μέση, εννοώ για ένα παράνομο, για ένα παρόμοιο μαρκάρισμα.
0: Ξέρεις, όμως, εκεί είναι διαφορετικό το ο διαιτητής να κάνει τα στραβά μάτια για να προστατεύσει τον Μέση, που συμβαίνει πολλές φορές. Βλέπουμε πολύ μεγάλους παίχτες να παίζουν λίγο πιο σκληρά, να μην τρώνε κάρτα, να λέμε μα γιατί το ποδόσφαιρο είναι και οι μεγάλοι παίχτες που πρέπει να συνεχίσουν μέχρι το τέλος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει και άδικο μεν.
0: Εντελώς, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί η δουλειά του είναι να αποδίδει δικαιοσύνη. Οφείλει να βλέπει τον Μέση και τον Μπαλογκάν ή τον Χι Μπαλογκάν με το ίδιο μάτι.
0: Σωστό.
1: Δεδομένα, δεν λέει κάποιος ότι ξέρει όσο μεγαλύτερος παίχτης, τόσο μεγαλύτερη ασυλία. Αλλά υπάρχει αυτό το δεδομένο, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί προφανώς ο Μέση δεν είχε καμία πρόθεση. Πάνω στο βηματισμό πάτησε με τις τάπες τη γάμπα πίσω του αντιπάλου του. Και καταλαβαίνεις ότι μπαίνει και στην ψυχολογία διαιτητής εσύ να τον αποβάλω τώρα για ένα παραπάτημα, για ένα τέτοιο. Και μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
1: Κόκκινη κάρτα το ένα, κόκκινη κάρτα το άλλο, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι επικίνδυνο μαρκάρισμα, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου και τα δύο είναι αποβολή. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι δύο αποφάσεις εντός αγωνιστικού χώρου. Σωστές, λανθασμένες, δίκαιες, άδικες, να το συζητήσουμε. Mm-hmm. Τέτοια ομή παρέμβαση Προέδρου χώρας που να την παραδέχεται και ο ίδιος, δηλαδή δεν έγινε κάτι. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει ποτέ κάτι εγκρυπτό, δηλαδή.
0: Νιώθει
1: τόσο ισχυρός που θέλει, που το βλέπεις ότι θέλει να τους αντιμετωπίζει όλους.
0: Εντελώς. Δεν νιώθει ότι πρέπει να κρυφτεί για τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Νιώθει ότι πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι ότι το έχω κάνει. Δηλαδή για να με θαυμάσουν.
1: Ευτυχώς υπήρχε μια εντύπωση. Για να πάμε και στο ποδόσφαιρο, ευτυχώς υπήρχε μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριαρχική εμφάνιση του Βελγίου. Εντυπωσιακά κυριαρχική, θα πω εγώ, γιατί δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τους γηπεδούχους. Οι Αμερικάνοι είχαν καλή ομάδα.
0: Σωστό. Νομίζω ότι τους έκανε κακό στην Αμερική όλη αυτή η ιστορία.
1: Συνήθως όλες αυτές οι ιστορίες, ξέρεις, κάνουν παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, δημιουργούν και πρόβλημα και στα αποδυτήρια μιας ομάδας ο κόσμος που μην το καταλαβαίνει. Αλλά όταν σου λέω για παράδειγμα, τον Μπαλογκάν, κάποιος παίχτης θα τον αντικαταστούσε. Στην 11η. Όταν λοιπόν μέσα στα αποδυτήρια μια ομάδα καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο υπόλοιπο έμψυχο δυναμικό, και μπαίνει, αναγκάζει το Τραμπ, επειδή ένα παίχτη αποβλήθηκε, να πάρει τηλέφωνο Τραμπ τον Ιφαντίνο για να παίξει αυτό ο παίχτη, δεν είναι καλό για τα
0: πρωτοβουλία της ομάδας.
1: Αν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ο προπονητής και όλοι ότι τους μισούς από εσάς δεν σας υπολογίζουμε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ένα γενικό σχόλιο για το Μουντιάλ μέχρι τώρα.
1: Τίποτα. Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι έστω και με περίεργο τρόπο πάμε σε μια επίδειξη δύναμης της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Μέση έχει μείνει και η Κολομβία, μην την ξεγράφουμε.
0: Σωστό.
1: Έχει μείνει δυνατή. Έχει μείνει το Μαρόκο, σοβαρή απειλή για τη Γαλλία. Mm-hmm. Και είχαμε τα ξημερώματα. Έχουν ολοκληρωθεί, να πούμε, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα last dance. Περιμέναμε. Μόντριτ, Ρονάλντο, ο ένας μετά τον άλλον αρχίζει να
0: μένει ο Μέση.
1: Και έχει μείνει μόνο ο Μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο από την τρίτη ηλικία, τελευταίο χορού, έχει μείνει μόνο ο Μέση όρθιος. Αν θα μείνει μέχρι το τέλος, θα δούμε.
0: Ναι, θα φανεί. Ωραία. Νομίζω ότι ας δούμε.
1: Σήμερα, 7 η ώρα, είναι νωρίς το παιχνίδι. Να το πούμε στον κόσμο, μην πάει να περιμένει το Μέση 10
0: ναι,
1: και 11
0: είναι νωρίς. Είναι νωρίς σήμερα το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε πως από εδώ και πέρα θα συζητάμε για ποδόσφαιρο. Και όχι για όλα τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω τώρα που αποκλείστηκαν και οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, θα σταματήσει να ασχολείται.
1: Δεν νομίζω να πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο πλέον. Θα ασχοληθεί με το baseball, με την
0: ολυμπιακή. Εδώ είπε ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη. Δεν ήξερα τι είναι η κόκκινη.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Α, πριν σε κλείσω. Ένα σχόλιο για τον Αντετοκούμπο. Για το κλείσιμο της καριέρας στους Bucks.
1: Νομίζω ότι άργησε.
0: Έγινε
1: ένα πολύ ρομαντικό διαζύγιο. Βγήκανε, δείτε τα, όποιοι δεν τα έχουν δει να μπουν στα social media. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά.
0: Πολύ ωραίο το βιντεάκι που έχει ανεβάσει.
1: Και του Αντετοκούμπο και τον
0: Bucks.
1: Και τον Bucks. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί είχαμε δει στο παρελθόν το LeBron να φύγει από το Cleveland με καμένες φανέλες κτλ. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο να τελειώνουν έτσι τόσο ιστορικές σχέσεις. Είναι μια απόφαση επιμένη. Δεν ξέρω αν το Miami διαθέτει το ρόστερ για να τον βοηθήσει να πάρει κι άλλο ένα δαχτυλίδι,
0: ναι,
1: πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Σίγουρα όμως είναι μια συνεργασία που θα ανανεώσει τα κύτταρά του, τα αγωνιστικά, γιατί είχε τελματώσει ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Το Μιλγόκι είχε μια ομάδα που δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, ήταν απογοητευμένος. Ίσως τώρα να είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι να δούμε αν αντέχει το κορμί του, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγαλώνει,
0: ναι,
1: τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας πιτσιρικά, να αντέξει όλη αυτή τη δοκιμασία που χρειάζεται ένας πρωταθλητής του NBA για να φτάσει όρθιος μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Αλέξανδρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αλέξανδρος Σωμογλου, προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος Παραπολιτικών, για τις γεωπολιτικές αναταράξεις που έφερε στο Μουντιάλ ο Ντόναλντ Τραμπ και στο Μουντιάλ ο Ντόναλντ Τραμπ, για τι άλλο, την παρέμβασή του για την κόκκινη κάρτα που έφαγε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά έφαγαν και 4 γκολ, οπότε τελείωσε το κόλπο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, τους προβολής στήσε, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, σε ποίηση Μαγιακόφσκι από το ιστορικό δίσκο «Καντάτα για τη Μακρόνισο» και σπουδή σε ποίηματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι το 1976. Γεννημένος σαν σήμερα ο ποιητής το 1893, ποιητής που έγραψε πολλά, έζησε πολλά και έφυγε γρήγορα, αυτοκτόνησε στα 37 του χρόνια, αφαίνοντας πίσω του ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Δεν είναι εύκολος. Όσες φορές και να το διαβάσεις, τον ανακαλύπτεις ξανά. Αφαίνοντας πίσω του ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Δεν είναι εύκολος. Όσες φορές και να το διαβάσεις, τον ανακαλύπτεις ξανά.

0: ένα άλλο τρόπο να αναπτύσσονται ή να βγάζουν χρήματα, ζουν από τον τουρισμό. Αλλά είναι και δεδομένο ότι μάλλον έχουμε μείνει λίγο πίσω στις υποδομές, με αποτέλεσμα ναι μεν να θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τουριστών, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους χωρίς να ταλαιπωρούνται, χωρίς να συνοστίζονται, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, χωρίς να μένουν σε κακά καταλήματα, όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς, και χωρίς να καθυστερούν και αυτοί και εμείς, γιατί το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι και για όλους εμάς, χωρίς να καθυστερούν στο αεροδρόμιο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το ξανασυζητάμε ακόμα μία, διότι εχθές έγινε μία ευρεία σύσκεψη για να δουν οι αρμόδιοι φορείς πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όλο και αυξανόμενες καθυστερήσεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός μαζί μας, ο πρόεδρος των ελεγκτών εν αέρια κυκλοφορίας, και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που υπάρχουν. Ακόμα μια φορά εντοπίζονται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθούν πάρα πολύ εύκολα. Απλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αποφασίστηκε να γίνει μια σύσκεψη 6 Ιουλίου, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι όντως γνωστά, είναι διαχρονικά. Κάτι που επί δεκαετίες λαθασμένων επιλογών έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, δεν μπορεί να αλλάξει σε μια μέρα, mm-hmm. Το μόνο σίγουρο. Θεωρώ ότι η σύσκεψη καλό έγινε που έγινε, και είναι καλό να ανταλλάσσουν απόψεις και επιχειρησιακές απόψεις οι εμπλεκόμενοι, το αεροδρόμιο, οι αεροπορικές, εμείς ως έλεγχος ξένας κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο δόθηκε τεράστια έκταση σε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. Δηλαδή, ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα που δραματοποίησε κάποια γεγονότα. Ναι, καθυστερήσεις έχουμε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου, είπα, σε πολλά σημεία είμαστε καλύτερα από πέρσι. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το δραματικό που παρουσιάστηκε. Ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Δυστυχώς μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει αλλάξει ροές αεροσκαφών που περνάνε από τον ελληνικό αέριο χώρο και μοιραία επιβαρύνουν υπέρμετρα και μέχρι ένα βαθμό απρόσμενα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε και πέρυσι κατά αντίστοιχο, αλλά.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με προσγειώσεις και απογειώσεις, έχει να κάνει με τη διαχείριση του ενάριου χώρου.
1: Ναι, αλλά μοιραία οι προσγειώσεις και απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια mm-hmm. της χώρας και συμπεριλαμβανομένου και του Ελευθέριος Βενιζέλος χρησιμοποιούν τον αέριο χώρο, ναι, που κοινό δεν αέριο χώρο με τα υπόλοιπα αεροσκάφη που περνάνε, που υπερήφανται του FIR Αθηνών. Οπότε ο φόρτος κυκλοφορίας αυξάνει σε κάθε περίπτωση για τον ενεκτή, οπότε οι καθυστερήσεις μοιράζονται σε όλες τις πτήσεις μοιραία. Έτσι είναι το σύστημα του Eurocontrol, έτσι είναι φτιαγμένο.
0: Ναι.
1: Όταν πεις ότι εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω τόσα αεροσκάφη, μοιράζεται συνολικά η καθυστέρηση mm-hmm. και δεν γίνεται διάκριση. Όντως υπάρχουν θέματα, όντως παρότι οι υποδομές είναι το κρίσιμο σημείο και χρειάζονται χρόνια για να βελτιωθούν.
0: Ναι.
1: Παρένθεση, ευτυχώς το προσωπικό πάμε καλύτερα, έχουμε προσλάβει 92 συναδέλφους τον περασμένο Οκτώβριο, τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Και έχουν μπει στις βάρδιες ή ακόμα εκπαιδεύονται?
1: Εκπαιδεύονται. Είναι στη βάρδια, αλλά ως εκπαιδευόμενοι.
0: Ναι.
1: Μπορούν κάποιοι καθήκοντα να τα διεκπαιρεώσουν, mm-hmm. αλλά περιμένουμε να αποδώσουν από το 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τουλάχιστον μια αρχή. Δηλαδή, λες, ναι, έχω το προσωπικό και έχω ένα χρονοδιάγραμμα για να βγω από αυτό το τέλμα της υποστελέχωσης.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα με τα συστήματα, απ' την άλλη, είναι πιο σύνθετο, όπως τα έχετε καταλάβει. Μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα. Πρέπει να λυθεί, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για κρίσιμα συστήματα και να διαιωνίζεται το πρόβλημα. Και
0: έχουμε βρει τα λεφτά, αλλά δεν προχωράει η διαδικασία για την προμήθεια. Τι έχει γίνει τώρα? Γιατί υπήρξαν ιδιώτες που είπαν, παιδιά, ότι εμείς θα κάνουμε τη δωρεά να βρούμε τα λεφτά για να πάρουμε τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε.
1: Δεν υπήρξε ποτέ θέμα χρημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ. Υπήρξε πρόβλημα επιλογής διαδικασιών και το να ακολουθούμε την νομοθεσία για τις προμήθειες του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Αυτό το παρουσιάζουν κάποιοι ως το πρόβλημα, αλλά στην ουσία δεν είναι το πρόβλημα η διαδικασία. Είσαι σε πόμα, τη σέβεσαι, έχεις και ένα μπούσουλο να ολοκληρώσεις σωστά μια προμήθεια που πολλές φορές μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι προέβησαν χρόνια τώρα σε λαθασμένο σχεδιασμό, μας έφτιαξε ένα γόρδιο δεσμό, ο οποίος δεν λύνεται, κόβεται. Δηλαδή, όπως με την περίπτωση της δωρεάς, όταν πλέον αυτό που λέγαμε χρόνια εμείς ως Έλληνες Ελευθερωμένες Πληροφορίες, ότι η διαδικασία που πήγαινε να αποκτηθεί το συγκεκριμένο σύστημα ήταν λαθασμένη, ήρθε το ελεγκτικό

0: το είπε και το ελεγκτικό δύο φορές μάλιστα. Και τελικά είχε αναλυθεί ο Γόρτης Δεσμός για να μην ξαναπάμε τη δικασία από την αρχή. Βρέθηκε λύση δωρεάς για επιτάχυνση της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα κακού σχεδιασμού. Έτσι έχουμε λοιπόν και το σύστημα το μεγάλο της επεξεργασίας δεδομένων ραντάρ, αυτό το σύστημα που βλέπουμε τα αεροπλάνα και το οποίο είναι από το 1999 αυτό που χρησιμοποιούμε, το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία φαίνεται ότι πάλι ο λαθασμένος σχεδιασμός έφερε σε ένα σημείο όπου χάνεμε χρόνο στην ουσία για να το ξαναπάρουμε από την αρχή για να γίνει σωστά η δουλειά. Κάπως έτσι. Αλλά δεν το κάνει, είναι μονόδρομος. Αν δεν γίνει σωστά η δουλειά, η προμήθεια, θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν πούμε άρον-άρον, πάμε να κάνουμε μια προμήθεια απλά για να τσεκάρουμε το κουτάκι στο.
1: Ναι. Ότι κάτι πήραμε.
0: Ότι κάτι ξεκινήσαμε να πάρουμε. Ενδεχομένως να είναι και χειρότερο. Οπότε για μένα πρέπει να γίνει, να το δούμε σωστά για να μην τη ξαναπατήσουμε όπως το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει κίνηση και δεν έχει καθόλου καθυστερήσεις?
0: Όχι από όσο ξέρω. Τουλάχιστον καταρχάς σίγουρα στην Αμερική που είναι η πρωτοπόρη σε κυκλοφορία. Οι καθυστερήσεις είναι κάτι όχι απλά σύνηθες. Μιλάμε για ώρες να είναι. Κάποιος να τροχοδρομεί για ώρες. Όχι απλά να περιμένει να πετάξει. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν καθυστερήσεις. Μάλιστα, αεροδρόμια με πολύ καλύτερα συστήματα από το δικό μας έχουν περισσότερες καθυστερήσεις. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί στην ουσία οι συνάδελφοι κάνουν έναν άθλο εργαζόμενοι με αυτά τα συστήματα για να μην έχει κυκλοφορία. Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να πεις ότι από τη στιγμή που έχω δεδομένη χωρητικότητα θα την εκμεταλλευτώ στο μέγιστο βαθμό και ένας από αυτούς είναι, όπως έχουμε πει, να συντονιστεί πλήρως στο αεροδρόμιο που φαίνεται ότι θα γίνει από του χρόνου. Δηλαδή, οι πτήσεις να παίρνουν συγκεκριμένες χρονοθυρίες, θα παίρνουν ασφαλό αεροδρομίου και να πετάνε σε αυτές, όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Οπότε λες ότι ξέρω ότι μπορώ να εξυπηρετήσω τόσες πτήσεις, δεν αφήνω να προγραμματιστούν περισσότερες, γιατί μοιραία θα καθυστερήσουν όλες.
1: Ναι.
0: Όπως αυτό που έχουμε τώρα. Ξέρω ότι μπορώ να εξυπηρετήσω 35 αναχωρήσεις και το πρόγραμμα πολλές φορές είναι πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Εκεί μοιραία θα καθυστερήσουν όλοι. Οπότε, αν μετακινηθούν κάποιες πτήσεις από την αρχή του καλοκαιριού, θα ξέρουμε όλοι μας και εμείς και το αεροδρόμιο και οι επιβάτες και οι αεροπορικές ότι το πρόγραμμα τουλάχιστον θα έχει μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.
1: Μήπως στο σχεδιασμό των επόμενων χρόνων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας θα πρέπει να μπει μετεπιτάσιο στο πόσο αντέχουν τα αεροδρομιά μας, γιατί το ζήτημα είναι να φτάσουν και να μπορούν να φύγουν χωρίς να βλαστημίσουν τώρα για τη στιγμή που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα οι τουρίστες.
0: Εγώ θα το έθετα αλλιώς το ερώτημα. Μήπως πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε πάση θυσία τον εξυγχρονισμό για να συμβαδίσει με τις ανάγκες της χώρας?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αντί να πούμε ότι θα κόψουμε το τουριστικό ρεύμα, μήπως να τρέξουμε, να προλάβουμε και να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση που φαίνεται ότι έρχεται.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι κάτι που δεν είναι από το ένα εξάμεινο στο άλλο. Δηλαδή, η επέκταση ενός αεροδρομίου, η αγορά κοινωνίων συστημάτων, η εκπαίδευση νέων ανθρώπων, φαντάζομαι, χρειάζεται χρόνο. Άρα θα πρέπει σιγά-σιγά να σχεδιάζουμε το πώς πρέπει να κάνουμε. Τι βήματα πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και πώς να προστατεύσουμε τώρα το τουριστικό μας προϊόν.
0: Είναι αλήθεια, βέβαια, σας λέω, δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μοναδικό φαινόμενο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη, θεωρώ, είναι ότι ξαφνικά αυξήθηκε απότομα η κυκλοφορία προς τη χώρα μας, ειδικά μετά την ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Είμαστε πρωτοπόροι στην ανάκαμψη από τον κορονοϊό. Όλες οι χώρες πέρασαν χρόνια για να φτάσουν τα επίπεδα του 2019. Εμείς από την πρώτη χρονιά μετά την ανάκαμψη, από το 2022, ξεπεράσαμε το 2019 που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ και κάθε χρόνο σπάμε ρεκόρ. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι ήρθε μια τεράστια ζήτηση απότομα, μας βρήκε σε δύσκολη θέση και από πλευράς συστημάτων. Και έκτοτε προς τα προγράμματα εξελίξεις, θεωρώ, βέβαια αυτό είναι θέμα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού, ότι αν υπάρχει ένα ρεύμα που σε ευνοεί, προσπαθείς να προλάβεις να αναπτυχθείς για να το καλύψεις. Παρά να πεις ότι το κόβω. Έτσι κι αλλιώς όμως, να ξέρετε ότι και ο προγραμματισμός των πτήσεων γίνεται με βάση του ότι μπορούμε μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεχόμαστε τριπλάσιες πτήσεις από τον όγκο που μπορούμε να συγκεκριμένουμε. Αλλά υπάρχει αυτή μια μικρή ασυμμετρία μεταξύ ζήτησης και χωρητικότητας. Δηλαδή, αν φτάσεις στο πικ της χωρητικότητας, μετά μια αύξηση 1 με 2% μπορεί να σου δημιουργήσει πολλαπλάσια αύξηση καθυστερήσει, γιατί δράει εξαιρετικά το φαινόμενο.
1: Ναι, σαν ντόμινο είναι το.
0: Ναι, οπότε δεν είναι ότι είναι υπερβολικά περισσότερες πτήσεις, είναι ότι έχουμε περάσει το όριο και μετά κάθε πτήση παραπάνω αρχίζει και δυσχεραίνει δυσανάλογα πολύ το πρόβλημα.
1: Άρα, Πρόεδρε, τι αποφασίστηκε χθες, πού κατάληξατε χθες την σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τους συναρμόδιους φορείς?
0: Δεν υπήρχε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ήταν καθαρά επιχειρησιακή η σύσκεψη. Δεν ήταν η ηγεσία της ΥΠΑ, της ΑΠΑ, ναι, του αεροδρομίου.
1: Α, δεν ήταν καθόλου από το Υπουργείο Μεταφορών, ούτε γενική γραμματίστηκε κανείς, μάλιστα.
0: Όχι, γιατί ήταν, κοιτάξτε, αυτή προγραμματίστηκε ως καθαρά επιχειρησιακή συνάντηση υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, ήταν αυτό ήταν το πλαίσιο της συνάντησης. Απλά σας λέω, λίγο ξέφυγε με τη δημοσιότητα που πήρε και με τη γραμματικότητα που περιγράφηκαν τα γεγονότα. Στην ουσία, αναλύσαμε ο καθένας τα προβλήματα από τη δική του πλευρά που αντιμετωπίζει και είναι καλό να γίνονται τις συναντήσεις και πολύ πιο συχνά. Και είπαμε για μακροχρόνια, σας είπα ότι πρέπει να συντονιστεί το αεροδρόμιο. Αυτό νομίζω ότι έγινε κατανοητό από όλους. Αλλά σε βραχυχρόνιο επίπεδο είπαμε ότι είναι τεχνικό θέμα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει περισσότερο από τη δική του σκοπιά. Για να μπορέσουμε, αν μπορούμε να παλύνουμε το πρόβλημα, να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Προφανώς όχι ως διαμαγεία να ξεφασιστούν καθυστερήσεις. Αυτό το έχουμε πει χρόνια τώρα. Σωστό. Δεν γίνεται.
1: Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι ομαλό το καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, ειδικά για αυτούς που πηγαίνουν διακοπές, είναι πιο εύκολο να περιμένουν στο αεροδρόμιο. Αυτοί που γυρνάνε είναι το δύσκολο, που η ψυχολογία δεν είναι πάρα πολύ καλή όταν τελειώνουν εκεί οι διακοπές σου. Γι' αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, για αυτό το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τις καθυστερήσεις, μας είπε ότι μάλλον είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση και κάποια δημοσιεύματα φούσκωσαν λίγο τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Πραγματικά με αυτοθυσία οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1940, 86 χρόνια από τότε. Ο ένας και εκ των δύο ήσυχων σκαθαριών, όπου, όπως αποκαλούσαν τον Ρίγκο Σταρ και τον Τζορτζ Χάρισον, εξαιτίας των πληθωρικών Λένον και Μακάρτνεϊ. Γνώρισε τους Beatles το 1960 στο Αμβούργο, σε μια συναυλία που είχε πάει με το συγκρότημα του τότε, το συγκρότημα του Rory Storm. Μπαίνει στο συγκρότημα του 62, αντικαθιστώντας τον Best, τον μέχρι τότε drummer τους. Φωνή ιδιαίτερα καλή δεν είχε, αλλά τραγουδούσε μερικά από τα τραγούδια. Το Honey Don't, το With a Little Help from My Friends και αυτό που ακούμε, το Act Naturally, στο Yellow Submarine. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: μόνο.
1: 90 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, του αρχάγγελου της Κρήτης, του αρχάγγελου της ελληνικής μουσικής. Αυτός είναι ο Ερωτόκριτος, ο αποχαιρετισμός.

Να μπείτε στα Παραπολιτικά να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει γράψει η καλή συνάδελφος Άννα Εμεή σε σχέση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ακόμα λέει κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους για το τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ουσιαστική ενημέρωση ούτε στήριξη για το τι μέλη γενέστε για τους ανθρώπους που μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, βρέθηκαν χωρίς σπίτι, χωρίς ρούχα, χωρίς ενθύμια. Μου έχει μείνει αυτό η γυναίκα που έλεγε τι να το κάνω, τα ενθύμια, τις φωτογραφίες, τις μνήμες μου, μπορεί κάποιος να μου τις επιστρέψει. Προφανώς είναι σημαντικό όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τα έπιπλα ή τα ρούχα, είναι και τι ο καθένας μπορεί να είχε μέσα. Ακόμα και εργαλεία. Διαβάζω ότι ο πατέρας της πληγής που μιλάει στα Παραπολιτικά είχε επαγγελματικό εξοπλισμό της δουλειάς του αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη για όλα αυτά.

0: κοριζί.
1: Προφανώς και πρώτα απ' όλα η ζωή. Δηλαδή το μεγάλο κέρδος από αυτό είναι ότι προλάβανε και βγήκανε όσοι άνθρωποι ήταν μέσα, γιατί θα μπορούσαν να είναι πραγματικά τραγωδία, πρωτοφανής τραγωδία για την χώρα από το πουθενά, γιατί από ό,τι όλα δείχνουν κάποιος δεν έκανε καλά την δουλειά του στο δίπλα οικόπεδο που γκρεμιζόταν. Θα το μάθουμε αυτό στην πορεία. Αλλά αφού διασφαλίσαμε ότι δεν υπήρχε ζήτημα με την ζωή, δεν χάθηκε καμία ζωή μέσα στην πολυκατοικία, από εκεί πέρα είναι η καθημερινότητα. Και ας ελπίσουμε ότι κάποιος ασχολείται με όλο αυτό και δεν θα ψάξουν μόνοι τους οι άνθρωποι να ξεμπερδέψουν το κουβάρι της γραφειοκρατίας για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα στη ζωή τους. Γιατί δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν είναι επεξεγέλας, έβρεσε ένα σπίτι και μείνε, πλήρωνε ή ξέρω εγώ όλα αυτά. Ήδη ο Δήμος έχει αναλάβει, θεωρητικά έχει έρθει σε επαφή με την Airbnb για να βρει κατοικίες για να μείνουν οι άνθρωποι, αλλά είναι μια εβδομάδα και όπως λέει στο ρεπορτάζ των παραπολιτικών, ακόμα δεν έχουν ακριβή εικόνα τι θα γίνει.

για να γεμίσει το μυαλό, τα αυτιά και η ψυχή μας με αεράκι θαλασσινό. Σας αποχαιρετώ, Μένικο Ξυλούρη. Τον τιμήσαμε γιατί μας τίμησε στα 43 χρόνια που έζησε, που πέρασε από αυτόν εδώ τον κόσμο, τον θυμηθήκαμε και τον τιμήσαμε όπως μπορούσαμε. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το κορυφαίο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για λίγα λεπτά μπορείτε να το απολαύσετε και στις 9 και βλέπουμε που αλλού, και μετά στις 10 και στις 11 και στις 12 και στη μία και μέχρι εκεί. Μετά θα κάνετε υπομονή μέχρι την επόμενη μέρα στις 7. Στις 7 που ξαναβγαίνει για να τα λαλήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχεται στο τέλος ξανά Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 είναι πιθανό να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναφέρουν οι New York Times. Το δημοσίευμα σημειώνει πως δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει στο Κογκρέσο, όσο και τα νομικά εμπόδια. Το απόγευμα θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προωθεί την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 30,1% έναντι 17,4% της Ελλάς και 12,3% του ΠΑΣΟΚ. Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%. Ακολουθούν ο Κανένας με 17,1% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, το 79% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Εντείνει η αντιτρομοκρατική της προσπάθειες για τη σύλληψη των εμπριστών στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο εντοπισμός και η παραπομπή των εμπριστών χαρακτηρίζεται δύσκολη, ενώ εκτιμάται ότι προέρχονται από τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως στην κυβέρνηση υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οι δικαστές και οι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τους εμπριστές, καθώς οι δίκες όσων συλλαμβάνονται προχωρούν με αργούς ρυθμούς ή δεν γίνονται. Ανοιχτή ως τις 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Λίγες στις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ωστότε θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 16 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού της Δυτικής Κίνας. Στα αθλητικά, εντός της ημέρας αναμένεται ο Σενεγαλέζος Γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο Κότσερας, να σας πω, ακούμε. Ο Γιάννης Κότσερας, έτσι. Ο κύριος της Μερίδης κουρεμένος, φρεσκοκουρεμένος. Ποιος έκουρεψε, ο Γιάννης Σγουρός?
1: Το έχει ημέρα και ο Παναγιώτης Κάτσιος.
0: Και ο Κάτσιος κουρεύτηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ήταν το Αγίου Κουρέμα?
1: Πώς λέει, το κούρευαν και αυτό μαλάκι είχε κάπως έτσι.
0: Ο προστάτης Αγίος των Κουρέων.
1: Υπάρχει. Όπως ξέρει, παιδιά, στέλνει.
0: Άμα υπάρχει ένας κουρέας που ακούει.
1: Μαθαίνουμε.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια. Πετε τι κάνουμε καλημέρα, παιδιά, εδώ πέρα, γιατί σήμερα πρώτη μέρα προχώμαστε και δεν βλέπουμε καλημέρα. Αραιώσατε έξω, το βλέπουμε, αλλά μην αραιώσετε και εδώ. Δεν θα αραιώσετε σε λίγα.
1: Κυρία Ελένη Τάγκα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: 2-11-10-88-80, δεν ξεχνάμε. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάσιος τα ηχητικά. Ξέχασα τίποτα?
1: Και όχι, όχι, θα αρχίσουμε με τα.
0: Με τι να αρχίσουμε?
1: Θα έπρεπε να αρχίσουμε με τα σοβαρά, αλλά ας αρχίσουμε με τα σοβαρότερα. Δημήτρης Κανελόπουλος, Ευσύν.
0: Καλημέρα, Μίτσο, ανακούς.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, ποια είναι πράγματα που λέμε κοινά στο σεξ και στην παραλία?
0: Λέγε, ακούω. Λουκουμά, λουκουμά.
1: Όχι στα μαλλιά.
0: Στα μαλλιά γυναίκες, όχι άντρες.
1: Φέρε το baby oil. Μην το ορκίζεσαι.
0: Φέρε το baby oil. Τι το πιες αυτό?
1: Δεν πειράζει, άστα. Αθώο μου παιδί που λέγε.
0: Το πιες, αλλά συνέχισε.
1: Μούσκεμα πάλι. Βγες λίγο και μετά ξαναμπαίνεις. Λοιπόν. Να την απλώσω εδώ, είναι καλά. Μην τσαρασκίζεις σήμερα, έτσι.
0: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο των χρόνων του δημοτικού. Που έλεγε. Τι είναι αυτό, λέει, που αρχίσει από ψ, τελειώνει σε ι και μπαίνει, λέει, στεγνό και βγαίνει βρεμένο. Ψάρο του φεκοστολί.
1: Έφερα και φταίδες για μετά.
0: Συγγνώμη, κάτσε, εδώ έχω ένσταση. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, εδώ έχω ένσταση. Θα κάνουμε, πάμε στο βαρ.
1: Συγγνώμη, από όλα αυτά, σε αυτά θα πάει το βαρ.
0: Έχω φέρει και φταίδες.
1: Τώρα δεν το κόβει, άλλο έχει ένσταση.
0: Πα για σεξ και μετά λε, έχω φέρει και φταίδες για μετά.
1: Δηλαδή, κοινέ φράσει.
0: Την ξενέρωση.
1: Στη θάλασσα και στο.
0: Καλά, στη θάλασσα να είναι.
1: Ποιο μα έλεγε χθε ότι πάνε στον τουρισμό.
0: Να πει την άλλη.
1: Έρχονται τουρίστε και παίρνουν μαζί του. Κάποιο μα το έλεγε χθε.
0: Ναι, ρε παιδί, αυτό συμβαίνει, αλλά να πει τον άλλον λίγο πριν αυτό. Έχω φέρει και κεφτέδες για μετά.
1: Τι μπίπ είναι αυτή, να σου πω. Τι μπίπ είναι αυτή.
0: Θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε. Καλημέρα σα. Λοιπόν, δεν έχει πολύ κίνηση, παιδιά. Όχι, ο Κυφισός έχει. Συγχωρείτε, αλλά έχει μια χαρά κίνηση. Από τη γέφυρα που είναι στο ύψος μεταμόρφωσης. Εκεί, στον Κυφισό με την Αττική Οδό. Μέχρι την κάθοδο, μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών είναι κατακόκκινο σχεδόν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Όταν τελειώνει η Κηφισός δεξιά προς Πειραιά, κατακόκκινος επίσης μέχρι τον Πειραιά, με τις υγείες όσους πηγαίνετε στον Πειραιά τέτοια ώρα. Η παραλιακή στην έξοδο, αυτό δεν το καταλάβει ακόμα γιατί σημαίνει κάτι πρωί, μέχρι το Καλαμάκι τουλάχιστον έχει πολύ κόκκινο και κίτρινο, πάρα πολύ κόκκινο και κίτρινο. Για να δω την Κηφισίας, μισό λεπτάκι. Η Κηφισίας είναι. Όχι, δεν βλέπω σωστά. Ναι, η Κηφισίας στην άνοδο έχει θεματάκια αρκετά μέχρι το Χαλάνδρι. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι από το νέο ψυχικό και προς τα κάτω. Η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή και στην άνοδο και λιγότερο καλή, αλλά μια χαρά για τα δεδομένα στην κάθοδο. Και που έχω ξεχάσει τίποτα άλλο. Χαϊδάρης, Καλαμαγκάς. Α, πριν φτάσει στο Καλαμαγκά, γίνεται κίτρινο. Δηλαδή τρέχει, πηγαίνει στη λίμνη Κουμουνδούρου μπροστά. Τσουλάει, μπα σε δεν είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλά. Νορμάλος τώρα. Έχει κίνηση αρκετή Βασιλιάς Κωνσταντίνου από χαμηλά και εδώ συγκρού έχει. Μέχρι τον νέο κόσμο χαμηλά αρκετή κίνηση. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης σήμερα. Τρίτη, πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας. Γιορτάζει σήμερα, ναι.
1: Σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής.
0: Εκεί στη Λεωφόρο Αμφιθέας, εκκλησία, έχει σημειοστολιστεί, έχει πανηγύρι, είναι ωραία.
1: Πάει στην Αγία Κυριακή στη Λευκάδα, παιδί μου, στο νησάκι, αυτό και λοιπά. Πας με βαρκούλα, ξέρεις τι
0: ωραία.
1: Α σου πω μετά.
0: Όλα τα νησιά σα εκεί είναι ωραία. Μεγανίσιμα αρέσει εμένα. Το μεγανίσιμα.
1: Ναι, ναι, η Αγία Κυριακή είναι ένα θαυμάσιο πράγμα.
0: Είναι νησάκι.
1: Την πήγε τη Γαλάτη, τη φίλη μου, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και σε όλου του Κυριακού και τι Κυριακέ που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά, να είναι καλά. Ο δικός μας γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου. Μερατίδης, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί έχω φάει μια-δύο-τρεις φάπες, οπότε το έχω ξαναμάθει από τότε. Και γιορτάζει 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά όμως και σε εκείνον, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ευχές ισχύουν όποτε τις πεις. Λοιπόν.
1: Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή. Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ.
0: Ντόναλντ Ντακ νόμιζα ότι θα
1: έλεγε. Ναι, όχι, στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφή, πάνω στο βήμα. Αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Offside.
0: Έφαγε χθες.
1: Τεσσάρα.
0: Μία ώρα. Γεια σα, κύριε Δημόπουλε. Μου θυμίζει Αγία Κυριακή σήμερα. Γιορτάζω Κυριάκο. Είναι και η αμφιθέα μα για την εκκλησία. Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Δημόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σα, Γιώργο μου. Έδινε εξηγήσει γιατί. Τον άκουσε στην ανάγκη. Είναι σαν. Έπεσε πάνω του, λέει. Δεν ήταν κόκκινη αυτό. Αν έπεφτε δηλαδή ένα παίκτη σαν τον Μέση ή σαν τον Γκέιν, ήξερε τα πάντα. Ή σαν τον Ρονάλντο σε κάποιον, θα έπαιρνε κόκκινη και θα έπαιζε, λέει, χωρί αυτού του μεγάλου παίκτε η ομάδα. Αποκλείστηκε η Αμερική σήμερα το πρωί. Έφαγε τέσσερα.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Τώρα, τώρα είναι.
0: Εγώ είμαι φιλοαμερικανό γενικό, αλλά πρώτη φορά χάρηκα.
1: Συγγνώμη. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Τραμπ. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό.
0: Να κυρώσει τον αγώνα. Δεν είχαν σωστά δελτία οι παίκτες. Θα βρουν κάποιον. Ναι. 0-3 θα λήξει το μάτς. Την Αμερική. Να περάσει η Αμερική. Σου είπα, εγώ γενικά που συμπαθώ πάρα πολύ και αγαπώ τους Ηνωμένους Πολιτείες και τους Αμερικάνους. Πρώτη φορά σήμερα χάρηκα που αποκλειστήκαν, γιατί αυτό που έγινε ήταν πραγματικά εξωφρενικό. Αν επανεβαίνει πρόεδρος της χώρας για να. Πώς το λένε, για να.
1: Να πω κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει. Καλά έκανε. Αφού βρίσκει και τα κάνει ένα κύριο Φιντά. Πώς το λένε.
0: Την άλλη φορά ο Σταυρακόπουλος. Που είχε διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ο οποίος ήταν μαζί. Εκεί ήταν στο παγκόσμιο του Κατάρ με τους νεκρούς από τα έργα.
0: Έχει διαλύσει τους ποδοσφαιριστές, έχει διαλύσει τις συνθήκες που γίνονται οι αγώνες, έχει συνθήκες διαλύσει ομάδες. Τους έχει
1: βρίσκει λοιπόν και
0: τα κάνει. Πολύ καλά λες.
1: Αν δηλαδή τώρα έπαιρνε το κουρασάο, πώς το λέγανε, και έλεγε.
0: Συγγνώμη, πού είστε εσείς, θα του λέγανε.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάπου εκεί, δεν θυμάμαι και πού είναι, στον Πυρηνικό κλπ. Ναι. Και σε πώς κατοίκους έχετε, θα έλεγε εξωτερικό. Και σε ποια πολυκατοικία ξενοδοχείο μένετε. Και τελείως υπόθεση. Κατάλαβες.
1: Ο Τζιάννη λοιπόν Ινφαντίνο είναι ο βασικός υπεύθυνος για αυτά. Ας πούμε ήταν η Ελλάδα και τον έπαιρνε τηλέφωνο Μητσοτάκης, θα του έλεγε ναι, παίρνω πίσω την κόκκινη κάρτα.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Ναι.
0: Θα την έπαιρνε οπωσδήποτε. Ο Ερντογάν μπορεί. Λοιπόν, να σου πω. Επίσης, ο Ρονάλντο χθες τελείωσε την καριέρα του χωρίς Μουντιάλ. Βέβαια, είπε: Έχω πάρει τρεις τίτλους. Euro, Nations League και Euro και δεν θυμάμαι τι άλλο. Που είναι, λέει, σαν Μουντιάλ του Euro.
1: Κυρία μου, έχουμε πάρει και εμείς. Έχει πάρει και ο Χαριστέας, ο Νικοπολίδης, ο Δέλας.
0: Ο Δέλας, ο μεγάλος Δέλας που χθες.
1: Καραγκούνης.
0: Που χθες έδωσε τις σκηνές από την αποφύτηση της κόρης του από το Λύκειο και ήταν πολύ συγκινητικές. Ναι, είχαμε πάρει και εμείς. Κοιμήθηκε ο Θεός εκείνο το βράδυ πολλές ώρες.
1: Γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο.
0: Και πήραμε το. Ναι, αλλά τώρα δεν τα αφήνουν, είναι ωραίο.
1: Ήταν και ο Καραμαλής τότε πρωθυπουργός στο γήπεδο μαζί με τον Γκαγκάτση. Έκανε λάθος.
0: Γι' αυτό το πήραμε.
1: Στην τηλεόραση.
0: Και έδειχνε πρωθυπουργός Γκαγκάτση.
1: Και πρωθυπουργός Γκαγκάτση.
0: Και τώρα τα λέμε εκεί την περίοδο ο Γκαγκάτση ήταν και λίγο πρωθυπουργός.
1: Όχι, ξέρει την πρόεδρος της ΕΠΟ, έδειχνε.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν το ξέραμε. Εμείς, εντάξει,
0: ήταν και λίγο πρωθυπουργός σας πρόεδρος της ΕΠΟ, Γκαγκάτση.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα.
1: Όχι, βέβαια. Όλο εκεί την περίοδο θυμάστε. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο.
0: Είχε κι άλλες, εντάξει.
1: Δεν ξέρετε τίποτα άλλο.
0: Έμπειρας. Είχε κι
1: άλλες. Αυτή είστε που λέει ο Κουτσούμπας.
0: Prime Minister που λέει Γκαγκάτση. Όπως βλέπω τώρα κάτι μεταδόσεις.
1: Ναι.
0: Όσες έχω δει, λίγες δεν έχω δει, ελάχιστες. Χθες ήταν η πρώτη, ας πούμε. Ρε παιδί μου, ο Γιάννης Καραλής κάνει κάτι μεταδόσεις. Συγκλονιστικές. Έτσι. Ναι, και χθες η μετάδοση καλή ήταν από τον συνάδελφο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Καλή ήταν. Και η Ισπανία ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια. Άσχετα αν εγώ προτιμούσα να κερδίσει την Πορτογαλία χθες.
1: Εγώ 50-50.
0: Ναι, ήταν.
1: Μισή μου καρδιά στη Λισαβόνα βρίσκεται.
0: Μισό ήμουν και εγώ, αλλά ήμουν 51-49. Ναι, 51-49 και έδεσε τελικά το 49 και όχι το 51. Το άξιζε όμως. Ήταν καλύτερη η Ισπανία χθες από την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε. Είχε. Σαν να μην έπαιζε. Λοιπόν, και αφού είπαμε.
1: Θα πάμε στο ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ μετά. Θα κουβεντιάσουμε, θα έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίβο, θα κάνουμε και ένα πρόλογο για το τι γίνεται εκεί.
0: Άγκαρα.
1: Αλλά χθες είχαμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη, πήρε
0: στο
1: και
0: μανιέ
1: στο Άξιον 24, εδώ στα δικά μας παιδιά τον Πιέρο.
0: Θυμήθηκε
1: τον
0: τα παλιά με τον κύριο Τσίπρα.
1: Γαλογεροπούλου.
0: Θυμήθηκε τα παλιά με τον κύριο Τσίπρα. Κοπάνα τον Άδωνη εκεί πέρα, θα ακούσουμε.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφου ποινικού κώδικε. Ο κύριο Κοντονή, ο υπουργό δικαιοσύνη του. Δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός. Μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
0: Τι έπαθε.
1: Κάτω ο τοξικός λόγος. Να σου πω. Και καταγγέλει ότι οι άλλοι έχουν τοξικό λόγο.
0: Τι έγινε.
1: Να σου πω. Ναι, έχει ενδιαφέρον τι έγινε, γιατί προφανώς δεν είναι τυχαία.
0: Κάτσε μωρέ και εσύ τώρα που όλα σε δημοσιολογικά το πας. Όχι, είναι ένα άνθρωπο που πίσω από το φύγει, το έφυγε. Πολλέ φορέ είναι πράγμα που έχει μετανιώσει.
1: Η πολιτική εξήγηση, όλη η εκπομπή αυτό ήταν.
0: Ε, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ξεκινάει μια νέα περίοδο. Το κρατάμε, θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον
0: κοίτα,
1: αυτά που είπε.
0: Άκου να δει τώρα. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη. Και
1: έχω πιάσει επίση
0: ένα προηγούμενο αυτή που μετέφερε.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Όπω τσάντησε η Ελένη.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Και το έχει η Ελένη σε μα αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω καλά από το ρεπορτάζ. Θα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τσιμπήσει αμαλίες και να πει σε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, όπως έχει τσιμπήσει είχε τσιμπήσει, γιατί πιστεύω θα ξετσιμπήσει και ελπίζω. Πολλοί είχαμε τσιμπήσει στον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και τον κάνανε παράγοντα, ενώ θα έπρεπε να μην ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί του. Και εγώ τώρα βάζω και τον εαυτό μου μέσα σαν σχολιαστή. Νομίζω ότι στο εξής δεν θα.
1: Δεν θα του λες.
0: Όχι.
1: Α, θα λέω εγώ.
0: Δεν ασχολούμαι, θα λες μόνο εσύ. Θα λες ειδήσεις, θα έχεις πληροφορίες, εγώ δεν θα λέω τίποτα. Οκ, θα λέω πάμε στο.
1: Αύριο, παρεμπιπτόντως μετά τα χθεσινά, έχει επιτροπή θεσμών και διαφάνεια.
0: Δεν θα κρύβουμε τις ειδήσεις του Προστέου, έτσι.
1: Έχει επιτροπή θεσμών.
0: Θα ασχολείσαι υπέρ των Θεών, αυτό εννοώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα ασχολείται, για παράδειγμα, η κυβέρνηση. Αύριο έχει επιτροπή θεσμών και διαφάνεια στη Βουλή. Θα μπει θέμα, θα τον καλέσει ο Σαμαρά για αυτά που είπε. Τον Ντίλιαν και τον Δημητριάδη λέει δεν του καλεί γιατί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Και ο Σαμαρά είναι πολιτικό πρόσωπο. Πρώην πρωθυπουργό και είναι και ενεργεία βουλευτή. Ένα από τα θέματα που θα μα απασχολήσει αύριο. Ταυτόχρονα στο Πασόκ έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Τι προβλήματα έχουν, δεν έχουν προβλήματα. Ένας άνθρωπος βγήκε και είπε την αλήθεια.
1: Την αλήθεια λες ότι είπε.
0: Γιατί ψέματα λέει.
1: Είναι προσωπική.
0: Είπε ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Άκουσε να πεις τι είπε. Τι η απάντηση της Σαχαριλάου Τρικούπη. Είπε, ήταν προσωπικές απόψεις. Ερώτημα, να πω μόνο αυτό ερώτημα. Ο Χάρης Δούκας μπορεί να έχει τέτοιες προσωπικές απόψεις.
0: Τις έχει πει 100 φορές προσωπικές
1: απόψεις. Λέει τα λεφτά.
0: Αφού έγινε απόφαση συνεδρίου,
1: δεν διαγράψουν λέει. Άμα ξαναμιλήσει.
0: Κάνα τώρα μια κουβέντα.
1: Ναι, ναι. Για να ακούσουμε.
0: Είμαστε για διαγραφές τώρα.
3: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
4: Βεβαίως.
3: Κάτω από ποιες συνθήκες.
4: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
3: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
4: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
1: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο και θα αλλάξει την απόφαση.
0: Μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα εθνικά θέματα είναι τέτοια και τα οικονομικά τα οποία το απαιτούν, μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει 3 στους 10 ψηφοφόρους του Πασόκ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν είναι αυτό. Λένε ότι είναι καλύτερος ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και πρέπει να παραμείνει η κυβέρνησή του. Αυτό λένε.
0: Γι' αυτό και εμφανίζεται πρωτοφανές φαινόμενο στις μετρήσεις για πρωθυπουργούς. Ο Μητσοτάκης να έχει παραπάνω ποσοστό από το κόμμα του και ο κ. Σαντουλάκης λιγότερο ποσοστό από το κόμμα του. Που δεν είναι και πολύ ψηλό. Έτσι κι αλλιώς το ποσοστό του κόμματος.
1: Ναι,
0: του.
1: Είναι
0: σε όλες τις έρευνες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι έρευνες και αυτό δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και
0: τι να
1: κάνουμε. Σε λίγο.
0: Ενώ α πούμε του Τσίπρα είναι το αντίστοιχο περίπου αυτό που είδαμε χθες και λίγο παραπάνω επίσης.
1: Ναι, πάντα.
0: Είχε 18, ο Τσίπρας 16, ξέρω
1: πάντα οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί τραβάνε το κόμμα του προ τα πάνω. Είναι ένα κανόνα στην πολιτική. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής είχε πολύ υψηλότερο ποσοστό δημοφιλίας και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο Αντρέας Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ. Ο Σιμίτης από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι, έτσι γινόταν.
0: Έτσι γινόταν.
1: Ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο δε Σιμίτης όταν δεν έκατσε να χάσει τον Καραμανλή, βέβαια. Ναι, ναι. Είπε: εγώ δεν χάρα τον Καραμανλή και άφησε άλλο να χάσει. Ναι, στο πόδι του, τον Γιώργο.
1: Όλοι λέγαν τότε, όταν έλεγε ότι εγώ δεν χάρα τον Καραμανλή, να λέγαν θα πάει στις εκλογές.
0: Είχε υπόψη του να αφήσει άλλον. Έδωσε ένα χτυλινάκι στον Γιώργο και άφησε τον Γιώργο να χάσει. Ο Γιώργος κέρδισε τις εκλογές μετά στον Καραμάλι και μετά από δύο χρόνια.
1: 10 η ώρα.
0: Να τον ακούσουμε τον Σγουρό, μωρέ.
1: Τον Σγουρό, να τον ακούσουμε, δεν έχουμε κι άλλο.
0: Άλλη μια φορά. Όχι, άλλη μια φορά. Μην το βάζει άλλη μια φορά. Νόμιζα ότι είχε δεύτερο κομμάτι.
1: Δεν είχε. Λοιπόν, 10 η ώρα ο Πολάκης.
0: Δεν τον διαγράψει πάντα.
1: Στην αυτεμπορική. Ποιο.
0: Δεν τον είχε διαγράψει.
1: Αφού είναι προσωπικέ απόψει, είπαμε. Και όμω να λέει προσωπικέ του απόψει.
0: Ο Δούκα δεν μπορεί να έχει προσωπικέ απόψει.
1: Όχι, είπαμε.
0: Γιατί μπορεί να έχει
1: να δοκιμάσει.
0: Ο Γερουλάνος δεν μπορεί να έχει.
1: Να δοκιμάσει.
0: Για με το πολύ πώς έχει προσωπικές απόψεις.
1: Να δοκιμάσει.
0: Ε,
1: να από εδώ και πέρα.
0: Άμα αρχίζει ο καθένας το Πασόκ να λέει τις προσωπικές του απόψεις, βλέπω το 8,5 το δημοσκοπικό 9 να γίνεται 5.
1: Ναι, και εσύ τώρα να λένε ότι έχουμε πρόβλημα με το Πασόκ.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με το Πασόκ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Πασόκ.
1: 10 η ώρα, Παύλος Πολάκης.
0: Τώρα και σοβαρό κόμμα.
1: Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε παρεμπιπτόντως αυτό που λέγαμε το πρωί απολύτως με το ήταν η επιτάς. τη ναι. φράση που είπαμε εδώ στην εκπομπή, ναι. με ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι, κύριε, μία με δύο η ώρα το μεσημέρι.
0: Περίεργο, συνήθως έκανε δύο το πρωί της αρτής του Πολάκης. Αλλά άλλαξε το ωράριο, ναι.
1: Για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει ότι θα βάλουν θέμα το Σάββατο.
0: Φάμελο.
1: Φάμελο, να φύγει ο Φάμελος
0: ναι.
1: και να ανοίξει θέμα.
0: Και αν δεν φύγει.
1: Ερώτημα τώρα. Πρώτο είναι αν δεν φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα φύγει ο Πολάκης.
1: Θα φύγει σε ένα διάστημα μετά ο Φάμελος, λένε διάφοροι συνεργάτες του. Έχει η τάση. Άντα, να δώσουμε μια καμιά τη παραπάνω. Θα μου πει τώρα με τι ασχολούμαστε. Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι, λίγο.
1: Η τάση Πολάκη Δούρου Παπά έχει το βράδυ συνεδρίαση να αποφασίσει τη στάση τη ενόψη Κεντρική Επιτροπή
0: ναι.
1: του Σαββάτου. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό. Αν θε τη γνώμη μου, δεν το αποκλείω σε περίπτωση που δεν χάσει ο Φάμελος. Νομίζω ότι γίνονται εκεί κάποιες συζητήσεις και θα επιμείνει στην απόβαση που έχει ως τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι δύσκολα θα μείνουν στο ίδιο κόμμα. Mm-hmm. Απλώς δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει περίπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση και κάτι άλλο ακόμα μόνο. Να γίνει πρόεδρος. Πώς θα γίνει πρόεδρος, αφού χρειάζεται εκλογή από τη βάση με βάση το καταστατικό. Δεν μπορεί να γίνει. Σωστό και αυτό. Όσο είναι ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να γίνει αυτό.
0: Εδώ, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό που γίνεται με τις συγκεντρώσεις, ναι. γιατί πια γίνονται συγκεντρώσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάει και ο Πρωθυπουργός σε συγκεντρώσεις, ναι, εδώ στην Αττική. Ναι. Και πάει και ο, όχι, Άλεξ Τσίπρας, πάνε όμως τα κορυφαία στελέχη και κάνουν συγκεντρώσεις τοπικές.
1: Νομίζω
0: και
1: Πέμπτη θα είναι Παρασκευή.
0: Άμα δείτε,
1: στο Περιστέρι, νομίζω.
0: Είναι και ναι. καλοκαίρι τώρα. Άμα δείτε τον κόσμο που πηγαίνει συγκεντρώσεις, είναι αστείο. Δηλαδή, μην κοιτάτε και βλέπετε στην κάμερα μπροστά.
1: Μα γι' αυτό γύρω-γύρω. Να είμαστε δίκαιοι. Στέλνει μια κάμερα η ΕΡΤ, δείχνει αυτά εκεί και τα παίρνουν τα υπόλοιπα κανάλια και δείχνουν αυτό.
0: Γύρω-γύρω όλοι. Οι οποίοι από του γύρω-γύρω όλοι, οι μισοί είναι οι ίδιοι που πηγαίνουν από τη μία συγκέντρωση στην άλλη.
1: Αν πηγαίναμε, είχαμε εμεί μια κάμερα και πηγαίναμε και δείχναμε πώς ήταν σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα βλέπατε.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν ο Χάρη Κλίν.
0: Και μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα, δεν μιλάμε για τα μικρά. Τα μικρά, ίσα το κουκουέ για παράδειγμα, όταν κάνει συγκέντρωση, κάνει συγκέντρωση.
1: Κάνει συγκέντρωση.
0: Στρατό, κανονικό. Λοιπόν.
1: Ναι, διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά νομίζω.
0: Εγώ φταίω που ζήτησα μηνύματα και στείλαν πάρα πολλά οι άνθρωποι.
1: Μπράβο, θα τα διαβάσουμε παιδιά μετά, γιατί και αμέσω μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον κύριο Συρίγο για το ΝΑΤΟ.
0: Ναι, κάτσε περίμενα ένα λεπτό τώρα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από τον box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόδους εκτός και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυρώ φιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Μην πει κανένα σχόλιο τώρα γιατί είναι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να φύγουμε και πες μετά ό,τι θέλεις. Πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα που φύγαμε από το διαφημιστικό περιβάλλον, περιμένω πώς και πώς να δω τον ξενάκι να φυλάει τον Deliveroo.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
17: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα μια καλημέρα στον κύριο Κωνσταντόπουλο που λέει ότι για δύο θέματα δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Το ένα για τη δίκη των Ντεμπών που έχει ξεκινήσει το Μάιο και ακόμα δεν έχει εξεταστεί ούτε ένας μάρτυρας γιατί γίνονται ακόμα ενστάσεις. Το άλλο αφορά, λέει, τη δίκη για τον κύριο Μελά που ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ και έφαγε 5 χρόνια φυλακή και χρωστά να δικαστεί, λέει, για κακούργημα και πόλη σιωπή τα ΜΜΕ. Εγώ την είδηση αυτή να παίζει παντού. Δεν το κατάλαβα.
18: Έχει τα δικό.
1: Επίσης, κάθε εκπομπή πρέπει να ασχολείται με 3-4-5 θέματα. Δεν ασχολείται με 15 θέματα, ούτε με 50 θέματα.
18: Και εδώ μιλήσαμε και στο δελτίο ειδήσεων και στο μαγκαζίνο παντού.
1: Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη που μας στείλει την καλημέρα του με πολλά ακόμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άγια που λέει δεν υπάρχουν λεφτά για διακοπές. Οπότε εδώ είμαστε.
2: ουράγιο, για πολλούς ισχύει αυτό. Καλημέρα στον κύριο Μαργαρίτη, που λέει καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα, σύντροφοι, λέει ο Δημήτρης. Λέει, μωρό μου, αγαπάς. Άσε με τώρα, βλέπω μπάλα. Στέλνει να μην. Μωρό μου, τι είναι το site.
10: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, λέει.
2: Καλό, καλό. Για πες αυτό, εσύ να πάω στο ενδιάμεσο.
10: Τώρα.
2: Ναι, ναι, πες αυτό.
10: Ανέκδοτο,
2: ωραίο, ανέκδοτο. Πες το.
10: Λέει, έκτακτη είδηση. Επιδειξία από το Μύκονο δείχνει το μόριό του στην τουρίστρια. Μόλις η τουρίστρια δείχνει το δικό της, ο επιδειξίας τρέπεται σε φυγή.
2: Στην Μύκονο ήταν. Να προσέχει. Λοιπόν, μήπως μπορεί ο Τραμπ να ακυρώσει και τα δάνεια που έχρονται. Λίγο δύσκολο. Καλημέρα στον Νικό. Σε ποιο κελί θα μπουν εκείνοι που έπιασε Χρυσοχοίδη για τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο με αυτόν τον δολοφόνο της Μαρφίν? Νίκο, θα δούμε. Πραγματικά, γιατί η αλήθεια είναι πως την πρώτη μέρα, εγώ θυμάμαι την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας να λέει ότι δεν είναι θέμα ωρών, είναι θέμα 24 ώρων. Χθες ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βασίλη, που όλη την υπόλοιπη μέρα το έβλεπα να αναπαράγεται παντού, ότι δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα. Προφανώς επιμένεις γιατί έχεις πληροφορίες.
10: Κορυφαία πηγή είπε ότι πρόκειται για επαγγελματίες πραγματικούς. No. Επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, έτσι
2: άρα,
10: δεν είναι. Είχαν πάρει μέτρα δηλαδή.
2: Ναι. Και τους έκατσε νεκρός σε γκαζάκια.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα είχαν πάρει μέτρα ασφαλείας προφανώς, ναι, ναι, ναι, για να μην, για διαδρομές και όλα τα υπόλοιπα.
10: Ναι, ναι. Αυτό
2: αλλά το πράγμα είναι ακόμη πιο σοβαρό.
10: Οι πιο αρμόδιες πηγές, ναι, έτσι δεν είναι.
2: Και... άρα είναι ακόμη πιο μεγάλη ευθύνη να τις πιάσουν.
10: Και λένε και κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον οι ίδιες πηγές, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν γίνει 151 συλλήψεις προσώπων που τοποθετούσαν γκαζάκια.
2: Το διάβασα.
10: Το 2024 σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες, 78, το 25 72 και ως τώρα 41 δικογραφίες. Κανείς, λένε οι αρμόδιοι κύκλοι, δεν έχει τιμωρηθεί γιατί κανείς δεν έχει δικαστεί.
2: Α, ωραία.
10: Επαναλαμβάνω, κανείς δεν έχει δικαστεί.
2: Πάρα
10: αυτό.
2: Πολύ ωραία.
10: Πάμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
10: Και επαναλαμβάνουμε κάτι για να είμαστε απολύτως καθαροί, τουλάχιστον εγώ φαντάζομαι την ίδια άποψη έχει και ο Σωτήρης.
2: Ναι.
10: Δεν υπάρχει αγώνα στα σπίτια των ανθρώπων.
2: Ναι,
10: οτιδήποτε είναι ακόμα και τρικάκια έξω από σπίτια, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιανόητο.
2: Ναι, επίσης δεν υπάρχει αγώνα με γκαζάκια παντού. Έτσι.
10: Ναι, ναι.
2: Μέσα έξω από σπίτια ανθρώπων, σε γραφεία κλπ. Με γκαζάκια αγώνα δεν υπάρχει παντού.
10: Συμφωνούμε.
2: Τώρα, αν πα να πετάξει τρικάκια έξω από ένα υπουργείο, πήγαινε και πέτρα.
10: Πέτρα και στον δρόμο τώρα. Δεν είναι.
2: Ναι. Αυτό λέω.
10: Δεν είναι αυτό που λέγε εδώ.
2: Απλή λογική.
10: Παλιά ο φίλο μου Σωτήρης ή ο Κίμωνος όταν κουβεντιάζαμε παλιά και τσακωνόμασταν. Αν κατεβούν οι αφήσει θα γίνει όμορφη πόλη η Αθήνα. Παρεκτός τώρα που είπαμε Αθήνα, είδα μια εφαρμογή, λέει, που κάνει ο Δήμο και η οποία θα σου δείχνει που έχει χώρο για πάρκινγκ.
2: Πουθενά θα γράφει κάθε μέρα, δεν έχει
10: λοιπόν,
2: υπόθεση.
10: Και είδα πολλά ρεπορτάζ που έχουν τίτλο «Τέλος στο πρόβλημα του παρκαρισμού». Παιδιά, είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Εντάξει,
10: δηλαδή,
2: είναι εύκολο για το συντακτήλης.
10: Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ, πώς να το πω, καλό είναι, πώς λέμε, καλό είναι που μια τέτοια εφαρμογή που μπορεί να ξέρεις αν έχει κάποιο μέρος, αν υπάρχει και αν μπορείς να το βρεις όπως είναι η Αθήνα. Αλλά μην το αυτόσουμε πια, δηλαδή. Τέλος το πάρκινγκ, τέλος τα αυτά, τέλος την ακρίβεια, τέλος όλα.
2: Έρχεται το non-paper. Ξέρεις, συνήθως έτσι γίνεται αυτό. Και παίρνουν και βάζουν το non-paper έτσι όπως είναι.
10: Δηλαδή, εμείς έχουμε φτιάξει.
2: Το οποίο αυτό δεν γινόταν πριν από 20-25 χρόνια. Ποτέ.
10: Όχι. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε φτιάξει μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή.
2: Έρχεται το non-paper. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω και το άλλο, το οποίο δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει ο κόσμος. Ότι οι συνθήκες εργασίας, ας πούμε, σε πάρα πολλά μαγαζιά, υποχρεώνουν τα παιδιά να δουλεύουν με ρυθμούς, ας πούμε, βιομηχανικού εργάτη.
10: Ιδιαίτερα στα ηλεκτρονικά.
2: Που
10: μέσα,
2: σημαίνει ότι δεν προλαβαίνουν να αξιολογήσουν, ίσως να σκεφτούν, να ρωτήσουν κανένα χριστιανό λίγο μεγαλύτερο ότι αυτό. Όταν ο άλλος απαντάει, μα αυτό άκουσα, ξέρω εγώ, το είδα εκεί. Και επειδή το είδες, τι θα πει δηλαδή, το είδες στην Αγία Γραφή, λέω τώρα εγώ,
10: λοιπόν,
2: πιστεύω.
10: Άγγελος Συρίγος, με μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών.
2: Αλφα Αθηνών, να τα λέμε αυτά.
10: Ναι, Αλφα Αθηνών.
2: Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, καλημέρα, κύριε Σπουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
10: Λοιπόν, εμείς γιατί πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις, το πρώτο ερώτημα είναι λίγο πέστε μας τι διακυβεύεται εκεί στην Τουρκία σήμερα στη συνάντηση.
19: Σίγουρα όχι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Όχι, λέτε.
19: Κατηγορηματικά.
2: Αν δηλαδή πάρει τα F-35 και τα κάνει και τους
19: εξηγήσεις. Δεν θα πάρει τα F-35. Ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
2: για
19: τα F-35.
2: Αυτά τα αεροπλάνα τους.
19: Για τα ΚΑΝ. Διότι αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα ΚΑΝ ήταν άχρηστα.
2: Ναι.
19: Τα ΚΑΝ για να δοκιμαστούν, για να μπορέσουν να δοκιμαστούν, πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε.
2: No.
19: Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα τον Γκάν τελείωνε.
2: Ναι.
19: Τους δίνει τους κινητήρες για να μην τους δώσει τα F-35.
10: Να δούμε λίγο. Οι New York Times γράφουν ότι ο Τραμπ αναμένεται να του πει ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
2: Ναι.
10: Αναιρώντας την απαγόρευση που ο ίδιος είχε επιβάλει πριν 7 χρόνια. Μένει βεβαίως να πιστεί και το Κογκρέσο.
19: Ωραία, θα αλλά το ήθελε πάρα πολύ.
10: Εδώ πίστηκε ο πρόεδρος της FIFA για την κόκκινη κάρτα.
19: Λοιπόν, ξέρετε τι έχει γίνει με τη FIFA τώρα, ε.
10: Τι.
19: Έχουν ξεσηκωθεί όλοι και λένε να ξαναδούμε όλους τους αγώνες που γίνονται.
10: Ναι.
2: Θα το κάνουν και αυτό. Ένα θεσμό είχαμε και βλέπαμε και εμείς, θα το κάνουν και αυτό, να μην πω τι.
10: Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτό.
19: Προσέξτε. Με τα F-35, αν ήταν στο χέρι του Αμερικάνου πρόεδρου θα τους τα έδινε, πιστεύω. Αλλά... παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ. Αλλά με βάση την απόφαση του Κογκρέσου για να μπορέσουν να δοθούν χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, να δώσουν πίσω οι Τούρκοι τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Ψέματα, όχι να δώσουν πίσω, να φύγουν από το έδαφος της Τουρκίας κατά κυριολεκτία.
10: Ναι, ναι.
19: Δεύτερον, να μην τους ξαναπάρει πίσω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και τρίτον, να μην χρησιμοποιεί γενικώς ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα. Για όλα αυτά πρέπει να δώσει βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο ότι έχουν εκπληρωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο θα ψηφίσει υπέρ της άρσεως της απαγορεύσεως των πωλήσεων των συγκεκριμένων όπλων. Άρα η Τουρκία έχει τους S-400, επομένως δεν πρόκειται να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
10: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τώρα.
19: Και ακόμα... να φύγουν οι S-400, έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό και πρωτίστως το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο μέσα.
2: Θες έκανε παρέμβαση το Ισραήλ στο θέμα αυτό.
10: Εντάξει, αλλά φαίνεται ότι όταν ο Τραμπ το θέει, τώρα δεν υπολογίζει τον Νετανιάχου. Να σας ρωτήσω κάτι.
19: Αλλά περνάει από τον Κογκρέσο. Ναι,
10: να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, επίσης πολύ σοβαρά. Μου κάνει εντύπωση. Συζητάει τώρα ο Μακρόν, πάει εκεί για πολλά όπλα. Εμείς δεν λέγαμε ως χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, πήγε ο κύριος Δένδιας, θυμάμαι, μετά τώρα ο Μακρόν πάει εκεί για πολλά όπλα. Εμείς δεν λέγαμε ως χώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, πήγε ο κύριος Δένδιας,

0: η οποία, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, θα στο λέω επιλέξω όπως το λένε, φτιάχνει πιο γρήγορα και πιο φθηνά κάτι που εμείς φτιάχνουμε. Άρα θέλουμε την Τουρκία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί της σε μια σειρά από προγράμματα. Αυτό είναι το βασική του σκέψη. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, παραμένει πάνω στο τραπέζι, αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, αυτό υποτίθεται ότι είχαμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν γινόταν κάτι, αρχόταν να μας υποστηρίξουν απέναντι σε αυτούς που τους δίνουν όπλα. Θέλω να πω, ας μην μπούμε όμως σε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ στην ουσία συμφωνώ μαζί σας.
0: Κύριε Σκουρή, ναι. Αν η Τουρκία μπει μέσα στο πρόγραμμα των. Σε κάποιο πρόγραμμα που το απέφχομαι, σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικό, θα έχουμε τον ελληνικό στρατό, σας λέω κάτι ακραίο, να φυλάει με τουρκικά όπλα τον Εύρο από την εισβολή της Τουρκίας.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό, εντάξει.
0: Δεν θέλω
1: να το σχολιάσω αυτό, γιατί είμαστε και σύμμαχοι και υπάρχουν άλλα πράγματα και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν κρίνονται ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Πάμε λίγο να μας πείτε όμως, ΝΑΤΟ και Ευρώπη.
0: Αυτό κρίνεται.
1: Πάμε λίγο να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι σχέσεις του Τραμπ με την Ευρώπη δεν ήταν ποτέ καλές και τώρα έχουν έρθει και δύο άλλα σημεία που έχουν οθήσει τα πράγματα στα άκρα. Το πρώτο είναι η ιστορία του Τραμπ με τη Ιρλανδία που απέτυχε να πάρει τη Ιρλανδία και το δεύτερο είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πόλεμο του κόλπου, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσουν, αρνηθήκατε να χρησιμοποιήσετε και τις βάσεις μου που υπάρχουν, τις βάσεις που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη. Στόχοι του είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Βρετανία και κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία. Οπότε περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει κάποια έκρηξη του Τραμπ έναντι ιδίως της Μελόνι. Σας θυμίζω ότι η Μελόνι ήταν η μοναδική που Ευρωπαία ηγέτης που συμμετείχε στην ορκομοσία του, δεν είχε πάει κανένας άλλος.
1: Και χθες την ξεφτύσει ουσιαστικά με νέα ανάρτηση.
0: Ένα απίστευτο βιντεάκι. Μια απίστευτη φωτογραφία.
1: Που δείχνει ότι έχει επιθετικές βλέψεις έναντι της Ευρώπης σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Ναι. Αυτό λέω.
0: Οπότε όλοι περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η στάση του Τραμπ έναντι των ευρωπαϊκών κρατών, αν θα είναι ήρεμος.
2: Επειδή με κάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν, λέει πηγαίνω. Αλλιώς μπορεί και να μην πήγαινα.
0: Το είπε και αυτό. Είναι γεγονός. Δηλαδή ένα από τα πράγματα τα οποία πιστώνεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Τραμπ φέρεται να έρχεται διότι του το ζήτησε ο Ερντογάν.
1: Ψηλά τα χέρια που λέει, λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα.
2: Εμείς γιατί πάμε εκεί, άκασε μισό και να ρωτήσω.
0: Προφανώς πάμε εκεί γιατί είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ.
2: Εμείς γιατί πάμε εκεί,
0: στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Ναι, δεν θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάτι, γιατί διμερείς δεν θα κάνει ο Πρωθυπουργός από ό,τι ξέρω, ούτε τον Ερντογάν θα δει, ούτε τον Τραμπ θα δει. Όχι, δεν μπορεί να μην πάμε. Ρωτάω αν έχουμε κάποιο στόχο, κάτι. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός θα πει ότι εμείς φέτος έχουμε 3,6% αμυντικές δαπάνες. Είμαστε από τις χώρες που συμμετέχουν πολύ πιο υψηλά από το μέσο όρο εδώ και πολλά χρόνια κλπ. Μαζί με τις χώρες Βόρειας Ευρώπης. Αυτά θα τα πει, φαντάζομαι, ο Πρωθυπουργός. Για να δείξει ότι εμείς είμαστε απόλυτα εντάξει που χρειάζομαι να πέσουμε στο ΝΑΤΟ. Κάτι άλλο, ας πούμε, ενδεχομένως.
0: Δημοσίως προς τα έξω, προφανώς όχι. Να. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ήδη το ανακοινωθέν το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο μέρες, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι έτοιμα.
2: Ναι,
0: το σχέδιο του ανακοινωθέντος, το σχέδιο του ψηφίσματος που θα βγει, όλα αυτά. Ναι, έχουν ήδη κυκλοφορήσει τον τύπο.
2: Σωστά.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά πάνω στο τραπέζι.
2: Τον Ερντογάν, γιατί δεν τον βλέπει, λέτε. Συνήθως αυτές τις συναντήσεις γινόταν μια διμερίσια, έστω και στο πόδι. Λέει κάτι αυτό.
0: Να το πω ευγενικά ή να το πω.
2: Να το πείτε όπως σας βγαίνει.
0: Ωραία. Είναι ηγέτης της φιλοξενούσας χώρας.
2: Ναι.
0: Έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Οπότε δεν χρειάζεται να συναντηθούμε. Βολικό
2: είναι το ευγενικό, μάλλον. Έτσι, ναι. Το άλλο είναι μάλλον ότι έχουμε εκλογές και αφήστε το καλύτερα.
1: Ο Τραμπ και οι άλλοι επίσημοι, γιατί δεν πέρασε ούτε ένας από την Ελλάδα. Συνήθως όταν έρχεται Αμερικάνος, Υπουργός Εξωτερικών, Άμυνας, Πολέμου λέγεται τώρα, Πρόεδρος, πάει στη μια χώρα, πάει και στην άλλη.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Ναι. Δεν πέρασε λοιπόν ένας από εδώ.
0: Παλαιότερα συνέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά όταν έρχεται στην Ελλάδα γίνεται χαφός. Και είναι κάτι που μετράει πολύ στους Αμερικανούς. Η μοναδική φορά που δεν έγινε χαμός ήταν όταν ήρθε ο Ομπάμα στο τέλος της δεύτερης θητείας

0: είχε περάσει από την Ελλάδα, όπου έγινε λίγη φασαρία.
1: Μόνο, αλλά συνήθως μόνο εμείς στην Κεσαριανή το απαγορεύσαμε το,
2: να πετάξει
1: το,
2: από πάνω
1: τον αέριο
2: ο ηρωικός δήμαρχος. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Νομίζω μια τελευταία ερώτηση να σας ρωτήσω. Δεν αφορά τον ΝΑΤΟ, αλλά με τον κύριο Σαμαρά τι γίνεται, πού θα πάει η κατάσταση?
0: Κύριε Σπουρή, είμαι στη Χάγη της Ολλανδίας και χθες συναντήθηκα με Έλληνες εδώ πέρα που ζουν. Είχα περίπου 5 ώρες συζητήσεις με διάφορες ομάδες Ελλήνων εργαζομένων εδώ πέρα, είτε σε επίσημα όργανα είτε σε ιδιωτικές εταιρείες κτλ. Πιστέψτε με, κανένας δεν με ρώτησε για τον κύριο Σαμαρά. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται εάν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τι προνόμια θα έχουν.
1: Ωραία, εμείς σας ρωτάμε
0: εάν
1: για αυτό τώρα.
0: Όχι, το λέω αυτό διότι είναι ένας μικρό κόσμος.
1: Πιστεύετε ότι δεν ενδιαφέρει? Καθίστε λίγο. Μας λέτε δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Άρα,
0: άρα
1: δεν θα βλάψει την
0: Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει διότι η εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς στρέφεται. Εάν φτιάξει κόμμα τελικώς, δεν το ξέρω, αλλά εάν φτιάξει κόμμα, στρέφεται προς το εκλογικό ακροατήριο που ψήφισε το 19 Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο τμήμα αυτού του ακροατηρίου ψήφισε και το 23 Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24. Αλλά οπωσδήποτε με ενδιαφέρει. Αλλά η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν την ενδιαφέρει. Και όλα αυτά τους ενδιαφέρουν περισσότερο ως κουτσομπολιό παρά ως κάτι που αφορά στην καθημερινότητά τους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Συρηγόλα.
0: Άμα θέλατε, θα μπορούσα να σχολιάσω για τον τόκο.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
0: Α, ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν. Θέλετε εσείς να μην θέλουμε εμείς. Τι να σχολιάσω.
0: Δεν ξέρω, έχετε χρόνο γι' αυτό.
1: Ναι, θα το βρούμε.
0: Ωραία, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρατηρώ όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τον κύριο Ντόκο τις τελευταίες μέρες και θέλω να κάνω τα εξής σχόλια. Οι ίδιοι τύποι, τους οποίους στην Ελλάδα αποκαλούμε φαρσέρ, εάν θέλουμε να τους πούμε σωστά, είναι πράκτορες, και θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τον όρο πρακτοράτζες, όχι πράκτορες, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει αντίστοιχα πράγματα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Μελόνι, στο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, στην Αμερικανίδα υποψήφια Κάμιλα Χάρης. Κανένας δεν είπε ότι αυτοί πρέπει να παραιτηθούν. Μόνο στην Ελλάδα ελέγχθη αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να παραιτηθεί επειδή εντός εισαγωγικών τον κοροϊδεψαν οι άλλοι. Το δεύτερο σημείο. Αυτοί, και δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό από τον κόσμο, χρησιμοποίησαν μέσα τεχνητής νοημοσύνης. Και ο κύριος Ντόκος είχε μία διαζώση συνομιλία, έβλεπε στην οθόνη απέναντι, τον Ουκρανό ομόλογό του. Όταν ξεκινήσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη πριν μερικά χρόνια, είχαμε πει ότι ένα κριτήριο για να αποφεύγεις να ξέρεις ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, δηλαδή ότι μιλάω με τον ξερά, ότι μιλάνε ο Ξενάκης, ο Σκουρίσης και ο Συρίγος τώρα, είναι να τους βλέπεις. Ο Ντόκος έβλεπε τον ομολογό του. Μιλούσε μαζί του, τον έβλεπε στην οθόνη του, ήταν ζωντανή η συνομιλία. Αλλά ήταν άλλο πρόσωπο τελικά από πίσω. Αυτό για μένα είναι το ανησυχητικό. Και όσο για την τρομερή αποκάλυψη Ντόκου ότι θα έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες, δεν νομίζω να ήταν τόσο μεγάλο κρατικό μυστικό.
2: Ναι, θα έχουμε μάλλον. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Ευχαριστούμε
0: το
2: πολύ.
0: Το λέω αυτό διότι εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει...
2: Δεν έγινε τίποτα λάθος δηλαδή στην ιστορία αυτή?
0: Θεωρώ πως δεν έγινε λάθος. Από πλευράς μέτρων ασφαλείας, τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν...
2: Ναι.
0: Ελήφθησαν και ακολουθήθηκαν. Μην ακούμε τους παρσέρ που λένε το στείλα μέσω Gmail.
1: Συγγνώμη. Άρα χρειάζονται άλλα μέτρα.
2: Υπάρχει μια ευαλωτότητα.
0: Προφανώς αυτό βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Χαίρομαι, κύριε Ξένα, και αυτή είναι η ουσία. Ότι χρειαζόμαστε εντελώς διαφορετικά μέτρα πλέον. Δηλαδή, ο Ντόκος έβλεπε απέναντι στην
1: ομιλία. Και γιατί αυτό δεν το σκεφτήκαν όταν πήγαν στη Μελόνι, στο Μακρόν, στην Αμερικανίδα υποψήφιο κλπ.
0: Δεν είχαν βγει διαζώσεις να τους βλέπουν. Ήταν μέσω τηλεφώνου. Και τότε ελήφθησαν τα μέτρα και είπαν πρέπει να τον βλέπει τον άλλο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μου στέλνει φίλος από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κρατάω ακόμα κάποιους φίλους. Μου λέει τελευταία φορά που πήγε ο Αμερικανός πρόεδρος για σύνολο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ήταν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2004. Τότε λέει ούτε αυτός, ο Τζορτζ Μπούς ήταν τότε, ούτε ο Κόλιν Πάουελ είχε επισκεφθεί την Αθήνα πριν ή μετά. Θα τελειώσω όμως και αυτό. Η Αθήνα τότε ετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Υπήρξε πρόθεση να έρθει ο Κόλιν Πάουελ στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά επειδή δημιουργήθηκαν συγκεντρώσεις σε αυτό, ανέβηκαν πάνω στην Ακρόπολη κλπ. Για διπλωματικούς λόγους την ακύρωσαν. Σε αυτόν που μου το έστειλε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση, ότι δεν υπήρξε και τότε. Όμως τώρα αυτή η πληροφορία έχει διαρρεύσει εδώ και μήνες. Δηλαδή ότι με αφορμή αυτό θα γίνει ενδεχομένως και αυτή η επίσκεψη. Δεν την βγάλαμε από το στομάχι μας.
1: Και συνήθως γίνεται.
2: Τότε λέει δεν έγινε. Εγώ το δέχομαι για να το λέει.
1: Μία είδηση. Νομίζω μην αποκλείσετε το αντάλλαγμα να είναι η θεολογική σχολή της Χάλκης.
2: Το αντάλλαγμα σε ποιο πράγμα?
1: Ότι γίνονται όλα αυτά, δεν πάει τα όπλα στην Τουρκία και λοιπά για να λιανθεί το κλίμα. Να είναι αυτό και στη συνάντηση αυτό. Τώρα βλέπουν στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για το τι ακριβώς θα είναι η Χάλκη, να τα κουβεντιάσουμε αύριο μεθαύριο αυτά. Λοιπόν.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και ακόμα να σας πούμε ότι η Ελένη Τζαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Τραπετσόνας. Σήμερα στις 9 το βράδυ. Η αγαπημένη Ερμηνεύθερια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Απόψε στα λοιπάσματα, ελεύθερη είσοδος, χορηγή επικοινωνίας, εμείς, Next Step Media και εφημερίδα.gr, το αεφημερίδα.gr και τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega, για περισσότερες πληροφορίες, www.atticaroots.gr. Πάμε σε διάδρομο και προλάβουμε πια, γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, ίσως το πάμε δεύτερη ώρα του.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια. Μια μουσική σύνθεση γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το ατομικό και το συλλογικό βίωμα. Περιλαμβάνονται 4 τραγούδια του μεγάλου μας ρεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου και ένα καινούριο του Σοκράτη Μάλαμα. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, 10 και 11 Ιουλίου. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ζωντανή μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου. Πληροφορίες και εισιτήρια στο site του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Ντόκο. Όπως είπες, έβλεπε τον κύριο Ουμέροφ, λέει. Έπρεπε να το κάνει ένα screenshot εκεί την ώρα. Να το τραβήξει μια φωτογραφία για να μπορεί να τα αποδείξει ότι έβλεπε τον κύριο Ουμέροφ. Κατάλαβες, γιατί και δεν έβλεπε τους δύο φαρσέρ, ας πούμε. Γι' αυτό και ότι αυτά λέει συμβαίνουν και αλλού. Έχουν συμβεί όντως και αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα ευαλωτότητας, γιατί τι τα έχουμε τα συστήματα τα ηλεκτρονικά και τις υπηρεσίες και τα τέτοια όλα αυτά που πρέπει να παρακολουθούν κλπ.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα πράγματα έχουν πια αλλάξει σε όλα. Σε όλα με τις νέες τεχνολογίες. Και δεν είδαμε ακόμα πόσες αλλαγές θα έχουν γίνει. Θα είναι ένας κόσμος διαφορετικός. Θα ακούμε για τον πόλεμο, για τις παρακολουθήσεις, για αυτά σε ένα-δύο χρόνια και θα γελάμε σε αυτά που συνέβησαν. Πώς ακούμε εμείς τα περιστέρια που στέλναν τα μηνύματα. Κάπως έτσι θα είναι ο κόσμος που ζούμε σήμερα με τον κόσμο που θα έρθει αύριο σε όλα τα επίπεδα. Σας λέγαμε για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια είχαμε ανοίξει τη συζήτηση ότι τα τάγκς είναι πια άχρηστα. Έχετε ακούσει κανένα να πουλάει τάγκς πια? Περνάει ένα drones από πάνω, έτσι δεν είναι σωτήρι μου?
0: Ναι. Με τα drones γίνεται ο πόλεμος σήμερα.
1: Γίνεται, αλλάζουν όλα. Δεν υπάρχει πια στρατός όπως χρειάζεται.
0: Καλύπτουν και κάτι αποστάσεις τεράστιες πια έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι αυτό που χτύπησε τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη? 800 χιλιόμετρα, 850 χιλιόμετρα δίνησε, πέρασε από τα ραντάρ. Έτσι. Γιατί άκουσες τι είπε για τα ΚΑΝ. Τα ΚΑΝ είπε το θέμα τους είναι ότι το επιτυχία τους δεν είναι ότι είναι τίποτα φοβερά και τρομερά αεροπλάνα, δεν φαίνονται. Στα ραντάρ μοιάζουν, λέμε, πουλιά. Που είναι το πιο βασικό.
1: Αυτό δεν χρειάζεται, χρειάζεται άλλα ραντάρ μετά.
0: Αυτό θέλει, ναι.
1: Και επίσης μεταφέρονται. Είδατε ότι στη Λευκάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Το πέταξε κάποιο πλοίο προφανώς. Κάποιο πλοίο το πέταξε.
1: Το είχε πλοίο πάλι και δεν έπιασε. Δεν τον πέταξε.
2: Δεν πήγε μόνο
1: να το ξεφορτωθεί.
0: Το άφησε
1: και δεν λειτουργήσε.
0: Έσπασαν. Χτύπησαν λίγα. Οι αισθητήρες του χτύπησαν στα βράχια προφανώς και χάλασε ο μηχανισμός του.
1: Λοιπόν, γίνανε τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σαράδες κουβαλούσαν. Με 200 κιλά, πώς το λένε, εκρηκτική ύλη. Με την παρκούλα μαζί δεν κουβαλούσαν μπαρμπούνια. Λαγοκέφαλο δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό, παιδιά. Ερωτιάρης ο λαγοκέφαλος αυτός. Λοιπόν, εγώ άμα μπω στη θάλασσα φέτος, γράψτε μου να το ξέρετε έτσι. Έχω παίξει τόσα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και εδώ για το λαγοκέφαλο. Εγώ γεστή πάνω μου, ναι. Δεν μπαίνω. Ούτε στα σαγόνια του Κραχαρία δεν το είχα πάθει αυτό που έχω πάθει με το λαγοκέφαλο. Αλήθεια το λέω, γελάτε. Αλήθεια το λέω. Άμα σου λέει ο άλλος, ψάρεψε ένα ψυρικά σε 150 κομμάτια μέσα σε δύο μέρες εδώ, πάνω πει ότι είμαστε πλέον λαγοκεφαλό χώρα. Έχουμε γίνει.
1: Δεν πιστεύω να σε φοβίζουν και οι τσούχτρες, πώς το λέγανε αυτά από
0: μέδουσες,
1: οι μπλε, μαύρες, πράσινες.
0: Πράγμα στον κόσμο να τις βλέπεις, αλλά εκεί που πηγαίνετε κάνω μπάνια τα καλοκαίρια δεν έχει τέτοιες. Αλλά λαγοκέφαλος έχει, τους θυμάμαι, όπως και κάτι άλλο κολόψαρα που λέγονται Γερμανοί, που είναι, ναι, με κάτι αγκάθια, να, ναι, ναι, τα οποία άμα σε ακουμπήσουν, δεν ξέρω αν έχουν δηλητήριο, αλλά κάνουν τρομερή ζημιά.
1: Και μετά μπορείτε, γιατί δηλώνει ότι μπορεί να φυγήσει τον Τελιβέρα.
0: Έλα, αυτό είναι μέρος του διαφημιστικού περιβάλλοντος. Μην με βάζεις ξανά στο διαφημιστικό περιβάλλον, τα είπαμε αυτά. Εντάξει, γιατί να μην τον φιλήσω τον Τελιβέρα. Ναι. Αυτούς που δεν μπορούν να φιλήσουν και την Τελιβέρα, τους καημένους τους λυπάται ψυχή μου από τη μία, από την άλλη που μπαίνουν ανάποδα στον δρόμο που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, τα...
1: Παιδιά το παρακάνουν τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλώς ότι δεν έχουν είδα τους άλλους οτιδήποτε, κινδυνεύει η ίδια σας ζωή.
0: Ζωή, ρε παιδιά. Και τον άλλον, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δική σας, δική σας. Είναι κάτι ό,τι θέλετε. Με τους άλλους
1: μην πέσετε. Όχι, να μην το κάνουν ούτε
0: τη. Όχι, να σου πω κάτι, ναι, γιατί έχει δίκιο. Γιατί άμα πέσει τώρα πάνω στο αυτοκίνητο και πάθει κάτι σοβαρό το παιδί, ξέρω εγώ, θα το έχω τύψει και α μην φταίω εγώ σε όλη μου τη ζωή. Κακά τα ψέματα. Βασίλη, ελάτε για προβατίνα και θα σα λύσω όλα τα προβλήματα. Αυτή η προβατίνα έχει γίνει πια γκιόσα. Γκιόσα στην Αργολίδα, λένε τις παλιές, τις γριές, τις γίδες.
1: Ο Βασίλης, ο δικός μας.
0: Ο Λούκας, ναι,
1: είναι ο φίλος μας.
0: Ο οποίος μου στείλε ολόκληρο αναλυτικό ρεπορτάζ και ξέχασα να το πω για την ιστορία με τα θεμέλια της πολυκατοικίας, γιατί είναι η δουλειά του αυτή. Στα Πετράλωνα, δεν ήταν που έπεσε η πολυκατοικία.
1: Όπου έχουν κάνει δηλώσεις, το είδα στα παραπολιτικά.gr, ότι δεν τους έχει βρει κανένας, λέει, ούτε ένας. Παιδιά από το κράτος, όποιοι ακούγεται, δεν ξέρω ποιος
0: φορέα. Τους μηχανικούς.
1: Τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Και ήταν άστεγοι. Μετά που μείναν.
0: Έχουν πάει σε σπίτια και δεν ξέρουμε αν δεν πάνε βρούμε.
1: Όχι, λέει ότι το κράτος δεν έχει παρέμβει, έχει δηλώσει στα παραπολιτικά.gr. Κάποιος να δεν το. Και εγώ δεν το έχω μπροστά μου να το διαβάσω επακριβώς. Το είδα όμως το πρωί. Που λένε ότι τους έχουν καταλήψει τη μοίρα τους. Δεν τους έχει πάρει τηλέφωνο ούτε ένας. Για βρέστε τους, δεν ξέρω ποιοι είναι αρμόδιοι.
0: Ναι, παιδιά, αρμόδιοι. Ξεκινώντας από το Δήμο, από την περιφέρεια, από την κεντρική κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Καλά, και πολύ καλά έκανε την πράγμα του. Αλλά άμα οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για να συνεχίσει, έχει δυνατότητα να το κάνει.
1: Πρέπει λοιπόν σε κάθε
0: περίπτωση. Το λέω γιατί είναι το πιο άμεσο που λειτουργεί συνήθως ο Δήμος.
1: Να τους δούμε. Τώρα βγαίνει ένας άνθρωπος και σου λέει που είμαι σε πολυκατοικία, σου λέει με παίρνει ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, περνάει πρώτη μέρα, κάνεις το σταυρό που κλείνει τη ζωή σου, αλλά μετά πρέπει να ζήσεις κιόλας. Και άμα δεν έχεις σόβαρα κοναβάλει.
1: Έτσι αυτό. Όχι, αλήθεια, τι να κάνουμε.
0: Τι λέει, έγραψε ο Καρανίκας.
1: Ντόβρουτσα για το. Θα το δούμε μετά αυτό, γιατί είναι Βασίλης Ντέτσικας για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Τι λέει, έγραψε ο Καρανίκας για τον Τσίπρα. Λέει, έτσι παίζεται το παιχνίδι, να το ακολουθούμε. Αν θέλουμε να το πούμε, τι να κάνουμε, να ξανακυβερνήσουμε του Μητσοτάκη. Όχι, θα γίνουμε χειρότεροι. Είπε, λέει, 1,200 υβριστικά ο Γεωργιάς ο Τσίπρα, εσύ σιωπή. Συγγνώμη, είπε 1,200 υβριστικά ο Γεωργιάς ο Τσίπρα, εσύ σιωπή. Ακούτε την εκπομπή από την αρχή τη. Ή μίλησε Σαμαρά, εσύ σιωπή. Για τον Σαμαρά μιλάμε κανένα μισάωρο κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, γελάτε με ικανοποίηση για αυτά που έκανε ο Σγουρός. Μπράβο σα. Είστε μάλλον φίλο του Πασόκ. Το καταλαβαίνω. Η σιωπή είναι επιλογή, είναι ελευθερία. Είπαμε και για τον κύριο Γεωργιάδη. Τον βάλαμε να παίξει, όχι με συγχωρείς. Για τον κύριο Σαμαρά μιλάμε. Χθες είχαμε και την κυρία Μπακογιάννη εδώ. Παίξαμε τις δηλώσεις του Σαμαρά και χθες τις παίξαμε. Δηλαδή είναι αστείο αυτό που γράφει.
1: Κύριε Νίκο, έτσι. Δύο-τρεις γράφουν τώρα τέτοια, δεν πειράζει.
0: Αλλά εδώ στην περίπτωση σας ισχύει από το εξωτερικό, από ό,τι βλέπω, μας στέλνει το μήνυμα. Έτσι είναι, αν έτσι σας βολεύει. Λοιπόν, πάμε στον.
1: Βασίλης Ντέτσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων για επιστροφή.
0: Γιατί τα πήρα πρώτη φορά μετά από καιρό. Έλα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ μεταβαίνει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 έμεινε πιθανό να ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφέρουν οι New York Times. Το δημοσίευμα μα σημειώνει πως δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει στο Κογκρέσο, όσο και τα νομικά εμπόδια. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Σημείωσε ότι αν ήταν στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ θα έδινε τα F-35, αλλά όπως είπε, υπάρχουν οι αποφάσεις του Κογκρέσου. Ανέφερε πως οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με την Ευρώπη δεν ήταν καλές και επιδεινώθηκαν μετά την ιστορία με τη Γροιλανδία και τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πόλεμο στον κόλπο. Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε πως αν φτιάξει κόμμα στρέφεται προς το ακροατήριο που ψήφισε το 2019 τη Νέα Δημοκρατία. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, τον χαρακτήρισε τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης. Για τον Αντώνη Σαμαρά τόνισε ότι έχει ξεκινήσει μια κατανόητη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που είναι λυπηρός γεγονός. Προβάδισμα 12,7 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντρεβιο για την Πολίτικαλ. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 30,1% έναντι 17,4% της Ελλάς και 12,3% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8, Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,1 και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Το 49% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%, ακολουθούν ο Κανένας με 17,1% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Έρευνα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 15χρονης από την Αλβανία ότι έπεσε θύμα βιασμού από 14χρονο επίσης από την Αλβανία. Ανοιχτή ως τις 16 Ιουλίου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακα στον τρίτο του φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Άστον Βίλα και Μπράιτον εξετάζουν την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη. Παραπολιτικά.

0: Τι ώρα τραγούδι, τι ώρα ο Μητσιάς.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Είναι και φίλος του Αντώνη Σαμαρά, Μητσιάς.
1: Να λέω, ο γιος του φλέρταρε να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο, ποιος
0: θα το πάτε, ρε παιδί μου, και ο Πλεύρης, γιος με τον Πλεύρη μπαμπά, τα έχουν σπάσει πολιτικά.
1: Τέτοια, τώρα, ναι.
0: Ναι, τα έχουν σπάσει.
1: Αλλά ο Μητσιάς τώρα δεν είναι κόμματα, ο Μητσιάς
0: όχι,
1: είναι...
0: ο Μητσιάς, όχι. Είναι, ήταν όμως προσωπικός φίλος και προσωπική του τελευταία στιγμή, δηλαδή. Ήταν στο κλείσιμο της πολιτικής άνοιξης που το κάλυψα για τον Μέγκα, ήταν τρεις φίλοι του, ήταν όλοι και όλοι. Ο ένας ήταν ο Μητσιάς εκεί και το εκτίμησα πολύ να σου πω. Αυτό είναι η φιλία. Λοιπόν, τι. Καλημέρα, καλή εκπομπή από την Εγνατία στο δρόμο για τα Ιωάννινα, κύριε Σαμσούρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να προσέχετε. Να μην πέσει μια αρκούδα μπροστά σας.
1: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κορίς και μεγάλη τιμή και χαρά, ο κύριος Δημήτρης Κύρκο.
1: Δεν το είπαμε
0: πρέπει
1: χθες,
0: να σε πούμε δύο φορές σήμερα, γιατί χθες τον ξεχάσαμε τον Κύρκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Βάλτε κανένα ολοχητικό να μας φτιάξει το κέφι. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη.
1: Σιγά, επειδή ήταν πολλά μηνύματα, σιγά μην φοβάμαι να τα ξαναδιαβάσω.
0: Σιγά μην φοβάσαι. Ναι, αυτό λέω. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να επαναλάβεις. Από τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου στην ΕΦΣΥΝ μερικά tweets. Πώς το λες αυτό, ποιο είναι το ερώτημα?
1: Πράγματα που λέμε, το ίδιο ρε παιδί μου, είτε στο σεξ και στην παραλία.
0: Στο σεξ και στην παραλία.
1: Και στην παραλία, ναι.
0: Όχι όταν κάναμε σεξ στην παραλία.
1: Όχι. Στο σεξ και στην παραλία.
0: Και όταν στην παραλία.
1: Καλά, μπορεί να γίνεται και στην παραλία.
0: Όχι, στο σεξ γίνεται και πάντα.
1: Λοιπόν, όχι στα μαλλιά.
0: Συνέχισε.
1: Φέρε το baby oil.
0: Πρόστιχε.
1: Μούσκιμα πάλι. Βγες λίγο και μετά ξαναμπαίνεις στη θάλασσα. Να την απλώσω εδώ, είναι καλά. Την πετσά. Έφερα και φταίδες για μετά, αυτός ξενερώνει.
0: Συγχωρήστε, μην το διαβάσεις.
2: Για ακόμα και εδώ. Ακόμα μα, ήρθε εδώ η Λέλα και την έδιωξα. Την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως με είπε χαλοβάρα και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, άκου να με κάνεις και φταίδες.
0: Ρε Κανελόπουλε, συγγνώμη, το έφερε και φταίδες για μετά. Είναι φράση που ακούγεται μετά. Πριν το σεξ, δηλαδή. Λες, να σου πω, αγάπη μου, έχω φέρει και φταίδες για μετά. Είπαμε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Έχουμε ξεφύγει γιατί είναι οι τελευταίες εβδομάδες εκπομπής, τελευταίες μέρες του χρόνου. Είμαστε και εμείς λίγο κουρασμένοι. Έχουμε κουραστεί να επαναλαμβάνουμε επικαιρότητα.
1: Κοίτα, πώς δικαιολογεί κάτι το πολύ απλό να γελάς, ρε παιδί μου. Κοίτα τι ενοχές.
0: Δεν έχω ενοχές, μωρέ, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Χατζηγεωργίου. Ναι, έχω εκπομπή. Μετά την εκπομπή στις 11. Είναι στα εξωτερικά ο κύριος Χατζηγεωργίου, στις Φιλανδίες. Τι κάνει. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Λοιπόν, ο Βασίλης από τα Σπάτα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είναι στο αεροδρόμιο των Σπάτων τώρα, στο Ελευθέρης Βενιζέλος, και κάνουν χωματουργικές εργασίες. Οι οποίες είναι, λέει, κάτσε να σου πω πώς το είπαμε, ρε φίλε, μετράνε το υπέδαφος για πίστα προσγείωση αεροπλάνου. Δηλαδή, κάνουν μέτρηση του υπεδάφους πώς είναι προφανώς.
1: Για να φτιάξουν καινούριου διαδρόμους.
0: Προφανώς για καμιά επέκταση μπορεί να είναι, κανένα τέτοιο. Πάντως κάνουν, λέει, μελέτες υπεδάφους από κάτω. Το είπε προφανώς γιατί μιλάγαμε και για την ρέτη της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, έτσι. Που οι άνθρωποι δεν έχουν καμία βοήθεια προς το παρόν από ό,τι φαίνεται από κανέναν.
1: Να πούμε ένα θέμα που το ανοίξαμε χθες για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και των Σπάτων. Άλυτος η σύσκεψη που έγινε, να δείξαμε το θέμα χθες από τους πρώτους. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, το άκουγα. Το μέρες που βγαίνουν οι εκπρόσωποι και το λένε. Η φίλη μας η Λιγερή, τι ωραίο όνομα. Λέει ο Σαμάρας έχει βαφτίσει το γιο του Μητσιά, είναι κουμπάρι.
1: Σωστό.
0: Ναι, μου έχει πει ο φοβερός Μανώλης Μητσιάς, έτυχε να του κάνω μία-δύο συνεντεύξεις και έχουμε μιλήσει και εκτός. Και μου έχει πει ότι ο γιος του, που είναι οδοντίατρος, λέει, και είναι πολύ έτσι καλός οδοντίατρος, ήθελε να γίνει και τραγουδιστής, αλλά δεν τον άφησε. Δεν τον άφησε να γίνει. Πρώτον τον άφησε, δεν τον προέτρεψε να γίνει. Πασέριπτος και προτίμησε να γίνει οδοντίατρος και γίνει ένας πολύ καλός και επιτυχημένος οδοντίατρος και πολύ καλό παιδί, λέει ο μπαμπάς. Λοιπόν, είστε 50 χρονών, παιδιά. Μην μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό. Αφήστε τα αστεία αυτά για τα παιδιά που τους αρμόζουν. Δεν είμαστε 50 χρονών. Αν ήμασταν 50 χρονών, θα ήμασταν πάρα πολύ ευτυχείς.
1: Για παιδιά τους αρμόζουν.
0: Για τα παιδιά, για πιο νωρίς. Αυτά τα σεξο τέτοια δεν του άρεσε. Λέει, είστε 50 χρονών, μην τα μας κάνετε να αλλάξουμε σταθμό. Αφήστε τα αστεία αυτά για τα παιδιά που τους αρμόζουν. Ποια είναι τα παιδιά? Τα παιδιά είναι μετά, ίσως είναι ο Θανάσης και η Στέλλα, ρε παιδί μου, που είναι πιο μικροί. Δηλαδή, και μπορούν να κάνουν αστεία για το σεξ.
1: Τι καλύτερο έχουν.
0: Δηλαδή, εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για σεξ. Πότε σε ποια ηλικία σταματάς να μιλάς?
1: Δεν μιλήσαμε για σεξ.
0: Μιλήσαμε για σεξ και παραλία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερον, δεν μιλήσαμε εμείς. Μεταφέραμε δημοσίευμα έγκυρης εφημερίδας.
1: Και πολύ έγκυρο δημοσιογράφο.
0: Και έγκυρο συναδέλφου.
1: Μπράβο,
0: Δημήτρη Κανελόπουλος. Καλημέρα, δεν έστειλε καλημέρα. Συνήθως στέλνει καλημέρα, δεν ακούει. Ναι, δεν έστειλε σήμερα. Μα την κοπάνη.
1: Μετά τι μεταγραφέ τη ΑΕΚ.
0: Την κοπάνη. Είδε στο μπάσκετ τη ΑΕΚ ότι μπήκε, λέει, ένα Ιταλό που είναι ο νούμερο 46 πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Τι πήγε να κάνει.
1: Τι δεν έβρεσε, μου λέει, δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ.
0: Τώρα θα ασχολούμαι όμω.
1: Με το χάνουμε όλο.
0: Έχουμε δισεκατομμυριούχο. Με τον μπάσκετ, με
1: το χάνουμε.
0: Με το Ιεξινή να ασχολούμαι.
1: Δεν
0: παίζει άκρη με καμιά ομάδα. Παίζει με το Ιεξινή, α πούμε. Αυτό
1: δεν θα είναι το πρωτάθλημα. Στο Ολυμπιακό Ιεξινή. Από τότε έπαψε να ασχολείσαι.
0: Ολυμπιακό Ιεξινή, όχι Ολυμπιακό Κέντρο. Ναι, να το λέμε όλο μαζί. Εντάξει, εγώ προτιμάω το λέω Ιεξινή.
1: Με τον μπάσκετ, πε την AI ολόκληρο τον τίτλο, δεν το ξέρει.
0: Τι είναι, να σου πει Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι, τον τίτλο όλο. Δεν είναι ΑΕΚ. Δεν τα ξέρει αυτά.
0: Κάει ΑΕΚ είναι.
1: Όχι, πάμε, έλα.
0: Τι είναι η ΑΕΚ
1: στο όνομά τη, ρε παιδί μου, έχει διαφημιστική εταιρεία δίπλα.
0: Α, ναι, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Είδες.
0: Ποια είναι. Ποια
1: δεν θυμάται.
0: Δεν το θυμάμαι, αλήθεια, ποια είναι.
1: Δεν πρέπει να το λέμε, δεν κάνουμε διαφήμιση.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός άκτορ, ρε παιδί μου. Το θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός τι είναι, δεν θυμάμαι.
1: Καλές μεταγραφές κάνει ο Παναθηναϊκός. Πρώτη φορά δηλαδή.
0: Στο ποδόσφαιρο, λες.
1: Όχι, στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ.
1: Μετά από καιρό προσπαθεί να κάνει μια ομάδα που θα μείνετε.
0: Αδερφέ μου, οι καλές μεταγραφές φαίνονται στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, φαίνεται στο γήπεδο, αλλά.
0: Γιατί εγώ από τους παίκτες που είχε πάρει πέρσι δεν ήξερα κανέναν. Και βγήκαν καλοί.
1: Σύμφωνοι. Ό,τι α πούμε στην ΑΕΚ θα μα πει εσύ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, θυμάσαι τον Μαρσέλο που είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Αυτό πάλι.
0: Και λέγαμε Πεχταράς. Και ήταν Πεχταράς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μαρσέλο. Έφαγε.
1: Ο πρόεδρο μα στο διπλό που παίξαν ήταν στι Πασούλε, ήταν καλύτερο.
0: Σίγουρα ήταν. Μην σίγουρα. Λοιπόν. Το γήπεδο του Ολυμπιακού θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν γίνει, το έβλεπα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, μακρά.
1: Μία από τι επόμενε.
0: Θα καστράνε τα μόνο η οθόνη.
1: Να κάνουμε, βγάλουμε του δημάρχου των λιμανιών πια. Βγάλουμε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα.
0: Έχει εκεί κάτι θέματα με τα δημοτικά τέλη κλπ. Έτσι δεν είναι που θα μείνει εδώ.
1: Κυρίως έχει κάνει μια πολιτική για το δημογραφικό.
0: Και μπράβο του.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στο τρίτο νομίζω και τέταρτο παιδί δίνει. Την περασμένη εβδομάδα ελήφθησαν οι αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δίνει, νομίζω, για το τρίτο και το δεύτερο παιδί χρήμα. Τρίτο και τέταρτο, συγγνώμη. Μειώνει για μια οικογένεια τα τέλη, τα δημοτικά 70% για τρία χρόνια, μα κάνεις παιδί. Δηλαδή, είναι κάποια μέτρα που βοηθάνε γενικώς. Να τα κουβεντιάσουμε αυτά, αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
0: Και για τον Πειραιά.
1: Και εκδηλώσεις που κάνει. Και για τον Πειραιά.
0: Και με αφορμή και για το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι πραγματικά αυτό το οποίο διάβασα ότι θα γίνει. Είναι ένα αριστούργημα. Δηλαδή, θα είναι γηπεδάρα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Μόνο διάβασε τον digital πίνακα, θα είναι 10 στρέμματα εσύ. Δηλαδή, ναι, θα φαίνεται από το απέναντι του παλιού που μένω εγώ θα μπορούσα να βλέπω.
1: Λάικα έχει γήπεδο, πάω που φτιάχνει γήπεδο. Παναθηναϊκός θα το έχει στο
0: τέλος.
1: Στο επόμενο πρωτάθλημα θα πάει εκεί.
0: Καλό είναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Καλό να μην υπάρχει βία μέσα και έξω από τα γήπεδα, σημαντικό.
0: Αυτό μέσα
1: να μην την τροφοδοτούν οι παράγοντες.
0: Μέσα έχει περιοριστεί αρκετά πια. Ενώ ό,τι γίνεται συνήθω γίνεται έξω πια. Γιατί μέσα έχουν πάρει κάποια μέτρα. Εντάξει, δεν λείπουν οι ανεγκέφαλοι, βέβαια. Αλλά είναι πιο απομονωμένοι.
1: Είναι στο μπάσκετ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τι δεν γίνονται μέσα.
0: Για το, είχα το μυαλό μου στο μυαλό μου, το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, όντω η αλήθεια. Ξέρεις, το μπάσκετ είναι ρε φίλε, γιατί είσαι και δίπλα-δίπλα. Ξέρεις, έτσι. Πήγα πρώτη φορά φέτος και κάθισα σε ένα μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Βρήκα μια θέση μπροστά-μπροστά εκεί. Είναι τρομερό μπροστά να κουμπίσει τον παίκτη, ξέρεις που αυτό.
1: Ναι.
0: Και ο πειρασμός είναι μεγάλο σε κάποιου να.
1: Δεν είναι μεγάλο. Πρωτίστως αυτοί που το κάνουν είναι παράγοντες κατά τη γνώμη μου.
0: Δυστυχώς.
1: Πρωτίστως. Και είναι κρίμα γιατί αυτοί βάζουν τα λεφτά του, αγαπάνε πραγματικά.
0: Κάνουν την επένδυση.
1: Όσο μεγαλύτερες φασαρίες κάνουν, τόσο περισσότεροι φανατικοί οπαδοί πρωτίστως είναι το ρόλο
0: του.
1: Ενδιαφέρονται και
0: ανήσυχα φέτος.
1: Να δούμε.
0: Θα μπει και ο Πάοκ και άρεσε το παιχνίδι.
1: Το ελπίζουμε γιατί και εκεί θα είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Δεν θα μπει στη ίδια περίπτωση με τον Λιώργο.
1: Στα ίδια θα μπει. Μια χαρά είναι.
0: Θα μπει, λες. Μακάρι, μακάρι.
1: Όλα καλά είναι.
0: Να βλέπουμε λοιπόν. Και λίγο μπασκετάκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε σήμερα την καταρχάς πολιτική δραστηριότητα. Σήμερα τι έχουμε. Χθες παρέλαβαμε λέει, ένα τρένο από τα 25 που έχουν παραγγείλει τα καινούργια. Τα, πώς λέγονται αυτά. Κάποια ονομασία έχει.
1: Πίθανη χώρα έτσι.
0: Τι εννοείς.
1: Αντάρτης του Πρωθυπουργού για ένα τρένο που παραλάβαμε.
0: Τώρα θα κάνουμε για κάθε τρένο μία ανάρτηση. 25 τρένα είναι αυτά. 25 αναρτήσεις. Καλά, αυτά είναι σε βάθος χρόνου.
1: Να το είναι. Τώρα ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί.
0: Ναι, σήμερα λοιπόν έχει συνοδοκορυφές. Είναι κρίσιμη συνοδοκορυφές. Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα. Μάλλον έχουμε τα βλέμματα στραμμένα περισσότερο στο τι θα γίνει με τον Ερντογάν και τον Τραμπ και τι θα γίνει με τον Τραμπ και τον ΝΑΤΟ. Διότι μπορεί να φύγει ο Τραμπ και να μην υπάρχει Αμερική στο ΝΑΤΟ. Λέμε τώρα πολύ ακραίο αυτό που λέω. Δεν γίνεται, αλλά. Ναι, δεν είναι και στο χέρι του απολύτως. Αλλά.
1: 2 και 4 φτάνει στην Άγκυρα ο Τραμπ. 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Εδώ από το ραδιόφωνο θα τα ακούσετε όλα. 4 θέματα στην ατζέντα της συνάντησης. Η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Οι περιφερειακές εξελίξεις. Και τέλος η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 που ζητάει ο Ερντογάν. Και η προμήθεια σε αυτήν κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΑΝ.
0: ΚΑΝ.
1: Τι
0: σημαίνει Ερντογάν, κάτι θα σημαίνει.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά,
1: και η Ουκρανία, και η Ουκρανία θα είναι θέμα. Εμάς μας αφορά ένα ποσό που πρέπει να δώσουμε φέτος. Είναι 600 εκατομμύρια.
0: Έκανε έκκληση χθες ο Ζελένσκι για βοήθεια. Δεν έχουν αντιεροπορικούς πυράβλους πλέον. Με αποτέλεσμα η Ρωσία να κάνει επιθέσεις με πυράβλους και να χτυπάνε και να έχουν νεκρούς και μέσα σε πόλεις κλπ. Χθες είχαν 19 νεκρούς και μέσα σε πόλεις.
1: Και εμείς λοιπόν η Ελλάδα οφείλει να δώσει.
0: Και ζητάει αντιεροπορική κάλυψη γιατί έχει ξεμείνει από πυράβλους.
1: Με βάση υποχρεώσεις 600 εκατομμύρια. Τα έχουμε καθυστερήσει από πέρυσι. Και γίνεται μια συζήτηση, υπάρχουν πιέσεις να τα δώσουμε όλα. Υπάρχουν η Ελλάδα ζητάει, πώς να σου πω, να υπάρχει σαν δόσεις, ρε παιδί μου, νομίζω 2-3.
0: Κατοικίες.
1: Δεν παίζεται. Ξενάκι δεν παίζεται.
0: Έκανα μια ερώτηση, έκανα λίγο. Α, πάει λίγο η σοβαρότητα τη εκπομπή. Να σου πω να βάλουμε τον κύριο Κατρίνη. Χθες βγάλαμε τον κύριο Σουγουρό που είπε για το. Πασόκ, αυτά που είπε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως λένε, 3 στους 10 ψηφοφόρους, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν και ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλει να τη βλέπει η Νέα Δημοκρατία, είναι δεδομένο αυτό. Όπως επίσης στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν θέλει να βλέπει το Πασόκ και το βλέπει και έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μόνο ο Πασόκ βλέπει. Λοιπόν. Υπάρχει και τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος είναι υποψήφιος αρχηγός.
1: Και τον κύριο Φαραντούρη.
0: Και αναφέρει και στην ουσία του κύριου Φαραντούρη και την σύζυγό του. Ναι.
3: Καθαρές κουβέντες. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
0: Εντάξει, νομίζω μια δήλωση προσαρτηγή του Κατρίνη. Βεβαίως λέει ευθέως την άποψή του. Λέει ότι είναι άδικη κριτική. Είναι άδικη κριτική γιατί, για την ουσία του θέματος. Εν μέρη είναι για την ουσία του θέματος. Εν μέρη. Και βασιτός δεν θα το έκανα γιατί ας πούμε είναι στη λογική του η γυναίκα του Κέσσαρα, ας πούμε. Δεν πρέπει μόνο
1: 12 και 35. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, θα είναι
0: στα παιδιά.
1: Στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Κατώνη.
0: Πού μπορούν να λένε, πού μπορούν να μιλάνε για σεξ αυτά τα παιδιά, σύμφωνα με το φίλο μας τον Αντώνη. Εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε. Συγγνώμη. Γιατί μπορούμε να μιλάμε εμείς, γιατί θα είχαμε μίλη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο του Λουτράκη. Πόσο δίκαιο είναι να αναφέρεται τις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν είναι κοινοβουλευτικά και κοινοβουλευτικά κόμματα να μην τα αναφέρεται καθόλου. Μισό. Έχω εδώ για σας φρέσκα κουλούρια, τα οποία βέβαια κουλούρια εξαρτάται πώς τα βλέπει ο καθένας. Υπάρχει δημοσκόπηση τη Interview. Είναι μία από τις εταιρείες που δεν νομίζω ότι είναι στο ΣΕΑΔΑ των μεγάλων εταιρεών, αλλά φιλοξενείται η δημοσιογόπηση. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τώρα που είναι, θα το δούμε. Στην πολιτικά. Λοιπόν, σε έντονη, διαβάζω λοιπόν. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου και 30,1 στην εκτίμηση. Δεύτερο κόμμα σταθερά η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, με αρκετή απλώσθηση από το ΠΑΣΟΚ. Και να δω και τα νούμερα να σας τα πω για να μην σας λέω. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,3 η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, είναι 10,5 μονάδες διαφορά εδώ, 11,1 το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, 7,6 ο κύριος Βελόπουλος, 6,6 η κυρία Καριστιανού, 4,9 το ΚΚΕ, μου φαίνεται πολύ λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το μόνο που. 3% η Φωνή Λογικής, 2,8% του Χαραβάκη είναι η Πλεύση Ελευθερίας, μάλλον έτσι. Μέρα 25, 2,3%, 1,8% οι Δημοκράτες, 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,5% η Νίκη και 0,5% η Νέα Αριστερά. Τη μετράνε ακόμα την Αριστερά.
1: Για διάβασα το τελευταίο, είναι ο Κασελάκης πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Κασελάκης, ναι, είναι 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. Τριπλά, 3 φορές πάνω είναι. Από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Λοιπόν, αυτά λέει η Interview και στην εκτίμηση, τώρα να ξαναλέω όλα, είναι 30 η Νέα Δημοκρατία, 17,5 ο κύριος Τσίπρας, 12,3 το ΠΑΣΟΚ, καθαρά τρίτο δηλαδή, αλλά και καθαρά τρίτο εννοώ και από κάτω του και από πάνω του όμως καθαρά τρίτο. Δηλαδή είναι 5 μονάδες πίσω από τον κύριο Τσίπρα και 4 μονάδες πάνω από την κυρία Καριστιανού. Τρίτο δηλαδή εκεί. Δεν έχει πιάσει τη θέση.
1: Θέλω να πω κάτι στην
0: σύμφωνα με την Interview.
1: Μόνο. Ένα από τα προβλήματα που θα έχει Βουλή στο εξής θα είναι ότι δεν αντικατοπτρίζει την πολιτική δύναμη που υπάρχει και τους ηγετισμούς στον κόσμο. Θα πάμε για παράδειγμα στη Βουλή και θα μιλάει πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τρίτος ο κύριος Φάμελος.
0: Έτσι γίνεται όμως πολλές φορές.
1: Θέλω να σου πω αυτό. Έξω από τη Βουλή ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Σαμαράς, που όπως όλα δείχνουν θα κάνει κόμμα. Η αναντιστοιχία δηλαδή είναι μεγάλη. Και αυτό είπαμε θα εκφραστεί σε πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει debate. Δηλαδή, αν λοιπόν αυτή η αρχηγή, πώς θα κάνει debate. Το δεύτερο θέμα που υπάρχει είναι με τα μέσα ενημέρωσης. Που είναι υποχρεωμένα από το SURU να δίνουν στα κοινοβουλευτικά χρώματα χρόνο, αλλά δεν μπορούν ταυτόχρονα να γνωρίζουν την πραγματικότητα.
0: Σωστό,
1: δεν γίνεται.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, και πρέπει να δούμε τους κανόνες καμιά φορά που φτιάχνονται και πώς μπορεί η ζωή να τους ανατρέψει. De jure.
0: Τώρα πρόσεξε, έχει και ένα στοιχείο του κύριου Σαμαρά το οποίο έχει ενδιαφέρον και το οποίο εγώ θεωρώ ότι έτσι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Το σοβαρότερο.
0: Αν το είδε. Αν το είδε.
1: Σοβαρότερο.
0: Λοιπόν, πόσο πιθανό ψηφίζει ακόμα με κύριο Σαμαρά? 6% πολύ. Και 6% αρκετά. Δηλαδή είναι, α πούμε, 6 είναι μια βάση για 100, αν πιστέψουμε τη δημοσκόπηση, και υπάρχει και ένα 6 από το οποίο μπορεί να πάρει ένα κομμάτι. Άρα είναι πάνω από 6%. Τώρα, πάμε πιο κάτω. Πόσο πιθανό ψηφίζει ακόμα με κύριο Σαμαρά μόνο στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία? Είναι πολύ 1%. Και αρκετά 1%. Το άλλο είναι τίποτα δηλαδή. Τι λέω τώρα εγώ? Λέω ότι αυτοί που σήμερα, στο λέω καιρό αυτό και στις κατεδίαν συζητήσεις, δηλώνουν στην πρόταψη που την ξέρει ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά δεν θα πάει, ψηφίσουν ένας. Αλλά θα πάνε αυτοί οι οποίοι ήταν στον καναπέ τους, θα πάνε από άλλα κόμματα, θα πάνε Νέα Δημοκράτες που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα, αλλά δεν θέλουν να ψηφίσουν και την κυβέρνηση, την δυσαρεστημένη. Αυτό δείχνει αυτή η δημοσκόπηση.
1: Θα μου επιτρέψεις αυτό να πω μια διαφορετική άποψη.
0: Ναι, πες την.
1: Ακόμα και το 1% είναι απίστευτα κρίσιμο. Το 1 που λέει πολύ, δεν σου βάζω τα αρκετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, το ότι θα επιδράσει.
0: Το 1% του 27% είναι 0,27%.
1: Ναι. Λοιπόν, δεύτερον. Δεν θα το δούμε στην πράξη, γιατί είναι. Θα το δούμε εδώ, θα μα το κουβεντιάσουμε. Και δεύτερον, δεν θα. Πώς να σου πω. Θα εμποδίσει ένα μέρος αυτών που είναι αναποφάσιστοι και πιθανόν να γυρνούσαν στη Νέα Δημοκρατία. Και μιλάμε όντως για το 28%.
0: Αυτό είναι. Γι' αυτό κάνει ένα κόμμα απλώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε χθες κύριε Μπακογιάννη.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που ήταν εκεί. Νομίζω, δεν το έχω μπροστά μου δημοσκόπηση, αλλά το διάβαζα στο διάλειμμα. Σωτήρη έλεγε, αν πιστεύει ότι το κόμμα φτιάχτηκε για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι 32%. Δε το λίγο αν το βρει το.
0: Δεν το βλέπω εδώ μπροστά, γιατί δεν τα έχουν όλα τα στοιχεία που το βλέπω. Θα το ψάξω λίγο πώ υπάρχει άλλο.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον. Σε αυτό αναφερόμαστε.
0: Ένα στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: 49% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, 1-44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Στην εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς, Μητσοτάκης 29,5, κανένας 17,1, Τσίπρας 15,5. Όλοι οι άλλοι είναι από κάτω μονοψήφοι. Τι άλλο.
1: Εδώ σημειώνω το εξής. Ότι τα 3-4 τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Το καταλληλότερο για πρωθυπουργός είναι πάντα οι δύο πρώτοι. Γιατί δεν μπορεί να βάζει τώρα τον Ατσιό καταλληλότερο για πρωθυπουργός. Παίρνει και αυτό 1%. Έχει ένα ενδιαφέρον να ψάχνουν το σύνολο.
0: Βελόπουλος είναι ο τέταρτος με 9,5. Ανδρουλάκης 9. Καριστιανό 6,1. Του Κουτσούμπας 3,2. Μετά πάει πολύ κάτω. Δηλαδή πολύ κάτω από 3%. Αυτά και υπάρχει κάτι άλλο που ξέχασα.
1: Να το βρήκα. Όσο κατά την άποψή σας είναι το κίνητρο, ποιο κατά την άποψή σας είναι το κίνητρο του κυρίου Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος, είναι το ερώτημα. Να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, λέει το 17%. Να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, λέει το 24%. Να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη, λέει το 32%. Να επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στις ιδρυτικές της αξίες, το 21%. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει η δημοσκόπηση. Ίντερβιου να επαναλάβουμε.
0: Ναι, μωρέ, αυτά είναι όλα πάρα πολύ λογικά. Όπως είναι και πάρα πολύ λογικό. Εγώ το βλέπω τώρα και στο διαδίκτυο, έτσι. Το πόση προβολή, ας πούμε, έχει το κόμμα του κ. Σαμαρά και Σαμαρά από τα site, από τους λογαριασμούς στο ίντερνετ, στο Facebook, στο Twitter κλπ. Οι οποίοι είναι αντικυβερνητικοί. Δηλαδή, και λογικό είναι αυτό. Θα συνέβαινε το αντίθετο και την άλλη πλευρά.
1: Αν υπήρχε κάτι. Τα πάντα,
0: ναι. Δηλαδή, και τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει αυτή τη στιγμή ο κ. Πολάκης να γίνει αρχηγός ενός κόμματος που πιθανό να πάρει ένα κομμάτι που μπορεί να πήγαινε στον κ. Τσίπρα. Λέω τώρα εγώ. Ή τη συμφέρει στο Πασόκ να υπάρχει αυτή η διαδικασία για να πάρει ένα κομμάτι, να μην είναι πολύ ψηλά, για να πάρει ένα κομμάτι από το Πασόκ απευθείας κιόλας από την πρώτη Κυριακή, να μην χρειαστεί να πάει σε δεύτερη Κυριακή, να δυναμώσει το ποσοστό τη. Έτσι είναι αυτό. Χρειάζεσαι και τον άλλον. Δεν θες μόνο εσύ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πάντα είναι.
0: Τα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτή η διαδικασία.
1: Θυμάμαι στο ρεπορτάζ που έκανα, ο Σιμίτης έλεγε ότι δεν θα κερδίσει τον Καραμαλή αν δεν διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που συνέβη με τον Καρατζαφέρη. Οδηγήθηκε δηλαδή να κατεβεί χωριστά, να γίνουν δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά, να θυμάμαι καλά, για τον Άρη Σπυριωτόπουλο. Ήταν με αποτέλεσμα να διαγράψει κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης ο Καραμανής, νομίζω, τον Καρατζαφέρη. Έτσι δεν έγινε. Δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Εντάξει, ήταν απαράδεξη τη δήλωση Καρατζαφέρη.
1: Ναι. Με αποτέλεσμα.
0: Δεν θέλω να τις επαναλάβω.
1: Όχι, Σαμαρά τώρα. Δηλαδή, ποιος θα αρχηγούσε και θα το διέγραφε. Το επενδύω και σε
0: μεγάλο. Άλλο πράγμα. Εκεί ήταν και επενδυμοί άλλοι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να μην σε διαγράψει. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας πόλος ο οποίος θα φέρεσαι από τη Νέα Δημοκρατία και ξαναβγεί και το Πασόκ. Αυτό ήταν. Έτσι είναι η πολιτική πάντα, δεν είναι.
0: Ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα, ο οποίος κουκουέ παράδειγμα σε κόψει ο φόρος, αλλά έχει τέτοιο αντιμισθωτικό μένος πια, το ξέρω γιατί μιλάμε και καθημερινά εκτός. Δηλαδή, αν ο Σαμαράς ρίξει και δεύτερο μισθωτάκι, θα τον ψηφίσω, λέει.
1: Μην είναι τόσο κουκουέ.
0: Το πιστεύει.
1: Μην είναι τόσο κουκουέ.
0: Έτσι μου λέει εδώ και χρόνια.
1: Εντάξει. Όπως λέει και η φίλη μου η Μαρία Καρακτούμη, και εγώ θέλω να είμαι εμείς Ελλάς, αλλά δεν με ψηφίσουν. Τα κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πού πάμε.
0: Κανονικά πρέπει να έχουν πάει εδώ και 8 λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά. Είμαστε ερωτευμένοι με τη φωνή μας σήμερα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τις άλλες μέρες ήταν καλυμμένοι από επισκέπτες.
1: Δεν θέλει να διαβάσει.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει για τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία που μας ακούει, γιατρό, ξέρει εκείνη. Τη έχω δώσει μια απάντηση και πάνω από τώρα τι κάνει, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Και αμέσως μετά, ο Θανάσης Λαβίνας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
4: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
5: Κολλάζει και δεσπότη.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
20: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πούμε μια καλή μέρα στον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Νότιο Τομέα.
1: Στον Νότιο, τα λέμε.
0: Πρόεδρο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι την καλημέρα μας. Μας έστειλε εκεί πέρα την καλημέρα του, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι μας. Και να πάμε στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ. Ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Γλαβίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
22: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα, από την Νότια Ελλάδα.
0: Είστε εκεί.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Πέστε και την περιφέρεια.
22: Αν η Επιτροπή Ψηφοδελτίων το επιθυμεί, θα είμαστε Β' Θεσσαλονίκης, όπως ήμουν στην τελευταία φορά.
1: Έτσι. Και αδίκως χάσατε την έδρα, θα πω εγώ. Δεν ήταν τα καλά του εκλογικού συστήματος και των αποφάσεων που υπολήθησαν για τους Σπαρτιάτες, αλλά άλλου παπά Ευαγγέλιο αυτά. Πάμε λίγο πρώτα, πριν πάμε στα δικά σας, θα σας κάνουμε μια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά. Πρώτο ερώτημα, πώς είδατε την επίσκεψη χθες στην ηγεσία της δικαιοσύνης?
22: Καλοδεχούμενη. Ακόμα και αν άργησε, και το αναφέρω όχι με αρνητικό τρόπο, το ξέρετε ότι το έχουμε επισημάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει καλέσει πολλές φορές και τα υπόλοιπα θύματα επιβεβαιωμένα από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την περίφημη τότε επιστολή του κυρίου Μενουδάκου, όπου είχαν αποτυπωθεί όλα τα θύματα του παράνομου λογισμικού και των συνομιλιών που υποκλάβησαν. Να καταθέσουν, να έρθουν και να καταθέσουν και να ζητήσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως έκανε πρώτος από όλους και με πολύ πιστικό και καθαρό τρόπο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θετική εξέλιξη αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους, τον κύριο Γιαπετρίδη, τον κύριο Δένδια.
1: Αύριο θα ζητήσετε στην Επιτροπή Θεσμών να κληθεί ο κύριος Σαμαράς. Γιατί για τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορούν να κληθούν.
22: Το πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε, δεν ισχύει, με την έννοια ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει όποιον αυτή θεωρεί ότι έχει να εισφέρει κάτι στην υπόθεση. Υπενθυμίζω ότι η Βουλή δεν είναι φυσικά δικαιοδοτικό όργανο, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι θα μπορούσε πράγματι να εισφέρει σε οποιονδήποτε, να καλέσει μάλλον οποιοδήποτε θα μπορούσε να εισφέρει οποιαδήποτε πληροφορία. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα ειδικότερα, αν ο κύριος Σαμαράς είναι κριτή χρήσιμος και έχει να πει πράγματα που θα βοηθήσουν στην υπόθεση και γνωρίζει, πολύ καλός να έρθει. Τα διαδικαστικά, να είμαι ειλικρινής, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή, δεν τα γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω θα ήταν χρήσιμη παρουσία όταν με ρωτάνε.
1: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Κουβεντιάζαμε πριν εδώ με τον Σωτήρη με αφορμή τη δηλώση και του κύριου Σγουρού. Ότι την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, που λένε προσωπικές απόψεις αυτά που είπε ο κ. Γουρός, ότι μπορεί να γίνει ακόμα και έκτακτο συνέδριο, να αναιρέσει την απόφαση του νυν συνεδρίου και να υπάρχει συνεργασία με τις Νέες Δημοκρατίες. Προσωπικές απόψεις δηλαδή που τέτοιες μπορούν να έχουν όλα τα κόμματα, να ξαναβγεί ο κ. Λούκας, να ξαναβγεί η κυρία Διαμαντοπούλου, να ξαναβγούν άλλα στελέχη.
22: Να πω κάτι, κύριε Σγουρέ, με απόλυτο σεβασμό, δεν είμαι εγώ η νεότερη γενιά, δεν θα αμφισβητήσω, δεν θα δείξω έλλειψη σεβασμού σε κανέναν ο οποίος έχει προσφέρει ιστορικά στην παράταξη και δεν θέλω να θεωρηθεί. Αλλά κάνουμε όλοι μια μεγάλη προσπάθεια. Νεότερη στελέχη, νεότερη γενιά που τους γνωρίζετε νομίζω τους περισσότερους και προσπαθούμε πάρα πολύ για να ορθοποδήσει και έχουμε καταφέρει πολλά σε αυτή την παράταξη. Μαζί με εμπειρότερα στελέχη που είμαστε περήφανοι που είναι δίπλα μας και μας βοηθούν εκείνοι και αυτοί στην πρώτη γραμμή, νομίζω έχουμε φτιάξει ένα μείγμα, ένα κράμα πολύ χρήσιμο για μια παράταξη και για τη χώρα. Απέναντι σε αυτό και στην προσπάθεια που κάνουμε, και το λέω με απόλυτο σεβασμό, ενδεχομένως και ως έκκληση να μπορεί να το εκλάβει κανείς, νομίζω όταν αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη, να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτιά της, και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει εγκυμένες αρχές. Έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη. Δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και σε ένα μηντιακό σύστημα δεν ρίχνουν κατηγορίες. Το οποίο με κάποιο τρόπο τα αδύναμα σημεία ή τα φάλτσα τα μεγενθύνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν αναφέρομαι σε εσάς που δεν είναι. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το καλό της, το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως. Αλλά όταν αυτές δεν έχουν να κάνουν με την παράταξη, και πόσο μάλλον σε ζητήματα στοιχειώδη και πολύ θεμελιώδη, όπως είναι οι συνεργασίες, δύσκολα θέματα. Φυσικά, όταν για ένα κόμμα που βρίσκεται στο μέσο, να στο πω έτσι, του πολιτικού συστήματος και δέχεται κατέρωθεν πίεση, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ καθαροί όλοι.
1: Κάναν ζημιά αυτές οι δηλώσεις.
22: Του πολιτικού συστήματος και δέχεται κατέρωθεν πίεση, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ καθαροί όλοι.
1: Κάναν ζημιά αυτές οι δηλώσεις.

0: την Πέμπτη για παράδειγμα. Λέω τώρα που είμαστε στέλεγος.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να σας ρωτήσουμε υποχρεωτικά. Καταλάβατε.
1: Είναι η διάκλησή μου και καλά κάνετε.
0: Και αυτό συμβαίνει επανειλημμένα στο Πασόκ. Δεν είναι
1: τίποτα. Συνεχώς, διαρκώς κύριε Ξαναγκά, σταμάτητα. Το λέω, έχω κουραστεί να το κάνω. Εγώ φαντάζομαι και άλλα στελέχη του Πασόκ. Όπου ενώ έχουμε τις απόψεις μας, τις λέμε.
2: Αυτό λέω, ότι ισχύει το πάντα προσωπικές απόψεις ή ισχύει και διαγραφή.
1: Αυτά είναι, δεν νομίζω ότι τώρα ισχύουν τα περί διαγραφής. Το θέμα είναι ο καθένας να συνειδητοποιήσει και την κοινή προσπάθεια και μένω σε αυτό.
2: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει ένα, προσπάθεια. Ναι.
2: Ένα δεύτερο θέμα τώρα που είναι οι δημοσκοπήσεις, το βλέπετε. Σχεδόν όλες δίνουν το Πασόκ τρίτο κόμμα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα αναδιαμορφώσετε την στρατηγική πρώτο κόμμα το Πασόκ έστω και με μία ψηφοδιαφορά? Πολλοί λένε, για παράδειγμα, όταν αυτό συνεχίσει δημοσκοπήσεις έτσι, θα επιστρέψει και μπούμεραγκ από ένα σημείο και μετά. Και πήραν και στελέχη, όπως ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, που βγήκαν και είπαν πρέπει να το δούμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό που αποτυπώνουν. Ναι. Mm-hmm. Θα τις δούμε. Εγώ θέλω να είμαι σωστός και δίκαιος. Mm-hmm. Λίγο προς το φθινόπωρο, όπου νομίζω θα έχουμε λίγο μια πιο σαφή εικόνα της γενικής τάξης.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Και δεν το λέω για να κερδίσω χρόνο, το λέω γιατί
0: ισχύει αυτό που λέτε.
1: Είναι καινούργια κόμματα, δοκιμάζονται, βλέπετε υπάρχουν ανακατατάξεις. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια με κάποιο τρόπο και σίγουρα οι δημοσκοπήσεις επιστημονικά προσπαθώ έτσι να τις προσεγγίσω με κάποιο τρόπο. Στο εξάμηνο, στο πεντάμηνο, στο εξάμηνο μετράνε πιο καθαρά τις τάσεις, οπότε εκεί θα είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Νομίζω στόχος της πρώτης θέσης για ένα κόμμα το οποίο θέλει να αλλάξει τα πράγματα, ζητάει την πολιτική αλλαγή ως προαπαιτούμενο, ένα ιστορικό κόμμα το οποίο δεν μπορεί να διεκδικεί, όπως καταλαβαίνετε, απλά την παρουσία του στον πολιτικό χώρο, ούτε είναι μια φιλολογική λέσχη για να εκφράζει απλά απόψεις, για να εφαρμόσει τις απόψεις του, οι οποίες πρέπει να γίνουν πλειοψηφικές, και για να γίνουν πλειοψηφικές σημαίνει νίκη φυσικά. Αυτό αυτόματα σημαίνει και τη νίκη. Άρα ο στόχος του Πασόκ και κάθε κόμμα που θέλει να κυβερνήσει, αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα που δεν θέλουν να κυβερνήσουν, είναι πολλά. Αλλά το Πασόκ, που είναι ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το πολύ πλούσιο, κατά γενική ομολογία, δεν τα λέω εγώ, προγραμματικό του πλαίσιο, το οποίο πλουτίζεται διαρκώς, ο στόχος του δεν μπορεί να είναι άλλος από το να κερδίσει και να εκπαραθυρώσει σε πρώτη φάση τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Είναι αναγκαίο η Νέα Δημοκρατία να μπει στην αντιπολίτευση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Νομίζω πολύ σωστά θέτουμε αυτό το στόχο και θα παλέψουμε γι' αυτόν μέχρι τελευταία στιγμή, ανεξαρτήτως των δημοσκοπικών δεδομένων, όποια και αν είναι αυτά.
0: Και με διορθώνει φίλος, ο οποίος μάλλον και φίλος του Πασόκ, όχι μάλλον σίγουρα φίλος του Πασόκ και τον ξέρουμε. Μήνυμα και μου λέει ότι την Παρασκευή υπάρχει ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί, όχι στέγαση. Εγώ θα ήμουν λάθος, αλλά θυμάμαι ότι είναι ένα θέμα καθημερινό, ακόμα πιο σοβαρό ενδεχομένως.
1: Ορίστηκε χθες απόφαση του Πρωθυπουργού, δέχτηκε την επικυρία του Πρόεδρου του Πασόκ και θα γίνει μια ζήτηση την Παρασκευή.
2: Γιατί είναι ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
2: Και θα έχουμε σύγκρουση Ανδρουλάκη Μητσοτάκη. Τα λέω καλά?
0: Κάτι θα πούνε για τις υποκλοπές, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, αλλά νομίζω πέρα από τις υποκλοπές που το θέμα τρέχει, η ακρίβεια είναι το μείζον ζήτημα. Το Πασόκ έχει βγει μπροστά, έχει ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων, κάνει διάφορες συναντήσεις διαρκώς, αναδεικνύει τα ζητήματα. Χθες αναδείξαμε την παρούφα, επιτρέψουμε την έκφραση, με τους 2.000 κωδικούς, οι οποίοι τελικά δεν υπάρχουν. Δεν τους ξέρει κανείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί και αν υπάρχουν, οι μειωμένοι εννοώ.
0: Ναι. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα θέμα, κύριε
2: Λαβίνα,
0: ότι και να λέει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, ο καθένας την αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του και είτε είναι 2.000 κωδικοί,
2: δεν το κοροϊδεύει τίποτα. Είτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να το
0: κοροϊδεύει. Είναι τα πράγματα
2: κανένα.
0: Δηλαδή που δεν είναι ο αέρας που λες στην εξωτερική πολιτική. Λες, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα τους βυθίσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε. Εδώ είναι, πάει ο άλλος και κλαίει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.
1: Το ζει καθημερινά, το βιώνει.
0: Αφήστε το τώρα και
1: μιλάμε κι εμείς. Δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν τα κατάφερε η κυβέρνηση σαν αποτέλεσμα.
0: Ναι, και εσείς δεν καταφέρατε, βέβαια. Η αλήθεια είναι από την πλευρά σας, παρά το γεγονός ότι είχα θέσει μια σειρά από πολλές προτάσεις, να τις κάνετε κτήμα του κόσμου και να σας εμπιστευτεί γι' αυτό, να το πούμε και αυτό έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε και δεν έχετε πια πολύ χρόνο, το ξέρετε.
1: Αν μπορώ να δώσω μια πολύ
0: σύντομη
1: απάντηση. Πέρα από την αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της κυβέρνησης, καταφέραμε τουλάχιστον τη μείωση του ΦΠΑ, θεωρώ, στα βασικά αγαθά.
0: Ναι, με την πίεση την κάνετε ανάγκη, πράγματα. Αυτό είναι
1: την
0: αλήθεια.
1: Ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και την όλη αυτή την κοροϊδία. Δηλαδή, υπάρχουν προτάσεις που σου λέει: κάνεις ξαφνικά τη μείωση του ΦΠΑ, έχεις κατοχυρώσει τις τιμές ήδη, γιατί δεν το ανακοινώνεις και το κάνεις μετά από μια εβδομάδα. Ναι. Το κάνεις άμεσα. Οπότε εκεί βλέπεις άμεσα τη διαφορά. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία τα έχουμε θέσει προς συζήτηση και νομίζω μπορούμε εύκολα. Θα μπορούσε όχι εύκολα, αλλά σίγουρα απαιτητικά, αλλά με ελέγχους, με ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών, των επιτροπών που κάνουν τους ελέγχους, να έχουμε και σχετικά.

0: αποτελέσματα. Η κυβέρνηση έχει αργήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο δεν το αποφασίζει.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γλαβίνα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά πάρα πολύ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε.
1: Υποψήφιο στη Β' Θεσσαλονίκη, δεν είναι ο κ. Γλαβίνα.
2: Μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην εκπρόσωπο τύπου. Σωτήρη, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη.
1: Α, είναι φρέσκο.
2: Φρέσκο τώρα στην αυτοεμπορική, στη Μάγκη Δούση.
1: Τι είπε.
2: Να το δούμε.
3: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματό σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ δεν το ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω, αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να πάρει ο τυθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μούπες και δεν συμμαζεύεται.
1: Πιο καθαρά δεν γίνεται να το πει.
2: Το πέ,
1: να παραιτηθεί ο Φάμελος, να εκλεγεί νέος αρχηγός.
2: Και αυτός
1: είμαι
2: εγώ.
1: Εφόσον είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει διαγραφεί από την ομάδα, αλλά όχι από το κόμμα.
2: Νομίζω, ομάδα, ναι, κόμμα εγώ, λέει,
1: θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι υποψήφιος για να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις λέει δείχνουν ότι 1,5-2% μπορούμε να πάρουμε. Μπορούμε να πάρουμε προφανώς με βάλουν και 3. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε 3.
2: Λοιπόν, λέει το Σάββατο ήταν η επιτάση.
1: Ναι,
2: αυτό που σας λέγαμε χθες.
1: Ναι. Όσο ο Πολάκης μπορεί να είναι ο Σαμαράς του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Τσίπρα. Να το πω αλλιώς. Μπορεί.
2: Θα κρατήσεις κάτι πάντως.
1: Δεν είναι ίδιο το προηγούμενο, ούτε οι ίδιες περιπτώσεις.
2: Είπε τώρα Μπακογιάννη χθες.
1: Ναι.
2: Ότι μπορεί να του κάνει καλό με την έννοια ότι φαίνεται ότι διαφοροποιείται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, που η Νέα Δημοκρατία τον κατηγορεί και θα τον κατηγορεί. Ότι όταν θα αρχίσει και παίρνει πίσω τα στελέχη από ένα διάστημα και μετά κάποια από τα στελέχη. Ναι. Ότι να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον
1: να σου πω την άποψή μου γι' αυτό. Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέγεται.
2: Λέω το πει κύριε Μπακογιάννη και το καπέλο.
1: Έχει μια λογική. Από την άλλη πλευρά, επειδή στον άνθρωπο πρώτα βγαίνει ψυχή και μετά το χούι, ναι, και επειδή όταν έχει μάθει να έχει ένα δημόσιο λόγο όπω έχει μάθει χρόνια τώρα, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί σε μια μακρά ή έστω και σύντομη προεκλογή. Εκεί περίοδο για να δείχνεις μετριοπαθής, ενώ δεν είσαι, ή να δείχνεις ότι έγινες κεντρός, ενώ είσαι αριστερός. Αλλά αυτό θα το δούμε. Δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικώς.
2: Δεν είναι κεντρός ο άνθρωπος. Φαντάζομαι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι φαντάζεσαι.
2: Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, το κέντρο είναι μια μπαρούφα. Δεν υπάρχει ποτέ κέντρο.
1: Το κέντρο είναι μια μπαρούφα, συμφωνώ και εγώ. Αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που κατά καιρούς βγάζουν κυβερνήσεις. Μεταφέρονται. Δεν είναι οι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν μπετόναρμένα ακόμα 30 χρόνια.
2: Δεν
1: καλή
2: είναι
1: ώρα.
2: Δεν είναι αυτό το κέντρο. Αν ρωτήσετε, είναι το κέντρο. Είναι ένα πολιτικό επιστήμονα. Δεν σου πω αυτοί που βγάζουν κυβερνήσεις.
1: Α, το πολιτικό επιστήμονα. Δεν σου λέω στην κάλπη.
2: Ξέρω να βγάζει το κέντρο.
1: Στην κάλπη. Αυτό
2: βγαίνει.
1: Ο μεσαίο χώρο λέμε αυτό που βγάζει κυβερνήσεις. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι πρώτα βγαίνει ψυχή μετά το κούι και θα φανεί πιστεύω συντόμω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Τα λέμε στο επόμενο live!
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Δυστυχώς για εσάς δεν ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη, εμείς ακολουθούμε έτσι.
10: Σε λίγο όμως θα είναι η Νίκη Λιμπεράκη. Γιατί έχουμε μαζί μας με μεγάλη μας χαρά την Ιωάννα Μάνδρου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ιωάννα μας, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
10: Έχετε πάλι μπερεκέτια εκεί στο δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν έχετε αναδουλειές ποτέ. Ε.
12: Ποτέ αναδουλειές. Τώρα στην από χτες και σήμερα θα συνεχίζεται αυτή η ένταση, θα έλεγα.
10: Ναι, ναι.
12: Την υπόθεση των υποκλοπών, μια υπόθεση που απασχολεί τουλάχιστον τώρα έχουν κλείσει 4 χρόνια από το 2022. Χθες είχαμε μια δικαστική και πολιτική κίνηση με σημασία και στα δύο πεδία από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατέθεσε αίτηση στον Άριο Πάγο και ζήτησε την πλήρη διελεύκανση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει. Είναι η πρώτη φορά που προσθέτει πολιτικό πρόσωπο πέραν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, που όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστατεί σε αυτή τη δικαστική διαδρομή, και άλλοι βέβαια, όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Πίρδης. Η αίτηση αυτή υποβήθηκε στον Άριο Πάγο. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα κριθεί μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα που εκκρεμούν, γιατί είναι 3 τώρα. Ένα που έχει κάνει ο Χρήστος Πίρτζης, που θέλει, ζητά να ξανανοίξει υπόθεση παρά την πρόσφατη αρχιοθέτηση. Ένα άλλο αίτημα έχει υποβληθεί από δικηγόρο θυμάτων, τον Ζαχαρία Κεσέ, που ζητά την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης και την εξέταση ενός Ισραηλινού υπηκόου που έχει καταδικαστεί σε βαρύτατη ποινή για το Πρέταντορ του Τάλ Ντίλιαλ. Είναι αυτός ο οποίος έχει εξαπολύσει δημόσια και διάφορες απειλές ότι έχει χαρτιά στα χέρια του κτλ.
11: Το Ζαχαρία και εσένα από μόνο θα τον έχει την επόμενη ώρα η Νίκη Λιμπεράκη εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι.
12: Άρα και είναι και το αίτημα Σαμαρά, είναι τα 3 αιτήματα. Να πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αιτήματα αυτά θα τα κρίνει ο ίδιος, δεν θα τα αναθέσει σε άλλον, ο νέος εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, που ορίστηκε πρόσφατα, ούτε μια εβδομάδα, είναι νέος εισαγγελέας στον Άριο Πάγο. Και σήμερα περιμένουμε τις πρώτες αγωγές, διότι θύματα των υποκλοπών θα στραφούν κατά ιδιωτών, όχι πολιτικών προσώπων, και θα ζητήσουν αποζημιώσεις κάποιων εκατομμυρίων για την παγίδευσή τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι βέβαια αυτοί που καταδικάστηκαν. Αυτή η κίνηση τώρα με τις αγωγές, όπως καταλαβαίνουμε, διευρύνει τη δικαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και πιέζει για να ανοίξει πάλι η υπόθεση, η οποία έχει αρχιοθετηθεί. Είναι μια υπόθεση η οποία νομίζω, παρά τις δύο αρχιοθετήσεις του Αρείου Πάγου, δεν έχει κλείσει και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει και θα την ακολουθήσουμε κι εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
11: Ξέρουμε ποια πρόσωπα μη πολιτικά είναι. Είχα πληροφορίες παλιότερα για τον Λάκη Λαζόπουλο, για παράδειγμα. Θα είναι σε αυτή την που περιμένουμε σήμερα?
12: Όχι. Δεν είναι. Ο Λάκης Λαζόπουλος προς το παρόν δεν έχει κινηθεί ούτε ποινικά ούτε αστικά. Αυτοί που κινούνται αστικά θα είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι ιδιώτες οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται και να τους αναφέρω, διότι οι άνθρωποι, και να τους πούμε, είναι από αυτούς που δεν τους ξέρει κανείς. Δεν στρέφονται πάντως κατά προσώπων πολιτικών, στρέφονται κατά εκείνων που το δικαστήριο τους καταδίκασε, άλλους που είναι σε αυτές τις εταιρείες που μετήχαν στις παρακολουθήσεις. Είναι μια κίνηση η οποία έχει την αξία της, γιατί είναι άλλο να έχεις τον κίνδυνο μόνο της καταδίκης και άλλο να έχεις και τον κίνδυνο να βάλεις και το χέρι στην τσέπη.
11: Ιωάννη, να ρωτήσω κάτι, μπορεί να είναι χαζό όντως, αλλά επειδή εγώ δεν κατανοώ τους όρους. Ζήτησε ο κύριος Σαμαράς, λέμε, την διερεύνηση. Δεν έκανε όμως μήνυση. Ποια είναι η διαφορά? Υπάρχει διαφορά? Μπορεί να είναι τελείως χαζή η ερώτηση, το εννοώ, αλλά επειδή δεν ξέρω, θέλω να μάθω.
12: Μήνυση, για να κάνει μήνυση πρέπει να στραφεί συγκεκριμένα κατά του τάδε, του τάδε, του τάδε. Ή να στραφεί γενικά κατά. Έχει μια διαφορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο της εμβέλειας Σαμαρά.
11: Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
12: Όχι, περισσότερο προσυδειάζει στο να κάνει αίτηση.
11: Μάλιστα. Και τι εκτιμάς ότι θα γίνει στο τέλος με όλα αυτά, έτσι? Πες που να ξέρεις.
12: Αν με ρωτάς προσωπικά, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή οπωσδήποτε δεν θα κλείσει εύκολα, αλλά δεν ξέρω και πού θα καταλήξει, διότι όσες υποθέσεις υποκλοπών τα τελευταία χρόνια μας απασχόλησαν, από την εποχή Τόμπρα δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει. Τώρα εδώ βέβαια τούτο είναι πιο σύγχρονο και πιο βαρύ. Είναι υποθέσεις δικαστικά δύσκολες στην απόδειξη.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα.
10: Καλημέρα, Ιωάννα, μας ευχαριστούμε πολύ.
11: Ιωάννα Μάνδρου.
10: Πάμε στην επίσκοπο περιβάλλον.
11: Πάμε, δεν είναι.
10: Λοιπόν, σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Άλλο πες τώρα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ακούω το Μάνο Τσιλιμίδη, λέει, και είμαι απόλυτα σύμφωνος με όσα λέει. 12 με 5, 5 με 7 ακούω την Έρη, ευτυχής, λέει, με τα έξυπνα αστεία της φιλικότητα Νίκος. Ευχαριστούμε που ακούτε και εμάς. Γιατί αλλιώς γιατί είμαστε ένα μήνυμα, ναι, ναι. Πότε κοιμάστε.
11: Άγρυπνος, είστε σαν τον Τσιλιμίδη.
10: Πότε κοιμάστε ήταν το ερώτημα, πρόλαβε ο φίλος εδώ πέρα, ο σύντρομος Βασίλης. Να με πρόλαβε όμως. Λοιπόν.
11: Τώρα, άμα βγούμε έξω, θα μου πει σύντροφο με την έννοια ότι πιερωνόμαστε από την ίδια εταιρεία. Που δεν τρεφόμαστε.
10: Σύντροφο είσαι και φαίνεσαι που λέμε. Αλλά
11: ναι.
10: Το έχει κόψει το σύντροφο ο κ. Τσίπρα στο τελευταίο διάστημα. Το ακού. Πρόσεξε, το έχει κόψει το σύντροφο. Το έχει κόψει το σύντροφο. Ναι, το φωνάζει. Δεν είμαι αριστερό πια, παιδιά, τόσο.
11: Έχουμε την είδηση του Άδωνη. Να την βάλουμε πριν το τέλος.
10: Βάλε έναν Άδωνη. Άδωνης χθες το βράδυ στο Action 24. Ναι. Στον Τάκη τον Πιέρο, στον Τάκη και στην Ελένη μας, την Καλογεροπούλου, στα αστέρια μας όλα.
13: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο. Ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα. Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός. Μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Και να μας πουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμείς Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει εντιμότητα. Για να σκλείς φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει εντιμότητα.
9: Δεν έχω ξανακούσει σκληρότερη επίθεση του κ. Γεωργιάδη στον κ. Τσίπρα τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει απάντηση. Γιατί το χοντρένει πάρα πολύ, δεν είναι χιουμοράκι πλακίτσα. Εδώ του λέει κατηγορίες πολύ σοβαρές. Πάρα πολύ σοβαρές. Φαντάζομαι ότι και ήταν ανάποδο αυτό, ας πούμε. Το ίδιο θα ήταν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει τώρα να αρχίσει από ό,τι καταλαβαίνω μάτς.
10: Θα απαντήσει, αλλά θα τσιμπήσει. Φαντάζομαι.
9: Κάπως θα απαντήσει, ρε παιδί μου. Γιατί λοιπόν. Αυτά. Έρχεται η Νέα Βασιλή Τέτσικα εδώ στο στούντιο για
10: το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
9: Βεβαίως, θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις της τελευταίας ώρας και των ώρων που έρχονται όμως. Και εμείς θα είμαστε μετά είναι Νίκη Λιμπεράκη και αμέσως το πρωί, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ παρέα από το Θεός. Γεια σας.
13: Κάστε τον! Δικός μου είναι, εμένα μου φύγε!

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο στη Δαμασκό που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συρία. Οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο στην Άγκυρο, όπου θα συζητηθούν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Το απόγευμα θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΕΠ για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν είναι πιθανό να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Σημείωσε ότι αν ήταν στο χέρι του Τραμπ θα έδινε τα F-35, αλλά όπως είπε, υπάρχουν οι αποφάσεις του Κογκρέσου. Στόχος του Πασόκ είναι η νίκη ώστε να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το προγραμματικό του πλαίσιο και να εκπαραθυρώσει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Γιάννης Γουρού περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως θα πρέπει να σκεφτόμαστε καλύτερα για το καλό της παράταξης. Χαρακτήρισε καλοδεχούμενη ακόμη και αν άργησε την αίτηση Σαμαρά προς τη δικαιοσύνη, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Πρέταντορ. Πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, τον χαρακτήρισε τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι έχει ξεκινήσει μια κατανόητη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που είναι λυπηρός γεγονός. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κατά ενός 14χρονου από την Αλβανία μετά την καταγγελία 15χρονης για βιασμό και βιντεοσκόπηση. Από το σπίτι του δράστη κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο Σάμο και Ικαρία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Στα αθλητικά, παρελθόν από την Εθνική Πορτογαλία ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία Κολομβία για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. 1.740.000 συνταξιούχους θα καταβληθεί φέτος περί τα τέλη Νοεμβρίου το μόνιμο πλέον ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα σας, 11 και 5 είναι πρωινό Τρίτης, 7 εβδόμου, δείχνει το ημερολόγιο, αρκετή ζέστη έξω, μπορεί να σας κουράζω, αλλά θέλω να σας δίνω τη μεγάλη εικόνα γιατί είναι κάπως παρήγορη σε σχέση με το πώς είμαστε εδώ σήμερα. Καύσωνα με 44 διαβάζω ότι έχουν στην Ισπανία, 40 στην Πορτογαλία, 39 στη Γαλλία, με πυρκαγιές, με ισχυρούς ανέμους, οπότε κάπως καλύτερα είμαστε εδώ, τουλάχιστον από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί οι πυρκαγιές υπάρχουν, ορισμένες εξ αυτών με προεκτάσεις που ακόμη δεν γνωρίζουμε καλά-καλά. Αναφέρομαι σε αυτήν την ιστορία του εργοστασίου ανακύκλωση στο Ωραιόκαστρο, τέταρτη μέρα. Και ένα τοξικό νέφος που έχει ανιχνευθεί ακόμη και εδώ, στην Αττική. Πάντως, σε σχέση με τις συνθήκες σε άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, είμαστε ακόμα υποφερτά. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, μαζί θα πάμε στις 12. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο μας, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει να καλέσετε στο 211 1080 880. Ο Βασίλης Κρυμπάς μας αφήνει τις μουσικές του.

0: Εδώ είμαστε. Έφτασαν οι πρώτες σας καλημέρες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με μήνυμα μαζί μας. Δύο πράγματα νομίζω ότι περισσότερο απασχολούν την επικαιρότητα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη γειτονική Τουρκία, στην Άγκυρα. Εκεί φτάνει ο Τραμπ με δώρα, όπως όλα δείχνουν, για τον Ταγί Περτογάν. Και μένει να μάθουμε ακριβώς τι έκταση θα είναι αυτά τα δώρα. Μιλάμε βεβαίως για την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Ακούσατε τον κύριο Συρίγο, καλεσμένο εδώ νωρίτερα, να εκτιμά ότι δεν θα φτάσει εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά θα αρκεστεί στους κινητήρες που θέλει να αγοράσει η Τουρκία για τα δικά της μαχητικά, τα ΚΑΝ. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την τουρκική πρωτεύουσα και την απεσταλμένη μας εκεί για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Ήρθε και αυτή η είδηση από τη Συρία, όπου βρίσκεται κατά το πρόγραμμα τουλάχιστον ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Φαίνεται ότι σημειώθηκαν κάποιες εκρήξεις σημείο της Δαμασκού, που είναι αρκετά κοντά στο ξενοδοχείο που, από ό,τι λέγεται, έχει καταλύσει ή επρόκειτο να καταλύσει ο Γάλλος ηγέτης και η αντιπροσωπεία του. Το δεύτερο θέμα έρχεται από το εσωτερικό και είναι αυτή η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει επισήμως τις διαδικασίες ενώπιον της δικαιοσύνης για τη δική του παγίδευση με το παράνομο λογισμικό Predator. Τι είπα, Predator. Και εκεί έχουμε πολλά να πούμε και σε επίπεδο δικονομικό, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό. Η αμηχανία της κυβέρνησης είναι έκδηλη. Και είναι μια αμηχανία που οδηγεί και σε ατυχείς επιλογές διατυπώσεων. Κάποιες φορές ο εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινέκης, είπε με νόημα ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 23. Έναν ολόκληρο χρόνο από όταν έσκασε το θέμα των παράνομων υποκλοπών δηλαδή. Μια δήλωση που στην προσπάθεια, που στην πραγματικότητα προσπαθεί να δείξει τον πρώην Πρωθυπουργό περίπου ως συνένοχο. Άρα κάπως έτσι αποτελεί και έμεση παραδοχή μιας κάποιας ενοχής ή εν πάση περιπτώσει μιας κάποιας εμπλοκής. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος των θυμάτων παρακολουθήσεων, ο κύριος Ζαχαρίας, και σας. Πριν απ' όλα όμως σύνδεση με την Τουρκία, από την πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας απεσταλμένη των παραπολιτικών, η συνάδελφος Χρύσα Μακρύ καλύπτει τις εργασίες αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ, που έρχεται σε μια συγκυρία εξαιρετικά σύνθετη. Δεν είναι μόνο το μέτωπο της Ουκρανίας, είναι ο παράγοντας Τραμπ, για κάποιους από τους διπλωμάτες ο εσωτερικός εχθρός στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Είναι αυτός ο πόλεμος στο Ιράν που άφησε τον Τραμπ μόνο του, ενώ επιθυμούσε μια πιο ενεργή στήριξη, και είναι και τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, αυτά που είπαμε νωρίτερα, τα δώρα που κομίζει, όπως λέγεται, στις αποσκευές του ο Τραμπ προς τον Ερντογάν. Χρύσα, καλημέρα από την Αθήνα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα Νίκη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Τραμπ, ο φίλος του Ερντογάν, έτσι είπε ακόμη και σήμερα ξεκινώντας από την Ουάσιγκτον. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί αυτή η σύνοδος, είναι η 36η να πούμε, να έχει να λύσει πολλά εσωτερικά ζητήματα μετά από τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν θα προσφέρει πια την αμυντική προστασία στην Ευρώπη, γιατί θα πρέπει να αυξήσουν και αυτοί τις δαπάνες και να φτάσουν στο επίπεδο και περισσότερο των δαπανών της Αμερικής. Έχουν λοιπόν να λύσουν τις ισορροπίες τους, αλλά φαίνεται, Νίκη, ότι κυριαρχούν περισσότερο τα περιφερειακά ζητήματα, δηλαδή το Ουκρανικό, η εξέλιξη στο Ουκρανικό. Υπήρχαν επικοινωνίες τις προηγούμενες ημέρες και τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι θα έρθει εδώ. Μάλλον βρίσκεται εδώ ήδη και θα έχει και συνάντηση με τον Ερντογάν. Επίσης, οι εξελίξεις, εγώ θα έλεγα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Ιράν, είναι εδώ εκπρόσωποι των χωρών του κόλπου που θέλουν να δουν και να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα των ισορροπιών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και κυρίως σε ό,τι μας αφορά, Νίκη, έχουμε το θέμα των εισαγγελιών του Τραμπ. Όπως είπες και εσύ, θα φέρει δώρα στον Τούρκο πρόεδρο. Κυριαρχούν αυτές οι συζητήσεις για τα F-35, αν τελικά θα μπορέσει ο Τραμπ, ναι, να ξεμπλοκάρει τις αντιστάσεις του Κογκρέσου και να δώσει την να επανεντάξει επί της ουσίας την Άγκυρα
0: χωρίς
1: στο
0: να έχει κλείσει
1: αυτό πρόγραμμα.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή. Χρειάζεται απλά να θυμίσουμε ότι δεν έχει κλείσει το θέμα των S-400, τουλάχιστον με τη διαχείριση που επιθυμεί να επιβάλλει η Ουάσιγκτον στην Τουρκία.
1: Ναι, δεν έχει κλείσει και από ό,τι φαίνεται ούτε η Τουρκία είναι διατεθειμένη να το κλείσει. Είχε επαφές. Ο κύριος Ιτάν είχε πάει πριν από λίγες ημέρες στη Μόσχα και είχε συναντηθεί με τον ομολογό του και με τον Πούτιν. Δεν φάνηκε να αλλάζει κάτι σε αυτή την τακτική. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, το πιο πιθανό, Νίκη, είναι να υπάρξει εξαγγελία σήμερα. Αυτό είναι που συζητιέται εδώ, να υπάρξουν εξαγγελίες του Τραμπ ότι όντως θα μπει η Τουρκία και θα βρούμε έναν τρόπο για να την εντάξουμε. Όμως επί της ουσίας δεν νομίζω να γίνει κάτι. Είναι από αυτά που λέει ο Τραμπ και που συνέχεια τα παίρνει πίσω. Το πιο πιθανό είναι να δώσει τους κινητήρες για τα μαχητικά καν, αλλά και πάλι και αυτό είναι υποαίρεση μετά τις αντιστάσεις των γερουσιαστών, των συντηρητικών, των ρεπουμπλικανών μέσα στην γερουσία. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Είναι μια σύνοδος η οποία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είναι από τις όντως κομβικές, γιατί δεν έχει να συζητήσει ένα θέμα όπως ήταν στη Χάγη πέρυσι για την αύξηση των δαπανών που όλοι υπό το φόβο του πολέμου.
0: Είναι στην πραγματικότητα μια άλλη αρχιτεκτονική που βέβαια έχουμε περάσει από πολλές διακυμάνσεις. Θυμίζω, Χρήσα, ότι πριν από κάποιους μήνες συζητούσαμε και με ένα σχετικό πανικό για την υπόθεση της Γρυλανδίας. Έκτοτε έχουμε μεταβολήσει αποφάσεις όπως η απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ευρώπη έχει θέσει σε εκείνη τα δικά της προγράμματα που θα χρειαστούν κάποια χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι γίνονται κάποια βήματα. Πρώτη συνάντηση τώρα το μεσημέρι, καταλαβαίνω, Τραμπ Ερντογάν, σωστά?
1: Ναι. Αναμένεται γύρω στις 2 το μεσημέρι, έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Στις 3 έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Ερντογάν. Στη συνέχεια θα δώσουν συνέντευξη τύπου, όπως λένε τα τουρκικά μέσα. Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχει μεγάλη σημασία για μας την Αγγλία και θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Η στάση που θα κρατήσουν οι σύμμαχοί μας, κυρίως η Γαλλία, απέναντι σε αυτή την πρόθεση του Τραμπ. Τώρα μην περιμένουμε ισχυρή στήριξη από τη Γερμανία. Η Ιταλία ενδεχομένως να φέρει εκείνη κάποιες αντιστάσεις. Να θυμίσω και τις δηλώσεις του Νετανιάχου χθες. Ότι
0: στο Fox βέβαια πολύ και με αναφορά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ναι, για θύμισέ μας. Ναι.
1: Ακριβώς, ο Νετανιάχου λοιπόν είπε ότι εάν τελικά προχωρήσει ο Τραμπ στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, θα αλλάξουν ισορροπή στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σε αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις το ποιος θα είναι ισχυρός. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ με τα μαχητικά κυριαρχούν. Και βέβαια θα έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην διχοτόμηση της Κύπρου. Πλέον από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως το ζήτημα κινείται, αν κινείται πάρα πολύ αργά, θα υπάρχει ένας ενταφιασμός του ζητήματος. Εάν οριστεί ως χωροφύλακας όλης της περιοχής με τα F-35 με τη στήριξη της Αμερικής η Τουρκία.
0: Για να δούμε.
1: Αυτό λοιπόν φοβάται ο Νετανιάχου, έχει στείλει τα μηνύματά του. Όπως καταλαβαίνεις, όλα είναι ανοιχτά. Σήμερα έχουμε διμερείς συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών.
0: Και τα κρίσιμα είναι αύριο.
1: Είναι να θυμίσουμε.
0: Τα κρίσιμα συνολικά.
1: Αύριο θα είναι οι συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών όλων. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις των τύπων.
0: Χρήσα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Φτάνει βέβαια, συγγνώμη, να πούμε και για την ελληνική αντιπροσωπή που φτάνει το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη και ο κύριο.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε θερμά τη Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των παραπολιτικών. Καλύπτει τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής και τις πολύ κρίσιμες συναντήσεις που γίνονται στο περιθώριο αυτής. Και βεβαίως θα σας ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου με διαρκείς παρεμβάσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε σε μια πρώτη διακοπή. Επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαρία και σε. Να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται μετά την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να καταθέσει μια αίτηση στον Άριο Πάγο για τη διερεύνηση της δικής του παγίδευσης με το Predator. Να καταλάβουμε λίγο επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όσοι μας ακούτε από το λεκανοπέδιο και οδηγείτε αυτοκίνητο, έχετε κάθε λόγο να μείνετε συντονισμένοι. Γιατί ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος Αθηναίων θέτει στη διάθεση των πολιτών μία εφαρμογή, δωρεάν εφαρμογή για τη στάθμευση. Θα μάθουμε λεπτομέρειες. Θα ρωτήσω εξαντλητικά. Είναι ένα θέμα που μας καίει όλους. Θα είναι κοντά μας η αρμόδια αντιδήμαρχος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
19: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να κάνουμε ένα θέμα, γράφει εδώ ένας ακροατής, μια ακροάτρια δεν υπογράφει, για αυτά που αλλάζουν στις πολυκατοικίες με τις υπερεξουσίες του διαχειριστή. Θα γίνει χαμός. Δεν έχω χειρότερο από τη συνέλευση της πολυκατοικίας. Δεν έχω πιο δύσκολο. Εντάξει, κάθε υπερβολή το λέω, έχω προφανώς, αλλά είναι κάτι πάντα πάρα πολύ χρονοβόρο και πάντα υπάρχει κάποιος. Πάντα υπάρχει αυτός ο κάποιος. Τουλάχιστον ένας. Πώς είναι στους 12 ενόρκους, που είναι ο ένας που λέει πάμε, αλλά ο ένας έχει αμφιβολία. Έχεις έναν που λέει όχι, όχι σε όλα, όχι σε φωτοβολταϊκά, όχι σε ταράτσες με φύτευση. Ναι, αλλάζουν, οκ, okay, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Αλλάζει το καθεστώς και η αλήθεια είναι ότι είχε να αλλάξει κάναν αιώνα, οπότε εντάξει, ίσως μια δεύτερη ματιά, λίγο πιο σύγχρονη να απαιτείται. Μιλώντας για ενόρκους, άντε να το φέρουμε από τη συνέλευση των πολυκατοικιών στη δικαιοσύνη και σε μια υπόθεση που τη βλέπουμε να εξελίσσεται σε διάφορα επεισόδια με πολύ σημαντικές, αδιαμφισβήτητα σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις. Μιλάμε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές είναι δικηγόρος και εκπροσωπεί κάποια από τα θύματα σε αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση του Predator. Είχαμε χθες την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά να πάει στον Άριο Πάγο και να αιτηθεί τη διερεύνηση της δικής του περίπτωσης. Καλημέρα σας κύριε Κεσσές, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Να πω ότι εσείς δεν εκπροσωπείτε από ό,τι καταλαβαίνω τον πρώην Πρωθυπουργό, σωστά, δεν είναι εντολέα σας ο κύριος Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς έχει τη δικιά του νομική ομάδα.
0: Σωστά.
1: Απλά οφείλω να πω ότι στα πλαίσια του γενικότερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση έχω συνομιλήσει και έχω ενημερώσει σχεδόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
0: Κάνω απλώς αυτή τη διευκρίνηση για να είναι σαφές στους ακροατές μας. Κύριε Κεσσέ, θα μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε καταρχάς διαδικαστικά, δικονομικά, τι είναι αυτή η αίτηση, είναι κάποια μήνυση, τι είναι κάποια αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης για περαιτέρω έρευνα?
1: Αυτή η αίτηση που κατέθηκε από τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, είναι μια αίτηση η οποία ουσιαστικά επέχει θέση μηνύσεων. Καθώς ζητάει τη διερεύνηση της υπόθεσής του, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Μπακέλα και εκκρεμούν και άλλα αιτήματα ανάσυρσης όπως του κυρίου Σπίρδη και του κυρίου Κουκάκη.
0: Είναι νέος, ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μέχρι πρώτον εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας.
1: Πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης σε συνδυασμό με την αίτησή του να διερευνηθεί η υπόθεση της παγίδευσής του.
0: Η περίπτωση του κυρίου Σαμαρά είναι περίπτωση απόπειρας παρακολούθησης ή τελεσμένης παγίδευσης?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει και όλα αυτό το οποίο προσπαθεί να αναδείξει ο κύριος Σαμαράς. Μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν ξέρει αν ο πρώην Πρωθυπουργός έχει παγιδευτεί ή δεν έχει παγιδευτεί. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, οι 11 υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί με τον κύριο Σαμαρά, καμία από αυτές δεν έχει ασχοληθεί, δεν τον έχει καλέσει για κατάθεση, ούτε έχει εξετάσει το κινητό του τηλέφωνο. Αυτό ακριβώς ζητάει και ο κύριος Σαμαράς. Και αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και αν δεν διερευνηθεί, δεν μπορούμε σε κανένα επίπεδο να μιλάμε για πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης.
0: Δεν έχω καταλάβει κάτι τώρα που νομίζω και αρκετοί από εκείνους που μας ακούν θα το μοιράζονται ως απορία. Εδώ έχουμε κάποιες αποκαλύψεις. Εδώ και χρόνια έχουμε κάποιες αποκαλύψεις. Είναι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των θυμάτων το αν θα εξεταστεί το κινητό τους. Δηλαδή όποιος θέλει εξετάζεται, μπορεί να παρακολουθεί κάποιος έναν πρώην πρωθυπουργό και να μην είναι υποχρεωτικό να προσκομίσει το κινητό του, να εξεταστεί, να δούμε τέλος πάντων ο άνθρωπος αυτός εκ της θέσεώς του. Μπορεί κανείς βάσιμα να πει ότι είχε πρόσβαση σε υποθέσεις που μπορεί να είναι και ευαίσθητες για το κράτος. Όποιος θέλει πάει και εξετάζεται το κινητό του, δεν είναι υποχρεωτικό?
1: Είναι πολύ εύλογη απορία που έχετε και αυτό ακριβώς αναδεικνύει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα, σαν να υπάρχει ένα όρατο χέρι το οποίο συντονίζει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες στο να μην κάνουν τη δουλειά του. Είναι δεδομένο ότι έχουμε αυτεπαγγέλτως διοκόμενα κακουργήματα και θα έπρεπε να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, να καταθέσουν και να προσκομίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Θυμίζω. Και πρέπει να πούμε ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες έπρεπε να είχαν παρέμβει αυτεπαγγέλτως, χωρίς να εξαρτώνται από την βούληση κανενός από τα θύματα. Είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλεια. Είναι η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων της ΕΕΠ, το Εθνικό CRT. είναι η πολυδιαφημισμένη διεύθυνση κυβερνοάμυνας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της Ελλάς, είναι η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η ΑΔΑΕ, η Επιτροπή Συντονισμού για Θέματα Κυβερνοασφάλειας, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οδοντήτων, καθώς επίσης και η Εισαγγελία Πρωτοδικών και η Εισαγγελία Τεωρίου Πάνδου. Κανείς από αυτούς δεν έχει τολμήσει να καλέσει όχι μόνο τον κύριο Σαμαρά, κανένα από τα θύματα. Και εδώ.
0: Γιατί μιλάτε για κακούργημα? Οι κατηγορίες τους τέσσερις πλημεληματικού χαρακτήρα δεν ήταν ή όχι?
1: Οι πράξεις οι οποίες εν τέλει τους αποδόθηκαν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Οι πράξεις οποίες όμως είναι υποδιερεύνηση αφορούν τα αδικήματα της κατασκοπίας, της παραβίασης μυστικών της πολιτείας, καθώς επίσης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε κακουργηματική μορφή, επειδή προέκυψε κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Ναι, αλλά αυτό τώρα, επειδή ακούω και την τοποθέτηση της κυβέρνησης, που σε αυτήν την ιστορία με έναν τρόπο έχει καταστεί διάδικος και με δική της επιλογή ως προς τη διαχείριση που κάνει, έκρινε ο προηγούμενος εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ότι δεν υπάρχουν αυτά, ούτε κατασκοπία, υπάρχει λόγος να διερευνηθεί ούτε τίποτα. Άρα είμαστε στο πλημέλημα.
1: Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να εξετάσουν τα θύματα, χωρίς να εξετάσουν τις συσκευές, χωρίς να διερευνήσουν αν διέρευσαν ή όχι προσωπικά δεδομένα και απόρριτα έγγραφα. Γι' αυτό είναι παράδοξη αυτό το δεδομένο. Αλλά ακόμα και σε βαθμό πλημελήματος, θυμίζω ότι οι πράξεις που αφορούν τα 9 πρόσωπα για τα οποία διαβιβάστηκε από το μονομελές στην ελληνική δικογραφία για διερεύνηση, ακόμα και αν θεωρηθούν ότι είναι πλημέλημα, ούτε αυτές έχουν διερευνηθεί. Ο κύριος Σαμαράς έκανε κάτι συμβολικό, διότι η δικιά του παγίδευση που έλαβε χώρα στις 8 και στις 7 και στις 8 Οκτωβρίου 2021.
0: Α, παραγράφεται τώρα τον Οκτώβριο.
1: Παραγράφεται τον Οκτώβριο. Είτε είναι πλημέλημα, εκτός αν χαρακτηριστεί κακούργημα που πάει στην 15ετή, 20ετή παραγραφή.
0: Τώρα διακόπτεται ο χρόνος παραγραφής με αυτό
1: όχι,
0: που έκανε χθες.
1: Δεν διακόπτεται. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε τον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτσει εδώ και 2 μήνες την εισαγγελία του Αερίου Πάγου, πλέον κάθεται και είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Αερίου Πάγου, δεν έχει κάνει καμία έρευνα, δεν έχει διατάξει καμία προκαταρκτική έρευνα, δεν έχει εξετάσει κανέναν και τίποτα, και παρόλα αυτά απέχει. Και ταυτόχρονα κάθε μέρα παραγράφονται πράξεις.
0: Ερώτημα.
1: Χθες, ναι. Να το πω αυτό,
0: παρακαλώ,
1: χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε την κίνησή του και πήγε στον Άριο Πάγο, χθες παραγράφηκε η παγίδευση του κυρίου Δένδια, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών και ενώ βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Ουκρανία το 2021.
0: Δεν θέλεις όμως ποτέ ο κύριος Δένδιας να διερευνηθεί η δική του υπόθεση, έτσι δεν είναι? Δεν κινήθηκε.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Αφού παραγράφηκε, πώς δεν είναι αργά?
1: Εδώ η δικιά μου η νομική αξιολόγηση είναι ότι έχουμε να κάνουμε κακουργήματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από την παρακολούθηση του Υπουργού Εξωτερικών και του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν μιλάμε για έναν δημοσιογράφο που δεν διαχειρίζεται τα απόρριτα έγγραφα. Δεν μιλάμε για έναν ηθοποιό. Δεν μιλάμε για έναν δικηγόρο. Μιλάμε για πολιτιακούς παράγοντες.
0: Να καταλάβουμε, κύριε Κεσέ, πάει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος βεβαίως είναι πρώην πρωθυπουργός και μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας, αλλά πηγαίνει με την ιδιότητα του πολίτη, ο οποίος έπεσε θύμα παρακολούθησης. Τώρα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κυρίου Μπακέλα, αν θα ασχοληθεί με αυτήν την αίτηση του κυρίου Σαμαρά, γιατί θυμίζω ο κύριος Μπακέλας ως αντισαγγελέας κλήθηκε να ελέγξει τα πεπραγμένα και την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να μην ερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση, αν και το ζητούσε η πρωτόδικη απόφαση για τις υποκλοπές. Άρα, ο κύριος Μπακέλας θα ερευνήσει και θα καταλήξει ή μπορεί και να μην ασχοληθεί?
1: Ο κύριος Μπακέλας έχει τη διακριτική ευχέρεια, διότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, να αποφασίσει ό,τι κρίνει κατά την κρίση του.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι προφανές, αλίμονο και απολύτως σεβαστό, είναι θέμα θεσμών. Όμως, σας ρωτώ, είναι υποχρεωμένος να ανοίξει την υπόθεση και να την ερευνήσει και να καταλήξει μετά στο συμπέρασμα που κατά την κρίση και την επιστημοσύνη του πρέπει να καταλήξει, ή μπορεί και να μην ασχοληθεί με αυτήν την αίτηση?
1: Αν δεν ασχοληθεί με αυτή την αίτηση, θα νομίζω ότι η πίστη και η αξιοπιστία του συστήματος απονοπής δικαιοσύνης θα καταπαραθρωθεί, διότι δεν θα μιλάμε για μια επιλογή ενός κάποιου εισαγγελέα, θα μιλάμε για μια επιλογή του επικεφαλής εισαγγελέας του Ρίου Πάγου. Είναι μονόδρομος να κάνει κάποια έρευνα, ακόμα και υποτυπώδη. Οτιδήποτε άλλο θα είναι αυτοκτονικό για το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης.
0: Ο κ. Τζαβέλας, όταν αποφάσισε να μην ερευνήσει αυτά που του ζητούσε το δικαστήριο να ερευνηθούν, έκανε κάποια έρευνα πρώτα ή αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται?
1: Ο κ. Τζαβέλας δεν έκανε καμία έρευνα. Ο κ. Τζαβέλας αποφάσισε να μην καλέσει κανένα μάρτυρα, να μην εξετάσει το αποδεικτικό υλικό, το ίδιο που υπήρχε μέσα στη δικογραφία. Ο κ. Τζαβέλας όμως έφευγε. Ο κ. Τζαβέλας ήταν και εμπλεκόμενος στην υπόθεση, διότι θυμάστε πολύ καλά ότι υπηρετούσε ως εποπτεύων της ΕΕΠ την επίδικη περίοδο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτοπροστατεύτηκε. Ο κ. Μπακέλας όμως έχει 2 χρόνια θητείας μπροστά του, είναι στο ξεκίνημα της θητείας του και αλίμονο αν επιλέξει να χάσει και τη στήριξη του ίδιου του δικαστικού συστήματος με μια επιλογή μη διερεύνησης της παγίδευσης ενός ανώτατου πολιτιακού παράγοντα όπως είναι ο Πρωθυπουργός.
0: Οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν τον κ. Μπακέλα, σωστά?
1: Οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν για όλα αυτά που είχε κάνει μέχρι τότε και για την πορεία του ως επικεφαλής μιας, ας πούμε, συντεχνίας, ως επικεφαλής ενός συνδικαλιστικού οργάνου. Mm-hmm. Δεν τον επέλεξαν για να του δώσουν ένα λευκό χαρτί.
0: Εννοώ, επειδή μιλάμε και για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, εδώ οι συνάδελφοι του δικαστικού που αναλαμβάνει εκφράζουν την άποψή τους και την προτίμησή τους.
1: Δήλωσαν την προτίμησή τους. Μια μεγάλη μερίδα επέλεξε αυτόν, κάποια άλλη μερίδα επέλεξε κάποιους άλλους. Τον κύριο Φλωρίδη και κάποιους άλλους αγγελείς. Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Να θέσω ότι είναι πολύ ευαίσθητη η θέση του, διότι ενώ έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι υποχρεωμένος να εξετάσει και αξιόπινες πράξεις που αγγίζουν το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο τον διόρισε. Και γι' αυτό θέλει προσοχή και γι' αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο κ. Μπακέλας δεν έχει επιλέξει να χρεώσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον άλλο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Την κρατάει ο ίδιος. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει αποφύγει για να αυτοπροστατευτεί και ο ίδιος.
0: Γιατί όμως,
1: και ο θεσμός δικαιοσύνης.
0: Δεν μπορεί από την άλλη να υπάρχει και μία ανάγνωση που λέει ότι ακριβώς επειδή αγγίζει το θεσμό της κυβέρνησης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κάποια από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ή δημόσιους λειτουργούς που βρέθηκαν στην κορυφή μέσα στο Μαξίμου, για να δώσει την απαιτούμενη προσοχή, τη χειρίζεται ο ίδιος προσωπικά. Δεν υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
1: Θα σας πω 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Άριος Πάγος ποτέ δεν έχει ερευνήσει αντίστοιχη υπόθεση τέτοιας εμβέλειας. Θυμίζω ότι είτε πάει κάποιος στο πολύ νεκρό ναυάγιο του Σαμίνα, είτε στους σεισμούς, είτε στα Τέμπη, είτε στην Μαρτίνη. Όποια υπόθεση τα τελευταία 20 χρόνια πολύ μεγάλης εμβέλειας έχετε δει να εξελίσσεται, ποτέ ο Άριος Πάγος δεν παρενέβη να την εξετάσει και να την ερευνήσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ποτέ εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επικεφαλής δεν έκανε ο ίδιος έρευνα μέχρι το 2026 τον Απρίλιο. Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε μόνος του να κρατήσει την υπόθεση.
0: Άστε.
1: Τον ίδιο δρόμο κρατάει και ο κύριος Μπακέλας. Συνήθως οι επικεφαλής του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν χειρίζονται οι ίδιοι υποθέσεις. Δεν ανεβαίνουν στην έδρα. Δεν κάνουν προκαταρκτικές έρευνες.
0: Αναθέτουν δηλαδή.
1: Αναθέτουν, συντονίζουν, εποπτεύουν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: 2-3 σύντομες ερωτήσεις για να δούμε λίγο και την εξέλιξη άλλων προεκτάσεων της ίδιας υπόθεσης. Υπάρχουν κάποιες αιτήσεις ανάσυρσης. Του κυρίου Σπίρτζη θυμάμαι, του κυρίου Κουκάκη θυμάμαι. Με αυτές υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή περαιτέρω διερεύνησης. Ανάσυρση από το αρχείο και διερεύνηση. Γίνεται κάτι με αυτές?
1: Εδώ και 2 μήνες βρίσκονται στο γραφείο του κυρίου Μπακέλα, ο οποίος όπως...
0: Δηλαδή περαιτέρω διερεύνησης, ανάσυρσης από το αρχείο και διερεύνηση. Γίνεται κάτι με αυτές?
1: Εδώ και 2 μήνες βρίσκονται στο γραφείο του κυρίου Μπακέλα, ο οποίος

0: και προσκόμισε τον
1: το τρίμηνο για τον κύριο Κουκάκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη είναι κοντά 3 χρόνια τώρα, 2,5 πόσα είναι.
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη η Εθνική Υπηρεσία Περιφορών δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει προσφύγει στο ευρωπαϊκό, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ζητώντας να καταδικαστεί η Ελλάδα για μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση.
1: Κύριε Κεσέ, και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί εδώ κάθε τόσο βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και λέει διάφορα πράγματα. Οφείλει βέβαια κανείς να σημειώσει ότι ο κύριος Ντίλιαν ήταν πολύ φιδωλός και απόν στη δίκη του. Δηλαδή αυτά που βγαίνει και λέει σε κανάλια και πρακτορία ειδήσεων δεν τα έλεγε όταν έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό το επιστρατεύουν ως επιχείρημα και από την κυβέρνηση, ότι στοιχεία έχει να τα πάει στο εφετείο και ότι ένας καταδικασμένος θα επιστρατεύσει όποιον τρόπο θέλει για να ελαφρύνει, ας πούμε, τη θέση του ενώψη του εφετείου. Εσείς ως νομικός που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτήν την ιστορία, τι θα λέγατε για τη στάση του κυρίου Ντίλιαν?
0: Εγώ θα έλεγα το εξής. Αν θέλαμε να λήξει μία και καλή το ζήτημα του αν ο Ντίλιαν, ο κύριος Ντάλ Ντίλιαν λέει την αλήθεια ή απλά δημιουργεί εντυπώσεις, θα ήταν πάρα πολύ απλό αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κληθεί ο ίδιος να καταθέσει όλα αυτά τα χαρτιά για να τελειώσει μία και καλή αυτή η κουβέντα. Το λέω διότι άκουσα με πολύ σεβασμό την κυρία Μπακογιάννη να προτρύνει τον κύριο Ντίλιαν
1: να πάει στη δικαιοσύνη. Τα χαρτάκια.
0: Όχι, να πάρει τα χαρτάκια του και να πάει στο εφετείο. Mm. Δεν άκουσα όμως κάποιον να πει με την ίδια αυτοπεποίθηση ας πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αφού τον καλέσουν, γιατί δεν μπορεί να πάει μόνος του. Ας πάει σε κάποια άλλη αρμόδια υπηρεσία που θα τον καλέσει να καταθέσει. Θα πω το εξής όμως. Ο Ντάλ Ντίλιαν επέλεξε να υπερασπιστεί έτσι τον εαυτό του, διότι έτσι του υποδείχθηκε.
1: Δεν το ξέρετε αυτό, όμως το εικάζετε.
0: Θυμίζω ότι μέχρι να έρθει ο κύριος Ντάλ Ντίλιαν στο Μονομελές Μνημονιοδικείο Αθηνών και να καταδικαστεί, δεν είχε καμία όθηση από καμία υπηρεσία. Η αστυνομία αποδείχθηκε ότι ό,τι έλεγχο του έκανε, που είχε προειδοποιηθεί για τον έλεγχο. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όταν τον επισκέφθηκε, πριν τον επισκεφθεί, δημοσιοποίησε στο διάβγεια την επίσκεψη με αποτέλεσμα να έχουν εκενωθεί όλες οι εγκαταστάσεις. Οι ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που θα υποβάλλονταν το 2022 του είχαν χορηγηθεί από πριν. Η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου δεν τόλμησε καν να διερευνήσει κακουργήματα.
1: Αυτό για τις ερωτήσεις, από πού το ξέρουμε για τον Ντίλιαν? Εγώ το είχα ακούσει για τον.
0: Το Μονομελές Μνημονιοδικείο Αθηνών, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο μάρτυρας, ο κύριος Τρίμπαλης, ο οποίος ήταν νόμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
1: Ναι, αλλά είπε για τις ερωτήσεις που του έκαναν εκείνου, όχι για τον Ντίλιαν, ο οποίος από ό,τι θυμάμαι δεν κατέθεσε κιόλας. Ή κάνω λάθος?
0: Οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν. Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν καταρχάς στην Επιτροπή, δεν πλήθηκε ο κύριος Ντίλιαν. Ενώ υποβλήθηκε έτοιμα. Να εμφανιστεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφάσισε.
1: Η πλειοψηφία. Είναι αδημοκρατία δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Στους κατηγορούμενους λοιπόν, για να το θέσω πιο σωστά, διέρευσαν οι ερωτήσεις που θα γινόταν στα στελέχη των κατηγορουμένων. Λοιπόν. Στους νόμους εκπροσώπους που εμφανίστηκαν. Άρα όλοι είχαν προνομιακή μεταχείριση μέχρι να γίνει το μοναδικό λάθος.
1: Η καταδίκη.
0: Ποιο είναι αυτό? Η καταδίκη. Επειδή είχε υποτιμηθεί.
1: Κύριε Κεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να πω κάτι τελευταίο. Ναι, να σας πω κάτι τελευταίο. Ότι σήμερα ανακοινώσαμε την κατάθεση των πρώτων αγωγών, των 8 πρώτων θυμάτων, εναντίον 14 της εταιρείας Εντελέξα και 13 φυσικών προσώπων, με τις οποίες ζητάται η αποζημίωσή τους για την βάναυση παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Και ειδικά άσημος έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου του 2027. Μέσα στα στοιχεία τα οποία θα προσκομιστούν στις αστικές αγωγές είναι και τα στοιχεία τα οποία αρνήθηκε στις 24 Απριλίου 2026 να παραλάβει ο κύριος Μακέλλας και ο κύριος Τζαβέλα.
1: Βέβαια, εκεί είναι αστική δίκη. Έτσι. Δεν ξέρω, οικονομικά μπορεί να τα ερευνήσει την ακρίβειά του, την αξία του.
0: Θα αναγκαστεί το αστικό δικαστήριο να τα διαβιβάσει στην εισαγγελία. Θυμίζω, αρνήθηκε η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου να παραλάβει έγγραφα στις 24 Απριλίου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο δικηγόρος των θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, για τις τελευταίες εξελίξεις. Κρατήστε το κοινοβουλευτικό κομμάτι, δεν πρόλαβα να σας το πω. Έχουμε αυτή τη συνεδρίαση για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχει ένα αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν ο Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης να καταθέσουν. Μάλιστα, έχει συμπληρωθεί και ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 που καθιστούν αυτήν τη διαδικασία υποχρεωτική. Δεν μπορεί δηλαδή να την αποφύγει η πλειοψηφία. Μαθαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη, οι βουλευτές της Νέας

0: Δημοκρατία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα επιχειρήσουν να μπλοκάρουν για άλλη μια φορά αυτή τη διαδικασία, πιθανότατα με το επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν. Μπορείτε εσείς να κρίνετε αν είναι πρόσωπο δημόσιου ενδιαφέροντος κάποιος που έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως, ότι παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δικηγόρους, επιχειρηματίες, πρώην πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς κλπ. Χρήσιμη υπόμνηση, ο κύριος Ντίλιαν κλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022. Τότε για τη Νέα Δημοκρατία μάλλον πληρούσε τις προϋποθέσεις να θεωρείται δημόσιο πρόσωπο. Σήμερα όχι. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τη στάθμευση στην Αθήνα. Πονεμένη ιστορία. Έρχεται ένα νέο application, μια νέα εφαρμογή από το Δήμο Αθηνών. Θα μας τα πει αντιδήμαρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Διαβάστε στην απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα εφαρμογή που κάνει πιο εύκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα. Δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις ελεύθερες θέσεις. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού σε Αττική και Μακεδονία προωθεί η κυβέρνηση. Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να ζεις στο λεκανοπέδιο, να οδηγείς αυτοκίνητο και να μην έχεις ταλαιπωρηθεί για να παρκάρεις. Πολλοί έχουμε σκεφτεί διάφορες πατέντες που θα μπορούσαν να επιστρατευθούν. Μία εξ αυτών ψηφιακής έτσι, υφής τίθεται σε εφαρμογή. Είναι ένα application που έρχεται σε ζωντανό, σε πραγματικό χρόνο να κάπως να ματσάρει αυτούς που ψάχνουν, αυτούς που φεύγουν από κάπου που είχαν σταθμεύσει. Θα μας τα εξηγήσει η κυρία Ελένη Ζοντήρου, που είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και κοινοχρήστων χώρων της Αθήνας. Καλημέρα σας, κυρία Ζοντήρου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ένα ματσάρισμα, είναι ένα ισότιμο ματσάρισμα.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει αυτό το application ήδη?
1: Υπάρχει.
0: Αν μπω, το κατεβάζω δηλαδή?
1: Κανονικά μπαίνετε, είναι δωρεάν.
0: Πώς λέγεται?
1: Είναι ακρόλυτος, είναι www.letsparkout.com. Το κατεβάζετε, ναι, και μπορείτε να το κάνετε εφαρμογή.
0: Ωραία.
1: Είναι δωρεάν, mm-hmm. Android και iOS. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Κάποιος φεύγει, παραχώρησε θέση και κάποιος real χρόνο λέει παίρνω τη θέση. Υπάρχει όλο το σύστημα, εκτός από το σύστημα της ελεγχόμενης τάξης, είναι κυρίως σε πάρα πολύ όλη την Αθήνα, σε όλες τις κοινότητες, δημοτικές κοινότητες.
0: Κυρία Ζοντήρου, μήπως μιλάτε με hands free, γιατί κάνει έναν κάπως παραμορφωτικό μικροφωνισμό?
1: Κάνω, ναι, με hands free.
0: Αν σας είναι εύκολο να μιλήσετε λίγο για λίγα λεπτά από το ακουστικό σας για να έχουμε καλή ποιότητα, γιατί...
1: Πρέπει να φύγει το hands free από το κινητό. Ένα λεπτό, κυρία.
0: Ναι, με συγχωρείτε τώρα γι' αυτό, αλλά... γιατί και οδηγεί, αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό θέμα, να το καταλάβουμε μέχρι κεραίας. Ναι, καλύτερα. Πολύ καλύτερα.
1: Ευχαριστώ,
0: συγγνώμη. Όχι, όχι. Άρα στην πράξη το κατεβάζω εγώ στο κινητό μου, το κατεβάζουμε και άλλοι οδηγοί, ωραία. Και θέλω να κινηθώ, ας πούμε, είμαι στο κέντρο της Αθήνας, είμαι κάπου στη Σόλωνος. Όχι, στη Σόλωνος δεν μπορείς να παρκάρεις.
1: Όχι, είμαι σε ένα...
0: Είμαι στην Υψηλάντου στο Κολωνάκι, ας πούμε. Είμαι κάπου στο Κολωνάκι.
1: Όπου είναι στο σύστημα ελεγχόμενη στάθμιση δεν μπαίνει. Δηλαδή δεν υποστηρίζει περιοχές. Εμπορικό Τρίγωνο, Μοναστηράκι, Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη, Κουκάκι, Βέικο, Φιλοπάπου, Μουσείο Εξάρχεια, Νεάπολη, mm-hmm. Κολωνάκι, Λύση, Ελκαβιτός και Κουτουγιώτη. Καθίστε ότι είσαστε στο Δουργούτ ή στα Άνω Πετράλωνα.
0: Ωραία. Είμαι στα Άνω Πετράλωνα. Πάμε. Και οδηγώ.
1: Μπαίνεις με οδηγό, ναι. Παραχώρηση θέσης, δίνεις τη θέση σου,
0: ναι,
1: και έρχεται ένας που λέει παίρνω θέση.
0: Άρα εγώ τον περιμένω. Εγώ που ξεπαρκάρω, έχω δει ότι κάποιος θέλει τη θέση μου.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρω και την πινακίδα του από το
1: ακριβώς,
0: προφίλ του.
1: Βλέπει το, κάνω κράτηση και βλέπει τον αριθμό της πινακίδας, γιατί είμαι αριθμό πινακίδας.
0: Ναι.
1: Πατάει ο αριθμός πινακίδας, έρχεται και λέει έκανα την κράτηση και μετά λέει συγχαρητήρια. Λέει και το άλλο όμως.
0: Ναι.
1: Πάνω αν θα δείτε αριστερά,
0: ναι,
1: γράφει πόση εξοικονόμηση έχουμε σε διοξίδιο του άνθρακα. Γι' αυτό λέει όποιος ξεπαρκάρει παίρνει δύο πράσινα φυλλαράκια και όποιος παρκάρει ένα πράσινο φυλλαράκι. Οπότε δίνει και σε δύο χρόνο την εξοικονόμηση.
0: Τώρα εκεί, βέβαια,
1: μετακινήσεις.
0: Εγώ που ξεπαρκάρω, κυρία Ζοντήρου, και έχω δει ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να σταθμεύσει στη θέση που αφήνω. Ξέρω και σε πόση ώρα θα φτάσει, γιατί μπορεί κάποιος να είναι πέντε στενά μακριά, ας πούμε, γιατί κάνει ένα κύκλο.
1: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εξελιγμένο το σύστημα σε πόσο χρόνο,
0: ναι,
1: θα φτάσει.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί αν είμαι έτοιμη να αφήσω τη θέση μου και περνάει κάποιος ο οποίος δεν έχει την εφαρμογή...
1: Θα πει αυτός και θα...
0: βέβαια.
1: Ο άνθρωπος, ναι. Θα το ρωτήσω αυτό ή να δω αν υπάρχει πρόβλημα στο... Υπάρχει ενδεικτικό και να σας ενημερώσουμε.
0: Πόσες μέρες είναι σε εφαρμογή?
1: Είναι από χθες έχει ξεκινήσει. Δηλαδή κάναμε. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό?
0: Mm-hmm.
1: Το σημαντικό είναι ότι αυτή η δωρεάν τεχνολογία έχει μια συμμετοχική διαδικασία των πολιτών. Όσοι περισσότεροι μπουν σε αυτό το σύστημα, τόσο μπορούμε να αλλάζει ο ένας πληροφορίες τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Η συμμετοχικότητα των ανθρώπων που θα μπουν στο σύστημα θα δημιουργήσει μια αίσθηση ότι όλοι θα έχουμε παρκάρο ξεπαρκάρο.
0: Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό βέβαια θα δείτε τώρα, φαντάζομαι για ένα διάστημα θα δείτε πώς λειτουργεί
1: ακριβώς,
0: όλο αυτό στην πράξη, να
1: κάνετε
0: αναπροσαρμογές και βελτιώσεις.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, αυτό που είπατε παραδείγματος χάρη.
0: Υπάρχει βέβαια άλλο, και ένα άλλο τώρα, ναι, ότι αν η τροχέα ενδεχομένως ακούσει ότι εγώ είμαι με το κινητό στο χέρι γιατί ψάχνω να σταθμεύσω, και κοιτάζω το application χωρίς συνοδηγό, δηλαδή το κάνω μόνη μου. Καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τους κανόνες και την ασφάλεια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να του δει η ασφάλεια. Να ξέρετε όμως και σήμερα που έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας ο Δήμος της Αθήνας, με την ελληνική αστυνομία και με όλες τις δυνάμεις, με τροχεία κτλ. Αναφέραμε και αυτό το ότι έχουμε το Let's Park Out.
0: Ναι.
1: Οπότε γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η διαδικασία πώς να βρούμε πάρκινγκ ο ένας με τον άλλον. Ναι. Αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Έτσι δεν μπορεί να παίρνεις το τηλέφωνο και γιατί δεν σε γράψουμε.
0: Δεν μπορεί, αλλά για να μπει στο application την ώρα που θες να παρκάρεις, πρέπει να το πάρεις το τηλέφωνο. Θα το δούμε
1: ένα
0: εκεί πώς γίνεται.
1: Το στοιχείο που θα σας πω είναι πολύ σημαντικό, το ότι να βρίσκει πάρκινγκ ο ένας με τον άλλον. Οπότε πρέπει να μπουν πάρα πολλοί χρήστες και όσοι έχουν αυτοκίνητα. Είναι ότι θα μειώσουμε και τις παραβάσεις για την αντικοινωνική συμπεριφορά, τα παρκαρίσματα. Δηλαδή πολλοί λένε παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο ή παρκάρουν σε ράμπες, εντάξει, γιατί εγώ είμαι στην ουσία η δημοτική αστυνομία, είναι ηλεκτρικός μηχανισμός.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί δεν βρήκα πάρκινγκ.
0: Καλά, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Όποιος το λέει,
1: το καταλαβαίνει.
0: Ας κόψει το κεφάλι του, πάντως δεν παρκάρουμε στη ράμπα. Δεν είναι δικαιολογία αυτή.
1: Απλώς σας λέω ότι το πιο εύκολο δικαιολογία δεν βρίσκω πάρκι.
0: Να.
1: Και παρκάρω πάνω στο πεζοδρόμιο, πάνω στην πόλη.
0: Παρκάρω όπου γουστάρω, όπως έλεγαν και εκείνα τα αυτοκόλλητα, τα θυμάστε,
1: είμαι
0: γάιδαρος. Παρκάρω όπου γουστάρω.
1: Είμαστε της ίδιας γενιάς.
0: Αυτός είναι ο πιο ακραίος ακτιβισμός που έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Ακριβώς, και εμένα μου άρεσε.
0: Μέχρι εκεί έφτασα, δεν πήγα παραπέρα.
1: Έχουμε βγάλει όμως και ένα πάρα πολύ ωραίο με καρδούλα, που λέει μη παρκάρεις, και έχει διάφορα αναπηρία, παιδί με μητέρα με παιδί και τα λοιπά, δεν μπορώ να περάσω και είναι πολύ όμορφο.
0: Τι είναι αυτοκόλλητο?
1: Δεν είναι αυτοκόλλητο, είναι κάρτα που μπαίνει στο παρκρί.
0: Ναι. Εγώ προτιμώ μεταξύ μας. Τώρα μεταξύ μας που τα λέμε, κυρία Ζωντήρη, το είσαι γάιδαρος, παρκάρεις όπου γουστάρεις.
1: Να ζητώ, μεταξύ μας και μας ακούνε.
0: Τώρα εσείς μην το πείτε, γιατί είστε αντιδήμαρχος, δεν κάνει. Να σας θέσω υπόψη και κάτι άλλο που εμπειρικά μου έχει συμβεί αρκετές φορές. Πολλές είναι οι φορές που παρκάρω σε ζώνη ελεγχόμενη στάθμευση στις σχετικές περιοχές και η εφαρμογή My Athens, πώς λέγεται, My Athens Pass.
1: Μπράβο.
0: Κολλάει.
1: Κολλάει.
0: Μου έτυχε και την προηγούμενη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας. Κολλάει η εφαρμογή, οπότε τι κάνω, αφήνω το αυτοκίνητο και ψάχνω να βρω περίπτερο να αγοράσω κάρτα. Δεν βρίσκω κάρτα, μέχρι να γυρίσω στο αυτοκίνητο. Με έχουν γράψει.
1: 30 ευρωδάκια.
0: 30 ευρωδάκια. Και σε καλή μεριά. Απλώς θέλω να πω, και εκεί κάπως πρέπει να κάνετε την εφαρμογή αυτή πιο λειτουργική. Εγώ δεν θα πω καλώς με γράψανε, γιατί τυπικά, πράγματι, είχα αφήσει το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να ξέρει ο δημοτικός αστυνομικός αν κόλλησε η εφαρμογή και τι έκανε. Αλλά κάπως πρέπει να ξαναδείτε λίγο και το My Athens Pass, γιατί κολλάει πάρα πολύ. Είμαστε πολλοί που το χρειαζόμαστε και το χειριζόμαστε. Μην τα πληρώνουμε τσάμπα.
1: Όχι, θα το δούμε και θα σας υποσχεθώ και κάτι άλλο. Και θέλω μέσα από αυτό, γιατί έχουμε και πάρα πολλές συστάσεις, όταν κατεβάζουν την εφαρμογή, να είναι σίγουροι ότι πληρώνονται. Δηλαδή την ώρα εκείνη υπάρχουν άνθρωποι που λέει «Μα εγώ πλήρωσα», αλλά δεν φαίνεται στο σύστημα ότι πλήρωσα. Οπότε να είναι πάρα πολύ, πέρα από αυτό που θα το προσέξουμε και θα το αναφέρω τώρα, είναι ότι κατεβάζουν «Μα εγώ πλήρωσα», αλλά δεν έχουν πατήσει πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να γράφουμε και ανθρώπους.
0: Πρέπει να πατάς ενεργοποίηση στάθμευση. Αν κάνεις φόρτιση, ενεργοποίηση στάθμευση και μετά.
1: Καταλάβατε, και έχουμε πολλές συστάσεις. Λέει, μα εγώ το πλήρωσα.
0: Να. Και κάτι πρέπει να γίνει και με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, βέβαια, γιατί βλέπω.
1: Αχ,
0: λέτε. Εμείς να δείτε τι αχ λέμε.
1: Λοιπόν, να σας πω για τα εγκαταλελειμμένα. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Τι γίνεται? Βλέπει κάποιο εγκαταλειμμένο, το στέλνει στο Νοβοβίλη ή στο 1595. Πάει η δημοτική αστυνομία, το ελέγχει. Όντως αποδεικνύονται σημάδια εγκατάλειψης. Το στέλνει στην Διεύθυνση Καθαριότητας, στα ειδικά συνεργεία που κάνουν την απομακρύνση. Πρέπει να περάσουμε κάποιες μέρες ειδοποίηση στον κάτοχο. Αν δεν ειδοποιήσει ο κάτοχος, μετά βάζουν το σήμα του εγκατελειμμένου και μετά περίπου 1,5 με 2 μήνες και μετά εφόσον υπάρχει χώρος, τα παίρνουμε και τα σηκώνουμε σε συνδυασμό.
0: Έχετε εικόνα πόσα έχετε σηκώσει ή έχετε εκτίμηση πόσα μπορεί να είναι τα εγκαταλειμμένα οχήματα που καταλαμβάνουν χώρο στους δρόμους μας?
1: Δεν έχω αντίληψη, γιατί τα μαζεύει, τα κάνει, εμείς κάνουμε τον έλεγχο την εγκαταλειμμένα, τα κάνει η καθαριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Επιφυλάσσομαι να ρωτήσω για να σας δώσω, για να έχετε πληρέστερο, θα μιλήσω με τους εργάτες, πληρέστερο ρεπορτάζ, αλλά να ξέρετε ότι εμείς στην ουσία ελέγχουμε.
0: Άλλη μια φορά πείτε μας το όνομα της εφαρμογής για να το κατεβάσουν οι οδηγοί που μας ακούνε.
1: Let's για να το καταφέρω, www.letsparkout.com.
0: Ωραία,
1: Android και iOS.
0: .com.
1: Και θα γίνουμε ακόμα καλύτερη, και σημαντικό, τεχνολογία, συμμετοχική διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζωτηρού.
1: Είστε
0: καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, η κυρία Ζωτηρού, για αυτήν τη νέα εφαρμογή, πώς το είπε, Let's Park Out. Για να δούμε. Γιατί δεν παλεύετε. Αυτό δεν παλεύετε. Τι ήθελα να σας πω, ήθελα να σας θυμίσω ότι απόψε, σε περιβάλλον διαφημιστικό το λέω, αλλά απόψε η αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι live στα Λοιπάσματα Δραπετσόνα στις 9 το βράδυ, σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με μεγάλες επιτυχίες λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Απόψε στα Λοιπάσματα της Δραπετσόνας με είσοδο ελεύθερη. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα, Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης αμέσως μετά. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου θα συζητηθούν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Το απόγευμα θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν είναι πιθανό να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα Καν, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Στόχος του Πασόκ είναι η νίκη, ώστε να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το προγραμματικό του πλαίσιο και να εκπαραθυρώσει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Γιάννης Γουρού περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως θα πρέπει να σκεφτόμαστε καλύτερα για το καλό της παράταξης. Χαρακτήρισε καλοδεχόμενη ακόμα και αν άργησε την αίτηση Σαμαρά προς τη δικαιοσύνη, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το Predator. Εν τω μεταξύ, στο πολυμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας κατατέθηκαν 8 αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει σύντομα, έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στον Αυτεμπορική TV, ανέφερε πως τον Σοκράτη Φάμελο τον χαρακτηρίζει κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας. 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στη Δαμασκό της Συρίας. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Μακρόν είναι σώος και αυλαβής και ότι η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κατά ενός 14χρονου από την Αλβανία μετά την καταγγελία 15χρονης για βιασμό και βιντεοσκόπηση από το σπίτι του δράστη. Κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του φυλαδού Χαφ Κάι Καϊρίνεν έως το 2030. Ο 27χρονος μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του Αμερικανού Guard Forward Sterling Brown ανακοίνωσε η Ζαλγκύρης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,18% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Λήγει στις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Καντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, της Αγίας Κυριακής, παρακαλώ πολύ, της Μεγαλομάρτυρος. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Στους 91 θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει σχεδόν μία. Η κατάσταση είναι hard rock, όπως λέει το μπλουζάκι του Δημήτρη Κύρκου, που ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε και σήμερα, έτσι, και αυτή την εβδομάδα γενικότερα. Η κατάσταση είναι, όπως είπα, hard rock. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσω από αυτά που ακούσατε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη με την αντιδήμαρχο για το Let's Park Out. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι άκρος προχωρημένη. Έχουμε γεμίσει applications αυτή τη χώρα. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση οι προθέσεις είναι καλές. Το αναγνωρίζουμε. Τώρα, στην πράξη, πόσο θα βοηθήσει αυτό, το δούμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για να μας πείτε πώς παρκάρετε εσείς. Ποια είναι η εμπειρία σας. Μπορεί δηλαδή άλλος, ρε παιδί μου, να βρίσκει εύκολο να παρκάρει, να πηγαίνει πρωί στη δουλειά. Άλλος μπορεί να κάνει κάνα 45 λεπτό. Άλλος μπορεί να διπλοπαρκάρει. Να είναι συνεννοημένος και να διπλοπαρκάρει. Αυτός είναι ο καλύτερος του χωριού, να ξέρεις. Αφήνει και ένα σημειωματάκι εκεί πέρα και λέει: επιστρέφω αμέσως. Το αμέσως είναι κανένα πεντάωρο. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα όμως προηγούνται τα όσα επίκυνται να συμβούν στην σύνοδο κορυφής, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα. Και είναι όντως κορυφής, γιατί όλοι οι ηγέτες βρίσκονται εκεί και ο πρόεδρος Τραμπ μεταβαίνει στην Άγκυρα. Θα έχουμε σήμερα και αύριο και δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Από το πρωί έχει κυκλοφορήσει ένα δημοσίευμα των New York Times που λέει επί της ουσίας ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει το πράσινο φως για τα F-35 στην Τουρκία και έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, αναταραχή. Θα τα δούμε όλα αυτά, αναλυτικός και διεξόδικος. Είχαμε και εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό με δεκάδες τραυματίες. Δεν το λες αυτό καθόλου καλό, δεν είναι καλός ιονός. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά που θα προκύψουν. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι όλα όσα θα συμβούν στην Άγκυρα δεν αγγίζουν ακριβώς τις ελληνικές έτσι, θέσεις. Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάζει ό,τι αποφάσεις και να λαμβάνονται, έτσι, από τη στιγμή που είσαι χώρα μέλος που συνδέεσαι άμεσα με το ΝΑΤΟ. Κατά τα λοιπά, στα δικά μας εδώ εννοείται ότι μένεται η πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον κύριο Σαμαρά. Θα ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πώς ακριβώς τοποθετούνται. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίεση εκεί στα δεξιά της δεξιάς. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εστιάζει στην πλευρά Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα με ψυχραιμία. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση της interview. Τι άλλο έχουμε, Δημήτρη μου, κάτι θέλω να πω και το ξέχασα, θα μου έρθει τώρα σε λίγο. Μέσα σε όλα βεβαίως, επειδή σιγά σιγά ο μήνας πλησιάζει 10, να πούμε χρόνια πολλά βεβαίως στην Κυριακή και στον Κυριάκο και στον κύριο Πρωθυπουργό που γιορτάζει σήμερα. Όλα τα καλά σας ευχόμαστε και σε όσους έχετε γενέθλια και έχετε μπει τώρα στην ακρόαση. Οι περισσότεροι πάντως νομίζω ότι ειδικά από αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή ετοιμάζεστε για τις πρώτες άδειες, τουλάχιστον δεν ξέρω εμένα κάποιοι έτσι γνωστοί, έχουν ξεκινήσει ήδη. Και παίρνουν την πρώτη εβδομάδα, γιατί σου λέει κάτι να το σπάσουν. Μας πέσει και ο Ιούλιος βαρύς εδώ πέρα. Οπότε, τουλάχιστον, αν έτσι σιγά σιγά ξεφορτώνει σε εισαγωγικά η Αθήνα, θα βρίσκουμε και ευκολότερα να παρκάρουμε. Να, εδώ για παράδειγμα στην Καλλιθέα, όντως από τότε που έκλεισαν τα σχολεία, υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, ευκολία ως προς αυτό. Το άλλο που προσπαθούμε να βρούμε είναι ραντεβού, παιδιά, για ταυτότητα. Για όσους δεν ξέρω αν είστε και εσείς σε αυτήν την κατηγορία, εγώ έχω μια προπολεμική ταυτότητα. Ευτυχώς κινούμε με το διαβατήριο. Τώρα θα μου πεις πού πας και σε με το διαβατήριο. Αυτό το έγγραφο έχω, αυτό τώρα κουβαλάω μαζί μου. Πρέπει να συντονιστούμε λίγο, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, μην τα αφήσουμε όλα για το Σεπτέμβριο, να αλλάξουμε την πίστη πάλι της ταυτότητας, γιατί δεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά σε λίγο με το παμπάλαιο αυτό χαρτί. Εσύ, Δημήτρη, μου έχεις καινούρια. Α, έχεις κι εσύ, μάλιστα. Μόνο εγώ είμαι τελευταία. Τώρα ψάχνω ραντεβού, θα βγάλω κι εγώ την ταυτότητα μου. Όλα καλά. Να σας πούμε επίσης, μέσα στην όλη κατάσταση που έτσι μας κατατρέχει, ρε παιδί μου, ότι έχουμε και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζονται για Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο. Αυτό το πράγμα να είναι Ιούλιος και να
ασχολείσαι, ας πούμε, είσαι που είσαι στο 2-3, στο 2% στις μετρήσεις, έτσι, βλέπεις ότι η κατάσταση εκεί δυσκολεύει όλο ένα και περισσότερο. Το αδιέξοδο, έτσι, διωγγώνεται. Υπάρχει μια σειρά βουλευτών μετά και την αποχώρηση και παραίτηση του κυρίου Καραμέρου που λένε οι πληροφορίες ότι και εκείνοι ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Θα δούμε τώρα αυτό αν θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι άλλοι καταλαβαίνουμε ότι το πάνε για Σεπτέμβριο. Τώρα ποιοι εξ αυτών έχουν εξασφαλίσει τη συμπόρευση με Τσίπρα, νομίζω με εξαίρεση ένας-δύο που το έχω τώρα στο μυαλό μου, οι άλλοι όλοι είναι στο περίμενε. Είναι σαν αυτό που περιμένεις την πρόσκληση και πολλές φορές δεν έρχεται η πρόσκληση και απογοητεύεσαι. Έχουμε πει όμως, παιδιά, κάλεστε, δεν πάμε πουθενά. Γενικότερα το λέω αυτό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Για να μην πω ότι δεν πάμε και πουθενά, όχι, αυτό είναι πολύ βασικό, όταν αργούν να μας καλέσουν, έτσι. Γιατί και αυτό δεν είναι τώρα από τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.

0: τώρα που λέμε για τα όνειρα, εδώ έχει τα κακά βέβαια, τα καλά είναι και ο Θανάσης
1: εγώ
0: εδώ.
1: Είμαι
0: για όσους
1: όραμα,
0: θέλετε
1: όραμα,
0: να δυναμώσετε
1: όραμα,
0: το ραδιόφωνο, ήρθε το αγόρι εδώ.
1: Όραμα.
0: Μπορείτε να καθίσετε κάπου απολαυστικά, να τον ακούσετε έτσι για λίγα λεπτά ακόμα, γιατί είναι για χόρταση. Είπαμε μέχρι τη μία παρά σχεδόν πηγαίνει αυτή η εκπομπή. Δεν είναι για χόρταση, έτσι το λέω. Μπορείς να τον κάνεις όραμα μετά το φουσκίδι. Λοιπόν.
1: Vision.
0: Ναι, Vision. Μακρικά. Είμαστε πάνω στο Vision.
1: Διότι αν δεν δίνεις όραμα και προοπτική, Κύρκο, σε αυτή τη ζωή, ό,τι και αν κάνεις, από όποιο μετερίζει και αν υπηρετείς αυτό το μάτιο κόσμο, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Θέλω να σε καταγγείλω σήμερα.
1: Ναι, δεν κάνω πρόβλημα.
0: Ελπίζω εκεί στο μαξί μου να μ' ακούτε, να μ' ακούει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ελπίζω.
1: Γιατί
0: ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Μάλλον πρέπει να ακούν πάρα πολύ την εκπομπή μας.
1: Θα τον έχουμε εδώ, ε.
0: Πότε. Αύριο. Θα του το πω και αύριο. Δεν το, έχω, δεν το κρατάω κρυφό δηλαδή.
1: Ναι,
0: απλά
1: πες.
0: Το λέω σήμερα για να προετοιμάζετε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Μία με τον Κωνσταντάρα και τον Ντεπενδρή. Δύο με το Ρετυρέ. Με έχει ξεπεράσει. Το τρίτο δηλαδή που μου μένει είναι να επικαλεστεί ένα απόσπασμα από τους απαράδεκτους που ο Φουσκίδης το ενσαρκώνει και το παίζει κιόλας. Άνετα. Όταν δηλαδή ακούτε μουσική, εδώ ο Φουσκίδης κάνει τον. Πώς το λένε.
1: Κάνει κακές παρέες.
0: Κάνει τον Μπονάτσο.
1: Κάνει κακές παρέες ο κύριος Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο briefing χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή βέβαια το πολιτικό μπιφ που έχει προκύψει με Αντώνη Σαμαρά, και αν γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμαστε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Δεν ξέρω, με κάποιους συνομιλεί και θυμάται τα παλιά σύριαλ, παλιές ατάκες από σειρές. Ο κύριος Μαρινάκης, δεν ξέρω τι ομάδα έχει φτιάξει εκεί στο Μεγάλο Μαξίμου.
0: Με ποιον άραγε. Σκέφτομαι τώρα εγώ έτσι. Κάνω μια σκέψη.
1: Διερωτώ
0: με.
1: Σε αυτό
0: κάνω μια ρητορική ερώτηση.
1: Αν και ο κύριος Μαρινάκης είναι πιο μικρός και από σένα, και από, εσύ είσαι μικρή, ακόμα πιο μικρός από σένα.
0: Όχι, είναι πιο μικρός από μένα.
1: Ηλικιακά. Θέλω να πω το εξής. Εμείς η δικιά μας γενιά δεν καταλαβαίναμε ότι μπαίνει καλοκαίρι όταν άρχιζε να παίζει το πρωί που δεν πηγαίναμε σχολείο σε επανάληψη το Ρετυρέ.
0: Τι σχέση έχει όμως το Ρετυρέ με το Σαμαρά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου,
1: μπορεί να τον βλέπει ως φαρμακοτρίφτη, το θυμάσαι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Το που έκανε τον άντρα, το Χρήσο που έκανε τον άντρα της Κατερίνας
0: Γιουλάκη. Το θυμάμαι, βέβαια, το θυμάμαι.
1: Και τον έλεγαν φαρμακοτρίφτη, η Τζόι Σεβίδη με την... Πώς λέγανε, η Κούλα Αγαγιώτου,
0: ναι,
1: έκανε τη μητέρα.
0: Πάντως φαίνεται ότι μέχρι να φτάσουμε στην κάλυπη, παιδιά, όποτε φτάσουμε, έχει να γίνει από το είσαι το τέρι μου, το Ρετυρέ, δεν ξέρω τις τρεις χάριτες, την Ντόλτσε Βίτα, δεν ξέρω τι ποιες άλλες σειρές παίζει το Μέγκα το καλοκαίρι σε επανάληψη. Ό,τι υπάρχει θα το παίξουμε, θα το δώσουμε.
1: Τι να το παίξουμε,
0: δεν υπάρχει θέμα.
1: Εδώ, στις οθόνες, εδώ το θέμα είναι, κοίταξε να δεις. Ότι πρέπει να απαντάει και αριστερά με ο κύριος Αλέξης, η αριστερά, η αντιπολίτευση με κανένα σύριαλ.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι σε αυτή τη φάση, έχω καταλάβει.
1: Όχι,
0: η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν έχει απαντήσει καθόλου σε όλο αυτό το πινκ-πονκ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό δεν το είπε για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, το είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Κύριο Σαμαρά.
0: Γι' αυτό το λέω. Έτσι.
1: Γενικά, βέβαια, η αριστερά είναι τη κουλτούρα, δεν θα έπιανε αυτά. Θα έκανε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, ο Τσίπρας, ας πούμε, αναμένω.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα έχει ξεπεράσει αυτά τα παλιά.
0: Ο Τσίπρας ασχολείται με το κόμμα, ποιο πήγε και τα μέλη αυτή.
1: Να παρέμβει, ξέρω εγώ, να πει κάτι για Κιζλόφσκι, ας πούμε. Κατάλαβες. Ή το Ιαπωνέζο, πόσο λέγανε εκείνο τον ψαγμένο.
0: Ναι, μέχρι να τον θυμηθείς, ο Τσίπρας πάντως δίνει στη δημοσιότητα βιντεάκια τα οποία σχετίζονται είτε με δικές του προτάσεις, είτε με το πώς μπορείς να γίνεις μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σήμερα δηλαδή είδαμε κάτι τέτοιο αντιστοίχως. Τέλος πάντων, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να πούμε το εξής. Σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επειδή...
1: Κουρασάβα, μπράβο, Κουρασάβα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν θυμάσαι. Που χώριζε. Άντε, θα το πούμε, να το ρίξουμε. Αφού μας έδωσε ο Μαρινάκης την μπάσα.
0: Ποιο?
1: Στους απαράδεκτους, όταν χώριζε και καλά.
0: Να το είπα και εγώ,
1: ο Σπύρος Παπαδόπουλος με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου λέει: Όχι, Σπύρο, μπορείς να κάνεις ό,τι θες στο σπίτι. Να βλέπεις και τα έργα αυτού του Ιαπωνέζου που σου αρέσει. Και κάνει: Όχι, μην τα μπερδεύεις τώρα. Αυτός έχει πιο κάθετα πλάνα από τον άλλον. Συζητούσαν με. Για δύο σκηνοθέτες.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά, διαμορφώνεται η κατάσταση. Θυμίζω, πάμε για 10 Ιουλίου σιγά-σιγά. Βαραίνει η ατμόσφαιρα και η ζέστη. Πού να σφίξουν και οι ζέστες. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε.
1: Να πούμε ότι το κάρμα εκδικήθηκε τον πρόεδρο Τραμπ, επειδή το έλεγε χθες και πάρα πολύ σωστά το ανέφερες ως απαράδεκτο σκηνικό. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι. Δηλαδή, να καταγγέλει, φτάσαμε στο σημείο να καταγγέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ναι, την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, για το γεγονός ότι ο Σέντερ Φόρ της Αμερικής, ο Μπάλογκαν, παίζει στη Μονακό αυτό, στη Γαλλία, ενώ πήρε κόκκινη κάρτα. Θρυλείται ότι τηλεφώνησε ο Τραμπ στον Ιφαντίνο για να έχει ποινή ανασταλτικό χαρακτήρα. Έπαιξε ο Αμερικάνος εχθές, έριξε τρία το Βέλγιο όμως. Κέρδισε, πέρασε σαν προημιτελικά το Βέλγιο, τη κέρδισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό που λέμε karma is a bitch που λένε και στην Καστοριά, η Στέλλα Γκαντώνη.
0: Karma is a bitch που λένε και στα Μετέωρα, στην Καλαμάκα και σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη κάτω μέχρι τον Εύρο. Όσοι μας ακούτε, φαντάζομαι τα
1: χρήματα. Και χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση, ναι.
0: Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα ασχοληθούμε με το karma is a bitch σε ό,τι αφορά στα F35. Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης θα συνδράμει με τη συζήτηση. Και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια, που είναι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Φαραντούρης, για να δούμε και την ιστορία αυτή με τη σύζυγό του, γιατί υπήρξαν κάποιες αιχμές από συναδέλφους του στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Φαραντούρη, και θα δούμε και τα τρέχοντα.
1: Και τα τρέχοντα, ακριβώς.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
1: Τότε δες το κουλ!
2: Στην πόλη, αποκλείεται!
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

μακριά. Πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Αναζητώντας είναι ευτυχία.
0: Ευτυχία είσαι εντάξει.
1: Και εμείς και όλοι.
0: Όποιος κάνει παιδιά παρέα με το Φουσκίδι, η ευτυχία είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει τώρα.
1: Καλά, εντάξει, μεγάλη
0: θέμα.
1: Κουβέντα.
0: Γιατί, παιδί.
1: Πάντως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Δεν είσαι συγχαρούμενος άνθρωπος.
1: Του Αντώνη Καλογιάννη με τη μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου.
0: Πολύ δηλαδή, ρε Θανάση, τι άλλο θες να κάνω για να σε ανεβάσω. Τι άλλο
1: πολύ
0: να πω
1: ωραίο.
0: Δηλαδή, σε αυτή την εκπομπή.
1: Εντάξει, άμα το θεωρείτε ευτυχία, παιδιά, εμένα είναι μεγάλη.
0: Τι να το θεωρήσουμε δηλαδή δυστυχία.
1: Και τιμή, τι.
0: Παναγία μου, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, είναι ανάλογα με τη μέρα.
0: Δεν ξέρω, έχει έρθει πεσμένο σήμερα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει κέφι.
1: Όχι, έχω, αλλά
0: δεν σου φαίνεται.
1: Να αντιμετωπίζει πραγματικότητα κατάμενα.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε για την παρέα μαζί. Τώρα τα υπόλοιπα
1: παρέα,
0: δεν ξέρω
1: ναι,
0: αν προκαλούν.
1: Η παρέα, πολλοί κόσμος το λέει.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κωνσταντινοφίλη, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Λοιπόν, σήμερα και αύριο όλα τα φώτα στραμμένα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπάρχει πολύ ρεπορτάζ εδώ και μέρες για τα περιβόητα πεσκέσια που ετοιμάζει ο Τραμπ για τον Τούρκο Πρόεδρο. Θέλουμε λίγο να μας πείτε, αυτό πρέπει να μας κάνει ως χώρα να έχουμε μια μεγαλύτερη αγωνία? Τι λέτε εσείς?
2: Προφανώς. Έχουμε αγωνία στο βαθμό που η σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία φαίνεται να αποκαθίσταται. Από την άλλη, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, γιατί θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε μια πολύ καλή φαινομενικά και επικοινωνιακά συνάντηση των δύο στο Λευκό Οίκο. Έκτοτε πέρασαν σχεδόν 10 μήνες και δεν είδαμε κάτι πρακτικό πέραν του αδειάσματος των Κούρδων της Συρίας από πλευράς Αμερικανών, σημαντικό για την Τουρκία. Και βέβαια της υποστήριξης που οι Αμερικανοί, την υποστήριξη που οι Αμερικανοί έδωσαν στην κυβέρνηση Αλσάρα, επίσης στη Συρία. Δεν είχαμε κάτι δηλαδή στο κομμάτι της στρατιωτικής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο, να το πω άλλο αλλιώς, για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να δώσουν τα F-35. Την Τουρκία, να την επαναφέρουν μάλλον στο πρόγραμμα, για να το πω καλύτερα.
0: Σωστό.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Τουρκία να αποσύρει τους F-400. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη κατάπληξη να δούμε τους Αμερικανούς, την ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη, να κάνουν τέτοιου είδους υπαναχώρηση ώστε να προσφέρουν τα F-35, ενώ η Τουρκία δεν έχει αποσύρει τους F-400. Δηλαδή αυτό και πρακτικά δεν γίνεται. Δεν θα μπορέσει δηλαδή ο Τραμπ να γυρίσει στο Κογκρέσο για να τους πει, όσο και αν το περιφρονεί το Κογκρέσο, ότι ξέρετε κάτι, η Τουρκία επιμένει στη θέση ότι θα κρατήσει τους S-400 στην τουρκική επικράτεια,
1: το ρωσικό
2: αντιδιαστορικό σύστημα, και εμείς στις βάσεις του στο F-35 ουσιαστικά θα έχει αναιρέσει τον εαυτό του, όχι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει, και την απόφαση που είχε ληφθεί επί δικής του κυβέρνησης πριν από 7 σχεδόν χρόνια. Δεν είναι λοιπόν κάτι απλό. Δεν είναι κάτι εύκολο για να γίνει. Τώρα, αν ο πρόεδρος έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη στροφή για τους δικούς του λόγους προς τη Δύση και ειδικότερα τις ΗΠΑ, θυσιάζοντας 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τους S-400 αλλά και τη σχέση του με τη Ρωσία, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι αλλάζει τα δεδομένα, μπορεί να τα αλλάζει περιστασιακά, μπορεί να τα αλλάζει πιο στρατηγικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία, ειδικότερα η Τουρκία του Ερντογάν, μας έχει συνηθίσει σε μια λογική και μια αντίληψη αυτονόμησης από τη Δύση, όχι μεγαλύτερης πρόσθεσης στη Δύση.
1: Πάντως, κύριε Φίλη, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτή η επαναπροσέγγιση, όπως τη χαρακτηρίζετε κι εσείς, και βλέποντας και κάνοντας στο μέλλον, έτσι, εάν έχει δηλαδή βάθος χρόνου ή αν είναι μια πρόσκαιρη κατάσταση, εμάς θα πρέπει να μας ανησυχεί, και σας το ρωτώ αυτό γιατί όλο αυτό το διάστημα τι λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός σταθερός εταίρος της Δύσης σε μια περιοχή που φλέγεται σε βορρά και νότο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει πια συγκεκριμένες κατευθύνσεις στις οποίες κινείται και σε επίπεδο αμυντικής συνεργασίας, και με τη δική μας εμπλοκή σε F-35. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί, να το βλέπουμε με σκεπτικισμό, ή μπορεί να οδηγήσει σε πιο θετικές παραμέτρους και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή η επαναπροσέγγιση?
2: Δεν είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να βλέπουμε αντιπαραβολικά όλα τα ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ, Τουρκίας και Ελλάδας. Και πρέπει να είμαστε πλέον να ξέρουμε ότι για τις ΗΠΑ ο ρόλος Τουρκίας και Ελλάδας είναι συμπληρωματικός. Δεν είναι ανταγωνιστικός. Προφανώς εμείς το βλέπουμε από τη δική μας οπτική. Οι Αμερικανοί όμως ποτέ δεν είδαν την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία σε αντιδιαστολή. Ούτε την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα. Και ασφαλώς η κάθε χώρα από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και τα δικά της μειονεκτήματα. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει μέγεθος, είναι μια χώρα η οποία έχει ισχύ στρατιωτική, έχει μεγάλο στρατό, το δεύτερο μεγαλύτερο του ΝΑΤΟ, έχει μια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να στέλνει τις δυνάμεις της εκεί που άλλες δυνάμεις δεν θέλουν να στείλουν τις δικές τους, ενώ σε ενατοϊκές αποστολές και όχι μόνο. Από την άλλη, έχει το μειονέκτημα ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος εταίρος. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα του αξιόπιστου εταίρου. Δεν έχει το μέγεθος προφανώς της Τουρκίας, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ας πούμε, είδαμε ότι οι Αμερικανοί επένδυσαν στην σχέση με την Ελλάδα στο κομμάτι της ενέργειας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επενδύσουν αντίστοιχα και στην Τουρκία σε σχέση με την ενέργεια. Δηλαδή, αν βλέπουμε.
0: Το συμφέρον τους κοιτάζουν, προφανώς.
2: Ακριβώς όπως το λέτε. Αν βλέπουμε τις σχέσεις υπό μια λογική άσπρου-μαύρου, κάνουμε λάθος. Ναι. Γιατί δεν το βλέπουν οι Αμερικανοί έτσι. Τώρα, να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, γιατί νομίζω είναι πολύ εύστοχο. Κατά πόσο δηλαδή μπορεί να δούμε μια προσέγγιση. Στο βαθμό που ούτε η μία ηγεσία, ενώ η ελληνική, ούτε η τουρκική εμπιστεύονται τον Τραμπ, ανεξάρτητα από αυτά που θα γίνουν τις επόμενες δύο μέρες στην Άγκυρα, ξέρουμε ότι ούτε ο Ερντογάν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ, κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ.
0: Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν τώρα, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, λοιπόν, μπορεί να συντελέσει αυτό σε μια, αν μη τι άλλο, αποκλιμάκωση της σχετικής έντασης που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ένταση του πεδίου. Επομένως, δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε κατάσταση να δούμε μια συνολική επαναπροσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε εκλογικό κύκλο. Το απέκλεια, ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, να δούμε να αναλαμβάνεται κάποια πρωτοβουλία από ελληνικής πλευράς. Πιστεύω ότι μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών και στις δύο χώρες, γιατί η Τουρκία μπορεί να έχει θεωρητικά το 2028 τις προεδρικές εκλογές. Αλλά ο Ερντογάν δεν μπορεί να κατέλθει το 28 υποψήφιος για τρίτη φορά, εκτός εάν. Το εκτός εάν σημαίνει να αλλάξει το Σύνταγμα ή αν πάει σε πρόγραση εκλογής του 2027, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια ακόμα θητεία. Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται, η Ελλάδα οπωσδήποτε νομίζω το καταλαβαίνουμε, σε μια προεκλογική περίοδο, η Τουρκία σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, η οποία μάλιστα επηρεάζει για τις σχέσεις της τουρκικής κυβέρνησης με τους Κούρδους και ούτω καθεξής.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό.
2: Επομένως, δεν πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες μπορεί να έχουμε κάτι.
0: Επειδή
2: ουσιαστικό.
0: Προέκυψε και η είδηση του τηλεφωνήματος του κυρίου Νετανιάχου προς τον Αμερικανό πρόεδρο, που εμέσως πλην σαφώς του είπε: μάζεψε τον Ερντογάν εδώ πέρα, μην του δίνεις ούτε F-35 ούτε τους κινητήρες. Έχει επιρροή πάνω στον Αμερικανό πρόεδρο ο Ισραηλινός, δεν θα πω τώρα συνέτερος ακριβώς, αλλά στην όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή μαζί ήταν στην ίδια πλευρά, κύριε Φίλη.
2: Για Καντώνα, αυτή τη στιγμή αν κανείς ποντάρει στο άλογο Νετανιάχου για να αλλάξει την άποψη του Τραμπ αυτή τη στιγμή, σήμερα που
0: είναι
2: μιλάμε,
0: άκυρο λέτε,
2: κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πω ότι ο Νετανιάχου είναι κουτσοάλογο, γιατί προφανώς το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, αναντήρητα. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ επίσης είναι πολύ ισχυρό. Οπότε σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν επηρεάζει την αμερικανική πολιτική και τα κέντρα λήψη αποφάσεων.
1: Από την άλλη, ωστόσο, εάν δούμε.
2: Είναι το Κογκρέσο, είναι και άλλοι πολλοί.
1: Από την άλλη, για να απαντήσετε.
2: Να του λέει κάτι ο Νετανιάχου, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το να του λέει κάτι ο Νετανιάχου του Τραμπ, δεν είμαι σίγουρος ότι τον ακούει στο βαθμό
0: μην
2: που.
0: Μην έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα, εγώ λέω.
2: Ακριβώς αυτό σκέφτομαι και εγώ, από το στόμα μου το πήρατε. Μην έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι σήμερα η ηγεσία του Ισραήλ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στους Αμερικανούς. Πάντα πρέπει να βλέπουμε τα ζητήματα από την αμερικανική οπτική. Όταν μιλάμε για την Αμερική, έτσι δεν είναι.
1: Του
2: δημιουργεί λοιπόν περισσότερα προβλήματα από ό,τι τους λύνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς ο Τραμπ τους συνυπολογίζει.
1: Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσετε στην ανάλυση σας αυτή, την πολύ συγκεκριμένη και έστοχη, θα πω εγώ, και πολύ ενδιαφέρουσα, είναι το γεγονός της πιθανότητας να αλλάξουν οι ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή, με δεδομένο ότι βλέπουμε να περνάνε σε μια άλλη φάση οι σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, και δεν του κάνει τα χατήρια στα μέτωπα τα πολεμικά πια ο Ερντογάν του κυρίου Νετανιάχου, του τα χαλάει και λίγο με την Τουρκία, που είχε δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ευνοούσε το Ισραήλ, ευνοούσε και εμάς, βέβαια, έτσι, για να το πούμε και αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό το νέο πλαίσιο στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Ισραήλ δημιουργεί νέα δεδομένα ευρύτερα και στην περιοχή και αγγίζει και εμάς σε ένα σημείο.
2: Θα ήμουν επιφυλακτικός στο να κάνω τόσο προώρα μια εκτίμηση ότι έχουμε κάποια αλλαγή η οποία μπορεί να είναι ουσιαστική. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο.
0: Και στο
2: έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάποια στιγμή έχουμε εκλογές στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αλλά μείνουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μπορεί η ηγεσία στο Ισραήλ να αλλάξει. Μπορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το φιλοϊσραηλινό λόμπι να δείξει τα δόντια του στις εκλογές του Νοεμβρίου και ο Τραμπ αυτό να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και πριν αλλά και κατόπιν των εκλογών. Και όταν λέω να δείξει τα δόντια του, εννοώ να δείξει τη δύναμή του. Δεν είναι μια σχέση απλή, δεν είναι το Ισραήλ μια τυχαία χώρα. Είναι μια χώρα η οποία έχει, ξαναλέω, και επηρεάζει συστηματικά για δεκαετίες τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και μάλιστα πρέπει να πω, κύριε Φουσκίδη, μια και το αναφέρατε, ότι και εμείς αξιοποιήσαμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ τα τελευταία 15 χρόνια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ακόμα καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν την είχαμε πριν τώρα, κατά ψέματα, μέχρι που αναπτύξαμε αυτή τη σχέση με το Ισραήλ. Επομένως, ναι, ασφαλώς και μας επηρεάζει, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα στέκεται και αυτοτελώς και θα πρέπει να στέκεται αυτοτελώς. Γιατί ξέρετε και το Ισραήλ μπορεί να είμαστε σε ένα καλό φεγγάρι. Που αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε μια ηγεσία στο Ισραήλ που δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα. Κυρίως δημιουργεί ζητήματα γιατί πλέον θεωρείται αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Και μας δημιουργεί προβλήματα και στη σχέση μας με άλλες χώρες αραβικές, με τις οποίες εμείς θέλουμε να σφυριλατήσουμε.
0: Είναι λεπτές ισορροπίες, κύριε Φίλη, πάντως καταλαβαίνουμε.
2: Είναι πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Πρέπει και εμείς να κινηθούμε πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Αλλά στο τέλος της μέρας θεωρώ ότι πρέπει να δείχνουμε τη δική μας χρησιμότητα. Και εκεί πέρα που χρειάζεται να ευθυγραμμιζόμαστε, εκεί που χρειάζεται να αποκλίνουμε, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη στιγμή που έχουμε πάρει την απόφαση ότι αυτός είναι ο στρατηγικός μεγάλος μας εταίρος, έχοντας όμως μια ηγεσία, την οποία όχι μόνο εμείς, κανένας άλλος στον πλανήτη, δεν μπορεί να εμπιστευτεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή συζήτηση και την ανάλυση που μας κάνατε. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των επαφών που θα γίνουν εκεί. Εντάξει, θα ακουστούν πολλά, θα δούμε κι άλλα. Για όσους ενδεχομένως ρίξατε μια ματιά το πρωί στα site της τηλεοράσης, κυκλοφορεί και ένα στιγμιότυπο που είναι ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Ρούτε χεράκι-χεράκι και πορεύονται σε ένα διάδρομο. Κάποιοι έλεγαν ότι ο Ερντογάν ούτως ή άλλως ζητάει κατά καιρούς κάποια βοήθεια.
1: Το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας.
0: Γενικό Γραμματέα, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη μουσική αυτή, Ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πολιτική συνέντευξη της ημέρας που θα γίνει με τον κύριο Φαραντούρη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν είπες πρώτα θα πεις δημοσκόπηση για να συζητήσουμε και επί των μετρήσεων με τον κύριο Φαραντούρη.
0: Γιατί δεν μας ακούει.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλό μεσημέρι, μας ακούτε, κύριε Φαραντούρη.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Με πετυχαίνετε έξω από την είσοδο της Ολομέλειας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, που ξεκινάει μια κρίσιμη συνεδρίαση σε περίπου 20 λεπτά από τώρα.
0: Λοιπόν, πριν έτσι σας αφήσουμε να μπείτε μέσα, επειδή η επικαιρότητα έτσι είναι πλούσια, έχει πολλά θέματα, είμαστε και σε μια φάση που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτός ο κύκλος δημοσκοπήσεων που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πριν τα μπάνια του λαού που λέμε. Έχουμε πριν από λίγη ώρα δημοσκόπηση της Interview, που δίνει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη στο 26,8% λέω την πρόθεση, διατηρεί ένα προβάδισμα 11,5 μονάδων και φέρνει δεύτερο κόμμα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με 15,3, και το Πασόκ εμφανίζεται τρίτη δύναμη, κύριε Φαραντούρη, με 11,1. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο πώς βλέπετε γενικότερα το πολιτικό σκηνικό και τι πρέπει να γίνει για να φύγετε από την τρίτη θέση και να πάτε πιο πάνω.
2: Έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα, κυρία Γκαντώνα, με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, δουζίνες δημοσκοπήσεων κάθε εβδομάδα. Απορώ πότε προλαβαίνουν όλοι οι δημοσκόποι να αναλύσουν και να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους, και μάλιστα σε τόσο βραχή χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρχει και μια στοιχειώδης απόσταση να κάτσει η σκόνη. Το λέω αυτό όχι επειδή γνωρίζω κάτι παραπάνω για τις δημοσκοπήσεις, αλλά διότι έχω την αίσθηση ότι ο πολύς αυτός θόρυβος αδικεί άλλα πράγματα. Όπως επίσης δεν θεωρώ ότι καταγράφεται μια εδρεωμένη τάση, αλλά ενδεχομένως κάποιες στιγμές στον πολιτικό βίο που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις των καινούριων κομμάτων. Εγώ είμαι πεπισμένος και έχω την αυτοπεποίθηση ότι ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο προσέρχεται στις κάλπες με ένα πολύ σταθερό βηματισμό, με μια συγκροτημένη παρουσία και έναν κυβερνητικό λόγο, προγραμματικό λόγο, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Άρα θα είναι παροδική, λέτε, η άνοδος Τσίπρα, αυτό που βλέπουμε τώρα τον τελευταίο καιρό.
2: Εγώ είμαι πεπισμένος ότι στον δρόμο προς την κάλπη θα αναμετρηθούν τα βασικά διλήμματα. Το βασικό, το κύριο δίλημα είναι: θέλουμε μια πολιτική που θα συνεχίζει να οδηγεί σε αυτά τα διέξοδα, στα οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή η οικονομία, η κοινωνία, τα εθνικά θέματα. Θέλουμε κάτι άλλο, μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Για όσους θεωρούν ότι πάμε καλά, η επιλογή της κυβέρνησης νομίζω είναι ξεκάθαρη. Για όσους θεωρούν ότι θέλουμε κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση, προϋποθέτει ότι υπάρχει πρόταση. Και πρόταση υπάρχει μόνο από το Πασόκ.
1: Το κακό είναι ότι δεν έχετε πείσει ότι έχετε εναλλακτική πρόταση αφενός, και αφετέρου επειδή είπατε για τα νέα κόμματα, πράγματι βλέπουμε το Πασόκ να επηρεάζεται από την επέλαση Τσίπρα, έστω και επικοινωνιακά, όπως λέτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δείχνει ένα μίνιμουμ συσπήρωσης. Για παράδειγμα, έχει ανέβει τρεις μονάδες, σωστά, από τις τελευταίες μετρήσεις μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και το στίγμα που δίνει δημοσκοπικά. Άρα θέλω να σας ρωτήσω ότι μήπως εν τέλει το πρόβλημα είναι καθαρά δικό σας, επικοινωνιακό, πολιτικό, ουσιαστικό, σε μια σειρά από ζητήματα.
2: Κύριε Φουσκίδη, δεν έχω δει λεπτομέρειες της τελευταίας δημοσκόπησης, αλλά ό,τι μου μεταφέρεται η συσπήρωση για τη Νέα Δημοκρατία με αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά για κυβερνητικό κόμμα είναι πολύ υψηλή, άρα πόσο παραπάνω θα πάει. Η δε συσπήρωση για το Πασόκ μου μεταφέρεται ότι είναι πολύ χαμηλή.
1: Δεν είναι υψηλή συσπήρωση για τη Δημοκρατία. Ούτε το Πασόκ είναι αλήθεια ότι είναι υψηλή συσπήρωση. Αλλά εγώ άλλο σας ρωτάω.
2: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει λοιπόν μια ευθύνη.
1: Επειδή λέτε για εναλλακτική πρόταση, φαίνεται ότι δεν την έχετε.
2: Η χαμηλή συσπήρωση σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται στον καναπέ. Άρα πράγματι, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια ευθύνη όλων μας όσων πιστεύουμε σε αυτόν τον προγραμματικό λόγο του Πασόκ, στη στιβαρότητα, στη συνέχεια. Όλα όσα λέμε και σας αναλύουμε για την οικονομία, για την κοινωνία, για την επόμενη μέρα, για τις κοινωνικές ανισότητες, για τα κόκκινα δάνεια, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα εθνικά θέματα, να φωλιάσουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Είναι μια ευθύνη που πρέπει να την αναλάβουμε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην αναλωνόμαστε ούτε σε σωστρέφεια, ούτε σε τέτοιου είδους πράγματα που νοθεύουν το μήνυμα, να βγούμε έξω στην περιφέρεια.
0: Η πανσπερμία απόψεων, πιστεύετε, κύριε Φαραντούρη,

0: πρέπει να μετριαστεί και να κάπως όλοι να στοιχηθούν στην γραμμή του Προέδρου. Γιατί εσείς έχετε και εμπειρία και από το άλλο κόμμα στο οποίο κάποτε ήσασταν. Πιστεύετε ότι βοήθησε μια εικόνα για ένα διάστημα πολύ συγκεκριμένο που βλέπαμε διαφορετικές γραμμές να επικοινωνούνται προς τα έξω? Τι λέτε?
1: Κυρία Καντώνα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πασπερνία στο Πασόκ. Mm-hmm. Απέναντίας θεωρώ ότι υπάρχει μια συνοχή.
0: Λέτε αλλά ότι πιστεύουν όλοι το ίδιο, δηλαδή?
1: Θα σας πω. Ανεξάρτητα από αυτό, mm-hmm. λέω ότι υπάρχουν συνεδριακές αποφάσεις, καταστατικές αποφάσεις, όργανα. Με ένα συντεταγμένο και πολύ πολιτικό και δημοκρατικό τρόπο έχουν βγει κάποιες αποφάσεις.
0: Μήπως πρέπει να επικοινωνούνται αυτές λοιπόν, και όχι ο καθένας να λέει τη δικιά του γνώμη?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πασπερνία. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Υπάρχουν όμως και καταστατικές αποφάσεις. Ως προς την προηγούμενη εμπειρία που μου θέσατε, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι τόσο μεγάλη εμπειρία δεν είχα. Κατήλθα στις εκλογές το 23 με το ΣΥΡΙΖΑ και πράγματι αυτή η χασμωδία εκείνη την περίοδο και μάλιστα λίγες μέρες στις εκλογές στήχησε πάρα πολύ. Εγώ το έβλεπα στη συζήτηση.
0: Μην κολλήσετε, λέω, ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μήπως πάθετε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω. Καταλάβατε.
1: Δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν διάφορες ποιοτικές διαφορές. Και η κυρίαρχη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νοπό συνέδριο. Έχουμε ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν σύνεδροι από όλη τη χώρα μετά.
0: Η Βελόνα είναι όμως στην τρίτη θέση.
1: Θα σας πω, 150.000 ανθρώπων σε μια δύσκολη περίοδο, οικονομικά και για όλους μας. 150.000 άνθρωποι, θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας, πήγαν και ψήφισαν για συνέδρους στο Πασό πριν από μερικούς μήνες. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι τα στελέχη σε όλη την Ελλάδα που μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα. Υπάρχουν λοιπόν οι καταστατικές μας αποφάσεις, οι δημοκρατικές μας αποφάσεις, οι διαφορετικές επιμέρους απόψεις καταγράφονται πολύ θεμητά και δημοκρατικά, αλλά υπάρχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που μας οδηγεί και αυτές οι καταστατικές αποφάσεις. Τώρα, ως προς την ευθύνη μας, σας είπα τι ωραία και τι καλά διαθέτει το ΠΑΣΟΚ. Οι βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ο προγραμματικός λόγος, η σοβαρότητα, η ευγένεια, η δημοκρατικότητα και οι αποφάσεις. Και ο προγραμματικός λόγος, ο δημοσιευμένος στο PASOK.gr, που δεν διαθέτει κάποιο άλλο κόμμα. Θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και διαθέτει και πρόβλημα. Τι πρέπει επίσης να εντείνουμε αυτή την περίοδο, καθώς πλησιάζουμε προς την κάλπη? Αυτό το πράγμα ότι να γίνουμε ο καθένας από εμάς η κοινωνή του προγράμματός μας νιανιά. Mm-hmm. Να το κάνουμε νιανιά στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε τι θα κάνεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε 120 δόσεις για τον οφειλέ της
2: να έχετε
1: δημόσιο,
2: και μια φωνή όμως. Και να έχετε και μια φωνή. Να μην λέει για παράδειγμα ο κύριος Ζούκας ότι πρέπει
0: μα
2: να συμπορευτεί
0: με τον
2: Τζίπρα.
0: Μα δεν υπάρχει, σου λέει, πασπερμία απόψεων, ρε παιδί μου. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε, η πασπερμία οδηγεί.
2: Να μην λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, μετά βλέπουμε τι γίνεται.
1: Να σας πω κάτι. Όχι,
2: μπερδεύετε λίγο τον κόσμο σας, αυτό λέω.
1: Νομίζω ότι αυτά έχουν πάει πίσω και αυτή τη στιγμή αυτά που απασχολούν τον κόσμο είναι πραγματικά η ουσία και η διαφορά της πολιτικής του καθενός. Και καθώς κοντοζυγώνουμε προς την κάλπη, υπάρχουν και άλλα τεράστια ζητήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε, προσπαθούμε να μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα με μία φωνή, με αίσθημα ευθύνης, ομοψυχίας. Προχθές συμμετείχα στην Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλιέων. Ξέρετε τι μου είπαν οι άνθρωποι? Στο Ρέντι, στη λαχανογορά του Ρέντι, Κυριακή απόγευμα. Ήμουν εκεί. Οι άνθρωποι βγάζουν κραυγή αγωνίας και δεν τους ακούει κανείς. Εκατοντάδες αλλήλους σε όλη την Ελλάδα δεν μπορούν να ψαρέψουν, εγκαταλείπουν τα νησιά, πεθαίνει η ναυτιλία, πεθαίνει η αλία, πεθαίνουν οι ψαράδες, εγκαταλείπουν τα παιδιά. Γιατί? Διότι απλούστατα οι Τούρκοι αλλοίοι μπαίνουν στα ελληνικά ύδατα, συνεπικουρούμενοι από τις τουρκικές αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους άνθρωπους.
0: Αυτό βέβαια
1: ανθρώπους.
0: Δεν συμβαίνει μόνο τώρα.
1: Όχι, αλλά
0: συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά λίγο η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Το λέω γιατί το έχουμε ψάξει σε ρεπορτάζ πολλά στην τηλεόραση.
1: Αυτό, γιατί καμιά φορά μιλάμε γενικά και αφηρημένα και θεωρητικά για τη γαλάζια πατρίδα. Να δούμε στο πεδίο την καθημερινότητα του πολίτη, του ακρίτα, στο νησί, στον νησιώτη, στο ψάρα. Φοβόμαστε ότι θα ερημώσουν τα νησιά. Μα αν οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους επειδή δεν μπορούν να ψαρέψουν, μου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί ότι στην Μηχανιώνα, στην Ιχθυόσκαλα, κάθε μήνα έρχονται πάνω από 70 τόνοι μπακαλιάρου από την Τουρκία που έχουν ψαρευτεί σε ελληνικά ύδατα και πουλούνται ως τουρκική. τις προάλλες, χθες το βράδυ δηλαδή, και προχθές, έξω από την Τίνο και από τη Σέριφο, εμφανίστηκαν 6 τεράστιες μηχανότρατες τουρκικές και διώξανε κάτι έρμους Έλληνες ψαράδες που προσπαθούσαν να πάρουν το βιό τους.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά τα πράγματα είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και της, των εθνικών θεμάτων στο πεδίο.
0: Πάμε, κύριε Φαραντούρη.
1: Για αυτά όλα, mm-hmm. το Πασόκ μπορεί να μιλήσει.
0: Ωραία.
1: Και έχω την αίσθηση ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει με το βάρος της ιστορικής ευθύνης και του προγραμματικού λόγου.
0: Πάμε πρωτού σας χαιρετήσουμε να μας σχολιάσετε με αφορμή την υπόθεση για την χρυσή, όπως την χαρακτηρίζουν σε εισαγωγικά, απόσπαση στις Βρυξέλλες της συζύγου σας, που ξεσήκωσε πολύ μεγάλη σκόνη. Κάνατε και αναρτήσεις, είπατε ότι πρόκειται για μια νόμιμη και καθόλου αξιοκρατική απόσπαση, ότι δεν είναι η κυρία του κυρίου. Θέλω όμως μέσα στην απάντησή σας να εντάξετε και το γεγονός ότι βγήκαν συνάδελφοί σας, όπως ο κύριος Κατρίνης, και είπε ότι.
2: Του Πασόκ συνάδελφοί σας,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Αυτό λέω, ότι ναι. Στην θέση σας. Δεν θα την, ότι θα προστάτευε τον εαυτό του και την οικογένειά του και ότι δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω μια απάντηση σε αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους. Η κυρία Ιβάζογλου, η οποία τη χάνει να είναι σύζυγός μου, έχει μια αυτοτελή προσωπικότητα και επαγγελματική διαδρομή, 22 χρόνια στο δημόσιο τομέα με ΑΣΕΠ, με προσόντα επίζηλα. Και της έχει γίνει πρόταση πολλά χρόνια πίσω και πολλές φορές να στελεχώσει κρίσιμες υπηρεσίες στο εξωτερικό. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, και δεν απεδέχθη διότι ήμασταν και δύο στην Ελλάδα μεγαλώνοντας τα παιδιά μας. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες είναι μια υπηρεσία με 400-500 αποσπασμένους υπαλλήλους και μόνο, που εκπροσωπεί την χώρα σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις τεχνικών κλιμακίων. Οι αποσπασμένοι αυτοί υπάλληλοι έρχονται για 2-3-4 μήνες, ένα χρόνο, 6 μήνες. Όσο απαιτείται για την ολοκλήρωση της δουλειάς τους, ανανεώνονται. Πάνω από 3.000 mm-hmm. δημόσιοι υπάλληλοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, είτε ως εθνικοί εμπειρογνώμονες. Έτσι λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Mm-hmm. Και το Δεκέμβριο του 2025 έγινε μια πρόσκληση για εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαπραγμάτευση των τεχνικών κλιμακίων στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο οποίο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και η σύζυγός μου. Επελέγησαν δύο υπάλληλοι με βάση τα προσόντα τους και μόνο, σε μια διαδικασία νόμιμη και αξιοκρατική. Mm-hmm. Και η ιστορία αυτή προφανώς έχει πάρει αυτή την έκθεση, διότι κάποιοι προσπαθούν να χτυπήσουν εμένα στο πρόσωπο της σύζυγου.
0: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
1: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, mm-hmm. του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το Πασό. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
0: Άρα να ενημερωθούν αυτοί που σας έσπευσαν να σας
1: κρίνουν. Δεν είναι μόνο νόμιμα. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το δίλημα.
2: Ο κύριος Κατρίνης είπε δεν θα το έκανα εγώ με τη σύζυγό μου.
1: Είναι νόμιμα όλα και αξιοκρατικά. Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας, μητέρας τριών παιδιών, εργαζόμενης, mm-hmm. στέλεχος, ακριβώς επειδή έχει ένα σύζυγο στο δημόσιο τομέα, τότε νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του 60. Το Πασόκ έχει δώσει μάχη για την αυτοτέλεια της γυναίκας mm-hmm. ως αυθύπαρτης προσωπικότητας, εργαζόμενης και επιστήμονος. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όλα τα υπόλοιπα mm-hmm. είναι περιττά. Νομίζω ότι οι απαντήσεις είναι απόλυτα σαφείς. Έχω την αίσθηση ότι τοποθετήθηκε και το Υπουργείο. Νομίζω έγινε και μια παρέμβαση από τον Υπουργό χθες. Τέλος πάντων.
2: Τον κύριο Χερακάκη, λέτε.
1: Ναι, θέλω να εξηγήσω το εξής. Mm. Δεν έχω καταλάβει τι καταμαρτυρούν. Καταμαρτυρούν ότι υπήρξε συμπαιγνία Φαραντούρη κυβέρνησης. Τι καταμαρτυρούν. Mm. Απευθύνεστε σε έναν άνθρωπο που δεν τον έχετε συνηθίσει. Δεν με έχετε συνηθίσει σε στρογγυλεμένο λόγο αντιπολιτισμό.
0: Πάντως δεν περιμέναμε τώρα κριτική από το κόμμα σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θα το πω αυτό που σκέφτομαι.
1: Το
0: να σας κάνει κριτική η κυβέρνηση ή τα άλλα θέματα.
1: Κύριε Γαντώνα, το κόμμα μου με στήριξε απόλυτα. Έπρεπε να ανακοινώσει το κόμμα μου.
0: Καλά, και ο κ. Κατρίνης το κόμμα σας είναι.
1: Από τον εκπρόσωπό του και είναι απόλυτα ικανοποιημένο και καλύτερο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: κόμμα μου.
0: Χαιρετούμε.
1: Αυτό που λέω απευθύνεται σε πολιτικούς αντιπάλους που επικαλούνται σκοτεινές διαδρομές.
0: Μάλιστα.
1: Σας επαναλαμβάνω λοιπόν. Ότι είναι ανέτοιμο να προσπαθείς να χτυπήσεις έναν πολιτικό αντίπαλο στο πρόσωπο μιας γυναίκας.
0: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Όλα τα
0: γεια
2: καλά,
0: σας, κύριε Φαραντούρη. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα, να φύγουμε χωρίς Άδωνη δεν γίνεται. Το υποσχεθήκαμε από την αρχή της εκπομπής. Μπορούμε να ακούσουμε, Δημήτρη μου. Ναι.
3: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφιους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο.
2: Να πούμε ότι σαν σήμερα έχουμε και επέτειο των εκλογών του 2019 των νικηφόρων για τη Νέα Δημοκρατία των Εθνικών, 7 Ιουλίου.
0: Γι' αυτό είναι και διπλή γιορτή για τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα. Και ονομαστική και, επαιτειακή.
2: Σωστά, είχαν συμπέσει τότε.
0: Πάντως το τένις που έχει παίξει ο κύριος Γεωργιάδης με τον Κασελάκη τον έχει ανεβάσει. Βλέπω ότι έχει ρέντα.
2: Βγήκε ο κύριος Μαρκόπουλος και λέει ότι έχει σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει ο Γεωργιάδης από το να παίζει τένις με τον Κασελάκη.
0: Μα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
2: Που βρίζει την κυβέρνηση, του έκανε κριτική. Πάντως αυτό το θέμα είναι που έχουμε συζητήσει και εμείς επανειλημμένως με τους ποινικούς κώδικες και το γεγονός ότι την ώρα που έφευγε η διακυβέρνηση Τσίπρα από την εξουσία και φαινόταν ότι θα χάσει τις εκλογές, φρόντισε να τους αλλάξει. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης το πήγε ένα βήμα παραπάνω, λέει ότι υπήρχε και οικονομικό όφελος από αυτή τη διαδικασία.
0: Επικαλούμενος δηλώσεις του κύριου Κοντώνη. Παιδιά, φεύγουμε. Η Ελένη Τσαλικοπούλου, live στα λοιπάσματα Δραπετσόνας. Απόψε στις 9 το βράδυ, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη, 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Αύριο στις 12 ακολουθεί η ώρα του λαού και δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
11: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
12: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα συζητηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία θα μεταβούν το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο αναδεικνύοντας την επίτευξη των αμυντικών στόχων, καθώς δαπανά ήδη το 3,6% του ΑΕΠ της για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πιθανόν ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας σε πρόγραμμα για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, αναφέρουν οι New York Times. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, αλλά τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τους ποινικούς κώδικες του 19, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Υπενθύμησε τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονίου, ο οποίος είχε καταγγείλει πως λειτουργούσε παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου ζήτησε ο Παύλος Πελάκης, μιλώντας στην αυτεμπορική.tv. Σημείωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Στο πολυμελές πλοίο δικαίου της Αθήνας κατατέθηκαν 8 αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ως τις 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, 18 τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στη Δαμασκό της Συρίας. Στα αθλητικά, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ Δημήτρη Εμμανουηλίδη, πολυετές συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο, υπέγραψε ο 31χρονος γκάρ Ντάριος Τόμψον.
11: Τα νέα των αγορών.
12: Απώλειες 0,58% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1428 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
11: Ο καιρός.
12: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
11: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
15: Αχ, γεια σου Αποστόλη, ανέλπιστο.
16: Ανέλπιστο.
17: Αχ, δεν το περίμενες, ε.
15: Δεν το περίμενα. Πήρα να δώσω τη βοήθειά μου στον Πάνο το Καμένο.
18: Στα τέσσερα.
17: Ναι.
15: Άμα χρειάζεται κάνα τουιτάκι, κάνα φεσμπουκάκι, κάτι με καραβάτες και πουτσάκια να ξελασπώσει έτσι λίγο από την όλη φάση. Εγώ εδώ, με το σμίο.
17: Οκ. Αυτό να θες και λεφτά. Μυρίστηκες κρίμα και ήρθες. Να πάει να γίνεις παπάς άμα θες λεφτά.
15: Μουσι, έχω μαλλιά, έχω, αλλά είμαι άθεος, ρε. Δεν μου βγαίνει.
17: Γιατί αυτή είναι ένθεη. Έλα τώρα, μην κολλάμε σε λεπτομέρειες.
15: Εγώ για Αντάρτικο ετοιμαζόμουν, αλλά δεν μου βγήκε. Τώρα φέρω εγώ την τόσα μουσια, ούτε έναν Αντάρτικο. Δηλαδή και έχω ξενέρωση.
19: Επιτέλους,
16: Καλά, θυμηθήκατε ότι έχετε εκπομπή επιτέλους και γυρίσατε.
17: Ναι. Λοιπόν... Και δεν είναι από μόνοι μας, δηλαδή. Απλά ακούσαμε τρέιλερ και λέω, οπ, πρέπει να γυρίσουμε.
16: Πρέπει να γυρίσουμε. Τι είναι αυτός ο Ζαχάρζες. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει πιο σπαστικός δημοσιογράφος από το Πόρτο Σάλτε.
17: Κι όμως, να. Ένας βγαίνει, τσουπ, 30 φυτρώνουν μετά.
16: Παρεξηγήσατε τον δημοσιογράφο. Δεν ήταν και δημοσιογράφο. Τον παρεξηγήσατε τον άνθρωπο.
17: Ναι.
16: Είπε κάτι που δεν έχει άδικο. Είπε τα νούμερα δεν βλέπουν γενοκτονία.
18: Γενοκτονία, τουλάχιστον τα νούμερα δεν υποδεικνύουν.
16: Ναι. Για τον εαυτό του.
17: Μόνο τα νούμερα. Ναι, όλα τα νούμερα αυτά. Ναι,
16: το νούμερο ο ίδιος και οι φίλοι του.
17: Σας παρακαλώ, μην προσβάλλετε τον λειτουργό.
16: Όχι. Είπε την αλήθεια. Εννοούσε τον εαυτό του νούμερο και όσοι πιστεύουν τα ίδια με αυτόν.
19: Αποστόλη.
17: Έλα.
19: Εδώ πάλι πως με είπαμε, με ξέχασα.
17: Και εγώ δεν σε θυμάμαι.
19: Κάτσε, σου πω.
17: Σοβιετικός αρκούδος. Είσαι.
19: Ήθελα να πω για αυτό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
18: Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα άλλο. Άρα...
19: Εσύ ξεφτύλα ψηφοφόρε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, και ένα κόμμα είναι δημοκρατία. Έχουμε ό,τι θες, μπορεί να είσαι εφοπλιστής, βιομήχανος, αυτό το κόμμα θα ψηφίσει. Εσύ που βάζεις σταυρό στον Άδωνη, ενσυνείδητα να βάλω σταυρό σε πιο βουλευτή υποψήφιο, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πόσο καραγκιόζης μπορεί να είσαι, ρε γάμο του.
17: Ενσυνείδητο αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ασυνείδητο έχει περάσει όλο αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Είναι σαν τα ζόμπι. Πάει εκεί, προχωράει, δεν ξέρει.
19: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 45. Πού κάνω την πληρωμή.
17: Τι θα πάρεις παπούτσια του Αρχαγγέλου.
20: Σούπερ διαγωνισμός. Τα υπέροχα αυτά βελούδινα χρυσοκέντητα παπούτσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
17: 45 του Αρχαγγέλου. Τι είναι ο Αρχάγγελος, παιδί μου. Σκήνομα είναι. Έχει 45 νούμερο, πιστεύεις. 38-39 εκεί.
19: Α, δεν είναι διαγωνισμικά. Εγώ θέλω να τα φορέσω, να έχω την ευλογία πάνω μου.
17: Ωραία, μπορεί να είναι πάνω σου, αλλά μπορεί να έχεις ένα μέρος του ποδιού. Δηλαδή η φτέρνα λίγο θα ξύνει έξω.
21: Γεια σου, Αποστολή από Ηράκλειο Κρήτης, Γρηγόρης.
17: Γεια σου, Γρηγόρη.
21: Είδες, πρέπει να, όταν ακούμε Πατρίς Χρυσία, οικογένεια να τρέχουμε μακριά. Επιβεβαίωνονται για άλλη μια φορά. Είδες εδώ στην Κρήτη τους εκβιαστές, παπάδες, μητροπολιτάδες, αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί. Πότε θα έρθει ο φίλος μας? Ο Καμένος είπε Οκτώβριο-Νοέμβριο.
22: Βγαίνει, ξαναργόμαστε. Περίμενε τον Νοέμβριο.
21: Μαζί με τον Τζίπρα θα έρθουμε.
17: Περιμένουμε, τι χώρια μαζί.
21: Τα μαζί δεν τα έχουν σπάσει.
17: Τι εννοείς?
21: Δεν έχουν μαλώσει, δεν τα έχουν σπάσει.
17: Α, ευρετή για εκείνο και το Μακεδονικό. Αυτό ήταν για τα μάτια του κόσμου και για το πόπολο που τον ψήφισε.
21: Ηρέμησε, ηρέμησε.
17: Μην αγχώνεσαι.
21: Απλά οι ακροατές μας να ξέρουν ότι υπάρχουν και οι ανθρώποι του μόχθου και που αγωνίζονται. Και είμαστε εμείς από αυτή την πλευρά.
23: Ναι, Αποστολή.
17: Έλα.
23: Δεν μου λέει ο Τσακλαγιανγκύλ.
24: Τσακλαγιανγκύλ εδώ, τότε υπουργό οικονομικό εξωτερικό με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνεται, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι.
23: Έχει καμία σχέση με τον Μελχισεδέκ.
25: Μελχισεδέκ λέγεται.
26: Το κατάλαβα.
25: Αγάπη,
17: τι Τούρκο λε να είναι ο Μελχισεδέκ, δεν ξέρω.
23: Δεν ξέρω, εγώ θα μπερδευτεί, νομίζω είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι άλλο.
17: Άλλο είναι, εκείνο τελειώνει σε 10. Σε 10, δηλαδή είναι γρήγορο. Ούτε καν σε 20. Σε 10. Είναι Μέλχη σε 10.
25: Αχ, καλά,
23: Μέλχη σε 10 και το μέλουμε.
17: Αυτό.
23: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
27: Ναι, κύριε Στεφανέ.
17: Ναι, παρακαλώ.
27: Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Θα φέρω τον Παναγιώτη καταρχήν. Για το ασανσέρ, είμαι στο χολαργό και έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο.
17: Α, δεν χωράτε να σκαρφαλώσετε λίγο να πάτε στον άλλον.
27: Όχι, το ασανσέρ έχει κολλήσει.
17: Δεν ανοίγει.
27: Ναι, δεν είναι κανένα μέσα.
17: Α, τι ασχολείστε.
27: Σα πήρα για να μπορείτε να έρθετε να το φτιάξουμε.
17: Να το ξεκολλήσω, ναι. Δεν αδειάζω το αυτές τις μέρες γιατί έχω κάτι ασανσέρ σε κάτι νοσοκομεία που πέφτουν όλη την ώρα.
27: Ναι.
17: Και μετά όταν αδειάσω να έρθω και από εσά.
27: Ναι, αλλά δεν έχετε κάποιον να συνεργάζεται να έρθει σήμερα, γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, έτσι.
17: Γιατί δεν μπορεί να μείνει στο ασανσέρ, αφού δεν έχει άνθρωπο μέσα.
27: Ναι, από το δεύτερο μέχρι το τρίτο είναι 5 όροφο. Πώς ανεβαίνει ο 5ο όροφο και ο 4ο?
17: Δεν έχει κλιμακοστάσιο.
27: Έχει κλιμακοστάσιο.
17: Α, έχει.
27: Αλλά...
17: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Έχει ανθρώπους μέσα, έχει περιστατικό. Έχει μια κυρία που την έφερε περιπολικό και άλλη μία που λιποθυμούσε και είναι μέσα. Έμειναν και στο ασανσέρ.
28: Μέσα ο περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λιποθυμικό, μη λιποθυμικό και έκανε δύο περιστατικά που κατεβήκαν στο περιπολικό.
17: Και ήρθαν με περιπολικό και όχι ασθενοφόρο και είναι και στο ασανσέρ κολλημένες.
27: Εγώ εντάξει δεν είπα να παρατήσετε. Εννοείται και αυτοί έχουν την προτεραιότητά του. Αλλά αν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να μου στείλετε.
17: Ναι, εντάξει. Τώρα συζητάμε το αν δεν έχω. Όχι το αν έχω. Αν έχω θα έστελνα.
27: Ναι.
17: Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Έχω υπουργό τον Μπουμπούκο, τον Άδωνη. Ελλάδο είναι τώρα, καταλαβαίνετε. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω. Δηλαδή υπάρχουν συνεχώς ανεπάρκειες.
18: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
17: Έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία.
27: Καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να μου πείτε, μήπως πατήσω από πάνω τα κουμπιά που έχει κάτι ρελέδες.
17: Ναι, ναι, πατήστε τους ρελέδες. Αν πατήσετε τους ρελέδες τρεις φορές και μετά κάνετε shift 32 βόλτες και μετά πάλι alt και control, γίνεται το cheat και βγαίνει μετά η Tomb Raider με τα ρούχα χωρίς. Ναι.
27: Εγώ έχω από πάνω το λεβεντοσάτ, συγγνώμη, είναι και ένα κουμπί πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με τρία κουμπιά. Μέσα οι ρελέδες και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά.
17: Όχι, δεν πιάσετε τα καλώδια τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο.
27: Το πράσινο το πατήσω, έτσι.
17: Το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι.
27: Εντάξει,
17: εντάξει. Και μετά, άμα δεν λειτουργεί,
27: ναι,
17: δεν έπιασε.
27: Εντάξει, κύριε Στεφάνη, και μετά θα πεντουθώ σε ένα τεχνικό.
17: Εντάξει, ευχαριστώ.
27: Τα σιπέρα, ευχαριστώ και καλή δύναμη.
17: Να είστε καλά, ελπίζω να βοήθησα. Που βοήθησα, δηλαδή, το ξέρω. Εντάξει.
0: Έλα από Σάμου, από ζούγκλα. Χώσε τη σαμιώτησα τώρα.
17: Ναι, όρεξη είχα. Θα σου βάλω αυτιά για να γουστάρεις.
1: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
0: Όχι, μην μου κάνεις τέτοια. You have been to Samos.
2: No, you have not been to Samos.
0: Ήρθε φέτος Ζέτα Μακρυπούλια στο νησί μας και είχε μαζί ένα τεκνό.
17: Αναβάθμιση.
0: Μάτια. Είχε κάτι μάτια. Δεν σου λέω τίποτα. Κάτι μάτια μεταξύ μέλη και ηφαίστειο. Ήταν το κάτι άλλο.
17: Δηλαδή είχε έρθει η Μακρυπούλια και εσύ χαλβάδιαζε στο τεκνό.
0: Ναι, φίλε, τη Μακρυπούλια την πήρε κανείς χαμπάρι. Όταν είχε δίπλα αυτό τον Άδωνη.
17: Και να σου πω και αυτός τι ήταν, αγαπητικός, φιλιόσαντο.
0: Δεν ξέρω, φιλότεχνος ήταν ο άνθρωπος και γύριζε εκεί μες στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θεκήθε τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ.
17: Άσε αυτά, δεν μας νοιάζει τώρα, το κουτσομπολιό μας νοιάζει.
0: Το κουτσομπολιό τι να σου πω.
17: Φιλιόσαντο, ήταν εγκομενέτο.
0: Ένας παλίκαρος, ένας ναύτης.
17: Τι να το κάνω, άμα δεν έχει είδηση δεν με νοιάζει. Ναύτες να, πολύ.
0: Εγώ ίσα που κρατήθηκα να μπει πω αγόρι μου τι μάτια είναι αυτά και μετά φεύγοντας, γυρίζοντας. Ξέρεις κόλλο. Λέω αυτή ρε με τα γυαλιά πρέπει να είναι κάποια γνωστή, δηλαδή περσόνα, κατάλαβες, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να την αφιερώσω στον αγαπημένο σας Άρη Πορτοσάλτε για την ηθική ανωτερότητα της αριστεράς μέσα από τις ηχογραφήσεις και το βόθρο. Μπορούμε να τις πούμε αυτές τις ηχογραφήσεις το βαθύ της Ελλάδας. Γιατί εδώ έχουμε το βαθύ ένα κόλπο μαγευτικό που ρίχνουμε τα σκατά. Δηλαδή αυτά που ακούγονται και ο τρόπος που μιλάνε οι εκπρόσωποι του έθνους και όλα αυτά τα τσογλάνια στο λαό, δηλαδή το επίπεδο αυτό το έλα ρε, τι κάνεις ρε, καλά πως πάμε ρε, έχω ένα αρχιεπίσκοπο, να βολέψεις να κάνεις το σάλιο ή ξεφτύλα. Αυτό ένας αριστερός, ένας μαρξιστής, ένας ωραίος άνθρωπος, δεν θα το έκανε ποτέ Άρη μου. Αυτή είναι η ανωτερότητα της αριστεράς, όχι τα σάλια και οι μίξες.
3: Έλα, πώς το λέει κανείς.
17: Καλά, εσύ.
3: Καλή καλά είμαι. Σκέφτομαι όλο αυτό που ακούω. Μοιάζει το σύστημα δουλεύει για εσάς, αλλά τώρα το έχουν ξεστηλήσει, έτσι. Ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Πάει και αυτός ο χρόνος, το γλιτώσετε και αυτό ο χρόνο.
17: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια και με το AI και αυτά, τίποτα, παραλία.
3: Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισυνδέσεις θα βάζετε και θα δουλεύει μόνο το σύστημα.
17: Ναι,
3: δεν
17: ναι, ναι.
3: Θα πας μέσα μοντάζ, τίποτα.
17: Όμως να ξέρεις, όλο αυτό το σύστημα εμείς το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια.
3: Α, έχει γίνει δουλίτσα, ε.
17: Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα.
3: Κατάλαβα. Δουλεύεις από κάτω εσύ.
17: Τώρα εγώ να τα λέω, εντάξει.
3: Και κάτι τελευταίο. Το Βλαμένο τελικά ποιο είναι, έχει καταλάβει.
17: Πιο πολλά.
3: Στη συνομιλία με τον Καμένο λέει με το Βλαμένο τι θα κάνουμε. Δεν το θυμάσαι.
17: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
4: Και το Βλαμένο.
5: Άστο, να φύγει.
17: Μπορώ να υποθέσω, δεν θέλω να πω.
3: Α, μιλες, μιλες, αλλά κρατήσου λίγο να μπορείς να αντέξεις στο ράδιο.
6: Μωρή κακομοίρα, σε είδαμε στο γυμναστήριο. Σε είδαμε να πηδάς εκεί κάτι μάντρες. Παρήγγειλες πίτσες. Έκανες το γάμο σου εκεί πέρα με τον Ντάιλερ. Μόνο το σεντόνι που δεν βγάλατε, τις πρώτες νύχτες του γάμου να πούμε. Και πήρες τις ευρωεκλογές 14%. Και θα μιλήσεις για τον Τσίπρα. Θα πεις τον Τσίπρα βούρκο.
17: Με τον Βάλτο εγώ δεν μπλέκω.
7: Ούτε με άλλους.
17: Είναι κομμάτι του Βάλτο, κύριε πρόεδρε.
7: Εσείς τι νομίζετε.
6: Και πέρασε αγάπη μου τον Τσίπρα. Και μετά έλα να μας τα πεις.
17: Ο Τσίπρας όπως ξέρεις πολύ καλά. Αλλά από πρώτο χέρι δεν ξεπερνιέται. Το ξέρεις κι εσύ.
6: Μπράβο. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Να είναι καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζεις βόλτα τον πίνατ. Μια χαρά. Να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σας. Γιατί με τον Τραμπ δεν πρόκειται να μιλήσετε. Εντάξει. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Έχει δίκιο.
26: Έλα μωρή καβλά.
17: Έλα ρολό Μπριτζίτα.
26: Γιατί δεν με έβγαλες μαλάκα, είχε διακοπές.
17: Πότε δεν σε έβγαλα.
26: Σήμερα που σε πήρα για το Μητσοτάκι για τον πρόεδρο που είχα κάνει εξαγγελία. Γιατί δεν το βγάλες.
17: Θα το βγάλω, δεν χώρεσε.
26: Θα το βγάλεις μαλάκα γιατί ο πρόεδρος έχει παραπλανηθεί. Πρόεδρε είμαστε μαζί σου, γαμάς και δέρνεις. Ο
17: Μητσοτάκι πρόεδρε.
26: Γαμάς και δέρνεις τώρα έχει παραπλανηθεί. Βγάλ' το σε παρακαλώ πολύ. Μην τα βάλεις με τα ταξί πρόεδρε για να την πατήσεις σαν τον Παπαδρέο το μαλάκα το 11. Πρόσεχε καλά, είναι αδικία απέναντι. τη σταταξία αυτό που πάνε να κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι, μαλάκα, προχθές που ήμουν από κάτω, ακριβώς, ήμουν από κάτω πραγματικά 2 ώρα. Εκεί που σε περιμένω και σου λέω μαλάκα, έλα κάτω σε περιμένω, κάνε μία με βαλίτσα στα σπουδιακή και μου λέει μα πα αεροδρόμιο. Λέω τι κόλλο θα δω σήμερα, πού θα δω σήμερα.
17: Να σου πω, θέλω ποσοστό.
26: Οπωσδήποτε, μαλάκα, κερνάω καφέ 100% το 50ρικάκι το ζεστό. Μαλάκα, βγήκανε μέσα από τα χόρτα και μου λένε πα αεροδρόμιο. Έλα Παναγία μου, λέω νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα τίχταρκι. Αλλά μιλούσαν ξένα οι άνθρωποι, δύο αυτριακοί. Άκου μαλάκα να δει το λαφαρδέτζο.
17: Δεν σε χάλασε.
26: Καθόλου καμπλά μου.
4: Οι Έλληνες έχουν γίνει σαν τους Γερμανούς, δεν ψάχνουν.
17: Μα και εγώ τους βαρέθηκα. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμείς με την κάλτσα. Συχάθηκα.
4: Ούτε φοιτητές, ούτε σπουδαστές, ούτε επιστήμονες. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στη Γερμανία το Comedy RTL. Ενώ οι Άγγλοι.
17: Α, σε βγάζουν και εκεί στο Comedy. Είδες. Έχουν αίσθηση χιούμορ.
4: Το βλέπουν αυτό.
17: Λοιπόν, το βλέπουν. Κυριαρχεί στην κομμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλος πάντων, έλα για.
8: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
17: Έλα, Φρέντ.
8: Θα σου πω για κάποια προβλήματα υγείας σοβαρά που έχω. Δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Εν πάση περιπτώσει, και πάω τακτικά σε ένα γιατρό εδώ πάνω στο Ταγκάρι, στο Αμαλία Πλέμου και στα Μελίσια.
17: Ναι.
8: Το οποίο είναι για να καταρρεύσει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένου γιατρού και νοσηλευτικό προσωπικό.
17: Αποκλείεται.
8: Ναι. Αποκλείεται. Προχτέ λέω στον γιατρό, στον νεφρολόγο, του λέω: Γιατρέ, λέω, δεν υπάρχει κάποιο, α πούμε, βγαίνει ο Άδωνη στο Ευαγγελισμό, στο ένα, το άλλο, το νοσοκομείο. Μόλι του λέω ο Άδωνη, νόμιζα ξέρω ότι του πέρασα κανένα αγριό.
17: Αποκλείεται. Ήμουν σίγουρος ότι οι γιατροί έχουν την καλύτερη γνώμη.
9: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέρια είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο στο Υπουργείο Υγείας.
8: Ρε εσύ, Αποστόλη, δεν παίζεται ο άνθρωπος αυτός. Είναι φασίστας, είναι κάζαρνο, πώς το λένε, ελεηνός και τριτάθλιος.
17: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
8: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
17: Εργασιακά δηλαδή στους γιατρούς και γενικότερα. Έλα, γεια.
4: Λίγο.
17: Έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου, δεν κουράσκες, πήγαινε στο Comedy Germany να πούμε, έλα άσε με τώρα, γεια.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Φίλες και φίλοι.
29: Μα είμαστε 2.
15: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
30: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
32: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
33: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Γεια σου Αποστολή.
17: Γεια χαρά.
24: Τώρα γύρισα από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος με σακιά με λεφτά.
17: Οχου, έμπλεξες κι εσύ τώρα.
25: Μοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
27: Τι παπαριές είναι αυτές που λες, αγόρι μου?
24: Πρέπει να μου πεις κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιώτικα.
17: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
24: Ποιο.
17: Το bit για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
24: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
17: Κούτσα, κούτσα.
24: Έλα ρε Κοσόλα ρε.
17: Έλα.
24: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες στο μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια?
17: Ναι, ναι.
24: Λοιπόν, επειδή μαλακία έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για δύο ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
17: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: εγώ μιλάω μόνο αυτό για μπάσκετ.
28: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα.
29: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
24: Μπράβο, τη δήλωση του Φραγκοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση. Δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε, έπαθε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης.
17: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
24: Ακενοτούμπο, sorry, έχει δίκιο, ναι.
34: Ο Ακενοτούμπο.
35: Άλλο να σκεφτούμε.
24: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις δύο ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκη με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Χαμάς. Εντάξει, να λείπουνε, γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της σφαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτ που κι αυτός παίζει NBA. Και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για χέσιμο, όχι ακριβώς. Να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
17: Νομίζω για κατούριμα να πήγε, αλλά εντάξει.
24: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ειρωνικό.
17: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
24: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα, τον φιλαδελφιώτη, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIBA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να τους στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι τους.
36: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι με το Ισραήλ. Άποψη δικιά μου είναι, ο καθένας μπορεί να έχει την δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μας δίνει μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
24: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχνά. Και κάτι άλλο, sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε πώς. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με μη 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
0: Έλα.
2: Έλα, ναυτικός.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους δύο μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για το Σπανούλι, άστο.
3: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
2: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική. Δηλαδή ούτε τα βασικά αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, να χαθείτε.
4: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, united and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
5: Έλα, Αποστόλη.
0: Έλα.
5: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
0: Γεια σου.
5: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, μωρέ, μίλα.
0: Ποιος είναι?
5: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
0: Αχ, κοριτσάρα μου.
5: Έλα.
6: Δεν είναι μικρούλια.
0: Είπε.
5: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
0: 8-9 θα γίνει ακραίο.
5: Ακραίο πολύ.
0: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
5: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
0: Στην ηλικία τη, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
5: Όχι, είσαι τρελός.
0: Είχαν δικό του λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικέ του offshore. Τι κάνει αυτό, 9 χρονών?
5: Όπου να είναι, θα την ετοιμάσω.
0: Εγώ τότε δεν λέω. Τι λέει?
5: Θα σε ακούσει από το ράδιο.
0: Ναι, από το ράδιο, αγάπη μου, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
5: Εντάξει.
0: Μπορμπαντίνο κροκοντίλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
7: Επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
0: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
7: Θα βλέπουν πολύ στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
0: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
7: P-Alpha.
0: Όπως τα λέγαμε, Paul McCartney.
7: Σαντορίν, τον Σαντορίνη, χωρίς συλλαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
7: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα ΜΟΜΟΕ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
0: Α, θα μένουν μέσα τα ΜΜΕ.
7: Manipulate American People. Αλλά μια Ινδύ την έδιωξε, δεν ξέρω, δεν την ξαναείδα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι Ινδές. Είναι και αυτό το σημάδι στο κούτελο, το κόκκινο, ξέρω εγώ. Που είναι σαν να σας στοχεύει ελεύθερος κουπευτής. Σνάιντερ.
7: Τώρα όμως να μαζευτούν.
0: Δεν το φοβούνται όλη την ώρα αυτό? Ή μήπως είναι κουμπί που το πατάς και κάνει τα χεράκια πάνω κάτω σαν τον Αρλεκίνο που τραβά στο σκηνάκι? Ξέρω εγώ τώρα, περίεργα πράγματα. Με μπερδεύεις, ξεκινήσαμε περίεργα, ας το διορθώσουμε στην πορεία.
8: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
8: Θέλω να κάνω μια καταγγελία, να μείνω και στα της Κρήτης. Λοιπόν, πήγαμε φέτος στην Κρήτη και με έχει πει η μάνα μου να πάτε στην Κνωσό και να πάτε στην Κνωσό.
0: Πήγε στην Κνωσό?
8: Πήγα στην Κνωσό.
0: Και εσύ ό,τι πει η μάνα σου κάνεις?
8: Όχι.
0: Φλούφλεις, ρε παιδάκι μου, φλούφλεις. Έχεις φάσει 30-40 χρονών μαντράχαλος και ό,τι σου πει η μάνα σου.
8: Με τη γυναίκα και τον κουμπάρο πήγα. Άκου να δεις τι γίνεται. Μέχρι και πέρσι.
0: Που αν τους ρωτούσες, ήσουν απεριτός. Αλλά τέλος πάντων, για πες.
8: Λοιπόν, μέχρι και πέρσι είχε μεικτό εισιτήριο και για τον αρχαιολογικό χώρο και για το αρχαιολογικό μουσείο 16 ευρώ. Πήγα εγώ, λέω, θα δώσω 16 ευρώ, όχι, όχι, τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα στο μουσείο. Και φέτος μου ζητάνε 20 ευρώ για τον αρχαιολογικό και 15 για το μουσείο.
0: Ναι, τι θες τώρα? Την τέχνη και τον πολιτισμό, τι θες? Τσάμπα, τι θες? Μήπως να σε πληρώναμε κιόλας?
8: Να σου πω κάτι. Στην Τουρκία, στην αρχαία Τρία, το εισιτήριο για τον τουρίστα είναι 20 ευρώ.
0: Γιατί ήταν στην Τρία και δεν έβλεπες καλά, είναι πέταλο.
8: Είναι, ναι, ήταν. Να σου πω κάτι όμως, για τον Τούρκο είναι 2 ευρώ.
0: Να, ορίστε.
8: Θέλαμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Να, το Τουρκός πρέπει να γίνουμε. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
7: Το ΙΤΕ ΙΤΕ της Κρήτης άρχισε εκπομπή για εξωγήινος.
0: Το ΙΤΕ.
7: Η πρώτη
0: ΙΤΕ άρχισε, ΙΤΕ δεν άρχισε αυτό το ΙΤΕ.
7: Να μαζευτούν οι επιστήμονες αφού δεν ασχολούνται με εξωγήινος. Το άλλο βαπόρι πνίγηκε. Ο άλλος άνθρωπος κάηκε.
0: Ναι, πνίγηκε γιατί πήγαινε στην Περσία και είχε μέσα τα χασίσια.
9: Το βαπόρι απ' την Περσία.
7: Μη δίνουν σημασία στα πανεπιστήμια.
0: Πνίγηκε παράδει... στην Κορινθία. Πού πήγε, απ' την Περσία?
9: Το βαπόρι. Απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
7: Να ακούσουνε το ΙΤΕ το πανεπιστήμιο.
0: Τόνους 11 γεμάτο ήταν, λέει, με χασίσι μυρωδάτου. Με 11 τόνους, αγάπη μου, πώς να μην πνιγεί? Μα... 11 τόνους χασίσια, πού θα πάνε αυτά?
9: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια.
0: Είμαστε αποφλακωμένος λαός. Να γεμίσουμε και με τις φούντες, να κάψουμε όλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Δεν κοράει, δεν αντέχουμε άλλο. Ψηφίζουμε ήδη Μητσοτάκη. Θεωρείς ότι είμαστε ένας λαός νυφάλιος? Δεν είμαστε ένας λαός μαστουρωμένος ήδη? Χρειαζόμασταν και τις φούντες τις έξτρα. Έλα τώρα.
7: Μισή μέρα μένω.
0: Άσε με τώρα μισή μέρα και ολόκληρη. Έλα, γεια.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ελληνοφρένεια, ε.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι.
0: Εγώ.
1: Αποστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Το σήκωσα τη μία, ρε Αλάνη.
0: Το σήκωσα.
1: Φίλε, χρόνια σε ακούω.
0: Ωραία, καλή φάση.
1: Ναι, ναι, χρόνια, χρόνια.
0: Ναι.
1: Και γουστάρω πολύ. Αλλά είσαι κολλημένο, λέγαμε το. Τρώει κολλήματα.
0: Εντάξει.
1: Τρώει κολλήματα. Θα μπορούσε δηλαδή να είσαι πιο.
0: Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι. Ανθρώποι και τρώμε και τα κολλήματά μα.
1: Δεν είναι έτσι, δηλαδή αφού κάνει παγκάτο κάτω, σωστά το σπαγκάτο.
0: Το κάνω όμω, αλλά χτυπάει η οικογένεια κάτω και δεν μπορώ, πονάει.
1: Αφού τα έχει κόψει.
0: Η πληγή. Ακουμπάει η πληγή.
1: Δεν βάζει περατίν.
0: Και πάλι, η πληγή είναι πληγή.
1: Δεν έχει κανένα βάζελο, φιλαράκι, κανένα βάζελο να σε ενημερώσει πώ το κάνουν αυτοί που ξέρουν.
0: Μου το κάνουν, αλλά στην άλλη πληγή, την πίσω.
1: Είναι, είναι αυτοί που ξέρουν, σαράματα εκεί, που συνέχεια λαμμένοι είναι εκεί.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, πρέπει να μάθω.
1: Τίποτα Ευρωπαίους, σκύβουν αμέσως να δουν εκεί τα πέι. Δεν έχεις κανένα βαζελάκο, αφού τώρα έχεις κάποιο φίλο, δεν μπορεί.
0: Δεν τους κάνω παρέα αυτούς, όχι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Τώρα παντελονάτα, έχουμε γεμίσει με το ζαβό εκεί, όλοι είναι τρίπιοι. Όλοι τρίπιοι είναι. Όχι όμως αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, ο εσχρό, εννοώ ψυχικά.
0: Αυτό
1: αλλά παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως λένε οι βάζελοι, όταν ήταν ο Κόκαλης και παίζει μπάλα μόνος του, δεν υπήρχε άλλος. Παίζει μπάλα μόνος του, φίλε, και δυστυχώς θα τον έχουμε για πολλά χρόνια.
0: Ωραία. Και ευτυχώς τυχεροί είμαστε.
1: Για τα φιλαράκια του και για την πάρτι του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Εγώ σου λέω τυχεροί είμαστε. Ευτυχώς που έχουμε αυτόν. Άγιο είχαμε. Άγριο, αλλά άγιο άγριο.
1: Με το ζαβό.
0: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά.
6: Θα κάνεις το να πεις Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
0: Βες το γεροδιάλο από εδώ, να καείς την κόλα στα καζάνια να καείς.
10: Γεϊ, άρρωστε, ανώμαλοι.
11: Τέλος πάντων, να σου πω ρε, επειδή είμαι λίγο μαλάκας εγώ.
0: Έλα, μη λες τέτοια τώρα. Μη λες τέτοια, με στεναχωρείς. Δεν συμφωνώ εγώ.
11: Ακούει και η γυναίκα μου. Να σου πω κάτι.
12: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
11: Τα παιδιά μου εμένα δεν πληρώνουν φόρο. Τι μηδένεις ο Μητσοτάκης.
0: Τα παιδιά σου είναι παιδιά, δεν είναι? Α, είναι μεγάλα τώρα.
11: Ναι, παιδιά ρε, παιδί μου, έχουν μισθωτή εργασία. Δεν πληρώνουν όμως φόρο. Είναι μηδέν ο φόρος τους. Ο Μητσοτάκης τι μηδένισε?
0: Το IQ των ψηφοφόρων του.
13: Αυτό είμαι.
11: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90. 0 συν 0, 14%.
0: Αυτό.
11: Έχουμε μπλέξει, φίλε, άστο, γάμισε το.
0: Δεν πειράζει, ένας Τσίπρας όμως θα μας σώσει.
11: Καλά, αυτό ξαναπες το.
0: Μια φορά τις λέμε τις μαλακίες. Τώρα επαναλαμβάνομαι, είναι μαλακία, δεν είναι μαλακία.
14: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
11: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που τους έδωσε στο 19 και τα φτύσανε.
15: Αγόρι μου τρελό.
0: Αμάν, ζημιά.
15: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη. Να σου πω, μαλάκα τα πάμε. Εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε, τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το όπως θες.
0: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα. Μας ήρθε από μακριά.
16: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθε από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι.
15: Μα εγώ φιλέ.
0: Αλλά αμέσως μορφωμένος δεν θα ήσουν δεξιός. Σωστό.
15: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα, έκανα λάθος.
0: Άντε ρε παπάρα, τώρα θα έρθει ο Τσίπρας, θα τα γαμίσει όλα, ετοιμάσου.
15: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης, τώρα όμως έχει πέσει σε...
0: Πάει ο Μητσοτάκης, τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα, τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
15: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, νοικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000. Κάποιος αγωγή με ψηφορία.
0: Λέγε εκεί ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
15: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
0: Λάθος του, όχι λάθος του.
15: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου ο μαλάκας...
0: Θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
15: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς, ξεωρίζεις γάμα, η υγεία.
0: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοτάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι. Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστεί κατά τη ζωή.
0: Όχι. Να τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές. Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μάλλει.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
1: Για πες.
3: Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός. Πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο. Ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει με σύστια. Μου λέει το άλλο παιδί, ρε θεία. Τι φάση, γιατί ανέλκει μέχρι τη μέση η σημαία. Του λέω, ρε βλάκα, Ανδρέα, έχουμε εθνικό πένθος σήμερα. Γυρίζει και μου λέει, για το Mad Clipper, μαλά.
1: Αυτό.
3: Και απλά αυτό με έχει γιώσει τόσο πολύ εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα. Γιατί την ίδια μέρα με το Μίκη Θεοδωράκη είχε πετάει το Mad Clip και απλά είχα χάσει κάθε ελπίδα για την νεολαία του τόπου μας.
4: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έχω πάρει να πω τον πόνο μου. Αποστολή. Ο πόνος μου είναι, φίλε, είμαι μονογονέας. Μεγαλώνω ένα παιδάκι 8 χρονών μόνος μου.
1: Γιατί?
4: Τώρα έτυχε, γάμισε το. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε.
1: Θανατικό.
4: Όχι, όχι. Μα έχει αφήσει, δεν πειράζει.
1: Α.
4: Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι.
1: Εντάξει, δεν και λίγο.
4: Δεν και λίγο, βέβαια, γνωμοσύνη.
1: Αγόρι ή κορίτσι.
4: Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και με αγαπάει πολύ.
1: Σχολείο δεν πάει.
4: Ο Μάριος πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα.
1: Όπα.
4: Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο. Δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω, γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει.
1: Να το.
4: Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο.
1: Γιατί δεν το πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες.
4: Έχουμε παπάδες.
1: Ή να το πάτε, και... δεν έχει αστυνομικό τμήμα η γειτονιά. Το περιπολικό. Κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό.
5: Πάω στην αστυνομία και λέω: καλέσε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω. Γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω κι αυτό.
1: Σκεφτείτε λύσεις όμως. Μην είστε μίζερος. Σκεφτείτε λύσεις.
4: Φίλε, δεν είμαι αριστερός. Είμαι γιατί με ρώτησε και προχθές ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερός. Όχι, φίλε, του λέω, δεν είμαι αριστερός. Μην μπερδεύεις. Εγώ με ΚΚΕ του λέω. Μην μπερδεύεις με τους υπόλοιπους το κάνω.
1: Σωστό.
4: Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργική απασχόληση. Τι χρόνια πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω λίγη ελευθερία το απόγευμα. Πάει κάτι θεατράκι του, τη μουσική του, τη γυμναστική του. Φέτος μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με δεχθήκα. Του παίρνω τηλέφωνο, του λέω γιατί δεν παίρνω. Μου λέει χάνομαι μόνο όσου είναι στη φτώχεια και στο όριο τη φτώχεια. Εγώ τι είναι, δεν ξέρω πού στη πλούσια είναι.
1: Να πάνε αυτοχήνει κι άλλο, άμα θε χαίρι.
4: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Και ήταν αυτοχήνει. Να φτωχύνεις να δεις την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά. Λυπάμαι. Που θες να είσαι και κομμουνιστής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είσαι κομμουνιστής.
4: Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης.
6: Τι που τα λέει, θα κομμουνιστές δεν είναι. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώς κομμουνιστές είναι.
4: Πού γάμω το τον έφτιαξα στο στόμα μου.
1: Δεν πειράζει. Βάλει λίγο τον μποφλό και καθαρίζει.
7: Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που
1: κάνει. Μόνο αυτό είναι, δεν έχει άλλους. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζής μεγάλος. Τα καλύτερα γκολ θα δεις. Έλα, γεια.
8: Ναι.
1: Λέγεται.
8: Καλό για ένα ψυγείο.
1: Ναι, ναι. Παρακαλώ, τι έχει. Πιάνει πίσω παγό.
8: Πόσες πόρτες έχει.
1: Δύο, όπως η ζωή.
9: Δύο πόρτες έχει η ζωή.
8: Δύο.
1: Ναι.
9: Άνοιξα μια και πήγα.
8: Α, μεγάλο ψυγείο είναι. Πόσα μέτρα είναι.
1: Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε.
8: Μία πόρτα.
1: Και η κατάψυξη.
8: Θα μπει μέσα.
1: Είναι απέκτα. Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσείς πόσες πόρτες θέλατε.
8: Μία πόρτα.
1: Και η κατάψυξη.
8: Θα μπει μέσα.
1: Είναι απ' έξω.
8: Τι μάρκα είναι.
1: Κινέζικο λίγο, τα όλα κινέζικα είναι τώρα. Τι

0: Γιατί να μου φας το χρόνο και να μου πεις μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι.
1: Όχι, δεν λέω εγώ.
0: Έλα να το δεις, εδώ στο κερατσίνι είμαι.
1: Κερατσίνι.
0: Ναι, κερατσίνι.
1: Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως.
0: Να μην έρθεις.
1: Κερατσίνι τώρα, αυτό έχω γειτονιά εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθεις. Κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο.
1: Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστά.
0: Μην εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτηρ.
1: Ναι.
0: Γεια.
1: Γιατί με κλείζει, κυρία μου.
0: Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε.
2: Να πω στο νέο ερευνητή.
0: Άσε μας, μην πεις τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν οι ερευνητές. Κλείσανε. Όλο... Φεύγουν για σουκού. Γεια.
3: Έλα μωρίλου, έλα μωρίλου.
0: Έλα.
3: Τι θα γίνει με την πάρτι σου, άχρε φιλαράκι, στερνή μου γλώσσα, γαμώ το κερατό μου.
0: Γαμώ το κερατό μου, τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρες σιγά σιγά.
3: Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα.
0: Στη μάπα, στη μάπα.
3: Θα χυθεί άπλετο φως, το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάει στη μάπα και ξέρεις μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται και λέω ρε που... Πόσο μαλάκα
0: είσαι. Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως.
3: Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού πίστευα κι εγώ, ρε φίλε. Και με...
0: Επίστευες, αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες.
3: Ρε φίλε, τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες μου.
0: Το είδες λίγο χριστιανικά, πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα, ρε μαλάκα, ερεύνα.
3: Ερευνώντας, ρε μαλάκα.
0: Δεν ερεύνησες και πήγες από εδώ και από εκεί, περιφερόμενος. Τέλος πάντων.
3: Μεγάλωσες, τέλος πάντων, ξέρεις ποιο είναι το σύνθημα τελικά γιατί τα γουρουνάκια δεν φταίνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτος δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μας γαμάνε, αυτοί μας σκοτώνουν, αυτοί μας έχουν πάρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ.
0: Τώρα διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε και γαμό τους μπάτσους.
4: Έχουμε και γαμό τους αστυνομικούς, κύριε Βαγγελάτου.
0: Αλλά ποιος τους γαμεί, τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι.
5: Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη.
0: Τώρα δεν τα είπαμε, έλα, γεια.
6: Ρε μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο. Γιατί πήρα άλλη μισή άδεια μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου και την Λούπερ τη γαμάμε. Όπως γαμίσαμε τον Παπαδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10 έχει τα γαμίσουμε ξανά την Λούπερ. Είμαστε 100.000 άτομα μαλάκα. Κατάλαβες, αντί γαμίσουμε μου πάνω. Σε έχει αφήσει και με βρίζουν όλοι. Πάλι ο αρχίδι.
0: Σε μένα μιλάς έτσι.
6: Ρε μαλάκα, έχω βρίσει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πες την αμ...
0: Καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιο που είσαι, προκαλείς. Λες την άποψή σου δημόσια, θα κρυθείς.
6: Βγάλε την άποψή μου, μαλάκα.
0: Γιατί δεν τη βγάζω.
6: Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμούνι. Κλειβαρά κομμούνια λέω.
0: Αυτό που είσαι και εφθικτός, αυτό δεν μπορώ.
6: Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του.
0: Να μην παρεξηγέσαι, γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε.
6: Τι λέει εγώ ρε πουτάνα, θα με λέει.
0: Είσαι κομπλέξο.
6: Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα. Και θα κάτσω χωρίς να απαντήσω.
0: Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι.
6: Μόρι πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπες τίποτα που με λέει μαλάκα.
0: Γιατί συμφωνώ.
7: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
0: Έλα.
7: Γιατί κανείς.
0: Καλά.
7: Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου έλεγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω στο κουμπί και κάτι τέτοιο.
0: Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι.
8: Ακυβέρνητο καράβι.
0: Η αγάπη μας.
8: Να παγίσαμε και οι δυο μας.
7: Άκουσε την ερμό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριος ο Βλαμμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα.
9: Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά.
7: Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι βλαμμένοι Λουκά, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα ή με τους άλλους που στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζετε θα έβγαινε.
7: Θα έβγαινε η Λουκά, λες.
0: Γιατί εγώ, αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες να πεις τη μαλακία σου, πες τη.
7: Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.
10: Δεν παίζεστε με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί.
0: Ναι, το ξέρουμε όλοι.
10: Μπράβο.
0: Και εσύ ακόμα καλύτερα.
10: Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με τον Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δεν Βάγα, δεν παίζεστε έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας, θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα.
0: Παιδί μου, το τρέμουμε, το φοβόμαστε. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά.
10: Τέλος πάντων, γάμισε τα άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι.
10: Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως του λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει, και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα.

0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Έλα τώρα που είναι πρώην, νυν είναι. Το παίζουν οι καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα.
0: Όχι, όχι, άτε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστές που το έχουν γυρίσει τον καπιταλισμό, το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας, ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίσανε και ο Τραμπ τους ακούει, μιλάει.
1: Ε, είμαστε στούρνοι, δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας, θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές.
0: Βρεάσε τον Τσίπρα, σου είπα.
1: Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει.
2: Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Ρεάσε την παπαρολογία. Εγώ σου...
1: Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πώς ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα την Κίμπερλι στα αγορατάκια του την ταχτριντίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τα σωστούση.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί τη είμαι τώρα.
0: Εξπερτάτωσες, εντάξει,
1: Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα.
0: Άκου το, στο ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα, λέω διάφορα. Στο YouTube ανίποτα.
1: Μπαίνω. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Το τρίγωνο Βερμούδων να βάλω να με δούνε καινούργιο.
1: Τι να, γιατί να σε δούνε, ποιος έχει όρεξη να δει τα μούτρα σου.
4: Μάνος Εμμανουήλ.
1: Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Γεια σου, δουλειά μου.
1: Γεια σου, μανάρι.
17: Τι κάνει?
1: Καλά, εσύ?
17: Καλά, έτσι πήρα να σε ακούσω λίγο.
1: Καλά έκανε, να ακούγομαι.
17: Ήξε λίγο την απελπισία μου.
1: Γιατί είσαι απελπισία?
17: Έλα, μωρέ, δεν μπορώ. Ζούμε στην Ελλάδα, αρχικά.
1: Εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και Μητσοτάκη, να σκεφτόμαστε και τα καλά.
18: Θα κάνει το γνωστό πισάκι, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
17: Μάλιστα, ωραία.
1: Λέω κι εγώ μια μαλακία.
17: Έτσι.
19: Αποστόλου, μην τι κάνεις αγόρι μου, να είστε καλά. Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Είναι αθέμητο αυτό που κάνει ο Θήμιος. Παίρνει ένα μαλάκι σαν το Ζάχαρο και κάνει σύγκριση με το τι λέει.
20: Θυμάμαι και έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε οι λένε οι μικρότεροι τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει.
19: Είναι ντροπή.
1: Γιατί?
19: Πάρτε έναν άρρωγε, δεν είναι όλοι μαλάκες. Παίρνετε το Ζάχαρο που είναι τελείως μαλάκες και αυτό.
1: Τι θες να βάλουμε? Τι μαλακία θα βάλουμε?
19: Μόνο τον μαλάκα. Έχει και ξύπνους.
1: Καλά, τους ξύπνους άσους. Θα τους δούμε. Φαίνονται ξύπνοι. Δεν κρύβονται. Εμείς το μαλάκα να δεικνύουμε.
19: Εντάξει.
1: Γι' αυτό λέγεται ελληνοφρένη η εκπομπή. Αλλιώς θα ήταν καθώς πρέπει έννοια.
19: Εντάξει, αγόρι μου. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Και
1: καλά.
19: Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε μια όαση μέσα στο βούρκο.
21: Ναι, Αποστολέ.
1: Ναι.
21: Προχθές που έπαιζε η Εθνική,
1: ναι,
21: με τους Λευκορώσους, όταν πέφτει ο ύπνος της Λευκορωσίας, βάλανε διαφημίσεις.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και του Ισραήλ να κάνουμε τεμενάδες.
21: Αυτός, αυτός.
22: Γεια σας.
1: Γεια σας.
22: Τολμάτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Έλληνα?
1: Έλληνοι είμαστε κι εμείς, Έλληνοι.
23: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
22: Δεν τρέπεστε να πούμε μετά από τόσο που άνοιξε την πορτοφόλα του και σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και εσείς κοροϊδεύετε και του κάνετε bullying.
1: Τέτοιοι είμαστε. Δηλαδή μας λένε ότι θέλουν να σώσουν τη χώρα, τη σώζουν και εμείς κοροϊδεύουμε πάνω.
24: Τροπή σας!
22: Δηλαδή έχεις 4 παιδιά, με ζεις σε ακριτικό νησί.
1: Όχι.
22: Είσαι κατώ των 25.
1: Όχι.
22: Άμα δεν πλέει καλά κριτήρια, δεν σου κάνει κι αυτός.
1: Ναι, καλά κι αυτός προσπάθησε. Η αλήθεια είναι πήγε να μας πιάσει από παντού. Κάπου να μας βρει, να φοροελαφρυνθούμε. Αλλά δεν, τίποτα.
22: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πάνε πιτσιρικάδες κάτω από 25 και τα πετάνε στο βρόντο. Τι να το κάνεις, αγάπη μου, άμα το πετάς στην τουαλέτα? Άμα το πετάς στην τουαλέτα, δεν παίρνεις επιδόματα.
22: Δεν μπορείς να πας να κατοικήσεις σε μια βραχονισίδα. Δεν μπορείς.
1: Μπορείς. Άμα είναι δικιά μας, μπορείς, ναι.
22: Τι Έλληνας είσαι? Όχι, είναι δικιά μας. Άμα είσαι πάνω, είναι δικιά μας.
1: Ναι.
22: Άμα δεν κάνεις, είναι αμφισβητούμενη.
1: Τίποτα. Έχει ανοίξει το survivor το δρόμο και δεν τον ακολουθούμε, αυτό ξέρω εγώ.
22: Σε μια βραχονισίδα ο καθένας από όλα ελληνικά. Και θα επικύσουμε και τις μύδη, μη σου πω. Αλλά έτσι είμαστε, τέτοιοι είστε.
1: Αυτά δεν μπορώ. Τους επικισμούς. Δεν μπορώ τους επικισμούς.
25: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
25: Ποιον έχω πάρει?
1: Εμένα.
25: Ο κύριος Αποστολής.
1: Ναι, με.
25: Τα σέβη μου. Μπορώ να πω κάτι για την οικογένεια που λέει ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Ναι, για πείτε. Και δεν, εντάξει, μπερδεύτηκε και αυτός. Η δικιά του οικογένεια θέλει να πει.
26: Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.
25: Μια χαρά τα λέτε. Πάντως να ξέρετε, εκείνο που δεν λέει κανένας τίποτα, δεν μας νοιάζει η ακρίβεια. Δεν μας νοιάζει που δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν μας νοιάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα είναι η εξωσυζυγική σχέση. Πρέπει να δώσουν και ένα επίδομα για να έχουμε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό να πείτε.
1: Α, ψαγμένο. Ωραίο. Δεν το είχαμε προβλέψει.
25: Εννοείτε.
1: Αλλά ισχύει. Ισχύει γιατί πώς ανασυντηρείς ταυτόχρονα. Σωστό.
25: Φυσικότατα. Εγώ έχω γυναίκα, παιδί, αυτοκίνητο, εξωσυζυγική σχέση. Δεν βγαίνω, κύριε Αποστόλη. Έχω πρόβλημα.
1: Μήπως να άφηνε το παιδί που είναι κοστοβόρο, λέω.
25: Το σκέφτομαι, όπως είπατε και εσείς, να το βγάλω στα φανάρια. Δεν πιάνει
1: γιατί?
25: Ακόμα είναι μικρό όμως.
1: Τόσα αυτό φανάρια. Τι είναι μικρό, μωρέ, μικρό είναι τώρα. Δύο χρόνια στα φανάρια να το αφήσει, σαν 15 χρόνια θα γίνει.
27: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
28: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
28: Είσαι καλά?
1: Καλά.
28: Μπράβο, ρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω μπράβο στην εκπομπή σα που αναδεικνύει τι φωνέ τη λογική.
1: Όπω τη Λατινοπούλου εννοεί. Ποια φωνή λογική? Αυτή τη φωνή λογική, ξέρω εγώ.
29: Να ξεκινήσουμε με το ότι κόβονται ταινίε. Πού είναι ο Μπένι Χιλ, για παράδειγμα?
28: Όχι, σε την κυρίδα του Άδωνη.
1: Α, αυτή τη φωνή τη άλλη λογική.
28: Ναι, ναι, ναι.
1: Από λογική σε λογική πάει αυτό ο τόπο.
28: Πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη παραγωγή.
30: Έλα, ρε.
1: Έλα.
30: Τι έγινε?
1: Καλά, εσύ?
30: Καλά, είσαι.
1: Ωραία.
30: Σε άκουσα τώρα.
1: Και?
30: Λες, πίστευε και μία ερεύνα. Δεν είναι πίστευε και μία ερεύνα.
1: Είναι το άλλο, ξέρω.
30: Ποιο?
1: Με πού?
30: Όχι, ρε. Είναι πίστευε και μη, έχει κόμμα. Πίστευε και μη, ερεύνα.
1: Ναι, έβαλα αλλού το κόμμα.
30: Ναι, δεν έβαλες καθόλου κόμμα.
1: Ναι, είπα πίστευε και μία ερεύνα. Μην ψάχνεις. Πίστευε, σκέτο.
30: Ναι, παραποιείς αυτά που λέει η θρησκεία.
1: Εγώ? Οι παπάδες ξεκίνησαν πρώτοι.
31: Bonjour, Αποστολή.
1: Bonjour.
31: Έλα εδώ από την ημιμπλοκαρισμένη Γαλλία.
1: Δεν θέλατε Μητσοτάκι, δεν θέλατε Μητσοτάκι.
32: Ξίδι. Λυπάμαι.
31: Έχετε καμιά καλή θέση εργασίας εκεί στην Ελλάδα να έρθουμε να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, γιατί δεν βλέπω μέλλον εδώ πέρα.
1: Στη Γαλλία και εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ελάτε εδώ, έχουμε. Αν αντέχετε 13 ώρα, έχουμε.
31: Είναι και η επιστροφή τώρα του Αλέξη, θα μας σώσει. Μαζεύονται πολλά, ρε παιδιά.
1: Καλά, τώρα με τον Αλέξη, εξάωρο πάμε.
33: Hasta la Victoria siempre.
31: Να σου πω, αλήθεια είναι, ποια άποψή του για αυτόν τον ξαφνικό έρωτα, μην πω και γάμο, μεταξύ γνωστού μηδιακού και εφοπλιστικού συγκροτήματος και του Αλέξη? Τι λένε, πώς φαίνεται?
1: Δεν νομίζω αυτά, είναι κακεντρέχειες.
31: Κακεντρέχεια, μάλιστα. Θα δείξει. Τον ετοιμάζουν για καινούργιο πρωθυπουργό. Να γυρίσουμε κι εμείς να σωθούμε.
1: Όχι απλά θα δείξει, θα αποδειχθεί κιόλας. Έλα, ραφτείτε.
31: Θα αποδειχθεί, φιλάκια, ερχόμαστε. Free game.
1: Οχ, γεια.
0: μαλάκα είναι ο δημοκράτης, γεννιούνται κλέφτες. Έχω ένα γουμπάρο 11 χρόνια νεότερος από μένα. Εντάξει. Με αυτόν βγαίναμε, πηγαίναμε στον Αλφό, πηγαίναμε μπουζούκια και τέτοια. Κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία, στην Ανατολική Αττική από εκεί. Βέβαια δεν βγήκε. Ξέρεις τι έκανε. Μας έδινε ο Αλέκος κανάτες δωρεάν, μας τις χρέωνε. Βγαίναμε στα μπουζούκια, έλεγε ο Μέτρ πήρε τόσα λεφτά και τελικά μετά από κάποια στιγμή τον ανακαλύψαμε και τον κάναμε και πέρα. Αυτή κλέφτη.
1: Κάντε πέρα ή ο Πεκεπέρα. Καλό, ε.
0: Ο Πεκεπέρα. Αυτή ρε μαλάκα είναι ο δημοκράτες. Απ' την κούνια κλέβουν. Κατάλαβες. Και τι μας είπε τώρα αυτός, δεν ξέρανε τι γινότανε. Ακριβώς ξέρανε τι γινόταν. Επακριβώς. Τα λαμόγια. Γεννημένα λαμόγια είναι.
2: Ναι, οι πολιτείες στην Αμερική μία μετά την άλλη λένε οι σερίφιδες τους.
1: Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονταν.
3: Οι πολιτείες ξέρεις να μας δέχονταν.
1: Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες.
3: Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά. Σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες.
2: Και παράλληλα, πώς το λένε, απελευθερώνουν τα αυτά που ήταν με τις μυστικές υπηρεσίες που κρύβανε για τα UFO. Απελευθερώνονται όλα. Η Φλόριδα και άλλες πολιτείες. Δηλαδή αυτό που έλεγα ότι τα έχουν πλακάκια οι Αμερικάνοι με τους.
1: Να τα, αν και τα καλύτερα πλακάκια είναι στην Ισπανία, τα έχουν και οι Αμερικάνοι τα πλακάκια.
2: Επειδή τα traffic collision avoid πάνε συνέχεια, παρολίγο σύγκρουση με UFO και στην Κωνσταντινούπολη και η
1: Τούρκη. Και με UFO, ούτε εκεί έχει τηλεδιοίκηση. Άιστο διάλογο.
2: Μα οι Τούρκοι, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά όλοι να ξέρουν αυτό που λέω, τοποθετή το αντιμετωπίσαμε εμείς τα UFO.
1: Πώς φτάσαμε πάλι στο τοποθετή.
2: Εγώ και ο
1: Ιωάννη. Γι' αυτό λέγαμε τόσο καιρό και εγώ το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί. Λοιπόν, έλα. Εγώ μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Έλα, γεια.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας με το τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο και ελληνικό ενδιαφέρον. Στην κορυφή της ατζέντα στο νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, οι απαιτήσεις της Αμερικής για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά στην άμυνα, τα F-35 που επιθυμεί η Τουρκία, οι αντιδράσεις του Ισραήλ αλλά και η στάση της Γαλλίας που αφενός επιζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία αλλά με τους δικούς της όρους. Όλο το ρεπορτάζ από την απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1 στην Άγκυρα, Χρύσα Μάκρη. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα της Τουρκίας, επιποδός 56.000 αστυνομικοί, με τις τουρκικές αρχές να έχουν λάβει εκτεταμένα μέτρα για την προστασία των ξένων ηγετών. Σε πλήρη εφαρμογή ειδικό σχέδιο ασφαλείας με την ονομασία Τυρκουάζ, που περιλαμβάνει ελέγχους στις εισόδους της πόλης, στα ξενοδοχεία αλλά και σε νοικιαζόμενα οχήματα. Πάνω από 1.000 άτομα η αμερικανική αποστολή, αλεξίσφαιρα τζάμια, τύχη ανθεκτικής εκρήξης και αποκλεισμένο το ξενοδοχείο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο κρίξεις νωρίτερα στη Δαμασκό με τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Σε κάδο απορριμμάτων και σε γιο ταχύ είχαν τοποθετηθεί οι βόμβες. Ο Μακρόν είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο του λίγο νωρίτερα για τη συνάντησή του με τον Αλσάρα. Σος και αυλαβής ο Μακρόν, διαβεβαιώνει το Ελιζέ. Μήνυμα ελληνικής αξιοπιστίας από την ελληνική αποστολή με σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Ελλάδα παράλληλα αναμένει να μετρήσει τη στήριξη των συμμάχων απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της γείτονος. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άριο Πάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την ώρα που 8 θύματα του Predator διεκδικούν αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύριων ευρώ. Στο κοινό δικαστικό μέτωπο συμμετέχουν πρόσωπα των οποίων υπεκλάβησαν προσωπικές συνομιλίες και ευαίσθητα δεδομένα. Σφοδρά πειρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για χρηματισμό σε σχέση με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας, απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης, είπε ο Υπουργός Υγείας. Την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης στα παραπολιτικά. Πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αποστάσεις για το θέμα από τον Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος άφησε αιχμές για τον πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης. Αρνητική γιατρή για εξιτήριο στην Αφροδίτη Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, ενδεχομένως να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά λόγω της φωτιάς που έπληξε την περιοχή. Θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες ο λαγοκέφαλος. Σε 6 μέρες καταγράφηκαν 720 κιλά. 11χρονος στο Καστελόριζο έπιασε πάνω από 162 τοξικά ψάρια. Εγκαταλείπουν το επάγγελμα από Κρήτη και Ρόδο, αναφέρουν αλληλείς στα παραπολιτικά 90,1. Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από τους Ισπανούς και τα δάκρυα του 41χρονου Ρονάλντο που έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο αλλά και το 4-1 των Βέλγων έναντι της Αμερικής που παρά την παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη του Μπαλογκάν δεν προχώρησε στην επόμενη φάση. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καύσωνα στην Ευρώπη, έρχεται καύσωνας διαρκείας και στην Ελλάδα. Στην Άγκυρα λοιπόν είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον καθώς ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με τις εξελίξεις και τις αμερικανικο-τουρκικές σχέσεις και τα F-35 να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Χρύσα Μακρή, η απεσταλμένη των παραπολιτικών 90,1 βρίσκεται στην Άγκυρα και θα μας μεταδώσει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα από την σύνοδο. Καλό μεσημέρι Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι, από την Άγκυρα που πριν από λίγο έφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, η άφιξη του Τραμπ στην Άγκυρα επιστιάζει όλη τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αναμένουμε να εξέλθει το αεροπλάνο. Υπάρχει άγγιγμα από δόσεις τιμές. Δεν τον έχουμε δει. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει από το πρωί εδώ στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται να βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή τη σύνοδο κρυφή. Γιατί έλλειμμα υπάρχουν τρία σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτον, τα F-35, Δεύτερον, η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΣΕΦ είναι μια επιδίωξη την οποία την επαναφέρει στο τραπέζι, την επανέφεραν σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γιασάρ Γκουλέρ, οι οποίοι επισήμαναν ότι υπάρχει ανάγκη η Τουρκία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αγορά των γαλλικών ΣΑΜΚ, τα οποία θα, πέρα από το γεγονός ότι η Τουρκία θα αποκτήσει αυτά τα εξοπλιστικά, αποδεικνύουν και μία αποκλιμάκωση στις σχέσεις Γαλλία-Τουρκία, όπως είχε διαμορφωθεί μετά. Βέβαια, θυμόμαστε όλη την ένταση που υπήρξε όταν ο Μακρόν επισκέφθηκε την Ελλάδα και αναδείχθηκε η στρατηγική σχέση Αθήνας και Παρισιού. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία καυτά ζητήματα. Αναμένουμε την άφηξη του κυρίου Τραμπ. Πληροφορίες και δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου κάνουν λόγο για ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ για την περίληψη, μάλλον επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, όπως η λιμένικη απόφαση να δοθούν οι κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Είναι δύο δώρα εντός εισαγωγικών που θα ανακοινώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα γίνουν δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο αυτό δεν είναι εξακριβωμένο, ίσως να συναντηθούν και να κάνουν μετά δηλώσεις. Πάντως είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
1: Είναι επικοδός πάνω από 50.000-55.000 αστυνομικοί εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, για να προστατευτούν φυσικά έτσι και και οι ξένοι ηγέτες, οι αποστολές.
2: Ακριβώς. Τους δρόμους οι δρόμοι είναι εντελώς άδειοι. Υπάρχουν παντού αστυνομικοί κάνουν ελέγχους αυστηρούς. Όπως γράφουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει ο Τραμπ, δεν μπορεί να πετάξει ούτε πουλί. Και γενικά υπάρχει όλο αυτό το προστατευτικό κλίμα. Έρχεται και ο Μακρόν από τη Δαμασκό, μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα εκεί με τις εκρήξεις. Η ελληνική αποστολή έχει φτάσει με την κεφαλή στον κύριο Κυραπετρίχη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει αρχίσει τις διμερείς επαφές του. Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση του κυρίου Κυραπετρίχη το απόγευμα με τους αρχηγούς του κόλπου. Ναι. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικές οι διαβουλεύσεις που θα έχουν και με τους άλλους μας εταίρους, με την Γαλλία, με την Ιταλία, όπως επίσης και με τον Ζελένσκι.
1: Και Χρύσα,
2: σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα για το δείπνο.
1: Και Χρύσα, είναι πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ εκεί στη γείτονα χώρα, σωστά?
2: Ναι, το 2004 έγινε η τελευταία σύνοδος και είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί αυτή την σύνοδο. Είναι πολύ σημαντική η σύνοδος, καθώς μετά από όλες τις διαφορές που έχουν αναδειχθεί μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης την άμυνα, θυμόμαστε όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν θα προσφέρει αμυντική προστασία στην Ευρώπη εάν δεν αυξήσει τις αμερικές δαπάνες τουλάχιστον ή και να ξεπεράσει τις αμερικανικές. Υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις, υπάρχει το ρήγμα του Τραμπ με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και για το θέμα του Ιράν. Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις ότι δεν τον βοήθησαν ούτε στα στενά του Ορμούζου ούτε στην αντιμετώπιση του Ιράν. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν όλοι μαζί. Και αύριο θα καθίσουν όλοι μαζί μέσα στην αίθουσα και εκεί θα τοποθετηθούν. Αργότερα αύριο θα γίνουν οι δηλώσεις των αρχηγών, των ηγετών των 32 χωρών και εκεί θα καταλάβουμε πώς εξελίχθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι του ΝΑΤΟ. Όλοι λένε ότι θα μεταξελιχθεί στο ΝΑΤΟ 3.0, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέες ισορροπίες. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα μέτωπα του πολέμου. Αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει η συνάντηση του Τραμπ σήμερα και με τον Ζελένσκι αλλά και με τον Σύρο Πρόεδρο. Και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν κάτι ανακοινώσιμο, με αυτή την έννοια σας το λέω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι με την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου βρίσκεσαι σε αποστολή από τα παραπολιτικά 90,1. Και τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr θα σταχυολογήσουμε λίγο τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την επικείμενη συνάντηση, το τέτα-τέτ που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν σε λίγη ώρα. Ένα θέμα είναι αυτό, τα F-35 δηλαδή που επιθυμεί η Τουρκία. Οι αντιδράσεις τώρα που υπάρχουν γύρω από αυτό από την πλευρά του Ισραήλ. Αλλά φυσικά, Σπύρο, και η στάση της Γαλλίας, που είναι λίγο ίξης αφίξης. Δηλαδή, από τη μία ζητά ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμαχία, αλλά από την άλλη βάζει τους δικούς της όρους. Και θυμίζουμε σε όλους ότι η Γαλλία με την Ελλάδα βρίσκονται σε μια κοντινή σχέση, θα έλεγε κανείς. Οπότε, λίγο η στάση της μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αν θες να ξεκινήσουμε, πιάνοντας λίγο το νήμα και από αυτά που είπε και η Χρύσα η Μακρύ για την επόμενη φάση του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
3: Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το πρωί ο Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, όπου ουσιαστικά εγγενίασε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, είναι ότι πάμε πλέον για μια άμυνα made in NATO. Δηλαδή το μήνυμα ήταν καλούμε όλους τους συμμάχους να επενδύσουν αυτό το 5% του ΑΕΠ, το οποίο είναι και ένα από τα όπλα θυμίζουμε της Ελλάδας, ότι ήδη έπιανε τον παλιό στόχο των αμυντικών δαπανών και ήταν από τα λίγα κράτη-μέλη της συμμαχίας όπου το έκανε αυτό, βέβαια για άλλους λόγους, θυμίζουμε βέβαια την Έλληνα-Τουρκική ένταση κυρίως να τροφοδοτεί αυτήν την στροφή στην άμυνα. Πλέον όμως έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε πάρα πολλές κοινές συνέργειες, πάρα πολλά κοινά προγράμματα, προκειμένου ουσιαστικά να φτιαχτεί μια ούτε λίγο ούτε πολύ ενιαία νατοϊκή άμυνα, με κομβική συμμετοχή αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών, με κομβική συμμετοχή και ευρωπαϊκών. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ρούτε σε αυτό το φόρουμ και δύο έχουν και την ελληνική παρουσία και συμμετοχή. Το πρώτο είναι οι κρίσιμες πρώτες ύλες για την άμυνα. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό μαζί με το Βέλγιο, το Καναδά, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Τουρκία. Καταλαβαίνει κανείς πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών για την άμυνα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, για το κοινό νατοϊκό βλήμα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Εδώ πάλι η Ελλάδα είναι με Καναδά, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Σουηδία και πάλι την Τουρκία. Από αυτό και πάλι καταλαβαίνουμε, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το ρόλο τον οποίο έχει και η Τουρκία στην νατοϊκή άμυνα, στην νατοϊκή αμυντική βιομηχανία. Είχαμε το δημοσίευμα του New York Times, το οποίο βγήκε ξημερώματα πριν ταξιδέψει ο Τραμπ, ο οποίος, όπως είπαμε πριν από λίγο, έφτασε στην Άγκυρα. Ότι αναμένεται ότι θα ανακοινώσει.
1: Και αναμένεται να εξέλθει από το αμερικανικό αεροσκάφος αυτή την ώρα και μάλιστα στο αεροδρόμιο εκεί στην Άγκυρα έχει πάει να τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει βέβαια πάντα. Δηλαδή, ναι, δεν συμβαίνει πάντα ο πρόεδρος μιας χώρας να υποδέχεται,
3: ναι, ναι,
1: άλλον πρόεδρο στο αεροδρόμιο.
3: Ακριβώς.
1: Εδώ βλέπουμε εδώ για πρώτη
3: το δίνει
1: φορά
3: εξ αρχής αυτό, ναι, το μήνυμα ο Ερντογάν. Ότι ποντάρει μάλλον πάρα πολλά σε αυτή τη συνάντηση, αυτό το τετατέτ με τον Αμερικανό
1: και
3: πρόεδρο.
1: Και μιας και έλεγες για τον Ρούτε, έκανε εντύπωση αυτό το ότι μπήκανε στη σύνοδο χέρι-χέρι ο Ρούτε, ναι, με τον Ερντογάν. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Ταγίπ Ερντογάν να κρατά το χέρι,
3: όχι,
1: κάποιο άλλο.
3: Είναι μια πάρα πολύ σπάνια εικόνα. Είναι μια εικόνα που μάλλον δεν θα λέγαμε ότι συνηθίζεται σε διπλωματικά πρωτόκολλα, σε τέτοια φόρα με αυτή την προβολή, με αυτή την σημασία όπου φιλοξενεί τώρα η Άγκυρα. Λέγαμε λοιπόν και για το δημοσίευμα του New York Times ότι αναμένει το Τραμπ να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35, ίσως όμως να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με αυτό που είπε και η Χρύσα Μακρύ, τους κινητήρες από τους Αμερικανικούς για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Ίσως βέβαια το ένα να αναιρεί το άλλο. Είχαμε εξάλλου και την τοποθέτηση και στο δικό μας ραδιόφωνο του Άγγελου Συρίου ότι μπορεί το ένα να προωθηθεί, αυτό δηλαδή τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, έναντι του άλλου. Από εκεί και πέρα έχουμε τις αντιδράσεις από πλευράς Ισραήλ, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, και το μήνυμα Νετανιάχου. Νετανιάχου.
1: Δεν θέλει το Ισραήλ να ισχυροποιηθεί η Τουρκία σε αυτό.
3: Ακριβώς, γιατί θεωρεί ότι αλλάζουν ουσιαστικά οι ισορροπίες όσον αφορά το εναέριο κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, εδώ έχουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει το δικό του ενδιαφέρον και τη δική του σημασία, χθεσινή τοποθέτηση από τον Ισραηλινό πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Γιαχίελ Λάιτερ, ο οποίος είπε ναι, ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να παρασχεθούν τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι και θα προσαρμοστεί σε τυχόν αμερικανική απόφαση. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη δική του σημασία σαν τοποθέτηση και σαν άποψη, η οποία βγαίνει και πάλι από επίσημα Ισραηλινά χείλη, από τον Ισραηλινό πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνοντας, να πούμε και για τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες πολύ σωστά. Εντύπωση προκαλεί, ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος πήγε στη Συρία, στη Δαμασκό. Από τη Δαμασκό θα πήγαινε μαζί με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, τον μεταβατικό de facto Συροπρόεδρο στην Άγκυρα. Εκεί έγινε και ένα πολύ σημαντικό συμβάν, η έκρηξη στο ξενοδοχείο στο Four Seasons, το οποίο έχει αναφορές για νεκρούς. Σίγουρα όμως έχουμε πολλούς τραυματίες με βάση τις ανακοινώσεις από τη Συριακή πλευρά. Είχαμε λοιπόν την παρουσία του Μακρόν στην ευρύτερη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χθεσινή αναφορά που έπαιξε στο Reuters, έχει παίξει και σε άλλα διεθνή μέσα, ότι είναι πολύ πιθανό και πλέον συζητάει να παρασχεθεί το γαλλοϊταλικό ΣΑΜΠΤΗ στην Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία θα μπορούσε να ενισχυθεί στο κομμάτι το πυραυλικό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και στο κομμάτι των εναέριων μέσων. Και αυτό βέβαια είναι και μια συνεργασία με την, σε συνεννόηση με την Τζόρτζια Μελόνι, όπως αναφέρω τα διεθνή μέσα.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατέλθει του αεροσκάφους, θερμός εναγκαλισμός με τον Τούρκο πρόεδρο, θερμή χειραψία. Αυτή την ώρα το άγημα της Τουρκίας, τουρκικό άγημα στρατιωτών, αποδίδει τιμές στον Αμερικανό πρόεδρο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά ο Άγγελος Συρίγος σχετικά με το θέμα της Τουρκίας και τις απαιτήσεις της γείτονος, και αμέσως μετά τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
4: Δεν θα πάρει τα F-35, ναι. Τους δίνει τους κινητήρες F-110 για να μην τους δώσει
5: για
4: τα F-35.
5: Καν, αυτά τα αεροπλάνα τους.
4: Για ναι. Τα καν, διότι ναι. Αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, τα καν ήταν άχρηστα. Για να μπορέσουν να δοκιμαστούν, πρέπει να μπορέσουν να πετάξουν. Εάν δεν μπορέσουν να πετάξουν, δεν μπορεί να διαπιστώσεις τα συστήματά τους, όλα αυτά, το πώς φαίνονται στα ραντάρ, γιατί το κρίσιμο με αυτά τα αεροσκάφη είναι να έχουν πολύ μικρό ίχνο στα ραντάρ, να φαίνονται σαν πουλιά που πετάνε. Επομένως, αν δεν τους έδινε τους κινητήρες, το πρόγραμμα των ΚΑΝ τελείωνε με τα F-35. Αν ήταν στο χέρι του Αμερικανού πρόεδρου, θα τους τα έδινε, πιστεύω. Παρά την κριτική που θα δεχόταν από το Ισραήλ.
6: Το 2019 η Ελλάδα ήταν, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Μιλάμε δηλαδή για εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Γιατί έχει σημασία να τα λέμε αυτά, γιατί δυστυχώς, εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, πολλές φορές κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ακόμα και αυτά τα πολύ κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευνικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο που μας βλέπει, ασχέτως το τι ψηφίζει, να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ψυχραιμία, και το ξαναλέω. Η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο 0 το 19 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά τα οποία κάποιοι άλλοι γειτονές μας τώρα διεκδικούν.
1: Να πούμε ότι και η σύζυγος του Ταγκί Περντογάν βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, η Εμινέ, έτσι, και αυτό έτσι, κάτι, είναι κάτι που σπανίζει και δείχνει ένα συμβολισμό για την επισημότητα της κατάστασης. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο ο Μακρόν βρέθηκε πρώτα στη Συρία και αμέσως μετά θα πήγαινε στη Σύνοδο στην Άγκυρα?
3: Η Συρία, όπως καταλαβαίνουμε, αρχίζει να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο ευρύτερο power play στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζουμε βέβαια και η ατάκα του Τραμπ ότι θα μπορούσε να λάβει ρόλο στο Λίβανο για να αντιμετωπίσει εκείνη τη Χεζμπολάχ αντί για το Ισραήλ. Ίσως θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα και σήμερα στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, συνομιλώντας με τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, ο οποίος πλέον βέβαια νομιμοποιείται ουσιαστικά στα μάτια της εθνούς κοινότητας, προχωρώντας και όλη αυτή τη διαδικασία με την άρση των κυρώσεων και όχι μόνο, οι οποίες είχαν επιβληθεί στη Συρία ήδη από τις μέρες της δυναστείας Άσαντ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερινάς Τσαμούρη να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά, ποιες είναι οι προσδοκίες, τι υπάρχει στην ατζέντα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Έρκη, στους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα. Μιλώ για τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας και την υφυπουργό την κυρία Παπαδοπούλη, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα με τη σύζυγο του Μαρέβα. Ο κύριος Γεροπετρίτη, μάλιστα, ήδη έχει κάποιες διμερείς συναντήσεις. Πριν τον άγλευα με τον υπουργό εξωτερικών του Κουβέιτ, αργότερα θα συναντηθεί και με τον Εμμυρατινό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες, επειδή με ρώτησες, είναι ρεαλιστικές έως και χαμηλές, δηλαδή δεν προβλέπεται κάτι το θεαματικό από αυτή την σύνοδο. Φυσικά θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης και έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη ενίσχυσής της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή ότι θέλουμε να αποκλειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το εγχείρημα.
1: Έχω την αίσθηση, Κατερινά, ότι η Ελλάδα θα μετρήσει και τη στήριξη των συμμάχων της γύρω από αυτό, διότι θυμίζουμε ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, αλλά τώρα η στάση της Γαλλίας σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει μια διφορούμενη φάση.
5: Πολύ σωστά το λες, θα μετρήσει τους συμμάχους της η Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο για το κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας. Θα βολιδοσκοπήσει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητηθεί και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Και σε αυτό η Ελλάδα, αν θέλει, πάει με αέρα, διότι έχουμε πιάσει τον στόχο του 5% για το 2026. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στα παραπολιτικά του Σαββάτου επί του θέματος. Για το τρέχον έτος η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα για τις core δαπάνες έχει, αμυντικές δαπάνες, έχει δαπανίσει πάνω από το 3% και έχει και ένα ακόμα ποσοστό για τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, σε αυτό πάμε με αέρα και ξέρουμε ότι είναι και κάτι που εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τον στόχο του 5% τον είχε θέσει ο Τραμπ. Από εκεί και έπειτα για το άλλο κομμάτι που εμάς μας καίει, ναι, ως Έλληνες, μιλώ για τα F-35 και για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να τα δώσει στον Ερντογάν, επειδή γράφουν και οι Financial Times σήμερα ότι ενδεχομένως να δώσει υποσχέσεις ο πλανητάρχης στον Τούρκο πρόεδρο για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Η Αθήνα είναι συγκρατημένη, αποφεύγει να σχολιάσει και αυτό διότι ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση, ακόμα και αν συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση των δύο ηγετών, ακόμα και αν υπάρξει ένα κλίμα, επειδή θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και η οικοδέσποινα χώρα του ΝΑΤΟ, κάτι πρέπει να ακούσει σήμερα, κάτι θετικό, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί το θέμα του Κογκρέσο, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν οι κυρώσεις που απορρέουν από τον νόμο Κάτσα, γιατί η Τουρκία έχει πάρει τα ρωσικά συστήματα του S-400. Επομένως, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ό,τι και αν ακουστεί σήμερα, και η Αθήνα αυτό το επισημαίνει σε υψηλούς τόνους. Είναι και ο παράγων Ισραήλ, έτσι.
1: Σωστά.
5: Δεν θέλει το Ισραήλ η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Θυμίζω ότι στη γειτονιά μας εδώ στην ευρύτερη, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία έχουν ήδη το πράσινο φως, το Ισραήλ τα πετάει κιόλας. Επομένως, δεν θα θέλανε οι γειτονικές χώρες να αποκτήσει το μαχητικό αυτό πέμπτης γενιάς και η Άγκυρα.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το τουρκικό παζάρι, Κατερίνα, και πώς θα ανταποκριθεί φυσικά και η αμερικανική πλευρά. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την προσφυγή Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε και την πρώτη πλέον ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Κατατέθηκε σήμερα λοιπόν ενώπιον του Πολυμελούς Στρατοδικείου Αθηνών η πρώτη ομαδική αγωγή θυμάτων του Predator κατά της εταιρείας Intellexa και καθώς και κατά 13 φυσικών προσώπων, τα οποία σύμφωνα με τους προσφεύγοντες συγκρότησαν, διοίκησαν και λειτουργήσαν το δίκτυο που συνδέεται με την ανάπτυξη και τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Να σου πω, Έρη, ότι ουσιαστικά η αγωγή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου δικαστικών εξελίξεων και σε αστικό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες αγωγές από επιπλέον θύματα. Η συγκεκριμένη αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027 και πρέπει να σου πω ότι προσφεύγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις που φτάνουν και ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν σοβαρή ηθική βλάβη από την παράνομη παραπίεση της ιδιωτικής τους ζωής από το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό. Να πούμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και με αγωγή είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και άλλοι δημοσιογράφοι, πρώην υπάλληλοι της ΕΕΠ, καθώς και η Πινελόπη Μινιάτη, η οποία είναι η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελλάς, η οποία μάλιστα είχε καταθέσει και στην πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση, και εκείνη την περίοδο έγινε στόχος του Predator, ενώ χειριζόταν κρίσιμες υποθέσεις. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και αναμένουμε φυσικά και το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει και με τη χθεσινή προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο Ζαχαρίας Κεσές. Είναι δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων και μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
8: Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτσει εδώ και 2 μήνες την εισαγγελία του Άριου Πάγου, πλέον είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Άριου Πάγου, δεν έχει κάνει καμία έρευνα, δεν έχει διατάξει καμία προκαταρκτική έρευνα, δεν έχει εξετάσει κανέναν και τίποτα, και παρόλα αυτά απέχει και ταυτόχρονα κάθε μέρα παραγράφονται πράξεις. Χθες, ναι, να το πω αυτό, χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε την κίνησή του και πήγε στον Άριο Πάγο, χθες παραγράφηκε η παγίδευση του κυρίου Δένδια, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά και αυτή την κίνηση, την ομαδική αγωγή για τις υποκλοπές, δημιουργείται θέμα, έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα που δημιούργησε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσφεύγοντας ο ίδιος στον Άριο Πάγο, με τις αντιδράσεις τις πολιτικές να δίνουν και να παίρνουν. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους κρατήρες μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε την εκ νέου αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη. Τα λέμε αντίδραση. Ρωτήθηκε από τους αδέλφους του Sky στην τηλεόραση που βγήκε το πρωί ο κύριος Μαρινάκης, καταρχάς για την προσωπική του πρώην Πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο, υπόθεση των υποκλοπών. Είπε ότι η υπόθεση έχει εκταθεί από τη δικαιοσύνη και αποφάσισε να γίνεται σεβαστές. Για την ανακοίνωση που έβγαλε αργότερα αυτό το βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς, το γραφείο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, που συνέδρε την υπόθεση για την κυβέρνηση, είπε ότι ο ίδιος Σαμαράς στην σύντομη ανακοίνωση συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση και λίγες ώρες μετά λέει: α, εσείς το συνδέσατε. Πρόσθεσε, λέει, ποια είναι η τακτική, είτε μιλάει με τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Αεροπάγο, είτε μιλάει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, υπονοούσε ο κ. Μαρινάκης ότι παρατέμπουν σε άλλη θεματολογία. Είπε: αντί να εδώ να σου πω για το που είμαστε εξοπλιστικά και που είμαστε σήμερα από εθνική επιτυχία, αντί να σου πω για το γεγονός κάτι 2-3 μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοινίζει ένα νέο νοσοκομείο και ένα νέο κέντρο υγείας, αντί να μιλάμε για μια δημόσια πανεπιστήμια, το σύνολο της αντιπολίτευσης επιδιώκει αιμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε για τις υποκλοπές σε μια συνολική κριτική, στο κάδρο της οποίας έβαλε και τον Αντώνη Σαμαρά ο Παύλος Μαρινάκης. Ρωτήθηκε τέλος να πούμε και για το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος. Είπε ότι εύχεται να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση και, όπως είπε, ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετώπισε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο του λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτελεί μέρος της πολιτικής διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί. Άρα, θα λέγαμε ότι και από τη μια κριτική για όσο είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και αναγνώριση ότι υπήρξε πρώην πρόεδρος του κυβερνοκόμματος και πρώην Πρωθυπουργός με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μείνε μαζί μας, Κώστα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα και αμέσως μετά να μας δώσεις λίγο την εικόνα για αυτή την σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά.
10: Εγώ το ρετυρέ το αποθέωσα. Και τι είπα? Ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετυρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς, μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω, μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης, που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
1: Κώστα, μιλώντας χθες στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για πρώτη φορά και με τόσο σφοδρά λόγια κατά του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες βαριές καταγγελίες.
9: Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφηκαν τα πράγματα, ο Άντρος Λιμών Γεωργιάδης είπε ότι καταγγέλλω δημόσια τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, τι επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, 19, δηλαδή του Σταύρου Κοντονή, λέγοντας ο κ. Γεωργιάδης ότι ο κ. Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους πυρικούς κώδικες. Και συνέχισε λέγοντας ότι αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση, γιατί ενώ είχαν προκυριστεί εκλογές για τις 26 Ιουνίου, μετέθηκαν στις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, είπε, ας μου κάνει μήνυση, ενώ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Το χαρακτήρισε άρχης και βορό, επί του οποίου οι υπουργοί καταδικάστηκαν στο δικό δικαστήριο και είπε ότι όλα έχουν ένα όριο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας.
11: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Κραμοσπουλήσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης και πουλάει ετοιμότητα.
1: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας στην εκπομπή της οποίας μεταξύ και άλλων καλών συναδέλφων ήταν μπροστά σε αυτή την έκρηξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση επ' αυτής της τοποθέτησης.
12: Η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είχε προηγούμενο. Αφού χαρακτήρισε βρωμιάρη τον κύριο Τσίπρα και στην πραγματικότητα τον κατηγόρησε για κλέφτη. Τώρα από την πλευρά της Ελλάδας, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε λέγοντας ότι οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, τις κατηγορίες δηλαδή που είχε παλαιότερα πει ο κύριος Κοντονής, έχουν διερευνηθεί με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Επεσήμανε το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Και από εκεί και ύστερα η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο έτοιμος πολιτικός και επεσήμανε το γεγονός ότι οι απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν πανικό. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, καθώς ελέγχονται 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να έχει αυτό το αφήγημα και να κουνάει το δάχτυλο περί ετοιμότητας στην κοινωνία, ναι, και προς την Ελλάδα.
1: Τώρα, Ελένη, έχουμε εκ νέου τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη για να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά. Χθες είχαμε την τοποθέτησή του Ιτάνη Επιτάς, δίνοντας επί της ουσίας το στίγμα της επόμενης μέρας ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ακριβώς. Να πούμε ότι σε σημερινή συνέντευξη ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είχαμε και εμείς πει μέσω του ρεπορτάζ. Λέγοντας ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο ο ίδιος θα αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και θα θέσει υποψηφιότητα. Μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα της Κουμουνδούρου υπό την αρχηγία του Σοκράτη Φάμελο. Να σου πω, Έρη, πάντως ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε,
1: ναι,
12: ότι αν τελικά ο κύριος Πολάκης κάνει μια τέτοια κίνηση και περάσει, γιατί κανένας δεν ξέρει τη συγκεκριμένη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συσχετισμοί υπάρχουν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετά στελέχη κατευθυνόμενα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που μίλησα εγώ,
1: ναι,
12: μου είπαν ότι δεν παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολλές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Φάμελος δέχεται διάφορες εισηγήσεις. Η μία εισήγηση είναι να παραμείνει στην λογική του ότι θα στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη εισήγηση είναι να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να συνεργαστεί με άλλα προοδευτικά κόμματα εφόσον και αυτά το επιθυμούν. Και αυτή η δεύτερη άποψη αναμένεται να φέρει εξελίξεις, αφού απέχει πολύ από αυτό που τουλάχιστον μέχρι πρότινος ήθελε η πλειοψηφία. Να προσθέσω δε ότι από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς ζήτησε σήμερα να δοθούν, να τους σταλούν ποια μέλη βρίσκονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα το πράξει ο κύριος Φάμελος. Στελέχη πάντως της πλειοψηφίας, δηλαδή της προεδρικής ομάδας, λένε ότι ακόμα ο Σωκράτης Φάμελος ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Πολάκης.
13: Όταν βγαίνει η ηγεσία του κόμματός σου και σου λέει θα στηρίξω άλλο κόμμα, να βρίσκεται 1,5-2% και να λέει όχι, εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική από κάτω, αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα. Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται. Θέλουμε λοιπόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζεις, παρετήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
14: Το έχω σχολιάσει.
13: Τον εξώς της έβαλε.
1: Τώρα, την απόλυτη στήριξη στη σύζυγό του έπειτα από το θέμα που δημιουργήθηκε με την απόσπασή της στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, εξέφρασε εκ νέου ο Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ωστόσο από την πλευρά του, να κρατά τις δικές του αποστάσεις γύρω από το θέμα. Να τους ακούσουμε.
15: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θεωρούν ότι η γυναίκα, στέλεχος ενός υπουργείου με όλα τα νόμιμα και τα κατάλληλα προσόντα για να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία της πατρίδας μας, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί είναι σύζυγος ενός ευρωβουλευτή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να είναι απλά σύζυγοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους.
14: Άρα είναι άτοπη η κριτική του κύριου Κατρίνη προς το πρόσωπό σας.
15: Ενδεχομένως δεν γνωρίζουν όλοι λεπτομέρειες. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν. Αλλά εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του κόμματός μου, του εκπροσώπου του, η ανάρτηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα.
16: Καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, που παρουσίασε μάλιστα στη Θεσσαλονίκη νέα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία της διεύρυνσης του κινήματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλα 46 ονόματα, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, προστίθεται στο κατάλογο της διεύρυνσης που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Τα παρουσίασαν χτες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κύριος Κανδαλίδης, παρουσία και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι οι πρώην βουλευτές Χρυσούλα Παλιαδέλη και Άρης Μπουσιώνης, αρκετοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες όπως ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος και εκδότης Γιώργος Μπαρμπουνάκης και θα σου έλεγα κάμποσα πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά στην τοπική Θεσσαλονίκη, στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στους γειρονομούς, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες με τις εντάξεις κι άλλων προσώπων, όπως πρώην βουλευτές, ενώ το θέμα με τους εν ενεργεία το χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδουλάκης για την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη και ενδεχομένως και την κυρία Τζάκρη που είναι ένα πρόσωπο ναι. που πολλοί λένε ότι είναι θέμα χρόνου και αυτή να ενταχθεί στο Πασόκ. Να δούμε και με ποια φόρμουλα, γιατί υπάρχει το θέμα του καταστατικού του Πασόκ σε σχέση με τις θητείες.
1: Τώρα, Ανδρέα, πώς σχολιάζει το κίνημα την στάση του κυρίου Γιάννη Σγουρού και το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
17: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την.
1: Το ανοιχτό παράθυρο που αφήνει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
17: Κοίτα, σίγουρα με προβληματισμό, γι' αυτό υπήρχε και άμεση αντίδραση από την Καρλαβάνη.

0: διαδικασίες. Ωστόσο, λένε κάποιοι ότι μάλλον θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις ώστε στις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει ο κύριος Μπουρός, θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφαθήνας, να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να μην δημιουργεί πρόβλημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα στελέχη έτσι δεν έκρυβαν την ενόχλησή του για τα όσα είπε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Γουρός, που κινείται ξεκάθαρα εκτός γραμμής, και πώς απάντησε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας.
2: Αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή.
3: Βεβαίως.
2: Κάτω από ποιες συνθήκες?
3: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
2: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
3: Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
4: Νομίζω όταν αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη να μπει σε μια παράταξη, να μπει στα ψηφοδέλτια της και σε έναν αγώνα ο οποίος προσδιορίζεται προεκλογικά κατά κάποιο τρόπο και έχει σε κειμένες αρχές, έχουμε συναποφασίσει όλοι, τις λέει ο πρόεδρος, τις λένε όλα τα κορυφαία στελέχη, δεν υπάρχει απόκληση όπως στη συντριπτική πλειοψηφία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νομίζω όλοι μας οφείλουμε να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί για να σκεφτόμαστε το ευρύτερο καλό της παράταξης και την κοινή προσπάθεια που κάνουμε, παρά να θεωρούμε ότι εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις ενδεχομένως.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα. Σας θυμίζω ότι δέχτηκε την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα έχασε και τη μητέρα της από αυτή την δολοφονική επίθεση. Βιργινία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, από τον Status FM από Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Άκρας Χειρός στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από χθες. Υπέστη, να θυμίσουμε, εκτεταμένα εγκάβματα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει εδώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα Τετάρτης, της περασμένης Τετάρτης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δυστυχώς από αυτή την επίθεση έχασε την μητέρα της. Πηγές από το νοσοκομείο λένε ότι έχει ακόμα δρόμο η κυρία Νέστορα
1: για αποκατάστασή της.
5: Για αποκατάσταση ακριβώς. Στο μεταξύ, επειδή επίκειται και η κηδεία της άτυχης μητέρας της την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το γνωστοποίησε η ίδια η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, με ανάρτησή της. Λένε οι γιατροί ότι δεν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να πάει στην κηδεία, και το πιο πιθανό είναι, λένε τώρα πληροφορίες, ότι μάλλον θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία που θα γίνει στην Κοζάνη.
1: Τραγικό, τραγικό.
5: Ναι, και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, γιατί ακόμα εκκρεμεί και η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών. Να θυμίσουμε ότι είχαμε 3 χτυπήματα με εκρηκτικούς μηχανισμούς στην οικία της κυρίας Νέστορα, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στον πρόεδρο της δικού σας του κόμματος, τον κύριο Ζήσιο Ακίμοβιτ.
1: Τώρα, Βιργινία, έρχονται αποζημιώσεις ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ μετά τη μεγάλη φωτιά εκεί στο ωραίο καστρό που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Ακριβώς, Έρη. Αυτό έγινε γνωστό μετά τη χθεσινή συσκέψη που είχε εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος. Είχε συσκέψη εδώ χθες το μεσημέρι με όλους τους αρμόδιους φορείς και από την περιφέρεια και από τους πληγέντες δήμους. 5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια θα διοχετευτούν για αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου. Ένα αρχικό επίδομα για οικοσκευή και τα πρώτα έξοδα, να το πω έτσι, θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όσον αφορά δηλαδή τα σπίτια. Οι αιτήσεις άνοιξαν για την ενίσχυση της κρατικής αρρωγής, για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, άνοιξαν σήμερα και θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου το σύστημα. Οι πρώτες καταγραφές στο Δήμο Παύλου Μελά και στο Δήμο Ρεοκάστρου δείχνουν περιορισμένες ευτυχώς ζημιές. Σε φτωρές σε 2 σπίτια, σε περίφραξη άλλα 3 σπίτια, σε αυλές και σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και από την άλλη πλευρά, στο Δήμο εκεί στην Ευκαρπία, έχουμε ολοσχερή καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε καταδίωξη σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο συνελήφθη ένας 30χρονος. Μάλιστα, υπήρξε φορτίο με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Σπύρο.
6: Είναι μια μεγάλη επιτυχία.

0: επιτυχία της άμεσης δράσης και μια απόδειξη έρη πως οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, της πρώτης απόκρισης, δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, έτσι. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Χαλανδρίου, πολύ μπροστά από ένα πολύ γνωστό κατάστημα. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν ένα όχημα ύποπτο, ένα mini cooper, και έκαναν σήμα για να σταματήσει ο συγκεκριμένος οδηγός και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, πάτησε τον γκάζι, προσπάθησε να διαφύγει, έφτασαν μέχρι τη Μεσογείο και Πατρόκλου, όπου εκεί έχασαν τον έλεγχο και καβάλισαν ένα στιθέο μάλιστα με το συγκεκριμένο όχημα. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν τον έναν από τους δύο, γιατί ακολούθησε και παίζει καταδίωξη, έναν 30χρονο από το Αζερμπαϊτζάν. Και μόλις άνοιξαν και το πόρτ μπαγκάζ του οχήματος, βρέθηκαν μπροστά σε 61 κιλά, παρακαλώ, και πλέον ειδική κάναβης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ποσότητα ναρκωτικών που μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, εκατομμύρια ευρώ. Την προανάκριση είχε αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξηγίας Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής. Και βεβαίως αναζητείται ακόμα ο έτερος επιβάτης του συγκεκριμένου οχήματος. Και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα είναι, το λένε και οι άνθρωποι της δίωξης ναρκωτικών, ότι χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων, των αστυνομικών που κυκλοφορούν τα βράδια στους δρόμους και κάνουν περιβολίες, αυτά τα ναρκωτικά θα είχαν πάει και ένα θεός ξέρει που θα είχαν πάει.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τροχέα, διότι έρχονται νέο τύπου κλήσεις με τάμπλετς, δηλαδή το ροζ χαρτάκι που γνωρίζαμε, φεύγει σιγά σιγά.
0: Αυτό ακριβώς. Είχαμε μια εκδήλωση σήμερα νωρίς, λίγο πριν το μεσημέρι, μάλλον για την ακρίβεια, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, με την Διεύθυνση της Τροχιάς Αττικής να παρουσιάζει τη νέα διαδικασία της ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων που θα γίνονται μέσω κινητών και μέσω τάμπλετς. Αυτό πρόκειται για μια καινοτομία η οποία θα γλιτώσει από πολλή χαρτούρα τουλάχιστον την ελληνική αστυνομία, αλλά θα κόψει και τις ουρές οι οποίες αναταχτά χρονικά διαστήματα διαμορφώνονται τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά και στην τροχεία, καθότι με αυτόν τον τρόπο οι κλήσεις θα έρχονται με SMS ή με email στα κινητά μας, καθότι οι τροχονόμοι θα μπορούν να βεβαιώσουν την παράβαση με πολύ απλό τρόπο, καταγράφοντας μονάχα την πινακίδα και την παράβαση, και αυτομάτως το σύστημα θα λαμβάνει και τις συντεταγμένες όπου γίνεται η καταγραφή της συγκεκριμένης παράβασης, και αυτόματα θα συμπληρώνεται ολόκληρη η κλήση και θα φτάνει στα κινητά μας, όπου εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει είτε με το QR code που θα μας έρθει να προχωρήσουμε στην πληρωμή της κλήσης, είτε να προχωρήσουμε στην ένσταση. Έτσι. Οπότε θα γλιτώσουμε και εμείς, θεωρητικά, τις επισκέψεις στις τροχές, προκειμένου να υπογράφουμε σε 100 χαρτιά για να κάνουμε τις δικές μας ενστάσεις. Βεβαίως, την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που κάνει λόγο για άλμα αξιοπιστίας πλέον για την ελληνική αστυνομία και κυρίως την τροχέα, και μιλάει πως πλέον οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, ενώ σημείωσε πως τριπλασιάστηκε το προσωπικό της τροχιάς μέσα σε 2 χρόνια, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο και για το θέμα της οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς πολλές φορές σε τροχιά ατυχήματα έρη μαζί, αλλά και σε θέματα που αφορούν το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το έντονο κυκλοφοριακό που δεν μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά με τίποτα, τουλάχιστον λόγω των πεπερασμένων υποδομών αυτής της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εμπνευστής της πανελλαδικής δράσης καταγραφής του είδους, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης από την Ρόδο. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι μέσα στις πρώτες 6 μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκαν συνολικά 720 κιλά λαγοκέφαλων, με αναφορές όχι μόνο σε Ρόδο και Κρήτη, όπως γνωρίζαμε, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως η Χίος και η Θάσος. Ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά έκανε στις συμμετοχή παιδιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με πρωταγωνιστή έναν 11χρονο από το Καστελόριζο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 4 μέρες να αλλιεύσει πάνω από 160 λαγοκέφαλους συμμετέχοντας στην παιδική κατηγορία. Να ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή που μίλησε στον Α, ο 11χρονος από το Καστελόριζο, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Καρποζίνη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους, όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Ο μικρούλης το βαλεπίσμα έπιασε 162 σε 3-4 μέρες. Κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα. Να σας πω, ας πούμε, τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα είναι 720 κιλά. Έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ. Ρόδο, Κρήτη σίγουρα είναι, γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στη Χίο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει. Έδεια πάρα πολλούς.
3: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλου με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας.
1: Όπως σας είπαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, έχει αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα ξεκινά και στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας η συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του στο αεροδρόμιο. Εκεί θα συζητήσουν και για τα F-35, αλλά και γενικότερα για τον κεντρικό ρόλο και της άμυνας και την θέση της Ευρώπης. Να σας πούμε επίσης ότι συνεχώς φτάνουν ακόμη περισσότεροι ηγέτες στην τουρκική πρωτεύουσα, ενώ στο βήμα του ΝΑΤΟ είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να αμυνθεί ενάντια στις επιθέσεις με ντρόνς όπως η Ουκρανία. Τα ντρόνς και η ίδια τεχνολογία της μάχης εξ αποστάσεως αντιπροσωπεύουν μια επαναστατική αλλαγή στην τεχνολογία του πολέμου, είπε ο Ζελένσκι στην αρχή της ομιλίας του, και σχεδόν 28.000 Ρώσοι στρατιώτες εξοντώθηκαν από την Ουκρανία τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει πληγεί από ντρόνς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Όλα λοιπόν τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τουρκική πρωτεύουσα. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε τώρα στη Σοφία Καραγασίδη να δούμε πώς εξελίσσεται το Μουντιάλ. Είχαμε και πάλι έτσι πολύ έντονες εικόνες, με την Πορτογαλία να χάνει από τους Ισπανούς και το Ρονάλντο να βάζει τα κλάματα σε ηλικία 41 ετών. Χάνει την ευκαιρία να αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελο. Σοφία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έρημο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για τελευταία φορά από ό,τι όλα δείχνουν, γιατί είναι και για μόνο τις εκπλήξεις γενικότερα, είναι, ναι, 41 και δεν σταματά να ζει και να αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Έριξε την αυλαία του στα παγκόσμια κύπελα, όχι με τον τρόπο που θα ήθελε σαφώς, καθώς η Πορτογαλία είναι εκτός συνέχειας, δεν θα διεκδικήσει την κούπα, κάτι που και ο ίδιος πολύ θα ήθελε για να ολοκληρώσει με το καλύτερο και ιδανικό για αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην εθνική ομάδα.
1: Ο οποίος έκανε και δηλώσεις.
4: Ναι, σωστά. Εντάξει, εννοείται ξέσπασε σε δάκρυα μετά το φινάλε του αγώνα. Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Δεν αποφασίζω θερμό για το μέλλον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει τον Ρονάλντο γενικά να έχει και, πώς να το πούμε, έτσι λίγο παραπάνω αλαζονία από ό,τι πρέπει. Κάτι το οποίο έχει γενικότερα συζητηθεί και προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι ένας κορυφαίος παίκτης, ναι, ο οποίος δεν κατάφερε στην καριέρα του να πάρει παγκόσμια κούπα, και αυτό είναι κάτι που το έχει στοιχήσει και φάνηκε χθες. Αλλά θυμίζουμε ότι αυτό έχει συμβεί και με άλλους παίκτες κορυφαίους, όπως παραδείγματος χάρη ο Κρόιφ στο παρελθόν, που και αυτός δεν αγκάλιασε την κούπα και ήταν ένας από τους παίκτες που έχουν αφήσει τεράστια ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
4: Πολύ σωστά. Και εντάξει, υπεύθυνη γι' αυτό η Ισπανία, η αλήθεια, που έκοψε τη χώρα της Πορτογαλίας. Και να πούμε κιόλας ότι βρίσκεται η Ισπανία κοντά και σε ένα θρυλικό ρεκόρ που κρατάμε στην Εθνική Ιταλία. Είναι μέχρι στιγμής αίτητη σε 35 παιχνίδια. Και από μόνο του αυτό προκαλεί τεράστια εντύπωση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί φυσικά για την κατάκτηση. Είχαμε και την πρόκριση για το Βέλγιο που...
1: Εδώ τώρα.
4: Σε περίπατο θα λέγαμε τον αγώνα με τη ΣΥΠΑ 4-1.
1: Να σταθούμε τώρα σε αυτό. Έγινε το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ για να αποφύγει, για να αποφύγει την κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν, αλλά τελικά η ομάδα έχασε με 4-1.
4: Ναι, ναι, με πάρα πολύ μεγάλο σκορ είναι η αλήθεια. Και το χάρηκαν και πολλοί οι Βέλγοι και με τους πανηγυρισμούς τους, γιατί είχε δημιουργηθεί όσο να είναι ένα κλίμα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι σήμερα το μενού έχει Λιονέλ Μέση και επιτέλους έχουμε και μια φυσιολογική ώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
1: Τι ώρα είναι?
4: 7, το Αργεντινή-Αίγυπτος, 7 το απόγευμα λοιπόν. Έχουμε ακόμη ένα στις 11 το Ελβετία-Κολομβία. Σήμερα να πούμε ότι ολοκληρώνεται και η φάση των 16 του Μουντιάλ. Θα έχουμε ακριβώς τα ζευγάρια των προημιτελικών από αύριο. Φυσικά που θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Ναι.
4: Και είναι και μέρα λίγο μεταγραφικών εξελίξεων, να πούμε, στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
4: Από νωρίς το πρωί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρώτησε να προαναγγείλει κάποιες εξελίξεις μέσω story του στο Instagram, που ανέφερε ότι έχουμε ένα μπαμ σήμερα, μπορεί και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και ακόμη και τέταρτο. Έγινε η αρχή, γιατί πράγματι, να πούμε ότι έχει φτάσει από περίπου τις 12 το μεσημέρι ο Μπαντιός στην Αθήνα, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Οι πληροφορίες λένε ότι υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους Σενεγαλέζους Γκάρ και θα ακολουθήσει ο Μπόγκα, ο οποίος επίσης αναμένεται στη χώρα μας σήμερα προς τα απογευματάκι. Οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με τον Μπέκτη, ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζα. Το τριφύλλο ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 700.000 ευρώ και δεν φαίνεται να σταματάνε και οι εξελίξεις, γιατί με νέο το story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν λέει ονόματα, αλλά περιμένει να έρθουν σε λίγο στο γραφείο του. Και αυτό πριν από κάποια ώρα.
1: Λοιπόν, ο αγώνας που είναι κοντά μας τώρα για το Μουντιάλ, να επανέλθω και πάλι, είναι το Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7.
4: Στις 7, πολύ σωστά.
1: Άλλο ζευγάρι ξέρουμε. Άλλο ζευγάρι ξέρουμε.
4: Ζευγάρι ημιτελικών εννοείς,
1: ναι.
4: Του Μουντιάλ που είναι μέχρι στιγμή.
1: Ναι,
4: φυσικά. Θα σου πω αμέσως, μέχρι στιγμής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, έχουμε Γαλλία-Μαρόκο,
1: ναι.
4: Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και μένει να φανεί θα έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτο μαζί με Ελβετία-Κολομβία.
1: Νορβηγία.
4: Θα ξεκαθαρίσει δηλαδή σήμερα το βράδυ.
1: Μάλιστα.
4: Όλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού και τους ηχολήπτες μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
8: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτά στη
9: φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Παιδιά, τι κουφόβρας είναι αυτή σήμερα.
1: Έχει μία...
8: Μιλάμε κολλάς, ένα πράγμα...
1: Κόλατο, κόλατο.
8: Χαρούμενη σε βρίσκω, τι συμβαίνει?
1: Λέω τίποτα. Αυτό χαρούνι με νοιάζομαι, γιατί αν περιμένω από τις εξωτερικές συνθήκες για να χαγελάσει το χυλάκι μου, να κουνηθεί το κορμάκι μου και να νιώσω καλά, δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε σηκώνομαι το πρωί και λέω: Έλα, Ελενάκι μου. Έγινε και μια έρευνα. Οι άνθρωποι που μιλάνε, λέει, μόνοι τους με τον εαυτό τους. Αν δεν έχουν άδεια, λέει, είναι πολύ έξυπνοι.
8: Εκεί έφτασε. Έλα, μπορεί να έχουν και ψυχολογικά.
1: Ψυχολογικά, όχι, άμα μιλάνε τον εαυτό σου και του λες: Μπράβο.
8: Συγγνώμη, έχεις δει πόσο κόσμο μιλάει στο αυτοκίνητο?
1: Άλλο παραμιλάω. Εγώ δεν παραμιλάω.
8: Μα ούτε αυτοί παραμιλάνε. Και αυτοί θεωρούν ότι έχουν. Ότι συνομιλούν, ότι είναι δύο άνθρωποι και συνομιλούν με τον εαυτό τους.
1: Εγώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι εγώ. Και άλλος δεν είμαι. Και λέω: Έλα, κοριτσάκι μου, σήκω να κάνεις το καφεδάκι σου. Άνθραξε τη μέρα. Πάρ το γάτο αγκαλιά. Κάνε τις δουλειές σου. Όλα θα πάνε καλά.
8: Τι δουλειές, πώς την άνθραξε τη μέρα σήμερα?
1: Τίποτα. Πήγα σούπερ μάρκετ. Είχα διάφορα. Πήγα να πάρω ένα παντελόνι που το κάψα να μου. Και έτσι είπα αυτήν. Παιδιά, δεν μπορώ, δεν με αντέχω καμιά φορά.
8: Εσύ δεν είπες ότι είσαι μια χαρά και ότι είσαι χαρούμενη? Πώς αλλάζει έτσι η διάθεση?
1: Άκου, πριν την προηγούμενη εβδομάδα φόραγα μια ωραία φορμίτσα που την αγαπώ. Ναι. Και έπεσε κάφτρα πάνω, με το πήρα χαμπάρι πάνω στη φόρμα και της έκανε μια πολύ ωραία τρύπα.
8: Ναι. Αυτό ωραία. Λοιπόν τώρα. Έγινε σιθρού.
1: Όχι.
8: Αερίζεσαι, παιδί μου, αερίζεσαι να βλέπεις την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, και φυσικά μπαίνω γρήγορα ChatGPT και λέω: Τι κάνουμε άμα έχει καεί η φόρμα και έχει κάνει μια τρούπα? Και γράφει το ChatGPT ότι μην το ράψεις στο σημείο αυτό, λέει, γιατί θα κάνει το ύφασμα μια τσάκης. Το ωραιότερο, λέει, μπορείς να κάνεις είναι να ράψεις πάνω από την τρύπα με την ίδιο χρώμα κλωστή.
8: Ή μπορείς να βάλεις
1: ένα αστεράκι, μία μαργαριτούλα.
8: Ναι, ωραία, και πουλάνε και πραγματάκια που είναι στο ίδιο χρώμα. Πάρε ένα από τα μαγαζιά. Τι?
1: Θα τρέχω εγώ στα μαγαζιά να βρίσκω το ίδιο χρώμα με τη φόρμα αγκαλιά. Πήγα στη Μοβίστρα τη γειτονιά και τη είπα: Κυρία Παυτούλα μου, πάρτε τη φορμίτσα.
8: Η κυρία Παυτούλα ξέρει. Αυτή
1: θεάρα είναι αυτή. Όχι, είναι πολύ καλή. Όταν δεν ξέρει, λέει: Δεν μπορώ. Mm. Πάρτε το αυτό, έχετε το ίδιο χρώμα κλωστή. Έχω, κάντε ένα αστεράκι πάνω από την τρύπα και όσο πιο διακριτικά γίνεται και φυλάκια. Και τη σώσαμε τη φόρμα.
8: Μπράβο!
1: Παιδιά, δεν γίνεται.
8: Μπράβο, είσαι η καλή.
1: Εδώ καβακαρικώνουμε κάλτσε σε λίγο. Κάνε τρύπα κάλτσα, πού να πάρει καινούρια. Γιατί οι κάλτσε ακριβέ είναι. Εκτό αν είναι αυτέ οι νάιλον που παίρνει φωτιά το πόδι. Μυρίζει μετά το πόδι σε το πόδι του φαντάρι.
8: Έλα, τι έγινε?
1: Τι έγινε?
8: Γιατί, τι είχε? Γιατί μυρίζει το ποδάρι?
1: Άμα είναι πλαστική και δεν είναι βαμβακερή κάλτσα. Έρχεται το πόδι και αυτό.
8: Πω, και είναι και ανθυγινό.
1: Ναι, θέλει βουρικό οξύ, βουρικό οξύ.
8: Θέλει χλωρίνη.
1: Όχι, παιδί μου, και καούμε βουρικό οξύ και βάζεις το ποδαράκι μέσα, όπως είναι και μια άλλη γερμανική εταιρεία που κάνει πλύσεις στα πόδια και χαλαρώνουνε.
8: Α, τι χαλαρώνε? Παιδί μου, αν τα βάλεις στα πόδια σε ζεστό νερό και βάλεις λίγο bubble bath, είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να πάρεις ειδικό πράγμα.
1: Πήρα ειδικό γιατί τα ξεκουράζει κιόλας. Να μου πεις γιατί είμαι πολύ τρικυμόρθια. Όχι, αλλά γιατί να μην τα ξεκουράσω μία δόση παραπάνω.
8: Μάλιστα. Ξεκουράστηκαν.
1: Ξεκουράστηκαν, τώρα είμαι έτοιμη να πετάξω. Τώρα ξεκουράστηκαν τόσο πολύ που κλωτσάνε μεταξύ τους χωρίς λόγο.
8: Περίμενε. Δηλαδή πόση ώρα. Και κοιμήθηκες καλά κλπ?
1: Ναι, κοιμήθηκα καλά.
8: Α, ωραία. Δεν έχει παιδιά ζέστη το βράδυ. Το βράδυ είναι. Το δροσό είναι καλό, αλλά εγώ αφήνω λίγο το παράθυρο και κοιτάω. Θα έρθει κανένα σαϊτό, θα έρθει καμιά κακαρακάξα.
1: Πρόσεχε, κακομοίρα μου, γιατί διάβαζε ένα παιδάκι του κάφησε στη μούρη.
8: Τι?
1: Στο εξωτερικό. Μία.
8: Τι?
1: Νυχτερίδα.
8: Αμάν. Σε εξοχή.
1: Και μας χαιρέτησε μετά από μερικού καιρό το παιδάκι. Δεν κάνω πλάκα.
8: Τι?
1: Ναι. Αλλά βέβαια κάφησε στη μούρη του. Μόνο που το φίλησε.
8: Και τι του έκανε?
1: Ήταν, είχε κάτι τοξικό και καληνύχτα σας.
8: Δεν πήγαινε σε νοσοκομείο?
1: Βεβαίως πήγαν όλα αυτά και σε 15 μέρες φάνηκαν τα συμπτώματα όλα τα αυτά.
8: Α, ωραία.
1: Πήγανε δηλαδή προληπτικά στο νοσοκομείο και σε 15 μέρες άρχισε να δείχνει το πράγμα.
8: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις κάτι.
8: Πόσο ψηλά πετάνε?
1: Δεν θέλει φυλάκια δηλαδή.
8: Πόσο ψηλά πετάνε?
1: Δεν ξέρω, πάντως στη Γλυφάδα, παιδιά, είναι λες και είμαστε στα Καρπάθια Όρικα. Ένα βράδυ είδα ένα σμήνος. Λέω Παναγία μου, θα δω και τον Δράκουλα σε λίγο.
8: Πλάκα κάνει.
1: Ναι, δεν είναι.
8: Ναι.
1: Και είναι άσχημες. Τα έχουμε ξαναπεί. Όλα καλά. Εγώ έχω κλειστά. Κλειστά εννοώ το μπατζούρι, αλλά εσύ ψηλά.
8: Ναι, αλλά στο εξωτερικό δεν είμαι ψηλά. Στο εξωτερικό δεν είμαι ψηλά.
1: Στο εξωτερικό εμένα δεν μπορεί να έρθει δύσκολα.
8: Γιατί?
1: Γιατί είναι η κλιματαρία που πρέπει να μπει. Εκτός αν κρεμαστεί και κάνει μονόζυγο στην κλιματαρία και μπει έτσι. Με φλικ φλακ. Αλλά έχω σύντες.
8: Γιατί αυτά. Οι σίτες, παιδιά, είναι. Α, πηγαίνουν ανάποδα. Θα σου έρθει ανάποδα.
10: Θα έρθει ανάποδα.
8: Α, ωραία.
10: Ναι. Δεν έχεις δει ένα κόμικ που είναι μια νυχτερίδα που κάθεται κανονικά σαν πουλί και λέει πω έχω αϊπνίες σήμερα.
8: Πω, παιδιά, τι έχουν.
10: Εντάξει, η φύση είναι αυτή, παιδιά, τι να κάνουμε.
8: Μας εκδικείται η φύση.
10: Εντάξει.
8: Από τι ώρα και μετά κυκλοφορούν. Μόλις σκοτεινιάσει.
10: Το βράδυ είναι νυχτερίδα.
8: Πάντως νομίζω ότι πηγαίνει είναι. Μόνο στα χαμηλά, δεν είναι. Δεν κάνει δηλαδή.
10: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Επειδή εγώ ούτε χαμηλά, είμαι δεύτερος, ψηλός δεύτερος, αλλά δεν είμαι ψηλά. Βάζω το, κλείνω το μπατζουράκι και είμαι ήσυχη. Σου λέω ότι είχε μπει στην όροφό μου στην πολυκατοικία. Πήγα να βγω εγώ πριν χρόνια. Πήγα να βγω εγώ να μπω στα σανσέρ και στο κεφαλόσκαλο για να πας από τον πρώτο, από τον δεύτερο μάλλον.
8: Πώς τι ξεχωρίζεις.
10: Δεν ξέρω, θα σου πω. Εγώ πέρασα ότι νομίζω ότι είναι σαν ποντίκι με φτερά. Δηλαδή τα έχει όρτα κάτσε μοίρα στη κακομοίρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είδα ένα ποντίκι να κοιμάται. Γιατί έχει κλείσει τα φτερά της. Με το που το βλέπω, ξαναγυρνάω πίσω και παίρνω τη διαχειριστή. Και του λέω: Ακού, να σου πω, του λέω: Ηλία μου, είναι ένα ποντίκι, δεν κατάλαβα ότι είναι νυχτερίδα. Είναι ένα ποντίκι, του λέω, που κοιμάται στο κεφαλόσκαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω από το σπίτι, εάν δεν φύγει αυτό το πράγμα από εκεί. Και να μην στα πω λίγο, πήρε μια σκούπα ο άνθρωπος και λοιπά, γενικά για να το διώξει. Και μετά μου είπε: Δεν είναι ποντίκι, λέει, είναι νυχτερίδα.
8: Και είχε μπει μέσα στην πολυκατοικία.
10: Είχε μπει από το παράθυρο. Εμείς αφήνουμε λίγο τα παράθυρα ανοιχτά στους κοινόχρηστους χώρους για να ρίζετε το.
8: Ναι, κλείστε τα.
10: Από εκεί μπήκε.
8: Κλείστε τα. Και τώρα τα έχετε
10: ανοιχτά. Και μια και το λες χαμηλά, ήταν χαμηλά. Ήταν δηλαδή μεταξύ δεύτερου και τρίτου ορόφου. Ήταν και ψηλά.
8: Να.
10: Και έκανε power nap πάνω στο κεφαλόσκαλο.
8: Μπήκε δηλαδή από το δεύτερο όροφο.
10: Μπήκε από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Και κάτσε το κεφαλόσκαλο, χαλαρή και κοιμότανε. Μάλιστα. Σαν ένα γελούδι, σαν ένα ποντικάκι ήτανε. Ποντικάκι, αρουρεάκι. Απλά μετά άνοιξε και τα. Δεν την είδα εγώ.
8: Άρα και ο δεύτερος όροφος ψηλά δεν είναι.
10: Πώς ήρθε πάντως. Και είπα τον διαιτητή, αν δεν έχει βγει από την πολυκατοικία.
8: Εγώ δεν κατεβαίνω.
10: Δεν κατεβαίνω. Και μετά μου χτύπησε το κουδούνι και μου είπε, έλα την έδιωξα. Γιατί την έσπρωχνα με μια σκούπα.
8: Ναι.
10: Και πέταγε αυτή μέσα στην πολυκατοικία. Τη άνοιξε την πόρτα και χαρά στο κουράγιο του.
8: Πω.
10: Ναι, άστο, δεν είμαι για τέτοια
8: καθόλου. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
10: Καθόλου γενναία δεν είμαι.
8: Λοιπόν, VIP party με Ρέμο βρε, έγινε στην Ύδρα η αγαπητικιά του Απόστολου Γκλέτσιου επιχειρηματία είπε «Έλα να πάμε στο νησί,
10: έλα να πάμε στο νησί».
8: Και έκανε πάρτι με Ρέμο και...
10: Είχε γενέφλια έτσι ήταν το opening του καλοκαιριού του δικού της καλοκαιριού.
8: Ήταν το opening του δικού της καλοκαιριού, έχει φοβερό σπίτι στην Ύδρα. Είχε καλέσει τους φίλους και κάναν και το κλέντι συνεχίζεται.
10: Πάρα πολύ ωραία.
8: Ελληνικό καλοκαίρι
10: είναι
8: για πάντα.
10: Είναι τυχμένο ζευγάρι πάντως. Δηλαδή πρέπει να έχουν μια αρμονία μεταξύ τους.
8: Επιχειρηματίας, πολύ σημαντική κυρία και είναι πολύ ερωτευμένη με τον Αποστόλη.
10: Εντάξει, ωραίο.
8: Τον γυναικοκατακτητή.
10: Γερνάει πάρα πολύ ωραία. Με γερνάει, μεγαλώνει. Σαν το παλιό καλό κασί.
8: Έτσι λες,
10: Εμένα μ' αρέσει.
8: Να. Λοιπόν, να πούμε για το Ritz Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί στο βουνό, εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας, να περιηγηθείτε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να φάτε, να πιείτε και να χορέψετε μόνο με 19 ευρώ. Το άτομο το Ritz Casino Montparnasse σας δίνει τη δυνατότητα να δροσιστείτε, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο, να φάτε πολύ οικονομικά, να περάσετε όμορφα, αρκετές ώρες, να πάτε με τα παιδιά σας, να πάτε με τον καλό σας, να πάτε με την καλή σας, να πάτε με την οικογένειά σας και να περάσετε όμορφα. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
10: Βγήκε η Λουπίτα Νιόγκο, η μαυρούλα η οποία θα κάνει την ωραία Ελένη.
8: Ναι.
10: Και είπε, τη ρώτησαν αν ήθελες να... Που έχει ξεσηκωθεί η βία αντιδράσεων που θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη, μην τα ξαναλέμε. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα σχεδόν. Λοιπόν, και βγήκε και τη ρώτησαν. Του τρώει όμως και ο τέτοιος τους, έτσι. Πάνε λοιπόν και ρωτά. Τι πας βρε αθεόφοβε, βρε και ρατά δημοσιογράφε. Τι πας και ρωτάς τη Λουπίτα. Τι θα ρωτούσες, λέει, τον Όμηρο, εάν τον είχες μπροστά σου. Και τι είπε η Λουπίτα.
8: Τι είπε η Λουπίτα.
10: Ότι δεν έδωσε πολύ μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο στις γυναίκες ο Όμηρος. Βρε Λουπιτάκι. Βρε καλό μου μαύρο τσουκαλιασμένο μου κοριτσάκι. Τι θέλεις δηλαδή.
8: Και μόνο ότι τη λένε Λουπίτα δικαιολογείται.
10: Μα με Λουπιτάκι μου. Τι θέλεις το 700
8: τόσο. Έξω από την ταινία.
10: Τουλάχιστον δεν τις είχαν κουκουλωμένες όπως τις έχουν τώρα σε διάφορα άλλα κράτη.
8: Μην το λέμε
10: δηλαδή έχει και απαιτήσει το 700 που και πάλι. Αν βάλεις και τα βάλεις κάτω, υπήρχαν, ας πούμε, στη μυθολογία τουλάχιστον οι θεές. Οι γυναίκες δηλαδή θεές είχαν φοβερή δύναμη.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
10: Έλα.
8: Το Λουπίτα δεν σου κάνει. Υπήρχε
10: πίτα. Πειθαρχικό, δεν λέω.
8: Δεν σου κάνει λίγο Λουπίτα.
10: Έμα τώρα θέλει και αυτή να δώσει το φεμινιστικό της μήνυμα. Άσε μας, κουκλίτσα μου.

0: πρωινό.
1: Η ώρα είναι 3 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.
15: Συγκεντρώσου, Ελενάκη μου, συγκεντρώσου.
16: Αχ, τα γενέθλια με παραγωγή του γιου της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ανέβασε Μικι Μάου, που έλεγε η γιαγιά μου.
15: Μικι Μάου, Μικι Μάου, τι?
16: Μικι Μάου, τούρτες με ήλιους, με παιδάκια, με αυτά. Με βεντράκια, με ουράνια τόξα. Μετά δώσα στα παιδάκια μαρκαδόρους για να κάνουν τους little artists.
15: Και να... Μ' αρέσουν οι little artists, να σου πω κάτι. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν άρτης που ζωγραφίσουν σαν παιδάκια. Αυτή κι αν είναι.
16: Με μπέρδεψε τώρα εσύ. Παιδί μου, τα παιδάκια ζωγραφίσανε.
15: Τα παιδάκια, αλλά υπάρχουν και πραγματικοί. Συγγνώμη, ο Ακριθάκης σε ζωγράφισε σαν παιδί.
16: Καλέ, ναι. Εδώ πέρα αυτό λέμε τώρα είναι... για τα παιδάκια.
15: Για τα παιδάκια τα οποία τα κάνει κορνιζάκια και είναι πάρα πολύ ωραία τέχνη.
16: Ναι, τα βάλανε λοιπόν εκεί να ζωγραφίσουν. Του ζωγραφίσανε τις μούρες όπως κάνουν όλα τα πάρτι. Κάσανε μπαλόνια. Πήραν οι γονείς. Μια βαλεριάνε για να την παλέψουν και γενικότερα ήταν μια ωραία βραδιά με παιδικές φωνούλες που ελπίζαν οι γονείς να κοιμηθούν, να κουραστούν και να πάρουν το βράδυ να ξεραθούν και να μπορέσουν και αυτοί
15: Συγγνώμη, είναι τρόπο περιγραφή αυτό για παιδάκια να πάνε να ξεραθούν.
16: Είναι, ναι, να είναι η πραγματικότητα.
15: Λες και μιλά για.
16: Είναι η σκληρή πραγματικότητα.
15: Ναι.
16: Να το κουράσει το παιδάκι για να κοιμηθεί το βράδυ.
15: Τα κακόμοιρα.
16: Ναι, και δεν του δίνουν και δεν είναι καλό να δίνει γλυκά και ζάχα. Καλαδιανικά δεν είναι καλό, αλλά πόσο μάλλον το βράδυ γιατί.
15: Γιατί?
16: Παθαίνουν μια υπερένταση και είναι.
15: Τι λε, μωρή, η ζάχαρη κάνει
16: βεβαίω. Προκαλεί υπερένταση.
15: Τότε εσύ που τρως ζάχαρη βράδυ.
16: Και τα παιδάκια λέω. Εγώ, είμαι μια, εγώ πλέον είμαι παιδάκια την ανάποδη. Έχω μηδενίσιο τώρα. Και τέτοια πράγματα. Καταλαβές.
15: Σε βλέπω πολύ εξτέ σήμερα. Νομίζω είμαι, ότι είμαι, σου έχει στοιχήσει ότι πάει 3 ευρώ το προϊόν από την Κίνα. Σου έχει στοιχήσει ψυχολογικά. Σε βλέπω να έχει αντίδραση.
16: Είμαι και χαρούμενη γιατί μπήκε το δώρο μας. Το
15: επίδομα
16: Δία.
15: Α, ναι.
16: Ναι.
15: Α, είσαι έτοιμη να το ξοδέψει.
16: Παιδιά, τι ωραία.
15: Το έχει ξοδέψει ήδη.
16: Αυτό το μήνυμα δηλαδή είναι σαν να σου στέλνει μήνυμα.
15: Α, εμένα δεν έρχεται το μήνυμα.
16: Τι εννοεί.
15: Είναι σε λογαριασμό που δεν έρχεται
16: είναι
15: τίποτα.
16: Είναι σε ύπνωση.
15: Είναι σε ύπνωση και μ' αρέσει. Αυτό το ξεχνάω.
16: Όχι. Εμένα ξυπνάω το πρωί και έχω ένα μήνυμα.
15: Ναι.
16: Και λέω, ποιο είναι ρε γάμο, την τρέλα μου τώρα και τι κάνω.
15: Και λέει, δώρο.
16: Και, λέει, και γράφει το μήνυμα. Ευχάριστα νέα, μόλις μπήκε η μισθοδοσία σας.
15: Ναι.
16: Και λέω.
15: Πητάχτηκες από
16: τέτοια το. Τέτοια χαρά. Δηλαδή, ούτε όταν ήμουν ερωτευμένη, ας πούμε, με το Μίτσο, λέμε ένα παράδειγμα, που είχε 3 μέτρα κορμί. Και με αγαπούσε και ήμουν ερωτευμένη και αυτά και περίμενα μήνυμα. Που δεν περίμενα μήνυμα, περίμενα τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχαν τα μηνύματα. Τέτοια χαρά, τέτοια αγαλίαση, δηλαδή.
15: Ναι.
16: Απέκτησε νόημα η μέρα μου. Σηκώθηκα, πέταξα τα σκεπάσματα.
15: Και πήγε στο σούπερ μάρκετ.
16: Και πήγε στο σούπερ μάρκετ. Να γεμίσω το ψυγείο.
15: Α. Τι θα φας σήμερα.
16: Σήμερα πήρα φασολάκια να φάω.
15: Παναγία μου.
16: Τι εννοείς.
15: Τι σ' αρέσουν τέτοια. Εσένα σ' αρέσουν πολύ τα μαγειρευτά.
16: Πάρα πολύ μ' αρέσουν και βοηθάνε και όλα στην κατάσταση όλοι.
15: Συγγνώμη, και το πήρες γιατί βοηθάει την κατάσταση.
16: Είναι ένα υγιεινό πιάτο καλοκαιρινό, δεν χρειάζεται.
15: Τα πήρες έτοιμα.
16: Τα πήρα από μαγειρείο.
15: Α.
16: Πολύ, γιατί βάζει και μόνο
15: έκανες προμήθειες για το σπίτι δηλαδή.
16: Πήρα αυγά, τα
15: έλα, είχες ξεμείνει και από αυγά.
16: Από όλα, δεν είχα τίποτα. Πήρα αυγά, πήρα τυριά, πήρα ψωμιά. Πήρα καρπούζι, πήρα γιαούρτι. Πήρα, έχει από την προσφορά τον καφέ που παίρνω. Πήρα άλλους 2-3 να έχουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Κοντεύω, έχω στο κάρι για τον επόμενο χρόνο. Εγώ πάω.
15: Κορίτσι μου, έχει γίνει νευρικιά.
16: Έχω.
15: Από τον πολύ φτηνό καφέ, έχει γίνει νευρικιά.
16: Δεν είναι φτηνό ο καφέ. Ο καφέ είναι ακριβώς, απλά τον έχουν σε προσφορά. Γιατί μάλλον ο κόσμος επειδή βλέπει κάτι 7 τόσο, λέει άσε μας κουκλίτσε μου. Μόλις το βάλουν 4,70 που είναι μια συζητήσιμη τιμή, αδειάζουν τα ράφια.
15: Να.
16: Και δεν τον παίρνει έναν. Παίρνεις 2-3 μαζί να τους έχεις.
15: Να. Έχεις και εσύ τα.
16: Αλλιώς 7. Ο άλλος ο γαλλικός που έχει πάει το φίλτρο 8,70 ούτε καν όμως.
15: Βγες έξω.
16: Προτιμώ
15: να, πεις...
16: να πάω ξανά από εκεί που τα ανέφερα και να κάνω. Να παίρνω τζούρες.
15: Βγες έξω.
16: 8,70 250 γραμμάρια. Καφές. Μα είναι
15: ακριβό προϊόν ο καφές.
16: Πατήστε με τα καλά σας.
15: Έρχεται από τη Βραζιλία. Να αλέθουν στα μπούτια τους. Βραζιλιάνες.
16: Ναι, σιγά.
15: Στα ποπομέρια τους.
16: Το συγκεκριμένο αποκλείεται να τον αλέθουν.
15: Ναι.
16: Στα μπούτια τους.
15: Έρχονται η Βραζιλία. Ξέρεις πόσο πηγαίνει το πετρέλαιο τώρα.
16: Έχει πέσει τώρα πάντως εδώ τώρα.
15: Αν δεν πήγαινε εσύ στη Βραζιλία να φέρεις ένα σακουλάκι να δεις πώς θα σου στοιχήσει.
16: Πάντως το 8,70 τώρα 250 γραμμάρια έχουν αυτό. Και κάθονται και στα ράφια τους εκεί πέρα να καλάσουν.
15: Άρα και το πάρτι συνεχίζεται σήμερα. Θα ανοίξει τις κρασάρες σου, θα ανοίξει αυτά. Θα κάνεις γκουρμέ.
16: Χαμός θα γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
15: Με.
16: Αυτά.
15: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο γιος του. Αραβωνιάστηκε, λέει, ο γιος του Νότσου Φακιανάκη.
16: Μπράβο, να είναι καλά το
15: παλικάρι. Και θα παντρευτεί μία γνωστή, λέει. Μακιγέρι είναι, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Η κούκλα, ναι, μακιγιέζ που έκλειψε την καρδιά του Απόλλωνα. Μπράβο, μωρέ.
16: Ναι, μια χαρά, να είναι καλά. Καλά. Λοιπόν, οι ειδικοί συμφωνούν για το περπάτημα στην παραλία. Η άνω των 60 δεν μας πιάνει εμάς. Απλά το λέω εγώ γιατί μας ακούνε άνω των 60. Οι άνω των 60 ετών και άτομα με πόρους στη μέση πρέπει να περπατούν στη βρεγμένη άμμο.
15: Στη βρεγμένη γιατί κάνουν μασάζ τη.
16: Ναι, και γιατί είναι και πιο, δύσκολο.
15: Ναι, είναι.
16: Μουλιάζεις λίγο. Οπότε κάνεις με γυμνάζεις πόδι γλουτιέους κλπ.
15: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
16: Παντρεύτηκε και ο Θανάσης δεν το κούμπο, λέει, ε.
15: Ναι, ο αδερφός του.
16: Σύντροφό του Κάτια.
15: Και νομίζω ότι τους πάντρεψε
16: ο Γιάννης.
15: Ο Γιάννης. Ναι. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το. Σε καινούργια ομάδα ο Γιάννης. Μαϊάμι.
16: Μαϊάμι.
15: Μιαμί.
16: Τι γλυκός που είναι, τι καλός.
15: Ναι, γιατί αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα.
16: Τι εννοείς ότι αγαπάει. Γιατί...
15: Εδώ άλλαξε η τύχη.
16: Εδώ άλλαξε η τύχη του και εδώ δόθηκε η ευκαιρία.
15: Ναι. Είναι μπίλιονερ τώρα, έτσι.
16: Ναι. Γιατί κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις και πολύ σωστές. Και πολύ συνετές.
15: Ναι, και βοηθάει όλη την οικογένεια.
16: Ακριβώς.
15: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι είδατε, τι ως βρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι αποστολή στα κακά κορίτσια. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Δώστε μας λίγο στίγμα. Άρχισαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Σήμερα δεν ήταν το πάρκινγκ τόσο εύκολο.
16: Όχι, βρήκες δεν ήταν
15: εύκολα.
16: Όχι, έχω καβαλήσει κάπου εκεί πέρα και κάνω το σταυρό μου να το βρω. Να μην δω κανένα χαρτάκι, κανένα ραβαθάκι.
15: Πεζοδρόμιο.
16: Ναι.
15: Οχ.
16: Τι να κάνω τώρα. Έπρεπε να μπω και κάποια στιγμή εδώ στο κτίριο. Γύρισα μία, έκανα τον γύρο του θανάτου, του θριάμπου.
15: Πέντε φορές.
16: Ναι. Είπα και εγώ δεν πειράζει, του βάλω το κύριο τώρα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν μπορώ να σκάσω κιόλα.
15: Τι λέει.
16: Με πομπή υπηκού φτάνει ο Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Του έχουν αλόγατα.
15: Εν τω μεταξύ λέει ότι μπορεί, υπάρχει περίπτωση λέει, να δώσει F-16 και στους Τούρκους.
16: F-35.
15: F-35 και στους Τούρκους και έχει γίνει τη τρελή στο πανηγύρι.
16: Τι να γίνει.
15: Να.
16: Το ότι θελήσετε ότι είναι δυναμώνει η Τουρκία.
15: Δυναμώνει αυτό, ναι. Παιδιά, κοίτα όμως το αυτό.
16: Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, θα μας υποστηρίξει.
15: Ναι,
16: θα μας συμβεί κάτι. Έχω στα λόγια μου έρχεστε που είχα πει ότι δεν υποστηρίζει, ότι δεν θέλω να υποστηρίξω ευρωπαϊκή χώρα.
15: Θα μας υποστηρίξουν, βρε, κάτι να αυτάκια που είδα στη Μύκονο. Με τα τακούνια θα τρέχουν να
16: μας
15: υποστηρίξουν.
16: Λοιπόν, με πομπή επικουφτάνει άτος. Τώρα συναντιέται με τον. Έχει, λέει, ένα συνήθειο. Έχει ένα συνήθειο, λέει ο Τραμπ, διάβαζα.
15: Του τραβάει προς το ήχο.
16: Ναι, στη χειραψία, λέει.
15: Τώρα το βλέπω. Κουρασμένο και αναμαλιασμένο το βλέπω τον Τραμπ.
16: Ναι, για να δείξει τη δύναμή του.
15: Έτοιμο να κοιμηθεί. Να
16: το πω, γιατί μπορεί να τον έχει ο κόσμος για να δείξει τη δύναμή του. Λέει, όταν του δίνει το χέρι του ένα ηγέτης, με δύναμη τον τραβάει προς το μέρος του και μετά τον ξαναελευθερώνει.
15: Τώρα όμως δεν είδε ότι δεν το κάνει. Σαν να συναντιούνται δύο γεροντάκια είναι.
16: Εντελώς.
15: Λίγο κουρασμένοι.
16: Ισχύει. Πάνε τώρα να πιούν ένα φλαμούρι, να ηρεμήσουν λιγά και κοιμηθούν. Ναι. Ναι. Και με τον τέτοιο δεν έπιασε. Πήγε να το κάνει και δεν έπιασε. Με τον Πούτιν.
15: Τότε
16: ήταν έτοιμος ο Πούτιν. Την περίμενε στη γωνία και σου λέει: τώρα σας δείξω εγώ. Θα κάνουμε πράτε φέραντι να χαιρετηθούμε.
15: Radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Στέλνει, μία κρέμα μου στέλνει, μια φίλη μου, μία κρέμα. Αυτή λέει είναι πολύ ωραία. Παιδιά τα κορεάτικα για τα μούτρα. Αυτά τα κορεάτικα. Λοιπόν, είδα, λοιπόν, ακολουθώ μία beauty editor η οποία είναι Ινδί.
1: Ινδί.
0: Παιδιά, δεν ξέρω πόσο followers έχει. Και έγραφε ότι η καλύτερη ενυβατική κρέμα είναι αυτή, λέει, που βάζουνε, να βγει τη μούρη μας, αυτή που βάζουμε στον πισινό του μωρού όταν του αλλάζουμε πάνω.
1: Α, ναι, αναπλαστική είναι.
0: Αυτή, λέει, αυτό να βάζετε στη μούρη σας, λέει, κυρίες μου.
1: Από πού αρχίζει.
0: Πριν κοιμηθείτε. Δεν ασχολήθηκε με συγκεκριμένη μάρκα.
1: Α, είπε
0: απλά ότι αυτές οι κρέμες που βάζουνε.
1: Ναι, γιατί είναι αναπλαστικές.
0: Ναι, που βάζουν οι μαμάδες στο μωρό του τέτοιου του μωρού μετά τα
1: αυτό. Γι' αυτό λένε σακόλος έγινε.
0: Έτσι. Και με βλέπω.
1: Εσύ έβαζε καλέ την άλλη φορά από αιμορόιδε.
0: Από αιμορόιδε το αναφέρει και αυτό και λέει ότι αυτή τι έκανε. Είχε έκανε ένα βίντεο που έλεγε, έδινε βαθμολογίες για, όχι για συγκεκριμένα προϊόντα, δηλαδή τη μάρκα τάδε, και έλεγε, ας πούμε, ότι να κάνεις το δέρμα σου με εκείνο το ρόλερ, λέω ένα παράδειγμα, αποτελεσματικότητα, με άριστα το 10, 3. Έλεγε αιμορροίδες για τους κύκλες, αιμορροίδες, κρέμα αιμορροϊδών για αιμορροίδες για τους μαύρους κύκλους 4 στα 10, δηλαδή έλεγε πόσο αποτελεσματικό είναι το κάθε τι. Αυτό. Είχα βάλει, αλλά είχα βάλει για όλη τη μούρη. Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Όχι, τίποτα δεν έγινε. Ναι. Περίμενα,
1: εσύ
0: περίμενα.
1: Εσύ δεν μου έλεγες ότι ήταν τσίτα επειδή σε αιμορρόιδες γίνονται.
0: Δεν είπα ότι έγινε. Είπα ότι δεν προλάβα, ότι την έβαλα και δεν έγινε τίποτα γιατί αυτό το πράγμα ήταν φυτικό και βρώμαγε.
1: Α,
0: και ήμουνα μύριζε σαν κάμπια. Και επειδή και την ξέπλυνα. Δεν μπορούσα να κυκλοφορώ έτσι.
1: Ναι, κοριτσάκι μου, τι έπαθες.
0: Τι έχω περάσει κι εγώ για αυτή τη ρομποτιά. Είναι τρομερό. Τι θυσίες είναι αυτές για αυτό το modeling. Αυτά.
1: Λοιπόν, να σας πούμε.
0: Να μας πείτε.
1: Ότι. Ένα λεπτό. Σήμερα έχουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου live, παιδιά, στα Λιπάσματα Δραπετσόνα. Σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Εξαιρετική εκδήλωση, αξίζει πραγματικά να την παρακολουθήσετε. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά αλλά και νέα τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Η είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, όσοι έχετε μείνει Αθήνα, αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις της Next Step Media και του iEfemerida.gr. Έτσι, να πούμε ότι είναι εξαιρετικές εκδηλώσεις, πολύ ωραίες συναυλίες. Παιδιά, καλό καιράκι είναι. Παίρνουμε το καφεδάκι μας, το ποτάκι μας και πάμε να παρακολουθήσουμε μία συναυλία εντελώς δωρεάν. Αγαπάμε Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σήμερα θα είναι στα Λιπάσματα Δραπετσόνας. Όσοι πιστοί προσέλθετε, από τις 9 το βράδυ.
0: Λοιπόν, ο Έλληνας που ήταν καλεσμένος στο λαμπερό γάμο Τ. Taylor Swift και του Travis Kelce.
1: Είναι ο παίχτης.
0: Ένας παίχτης του, ο Καρλάφτης.
1: Ναι, αυτός.
0: Που ήταν με τη γυναίκα του και είχαν πάει. Τώρα πρέπει να φταίει η λήψη, κάτι να έγινε. Είναι λες και κάνουνε, μιλάμε.
1: Τι?
0: Σκότωσέ με που έπρεπε να έρθουμε εδώ πέρα σήμερα. Αλλά μπορεί να είναι η φάση
1: είχαν
0: που μπαίνουνε.
1: Είχαν έρθει και εκείνοι, αν θυμάστε, το γάμο το δικό του, το καλοκαίρι.
0: Και ήταν λέει και αυτοί καλεσμένοι στο γάμο. Ήταν, να σου πω τώρα ποιοι επώνυμοι άλλοι ήταν. Λέει Gigi Hadid, ο Bradley Cooper, η Dakota Johnson, η Mariska Hargitay. Η Mariska, ποια είναι η Mariska? Ο Ed Sheeran, ο Jerry Simpson, ο Hugh Grant, ο Zoe Kravitz, ο Jimmy Fallon, ο Tommy Hilfiger και πολύ, πολύ, πολύ ακόμα.
1: Πάρα πολύ, μέσα στο celebrity.
0: Ποια είναι η Mariska? Θέλω να βρω τη Mariska, να δω ποια είναι η Mariska Hartigay.
1: Η Mariska Μαρούσκα έπρεπε να είναι. Μαρούσκα και να είναι παραδουλούρουστρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Mariska Hattigay.
1: Τι είναι? Hattigay.
0: Είπα παλεύω να βρω. Μία είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός. Κάτσε να δω λίγο το πρόσωπό της. Την ξέρω.
1: Λουπίκα, πώς λεγόταν.
0: Η Λουπίτα έχει πάρει και Όσκαρ, στο μην γελάς καθόλου.
1: Αν δεν ήταν η Λουπίτα, αποτυχία το πράγμα.
0: Η Λουπίτα έχει πάρει και Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ηθοποιός η Λουπίτα. Απλά τώρα έτυχε να πέσει εδώ πέρα από την περίπτωση.
1: Σε ποια περίπτωση, καλέ, μεγάλη τη τύχη.
0: Είχε κερδίσει για το Όσκαρ του δεύτερου γυναικείου ρόλου για το 12 χρόνια σκλάβος.
1: Ναι. Τι έκανε, τη σκλάβα?
0: Τι θα έκανε. Όχι, έκανε το άλογο. Τι θα έκανε, τη σκλάβα θα έκανε.
1: Ναι. Γιατί πιο πολύ θα τη πήγαινε τα άλογα εδώ που τα λέμε.
0: Έλα μωρέ. Και είναι και πολύ, και θεωρείται και πάρα πολύ κομψιά, κομψή και είναι. Δίνεται πάρα πολύ ωραία. Απλά τώρα.
1: Τι φοράει, σαν φωσφοριζέ.
0: Όχι, δίνεται πάρα πολύ. Σικάτα, πάρα πολύ φίνα. Είναι πολύ ωραία και πολύ απλά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να.
0: Είναι σπάτο,
1: να τα αγόρι σου, να τα αγόρι σου με τα γυαλιά.
0: Γιατί φοράει.
1: Όλο ωραία είπα.
0: Γιατί είναι όλο με το γυαλί, το μωρό αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί κρύβει αυτά τα μπιλωτά, τα ωραία πρασινογάλα, ένα ματάκι.
1: Μπορεί να τι έχει φάει πάλι.
0: Αυτό σκεφτόμουν.
1: Να έχει φάει καμιά μπουνινιά.
0: Δυστυχώ καμία αυτή και δεν είναι.
1: Αυτό πρέπει να τον δέρνει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, έτσι.
0: Ναι, ή καμιά νυχιά που λέει
1: τον Νίκο. Κακομοίρη, μωρέ. Έχει το σύνδρομο του μαθητή. Πρέπει να τον καθίσει στο θρανίο και να του λέει τώρα θα τη φάει.
0: Ω, αυτό είναι και πολύ σεξι παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να κάνουν και έτσι σεξ, να του πει λοιπόν. Τώρα θα μου μετρήσει από τέλη και αν δεν μου κάνει κανένα την πράξη, θα σε τιμωρήσω.
1: Ναι.
0: Και πρέπει έτσι να παίζει να έκαναν ρόλους.
1: Τι.
0: Κοίτα, δασκάλα μαθητής είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο ρόλο, πολύ εύκολο. Τα εύκολα είναι δασκάλα μαθητής, ασθενής και γιατρός. Είναι τα βασικά αυτά.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίζει. Κυπουρός, αυτά, υπηρέτη και αυτά. Και ότι αν δεν κάνει κανένα τη δουλειά, τον τιμωρεί η αφέντρα.
1: Ναι, μπορεί να είναι υπηρέτη με δύο αφεντάδες.
0: Ναι, μπορεί και αυτό, σωστό και αυτό. Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εσείς μπορείτε να πάρετε το κινητό σας. Radio Παραπολιτικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα όπου και αν βρίσκεστε. Μας στέλνετε και φωτογραφίες επίσης. Τα δεχόμαστε όλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Θερινή μπουά Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης.
6: Τα χρόνια.
5: Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης, ένα έργο οδυφιές, μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας, που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Γιατί ωραίο το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και είναι πολύ ωραίος τόπος, γεμάτος ενέργεια και είναι ωραίο να συνδυάζει κανείς.
11: Ναι.
10: Μπανάκι, μανάκι.
11: Μπανάκι, μανάκι.
10: Και ωραίο φαγάκι κλπ.
11: Λοιπόν, πάω να πάρω το. Και θα σας πω αύριο ή μεθαύριο που το πάρω. Τις σταγόνες για την πρεσβειοποία. Να δω αν δουλεύει, πώς δουλεύει, τι κάνει, τι βλέπω.
10: Πόσο
11: τι δεν βλέπω.
10: Τι αυτές.
11: Δεν έχω ιδέα. Θα τα ψάξω όλα σήμερα.
10: Α.
11: Θα πάω στο φαρμακείο της γειτονιάς και θα πω καλή, δώστε.
10: Καλά, άσε μας τώρα να τα βάλεις αυτό.
11: Θα το βάλω να δοκιμάσω. Γιατί άμα είναι να ανοίξει. Είναι αυτό που λέμε. Βρε, άνοιξε το μάτι μου.
10: Σιγά μου ρε πια. Πόσο χρειάζεται τα γυαλιά, πόσες ώρες την ημέρα. Στην τηλεόραση τα φοράς?
11: Όχι, δεν το βλέπω.
10: Άρα τι το θες τώρα, γιατί να βάλεις το.
11: Θέλω να το δοκιμάσω.
10: Να.
11: Θέλω να έχω άποψη. Να, τώρα,
10: θες πρώτα τις αντεδείξεις.
11: Αν υποθέσουμε.
10: Πρώτα τον οφθαλμίατρό σου.
11: Ναι, να το ρωτήσω. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύει πολύ ωραία, εγώ θα το έβαζα λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, να μην είμαι εδώ με τη γιαλαμπούκα.
10: Και τι πειράζει, μωρέ,
11: δεν μπορώ, παιδί μου, το ίδιο πράγμα είναι τώρα να είσαι ελεύθερος εκεί το ματάξι. Καταρχήν κρύβονται αυτά τα υπέροχα βελούδινα εκφραστικά μάτια πίσω από την τζαμαρία. Κρίμα δεν είναι.
10: Έχει παραμορφωτικό τα καθρέφτη σου.
11: Όχι, εγώ είναι καθρέφτη που μου λέει ότι το ρωτάω κάθε μέρα ποια είναι η πιο όμορφη στο σπίτι μου.
10: Και σου λέει
11: και
10: εσένα.
11: Μου λέει εμένα.
10: Φοβάται, μην τον σπάσει τον καθρέφτη.
11: Αφού
10: μην του κάνει μούτλα.
11: Λοιπόν,

0: θερμή υποδοχή της Kimberly Guilfoyle στον άμμος από τον Αμερικανό πρέσβη στο Βέλγιο.
1: Αχ, θα πάνε φρέσκο ψαράκι.
0: Βρε καλώς το, βρε καλώς το, πάρε δυο βερχούλας, δυο.
1: Θα φάνε ωραία τηγανιτό μπαρμπουνάκι.
0: Αυτή η Kimberly έχει κάνει καμιά δουλίτσα για μας.
1: Αμέ, πάρα πολύ τι δουλίτσα έχει κάνει.
0: Ας τα πάει τα γενικούρια, έχεις μάθει τίποτα συγκεκριμένο. Τι έχει κάνει.
1: Έφτιαξε τη σχέση.
0: Και ποια θυσία έχει καρυφθεί.
1: Κοίτα τώρα, αν θυμώσουμε, ας πούμε, με αυτά που πάει να κάνει ο Τραμπ με τους Τούρκους, θα βάλουμε το Κυμπερλάκι και θα τα λύσει όλα.
0: Θα πάει εκεί και θα τα κάνει πάνω του.
1: Όχι, μωρέ, μια χαρά έχουν καλή επαφή.
0: Έχουνε.
1: Ναι.
0: Περίεργο που έχουν
1: λοιπόν,
0: καλή επαφή.
1: Βγήκε. Βγήκε σήμερα.
0: Φαντάζομαι ότι έχει ξέρει να έχει τα χέρια καταστάσεις.
1: Πώς είναι ο Μεγαλέξανδρος του. Λοιπόν, έχουν βάλει το Μεγαλέξανδρο και λένε πώς θα ήταν. Με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα ήταν ο Μεγαλέξανδρος σήμερα.
0: Κούκλος.
1: Το πήγαινε το γράμμα.
0: Το ξέραμε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Και το μοίραζε και πόρτα-πόρτα.
0: Αυτό ξέραμε ότι.
1: Δηλαδή
0: έπαιζε,
1: θα πήγαινε στον Τζάκι ο Μεγαλέξανδρος.
0: Εκείνη την εποχή.
1: Με το τακουνάκι.
0: Παιδιά, εκείνη
1: του,
0: την εποχή ήταν απελευθερωμένη.
1: Πρέπει να βάζε και ρίμελ.
0: Σιγά μου, ρε, εσύ. Εκείνη την εποχή ήταν απελευθερωμένη και τώρα το έχουμε κάνει θέμα. Mm. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, ήταν ωραίος. Κοντοστούπας όμως.
0: Που ναι, όχι.
1: Ήτανε, λέγανε ότι ήταν κοντός.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ναι.
1: Βέβαια, φορούσε και τα κουνάκι.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Τι νομίζεις.
0: Κάτσε να δούμε τι ύψος λένε ότι είχε.
1: Λοιπόν, αυτό να βγάλουμε. Δωρεάν πρωτοποριακή εφαρμογή. Παρκούτ.
0: 1,45 με 1,50.
1: Ναι, αλλά με έναν νάνος, αλλά ένας νάνος με ένα. Να! Με το
0: παιδιά, νόμιζα ότι είναι 70, είναι 68.
1: Όχι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κοντοπίθαροι όλοι.
0: 1,45 με 1,50, στο πιο κοντό από μένα. Θα του έκανε γύλι.
1: Σε άλλη εποχή τώρα που θα του έκανε γύλι. Θα σου δίνει μια κλωτσιά με το ποδάρι του, το καλογυμνάσιμένο.
0: Έλα μου, ρε το καημενούλι, κρίμα, πόπο.
1: Παιδί μου τότε,
0: ήρθε. Ξαναχωρήθηκα άνθρωποι... τώρα εγώ.
1: Καλά, μην δεν κοιμηθεί το βράδυ, γιατί ο Μεγαλέξανδρος ήταν κοντό.
0: Αλλά ναι,
1: λοιπόν, το παρκούτ θα σου λέει.
0: Τι?
1: Πού υπάρχουν άδειες θέσεις στην Αθήνα για να πας να παρκάρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ωραία εφαρμογή.
0: Άρα μουγκό θα
1: Κατερίνα.
0: Μένει.
1: Κατερίνα.
0: Άρα θα μένει μουγκό. Σαν πως υπάρχει καμιά θέση ελεύθερη.
1: Γιατί καλέ θα μένει μουγκό.
0: Γιατί δεν βρίσκει θέση να παρκάρεις γι' αυτό.
1: Σιγά που δεν θα βρίσκεις.
0: Α, καλά. Καλά.
1: Το Κατερινάκι μας θα μας βρει αυτή τη φοβερή εφαρμογή. Και το κάνει με μεγάλη χαρά για τους ακράτες. Τι θες, Κατερινάκι μου, που έχεις γίνει μοντελάκι, τι θες? Δεν θες να σου λέω καλά λογάκια? Λοιπόν, κάνε αυτή τη δουλίτσα για τα κακά κορίτσια.
0: Εδώ, εμένα μη μου.
1: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, Ειρήνη μη. Peace and love in...
0: Ειρήνη μη.
1: Ειρήνη μη. Ναι, Ειρήνη.
2: Αυτό το πράγμα που με φωνάζεις από τον αέρα, να μάθει και όχι και ο μόνος σταθμός, ο κόσμος.
1: Πόσα κιλά έχεις χάσει, πες τον κόσμο.
2: 5,5.
1: Τρώει κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Άμα τρως το ίδιο φαγητό, λέει αδυνατίζεις.
2: Τρώει
1: αυγουλάκι με αβοκάντο. Αυγουλάκι λιωμένο κιόλας.
0: Πόπο, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμό, τρελαίνομαι.
1: Αυγό με αβοκάντο.
2: Και λίγο κότατζ.
1: Πόσα αυγά, δύο?
2: Όχι, ένα αυγό, μισό αβοκάντο και λίγο κότατζ.
0: Ωραίο.
1: Και όλο αυτό το πράγμα που γίνει είναι πολύ. Εγώ που το βλέπω, είναι ένα αυγό. Ναι.
0: Αμέσω
1: έχει πιο πολύ κότατς.
2: Απλώς αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι το φαγητό πριν το γυμναστήριο που τρώω.
1: Α, πας γυμναστήριο.
0: Αμέ το κορίτσι μας.
2: Όταν δεν μου ζητάνε τελευταία στιγμή εφαρμογές.
1: Το γυμναστήριο ανοιχτό μέχρι το βράδυ.
2: Κάποιος πρέπει να μαγειρέψει το σπίτι μετά.
1: Κάντε όλη δίαιτα.
0: Σου κάνει και πρόγραμμα τώρα, περίμενε.
1: Θα δώσει τον άντρα.
0: Μπαίνει σε διάλογο εσύ όμως, γιατί δεν έχει μάθει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μάθει τίποτα.
1: Λοιπόν. Θα σας ενημερώσουμε για αυτή τη δωρεάν.
0: Πολύ στεναχωρήθηκα.
1: Για ποιο
0: λόγο. Με τον Αλέξανδρο τώρα δεν μπορώ. Να μου πει και ο Μακρόν τι νομίζει, κοντό δεν είναι.
1: Καλά, δεν είναι και 1,20.
0: Όχι. 1,20. Δεν έχει 45 με 1,50 είπαμε είναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Εκείνη την εποχή, ναι, αλλά βάλε στο ChatGPT να σου πει εκείνη την εποχή τι μέσο όρο ύψους είχαν οι άνθρωποι.
0: Μπα, αυτό ήταν κοντό νομίζω.
1: Τι ήταν κοντό.
0: Αχ, κρίμα. Πάει ένα είδωλο ακόμη και κατά αυτό σημείο.
1: Ο Μεγάλο Αλέξανδρος ήταν.
0: Λοιπόν,
1: ήταν
0: σχετικά κοντό για τα δεδομένα τη εποχή του, με εκτιμόμενο ύψος γύρω στα 60 με 70 μέτρα. Εδώ πέρα τον δείχνει το ψηλό. Ενώ ο γενικό μέσο όρο ύψου των ανδρών στην αρχαία Ελλάδα ήταν περίπου 1,65 με 1,70. Εδώ δεν είναι 45 αλλά τιέρα, τα σκαμπό. Δεν ήταν ψηλή όπως είναι τώρα που είναι. Αλλά
1: δεν
0: ήταν
1: νομίζω
0: ένα
1: 1,70 ότι ήταν στην αρχαία Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Ένα 70.
0: Να μαλώσει το Τζέμινι εδώ πέρα που λέει έτσι.
1: Το Τζέμινι, άμα ρωτήσει τι είναι η Μαρία Λεμονιά, θα σου πει γνωστή ηθοποιός. Μου είπε εμένα, κότευε να μου δώσει και Όσκαρ.
0: Εντάξει, τώρα το ίδιο. Τι ίδιες πληροφορίες για τη Μαρία Λεμονιά και για τον Μεγαλέξανδρο από διάφορες πηγές.
1: Ναι, από διάφορες πηγές. Ο καθένας όπως τον φαντάζεται. Άλλος λέει ότι είχε κατσαρομαλή, άλλος λέει ότι αυτό. Άλλος έλεγε ότι φορούσε τα κούνια.
0: Λοιπόν, γεια σας, ένοχες απολαύσεις, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, κορίτσια, σας βρήκα νήσι για το πάρκινγκ. Αγοράζει ο κύριος Κουρτάρης καμιά δεκαριά μηχανάκια και τα κάνει installation γύρω-γύρω από το κτίριο των παραπολιτικών. Έτσι, μόλις φτάσει Λέμον, βγάζει μηχανάκι και παρκάρει αμαξάκι.
1: Τα ακούτε, κύριε Κουρτάκη μου!
0: Λοιπόν, αυτό. Μετά τι λέει η Φωτεινή. Μαρία Έλενα λέει, όχι ο Ζωή Κράβιτς, η Ζωή κόρη του. Ναι, για το γάμο έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Φωτεινή μου.
1: Τι για το
0: στο γάμο του, της Τέλερ Σουίτ, είπα εγώ ότι πήγε ο Κράβιτς, ενώ ήταν η κόρη του.
1: Καλά μωρή, τώρα πήγε η κόρη του ή πήγε ο ίδιος.
0: Γιατί η κοπέλα μου λέει ότι είναι το σωστό και το είπα, δεν με πειράζει καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα γίνομαι καλύτερη όταν με διορθώνουν.
1: Α, αρχίστε να τη διορθώνετε τώρα. Πάμε να κατακλειστεί το. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Το τέτα-τέτ του Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε λίγο, παιδιά, θα γίνει συνέντευξη τύπου. Πιστεύω μια Τουρκάλα, ο δημοσιογράφος. Μη θες κανένα περίεργο ερώτημα, γιατί Τραμπ τα παίρνει κράνα και διώχνει τα. Μόνο που δεν δείχνει, ρίχνει μπούφλες στους δημοσιογράφους άμα δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά είναι εισαγμένος,
0: και
1: παιδιά.
0: Και προσβάλλει. Είναι κάφρος μόνο τώρα, τι να συζητάμε να λέμε.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Πάμε σε break.
0: Πάμε.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Τα κακά κορίτσια.
4: Λοιπόν, να πούμε στον ακροατή μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα ότι είναι ένα κενό μήνυμα. Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ξαναστείλε μας τι θέλεις να μας γράψεις.
5: Α, να μας γράψει, θα ήθελα να στείλει καμιά φωτογραφία και την έκανε
4: αυτή. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, γιατί μας στέλνει ο Νίκος διάφορα ωραία. Λοιπόν, ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του είναι Ινές Ντεραμόν. Πώς να τα αγκαλιά στο Instagram.
5: Α.
4: Πριν δώσουν λίγο, πριν δώσουν το παρόν στο γάμο της Taylor Swift και
5: του... Α, και αυτή ήταν, παιδιά, όλο το σελεμπριταριό πάντως, έτσι, μπράβο τους.
4: Δεν θα ήταν ο Brand Pitt τώρα. Εντάξει, σε παρακαλώ.
5: Έχουν σχέση και με ηθοποιούς, θα περίμενα μόνο τραγουδιστές και αθλητές.
4: Όχι,
5: αλλά
4: έχουν,
5: ήταν τους πάντες,
4: ναι.
5: Εγώ θέλω να μάθω τι ήταν η μπομπονιέρα.
4: Ναι, και εγώ. Πολύ όμορφη αυτή.
5: Τι κούρεμα, παιδιά, είναι, έχει ο Τραμπ. Έχει κόψει το μαλλί κοντό και μία φούντα έχει μπροστά.
4: Είναι ράφλες.
5: Πρέπει να κοιμήθηκε στο αεροπλάνο, στο Force.
4: Και φοράει καρφιτσάκι με τη σημαία.
5: Το καινούριο αεροπλάνο. Και φοράει ένα καρφιτσάκι τη σημαία την αμερικάνικη.
4: Πολύ ωραία είναι η Ντεραμόν πάντως. Του πέρα του πείτε, εγώ άσχετο, τα δικά μου.
5: Α.
4: Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Πολύ όμορφη.
5: Αυτή είναι δασκάλα, ψυχολόγα, τι είναι.
4: Είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων.
5: Α.
4: Αλλά.
5: Άρχισε να πουλάει τίποτα από τότε που είναι ζευγάρι, η τζάμπα και η λάμπα.
4: Αλλά είναι πολύ όμορφη και πολύ φίνα. Αυτό βασικά.
5: Ναι. Είναι αυτό πολύ... σου λουπόθηκε, είναι πάλι σαν κλωσάρ.
4: Όχι, μωρέ το καλό μου. Εντάξει, φοράει και τα γυαλάκια του. Αυτό που φοράνε τα γυαλιά. Αυτό που φοράνε τα γυαλιά του. Τα γυαλιά ηλίου μέσα στη νύχτα, τη μαύρη.
5: Βέβαια. Είναι οι στάρ έτσι κάνουν. Πώς θα ξεχωρίσουν από εμάς σκηνούς στην
4: νύχτα. Μα να σε ρωτήσω κάτι. Άντε και πηγαίνει στο το γάμο σου ήταν. Το πάρτι ήταν βράδυ.
5: Ναι.
4: Με το γυαλί ηλίου. Εντάξει, το κάνει το statement, ρε παιδί μου.
5: Mm.
4: Βλέπει την τύφλα σου.
5: Βεβαίω, την τύφλα σου.
4: Αυτό.
5: Όπως το λες.
4: Βλέπει
5: την τύφλα σου.
4: Μα αυτό.
5: Μπορεί είναι να δυνατό. Έχει ανοιχτό φακό. Σε πληροφορώ ότι στα κλαμπ...
4: Να είναι σκούρο δηλαδή και να βλέπεις και... κανονικά.
5: Ναι.
4: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Γιατί είναι μαύρα τα γυαλιά. Ο κατάμαυρα.
5: Κατάμαυρα.
4: Κατή μαύρα σου λέω τώρα είναι το γυαλί. Σαν να έχει πάει στην παραλία. Γίνεται τώρα να είναι φτιαγμένα έτσι. Τώρα που είπαμε γυαλιά, βγαίνουν λέει κάτι γυαλιά, έξυπνα γυαλιά που θα στέλνουμε μηνύματα από τα γυαλιά. Θα
5: α, είναι
4: τα γυαλιά.
5: Της Apple.
4: Ναι, ναι.
5: Της Apple δεν είναι.
4: Θα σου κλείνω το μάτι από τα κάτω, θα κλείνω το ένα μου μάτι.
5: Όχι, παιδί μου, είναι σαν το ρολόι.
4: Ναι, παιδί μου. Θα κλείνω το ένα μου μάτι, θα στέλνει μήνυμα. Θα κλείνω το άλλο μάτι, θα στέλνει mail.
5: Υπάρχουν,
4: θα κλείνω και τα δύο μάτια, θα κάνει κλίση.
5: Υπάρχει.
4: Θα τα γουρλώνω τα μάτια μου,
5: θα
4: ανεβάζω φωτογραφία.
5: Θα τα γουρλώ σίγουρα γιατί κάνει 4 με 5 χιλιάρικα αυτά τα γυαλιά.
4: Θα τα κάνω τι.
5: Ε?
4: Θα το κάνω τι, το ρολόι. Εμένα δεν με εξυπηρετεί. Το ρολόι, λέμε. Δεν μου είναι άχρηστο.
5: Πολλούς όμως εξυπηρετεί.
4: Πολλούς εξυπηρετεί. Εμένα δεν με εξυπηρετεί.
5: Δεν μπορείς όμως να μιλήσεις από το ρολόι. Ποιος είσαι, πώς λεγόταν με το αυτοκίνητο.
4: Όχι, με τη Χάσερχοφ.
5: Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που όλοι είναι high tech και θέλουν όλοι... τα ρολόγια.
4: Να σου πω κάτι.
5: Μια χαρά, παιδιά, δεν ήμασταν με το σταθερό τηλέφωνο.
4: Όχι, δεν ήμασταν.
5: Μια χαρά ήμασταν.
4: Δεν ήμασταν. Που έπρεπε να ξέρει η Μανούλα, ποιος πήρε τηλέφωνο και αυτά και να λένε και τις Πέρσες. Μήπως είναι εκεί η Έλενα.
5: Και ναι, γιατί η Μανούλα τώρα δεν ξέρει με το κινητό. Τώρα ξέρει η Μανούλα. Ξέρουν όλοι αυτοί που σε παρακολουθούν και ξέρουν οι πάντες τι κάνεις. Άστο τώρα.
4: Θυμάμαι και εσύ αυτό το κινητό περιμένανε. Δεν περίμενα από την τράπεζα που βάζεις τα στοιχεία σου και ξέρουν τι χρώμα βρακή φοράς.
5: Ξέρουν και τις συνομιλίες τώρα.
4: Ναι, ας ξέρουν. Σιγά δεν λέμε και τίποτα. Είσαι εσάς να τους τσουριάσουμε και λίγο. Βαρετά θα είναι όλη μέρα να ασχολούνται με τέτοια. Γράφεις και τα ωραία. Αλλά παλιά με το καλώδιο είχα τη μαμά.
5: Είχε μόνο τη μαμά, τώρα έχει όλη τον πλανήτη και την κοινωνία.
4: Ναι, αλλά δεν του παίρνω άδεια. Να μιλήσω, μιλάω εγώ και ότι θέλουν να σε ακούσουν.
5: Τα ακούν τα πάντα.
4: Και έλεγε ποιο είναι. Ναι, να σα τη δώσω. Και μου έκανε ποιο είναι.
5: Α πήγαινε να μιλούσε από τα.
4: Πού, στο περίπτερο.
5: Από τα περίπτερα.
4: Τι και αυτό με το περίπτερο που ήταν ουρά.
5: Από τηλεφωνία.
4: Τι και είχε θυμάσαι το κόκκινο τηλέφωνο που ρίχνει κέρμα. Παιδιά, δεν προλάβαινε να πει γεια σου και δεν βρήκε άλλο κέρμα. Να. Τι πράγμα ήταν αυτό. Ένα τώρα με το κινητάκι σου, μιλάς ωραία.
5: Είχε και τους θαλάμους. Έπαιρνες κάρτα και πήγαινες στο θάλαμο.
4: Ναι, που μέσα είχαν κατουρίσει 25 πριν.
5: Σιγά μωρέ στο θάλαμο, μιλάμε κατουρούσανε
4: για,
5: τώρα
4: ναι,
5: τα.
4: Ναι, μιλάμε
5: κάνει.
4: Για μπίχλα.
5: Ναι.
4: Τώρα τους έχουν, δεν υπάρχουν θάλαμοι. Πια έχουν θάλαμοι. Δεν υπάρχουν πια θάλαμοι, τους έχουν εξηλώσει.
5: Ναι. Τώρα τους έχουν κάνει βουλευτήρια όμως κάποιοι που έχουν μείνει χωρίς τηλέφωνα και έχουν μείνει θάλαμοι.
4: Καλή δεν δούλευαν τα τηλέφωνα, εγώ θυμάμαι και τέτοια πράγματα τότε.
5: Ναι.
4: Και ήθελε και έρμα και να έχει πράγμα για να μιλήσει. Είχε και ένα ραφάκι να κουμπίσει τζάντα σου, σχεδόν να κουμπίσει.
5: Σιγά μου ρε τώρα, πού πήγαινε πια.
4: Στην Κυψέλη, έτσι ήταν.
5: Ναι.
4: Ναι. Κάποιοι θάλαμοι.
5: Ούτε θυμάμαι τη Κυψέλη που είχε, είχε στην πλατεία.
4: Είχε στη Φογκίωνος Νέγρη.
5: Στη Φόγκα Νέγρα, εκεί ήταν.
4: Ναι, και εκεί έπαιρνε, πήγαινε να πάρει με την ησυχία σου, γιατί έχει τη μαμά σου σπίτι να λιχτά. Τον κομμενάκι με την ησυχία σου να του πει, έλα είμαι στη Φογκίωνος, σε περιμένω.
5: Ναι. Και πηγαίνατε μετά στο ζαχαροπλαστείο.
4: Στο ζαχαροπλαστείο και πήγαινε, τρώγαμε στο φλόκ, στο φλόκα.
5: Τι ωραία ρε παιδιά. Τι ωραία.
4: Αυτό το
5: παγωτό. Τι ωραία παγωτά με τα ομπρελάκια, με τα σκατουλάκια.
4: Είχε. Έχω λυσάξει που δεν τη θυμάται ούτε ο ρετρό που κάνει. Το κόλλησα.
5: Το παγωτό.
4: Ο κρυμπάς. Είχε μία τούρτα παγωτό. Έχω λυσάξει με αυτή την τούρτα. Δεν τη θυμάται κανείς.
5: Την έπαιρνε σε
4: αυτή. Την ονειρεύτηκα. Τι να πω.
5: Την έπαιρνε στο σπίτι σου αυτή την τούρτα.
4: Ναι, ναι, παίρναμε σπίτι. Είχε μία τούρτα που τη σκέφτομαι και μου φεύγουν τα σάλια. Αν τη θυμάται κάποιο ακροατή, ρε παιδιά, να μου την πει. Είχε μία τούρτα. Λέμε τώρα για το φλόκα στη Φογκίωνος Νέγρη που φαντάζομαι και αλλού θα ήταν όπου είχε αλλού φλόκα. Είχε μία τούρτα. Εμείς είμαστε τώρα 80s, έτσι. 80s με 90s. Είχε μία τούρτα παγωτό, στρογγυλή τι θα ήταν, που είχε από πάνω γλάσο σοκολάτα και μετά είχε σαβαγιάρ και έφτιαχνε με τα σαβαγιάρ μία μαργαρίτα. Είχε δηλαδή ένα στρογγυλό σαβαγιάρ στη μέση και μετά κτινούλες. Η πιο ωραία τούρτα που είχα φάει στη ζωή
5: για
4: μου.
5: Για κοφρέτα κάτω σε λίγο.
4: Απίθανη τούρτα. Παγωτό. Ναι. Απίθανη. Η πιο ωραία τούρτα που είχα φάει.
5: Τόσο ωραία.
4: Τόσο ωραία. Άμα τη θυμάται κάποιος.
5: Ναι, αλλά τρώγανε οι άλλοι στο σπίτι σου γλυκό. Πώς την παίρνατε αυτή την τούρτα.
4: Μπαμπάς μου με τον μπαμπά μου το τρώγαμε μαζί. Κρυφά.
5: Μισή τούρτα.
4: Εγώ φανερά, μπαμπάς μου κρυφά.
5: Ναι. Η μαμά πρόσεχε.
4: Ναι, πάντα.
5: Και γυμναστήριο χτυπιόταν.
4: Και γυμναστήριο και μπαλέτο. Δεν είχα βγει εγώ από τον μπαλέτο και πήγε η μαμά μου.
5: Αυτά είναι.
4: Με διώξανε από τον μπαλέτο, τη είπανε δηλαδή δεν κάνει το κοριτσάκι. Και λέει δεν πειράζει, κάνω εγώ, θα έρθω εγώ.
5: Σωστή.
4: Αλλά σε ενηλίκων δεν πήγαινε με τα παιδάκια, σε ενηλίκων τέτοιο. Και μου δείχνει μετά πως κάπως σηκώνει το πόδι.
5: Τι, το πόδι γινόταν ενάντια εγώ μαλέτη.
4: Ναι, ήταν ευκίνητη πολύ. Μπράβο τη.
5: Να τη μάνα η πρωταθλήτρια.
4: Ήτανε. Λοιπόν,
5: radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
4: Πόσα είναι, λέει, τα ετήσια δίδακτρα στο πανεπιστήμιο που θα φοιτήσει η κόρη της Μενεγάκη, Βαλέρια Λάτσου.
5: Πού ξέρουμε, Λάτσιου. Ρε παιδιά. Το LSE θα πάει στο οικονομικό σχολείο του Λονδίνου.
4: Ναι, 9.250 λίρες ανά έτος.
5: Εντάξει.
4: Εντάξει, τι είναι για τη Μενεγάκη, 9.000 λίρες. Γελάω.
5: Ναι. Λοιπόν, Καραβάτου λέει και Φερεντίνος, μάλλον θα κάνουν το Studio 7 γιατί το Studio 4, γιατί Studio 4 φεύγουν και πάνε στο Sky.
4: Στο Sky νομίζω.
5: Ναι. Οπότε γίνεται αλλάξω πουπιά. Να το πω έτσι.
4: Δηλαδή, άκου δεν θα λέγεται πια στο Sky, Studio 4, θα λέγεται κάπως αλλιώς τότε δηλαδή.
5: Δεν ξέρω.
4: Ή όχι, θα κρατήσουν τότε. Ποιος ξέρει, θα δούμε.
5: Δεν ξέρω. Ωραία, δηλαδή, αν ποιος έχει τα δικαιώματα
4: ναι.
5: για την εκπομπή, θα κάνουν μια αντίστοιχη εκπομπή, φαντάζομαι και αυτοί.
4: Λοιπόν, η κόρη της Νικόλ Κίτμαν και του Κίθ Έρμαν περπάτησε στην πασαρέλα του Dior λίγο πριν κλείσει τα 18 και έχω να πω ότι αν δεν ήταν η μάνα της αυτή που ήταν.
5: Έλα! Θα έλα ήταν, το κοριτσάκι!
4: Θα έπαιζε κανένα κορντεόν σε κανένα δρόμο της Νέας Υόρκης.
5: Α, τόσο ωραία.
4: Ναι.
5: Τι, δεν είναι. Ωραία.
4: Καθόλου όμως. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Απλά είναι αυτό που λέμε nepo baby, δηλαδή είναι των γονιών και τη βάλανε στην πασαρέλα.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά.
5: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε για το Regency Casino Montparnasse που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, που αξίζει πραγματικά να πάτε με στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να πάρετε μέρος σε τρελούς διαγωνισμούς. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Αίσθηση δροσιάς μέσα στο καλοκαίρι. Και επίσης να σας πούμε για την Τζαλιγοπούλου που σήμερα, παιδιά, έχει φοβερή συναυλία και αξίζει πραγματικά να πάτε. Η Ελένη Τζαλιγοπούλου live στα λοιπάσματα Δραπετσόνας το βράδυ σήμερα 9 η ώρα. Βάλτε το τζινάκι σας, πάρτε την καλή σας διάθεση. Η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Σήμερα, στα λοιπάσματα, με είσοδο ελεύθερε, αξίζει πραγματικά να έρθετε.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
18: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
19: Πες μου τι μηνύματα ανταλλάσσεις για τις κρεμές.
20: Δεν μηνύεται, δεν ανταλλάσσω κανένα μήνυμα τώρα.
19: Α, πριν.
20: Λοιπόν, άγγελος για σταγόνες πρεσβειοποίειας. Καλησπέρα κακορίτσια, Έλενα για τις σταγόνες βρες ένα ωραίο σκελετό να σε κάνει ακόμη πιο σεξι και τέλος. Εδώ όλοι, άλλοι βάζουν γυαλιά σκέτα απλά για τύπο και να φαίνονται σεξι. Δεν θα το κάνεις εσύ? Μα τι ακροατάκια είναι αυτά, θέλω να μου πείτε. Μαρία. Η Μαρία λέει, η ακροάτρια. Κακά κορίτσια, είστε συνήθεια παίγνε λατρεία. Έλενα, τι μου θύμισε την τούρτα και είμαι νοσηλευόμενο στον επαγγελισμό. Anyway, αγαπημένη Σαρλότ την έλεγαν. Σαρλότ την έλεγαν την τούρτα και ήταν του ονείρου.
19: Κάτι μου θυμίζει.
20: Επιτέλους κάποιος βρήκε την τούρτα. Το όνομα της τούρτας. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστούμε, Μαρία.
19: Ναι. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, το παγωτό Σικάγο πάντως. στο Φλοκά ή στο Δελιολάνη. Νομίζω ότι υπήρχε και
20: παντού,
19: στα δύο.
20: Παντού υπήρχε.
19: Λοιπόν, νέα εφαρμογή στο Δήμο της Αθήνας για το που μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Έχουμε τον κύριο Πάρη Χαρλαφτή, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, πολιτικό μηχανικό. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, κορίτσια.
19: Λοιπόν, πείτε μας για τη νέα υπηρεσία που, χάρη στην οποία θα βρίσκουμε που μπορούμε να παρκάρουμε. Τι ακριβώς μας δείχνει?
13: Επί της ουσίας εμείς έχουμε κάνει μια εφαρμογή η οποία συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση, αλλά χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντικείμενο. Δηλαδή, όπου δηλώνει κάποιος την πρόθεσή του, γιατί μπορεί να είναι και μεταχρονολογημένη, να φύγει από ένα σημείο που έχει σταθμεύσει, οπότε οι υπόλοιποι που είναι στην περιοχή βλέπουν αυτή την ενέργεια, οπότε πηγαίνουν για να παρκάρουν εκεί. Επομένως, προσπαθούμε να μειώσουμε τα τέρμονες ώρες ψαχτήματος και της ατυχίας μπορεί να είναι κάποιος, δηλαδή να φεύγει από το παραδίπλα τετράγωνο και να μην είναι μπροστά ποτέ να το προλάβει.
19: Που συμβαίνει πολύ συχνά αυτό και είναι μεγάλη τυραννία, η αλήθεια είναι.
20: Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση. Ότι όταν οδηγείς να μην κοιτάς το κινητό σου, αναγκαστικά όταν θα ψάχνεις για πάρκινγκ δεν θα κοιτάς και το κινητό σου να δεις που έχει ελεύθερη θέση στην εφαρμογή.
13: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι θα σκέφτεσαι με την οθόνη συνέχεια ή αν φτάσει θα περιμένεις κάπου, οπότε θα βλέπεις που ελευθερώνεται, γιατί είναι σε ένα, θα υπάρχει χάρτης ο οποίος σου εμφανίζει τη θέση του δικού σου αυτοκίνητου και τη θέση του αυτοκίνητου που απελευθερώθηκε.
20: Μάλιστα.
19: Κοίτα, τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν έχουν τέτοιο θέμα, γιατί έχουν την οθόνη, την οθόνη μπροστά. Άμα συνδέεις δηλαδή το κινητό σου με το...
13: Δεν έχει νόημα και να κάνεις και κύκλους κιόλας, ούτως έλεγες.
19: Ναι.
20: Ναι.
19: Πάντως...
13: Οπότε θεωρούμε ότι, επίσης να πούμε ότι είναι μια εφαρμογή που έπρεπε να αγκαλιαστεί από τους δημότες, γιατί μόνο με τη μεγάλη συμμετοχή θα μπορέσει αυτό το πράγμα να πάρει υπόσταση. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ καλά. Ήδη χθες είχαμε 1000 downloads της εφαρμογής. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλά. Υπάρχει και ένα ασμάτιπο πρόγραμμα επιβράσεις, το οποίο αν πάει καλά και, και η εφαρμογή, νομίζω θα το κάνουμε και επίσημα.
19: Και πώς θα δηλώνουμε, ας πούμε, εγώ βρίσκομαι στο Κολωνάκι.
13: Μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή.
19: Και δηλώνεις σε ποια περιοχή είσαι?
13: Μπαίνω στην εφαρμογή. Η εφαρμογή έχει. Κάνω το προφίλ μου, όνομα επώνυμο, την πινακίδα που είναι ορατά μόνο τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίοι αριθμοί και, και ενδεικτικά το αυτοκίνητο που έχω. Με αποτέλεσμα, ανοίγω την εφαρμογή, δηλώνω αν δίνω θέση, αν παραχωρώ θέση δηλαδή, ή αν
19: ψάχνω
13: για θέση. Ανάλογα, αν ψάχνω για θέση. Χάνω ένα φιλαράκι, αν μου την παραχωρήσει κάποιος δηλαδή, και αντίθετα άλλος κερδίζει δύο φιλαράκια. Οπότε αυτό είναι ένα άτυπο πρόγραμμα επιβράβευσης. Και εκείνη την ώρα βλέπω online στο χάρτη, αν κάποιος φεύγει, οπότε να πάω να κινηθώ προς εκείνη την πλευρά.
19: Αυτό πώς το σκεφτήκατε? Είδατε ότι υπάρχει ανάγκη από τους κατοίκους, δηλαδή εκείνοι σας είπαν, σας οδήγησαν σε μια τέτοια εφαρμογή?
13: Το πάρκινγκ είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή μαζί με τη στέγαση γενικά. Επομένως, ψάχνοντας να βρούμε κάποια επιλογή, θεωρήσαμε ότι το να φέρεις και τους πολίτες μεταξύ τους σε μια σύζευξη θα ήταν πολύ, πολύ θετικό. Γιατί επί της ουσίας αυτό που σε γλιτώνει είναι να ψάχνεις τα τυφλά. Εκείνη την ώρα σε βοηθάει κάποιος να σου πει ότι φίλε, ξέρεις κάτι, εγώ εδώ φεύγω, επομένως μην ψάχνεις άσκοπα 5 τετράγωνα παραπέρα.
20: Γιατί όποιος φεύγει δηλώνει και ότι αποχωρεί, είπαμε, σωστά?
13: Ναι.
20: Στην εφαρμογή εννοώ, ότι δηλώνει ότι...
13: Βεβαίως, ναι.
19: Λοιπόν,
13: και μάλιστα υπάρχει και επιλογή, αν εγώ την ώρα που βρω τη θέση και την επιλέξω, υπάρχει και επιλογός μετά.
19: Ναι. Πολύ σημαντικό.
20: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
19: Λοιπόν, έχετε δηλώσει ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Στόχος είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου να δίνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών.
13: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι μόνο με τη συμμετοχή μπορούμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα και ένα από αυτά είναι και αυτό.
19: Κύριε Χαρλάφτη, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως λέτε και εσείς, με το παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Και σιγά σιγά εκτείνεται και σε άλλες περιοχές, βέβαια, το πρόβλημα. Δηλαδή, καλό είναι την εφαρμογή αυτή να την εφαρμόσουν σιγά σιγά και άλλοι δήμοι.
13: Α, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί μια πρωτοτυπία για εμάς. Γιατί όσο το έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει πρωτοβουλία, τουλάχιστον κυβερνητική, δημοτική, κρατική, κάτι σε επίπεδο δημοσίου μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες ιδιωτικές που έχουν αναπτύξει τις εφαρμογές, αλλά δεν έχουμε δεδομένα πώς θα έχουν πάει. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία νομίζω ότι πάει να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Αν πάει καλά, θεωρώ ότι θα το αγκαλιάσουν και οι υπόλοιποι δήμοι. Αλλά έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί, δεν βλέπω κανένα λόγο να μην πάει καλά, γιατί επί της ουσίας δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν. Απλά είναι μια ευγενική κίνηση προς το συμπολίτη που ψάχνει να το γλιτώσει χρόνο. Και, αντίστοιχα
20: και χρήμα, και εσύ, χρήμα, γιατί όταν κατεβαίνεις στο κέντρο.
13: Ναι,
20: και η βενζίνη, και όχι, πηγαίνεις κατευθείαν σε πάρκινγκ, γιατί δεν έχεις ελπίδα και οι χρεώσεις στα πάρκινγκ, σε ορισμένα πάρκινγκ, είναι τραγικές.
13: Όχι του Δήμου Αθηνών, βέβαια, γιατί έχουμε από τα πιο λειτουργικά και τα πιο οικονομικά πάρκινγκ.
20: Όχι, δεν λέω κατά. Ναι, αλλά λέω και για τα ιδιωτικά πάρκινγκ. Μερικά πάρκινγκ.
13: Είμαστε περίπου, γιατί για να πούμε και αυτό, ότι η εφαρμογή είναι ένα από όλα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και θέσεις στάθμευσης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Ήδη με τα 3 δημοτικά πάρκινγκ, τα 2 που ήταν ήδη σε λειτουργία και το 1 το οποίο ανακτήσαμε μετά από τη λύση της συνεργασίας με έναν ιδιώτη. Είμαστε γύρω στις 1.400 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο. Θα αναπτύξουμε και ένα ακόμα υφιστάμενο το οποίο ήταν κλειστό. Οπότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά βέβαια, σύμφωνα και με κάποιους σε μια κουβέντα που έβλεπα, είχαν απόλυτο δίκιο. Τελικά, όσο χώρο δίνεις και στο αυτοκίνητο, θα τον καταλάβει δηλαδή. Όλα αυτά έχουν και ένα όριο. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι δημότες ότι καλό είναι να μην έχουμε 3 και 4 αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια. Θέλει ένα περιορισμό κιόλας.
19: Ναι, δεν χωράμε πια. Δεν χωράμε πια.
20: Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχεις 2 αυτοκίνητα. Άμα έχεις και παιδιά, δεν γίνεται να μην έχεις 3 αυτοκίνητα, φαντά έχεις.
13: Εντάξει.
20: Αλλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, τώρα που επεκτείνεται.
19: Να πάνε, επεκταθεί και το μετρό. Αυτοκίνητα.
20: Άμα επεκταθεί και το μετρό, γιατί φτάνει σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, Κυψέλη, Γαλάτσι κλπ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει.
13: Νομίζω ότι όταν ολοκληρωθεί και η γραμμή 4.
20: Ακριβώς.
13: Είναι πολύ, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μαζί και με τη δημοτική συγκοινωνία που θα αναπτύξουμε εμείς και γενικά τα αυτοκίνητα του ΑΣΑ που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και αντικατάσταση με τα κοντρόλ, με τα ηλεκτρικά, νομίζω θα βοηθήσει τα επόμενα 5-6 χρόνια. Πιστεύω θα αλλάξει πολύ ή τουλάχιστον θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα ώστε να αλλάξει πολύ η μετακίνηση στο κέντρο.
19: Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα παίρνει περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως. Γιατί μόνο έτσι μπορεί εν μέρη να λυθεί το πρόβλημα.
13: Έχει τα πολύ δύσκολες και εναλλακτικές μορφές. Δεν μπορεί δηλαδή να. Ό,τι και να είναι να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Και επίσης είναι και η μικροκινητικότητα, τα λεγόμενα πατίνια, τα οποία όταν εξορθολογιστεί και αυτονόητη χρήση, πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι ένα σημαντικό μείγμα.
19: Δεν θα απαγορευτούν, λέτε, όπως έγινε στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, βλέπουμε τα πατίνια να πηγαίνουν ανάποδα στο δρόμο, να μπαίνουν σφίνα, να μην φοράν κράνη. Και όχι τίποτα. Δηλαδή, αν χτυπήσεις με το αυτοκίνητο σου κανέναν τέτοιο ζαλισμένο, μετά έχεις μπλεξίματα, άσε που έχεις και τύψεις. Χωρίς να φταίς.
13: Έχει το απόλυτο δίκιο. Η κακή χρήση εννοείται ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα στη στιγμή. Γιατί είναι επικίνδυνο για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους στον δρόμο. Είτε σε πεζούς, είτε αυτοκίνητα, μηχανάκια. Όντως. Απλά θεωρώ ότι η χρήση σε κάποια φάση θα εξορθολογιστεί και θα γίνει και νόμη. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει και ο άλλος καβαλής να πατήνει και πηγαίνει με 100. Είναι προφανές.
19: Οι νέες πολυκατοικίες που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας έχουν προδιαγραφές σε σχέση με τα πάρκινγκ.
13: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί όταν μιλάμε για εξκαφή εκ του μηδενός, έχουν. Αλλά πολλές φορές οι αλλαγές χρήσης πηγαίνουν με την νομοθεσία για εξαγορά θέσεων στάθμευσης, που αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι, τέλος ημέρας, δημιουργεί μια επιπλέον
0: επιπλέον μια επιβάρυνση. Αλλά δυστυχώς υπάρχει νομική πρόληψη γι' αυτό, οπότε δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και άλλες έτσι έξυπνες εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Να είστε καλά και εμείς ευελπιστούμε να το αγκαλιάσουμε τους δημότες και να πραγματικά να αποτελέσει ένα λιθαράκι για την επίλυση των προβλημάτων.
19: Να πούμε πάλι στον κόσμο πώς μπαίνει στην εφαρμογή, πώς την κατεβάσει και πώς κάνει χρήση της.
0: Βέβαια, μπαίνουμε στο Let's Park Out, κατεβάζουμε την εφαρμογή σε ένα κινητό τηλέφωνο, δημιουργούμε το προφίλ και μετά από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει διαδραστικός χάρτης που δείχνει το σημάδι του αυτοκινήτου, μια κουκίδα, και εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Επιλογή ψάχνω θέση ή παραχωρώ θέση. Και μετά τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα.
19: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, τι έγινε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, ο οποίος...
1: από το ένα τόπιμα στο άλλο, από τη μία σαχλαμάρα στην άλλη, αυτοί είναι ηγέτες, παιδιά του πλανήτη φέτος, λέω καλά. Σήμερα, στην εποχή μας. Λοιπόν, το πρώτο που είχε κάνει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Αλμπανέζε, ήταν ότι είχε πει ότι σε ένα podcast, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι θα έκανε πολύ άνετα σεξ με την Kylie Minogue. Τώρα το δεύτερο ατόπιμα
0: ήταν. Μετά ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό.
1: Μπανά, ζήτησε τώρα. Τι να σου λέει το συγγνώμη, όμως δεν καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις. Πρωθυπουργός όντας. Είναι δυνατόν. Μετά λοιπόν το δεύτερο ατόπιμα ήταν ότι είχε συναντήσει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία του πρόσφερε ως επίσημο δώρο κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία δύο πεπόνια από την περιοχή Τάδε, συμβολίζοντας την έναρξη των Αυστραλιανών εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος από την Ιαπωνία. Και είπε αυτός. Ναι, μου φρελέγει τα πεπόνια και δείχνει
0: το στήθος.
1: Το στήθος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτό, ένας κοινός θνητός να το έκανε, θα έλεγες καλά δεν τρέπεται λιγάκι.
0: Και ντε λαπόγκο,
1: και είναι πρωθυπουργός. Και είσαι πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Δηλαδή είναι δυνατόν. Έχω κι εγώ, λέει, μερικά πεπόνια. Ξανασυνέχισε την χειρονομία και έφερε δύο, λέει, και είναι όμορφα. Και δείχνει. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα.
0: Να. Ζούμε ένα παγκόσμιο δελφινάριο, νομίζω. Το
1: πραγματικά. Λοιπόν, η Κόνη Μεταξά, πάμε τώρα στα άλλα πράγματα. Πάμε στη γερινική showbiz. Η Κόνη Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης βρέθηκαν σε ένα γάμο.
0: Μίλησαν, αντάλλαξαν κουβεντούλες.
1: Όχι, ήταν δύο ξένοι στον ίδιο χώρο.
0: Όλαλα.
1: Ήταν ο γάμος του Κωνσταντίνου Γενιδουνιά και της Σταβούλας Δουρέκα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν, λέει, μόνο οι λαμπερές μου. Ήταν και αυτοί οι δύο, οι οποίοι ο ένας ήταν από εδώ, ο άλλος από εκεί.
0: Εντάξει, μωρή, και τι έγινε που χώρισαν, δηλαδή, γιατί δεν μιλάνε και αυτοί.
1: Εντάξει, θα το πας σε ένα γάμο τώρα. Θα κουτσεμολέψεις τον ηφικό. Την κουμπάρα, τον κουμπάρο, τα σόγια, τους χορούς. Μετά κάποια στιγμή, πώς θα περάσει το τρίωρο. Πρέπει να κουτσομπολέψεις κάτι άλλο. Θα δεις τον Καπότσι με την αυτήν, ότι δεν μιλάνε και θα το κάνεις να το παρατηρείς.
0: Δηλαδή μιλάει με τον Πανταζή και δεν μιλάει με την πρώην σύζυγό του. Τι να πω. Μιλάει ούτε με τον Πανταζή τώρα. Πάει, κόπηκε και αυτό. Και με τον Πεθερό.
1: Του το έκοψε η
0: Κόνιδα.
1: Η Κόνιδα είπε του πατέρα του ότι, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Να είσαι κολλητός με τον πρώην άντρα μου. Τώρα τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, τον εκτιμάς, τον αγαπάς και εκείνος το ίδιο. Αλλά δεν μου αρέσει, λέει, αυτό το πράγμα. Με πληγώνει. Οπότε και ο.
0: Τι να κάνει, έκανε το χατήρι στο κοριτσάκι.
1: Ναι, και αυτό το παιδί έβαλε προτεραιότητα του παιδί του. Είπε, εντάξει, ρε παιδί, με έχει δει και θα το εξηγήσω του παιδιού. Ότι...
0: Θα τον βλέπω κρυφά.
1: Τον βλέπω κρυφά και εσύ.
0: Σαν ραντεβουδάκι.
1: Αυτός πρέπει να ήταν από τους πιο γρήγορους γάμους που έχουν γίνει ποτέ, που νομίζω.
0: Όχι, έχει κρατήσει και μία μέρα γάμος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αμέ.
1: Για πες.
0: Έχει κρατήσει και μία μέρα για να μην σου πω
1: τι έγινε.
0: Έγινε. Τι έγινε. Έγινε. Ο κουμπάρος μπήκε μέσα στη μέση και τα έκανε εκεί πέρα και με την Ήφ και με τον γαμπρό και ο καλός ο Μήλος όλα τα αλέθη.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που λες αυτό, έχεις το TikTok που παίρνουν διάφορα βιντεάκια από διάφορες περιστάσεις και θα κάνουν ένα θέμα. Ένα θέμα. Λοιπόν, είναι κάποια βίντεο που δεν είναι AI που. Είναι με Αμερική να ανταλλάσσουν όρκους, γιατί δέξε τον τάδε για άντρα σου, δέξε την τάδε για γυναίκα σου, και πετάγεται από το πλήθος ένας πρώην και φωνάζει: αγαπώ, σ' αγαπώ, μην πεις ναι, σ' αγαπώ, ποτέ μου βρεις τα μάτια, σ' αγαπώ, θες να έρθεις μαζί μου, και παρατάει άλλη σύγχυση
0: με
1: τον γαμπρό.
0: Δεν είμαστε καλά μας.
1: Και φεύγουν μαζί.
0: Αυτό είναι αληθινό.
1: Αληθινότατο. Αληθινότατο.
0: Δηλαδή η άλλη τον ξεαγάπησε κατευθείαν τον.
1: Δεν τον ξεαγάπησε, απλά είπε ότι δεν είχε ελπίδες. Νόμιζε ότι δεν είχε ελπίδες με τον άλλο που αγαπούσε πραγματικά. Συμβαίνει, παιδιά, σε πολλούς αυτό. Και προχωράς τη ζωή σου με κάποιον άλλο, γιατί λες τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Και ο άλλος πώς το.
1: Ο άλλος τον είχανε με χάπια, τι να σου πω. Τραγικό είναι, αλλά.
0: Τι ωραία.
1: Τραγικό. Αλλά άμα είναι να σκέφτεσαι τον κόσμο και λοιπά και όχι αυτό το μέλλον σου.
0: Ναι, αλλά ο άλλος ο πρώην που δεν την ήθελε και...
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε το story. Δεν ξέρουμε πως χώρισαν. Σου λέω ότι δείχνει νύφες να φεύγουν να παρτάνε το γαμπρό σύξυλο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Όπως και πολλοί γαμπροί κάνουν τα δεν σε παρατάνε σύξυλο. Δεν πηγαίνουν, δεν έρχονται καθόλου στην εκκλησία.
0: Α, ναι. Κάποιοι και είναι άλλοι με τον ηφικό.
1: Και περιμένει. Εντάξει, και τα δύο είναι χάλια. Ήταν να πας και να παρατήσεις.
0: Φαντάσου ψυχανάλυση που θέλει μετά.
1: Ναι, άστο.
0: Μετά θέλεις...
1: Και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Δηλαδή, και το άλλο να σε παρατήσει, αν έρθει ο πρώην και να τον πάρει από το χεράκι και να σηκωθούν να φύγουν, είναι δυσβάσταχτο. Αλλά και το άλλο να περιμένει η άλλη την νεολότερη μέρα τη ζωή τη στο ζωητήριο και να μην έρθει ποτέ ο γαμπρός, Είναι και τα δύο, δεν, να μην σου τύχουν. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Παιδιά, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αχ, η κουφόβραση συνεχίζεται. Έχουμε γίνει Ταϊλάνδη.
1: Εντάξει, μωρέ μου, μια χαρά καλοκαιράκι είναι μέχρι τώρα.
0: Δεν αισθάνεσαι την κουφόβρα σήμερα.
1: Ναι, αλλά όχι να μπορεί.
0: Ένα πράγμα να κολλάς.
1: Ναι, αλλά όχι να μπορεί να αναπνεύσει. Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Όχι, να αναπνεύσει, όχι.
1: Ναι, αυτό.

0: Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν,
10: για πες τι, τι.
9: Ο κόσμος, η νεολαία πηγαίνει κάμπινγκ όπως πήγαινε παλιά, όπως πηγαίναμε εμείς στα νιάτα μας. Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχουν κάμπινγκ, βέβαια είναι πιο εξελιγμένα. Εγώ δεν πήγαινα γιατί δεν ήταν το στυλ μου. Όμως με τους οδηγούς πήγαινα σε σκηνές, έμενα σε σκηνές. Τώρα τα νέα παιδιά τους αρέσει αυτό.
10: Πού να ξέρω καλέ, εγώ τι τους αρέσει. Πάντω πηγαίνουν
9: οι ανιψιέ σου πάνε.
10: Οι οικογένειε πάνε. Οι οικογένειε με παιδάκια πάνε πάντω.
9: Ναι.
10: Με μικρά παιδάκια.
9: Μερικά είναι πάρα πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ ωραία.
10: Ισχύει.
9: Έχουν εστιατόρια, έχουν μπαρ, έχουν καφετέρια, έχουν χώρου ψυχαγωγία, έχουν κεντρική πισίνα. Και βέβαια υπάρχουν και αυτά τα που είναι σκηνέ πεντάστερα ξενοδοχεία.
10: Ναι.
9: Τα οποία έχουν μέσα παιδιά
10: ναι,
9: τα
10: είναι
9: πάντα.
10: Πολύ ωραία,
9: έτσι.
10: Πολύ ωραία.
9: Πάρα
10: πολύ ωραία. Ωραία.
9: Δηλαδή εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είχα μείνει ένα βράδυ σε ένα τέτοιο, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή άνετα έμενα διακοπές σε ένα τέτοιο. Με air condition και λοιπά.
10: Τα πάντα, ναι. Λοιπόν, η Αραβίση με τη Δήμητρα Κούστα σε πάρτι στην Ήμπιζα.
9: Ναι, μόλις τους φωτογραφίες DJ.
10: Με κάτι γυαλιά τα οποία με φωτισμό LED. Αχ, Παναγία μου.
9: Οι DJ αυτοί, να ποιοι μπορούν να κάνουν.
10: Με μπαντάνε στα μαλλιά, με αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
9: Εντάξει, η Βύση πάντα ήταν μπόχο, στυλ.
10: Ναι, τώρα είναι και λίγο χόχο μαζί με τον μπόχο. Λίγο μπόχο, λίγο χόχο, λίγο λάμψη, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι.
9: Λοιπόν, αυτοί τώρα οι DJs, οι φοβεροί, μπορεί να, αυτοί να ανοίγουν το πρόγραμμα, γιατί σε πολλού ήθιστε, σε πολλά προγράμματα και ο Ρέμος είχε DJ στο πρώτο πρόγραμμα. Τι?
10: Λέει ένας από κάτω, τούνι ένα να δεις τις συμπεθέρες που διασκεδάζουν.
9: Η Τούνη τώρα...
10: Και γράφουν διάφορα.
9: Η Τούνη τώρα... Ετοιμάστε λοιπόν. Καλοκαιρινές διακοπές και μας στέλνει φιλούθια.
10: Ναι.
9: Ειδικά σε αυτούς που γράφουν κακά πράγματα για εκείνη.
10: Συμφωνώ.
9: Η Τούνη.
10: Συμφωνώ.
9: Μια χαρά.
10: Τα λες πολύ ωραία τα λες.
9: Τι και αν την κοροϊδεύουν την Τούνη, παιδιά, κάνει κάτι τρομερές επενδύσεις. Μιλάμε, παίρνει ακίνητα φιλέτα.
10: Και πολύ καλά
9: σε όλη
10: κάνει.
9: Την Ελλάδα. Real Estate Τούνη. Ο
10: και στη Θεσσαλονίκη
9: άλλη...
10: κιόλας πολλά έχει πάρει νομίζω κιόλας.
9: Ναι.
10: Όχι μόνο αλλά
9: στη Θεσσαλονίκη κάτι ρετυρέ μιλάμε κεντρικά. Δηλαδή που μου τα έδειχναν και μου λέει ένας φίλος, κοίτα η Τούνη αγόρασε αυτό. Λέω παρδόν. Λέει βέβαια, κάνει έξυπνες επενδύσεις. Μπράβο,
10: και μπράβο της αυτό, μπράβο.
9: Επιχειρηματικό
10: βέβαια.
9: Μυαλό.
10: Ακριβώς.
9: Λοιπόν παιδιά, πήγα σε μια παρουσίαση αρωμάτων. Δεν καταλάβαινα αν είναι αντρικά ή γυναικεία.
10: Ήταν unisex.
9: Τώρα της μόδας είναι τα unisex. Δηλαδή που είναι ουντ, λιβάνια και τέτοια.
10: Μ' αρέσουν
9: εμένα. Δεν καταλαβαίνεις αν είναι αντρικά.
10: Ωραία, ωραία είναι. Ωραία.
9: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
10: Εμένα μ' άρεσαν πάντα τα αντρικά αρώματα πιο πολύ.
9: Είναι πιο ατμοσφαιρικά.
10: Ναι.
9: Δεν σου πάνε τα λουλουδένια.
10: Δεν μ' αρέσουν τα φρούτα. Δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Είναι μερικά που μ' αρέσουν.

0: Μ' αρέσουν ιδιαίτερα τα φρουτόδη και τα γλυκερά δεν μ' αρέσουν. Αυτό είναι το σωστό.
1: Mm. Πάντως αυτά τα
0: γλυκερά. Γιατί υπάρχουν λουδένια που έχουν και άλλα πράγματα μέσα και άλλα συστατικά και δεν είναι γλυκερά. Αλλά τα γλυκερά, αυτά τα λιγοτικά, δεν μ' αρέσουν.
1: Γιατί ούτε σε αφρόλουτρα εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Ούτε σε αφρόλουτρα.
1: Δηλαδή σοκολάτα. Λέει αφρόλουτρο σοκολάτα, μπισκότο.
0: Ναι, ναι, ούτε
1: γιατί
0: εγώ.
1: Να μυρίζω μπισκότο, ρε παιδιά.
0: Καταρχήν καλοκαίρι, άμα κάνει τέτοιο, συμπλακώνουν οι μέλισσες. Το έχω προσέξει.
1: Έλα, μωρέ, τώρα
0: ναι.
1: Σε μπλακώνουν οι
0: μέλισσες. Άμα μυρίζει γλυκό. Δεν θα τη μέλισσα.
1: Συγγνώμη, δεν γιατί τσιμπή, και φρούτο αν σε.
0: Σε πλησιάζει. Ναι, καταρχήν εγώ παθαίνω.
1: Τερματικό.
0: Ναι. Φαγούρα. Αντιαλλεργικά βάζω. Δηλαδή χωρίς καθόλου άρωμα. Αφρόλουτρα. Και κρέμες και ό,τι υπάρχει χωρίς άρωμα. Ναι, δεν μπορώ. Με πιάνει φαγούρα.
1: Αρώματα δεν φοράς γενικώς.
0: Άλλο το άρωμα. Σου λέω για γαλάκτωμα σώματος και τέτοια. Και αφρόλουτρο. Δεν μπορώ με αρωματικά. Θέλω να είναι. Αν γίνεται παιδικά, ακόμα καλύτερα. Θα πάω να πάρω τώρα την κρέμα για τη μούρη μου. Λελί,
1: μπεμπέ, λελί.
0: Θα πάω τώρα να πάρω την κρέμα για τις πάνες μου. Μετά την βάλω στη μούρη μου.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα.
0: Είπαμε, είναι η καλύτερη, λέει, ενυδατική για να πλαστική κρέμα.
1: Επειδή βγήκε και την είπε μια Ινδύ.
0: Αυτή είναι θεά, την παρακολουθώ συχνά. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Έχει, δεν ξέρω πόσους followers το μεταξύ.
1: Ναι, στην Ινδία πόσο να έχει.
0: Δεν είναι Ινδύ,
1: είναι μιλιούνια.
0: Δεν είναι Ινδύ οι followers. Είναι πολύ κολπατζού, μου αρέσει αυτή.
1: Τι κάνει.
0: Έχει είναι, είναι δερματολόγος καταρχήν η κοπέλα.
1: Από την Ινδία.
0: Ναι, γιατί δε, στην Ινδία δεν έχουν βγάλει μυαλά στην Ινδία. Περίμενε λίγα. Απλά φεύγουν από την Ινδία.
1: Ναι, να αυτή που είναι. Ζώνη.
0: Δεν ξέρω που είναι. Κάτσε να τη βρω τώρα εγώ αυτή.
1: Σου τάζουμε χάλα απ' έξω.
0: Είναι παιδιά.
1: Κάνει διάγνωση.
0: Σας την περιγράφω, σας την προτείνω. Κάτσε να τη βρω. Λοιπόν, την έχω σωσμένη κιόλα. Τη λένε, πώς τη λένε. Dr. Νίρα.
1: Α, η Νίρα.
0: Ναι.
1: Με την καλή τη μοίρα, λέει και τα χαρτιά. Έχει και βούλα εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Και πού έχει... μένει, Νέο Ντέλχη.
0: Δεν ξέρω, δεν μας λέει. Αλλά είναι πολύ γλυκιά.
1: Πού και... τη βρήκες, την έβγαλε.
0: Μου την έβγαλε.
1: Φαίνεται, έβλεπες πολλά τέτοια.
0: 808.000 ακόλουθους έχει. Κοντά στο εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Για Ινδία, συγγνώμη, είναι λίγο το ποσοστό, να σου το πω κι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Ινδία, μωρέ μου, που την ακολουθούν.
1: Λοιπόν, οι influencer παιδιά από τη Βραζιλία, που και εκείνη είναι μιλιούνια, μιλάμε δεν υπάρχει. Ένας Βραζιλιάνος είχε πάει στο ξενοδοχείο μιας φίλης. Εγώ έκανα ένα like και άρχισα να μπαίνουν από τη φαβέλα και στα δικά μου. Ξαφνικά άρχισα να βλέπω εισρωή ατόμων. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, χτύπησε κανείς, το λέω στη φίλη μου και μου λέει, ναι καλέ, οι Βραζιλιάνοι είναι μιλιούνια. Μόλις τους στάνει tag κλπ, γίνεται... Έρχονται, άνοιξε η πόρτα της φαβέλας και μπήκανε.
0: Να χαρά.
1: Κάποιοι. Λοιπόν, να πω ότι έφτασα στους 31.000.
0: Μπράβο, άντε, τράβα
1: μαλλί. Και πάμε, έλα, μέχρι τις 800 έχω μέλλον. Έχω μέλλον, ανωδική πορεία, έχω πάρει την ανιούσα.
0: Πάμε, τράβα μαλλί.
1: Θέλει όμως, παιδιά, να είναι, δηλαδή αυτοί που έχουν τόσους followers.
0: Να μην κάνεις άλλη δουλειά.
1: Κάνουν αυτό το πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ και βγάζουν και επαγγελματικές φωτογραφίες, βέβαια, γιατί εγώ βγάζω πολύ ερασιτεχνικές. Να τα λέμε αυτά.
0: Και βγάζουν και λεφτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις, πράγματα, θάματα, χαμός. Και βγάζουν και πολλά χρήματα αυτοί οι οποίοι είναι influencers και μαγειρεύουν. Κάτι γιαγιάδες που βγαίνουν τις τόχες και ένας μπαμπάς με ένα αγοράκι.
1: Έχουν πολλούς followers.
0: Ναι.
1: Πόσο, 100.000
0: ας πούμε. Ναι, πολλούς. Με 100.000 έχεις πολλές διαφημίσεις και έχουν διαφημίσεις πολλές αυτοί που μαγειρεύουν. Με κρέμες, με βούτυρα, με γάλα.
1: Να το ρίξω στη μαγειρική, ρε παιδιά. Άμα είναι να αυξήσω τον κόσμο μου να.
0: Ούτε για αστείο.
1: Ναι. Εσύ, γιατί.
0: Τι να κάνω, μαγειρεύω.
1: Να κάνεις κάτι.
0: Για να κάνω κάτι πρέπει να έχω μια ιδέα που θα περνάω καλά. Άμα δεν περνάω καλά, δεν κάνω τίποτα. Και επειδή με τις ιδέες που έχω δεν περνάω καλά, θα αγχώνομαι μόνο. Ω, δεν θέλω.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν θέλω.
1: Τι πρόγραμμα έχουμε τώρα το απόγευμα.
0: Τίποτα.
1: Θα πάω στο σπίτι σου, σπιτάκι σου και φτωχό.
0: Και το γαλιβάκι μου.
1: Να, ωραία.
0: Air condition.
1: Air condition και φαντάζομαι ότι θα δεις καμιά ωραία ταινία.
0: Και να φάω τα φασολάκια μου.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μη λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε και προβλέψεις, παιδιά, για το καλοκαίρι. Έτσι. Συντονιστείτε. Μη μας χάσετε. Εσείς θα χάσετε.

Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Στο 211-10-80-8-80 μπορείτε να παίρνετε σειρά για να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της εκπομπής για συνομιλία στον αέρα, όπως κάνουν εκατοντάδες, εκατομμύρια ακροατών τόσα χρόνια εδώ. Είναι η εκπομπή, αλλού θα πει Χαλκιδική και αλλού θα πει Χαλκίδα, αλλού μου έλεγες πως πας μωρό μου και εγώ αλλού σε είδα. Με λίγα, ή μάλλον με πολλά λόγια, είναι η εκπομπή που σας ενημερώνει, σας προβληματίζει, σας εκνευρίζει, σας χαλαρώνει, σας απογειώνει, σας προσγειώνει, σας βάζει σε διαδικασία αυτοκριτικής, σας πληροφορεί, σας κάνει να ξεχωρίζετε. Και όλα αυτά σε συνδυασμό ενός τρομερού δίδυμου, το οποίο εκφράζεται επί της ουσίας σε ένα άνθρωπο, στο Διονύση Βερβελέ. Είναι η εκπομπή λοιπόν του Διονύση Βερβελέ, την οποία συνήθως την παρουσιάζει ο Κώστας Γκότζος. Και για να το πούμε με λίγα λόγια, πια δεν έχω άλλο λόγο να σας πω, όπως έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής, δεν έχω άλλο λόγο να σας πω παρά μονάχα ένα: μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 91. Αυτά λοιπόν είπε σε ένα ποιητή δικό μας και κίνησε για το φεγγάρι ο Ντίλαν Τόμας.

0: Η διακοπή ότι προλάβουμε από ό,τι καταλάβατε, και μετά μπαίνει σε λίγο στο στούντιο αυτή η μοναδική μορφή και θα ακολουθήσει ένας καταιγισμός από κουρκούλι και λοιπά. Ό,τι προλάβουμε, προλάβαμε. Λοιπόν, το παγκόσμιο κύπελο μπαίνει στην τελική του ευθεία σήμερα με τις δύο τελευταίες ομάδες. Άντε να το δώσουν από τώρα να ησυχάσουμε, διότι φαίνεται ότι όλο είναι κομμένο και ραμμένο στο πώς θα πάει στην Αργεντινή και στο Μέση, ο οποίος είναι το εκλεκτό παιδί της FIFA και όλων των πολυεθνικών εκεί γύρω-γύρω από τη FIFA και αυτόν τον Ινφαντίνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Αιγύπτου σήμερα. Είμαστε φανατικά με Αίγυπτο και με Μαρόκο, πια δεν μας έμεινε καμιά άλλη ομάδα, και σαν εναλλακτική αυτά τα ηρωικά παιδιά της Αγγλίας που πήγαν να τα πετάξουν έξω οι διαιτητές. Αυτός εκεί ο τύπος ο διαιτητής που πήγε μετανάστης της Αμερικής στα 17-18 του, και όταν σκέφτηκε τι δουλειά θα κάνω, αντί να πάω να πλύνει πιάτα ή να πάει σε κανιά οικοδόμη, είπε θα πάω να γίνω διαιτητής στο σόκερ. Στο σόκερ, ναι. Τους πώς το λένε, τους κάναν και ωραία πλάκα οι Βέλγοι μετά τους Αμερικάνους που βγάλανε εκεί αυτό το τρόλο εκεί, ακυρώστε το κι αυτό. Το 4-1 δηλαδή. Ωραία 4 ήτανε. Αλλά ρε παιδιά, μερικές φορές πραγματικά αναρωτιέμαι αυτές οι ομοσπονδίες, αυτές. Δηλαδή η Πορτογαλία έχει αυτούς τους παιχταράδες. Μα είναι δυνατό ρε παιδί μου να πας και να παίρνεις για προπονητή έναν πλήρως αποτυχημένο? Δηλαδή ο τύπος αυτός πήρε για προπονητή η Πορτογαλία. Είχε στα χέρια του το καλύτερο Βέλγιο όλων των εποχών με παιχταράδες μέσα. Δηλαδή Βέλγιο που φύσαγε, που ήταν η έκπληξη, η ευχάριστη έκπληξη του Μουντιάλ στην Ρωσία τότε, και κατάφερε όχι να μην πάρει τίποτα, για να μην πάρει ούτε στο ευρωπαϊκό, τίποτε. Το διώκουν λοιπόν σαν αποτυχημένο το Βέλγιο και πάει η Πορτογαλία, δηλαδή σας λείπαν οι προπονητές. Και πήγανε και πήρα αυτόν τον τύπο, ο οποίος κοιμόταν ορθίος να πούμε, και κατάφερε να αποκλειστεί. Αν δείτε την ποιότητα που έχει η Πορτογαλία σε παίκτες μέσα, τρελαίνεσαι. Και μου άρεσε πάρα πολύ το σόου του Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη τύπου και πριν το παιχνίδι και μετά, όπου πραγματικά αυτό είναι φαινόμενο πάντως. Τόση επίθεση δεν έχει δεχτεί άνθρωπος που να λατρεύεται από εκατομμύρια κόσμου στον κόσμο. Και κάποια στιγμή του το πέσουμε. Συνέχεια μου επιτήρησε, αλλά το έχω συνηθίσει, λέει. Αλλά επειδή το ρωτάγαν πολύ και τι θα κάνεις, άμα το μάτς δεν χάσει και θα σταματήσει και θα κάνει, λέει, να σας πω και κάτι, λέει. Τι θέλετε και μου με πρίζει, δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά έχω παίξει, είμαι 40 τόσο χρονών. Έχω δει και τους νεότερους. Εγώ έχω παίξει 3 μάτς, έχω βάλει 3 γκολ μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, τι θέλετε να σας πω, με το ζόρι ότι είμαι αποτυχημένος? Τέλος πάντων. Πάει και ο Κριστιάνο. Λοιπόν, πάμε στο Θοδωρή στην Κόρινθο. Έλα, ρε Θοδωρή.
1: Έλα, ρε Κωστή, τι κάνεις?
0: Τι να κάνω εδώ, μονολογώ.
1: Δεν έχει έρθει ακόμη.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ναι, του ήθελα εγώ εχθές μήνυμα, πιστεύω να ακούει, δεν το έχει δει, να είναι να τα κατοστήσει τα χρόνια ο άνθρωπος, να είναι καλά.
0: Ναι, έχει δισεκατομμύρια μηνύματα, και οπότε πού να προλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Κωστή μου, από όλα αυτά, ρε φίλε, να σου πω τι μου έχει μείνει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα με πεις και λίγο ότι είμαι και λίγο περίεργος, ότι είμαι και λίγο τέλος πάντων.
0: Πιο περίεργος από εμάς αποκλείεται να σε άλλο,
1: οπότε... Άκου να δεις, μου έχει μείνει η μαγιά του Τραμπ, που τους ξεγύμνωσε, τους ξεφτύρισε για τα δολάρια, ρε φίλε. Ξεφτύρισε τον ποδόσφαιρο, ξεφτύρισε τη FIFA, άλλαξε τους κανονισμούς, έκανε ό,τι ήθελε, έκανε cooling break, καταράστες από πάνω, ενυδάτωση λέει στο 20. Λοιπόν, μπράβο του, μαγιά του, αποδείχτηκε ότι όλοι αυτοί που είναι στα πράγματα από τον Πλατινί και πιο πριν και πιο μετά, ότι όλοι είναι ρε φίλε για το χρήμα.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δεν τους ενδιαφέρει φίλε καθόλου τον ποδόσφαιρο.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει πιο διεφθαρμένο πράγμα από τη FIFA και την UEFA.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτούς τους τύπους υποτίθεται ότι φωνάζουμε για να κάνουν εποπτεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να δουν αν είναι καθαρό.
1: Μπράβο.
0: Άσε ρε παιδιά.
1: Τώρα τι να μου πεις ρε φίλε, τα βλέπεις, τα πες και μόνος. Κάποιος θέλει να τους πάνε ψηλά, κάποιος θέλει να τους βγάλουν. Άστο, ό,τι θέλουν σφυρίζουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, εντάξει, μόνο ποδόσφαιρο δεν λέγεται. Έχει δέσει ότι είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Ναι.
1: Και ειλικρινά ρε φίλε δεν το γουστάρω καθόλου. Εντάξει, τώρα λίγο σαν νοκάουτ, με την έννοια ότι ξέρεις κάτι. Ας πούμε όπως το βράδυ θα έφευγε μια μεγάλη δύναμη ρε φίλε, πώς να σου πω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι μια από τις δύο θα έφευγε. Και για να μην ξεχάσω, να πω τα χρόνια πολλά και στον Γιώργο από το Λονδίνο, γιατί νομίζω ή εχθές ή σήμερα γενέθλια ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά, να είναι καλά το παλικάρι.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Καλά, Θοδωρή, να είσαι καλά. Όπως ο Θοδωρής και εσείς μπορεί να παίρνετε στο 211-10-80-880 για να συνομιλείτε στον αέρα με τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, δηλαδή με τον Δονίση Περιβελέ. Εγώ θα σας κατευθύνω τη συζήτηση, θα σας διευθύνω, θα δίνω το λόγο πότε στον ένα και πότε στον άλλο, ώστε να μην υπάρχει σαν αυτό που γινόταν τώρα στην Τουρκία με τον Τραμπ, μίλαγε και πεταγόντουσαν 52 από κάποιοι που κάνουν ερωτήσεις. Το φοβάμαι ότι αυτό θα πάταγε σε όλους. Αυτό τρελαίνεται για συνεντεύξεις τύπου, δηλαδή μιλάμε τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλεγα πριν ότι πιστεύω ότι το βράδυ θα δούμε ανταγωνιστικά ματσάκια. Όσο και αν το όνομα των αντιπάλων, ας πούμε, είναι, λες εντάξει, Αργεντινή με την Αίγυπτο. Ένα 17 λέει πληρώνει. Αλλά η Αργεντινή που είδα στα μάτσα εγώ, η οποία ειδικά εκεί που ζωρίστηκε με το πράσινο ακροτήρι, δεν την είδα να βγάλει καμιά αντίδραση φοβερής ομάδας. Περιμέναν όλοι πότε θα πάρει μια φάση ο Μέση έξω από την περιοχή να βάλει ένα γκολ. Παρότι και αυτή έχει μονάδες, δεν λέμε, Αργεντίνη. Προφανώς η Αργεντινή αυτό τον καιρό, αυτή την πενταετία, είναι σε πολύ καλύτερο φεγγάρι ποδοσφαιρικά από την αιώνια αντίπαλό της στη Βραζιλία, η οποία είναι για να κλαίσει, ας πούμε. Εντάξει, άστο. Άστο. Και φάνηκε κιόλας. Η Αργεντινή έχει, ρε παιδί μου, ακόμα μπαλαδόφατσες, αλλά δεν γίνεται αυτές τις μπαλαδόφατσες να τις υποτάξεις στο Μέση. Το ξαναλέω για να μου πει κάποιος ότι έχω κανένα πρόβλημα. Το τελευταίο πράγμα στη ζωή μου που θα είχα πρόβλημα θα ήταν με το Μέση ή οτιδήποτε παρεμφερές. Το λέω ποδοσφαιρικά καθαρά, ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεται και κινείται δεν είναι τρόπος ηγέτη μιας ομάδας. Δηλαδή, όσοι θυμάστε ηγέτες Αργεντίνους, από τον Γκέμπες και τον Αρντίλες μέχρι τον Μαραντόνα, δεν ήταν έτσι οι ηγέτες. Και τους βγάζανε πίστες, φύγανε τις γροθιές, κάναν ράρα. Τούτο εδώ είναι ένα πλάσμα, τέλος πάντων. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι. Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, ας πούμε, που έχει περάσει από ό,τι λένε, και από ό,τι λένε. Όχι, κατά γενική ομολογία, ήταν ο Σαραβάκος. Ο Σαραβάκος ποτέ δεν είχε τη στόφα του ηγέτη μες στο γήπεδο. Δεν ήταν ηγέτης ο Σαραβάκος ποτέ. Γιατί ήταν ο χαρακτήρας του παιδιού τέτοιος. Όπως δεν έκανε φυσικά και για παράγοντας. Που τον είχαν μετά, ας πούμε, τόσο καιρό και δεν έβγαζε τσιμουδιά. Δεν είναι το παιδί έτσι. Χαμηλών τόνων, δεν μίλαγε πολύ, δεν ήταν πολύ της παρέας και τέτοια και στα αεροπλάνα και στις αποστολές κτλ. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Μέση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ηγέτης δεν είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει τους συμπαίκτες του, που θα πάρει μια ομάδα πάνω του. Όχι, θα την πάρει. Αγωνιστικά μπορεί να την πάρει. Να κάνει πέντε ενέργειες, να βάλει δύο γκολ και να καθαρίσει, όπως το έχει κάνει 100 φορές. Αλλά στην κακή της μέρα να πάρει και να τους ξεσηκώσει. Είναι χαρακτηριστικό στο μάτς με το Κάπο Βέρντε. Κάπο Βέρντε, με το πράσινο ακροτήρι, νομίζω. Ναι, αυτό μου το λέγει η Παναγιώτα. Το ξέρουν αυτό στην Καλαμάτα, το λέγανε από εκεί, τις ξυπνήσανε. Πρώτα μάθανε το Κάπο Βέρντε και μετά τα χωριά γύρω-γύρω Μεσίνη και λοιπά. Ναι. Λοιπόν, δεκα είχε καράξει μια γωνιά. Πήγαινε μετά κατά μέτωπο, άντε να πέσει κάτω. Γίνεται και αυτό το παραπονεμένο κεφαλάκι πάνω να πάρει φάουλ, του το έδινε ο διαιτητής. Τέλος πάντων. Να δούμε κανένα καθήκη και νωρίς το μάτσο. Εδώ το πρώτο μήκρο πότε το δούμε. Δεν μπορούμε να το δούμε. Θα μου το διηγηθεί ο Διονύσης, ο οποίος μένει πιο κοντά. Λογικά θα προλάβω δηλαδή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία. Μεταγραφές αρχίζουν κάθε μέρα και σκάνε και πιο πολλές. Να δούμε τι θα βγει τελικά. Πλησιάζουν και οι μέρες που θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Νομίζω σήμερα ξεκινάνε οι αγώνες για τα προκριματικά του Champions League. Δεν ξέρω. Η πρώτη προκριματική. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ξεκινάνε σήμερα. Θυμίζω ότι οι ομάδες οι δύο που μπαίνουν στην αρχή είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Γύρω στις 23 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός και η Ρεβάνς στο ΆΚΑ. Παρακαλώ. Λοιπόν, άλλο τίποτε. Όχι. Τι θέλεις, θα πάμε στο διάλειμμα μέχρι να μπει και το παλικάρι. Το παλικάρι. Για το Διονύσιο, παιδιά. Εντάξει, θα έρθει ο Ντίλαν Τόμας της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μία αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παιδιά μου, Διονύση Βελές, δίπλα μου είναι ο Κώστας Γκότζος, ακολουθεί ενημέρωση.
1: Εντάξει. Τι ακολουθεί?
0: Ενημέρωση.
1: Τι ενημέρωση? Να ενημερωθεί. Πάλι εγώ θα πω από την αρχή. Έλα ρε. Μα τι ενημέρωση θέλει αυτός τώρα? Τι τραβάω ρε παιδιά. Τι τραβάω, πού το έχει μοίρα μου? Ε, να μου πεις ποτέ ένα αυτό που λέμε, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και καλά τους ξημερώνει, τι σου βραδιάζει, εκεί είναι το δύσκολο. Να μην ξέρεις τι σου βραδιάζει. Μας έπνιξε το Δερβελές. Λοιπόν, τι να του πω τώρα. Τον είδα λίγο αρπαγμένο. Γιατί δεν έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός? Έκανε, πώς δεν έκανε? Εγώ ακούω, παίρνει και αυτόν, παίρνει και τον άλλον. Μια χαρά είναι οι δουλειές. Και η ΑΕΚ παίρνει παίχτη. Το πάω κόλλη, χαμός γίνεται, οργασμός. Θα δούμε μεγάλο πρωτάθλημα σε πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα, με πολλές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο και να έχουν ενισχυθεί. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη. Ναι, για να πάμε πρέπει να βάλουμε τα ακουστικά. Εγώ κρατάγα το μαλλί, το σύνορα άθικτο, αλλά φάει το μαλλί. Πάμε στα ακουστικά. Έλα, Δημήτρη.
2: Έλα, χαίρετα, παιδιά.
1: Τι γίνεται?
2: Για πες μου, τώρα μπορείς να μαντέψεις για ποιο λόγο πήρα.
1: Για λέει.
2: Αποκλείεται. Λοιπόν, ας σου κάνω μια ερώτηση.
1: Κάντε,
2: τώρα, δεν πουλάω μουρί, έτσι.
1: Όχι, μα τι σιγά.
2: Για πες μου, υπάρχουν δωρεάν απογευματινά χειρουργία που διαφημίζετε εσείς και άλλοι σταθμοί?
1: Εγώ?
2: Εσείς λέω, τώρα προηγούμενο το κανάλι σας δεν είναι.
1: Δωρεάν απογευματινά?
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ρε, γιατί δωρεάν απογευματινά? Μόνο να μπεις στη γενική εφημερία και σε βάλουν επίγοντος μέσα στα επίγοντα.
2: Υπήρχανε δωρεάν απογευματινά.
1: Αυτά τα απογευματινά νομίζω πληρώνονται.
2: Πρόσεξε. Σου λέω, το άκουσα και εσάς. Διάβαζα βιβλίο, δεν είστε να με κουφώσει, αλλά το ακούω και από το Sport FM.
1: Ναι.
2: Και πήρα χθες τηλέφωνο γιατί κνευρίστηκα. Αλλά εντάξει, τα παλιά τα παπούτσια. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψης, λένε κάποια λεφτά, και γινόταν δωρεάν κάπου 20.000 χειρουργία. Βγήκε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης,
1: ναι,
2: και είπε, έληξε πλέον τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έληξε και πλέον δεν υπάρχουν δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Όσοι θέλουν να κάνουν, πρέπει να πληρώσουν το χειρουργείο.
1: Ναι.
2: Γιατί λοιπόν στους σταθμούς ακούω για δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας για δωρεάν απογευματινά χειρουργία?
1: Τι να
2: ρωτώ λοιπόν, αφού το διαφημίζετε, γενικά μιλάω.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, κατάλαβα τι λες.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: αφού το διαφημίζετε, υπάρχουν, μήπως κάνω λάθος εγώ, επειδή μου να ξέρω αν υπάρχουν απογευματινά χειρουργία δωρεάν? Αν δεν υπάρχουν, γιατί το διαφημίζετε?
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που φτιάξαν τη διαφήμιση πριν είχαν φτιάξει κάνα δύο μήνες πριν.
0: Και διαφήμιζαν.
1: Για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
2: Το πει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, είχε πει ότι τελειώσαν τα λεφτά, δεν υπάρχουν.
2: Τελειώσανε. Τα μία ανάκαμψη και τώρα πληρώνωστε.
1: Τι να σου πω, εσύ Δημήτρη. Όντως, είναι καλό ερώτημα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, μα δεν με καίει και πολύ, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί δεν φταίει βέβαια ο κάθε σταθμός.
1: Ο σταθμός διαφημιστικά μηνύματα από τις διαφημιστικές εταιρείες.
2: Τώρα γιατί γίνεται. Λοιπόν, για πες μου τώρα αυτό και θα σας αφήσω. Στοιχηματικά το βλέπω εγώ. Είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσει η Αργεντινή?
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εγώ σου είπα, το διπλό πληρώνει 11 και το Χ2 διπλή ευκαιρία πληρώνει 3,30. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν με έψει η Αργεντινή που την είδα μέχρι τώρα και το Κάπο Βέρντε. Στιγμές έχει. Αλλά σίγουρα έχει πρόξιμο όμως. Έχει πρόξιμο. Εδώ με το Κάπο Βέρντε τώρα σιγά τον αντίπαλο και πάλι στο τέλος εκεί τη δίναν φάουλ, τη δίναν τέτοια να μπει στην περιοχή να κάνει.
2: Τέλος πάντων. Α δούμε. Και τελικά πιστεύεις ότι έχει τις 4 πρώτες στη Γαλλία ή θεωρείς κάτι άλλο που μπορεί να γίνει?
1: Ο πιο αντίπαλος για την Αργεντινή.
2: Όχι, γενικά για την κατάκτηση του.
1: Ναι, η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι. Μέχρι στιγμή έτσι όπως έχει εμφανιστεί για μένα είναι η καλύτερη ομάδα που έχει εμφανιστεί. Αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ και η Αγγλία με το Μεξικό.
2: Εγώ πιστεύω, ναι, και εμένα, αλλά εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο υπέρ της Γαλλίας είναι ότι όταν κοιτάξεις τον πάγο, βλέπεις 22
1: παίκτες. Ναι, έχει πάρα πολλούς παίκτες, δεν είναι μόνο Εμπαπέ.
2: Δηλαδή, αν ο Μιγέντο συμβεί κάτι κτλ., είναι η μόνη ομάδα που δεν θα προβληματιστεί.
1: Ναι, έχει πάγο, μπράβο.
2: Βάζει, ναι. Βγάζει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου, γιγάντα, γιγάντα, γιγάντα.
1: Άντε παλιού.
0: Πήγα στο Κερατσίνη χθες το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί.
1: Σε ποιο?
0: Στο Ταξιδεύοντας.
1: Ναι.
0: Είχαν πάει δύο φίλοι μου βασικά.
1: Και σε πήραν.
0: Είχαν συνοηθεί να μου κάνουν έκπληξη με μια τούρτα εκεί.
1: Και σε έβλεπε λοιπόν, όλο το μαγαζί που έγινε στην Πειράγια.
0: Δεν μα, μόνοι μα είχαμε μείνει. Τη βρήκαμε στο τέλος, δεν ξέρω τι θέλει. Και πάθα και χειρότερο.
1: Τι.
0: Που φάγαμε κάτι ωραίο ψαρομεζέδες.
1: Ναι.
0: Φέρανε κορμό γλυκό, ρε φίλε. Εγώ μου αρέσει ο κορμός πολύ με τον πισκό, ναι. Το ξέρω πάντα.
1: Σα αρέσουν τα κορμιά γενικά.
0: Ναι. Εντάξει, κάποτε μου αρέσαν τα κορμιά. Τώρα σαν ευνοχισμένοι.
1: Τώρα
0: σαν ευνοχισμένοι το δούμε στη ζωή μας. Τρέχουμε από το πρωί το βράδυ, δεν ψέματα. Καλά, όχι, δεν είπες ψέματα. Αλήθεια είπες, αλήθεια είναι. Εγώ μου αρέσει με το γυναικείο φίλο, είμαι λάθος. Έχει να κάνει. Δεν έχω πει
1: διαδικασίες
0: σαν και εσένα που τη λάμπα στο σπίτι. Δεν έχω αλλάξει τη λάμπα απαραίτητο, την έχω αφήσει ακόμα και όποτε νιώσει την ανάγκη. Έλα και να την αλλάξουμε μαζί.
1: Τι τράβα, τι τράβα που το έχει μοιρά μου, ρε.
0: Γιατί.
1: Τίποτα, τίποτα, συνέχισε. Λοιπόν, για λέγε.
0: Κοίτα με τι κυκλοφορώ.
1: Ναι, για λέγε τώρα.
0: Για να σε δω.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ρε, θα μου πεις τι
0: γίνεται. Καθισμένο στην καρέκλα σου.
1: Ναι.
0: Είσαι ένα 28.
1: Ναι.
0: Άρα όρθιο σε 2 μέτρα.
1: Ενημέρωσε ότι μιλάς. Ενημέρωσε ότι μιλάς.
0: Το ύψος, έβγαλα το μέτρο εδώ.
1: Ναι, καθισμένος στην καρέκλα. Μην έχουμε τίποτε παρεξηγήσεις. Λοιπόν, για λέγε μετά τον κορμό τι έγινε.
0: Να 28, πάει να θεμάσαι. Θα έχουμε και έξω. Σηκωθεί, πας στο διάλο. Θα κλάψουν 2 μέρες. Άρα να ψάχνουμε 1,5 μέτρο να μπούμε. Ευκολυθεί και ο ειδικός και ο κατάλληλος ακροατής μετά. Περί ταξίδεσης. Αυτό κόβεται πέντε. Στα απομνημονεύματα αυτό είναι έτοιμο. Πρόσθεσε άλλο ένα, σε παρακαλώ. Κολόνια, δώσ' κολόνια που κυκλοφορώ, μισό λεπτό.
1: Δεν θα πεις τι έγινε τον κορμό.
0: Και κολόνια, δώσ'
1: κολόνια. Μην μου λες αυτές τις βλακίες.
0: Βλακία, κολόνια.
1: Ε, τι είδε τώρα. Είμαι περίεργος στα αρώματα εγώ.
0: Α, το κάτι είχα καταλάβει. Μήπως φοράς γιονίσαι ξανά.
1: Όχι, μία φοράω χρόνια, εδώ και χρόνια.
0: Ποια, αν επιτρέπεται.
1: Την Κένζο την παλιά, που λέγε ο Μπορέλη.
0: Θες πέρα
1: για τη μύτη. Όταν έρχεται το κόφτα.
0: Θες πέρα για τη μύτη. Θες αντισηπτικό γιατί κόλλησε το καλαμάκι ο καφές.
1: Και την έβαζα με το κιλό, λουζόμουν. Και έλεγε ο Μπορέλη ότι όταν πηγαίνω στις προετοιμασίες, όταν έρχεται το κόφτα, πρώτα στρίβει από τη γωνία η κολόγια και μετά ο Κώστας.
0: Ωραία πράγμα.
1: Λοιπόν, για λέγε. Μετά τον κορμό, τι έγινε. Είχε
0: μετά
1: τον κορμό.
0: Τούρτα, ρε φίλε. Εγώ είχα φάει τον κορμό, είχα σκάσει.
1: Αυτό
0: μπορούσα...
1: ήταν όλο ότι είχε φάει τον κορμό
0: δεν
1: και
0: δεν μπορούσα να φάω, ρε φίλε. Εγώ τέτοιο.
1: Εντάξει, πάμε στον Χρήστο την Πετρούπολη. Έλα, Χρήστο.
3: Έλα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Εδώ Διονύση έχει αγωνία. Νομίζω θα είναι πιο οικονομικό άμα έρθει το μοιραίο και δεν θα χρειαστεί να σκάψουν πολύ. Γιατί είναι κοντό.
0: Να το σηκώντα στο ρεύμα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ.
3: Σα έχω κάνει έτοιμα και στου δύο και δεν μπορώ.
0: Πού?
3: Τέσσερα, Διονύση, τέσσερα και στον Κωνσταντέρ.
0: Στο τέσσερα μου έχει κάνει εμένα.
3: Όχι, τέσσερα έτοιμα, δεν ξέρω πού.
1: Πού
3: δεν
1: είναι, τέσσερα έτοιμα δεν σου έχει κάνει
0: εμένα. Πώς είναι, πού να το βρω το προφίλ.
1: Εμένα στο δύο ή στο ένα.
0: Στείλε μου ένα μήνυμα να το βρω να πω.
3: Σου έχω στείλει και μήνυμα, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, ελληνικά.
0: Και δεν σε έχω εγώ, δεν σε έχω.
3: Με είχες πρώτα, αλλά επειδή σε χάρα στο τηλέφωνο, δεν είναι λοιπόν, Κώστα, ένα είναι σίγουρο.
1: Λέγε.
3: Σιγουρεύτηκα τώρα που είμαι για την Αργεντινή, θα είναι τελικό. Σιγουρεύτηκα τώρα.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα είναι. Εγώ είσαι, λέω ότι από την αρχή πριν αρχίσει το Μουντιάλ το είχα αποφασίσει, αλλά λέω ότι θα χαιρόμουν πολύ σήμερα.
3: Τι έχουν αποφασίσει, δηλαδή, για να το καταλάβω και εγώ. Δηλαδή, τι έχουν αποφασίσει, πώς το αποφασίζει, δηλαδή, για τέτοια.
1: Βλέπεις καταρχήν το μονοπάτι του ενός και το μονοπάτι όλων των υπόλοιπων.
3: Εντάξει, έτυχε το μονοπάτι να είναι.
1: Έτυχε το μονοπάτι, ναι, το μονοπάτι, ποιος το λέει αυτό, τέτοιος.
3: Το μονοπάτι του μονό. Έτυχε να είναι και πιο καλύτερο. Και το μονοπάτι βρίσκει αγγλία όμως.
1: Βλέπω τα καθαρίσματα που τρώνε όλοι οι αντίπαλοι. Ένας-ένας.
3: Το μονοπάτι βρίσκει αγγλία της Αργεντινής.
1: Δεν την υπολογίζαν την Αγγλία.
3: Δεν την υπολογίζουν. Λοιπόν, όσο για την Πορτογαλία. Ένα και οι δημοσιογράφοι και λίγα που είπαν τον Ροντάνο. Έπρεπε να του πούνε άντε παιδάκι μου τελειώνει από την εθνική Πορτογαλία.
1: Έχεις δίκιο ρε φίλε, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
3: Θα παίζει σε 41.
1: Έχεις δίκιο, ναι, ναι.
3: Και λίγα που είπαν
1: εντάξει. Έχεις δίκιο, παιδιά, έχετε δίκιο. Θα ξαναδείτε πολλούς εν κι αυτόν.
3: Όχι, ήταν το χαρά, θα λέω 41 χρόνο να παίζει.
1: Θα του κάνετε και κουμάντο που πότε θα παίζει. Κάντε του κουμάντο. Όσο γουστάρει θα παίζει.
3: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
3: Η Πεταράκη που είχε η Πορτογαλία που μας τρέχει και τέτοια που έχει μέσα και έπρεπε να είναι. Για ποια Πορτογαλία τώρα, λέγανε Πορτογαλία και Πορτογαλία και εγώ δεν την είχα. Έχω παίξει σου λέω Αργεντινή με τρεις ομάδες. Την Αγγλία δεν είναι υπολογιστή αυτά. Είναι με Αγγλία, Ισπανία και Γαλλία. Θα πάει στο τελικό η Αργεντινή, όχι να το πάρει.
1: Α κάνω ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει.
3: Λοιπόν, σήμερα άλλο σιγουρεύτηκα σήμερα, που να είσαι Αργεντινή. Που να βρει στην Τουρκία, δεν είναι 17.
1: Θα μην σου πω ότι δεν θα το πάρει.
0: Στην Αμερική μα φάγατε την ψυχή, λαρόσουπα.
3: Μπράβο, ναι. Όλοι οι Αμερικανοί και Αμερικάνοι, ναι. Λεωρισάρα, τι κάνει.
0: Εδώ, στη μάχη.
3: Μια ερώτηση τώρα. Λες 8 εκατομμύρια η μεταγραφή του Στρεφέντζα. 4,5 είχαν πει οι Ιταλοί και τέτοια.
0: Κάτι μπόνους είχαν πει, δεν ξέρω. Άλλοι λένε 5, άλλοι 6, ένα σκοτώ.
3: Να
0: σου ψέμα τα ρεφέντζα.
1: Πού πήγε.
3: Ότι πήγε 8 εκατομμύρια είναι πολλά.
1: Πού πήγε. Ο Στρεφέντζα.
0: Δεν έχει πρόβλημα, εδώ είναι.
3: Αλλά βλέπω καλές κινήσεις στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα στόπερ που πήρε.
0: Η άμυνα είναι εντάξει, φίλε, από τις καλύτερες άμυνες στην ιστορία τώρα.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτός που πήραμε από την Νότιγχαμ.
0: Ο Ζώτα Σίλβα είναι καλός, θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα, φίλε.
3: Ναι, έφερε στην Νότιγχαμ πέρυσι, είχε συμμετοχές, αυτό λέω, δεν ξέρω.
0: Θα παίξει,
3: αυτό θα παίξει. Εγώ είμαι εκεί με τον Ανέλου, είχε κανένα, αλλά δεν τον κρατάει ο Μπερτζιβάρε. Είχα μια
1: καψούρα
3: από τον Αδελουής,
1: αλλά δεν το κρατάει μάλλον. Πότε προλάβεις τον καψούρα, τρία παιχνίδια έπαιξε.
3: Αρέσει να
1: είναι
3: αυτοί
1: οι παίχτες, παιδί μου. Μοιάζει στο σλούπι λίγο με το Λεάο, αυτό της Πορτογαλίας, έτσι, ψηλά παιδιά, γρήγορα.
3: Όχι, τσιπητή, δηλαδή τσιπητή δελικάρης, δομάζωσε και τέτοια, χατζήρισε, μ' αρέσουν, Τζοβάνι, δηλαδή αυτοί
1: που... Πού τους έβλεξε όλους αυτούς, από αυτούς κανένας δεν ήταν ίδιος με τον άλλον.
3: Γιατί,
1: πολύ διαφορετικό στυλ είχα. Ο Δωμάζος τι σχέση έχει με όλους αυτούς. Καταρχήν.
3: Δεν έκανε τίποτα ο Δωμάζος.
1: Βρε άλλο στυλ σου λέω. Δεν ήταν ο Δωμάζος ο τσιμπητός που θα κάνει την ενέργεια στη γραμμή πάνω.
3: Α, ναι, όχι, στον κέντρο. Ο Δελικάρης.
1: Ο Δελικάρης ήταν.
3: Ναι, όχι.
1: Άλλο στυλ ο ένας και άλλο στυλ ο άλλος.
3: Ο Κρόιφ.
1: Κάτσε καλά τώρα.
3: Πεταρά μεγάλο. Για μένα δύο καψόλοι με ο Κρόιφ και ο Ροναλντίνιο. Δεν ξέρω το Μαρατόνα δηλαδή.
1: Ναι.
3: Και τον Τζον Μπέστ που το πρόλαβα λίγο, δηλαδή, στα πολύ λίγο. Μου αρέσαν οι αλυτάπουροι παίκτες.
1: Ναι, όπως και οι αλυτάπουροι δημοσιογράφοι, έτσι, σ' αρέσουν. Αυτοί που είναι έτσι λίγο φάτσες.
3: Μπράβο.
1: Πώς είναι ο Διονύσης, ας πούμε, έτσι, ναι.
3: Μπράβο. Αλεξάνδρ και τέτοια.
1: Αλεξάνδρ, λέει. Τι τράβο,
0: ωραία. Λίγα Συγκάκης.
3: Πού να, μπράβο, πού να ρίξεις
1: εγώ. Εγώ που να δω, Αλεξάνδρ.
3: Α, το ξέρεις.
1: Κάνε μας τη χάρη, ρε.
3: Όλοι αυτοί δεν πήγαινε σε τέτοια πράγματα.
1: Άσε ρε που πήγαινα, όπου θες πήγαινα, ρε.
0: Μια ευθεία από τον τέρμπι ήταν.
3: Ήταν τον τέρμπι τότε που έβαζε το 7 νομά και τέτοια, 7 νομά και τέτοια. Ήταν όλα καλά ποτέ.
1: Τι ήτανε?
3: 7 νομά.
1: Μια χαρά, ναι. 7 τραγούδια θα σου πω.
3: Ναι.
1: Τιμή και δόξα στον Καστίγιο που έκανε το 7-1 και το πανηγύρισε, αλλά κυρώθηκε.
0: Πάρ' τα ίδια.
3: Με τον Δούρο
0: δεν έβγαλε
3: τίποτα σφαγή του Ολυμπιακού και τέτοια.
1: Με το Γιούρο.
3: Με τον Δούρο.
1: Να βγάλω που έπρεπε να παίζετε με 8 παίκτες το 20 λεπτό.
3: Με 5 φορέ πρέπει.
1: Με 5 πρέπει να παίζετε, ναι. Και κακό σα άφησε να συνεχίσετε. Και μπήκε γκολ. Και βάλατε ένα γκολ το οποίο δεν μπήκε ποτέ και το μέτρησε.
3: Μπήκε ποτέ.
1: Ποτέ δεν μπήκε. Δεν πέρασε η γραμμή ποτέ. Και είδα και επιθετικό φάουλ του Τζοβάνι.
3: Όλα μου, εντάξει.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού έτσι ήταν.
3: Και στο 4-2 ήταν ο φάουλ του 14ου.
1: Πρώτα ήταν φάουλ του Κωνσταντίνη έξω την περιοχή του Ολυμπιακού που άφησε τα αντιπίδε να φύγει.
3: Τι ωραία χρόνια, δεν είναι τίποτα.
0: Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε.
3: Έκανε τη λόγω ο Μπιλάρο που έπανε να μπει από του Γάλλο αυτό. Ο Μπίλαρ πάρτου βάζει και κοίταγε ο Βάνη και ήμουν ακριβώς από πίσω ρε παιδιά, στην ώρα που είναι και πανηγύρισε, στα κάτια.

0: Όπα!
1: Αξιγκάκη Βλάση αυτό, μεγάλο δίδυμο. Γιάννη Βλάση, ρε φίλε.
2: Ναι,
1: ρε,
2: τι
1: φίλε. Άλλα χρόνια. Με στον πράσινο το μήλο. Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι μου. Τι έγινε τώρα. Όλα εντάξει.
2: Πάμε στην κυρία τη συντροφιά. Γεια σα, κυρία Αναστασία μα.
3: Γεια σα.
1: Καλώ την κυρία Αναστασία.
3: Τι κάνετε.
1: Εδώ, κυρία.
2: Τα γνωστά. Εγώ τίποτα και ο Διονύση τα πάντα.
3: Τώρα περίμενε. Πριν πω στο Διονύση, δεν μου λες πριν έρθει ο Διονύση.
2: Ναι.
3: Συνηθίζεις, βρε παιδάκι μου, και κάνεις ένα λιβανιστήρι για τον.
1: Ποιο?
3: Για το φίλο σου.
2: Δεν ήταν λιβανιστήρι αυτό.
1: Με έχει φάει πάλι με φάει.
2: Όχι, όχι, σε ίσα. Αυτό
3: τι...
2: ήταν η περιγραφή της εκπομπής.
3: Δεν χρειάζεται.
2: Εδώ έβαλα και Παλαμά μέσα. Ακουστεί Παλαμά.
3: Ο Διονύσης,
2: ναι,
3: δεν χρειάζεται το λιβανιστήρι σου. Ό,τι έχει κερδίσει.
2: Ναι.
3: Και όσοι τον αγαπάμε. Να,
2: γιατί τον εκτιμάς κάποιον, κυρία Αναστασία μου.
3: Μόνος.
2: Ωραία, γιατί τον εκτιμάς κάποιον και να λες τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι λιβανιστήρι.
1: Συγκινητική.
2: Δεν είναι λιβανιστήρι.
3: Μόνο αυτό. Και λες και ξανά και εκείνο.
1: Πείτε τα.
3: Και ναι. Γιατί σαν και έτσι κάνει.
2: Και θα λέω γιατί έτσι το νιώθω και κάποιο πρέπει να τα λέει αυτά. Διότι μα έχει φάει σε μνότητα.
3: Δεν χρειάζεται, τα ξέρουνε.
2: Δεν τα ξέρουνε, κυρία Αναστασία. Να σου πω και κάτι, μην νομίζει τώρα εδώ. Πες ότι αύριο μακριά από εδώ σταματάει η εκπομπή. Πώς θα θυμούνται το πώς θα λέμε.
3: Δεν το σταμάτημα, γιατί να σταματήσει.
2: Λέω ρε παιδί, παράδειγμα. Πώς νομίζεις θα θυμούνται. Θα βάλουν τον επόμενο που θα κάνει, ας πούμε, πάλι. Και θα λένε, έλα φίλε και τέτοια, και σ' ακούγε, σε θυμώ και σ' αγαπώ.
3: Και σένα σε κόφτη τώρα, ποιοι θα θυμούνται και ποιοι δεν θα θυμούνται.
2: Βέβαια, γιατί, πώς το λέει και εκεί πέρα, αυτοί είστε. Οι ακροατές μας, αυτοί μας είναι.
1: Με στον πράσινο το μήλο.
3: Τελείωσα με σένα και να πω και το τραγούδι.
2: Πάρ' το Διονύση τώρα.
1: Το τραγούδι, γιατί δεν έπρεπε να λέει κόκκινο το μήλο.
3: Το τραγούδι που έβαλες πρώτο-πρώτο με τον Νταλάρα ήταν από τα καλύτερά μου, ε.
2: Ναι, είναι Μάνος Ελευθερίου.
1: Έβαλες Νταλάρα.
2: Τι κάνεις εδώ πέρα και σαπίζεις. Εδώ δεν αγαπάρε τους τρελούς.
3: Λοιπόν, τώρα Διονυσάκη, να σου πω και χρόνια πολλά για τα γενέθλια.
1: Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου, προσωπικά, στην οικογένειά σου, στο κοριτσάκι σου, ό,τι στη δουλειά σου.
1: Να είστε καλά.
3: Ό,τι καλύτερο, γιατί σου τα χρωστάμε αυτά. Με την καλή έννοια το χρωστάμε, το ρήμα που βάζω.
2: Του τα χρωστάει η ζωή.
3: Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, δεν πάω παρακάτω. Να πω λιγάκι τώρα για αυτά που γίνανε αυτές τις μέρες εκεί με τον... Ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω του...
2: Ποιανού?
3: Του Αμερικάνου.
2: Του Τραμπ.
3: Αλλά αυτός είπε αυτό που είπε. Οι άλλες... Τώρα θα πω μια λέξη που μπορεί να μη στέκει. Μαριονέτες. Πώς δεχτήκανε αυτό το πράγμα? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς ποτέ να γίνει, να πάει ο άλλος και να σταματήσει και να πει, ξέρεις αυτό, μην τον τιμωρείς και βάλ τον, και να δεχτούν οι άλλοι οι παγκόσμιοι και οι πανευρωπαϊκοί που ηγούνται.
2: Μα οι ευρωπαϊκοί υποτίθεται αντιδράσανε, γιατί θυγόταν το Βέλγιο. Η UEFA έβγαλε ανακοίνωση για την FIFA.
3: Ναι, αλλά...
1: Εντάξει, δίκιο είχε.
2: Δίκιο, το χαίρο πολύ.
3: Οπωσδήποτε. Γιατί αυτό τώρα τι είναι, παρέμβαση σε πολιτικό θέμα? Δηλαδή τι δουλειά είχε τώρα να ανακατευτεί? Γιατί ήθελε σώνει και καλά να βγει Αμερική. Πώς να βγει Αμερική με αυτά που μας δείχνει? Είναι για να βγει η πρώτη?
2: Τι ψάχνεις, κύριε Αγγελική?
3: Σαν ενέργεια λέω.
1: Αναστασία, πώς... Αγγελική.
2: Κυρία Αναστασία μου, ναι. Τι ψάχνεις να βρεις?
1: Μπερδευτεί το άνθρωπος, δεν είναι καλά.
2: Τι να το κάνω, μόρα, τι να κάνω. Δηλαδή δεν βλέπετε τι κάνει αυτή η FIFA χρόνια. Εδώ να σου πω κάτι, κύριε Αναστασία μου.
3: Εγώ
2: πιο χοντρή ενέργεια από το που πήγε το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ δεν έχω ξαναδεί. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή.
3: Τιμωρία.
2: Παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, Γενάρη μήνα.
3: Ναι.
2: Για τα φράγκα όλα.
3: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το ρόλο του. Ο ρόλο του είναι ό,τι συμφέρει, όπου μπορεί να βολευτούν.
2: Αυτό
3: δεν
2: είναι.
3: Μπορώ να καταλάβω.
2: Αυτό είναι, και μάλιστα είναι ικανή το ποδόσφαιρο να το κάνουν σε λίγο. Θα έχουμε και time out στο ποδόσφαιρο για να μπαίνουν διαφημίσεις.
3: Γιατί από τώρα δεν γίνεται.
2: Και όχι τίποτα άλλο γίνεται. Και σπάει όλο το παιχνίδι στη μέση.
3: Ακριβώς,
2: σπάει το παιχνίδι.
3: Δεν είχε ξαναγίνει αυτό ποτέ τόσα χρόνια που βλέπαμε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Ποτέ. Το κάνουν το καλοκαίρι μόνο.
2: Σε κάτι προετοιμασίες τα είχα δει εγώ αυτά.
3: Εδώ στα τοπικά
2: στα φιλικά.
3: Ναι. Το καλοκαίρι λίγο το κάνουνε γιατί κάνει και πολύ ζέστη.
2: Ναι.
3: Τώρα τι θέλουν όλη την ώρα και κάνουνε.
2: Γιατί ναι, είναι. Μα γι' αυτό και να σας πω κάτι όμως. Είναι φοβερό το ότι υπάρχουν στους λαούς. Εμείς έχουμε γίνει στην Ελλάδα λίγο, πώς το πω, χαλβάδες στις αντιδράσεις μας. Ακόμα και στην Αμερική, δηλαδή στην Ελλάδα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος, επειδή σταματάγαν το ποδόσφαιρο και διαφημίσεις, θα ξέσπαγε όλο το γήπεδο από δοκιμασίες. Και όμως στην Αμερική ξεσπάνε όλα τα γήπεδα από δοκιμασίες με το που γίνεται το διάλειμμα ενυδάτωσης που λένε και οι δικοί μας. Γιατί σου λέει, άστο ρε, τι κάνετε.
3: Ναι. Τι να πω τώρα.
2: Εδώ είμαστε, τον ύπνο του δικαίου.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, ήταν ένα γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει μέχρι σήμερα. Μπορεί κάποιος να πει να αντιδράσει, αλλά να το αποδεχτούν και οι άλλοι που δεν τρέπονται λιγάκι.
2: Μα το ποδόσφαιρο, κυρία Αναστασία μου.
3: Να το πούνε, κύριε, η δουλειά σου είναι, κυβερνάς μια ολόκληρη Αμερική.
2: Ναι.
3: Ωραία, το ποδόσφαιρο είναι από εμάς. Αλλά δεν τόλμησε κανείς να το πει.
2: Τι να πούνε τώρα, πλάκα κάνουμε τώρα.
3: Σου λέει τώρα, ο ένας τον είχε βραβεύσει, κάτι άκουσα. Σου λέει τώρα αυτός με βράβευσε και να κάνω...
2: Και ούτε βραβεία μετράνε, το χρήμα μετράει.
3: Τέλος πάντων.
2: Έγινε κύριε Αναστασία μου.
3: Μη σας καθυστερώ, να είστε καλά.
2: Τι μας καθυστερείς μου, αλλήμωνο, τι.
1: Για να καθυστερήσετε κύριε
3: Αναστασία. Τα καλύτερα όπως τα είπαμε.
1: Κυρία Αναστασία, πολύ γλυκό έχω φάει να ξέρετε.
2: Κι εγώ.
1: Πολύ γλυκό έφαγα αυτές.
2: Κι εγώ πολύ γλυκό έφαγα κύριε Αναστασία.
1: Να είναι καλά. Να είναι λοιπόν, καλά οι άνθρωποι που μας κεράσανε από εκείνο και το άλλο και τα λοιπά. Σε ευχαριστούμε γερή και δυνατή πάντα.
3: Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά που λέτε.
1: Εντάξει, τη γνώμη σας θέλουμε, δεν είπαμε να ξέρετε τίποτα. Είστε κατά του γλυκού ή υπέρ του γλυκού?
3: Όχι, είμαι υπέρ του γλυκού και μάλιστα άμα είναι καλοκαίρι, μου αρέσουν πολύ οι...
2: Οι τούρτες παγωτό.
3: Το τούρτες παγωτό.
2: Μπράβο, το κατάλαβα. Έτσι. Να είσαι καλά κύριε Αναστασία μου.
1: Να είστε καλά, φιλιά.
2: Πάμε στην Νίκαια, στον Γιώργο. Ένα Γιώργο.
0: Ναι, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι ο Τραμπ, βγήκε και ομολόγησε, τον πήρα τηλέφωνο. Άμα ψάξουμε στα Μουντιάλ από το 30, ειδικά το 34, το τι έχουν γίνει, αυτό είναι πτέσμα. Αυτά που έχουν γίνει. Να πω για το 54, να πω για το 78, να πω το 34.
2: Εκείνη την ισοπαλία Αυστρία-Γερμανία, τη θυμάσαι, στην Ισπανία.
0: Ακριβώς. Άλλαξε ο κανονισμός. Έγιναν τα παιχνίδια πρέπει και μετά μέσα μία και έξω. Αποκλειώσουνα. Έγινε για να βγάλουν την Αλγερία έξω.
1: Εμείς δεν είχαν πατήσει τον Πατακό. Φώναξε το Σιδέρι και του Πανεσταμάτα με τον Παναθηναϊκό, του βάζει πολλά γκολ και τέτοια.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο, τι είναι.
2: Έλα, εντάξει, άστα.
0: Λοιπόν, όταν μιλάνε για το Κατάρ, ήταν ευρώμικο. Εντάξει, ποδοσφαιρό εκεί, ας πούμε, τα πήρανε.
2: Τα πήρανε. Κάποια
0: άλλη ακόμα και δική μας. Κάποια άλλη δική μας. Όχι, προσέξτε, κάποια άλλη δική μας. Άσχετη με τον ποδοσφαιρό. Τελείως δηλαδή. Τους ψάχνουν ακόμα. Μερικούς και τώρα έτσι εδώ πέρα. Κάτι, θα κάνει πληροφορίες. Κάτι. Όχι η επιτροπή τη αυτό. Η αστυνομία του Βελγίου. Προσέξτε, έχει διαφορά αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Άλλο ξέρω εγώ μπορεί να έχει κάνει κάτι πολιτικό έστω. Ανθρώπινο. Και άλλο να σε ψάχνει η αστυνομία εκείνου. Κακοποιού κυνηγά. Δεν κυνηγά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Αυτά που έχουν κάνει όλα είναι για τα λεφτά. Δεν θυμόσαστε το προηγούμενο στην Αμερική είχαν προτείνει μερικοί παράγοντες αντί να είναι αυτά τα πράγματα να γίνει 100 λεπτά το παιχνίδι και να είναι 4-25 λεπτά.
2: Ναι.
0: Το θυμόσαστε και αυτό.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άλλο κοινό κομμενοκεραμένο για τη Βραζιλία. Τότε. Καθαρίσανε την Αργεντινή σαν αυγό από το τρίτο μάτς και μετά.
0: Λοιπόν. Γι' αυτό λέω, μην ήταν μετά ο Ρίγκαρ, αυτό τουλάχιστον ο Ρίγκαρ, πώ το λένε, ο Τραμπ, βγήκε και το είπε, ρε παιδιά, εγώ τον πήρα τηλέφωνο.
2: Να στην Αθήνα, τα λέει αυτό. Ναι, γιατί αυτό επειδή το θεωρεί κατόρθωμα, αυτό τα λέει κιόλα. Αυτό διαφημίζεται.
0: Είναι
2: το θεωρεί μακιά, είναι τόσο μάγκα που το κανόνισα.
0: Το βάθο του διπλωμάτη που κρύβεται όλο ίσω και αυτά και ναι, και ακούγεται, δεν διαψεύτηκε, ξέρει. Βγαίνει όμω η ομολογία, αυτό δεν κρύβεται. Δηλαδή με αυτό που λέει μπορεί να κάποιοι είναι μικρότερου, πρόσεξε, κατώτερου. Που δεν έχουν ασχοληθεί.
2: Άμα υπήρχε, υποτίθεται παγκόσμια δικαιοσύνη ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να του πούνε του Ιφαντίνου, έλα εδώ, σε πήρε τηλέφωνο. Όντως. Και εσύ ακόμα πρόεδρο στη FIFA.
0: Δηλαδή και τον Πλατινί τον φάγανε. Δηλαδή τώρα είναι κατόπιν συμφωνία, δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Ναι, μωρέ.
0: Φάγανε τον Πλατινί, βγάλανε πότε τον καθ... Ο μόνος που είναι καθαρός από ό,τι γράφουν και site διάφορα, ακόμα και το η τεχνητή νοημοσύνη, θυμάστε που λόγω του ονόματός του τον κοροϊδεύαμε, το Ρουφίνεν.
2: Το Ρουφίνεν.
0: Ναι, αυτό ήταν τίμιο τελικά.
2: Ρουφίνε, ναι.
0: Είδε πώ έφυγε η πυροκορδέλα. Τον κόψα τον λάθο.
2: Άλλη είχαν το όνομα και άλλη τη χάρη.
0: Ακριβώ αυτό. Εδώ πέρα σύντομα. Ακόμα και τουλάχιστον δύο-τρει δικοί μα με το Κατάρ. Και καλά, είσαι κάτι πιο πρόσφυγο. Γιατί ο Τραμπή πέρε παιδιά είπα να μα βοηθήσει σαν ομάδα ποδοσφαίρου. Τέλο πάντων δεν είναι και έγκλημα. Οι άλλοι καλύπταν δολοφονίε εργαζομένων. Κάτι
2: δηλαδή
0: τελείω διαφορετικό. Ποδόσφαιρο είναι μπορεί και να κλειστήσει μόνο στο πέτσι και να χατακωθεί. Δεν είναι θέμα και μόνο να χάσει. Τόσοι άνθρωποι και τα πνίγα και τα κάναν και τα ράνανε. Και επίσης και αυτό που λένε κάποιοι άλλοι ρε παιδιά. Με... Να, επίσης έχω προσέξει στην τηλεόραση να το δείχνει σε κασέτα. Κασέτα τώρα με την παλιά έννοια, καταλαβαίνει.
2: Ναι.
0: Αναμετάδοση. Δεν γράφει πουθενά ότι είναι επανάληψη.
2: Α, κατάλαβα τις φάσεις. Ναι.
0: Παλιά θυμάσαι, μπορεί να βλέπεις την πιο φτηνή
2: ναι.
0: Αναμετάδοση. Δεν γράφει πουθενά ότι είναι επανάληψη.
2: Α, κατάλαβα τις φάσεις. Ναι.
0: Παλιά θυμάσαι, μπορεί να βλέπεις την πιο

0: που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
12: Παραπολιτικά 90,1.

49 λεπτά μετά τις 5, 10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε Παραπολιτικά 90,1 στο 2 11 10 80 80. Μπορείτε να καλέσετε για να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή και περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο. Καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2421-055 από τις 6.30 το απόγευμα ως τη 1 το βράδυ εκεί για τις δικές σας κρατήσεις. Όμορφα και ωραία πάντα. Θυμίζω ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και πάμε Μέγαρα. Το παιδί που είναι.

0: Ε, για πάμε μέγαρα. Χαίρετε κύριε Βασίλη.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνω.
1: Ο άλλος που είναι, την κομπάνησε.
0: Κύριε φίλε, ξέρω που εδώ τον είχα, δεν είναι να τον αφήνω λεπτό αυτόν, ρε φίλε. Πήγα να τον βρω, τι να πω, ρε φίλε.
1: Τα μόνα λάσω και βιάσον. Λοιπόν, το τραγούδι που έλεγε, το μονοπάτι, είναι Γιώργος Μουζάκης, πρώτη εκτέλεση και την Πελίτα με Μάγια Μελάγια. Και ναι. Μετά το έχει ξαναπεί ο Τσιτσάνης σε ρεμπέτικη έκδοση με την Νίνου. Εγώ το είχα ακούσει στο Χάραμα από την Αλεξάνδρα με τον Τσιτσάνη.
2: Με κομμένο το μαλάκι, Αλεξάνδρα, κοντό.
1: Ναι, ναι, κουρούπα, σαν τη συγκορημένη τη Μαλβίνα.
2: Ναι.
1: Έτσι, αλλά γεμάτη γεματούλα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δυστυχώς, ο Τραμπ πιάσει και Αμερικανάκι.
2: Γιατί?
1: Ας πω, ρε φίλε. Είναι εδώ η Γκίλμπερτη, έτσι.
2: Ποια?
1: Η Γκυλφόιλ.
2: Αυτή, η πρέσβη, ναι, ναι. Το... Αυτή που είχε ο Βερβελές έξω, το περίμενε, ναι.
1: Ναι, ναι, που περίμενε το Βερβελές. Λοιπόν,
0: που άκουσε την ερώτησή μου, τα λέμε.
2: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να ακούει την εκπομπή εδώ πέρα. Να ακούει τον Βασίλη από τα μέγαρα.
2: Ποιος σου που δεν την ακούει.
1: Που δηλώνει καπιταλιστής και όλα αυτά.
2: Ποιος σου που δεν την ακούει.
1: Λοιπόν, δεν έπρεπε να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει, Mr. Bill, τι κάνουμε. Θα τη έλεγα λοιπόν, πάρε το Γιαννάκη, πάρε και το Θωμά, βάλ τους όλοι οι Αρτζέτ. Εκεί πέρα. Τάκα, τάκα, σαν την ίσας λέει, ξέρω εγώ, στο βαρ δρόμο.
2: Γιατί.
1: Κακεπέ, όχι Κακεπέ.
2: Κακεπέ, όχι, είναι FCN τώρα.
1: Ε?
2: Είναι FCN.
1: Η ΕΡΤ.
2: Η FCN λέω είναι τώρα.
1: Α, αυτή, τέλος πάντων, αυτή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στο βαρ αβαρ, πώς λένε, τεχνική νοημοσύνη, AI που λένε.
2: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν.
2: Είδες τι έπαθε μια εταιρεία.
1: Το Βέλγον, κατευθείαν offside.
2: Είδες τι έπαθε μια εταιρεία. Που απέλησε τους μισούς εργαζόμενους και έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη και τα έκανε μουσκεμα και μετά τους ούτε για να ξαναγυρίσουν πίσω.
1: Α, όχι, δεν το ξέρω.
2: Αυτοκινήτων, νομίζω.
0: Το έχω σκεφτεί με σένα αυτό.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Αλλά δεν είσαι, είσαι πολύ. Είσαι απρόβλεπτος.
2: Είμαι απρόβλεπτος, δεν μπορεί να με κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αλλά έτσι ξέρω τον άλλο, το δικό μου αδερφή.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί.
0: Αυτό είναι.
1: Με τον Φαρσέρ και καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, που λες πολύ απλά τα πράγματα. Ούτε να εκτεθεί ο Ντόναλτ ούτε τίποτα.
2: Ναι.
1: Πάρε δύο παλικάρια και αν θέλει να πάω κι εγώ να συμβολήσω.
2: Εγώ είπα όλο και περισσότερο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο προσαρμόζεται στην ελληνική Σούπερ Λίγκα.
1: Ακριβώς.
2: Στον τρόπο που παίζουν, στο ότι παίζουν αργά πια και όχι γρήγορα, στο ότι διώχνουν τους προπονητές συνέχεια. Πόσοι εφτά.
1: Ο Αντσελότη έμεινε.
2: Ο Αντσελότη έμεινε. Ή έφυγε κι αυτός.
1: Σιγά μην μείνει ο Αντσελότη. Άμα του. Βέβαια τον επιτυχώσα, αλλά ο Αντσελότη πήγε να κάνει το θαύμα.
2: Έχει χάρη που πήραμε, το... Έχει χάρη, πήραμε τον Ίστρου παλιό, θα έρχονταν στην Πανάθα.
1: Ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα με ένα παίκτη το Βινίσιους να πάει να πάρει παγκόσμιο κύπελο. Δεν γίνεται.
2: Είναι καιρό έτσι η Πορτογαλία, η Βραζιλία. Από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο ήταν έτσι.
1: Έτσι, λοιπόν.
2: Αυτό το center for της Βραζιλίας, δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Πού πας ρε μεγάλε. Πού πας ρε μεγάλε. Ο άλλος με τη μουστάκα να πούμε. Πού πάτε ρε, τι Βραζιλία είναι αυτή.
1: Εσύ, εγώ λέω το εξής. Ο Ροντινέι δεν θα βγάζε 10 καμινάδες.
2: Εντάξει, το όπως Σπυρόπουλος αυτό τώρα.
1: Α, το είπε.
2: Το είπε για να πει και κάτι καλό για τον Ολυμπιακό, ναι. Γιατί δεν έχει πει μέχρι τώρα
1: τίποτα. Δεν το άκουσα. Αλλά, δηλαδή προς το τέλος εκεί πέρα που χάνανε 1-0 λοιπόν και έβλεπα δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα ρε στην περιοχή. Και το σκεφτόμουν και λέω κάτσα να το πω.
2: Αλλά
1: δεν ήξερα, δεν το άκουσα εκεί πέρα, δεν το πρόσεξα.
2: Ναι, το πρόλαβα άλλος αυτό.
1: Α, με πρόλαβε.
2: Σε πρόλαβα ο Σπυρόπουλος.
1: Εντάξει, το παίρνω πίσω τότε. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Τώρα, καλά να πάθουμε βέβαια. Έτσι την ώρα σας
2: πάντες πλάκα, τώρα. Πλάκα να πω κάτι. Εάν δεν έκανε τόσες αγλαμάρες η εθνική και πήγαινε σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν θέλω να το πέραμε. Η εθνική με τους παίκτες που έχει από τη μέση και μπροστά πιστεύω θα έκανε καλό Μουντιάλ. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά θα έκανε καλό Μουντιάλ. Έχουμε πολύ καλή εθνική από τη μέση και μπροστά.
1: Εάν αυτούς τους πιτσιρικάδες τους είχε ο Ρεχάγκελ.
2: Καλά, δεν είναι πιτσιρικάδες κι όλοι.
1: Όχι, λέμε τώρα, ρε παιδί μου.
2: Πιτσιρικάδες είναι μόνο Καρέτσα. Ο Τζόλης δεν είναι πιτσιρικάδες. Ο Κωνσταντέλης δεν είναι πιτσιρικάδες πια.
1: Αυτούς που μπορούν να τρέξουν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Τους είχε ο Ρεχάγκελ, πιστεύω θα φτάναμε στους 8.
2: Ναι. Δεν ξέρω που θα φτάναμε, αλλά πάντως.
1: Εντάξει, βέβαια μπορεί να.
2: Σε αυτό το Μουντιάλ ειδικά.
1: Και η Γαλλία στους 32, έτσι.
2: Σε αυτό το Μουντιάλ ειδικά και έτσι όπως έχουν προσαρμόσει όλοι τις ομάδες να παίζουν κάτι σαν τη Super League. Δηλαδή τα στόπερ στο δεξί μπακ, το δεξί μπακ στα στόπερ, τα στόπερ πάλι στο δεξί μπακ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι απελπισία αυτό το πράγμα.
2: Και εξτρέμ, είναι δυνατόν σε όλο το Μουντιάλ να έχουμε δει τρία εξτρέμ μόνο να επιχειρούν να κάνουν τρίπλα. Ένα ο Λεάο, ένα αυτό ο Γκόρντον τη Αγγλία και άλλο ένα ήταν που πάει στη γραμμή πάνω και κάνει τρίπλα.
1: Ο Βινίσιος κάτι έκανε.
2: Ναι, ο Βινίσιος. Δηλαδή όλοι οι άλλοι τι εξτρέμ είναι. Παίρνουν την μπάλα και τη γυρνάνε στο κέντρο. Μπράβο, ρε μεγάλε. Ο ένα λέει κάνει 70 εκατομμύρια, άλλο 110. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Όχι μόνο αυτό. Πάρει και τα χαφ. Πάρε τα οχτάρια, τα δεκάρια που δεν τρέχουν καθόλου την μπάλα. Να κάνουν μια δρασκελιά στον άξονα. Κοίταξε. Να πιάσουν τον προσωπικό του.
2: Για να μην αδικούμε, και η Πορτογαλία έπαιζε σπιντάτ στα χαφ και η Αγγλία. Με το πέραν την μπάλα οι Αγγλέζοι κάνανε αυτό το πάλι. Τρέχαν με την μπάλα. Δηλαδή και αυτό ο Πέγκλα Ράις, πώς το λένε, τη Άρσεναλ. Και ο. Καλά, ο. Πες το που βάλει τα δύο γκολ. Ο Μπέλιγχαμ ήταν εντάξει. Ήταν δηλαδή όντω κινιόντουσαν σαν τα παλιά καλά 8-6.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή. Λοιπόν, Διονύση, θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Αυτό ο Ζώτα Σίλβα είναι ένα που έπεσε στην Μπενφίκα.
0: Όχι, ρε φίλε, ποιο
1: δεν
0: σκότωσε τέτοιον τώρα.
1: Δεν είχε σκοτώθηκε.
2: Αυτό σκοτώθηκε στο δυστύχημα, αυτό δεν είναι. Ο Ζώτα αυτό δεν ήταν που σκοτώθηκε στο δυστύχημα, ρε.
0: Ο Ντιόγκο Ζώτα, λέτε εσεί.
2: Ναι. Πού κάνει
1: αυτό. Εντάξει, δεν το ξέρω καθόλου. Γιατί το μυαλό μου πήγε σε αυτό. Πόσο χρόνο είναι αυτό. Πόσο ετών.
0: Μικρό είναι ο Ζώτα, Σίλβα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω εμπιστοσύνη, επειδή ακούω πολλού Ολυμπιακού να γκρινιάζουν. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω κάπου άλλαξαν και τα γράδα, δηλαδή τα δεδομένα, να το πω έτσι.
0: Αυτό
1: τα δεδομένα που έλεγε και η Παπλάν.
0: Ναι, αυτό μπορεί να τον θυμάσαι. Είχε κάνει σούπερ χρονιά με την Γκυμαράζ, ρε φίλε.
1: Δεν τον
2: θυμάμαι.
1: Την Γκυμαράζ,
0: ρε φίλε. Είχε προβληθεί τότε. Γιατί τον...
2: Άλλο αυτό, ναι.
0: Και τον πήρε μετά η Νότιχαμ. Δεν είναι ότι είναι. Δηλαδή Πορτογάλο είναι το παιδί, 25.
2: Είπε Γκυμαράζ. Είναι δυνατόν να είναι ο καλύτερο παίκτη τη Βραζιλία αυτό ο Γκυμαράζ.
0: Ρε φίλε, έκανε μεταγραφή 10 εκατομμύρια τότε.
2: Όχι, ρε, δεν σου λέω αυτό τώρα. Εγώ σου λέω το Γκυμαράζ τη Βραζιλία.
1: Α, ναι.
2: Μα είναι δυνατόν. Τι να αυτή, ρε. 100 τόσα εκατομμύρια. Άσε με.
1: Εγώ πιστεύω εκεί πέρα πρέπει να είναι τρομερή η διαφθορά με του μάνατζερ.
2: Τίποτε, ρε. Όλοι αυτοί παίζουν ένα φιλικό, βαφτίζουν τη διεθνή και μετά κάνουν μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Έχουν και από πίσω ένα δίκτυο υποστήριξη δημοσιογράφων και τέτοια γιατί είναι δικτυωμένοι.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοια πρέπει να γίνει.
2: Και καταπέζουν, ξέρεις, πάνε σε καμιά καλή ομάδα, τσιμπάει καμιά καλή ομάδα και τους παίρνει. Στον χρόνο πάνω φεύγουν για Τουρκία κλπ.
1: Ναι, πέσω ψέματα. Πάντως, Βραζιλιάνο, έχουμε να δούμε, ας πούμε, από την εποχή του που ήταν τα τρία ρο.
2: Ούτε ο Βινίσιος ακόμα είναι Βραζιλιάνος.
1: Όχι, είναι πολύ γρήγορος, έχει σωματικά προσόντα και τέτοια.
2: Είναι και τρίπλα δεν... και όλα, αλλά ακόμα δεν έχει προσωπικότητα για ηγέτης μιας ομάδας.
1: Όχι. Και δεν τσιπάνε, ρε παιδί μου, την μπάλα με το μητάκι. Παρατήρησο. Ε.
2: Να πω.
1: Την μπάλα με το μητάκι. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι με τους καινούριους, να το πω έτσι, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους που ήρθαν.
2: Θα τους μάθω σιγά-σιγά.
1: Τους μάνατζερ, να το πω έτσι, που ήρθαν στον Ολυμπιακό. Κάπου αλλάζουν τα δεδομένα και θα χτυπήσουν, πιστεύω, σε πιο ψηλό ταβάνι παίχτες. Αυτοί έχουν τα κονέ και αυτά, πιστεύω και...
0: Πάντως το σκάνια...
2: Εγώ θα σου πω ένα λάθος το κριτήριο για τον Ολυμπιακό, ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη στο Διονύση Βερβελέ. Από τη στιγμή που δεν βλέπω τον Βερβελέ ανήσυχο...
0: Θα σου πω...
2: Δεν το βλέπω, άλλο λέω, δεν σε βλέπω ανήσυχο.
0: Όχι, δεν είμαι.
2: Πιστεύω ότι κάτι καλό πιστεύεις
0: ότι γίνεται. Θα σου πω, όχι, δεν είμαι. Θα σου πω γιατί...
2: Εσύ άλλες εποχές τέτοια έλεγες
0: όπου... Πριν 20 μέρες ήμουν έτσι.
2: Βόκαγες, ναι.
0: Πριν 20 μέρες. Θεωρώ πολύ μεγάλη υπόθεση την επιστροφή του Κάρμου. Εγώ πολύ μεγάλη υπόθεση θεωρώ τον Κάρμο. Δηλαδή που το έχω ξαναπεί, το θεωρώ καλύτερο από τον Πιρόλα. Θεωρώ πολύ μεγάλη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα. Αν είναι στα OK του, δηλαδή, γιατί και ο τύπος που τον φέρνει εδώ ήταν πρόεδρος στην Κυμαράς, τότε τώρα που ανέλαβε στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι τον έχει πείσει και έρχεται με το θέλει ψυχή του και έρχεται.
1: Καρτόσα, έτσι.
0: Ναι. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για να πάρει χαφ τύπου Άμραμπατ. Συν το ότι θα έχει και το φορτούνι, δηλαδή μια ποιότητα κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι χειρότερο από πέρυσι. Δεν γίνεται.
2: Ο Καρδάκη δεν είναι πρόεδρο στην Κυμαράες.
1: Επειδή ακούω για τον Άμραμπατ.
2: Κάτσε τον Κομπότη που ήταν πρόεδρο και έγινε μάνατζερ.
1: Επειδή ακούω για τον Άμραμπατ.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που έπαιρνε 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω, θα ρίξει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τίποτα. Αν του πει Ολυμπιακό ένα τριετέ με 4 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό του.
2: Συγγνώμη, ο Άμραμπατ.
1: Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή βλέπω δύσκολη τη μεταγραφή. Δηλαδή με πώ να έρθει, να έρθει με 2.
0: Να δούμε. Να σου πω.
2: Άμα έπαιρνε 5
0: με 2 δεν γίνεται.
2: Και τσάπα να έρθει, δεν τον πειράζει.
0: Με 2 δεν γίνεται να έρθει.
2: Γιατί, τόσα λεφτά έχει.
0: Δεν έρχεται με δύο.
2: Γιατί δόξα.
0: Ε, καλά, εντάξει του. Τώρα μιλάμε τώρα. Άμα μιλάμε τώρα, λέμε τραγούδια, με τραγούδια.
1: Εγώ πιστεύω θα πάρουν ένα παίχτη τέτοιου στυλ. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, να δώσω τις οδηγίες μου για να κλείσω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω ένα παίχτη στυλ. Αν το, το όνομα δεν το λέω ποτέ σωστά, αλλά θα το επιχείρησω. Γιώσεβιτς για Γιώβεσιτς.
2: Γιώβεσιτς.
1: Λοιπόν, ένα παίχτη να παίρνει την μπάλα έξω λίγο από τη μεγάλη περιοχή και να τραβάει σουτ. Μπορούμε να έχουμε.
2: Εγώ είμαι τέτοιος.
1: Εκτός από το Φορτούνι.
2: Εγώ είμαι τέτοιος.
1: Έτσι.
2: Έτσι έπαιζα εγώ στα νιάτα μου.
1: Θα σε πάρω σε ένα.
2: Έτσι έπαιζε στα νιάτα μου. Επειδή βαριόμουν να τρέξω, έπαιρνα την μπάλα. Μπαμ, σουτ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Σαν το, και να πούμε και κάτι στη Γκίλμπερτη κλείνοντας ότι η μπάλα είναι γκολ όταν μπαίνει στα δίχτυα. Όχι πάνω από τα δοκάρια, έτσι, για να το ξέρουν οι Αμερικάνοι.
2: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν.
2: Αυτοί που νομίζουν ότι δεν είναι φάουλ να το πιάσει τον άλλο με τα χέρια και να το ρίξει κάτω.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Άντε, τα λέμε. Πριν πάμε στον Άγγελο να πούμε την ώρα και πάμε στον Άγγελο.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Ανακαλώ, το παρατήρησα πιο προσεκτικά στο διάλειμμα που κάναμε πριν και είναι, δεν μπορώ να πω λαμπάδα λόγω κατασκευής, είναι κεράκια και κεράκια αναμένω. Πάμε στο Άγγελο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Με το Διονύση θα ήθελα να μιλήσω.
0: Βεβαίως, αλήμονα.
1: Λοιπόν, έπαιξε η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε προχθές και δεν ξέρω αν έχει σχολιαστεί κάποιος δημοσιογράφος.
2: Ο Καμπράλ.
1: Ο Καμπράλ, σωστός.
2: Πώς δε.
1: Βασικός 80 λεπτά, πάρα πολύ καλός παίχτης στους 16 του Μουντιάλ και στον Ολυμπιακό ήρθε και δεν ακούμπησε. Για να βλέπει την πλάτη του.
2: Εντάξει, τότε ήταν. Δεν ήταν και σε καλή κατάσταση.
0: Τι ρωτήσατε τώρα, ποιο έπαιζε τη θέση του.
2: Καταρχήν το ίδιο.
1: Έπαιξε ο Μασούρα και μάλιστα κάποια στιγμή τον έβαλαν βασικό με τον Αστέρα Τρίπολη. Δεν πήγε καλά η ομάδα, είχε φέρει εκεί νομίζω η ομάδα. 0-0 κάτι τέτοιο, στο Καρισκάκι. Και είχα δει να τον φάνηκε με τη Λίπαρ ότι δεν πρέπει να βάλει τέτοιο παίχτη βασικό κλπ. Δηλαδή. Τον κατάψαμε δημοσιογράφη πραγματικά εκείνη την περίοδο και απλά κάποιοι παίχτες αδικούνται, ενώ έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, εγώ αυτό βλέπω.
0: Εντάξει, πολλοί είναι θέμα συγκυριών, θέμα στιγμής.
2: Ναι, για πες.
1: Εντάξει.
2: Δεν ήρθαμε, το μάτς που λες είχαμε κερδίσει.
1: Θυμάμαι σε ένα μάτς που είχε παίξει και ο Ολυμπιακός έχανε 0-1 και νομίζω έγινε αλλαγή και το γυρίσαμε.
2: Ναι, όχι, ήταν ένα μάτς, το θυμάμαι σαν τώρα. Θα το θυμηθείς κι εσύ. Είναι το μάτς που είμαστε εδώ, κάνουμε εκπομπή 5 ώρα με τον Πανετολικό, με τον Κότζο.
0: Α, ναι, ναι, στον Πανετολικό.
2: Αυτό το μάτς είναι.
1: Ναι, πώς είχαμε.
2: Κερδίσαμε 1-2 που το γυρίσαμε με το αυτογκόλ και τον Ελκαμπή.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω για το Καραϊσκάκη.
2: Στο Καραϊσκάκη, στο Καραϊσκάκη αυτός και παίξει 2 μάτς, φίλε.
1: Ναι, ναι, απλά σου λέω.
2: Είχε παίξει αλλαγή τη μέρα που είχε έρθει με τη Λίμπαρ. Και βλέπει το 4-0 με τον Όφη που ήταν και κλεισμένο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχει
1: ναι,
2: παίξει ναι, ναι. Μετά ένα μάτς 2-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό μάλλον λες. Πάλι ναι, τυχισμένον, ναι. Που χάνουμε και βγαίνει αλλαγή στο ημίχρονο και το κερδίζουμε στο τέλος. Αυτό λες.
1: Αυτό. Αλλά ο Καμπράλ ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα ο Νικολακόπουλος την άλλη μέρα και πει: δεν γίνεται να παίζει ο Καμπράλ και να μην παίζει ο Μασούρα.
2: Δεν ξέρω τι είχε πει.
1: Επειδή μου είχε μείνει σαν λεκτικό, να μας πει τώρα καλά, εσύ δεν ήταν αυτή την εκπομπή.
2: Πάντως δεν νομίζω.
1: Ναι, ο ένας μέχρι με τη άλλη και άλλος δεν είναι από το
2: παραπέτειο. Δεν νομίζω ότι σε εκείνο το παιχνίδι για παράδειγμα δεν του είχε φάει τη θέση νομίζω κανένας Μασούρας. Πώς να σου το πω.
1: Ναι, εντάξει, τέτοιες πάντα λέω γενικά. Κάτι άλλο τώρα, για το κέντρο, Διονύση, θέλω να μου πεις αν ήσουν ευχαριστημένος πέρσι. Το κέντρο, δηλαδή από Γκαρθία, Έσε και.
2: Όχι, μα γι' αυτό και τώρα το φωνάζω. Και λέω θέλει παίκτη ο Ολυμπιακός εκεί, δεν συζητάμε.
1: Ναι, ναι, θέλει.
2: Θα πάρει παίκτη.
1: Μάριν Πινέδα έκανε όλη τη διαφορά στην ΑΕΚ.
2: Θα πάρει και παιχνίδι,
1: και το πρωτάθλημα και εμείς έχουμε αμυντικογενείς περισσότερο. Εκεί ήταν όλος ο Ολυμπιακός
2: Δοκτωρός. Για άλλο.
1: Τέλος, και γνώμη για τον Κάπο Βέρντε, έπαιζε και ένα παιδί δεξιά ο Ακίντα. Γνώμη για αυτόν θέλω να μου πει.
2: Ρε φίλε, καλώς παίχτεσαι, αλλά ξέρεις κάτι. Τώρα είναι και λίγο άδικο αυτό που κάνουμε. Γιατί πολλοί παίχτες είναι και έχει σημασία για πώς κολλάνε, ρε φίλε.
0: Μεταξύ τους.
1: Σωστό, σωστό.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή οι ομάδες τους, τα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή άλλοι είναι για κόντρα. Δηλαδή δεν βλέπεις το είναι ο ίδιος ο Ζέλσον όταν παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και το ίδιο όταν πας να βγεις στην κόντρα.
1: Σωστό.
2: Ναι, ναι, αυτό σου δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό το κομμάτι του
1: κριτήριου. Ναι. Ο Ζέλσον και ο Μποντένσε χθες καλύτερα θα έπαιζαν από τα εξτρέμ της Πορτογαλίας. Θα να λέμε και δεν το λέω επειδή είμαι Ολυμπιακός. Αλλά δεν φάνηκαν τα εξτρέμ της Πορτογαλίας φέτος στο Μουντιάλ. Πραγματικά δεν ακούμπησαν.
0: Ο Λεάο φάνηκε.
1: Ο Λεάο είναι παιχτάρα. Τον έβαζαν 10 λεπτά το παιχνίδι.
0: Αυτό λέω. Ο άλλο έβαλε το Λεάο χτες τον πιο επικίνδυνο παίκτη, τον έβαλε στο τέλος. 15 λεπτά.
1: Και ο άλλο στη Τσέλσι που έχει 40 εκατομμύρια, πώ το λένε, το δεξί χαφ, τον αριστερό ποδαρό. Τον το δεξί εξτρέμ που έπαιζε, μωρέ βασικό όλα τα μάτς, τον αριστερό ποδαρό. Νέτο, Νέτο, Πέδρο Νέτο. Λοιπόν, αυτό.
2: Πω, ρε φίλε.
1: Δεν έκανε τίποτα. Άνετα ο Ζέλσον εκεί. Θα πήγαινε πολύ καλύτερα.
2: Μπορεί να ακούμπαγε ο Ζέλσον αυτό το
1: δίκιο. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έτσι πιστεύω τώρα να σου πω. Δεν ακούμπησε ο Νέτο μια φορά.
2: Δεν ακούμπησε ο Φέλιξ. Γιατί ακούμπησε ο Φέλιξ.
0: Καλά, ο Ζωά. Ο Φέλιξ
1: έπαιζε αριστερά. Ζωά.
2: Ναι, λέω. Γιατί
0: ο Φερνάντες.
2: Εντάξει, εκεί που τον έβαλε τώρα. Και πού να τον βάλει.
1: Το Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις, Κώστα, φέτος.
0: επειδή κάθε καλοκαίρι το βλέπω καλό, λέω φέτος θα το αφήσω. Να ξεκινήσει χρονιά και βλέπουμε.
1: Εντάξει,
0: 16 καλοκαίρια το βλέπουμε τέλειο πάντα.
1: Πάντως, κοίτα, παιδί, έχω παίξει παλιά ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει και παίζει μπάλα. Έστω και από τα πρώτα φιλικά. Δηλαδή, παίζει επιθετικά. Γιατί τόσα χρόνια, ακόμα και με τον Γιωβάνοβιτς, είχε ρόλο παθητικό συνέχεια. Γιατί πρωτάθλημα δεν παίρνει.
0: Καλά, δεν παίρνει. Έτσι, πρωτάθλημα σίγουρο είναι.
1: Ναι, αυτό. Τέλος
2: πάντων. Αυτά. Έγινε, ρε φίλε, να σε καλά. Ναι, σου, Αγγέλη, να σε καλά. Ρε φίλε, έχω τρελαθεί με το σκηνικό στο Αίγιο, με τη δολοφονία στο Αίγιο.
0: Πάλι και άλλοι, δεν ξέρω, δεν πήρα πρέφα τίποτε.
2: Με αυτό με έναν Ιταλό, ρε παιδί μου, κατηγορείται και τα λοιπά.
0: Α, που ήταν μέσα στο δωμάτιο, υποτίθεται και τίποτα, ναι.
2: Δεν κατάλαβε ούτε. Τώρα βγαίνει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είναι τέτοιο. Ότι είναι πολύ υπαρκτό το σενάριο αυτό που υποστηρίζει ο Ιταλό.
0: Τι.
2: Να γίνει δολοφονία και μετά αυτοκτονία.
0: Και αυτό κοιμόταν και δεν πήρε πρέφα,
2: δεν έχει τέτοιο.
0: Να είσαι γνώμη τώρα, κοιμάσαι το σπίτι. Σκοτώνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Ξέρω, βλέπω,
0: και διαβάζω, μετά τον ίδιο εσύ κοιμάζει. Τι ύπνος είναι αυτός, ρε, εκτός αν έχεις πάρει τίποτα πολύ δυνατό.
2: Τι από αυτά. Να σου πω.
0: Δεν ξέρω για τι μιλάμε τώρα, εντάξει. Ναι. Και ποιον λένε ότι σκότωσε ποιον, η μάνα το παιδί ή το παιδί τη μάνα.
2: Η μάνα το παιδί. Αλλά τι να πω, με τα χειμαχαιριές λέει αυτή, τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Ξέρω ρε παιδιά, γραφίστε με, μαυρίζει η ψυχή μας.
2: Εδώ βλέπω και προβάλλεται πολύ πλέον, θα μου λέω τι γίνεται σε αυτή την κοινωνία ρε. Πού πάμε ρε
0: φίλε. Που να δεις την άλλη κοινωνία τι γίνεται, καλά σε αυτή, στην άλλη να δεις τι γίνεται η κοινωνία. Ναι, κοινωνία των εθνών. Θες κανένα μηνυματάκι τώρα, μια και τώρα από γραμμούλα, παιδιά πάρτε γραμμή όσο προλαβαίνετε.
2: Δεν πεθαίνω κιόλας.
0: Ω, πολύ πράγμα.
2: Τι πολύ πράγμα.
0: Μηνύματα.
2: Αυτό είναι καλό ή κακό.
0: Ο Στέφανο, εμένα. Είσαι κομπλεξικός με το Μέσλι. Α, καλά.
2: Συμφωνώ μαζί του και πάω
0: καλά, εντάξει, ναι, ναι.
2: Το έχω αποδείξει και έχω φτιάξει σποτάκι με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα παίξει σύντομα. Ξανά. Μέση, Μέση, Άνκαρα, Μέση.
0: Ο Μαρτίνε δεν ήταν στο Βέλγιο το Μουντιάλ του 18, δεν ξέρω πού ήταν. Αλλά ξέρω ότι είχε το καλύτερο Μουντιάλ, το καλύτερο Βέλγιο στα χέρια και δεν πέτυχε τίποτε. Τι τον πήρε η Πορτογαλία, τον Γκαρ.
2: Για πες.
0: Κάνει μεγάλο λάθος αυτός που λέει ότι βάζουμε ξυπνητήρι για να δούμε το Μουντιάλ. Ποτέ δεν κοιμόμασταν τέτοιες ώρες. Η Αγγλία δεν θα ασκήσει έφεση για την κόκκινη που έχει ο παίκτης στο μάτς με το Μεξικό. Υπάρχει δικασμένο. Α, ναι. Το δεξί μπακ εκεί που έφαγε την κόκκινη. Ήταν κόκκινο όμως.
2: Λες, ε. Τι άλλο.
0: Τίποτε, διάβαζα διάφορα.
2: Όπως, τι σχόλιο έχεις πιστοφή Διαμαντίδη.
0: Τι.
2: Πιστοφή Διαμαντίδη στο μπάσκετ.
0: Τι.
2: Αν εγώ.
0: Έγραε, τι θέλει σχόλιο.
2: Τι, τοποθέτηση.
0: Έλα ρε, σιγά μην θέλει σχόλιο πιστοφή Διαμαντίδη.
2: Τι να θέλει.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί διώξανε το Γιώβετς από τον Ολυμπιακό. Επίσης.
2: Δεν διώξανε το Γιώβετς.
0: Ο Γκαρθία είναι σκάνδαλο που παίζει στον Ολυμπιακό. Καλά. Παντέλος, γλυφάδα.
2: Τι, δεν διώξαν τον Γιώβετης.
0: Έφυγε.
2: Ο Γιώβετης από τον χρόνο που ζητούσε περισσότερο χρόνο κτλ. Δεν μπορούσε να τον εγγυηθεί με την Λίμπαρ και ζήτησε να φύγει. Αυτό έγινε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όμορφα και ωραία. Μάτους.
0: Εδώ ο Νίκος, ο οποίος διαφωνεί κάθετα μαζί σου. Διονύση, τόσα στόπερα έχουμε στον κόσμο. Πάλι στο βαρετό κάρμο καταλήξαμε.
2: Εντάξει,
0: θέλει κανένα που να είναι πιο, να είναι σαν το Χαρικλή, να είναι εντάξει, έτσι βαρετό.
2: Δεν πειράζει. Εντάξει, πώς.
0: Καλό είναι το κάρμο, ρε παιδιά.
2: Με κάρμο μέχρι.
0: Απλά είναι όλοι επηρεασμένοι από την τελευταία του χρονιά που δεν ήταν τόσο καλή.
2: Δεν ξέρω αν ήταν καλή ή δεν ήταν. Εγώ ξέρω ότι την τελευταία χρονιά του κάρμου Ολυμπιακού πήρε double. Εγώ ξέρω ότι ο κάρμο ήρθε στο Ολυμπιακό πριν 1,5 χρόνο.
0: Και πήρε.
2: Πήρε ένα double.
0: Και ένα ευρωπαϊκό.
2: Και ένα ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω. Είδα και την επόμενη χρονιά τι πήραμε χωρίς τον κάρμο. Που την είδα από τα δόλα τρομερά φιλό. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά είναι βαρετό.
2: Στα δικά του μάτια, στα δικά μου δεν είναι. Συγγνώμη κιόλας.
0: Εντάξει, φίλε, ο καθένας έχει τη γνώμη.
2: Μα τι να κάνω, εντάξει, όπως μου το λες.
0: Και όπως λέει και ο Νταλάρας τον Καρδάρα, γιατί άλλα. Εδώ μου έκανε στα κόλπα, σου εδώ θα κάτσει σάγια. Γιατί, Διονύση, άλλα μάτια έχει ο λαγός και άλλα η κουκουβάγια.
2: Παναγιώτα, τι έχεις να πεις γι' αυτά.
0: Τι να πει.
2: Δεν έχεις να πεις
0: τίποτα. Μαθαίνει η ποιήση.
2: Παναγιώτα, μας αγνοείς.
0: Δεν μας αγνοεί η
2: Παναγιώτα. Παναγιώτα, δεν θέλω να
0: σκέφτε το μέλλον και στενοχωριέται.
2: Το μέλλον, μια χαρά είναι, γιατί έχει το μέλλον. Λαμπρό προμένει το μέλλον.
0: Ναι.
2: Λαμπρό.
0: Γι' αυτό στενοχωριέται, επειδή θα είναι λαμπρό.
2: Το θέλει μαύρο.
0: Το όχι. Το θέλει πιο πολύ έτσι να προβληματίζεται. Είναι άνθρωπο του προβληματισμού, είπα να
2: γιορτάσει. Αλήθεια είναι ότι είναι.
0: Δεν έχει χύμα. Είναι τραλαλή, τραλαλό. Προβληματίζεται από την κοινωνία, από τη ζωή τη, από την καθημερινότητά τη.
2: Είναι λίγο περίεργη.
0: Δεν είναι περίεργη. Είναι νορμάλ άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Το ανάποδο, θα είναι. Το ανάποδο είναι το περίεργο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που, παράδειγμα, κυκλοφορούν και δεν είναι ευριασμένοι. Πώς μπορεί να μην είσαι ευριασμένος με αυτά που βλέπεις δίπλα σου και κάθεσαι στην καθημερινότητά σου. Μπορείς να πεις γιατί όλοι οι μέτροι, ρε παιδί μου, τι ικανότητα είναι αυτοί των μέτρων. Δηλαδή τους λέμε μέτριους κάποιους, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ ικανοί. Πώς γίνεται, όχι απλώς να επιπλέουν, αλλά να είναι και στις κορυφές. Δηλαδή, και μην πας μακριά, πάμε σε αυτό το αντικείμενο που υποτίθεται ότι έχει εκπομπή. Στους προπονητές δεν γίνεται να κυκλοφορούν τόσες μετριότητες και να έχουν συνεχώς δουλειά. Συνεχώς δουλειά και καλά αμοιβόμενοι. Αποτυχημένοι εντελώς εκεί που ήταν, τους παίρνουν άλλοι, τους λένε πάρτε 2-3 εκατομμύρια να κάνετε εδώ. Φεύγουν μετά. Πάλι τους ξαναπαίρνουν άλλοι. Τι διάλογο κύκλο με αυτό και τους μαζεύει. Δεν σου λέω για το χάλι εδώ στη Σούπερ Λίγκα, που είναι 4-5 που γυρίζουν γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλοι. Ο ένας φεύγει από τη μία, πάει στην άλλη, μετά φεύγει ο άλλος από την άλλη, ξαναγυρίζει τη μία και πάει ο προηγούμενος που διώξανε εκεί.
2: Αυτό υπάρχει τραγούδι, το λέει κόρμου. Γύρω-γύρω όλη στη μέση, ο Μανώλη.
0: Το έμαθε κορυφαίο, το λέει.
2: Χέρια, πόδια στη γραμμή, κι όλοι γαθώνται.
0: Διονύση, να σου πω κάτι, τι τραγουδάστε για τραγουδάκια.
2: Έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου.
0: Έλα μωρέ, Διονύση, τώρα και εσύ στο κοριτσάκι.
2: Ναι, ρε, μόνο.
0: Κρίμα τώρα.
2: Τι το λέει. Το βάλε τώρα να το δεις μετά.
0: Διονύση.
2: Ξεκινάει και μόνη του και το λέει.
0: Πρέπει να αφήσετε τα παιδιά. Είναι λουλουδάκια τα παιδιά. Πρέπει να τα αφήσει να ανθίσουν μόνα του. Δεν γίνεται να του βουλεσεί τι λουλούδια να βγάλουν.
2: Μάλιστα.
0: Α το κοριτσάκι. Θα μάθει τραγούδια το κοριτσάκι, θα μάθει ομάδε, θα διαλέξει μόνο του. Πρέπει σήμερα να το δει.
2: Ήρεμα.
0: Δεν θα διαλέξει.
2: Ανοίγεσαι.
0: Τι να μην ανοίγω.
2: Γεια σε βλέπω πολύ, Αβέρτο.
0: Γιατί εγώ έτσι έκανα με τα παιδιά μου. Του άφησα να διαλέξουν ό,τι θέλουν.
2: Ναι, ναι, είμαι σίγουρο.
0: Ναι. Του έπαιρνα στη λεωφόρο κάθε Κυριακή και του έλεγα από εκεί πέρα στη διαλέξη ότι θέλει το μάθε θα είστε.
2: Κυρίω.
0: Δηλαδή, του έδινα δυνατότητα να βλέπουν κάθε Κυριακή διαφορετική ομάδα. Τι αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Και του έλεγα, αν σα αρέσει κάποιο από αυτή, διαλέξτε την ελεύθερα. Κατάλαβε.
2: Και.
0: Πόσο δημοκρατικά λειτουργήσε σαν πατέρα. Ο ένα μικρό είχε διαλέξει τον Παναθηναϊκό, μετά όταν πήγε στα 17-18 του και ορίμασε και καταλάβαινε τι γίνεται αηδία, α πούμε, ειδικά όταν κάτι μάτι που ήμασταν εκεί και άκουγε να βρίζουν ομαδικό και τέτοια, ή όταν μα κάνανε ντου στο αμάξι μέσα και του πετάγανε ένα τσιγάρα. Που ήταν πιο μικρά, στο είχα πει τι είχε πάθει ο γιο μου. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μάτι, ήταν ευρωπαϊκό μάτι του μπάσκετ. Ήταν τότε στο μουσικό τη Παλίνη. Είχε ένα φίλο, ο οποίος, παιδί μου, μπορεί να μην ήταν τίποτα άλλο στη ζωή του, αλλά τρελαινόταν με τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το είχε όνειρό του.
2: Ναι.
0: Του είχα πάει μάλιστα τη φανέλα μου και δώσω ο κ. Θανάση τότε τη φανέλα του Μπατίστ. Και τη φόραγε και ήταν και μεγάλη και λοιπά. Και χαμάρωνε. Και είχε φαγωθεί να πάμε, δεν θυμάμαι ποιο μπάσκετ τώρα ήταν. Μια ξένη Μπαρσελόνα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Παίρνω τον κ. Θανάση, του λέω κ. Θανάση, προσκλήσει. Να εντάξει, λέει πάρε και τι προσκλήσει στα επίσημα. Και μου λέει ο γιο μου με τον Χρήστο. Λέει εσύ να πάρουμε και τον τέτοιο μαζί. Του λέω να τον πάρουμε ρε. Το Φώτη. Παίρνει η μάνα του Φώτη τηλέφωνο, η οποία ρε παιδί μου γυναίκα δεν ήταν εξοικειωμένη και μου λέει φοβάμαι να τον αφήσω, δεν ξέρω τι γίνεται στα γήπεδα. Τους λέω μην ανησυχείτε, εκεί που είμαστε εμείς δεν υπάρχουν φασαρίες. Εμείς καθόμαστε επίσημα πίσω από τον κύριο Παύλο και τον κύριο Θανάση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μου λέει να σας πω, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη, μου λέει. Λέω ό,τι θες, αλίμονο. Μπορώ, επειδή δεν νιώθω καλά. Θα ανησυχώ, δεν κοιμηθώ μέχρι να γυρίσετε. Μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί και να είμαστε εκεί όλοι μαζί. Λέω, τι μου ρωτία, χαρά μου. Πάμε όλοι μαζί.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Γίνεται το μάτς.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Βγαίνουμε να πάμε, μπαίνουμε στα μάξι. Και η κυρία την είχα μπροστά τη. Μαμά, τα παιδιά πίσω. Και ο Δημητράκης μας είναι μικρός. Και ανοίγουν κάτι τύποι τις πόρτες, ρίχνουν κάτι μπουκέτα σε μένα, που ανοίγουν οι μύτες σε μένα και αρχίσαν και πετάγανε τα τσιγάρα να μένα πίσω στα παιδάκια.
2: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
2: Πού το έγινε αυτό, ρε φίλε.
0: Σε ένα βάζο του μπάσκετ.
2: Έχεις περάσει τέτοιο έργο, δεν το ξέρω.
0: Ντούρε. Και λίγο Βασιλαράς μετά λέει: δεν ξέρω αν έγινε έτσι όπως το λέει. Πάντως κυκλοφορήσαμε ένα τζιπ μεγάλου κυβισμού, το οποίο ήταν ένα 1400, ήταν ένα Honda. Σιγά τον τζιπ μεγάλου κυβισμού. Και πήγε να ορμήσει, λέει, πάνω στο πλήθος. Δηλαδή, όπου εκεί στο ΑΚΑ, όποιος ξέρει από το πάρκινγκ, Όχι να ορμήσει δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει ούτε πρώτη. Είσαι ακίνητο μετά τον μπάτσο.
2: Ναι, με την κυρία Θηξά μιλήσατε μετά.
0: Περίμενα να σου πω.
2: Τι γελάει.
0: Γέρο εγώ έξω με τι μύτε.
2: Είναι σοβαρά αυτά. Για γελιά.
0: Το ξέρω. Γέρο με τι μύτε έξω. Αυτοί είχαν φύγει τρέχοντα. Τα παιδιά να μην είχαν πίσω. Ο μικρό όταν ήταν τράγη τότε ήταν μικρό. Μετά πόσο ήταν 7 χρόνων. Επειδή δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έγινε και μου λέει μπαμπά αυτή ήταν Ολυμπιακή. Τι να του εξηγήσω εγώ τώρα του φυσικά. Τρέχω εκεί σε μια δημιουργία στο μάτι.
2: Και,
0: λέει...
2: και του πενέ εκεί είπα να γιώτα, ναι. Γι' αυτό τα παιδιά έγιναν πάντα.
0: Όχι, ρε.
2: Έτσι τα κέρδισε.
0: Τρέχω σε μια δημιουργία στα μάτ, κάνω ναι. Τι λέω το ένα τ' άλλο. Μου δίνουν και κάτι πανιά τα χαβάλι στην πίτη, πω τώρα μην τρέχουν. Γυρνάω στο αμάξι. Γυρνάει η κακοπήρα η κυρία και μου λέει ευτυχώς δεν κινδυνεύαμε, κύριε Κώστα. Τι τραβάμε.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ε, ναι.
2: Μιλήσατε με αυτήν την κυρία μετά από καιρό.
0: Πώς, μιλάμε.
2: Ακόμα.
0: Ε?
2: Να την πάρουμε, να την βγάλουμε στον αέρα, δεν το θυμηθεί.
0: Ήρθε, μου λέει, αν θέλετε πάντως, ό,τι θέλετε, εγώ βραρθώ μάρτυρας και τέτοια.
2: Παλικάρι, κυρία με τα όλα της.
0: Ναι.
2: Πάμε στο διάλειμμα και μετά πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες. Μόλις έβγαλε τα πανιά από τη μύτη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
16: Άσε με γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου, στο Γιάννη. Γιάννη,
1: έλα, παιδιά,
0: Γιάννη, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ξέχασα να πάρω το τηλέφωνο την άλλη φορά. Άσου την κοπέλα, άσου την κοπέλα τώρα, γιατί όχι τίποτα άλλο. Δεν θα έχουμε και τι να κάνουμε εκεί, θα ανταμώσουμε Ιούλιο-Αύγουστο, θα είμαστε εκεί συνέχεια παρέα, δεν φεύγω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, αν ήξερε γιατί δεν φεύγω, δεν μου λήγες μπράβο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ το πώς τον έτσι άφησα το τηλέφωνο.
0: Ναι ρε, θα το πάρω.
1: Εντάξει.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Λοιπόν, καταρχάς χρόνια πολλά ρε στο Διονύση.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι, πρέπει να αρχίσουμε.
2: Γιατί...
0: Διονύση, θυμάσαι κάποτε που σου έλεγα τρία χρόνια να ζήσεις.
1: Ότι επιθυμείς φίλε ρε την οικογένειά σου ρε τα καλύτερα. Λοιπόν, έχω πάρει τηλέφωνο γιατί έχω είδηση ρε, πώς τον έτσι ρε, σε πρώτη ρε παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Πήρε τηλέφωνο έτσι ο Τραμπ τον λοιπόν Ιφαντίνο.
0: Ναι.
1: Ρε τώρα έγινε αυτό, ρε πριν ένα τέταρτο, αλλά έχω ενημέρωση εγώ. Και του έχει πήρε να κάνει νόμο να λοιπόν αλλάξει το πώς τον έτσι, αποτέλεσμα και η Αμερική ρε να νικήσει ρε το Βέλγιο. Μα κάνει νόμο, ρε φίλε.
0: Αυτά τα κάναμε πολύ, αυτά τα κάνει η ελληνική δημοσιογραφία πολύ παλιά. Όταν δεν υπήρχαν τηλεοράσεις.
1: Ο Ιφαντίνο το λοιπόν σκέφτεται έτοιμο είναι.
0: Κάτι φιλικά που δίνανε στο εξωτερικό παλιά δίνανε άλλα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Ρε φίλε, εντάξει. Τώρα να σου πω κάτι. Εμένα, ρε παιδιά, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Mm. Ότι αυτό το κάνει σε έναν έτσι οργανισμό ο οποίος έχει τα αμύθιτα λεφτά. Ρε, διαχειρίζεται δισεκατομμύρια χοντρά λεφτά. Κάνει ό,τι γουστάρει και του πήρε ο Τραμπ, ρε φίλε, και του άλλαξε ένα νόμο με το έτσι θέλει. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι...
1: Δεν μιλάμε ρε, για κράτη που τον έχουν ανάγκη, που είναι μικρά, που είναι Αμερικάνοι.
0: Γιατί και κράτη δεν τα ξεφτιλίζει έτσι. Που λέει, εγώ του πήρα τηλέφωνο και μου είπαν θα κάνω αυτό και μετά δεν κάναν το άλλο.
1: Φίλε, λοιπόν η FIFA είναι μεγαλύτερη λοιπόν, από όλα τα κράτη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη στοά που
0: ναι, ρε, άστορα,
1: υπάρχει τώρα, ρε, παγκοσμίως. Ρε και του έκανε, μιλάμε ρε, τίκολο ρε.
0: Γιατί η FIFA, μωρέ, μόνο την άλλη φορά στο Κατάρ. Δεν είχα βγει στην Ευρωβουλή η στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις βαλίτσες που λέγανε τους έδωσε το Κατάρ λεφτά για να το.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά ρε παιδί μου γίνονται, αυτά είναι ρε στην πολιτική. Αλλά φίλε, τώρα να πάνε να αλλάξει ένα νούμερο στο ποδόσφαιρο, ο οποίος είναι ρε. Ο οποίος ρε πάντα συμβαίνει και να το αλλάξει, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς δόξα τη μοίρα στο Κάμπο Βέρντε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Φοβερή να πούμε. Φοβερή τα έτσι πώς
0: και φοβερή. Φοβερή τύπησα και πολύ όμορφη κοπέλα αυτή που πανηγύριζε σαν τρελή τα γκολ και μετά έκλαιγε.
1: Η
0: Σγκρομάλα.
1: Ακούς.
0: Η Σγκρομάλα. Τι ήταν αυτό ρε εσύ.
1: Σήμερα ρε περίμενα την... Πώς τον έτσι Αίγυπτο μπας και κάνει τον μπαμ. Αλλά μετά από τον τύπο ρε που λιποπήκε μέσα ρε με τη σημαία ρε τον προπονητή ρε.
0: Πάει θα τους ξυρίσουν σαν αυγό.
1: Θα την καθαρίσουν.
0: Αυτούς θα τους καθαρίσουν σαν αυγό.
1: Στεγνά. Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εδώ πήγα να τους συλλάβουν.
1: Γιατί είναι καλύτερη.
0: Για τον προπονητή λες.
1: Ναι. Ναι, πήγε και...
0: Στο πατή έκανε Διονύση.
1: Έτσι.
0: Τέλειωσε το μάτς,
1: πάει
0: στο κέντρο του γηπέδου, βγάζει από τη μέση μια Παλαιστινιακή σημαία και την κράτη και μια προς την εξέδρα έτσι μια
1: ώρα. Μια σημαία ρε της Παλαιστίνης, ναι.
0: Θεός.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι Κώστα ρε για την ομάδα μας.
0: Λέγε.
1: Επειδή είδα ρε το φιλικό με τον Άγιαξ και
0: έπαθα
1: λίγο πλάκα. Αλλά εγώ κρατάω ώρες πάντα τα, λοιπόν έχουμε ξαναπεί ρε χαμηλό τέτοιο γιατί είναι και... Είναι Ιούλιος.
0: Εγώ αυτό δεν ξέρω, το είπα να το είπα χτες.
1: Άκου, υπάρχει μια μεγάλη φέτος διαφορά. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι είναι η πρώτη φορά από τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα προπονητή που δεν αμφισβητείται από κανέναν και δεν λέει κανένα τίποτα.
0: Καλά, στην αρχή όλοι δεν αμφισβητούνται.
1: Δεν έχει μουρμούρα, όχι.
0: Γιατί ο Αλόνσο είχε αμφισβητηθεί στην αρχή, ο Αλόνσο. Θυμάσαι τι λέγανε.
1: Είχε μουρμούρα στην αρχή και πριν αυτό και που τον βρήκανε. Μετά πάλι ρε με τον Βιτόρι, αυτός δεν έχει καμία μουρμούρα. Και να σου πω κάτι ρε φίλε. Μέσα σε ένα μήνα, δεν είπα ότι έκανε ρε τον Παναθηναϊκό τώρα έτσι μαγάρα ρε, να μην τρελαθούμε και να μην γίνουμε ρόμπα. Έδειξε ρε φίλε τρία πράγματα. Δηλαδή έκανε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος μέσα σε ένα μήνα. Έχει κάνει κάτι ρε και φαίνεται αυτό. Εγώ αυτό θέλω να σου πω.
0: Εμένα φίλε στο φιλικό.
1: Ούτε ρε στο 3-1.
0: Άκου να σου πω κάτι. Στο φιλικό, επειδή. Το παρακολούθησε έτσι με προσοχή. Πράγματα πολλά που να είδα διαφορετικά από τα περίμενα είδα. Εκείνο που με εντυπωσίασε γιατί δεν το περίμενα ήταν ο Καμαρά. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Καμαρά.
1: Φίλε, αλλάζανε ρε την έτσι μπάλα ρε με σχέδιο. Η μπάλα ήταν κάτω και είχαν αρχή, μέση ρε και τέλος. Εγώ αυτό είδα.
0: Σου λέω, αυτά τα έχω ξαναδεί, τα έχω ξαναδιαβάσει σε προετοιμασίες.
1: Όχι ρε φίλε, αυτό το οποίο, είδαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσύ κανένας λοιπόν, να κάνει
0: δύο μαρέ
1: για τον Τετέι.
0: Δεν το ξέχασες επί Αλόνσου που λέγανε ότι κλείδωσε η τριάδα με Μπακασέτα σε όπι τη Ριβέγια.
1: Άσε τώρα, εσύ τον Αλόνσο ρε φίλε, δεν είχαμε δει τίποτα, άσε τι λέγανε.
0: Καλά.
1: Εδώ είδαμε ένα μάτς το οποίο, εντάξει, εγώ δεν σου λέω, έτσι. Γιατί θα είναι και οι άλλοι πολύ καλοί, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι μια άλλη ομάδα. Αυτό. Όχι...
0: Μακάρι να το δούμε και να γίνει.
1: Ναι. Α, είπε ο Βασίλη θέλει να παίχτη ρε, καλό ρε, στον Ολυμπιακό που ο οποίος να έχει πόδι βούπ έξω από την περιοχή να βάζει γκολ. Έμεινε ελεύθερο τώρα, πώ το λένε, Μπακασέτα, ρε φίλε.
2: Πάνω τον Κουσουλάκη, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε, τον Μπακασέτα, ρε. Έχει κάσει. Πώ θα σου το έχει φοβερό.
0: Εγώ τη λέω την ιδέα, αλλά μην την κάνουν, φοβάμαι την κάνουν αυτοί και δεν την κάνουν εμεί. Ο Ουναή, ρε φίλε, τέτοιο παίκτη.
1: Ο Ουναή, φίλε, τώρα. Άστο τώρα, τι ψάχνει πάνω από την
2: Ελλάδα. Ξα πήρε ο Ουναή, πώ έχει πάει.
0: Πώ έχει πάει τώρα,
2: Ουναή. Πώ και βάλε.
1: Ένα τριαντάρι, 25 εκατομμύρια ρε στο νερό, ρε για πλάκα.
2: Ουναή, αν θα σου πω διαφορετικά τώρα μεταξύ μα. Αν αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε πλάτη δημοσιογραφικά για τα λεφτά που χάθηκε από τον Παναθηναϊκό με τη ρήτρα που είχε, ήταν για πριόνισμα. Άστο τώρα.
0: Άστο.
2: Και δεν λέω περισσότερα για να μην γίνω κακός τώρα. Άστο. Άστο.
1: Εγώ πάντως εγώ πιστεύω ότι δεν ήθελε ρε, να μείνει τώρα προς τον Έτσιρε στην Ελλάδα. Ήθελε να πάει προς το άλλο πρωτάθλημα.
2: Ότι ήθελε δεν ήθελε. Εγώ ξέρω ότι μπάλα που ξέρουν τώρα, τώρα άλλο έργο.
0: Ναι, έλα, ελευθερώνταν το παιδί από την πρώτη στιγμή.
1: Ο τύπος ξέρει
2: μαζί, και μαζί για να είμαι και δίκαιος, βάζω και τον Κυρχοσέ εγώ.
0: Γιατί ήταν αυτό. Έχετε
2: μαρκάρει και τέτοια και αυτά που τον είπαν και αυτά.
0: Καλά, πες το εντάξει. Εντάξει, κύριε Χωσέ.
2: Ναι.
0: Τα έλεγε κάποτε και ο τέτοιο για τον Χατζηπαναγί.
1: Αλλά πάντως ρε, το Μαρόκο δεν του δίνω πολλές ελπίδες ρε με τους Γάλλους.
0: Είναι καλή η Γάλλη, δύσκολα.
1: Αυτό, είναι φοβερή Γάλλη αυτό. Δύσκολα.
0: Δηλαδή δεν είναι παπέ, είναι ότι όλοι οι Γάλλοι μπορούν να σου κάνουν ενέργεια, όλοι.
1: Ναι, ρε φιλέ, τρομερή ομάδα. Εγώ είπα ότι η μοναδική ομάδα που μπορεί να κόψει αυτή τη Γαλλία είναι μόνο λοιπόν έτσι Ισπανία. Για την Αιγυπτόνη παίζουν κάτι, έχουν και αυτοί καλούς παίκτες, έχουν καλή ομάδα βασικά.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ η Ισπανία δεν με τρελαίνει τόσο πολύ.
1: Εγώ παθώ δηλαδή, ούτε αυτός ο. Ομάδα...
0: Κοίτα, σου πω κάτι. Ούτε αυτός ο. Πώς το λέω, Βάψο Μαλιάς, μωρέ. Ο Όλμο μαρέ, με τρελαίνει. Περσό ούτε το σεντερφόρ που έχουν ο Λαθάμπαρ, πώς το λένε, αυτόν με τρελαίνει. Γενικά, επειδή είμαι και λίγο περίεργος εγώ, δεν μπορώ να σκεφτώ η Ισπανία χωρίς παίκτες Ρεάλ μέσα.
1: Να σας πω, ρε, βλέπετε ρε, την Νορβηγία ρε, με τους Άγγλους.
0: Η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα. Η Νορβηγία δεν είναι αυτό που λένε οι ξυλοκόπου που τρέχουν και κάποιοι. Η Νορβηγία έχει τεχνίτες μέσα, έχει μπαλαδόρους.
1: Έχει ξυλοκόπου, ρε, πλάκα κάνεις.
0: Έχει μπαλαδοράκια.
1: Ρε, μπήκε αυτός λοιπόν έτσι ο Μπό μέσα. Δεν ξέρω πού παίζει αυτός. Δεν ξέρω άμα τον είδατε. Ρε, τους άλλες ρε, στις τρίπλες, ρε. Ο Μπό δεν ξέρω πού παίζει.
0: Ο Μπό.
1: Ναι, που μπήκε αλλαγή. Ήταν εξτρέμ, ήταν.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό ο Κοντούλη εκεί που παίζει στο 8-10 και έκανε κατά μέτωπο επιθέσει.
1: Εντάξει, ναι. Κώστα, αυτή η εθνική ρε σε αυτό το Μουντιάλ δεν είχε ελπίδε. Άσε με, ρε φίλε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα από τη Σκωτία. Τι δεν ξέρει, ρε φίλε, άσε με τώρα να.
0: Από καλά, αυτό ότι αποκλειστήκαν από τη Σκωτία.
1: Άρε, φίλε,
0: που
1: τώρα.
0: Μου λέγανε κιόλα ότι. Πήγε, είναι κατόρθωμα από αυτή τη Σκωτία.
1: Η οποία πήγε και δεν πήραμε χαμπάρι ότι έπαιζε κιόλα.
0: Όχι, ρε, τι να πάρει
1: χαμπάρι. Άσε με τώρα, ρε φίλε, τώρα, ρε, τώρα αποκλειστήκαμε από τη Σκωτία. Δηλαδή να είχαμε φύγει από τη Δανία να πω πάει στο διάλογο, ρε παιδί μου. Από τη Σκωτία, ρε φίλε, άσε με να πούμε.
0: Κοίταξε, θεωρώ ότι αυτή η εθνική.
1: Εδώ δεν περάσανε ούτε οι Δανείοι, ρε φίλε.
0: Ναι, και αυτούς περίμενα λίγο τέτοιο.
1: Δεν είχαμε. Η Νορβηγία πάντως ρε με την Αγγλία, εγώ ρε τη βλέπω. Αλλά οι Άγγλοι, εντάξει, είναι καλοί.
0: Είναι καλή ομάδα οι Άγγλοι.
1: Έχουν στρώσει. Έχουν στρώσει. Αλλά Χάλαν, εντάξει, έχουν και αυτοί το
0: κέντρο. Αλλά εγώ το λέω για την Αγγλία, άμα ξαναξεκινήσει πάλι με 10 παίκτες όπως προθέσει με αυτό το Σάκα, τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα ρε, το πάνε αυτό, ρε φίλε.
1: Αλλαγή τον βάζει.
0: Όχι, όχι, προχτές ξεκίνησε βασικός.
1: Α, προχτές είχε ρε σκληρή.
0: Πού το πας ρε φίλε αυτό το πράγμα να πούμε. Πού το πας. Και μου το έχει άρσει να λέει πέρα σαν τρομερό ατού. Άσε μην.
1: Τέλος. Εντάξει, ρε πήρε ρε το πρωτάθλημα ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπράβο. Κι εγώ αν έπαιζα στην άσχημα να το είχα πάρει.
2: Γεια σου Γίγαντα.
0: Θα μιλήσουμε ρε φίλε. Θα μιλήσουμε.
1: Εντάξει. Έλα μιλάμε ρε να πιούμε καφέ. Έλα.
2: Γεια σου.
1: Έλα πάει.
0: Πάμε στην Καραϊβική τώρα.
2: Είναι έξω, φίλε, όντως.
0: Δεν εκεί που λέει όμως.
2: Εκεί που είναι, εκεί που λέει είναι.
0: Εκεί, ναι, στο Ράγιο Δομήνικο.
2: Εκεί που λέει είναι, γιατί μπορώ να,
0: ρε, φίλε.
2: Μπορώ να στο πιστοποιήσω, επειδή είμαι πολύ καλός ρεπόρτερ, όπως γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Μπορώ να στο πιστοποιήσω από εδώ. Ορίστε.
0: Όχι, ρε, φίλε. Εκεί είναι.
2: Εντάξει.
0: Έλα, χαρή!
2: Good afternoon, good afternoon from Greece. Good afternoon from Greece.
3: Good afternoon, good afternoon.
0: Ναι. Πού είσαι τώρα, σε παραλία με κοκοφίνικες?
2: Μίλα το αγγλικά σου, είμαστε τώρα διεθνές ραδιοφωνικές.
0: Σε παραλία με κοκοφίνικες είσαι?
3: Όχι, Δομινικανή Δημοκρατία είναι ισπανόφωνη. Έχουν και τη δικιά τους διάλεκτο.
0: Όλα!
3: Αλλά είναι ισπανόφωνη.
2: Όλα, μπονας τάρδες, μπονας τάρδες.
3: Μπονας τάρδες.
2: Γκρέκο περιοδίστα, Κώστας Γκότζος, Γκρέκο περιοδίστα.
0: Ναι. Θερβέθα, θερβέθα.
2: Όλο το μυαλό σου κίνησε. Θερβέθα και πίτσα. Θερβέθα και πίτσα το μυαλό του. Βγάζουμε άκρη. Η Θήβα έχει όμορφε.
3: Θέλει Aperol Spritz. Θέλει Aperol Spritz πλέον.
2: You like it.
0: Yeah.
3: Και ανήθει χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ για πολλά, φίλε. Ευχαριστώ.
0: Εκεί γίναν τίποτε εκδηλώσεις όπως στην Αμερική για το γενέθλιο του Διονύση.
3: Είχαν στην Ποκατσίκα. Κλείσανε δύο δρόμους.
0: Ναι.
3: Βάψανε κάποια λεωφορεία, ήταν ερυθρόλευκα.
2: Αυτοί που βάψανε πρέπει να ήταν, δεν ήταν Ολυμπιακοί πάλι.
3: Είχε. Όχι, είναι τους εμείς. Έχουμε τα φουγάρα εκεί που είναι οι μονάδες. Το οποίο όπως λένε το στάκ, όπως λέμε, είναι στο κόκκινο πάνω. Αναγκαστικά. Οπότε τους πήρα από εκεί, τους έφυγα και λέω ελάτε εδώ. Πάρτε αυτά. Έτσι.
2: Τρέλα κουβαλάτε,
0: φίλε. Τι τραβό.
2: Τι τρέλα κουβαλάτε.
3: Και είχαμε πάει. Άσε και τραυματίστηκα. Πήγαμε ένα φίλο και αυτό σκουμπαντάει. Είχα ρίξει εγώ κάτι τη Λίβια. Κατεβαίνω φίλο από την βάρκα και τον έχω κάνει τον τετρακέφαλο. Τον πάνω έχει γίνει.
2: Έλα.
3: Σκοτώθηκα. Άστα. Ναι. Και τώρα έχω αράξει.
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Να προσέχεις.
3: Να προσέχεις. Τι θα κάνετε, πού θα ξεκουραστείτε.
2: Ανάλογα.
0: Τι θα κάνουμε.
2: Πού θα ξεκουραστούμε. Ναι.
3: Δεν θα πας διακοπές.
2: Εγώ θα πάω.
0: Θα πάμε διακοπή.
2: Εγώ θα κάνω, έχω βάλει στόχο να κάνω τις καλύτερες διακοπές των τελευταίων ετών.
0: Ναι. Και εγώ διακοπή θα έχω.
2: Σωρά σε μένα, ολοκληρώσω! Δεν με αφήνεις!
0: Αφού το έχει πει.
2: Έχω πει θέλω να κάνω τις καλύτερες και τις πιο μακροπρόθεσμες. Να γυρίσω και να είμαι σαν το μακαρίτι του Ναμαέκη τον Νότιτζι τη Παναγαϊκή στο Center Four. Κατάμαυρο από τα μπάνια, από τη θάλασσα. Να εμφανιστώ στην τηλεόραση τέλη Αυγούστου και να είμαι κατράμι.
3: Λοιπόν,
0: το πιθανότερο είναι να είσαι κατάμαρος στο κακό σου.
2: Ντροπή σου.
3: Έχει έρθει σε χρονιά βακά άνθρωπος σε φιλικό που είναι η ομάδα και έχουμε τον Αφορίκουε. Και έχει σηκωθεί, είναι και λίγο έχει πιει τις μπύρες του και έχει πει την επική ατάκα «Γεια σου Αφορίκουε και γαμώ τα μαυρίσματα που...» Κλέγαμε όλοι. Δεν αντέξαμε. Και το μα φύγει για δεύτερο να το καταλάβουμε έτσι. Και λέμε τι λέει ο άνθρωπος. Πώς τα βλέπετε, τι έχετε πει το Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, εγώ επειδή είμαι αντιεξουσιαστής και παρότι είμαι χρόνια φόλ Αργεντινός μετά από Ιταλία, δεν μπορώ αυτή την Αργεντινή γιατί τη πρόκειται πολύ όλο το σύστημα. Δεν μπορώ. Οπότε έχω ρίξει ελπίδες μου στη Γαλλία ή στην Αγγλία.
3: Στη Γαλλία και στην Αγγλία. Γαλλία, οκ. Okay. Αγγλία. Αγγλία θα είναι εντυπωσιαστήκαμε με το Μεξικό. Δεν περιμέναμε.
0: Φίλε, ήταν καλή.
3: Τέτοια τρέλα.
0: Ήταν πολύ καλή.
3: Όχι, ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Και με 10 παίκτες μετά. Άσε τώρα. Και με κόντρα διετησία πάρα πολύ.
3: Εντάξει. Καλά, βέβαια και αυτό το Αζτέκα είναι τρομακτικό γήπεδο, έτσι.
0: Φοβερό είναι, ρε φίλε.
3: Καλά, γενικότερα τα είναι. Άξε, έχουν πολύ τη λάθος άποψη.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ και το. Εμένα ακού. Μ' άρεσε πολύ και το γήπεδο στο Μοντερέι. Στο Μοντερέι.
2: Για Μοντερέι, φανταστικό. Σου καδείξω.
0: Φοβερό γήπεδο.
3: Το Μοντερέι. Θα σου πω αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολύ. Το Μοντερέι έχει την ασφαλοβιομηχανία που είναι για όλη την Κεντρική και τη Βόρεια Αμερική.
0: Ναι.
3: Δεν φανταστείτε τι λεφτά μιλάμε. Δηλαδή συγκεκριμένα λένε οι άλλοι για την Μοντερέι, ξέρω εγώ που μίλαγαν που κάνανε, αν θέλουν να πάρουν κάτι, αγοράζουν τη χώρα αύριο. Τη χώρα. Όλους. Έτσι. Δεν μιλάς απλά για λεφτά. Για να καταλάβεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την Κλάρο, η Κλάρο είναι η Vodafone και είναι για όλη την Κεντρική και τη Λατινική Αμερική. Είναι ένας, είναι Μεξικανός. Εκεί είναι. Μοντερέι. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Μεξικανός, έχει όλο το τμήμα του τόσο τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα που λέγεται Μπίμπο. Είναι για όλη την Κεντρική και τη Λατινική Αμερική. Ένας είναι, Μεξικανός είναι. Είναι στο Μοντερέι. Και πάει λέγοντας. Τα μπουκάλια κορώνα ή οτιδήποτε άλλο η οποία αφιελώνεται στη Χαλίσκο, στην περιοχή Χαλίσκο, παρόλο που είναι αλλού, είναι στο Παδαλαγάρα Χαλίσκο. Έτσι, είναι από το Μοντερέι, η μοντέλο. Ανοίξει τη Μοντερέι. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί λεφτά μιλάμε. Εμείς τους έχουμε και να βλέπεις κανένα ταινία και που δείχνει Αμερικάνοι τον κακομίρι, τον Μεξικανό, τον έτσι ο αλλιώ.
0: Ναι,
3: και
0: ναι, πλάκα
3: κάνεις. Στα 167 εκατομμύρια έχουν πλούτο τον οποίο εμείς δεν τον ξέρουμε.
0: Μα και οι ομάδες είναι πολύ πλούσιες.
3: Καλά, σαφέστατα. Απλά είναι τελείως διαφορετικό. Κοίταξε, υπάρχουν διαφορετικές επαρχίες που στο τέλος εγκαταλείψαν όλη αυτή την ιστορία με τα νάρκος και αγοράσαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Τα ξενοδοχεία, τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τους ανήκουν όλα. Οπότε αρχίζανε και κλείνανε την πόλη και τα ήταν όλα δικά τους. Φύγαν όλοι οι υπόλοιποι και δεν είχαν ενδιαφέρον για να τσακωθούν για κάποιο προϊόν. Και είναι μια χαρά. Δεν έχουν ασχοληθεί. Αυτό που λέγανε ακόμα και στα χλαμάρες που λέγανε κάποια Κολομβία που δεν την ξέρουν τη χώρα. Επειδή λέγανε στα χλαμάρες σε γράμμανε
0: ναι, και άλλοι. Ναι, καλά, ναι.
3: Άλλος, συνήθως. Έτσι, αν πας αυτή τη στιγμή στην Κολομβία, θα ζητήσεις συγγνώμη για ό,τι σκεφτεί για αυτούς. Θα πάθεις σοκ. Και εγώ μου έχουν ζητήσει δύο Κολομβοί. Έτσι, αν δύο εβδομάδες οι εταιρικοί κανονισμοί λένε ότι θα πρέπει να κανονίσουμε ένα ύπνο να πάμε όλη η ομάδα, αν θέλει, να ξεκουραστούν, να ψυχαγωγηθούμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε κάπου να φάμε οτιδήποτε άλλο. Εγώ πάντα αυτό το πρόσφερα. Και μου ζητήσαν οι Κολομβιανοί να το κάνουμε cultural night. Δηλαδή να έχουν να διαβάσουν ποιήση.
0: Έλα,
3: και καθίσω εγώ με άλλα τρία άτομα και έχω ποιήση στα ισπανικά. Και στην τοπική διάλεγμα της Κολομβίας. Έχουν αλλάξει. Έχουν, δεν, όλα αυτά που ξέραμε εμείς από τη τηλεόραση, από τις σειρές. Είναι, πώς να σου πω, είναι άλλος κόσμος, ρε παιδί μου, για να τα συζητάμε εμείς στην Ελλάδα. Έτσι, αλλά λέει άλλος, θα γίνει το σύμπαντος. Ναι, σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, τι είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Εδώ, εντάξει, εδώ είναι μισή γεωγραφική χώρα από ό,τι μάθαμε. Είναι εκατομμύρια. Χωρίς το τουρίστες. Έτσι που λες.
2: Θα
3: να βρω το καλοκαίρι του Μοντέρο. Με τον μπασκετμπολίστα.
2: Μην λες τέτοια, μην λες τέτοια, γιατί το έχετε στο μυαλό.
3: Δεν έχω βρει Ελληνικά.
0: Να σου πω τον Παναθηναϊκό, τον ξέρουν εκεί που είσαι.
3: Όχι βέβαια. Ο Παναθηναϊκός τους τρόμαξε τόσο πολύ που κρυφτήκανε. Κρυφτήκανε. Άσε που δεν θέλουν να πέφτουν οι άνθρωποι, γιατί εντάξει είναι όλα ακριβά. Ξέρω, πολύ, πολύ πιο ακριβά έτσι. Άμα πέσει κανένα τώρα εδώ και χτυπήσει, την έκατσε. Μπορεί να κάνει. Δέδιο. Δεν μου λες, είδες τέτοιο, είδες τι βουτιές πέστανε πάλι. Τι είσαι στο γρασίδι, εσύ. Όπου πέφτει, τι παθαίνετε.
0: Πού ρε.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα. Εδώ με τον Άγιαξο, σκοτωθήκανε. Πώς έχει τραυματίες.
0: Όχι, έχει αφού το βρέχουνε, το βρέχουνε. Είναι αυτό το hydration break, πώς το λέει.
2: Ενυδάτωσες.
3: Cooling break. Λοιπόν, πήρα να σας ακούσω.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Γιατί, ηγέτη.
3: Και να περνάτε καλά.
2: Γεια σου, αγόρι μου, φιλιά.
3: Γεια.
2: Να σε καλά.
0: Ναι, φίλε, τους βρήκα.
2: Αναγιώτα,
0: αν βρήκα αυτούς που την πέσανε.
2: Χρωστάμε ένα τραγούδι από χθες. Στο φίλο μας είχε το Θάλασσες. Ένα φίλο μας το έχει ζητήσει κτλ. Για να πάμε και στο διάλειμμα μετά για να γυρίσουμε.
0: Δεν θα σου πω την ιστορία. Καλά, θα σου πω.
2: Δημήτρη, ρε. Δεν θέλω να μου λες ιστορίες βασικά.
0: Είναι, και η άλλη είναι ωραία. Είναι κατασκοπία.
2: Θάλασσες.
0: Βάλε το. Α, ξέρεις ποια ωραία θάλασσα υπάρχει. Του Ανδρεάτου. Η θάλασσα δικό του. Τι έγινε.
2: Τις κανονικές θάλασσες θέλω.
0: Ναι.
2: Και ετοιμαζόμαστε για θάλασσα, για μπάνια. Μπαίνουμε σε.
0: Κι εγώ.
2: Σε ανατροπή, πάμε σε.
0: Κι εγώ ετοιμάζομαι για θάλασσα.

0: Είπα εγώ Μητροπάνο.
1: Ο τραπ των μουσικών επιλογών αλλάζει. Μα είναι δυνατόν, ωραίος είναι ο Μητροπάνος, άστονα.
0: Το εννοούσα εγώ.

Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ορυκτοβάλλογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και μια και είμαστε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, να μείνουμε εκεί. Ειρηνικό πιάνουμε. Τι. Γεια σου Χρυσοβαλάντη, στο Αμέρικα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Εσύ ρε φίλε, πώς
2: είσαι? Καλησπέρα κύριε Χρυσοβαλάντη.
1: Καλά, την τελευταία φορά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, ήταν η γραμμή μυστήρια, ναι.
1: Χρόνια πολλά, δε Διονύση.
2: We have problems.
1: Αφού μου λέτε να μιλήσω αγγλικά κάποιες φορές, το είπα τώρα.
0: Έτσι, καλά το έκανες εσύ. Ετούτος θα μιλάει καλαμάτας.
1: Εντάξει, Διονύση, ετοιμάσου, γιατί έχουμε ανοιχτή πρόσκληση από τον... το φίλο το Χάρη να πάμε Dominican Republic. Οπότε αντί να πας και που θα πας.
2: Τα λεφτά, ναι, μωρέ. Τα λεφτά για τα εισιτήρια τώρα και τέτοια, έχεις δίκιο, ναι, δίπλα είναι.
0: Ναι.
2: Για κάτσα να δω.
1: Θα κλείσω αύριο, μη φοβάσαι.
2: Περίμενε να μπω να δω πώς.
0: Έχω κάτι Republic, εγώ άμα θέλετε να σας στείλω, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να πάτε.
2: Ιδέα, σαν εμπειρία, περίμενε. Να δω, περίμενε να μπω να δω. Από Αθήνα,
0: ναι.
2: Να δω. Περίμενε ρε φίλε, να δω.
0: Ναι, φτιάχνει το τέτοιο το διαδρομή.
1: Καταρχήν πρέπει να κάνεις connect flight να πέρας από Αμερική να πας εκεί πέρα νομίζω, έτσι
0: ναι.
2: Δεν μισό λεπτό.
1: Αθήνα, ναι, όχι. Και μετά Λος Άντζελες.
2: Θέλουμε να πάμε στο Άγιο Δομήνικο, θέλουμε να πάμε.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία, πότε ναι. Να πάμε.
0: Θα πάρω τον κύριο Γιάννη εγώ που πιάκρισε εκεί με το Survivor.
2: Να φύγουμε 4 Αυγούστου
0: ναι.
2: Και να γυρίσουμε 11, μια εβδομάδα. Επιστροφή, ένας
0: ενήλικας. 7 μέρες θέλουμε να πάμε.
2: Ένας ενήλικας, εφαρμογή, αναζήτηση. Περίμενα, εγώ θα μου βγάλει το μενού. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι άσχημα.
0: Θα μας πεις τι βλέπεις.
2: Και βρήκα πτήση με ναι. Μία στάση και με δύο στάσεις.
0: Ποια στάση είναι αυτή?
2: Περίμενε ρε φίλε, με έχεις... Τι είναι αυτό, περίμενε. Να δώσουμε και παραδοτή αποσκευή, να είμαστε κύριοι. Mm. Να πάρουμε ρούχα.
1: Μια Γερμανία και μια Αμερική θα είναι στάσεις. Δύο.
2: Περίμενε ρε φίλε.
0: Γερμανία.
2: Όχι ρε φίλε.
0: Όχι Ισπανία.
2: Περίμενε.
1: Μπορεί.
2: Έχει Ιμπέρια.
0: Ναι, Ισπανία.
2: Από Μαδρίτη.
1: Ιμπέρια.
2: Είναι Μαδρίτη, διάμεση, ναι.
0: Και από Μαδρίτη
2: κατευθείαν. Τι βαράει εδώ, ρε φίλε, να μην.
0: Μπήκε τεχνητή νοημοσύνη που λέει
2: στα μαντάζε. Συγχρονίστηκε το κινητό με το λάπτοπ και βαράει. Τι να πω, λοιπόν. 1294 ευρώ.
0: Να πας.
2: Και να γυρίσω.
0: Α, θες και να γυρίσεις.
2: Ναι. Δεν είναι καλά, άσχημα.
1: Δεν είναι άσχημα να κάτσει κιόλα εκεί, άστο μη.
2: Μια εβδομάδα που θα μου πιάσει. Ξενοδοχεία, πρέπει να μείνει ξενοδοχείο τώρα εκεί. Περίμενε τώρα να δούμε.
1: Δεν χρειάζεται ξενοδοχείο.
2: Αμάξι 25 ευρώ τη μέρα τα έχει. Τι λες.
1: Έχουμε και αυτοκίνητο, μη
0: φοβάσαι. Δεν πάμε αμάξι.
2: Έλα, βρίσκεται ξενοδοχείο.
0: Θα σου πω και γιατί δεν πάμε αμάξι που είναι τόσο φτηνά.
2: Ρε φίλε και τα ξενοδοχεία δεν είναι ακριβά.
0: Καλά, από την Ελλάδα θα είναι φτηνότερα σίγουρα.
2: Ναι, έχω ψηθεί τώρα.
1: Τώρα
2: κοίτα που θα βρεθούμε στον Άγιο Δομήνικο. Να το πω. Όπου μια ξενοδοχειάρα που βλέπω. Έφυγα, έφυγα. Κοίτα εδώ. Εδώ θα πάω. Εδώ, πώς το λέει.
0: Αυτό το ψηλό.
2: Ναι, ναι.
0: Άσε ρε και η κασισμό θα πάμε εγώ στη όρτη μαραθώνα.
2: Μια θάλασσα θα βγούμε. Είτε μαγειρεύω θα βγούμε. Όχι, ρε φίλε, κοίτα. Κρεβατάρα εδώ. Και βλέπουμε κάτω τη θάλασσα να μου και τέτοια.
0: Βλέπουμε κάτω τη θάλασσα, όχι λοιπόν, θα βλέπουμε
2: κάτω. 100, με το αμάξι 130, χωρίσεις διατροφές για μία εβδομάδα είμαστε 2,5 χιλιάρικα. Όχι ρε μάγκα, τρώμε και εκεί τα δω δίπλα το κύμα θα σκάει πάνω μας. Βαλάτε το ψήνο φίλε.
0: Βαλάτε πόσο είσαι λοιπόν. Από εκεί.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Εσύ από εκεί που είσαι πόσο είναι ο Δομηνίκος.
1: Τι θέλεις να δεις, εγώ από εδώ που είμαι... Με all inclusive που τα κοιτάζουμε εμείς με την γυναίκα μου και τα παιδιά μας,

0: Είναι, τα βρίσκουμε αναλόγως στην εποχή. Τώρα θα τα βρούμε γύρω στα 1100-1200.
1: Όχι, ρε, ενώ πόση ώρα πτήσεις από εκεί που είσαι, αυτό λέω.
0: Α, πόση ώρα. Δεν θυμάμαι, να σου πω αλήθεια, συγγνώμη, αυτό μπορεί να το κοιτάξω, αλλά είναι με μια στάση, δηλαδή από εδώ εμείς θα φύγουμε και θα πάμε είτε Ατλάντα είτε Λος Άντζελες και από εκεί θα πάμε Dominican Republic. Νομίζω ότι ήταν 5 ώρες.
1: Α, εντάξει.
0: 6 το πολύ.
1: Όσο έκανε πολύ, ο Βελέ να πάει στη Μόλντε, στο 3-2.
0: Στη Μόλντε, οκ. Διονύση, δεν μου λες.
2: Γελάς, Γκότζο, το όριξε το τυράκι, το έφαγε για εμάς ο Βαλάντης, κατάλαβες.
0: Δίκα.
2: Το έφαγες εσύ, χαμπάρι δεν πήρες. Χαμπάρι δεν πήρες, σου λέει ο Γκότζος.
0: Για τη Μόλντε, άσο, δεν πειράζει, ξέρω εγώ τι είπε, αλλά δεν με πάσχολη. Εγώ πλήδα ότι παίξαμε με τον Άγιαξ προχθές, κάναμε ένα φιλικό... Κώστα και.
1: Λιποθυμήσαμε τη χαρά μας.
0: Δεν ξέρω, κάτι πάθατε. Δεν ξέρω, γλίστα ή το γήπεδο, δεν ξέρω τι, αλλά. Και ο Άγιαξ είχε τα δεύτερα του είχε μέσα. Κάτι παιδάκια μέσα.
1: Και εμείς ακόμα τα δεύτερα. Πού να δει, θα βάλουμε και τα πρώτα και εμείς. Θα γίνει.
0: Ναι, και
1: τα παιχτούρια θα πάρει ο κύριος Γιάννης, τότε θα γίνει χαμός.
0: Ποιος κύριος?
1: Ο κύριος Γιάννης, ο Αλαφούζος.
0: Οκ. Αυτός είναι ακόμα πρόεδρος στον Παναθηναϊκό.
1: Α, δεν θέλω τέτοια.
2: Πρόεδρος, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, κύριε Βιάννης.
2: Και τα χώνει κιόλας.
0: Μια χαρά είναι. Πληρώνει. Καλά, αν θα αντέξει μέχρι ταξίδι μου.
1: Καλά.
0: Πληρώνει. Ότι πληρώνει, αλλά το θέμα είναι ότι αν θα αντέξουμε μέχρι τα Χριστούγεννα ή θα γίνει καμία πώληση.
1: Θα τη βρει. Θα πωλήσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση μία στο εκατομμύριο.
0: Έτσι.
2: Καλά.
0: Εν τω μεταξύ θέλω να σχολιάσω κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν το είπατε χθες ή προχθές πότε, αλλά αυτός ο αθλητικός δικαστής στην ΕΣΑΚΕ, τι υπόφαση ήταν αυτή που έβγαλε? Δηλαδή δεν είδε καθόλου το βίντεο που τι συνέβη μέσα στα αποδυτήρια, ποιο ξεκίνησε την ιστορία με τον Τζακωμό, με τον Αν και με τον Derek Jones? Δεν το είδε καθόλου αυτό? Δηλαδή επέβαλε αυτή την ποινή στον Jones, δηλαδή ότι αυτός θα έκανε όλα, έτσι. Ναι. Ή το άλλο, τη φασέρα που κάνανε, που έβαλαν μετά με τους αστυνομικούς ο Λεσόρ και ο Γκραντ, όταν ήταν να φύγουνε, αυτά δεν τα είδε καθόλου, που τους απάλλαξε.
1: Θεώρησε ότι...
0: Δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα.
1: Αντισταθήκαν στο κατεστημένο για τους επιβράβευση, γιατί. Κρατήσατε μια ριζοσπαστική στάση στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού.
0: Εν τω μεταξύ, έχω δει κάτι εδώ πέρα στα γήπεδα που γίνονται στην Αμερική. Ξέρεις, οι αγώνες έχω. Δηλαδή, άμα πας μέσα, είναι λες και πας σε κάποιο μολ μέσα. Έτσι. Είναι δηλαδή απίστευτο πώς τα έχουν φτιάξει τα γήπεδα εδώ. Έχουν τα μαγαζιά, ό,τι θέλεις.
1: Τι λέει, διαστημικά είναι έτσι όπως τα βλέπεις καμιά φορά από πάνω και τέτοια.
0: Ναι, είναι καταπληκτικά. Και έχουν τα πάντα μέσα εδώ μέχρι. Έχουν τα πάντα από εισατόρια μέχρι οτιδήποτε θες να. Μέχρι και σινεμάδες έχουν μέσα. Δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Καλά, κάτι μάτς από αυτά παίζονται. Καλύτερα πας στο σινεμά μέσα στο γήπεδο παρά κάτι στην εξέδρα τα βλέπεις.
0: Γιατί?
1: Είναι κάτι μάτς που δεν βλέπονται, ρε φίλε. Αν και τώρα τελευταία έχουν στρώσει λίγο. Στην αρχή, στη διαδικασία των ομίλων που κάνανε και ισοπαλίες και τα τέτοια, εκεί ήταν δράμα.
0: Μαύρε Κώστα, μου έβαλαν 45 ομάδες, 500 ομάδες έβαλαν, και έβαλε και τα κουρασάω και τα κάτι ομάδες τέτοιες. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το λόγο. Πιο πολύ είναι για ποιο λόγο
1: για τα λεφτά. Τις ομάδες. Για να έχει πιο πολλά τηλεοπτικά, πιο πολλά μάτς, πιο πολλά τέτοια.
0: Εν τω μεταξύ εδώ ο κόσμος στην Αμερική έχουν λίγο νευριάσει, διότι ξέρεις, δώσανε στην διοργάνωση με το Καναδά και το Μεξικό, αντί να του πάρουν εξ ολοκλήρου Αμερική, ώστε να έχουμε και κανένα αγώνα εδώ στο Σικάγο κοντά μας ή με Νεάπολης.
1: Εκεί δεν έχει τίποτε.
0: Να πηγαίνουν κόσμος να βλέπουν. Δεν ήρθε κανένα οργάνωση εδώ στο Σικάγο που είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Στο στάδιο εκεί που είχε δώσει και ο Ολυμπιακός φιλικό παλιά με την Αγγλική, την City, αν θυμάμαι καλά. City, έτσι. Ήτανε. Εδώ στο Σικάγο. Δεν θυμάμαι καλά. Αλλά όχι, δεν έγινε. Και εντάξει, κρίμα. Τα πήγαινα όμως, άμα είχε γίνει έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπες εντός. Λοιπόν, Άντε,
1: δεν είναι βράδυ μου.
0: Πήρε να πω ένα
1: γεια. Να είσαι καλά ρε φίλε, να καλά να περνάς εκεί.
0: Κώστα, πού θα πάω και δικοπές εσύ.
1: Εγώ.
0: Πρέβεζα.
1: Πού.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ρε.
0: Πού θα πας, Πρέβεζα.
1: Το σκέφτομαι πού? Ακόμα, δεν κάνω μακρόπνα σχέδια.
0: Α, πήγαινε κάτω Κρήτη. Να περάσει καλά.
1: Εκεί είναι δύσκολη.
0: Και φαγητό και μπάνια.
1: Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Θα δούμε, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, έλα. Άντε, γεια σου, παιδιά.
1: Γεια. Όταν μιλά στην Αμερική, ξέρει πόσο κοντά σου φαίνεται το Αθήνα Κρήτη. Για πήγαινε να κάνω το εδώ. Λέγε, Σάκη.
2: Τίποτα, ρε φίλε.
1: Τι έπαθε τώρα, γιατί πάντα στο τέλο ξεφυσά.
2: Εγώ προσπαθώ να τα ακουμπήσω διάφορα θέματα.
1: Να.
2: Το από εδώ και μπρος τι έχω, σκέφτομαι.
1: Ναι, τι έχεις. Εγώ να βοηθήσω. Σε ό,τι θες, σε οργάνωση τη δουλειά, τα πάντα. Είμαι οργανωτικός τύπος. Όχι, οργανωτικός δεν ήμουν ποτέ. Τι χήμα είμαι, χυμαδιό μεγάλο. Ήταν το, η μόνιμη αδυναμία ότι δεν ήμουν οργανωτικός πολύ. Ναι.
2: Έτσι λες.
1: Μην μιλάς λίγο, κάνε όπως κάνει ο Σπυρόπουλος μερικές φορές στη, μεταγραφή, στη μετάδοση που σταματάει 2-3-4 λεπτά. Μπορεί, να είναι αυτό, ναι, να, μπορεί αυτό να ανεβαίνει στα μάτια των θεατών. Δεν πρέπει να το κάνει τυχαία, ο Αλέξης θα γίνει μελετήσαρτα. Ακόμα λίγο, σε λίγο θα μιλήσεις.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 57 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολικά, 90,1, εδώ πάντα...
1: Ακολουθεί ο Καλαρίδης με πολύ φρέσκο ρεπορτάζ από το Ερντογάν Μπούς. Όπου άκουσες λίγο τι
2: το
1: έλεγε.
2: Το πετρέλαιο είδα στα Βενιζινάδα γιατί ανέβηκε τώρα. Τι έγινε
1: ποια
2: πάλι.
1: Ποια πετρέλαιο.
2: Πάλι νευρά έχουμε στο
1: Βενιζινάδα. Το Μπούς λέω εγώ. Τον Τραμπ τον άκουγες τι έλεγε. Και τι τύπος είναι αυτός. Και τι χημεία έχουμε. Και μόλις τον είδα κατάλαβα ότι είναι σπουδαίος τύπος. Και είναι πολύ μεγάλος φίλος μου και τέτοια. Συγκλονιστικά πράγματα. Ωραία. Πολύ την καταβρίσκω με αυτά. Ναι. Σε ποια σημερινή ασιατική χώρα βρίσκεται η αρχαία πόλη Σούσα, λέγε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω τώρα. Μα είναι δυνατόν να μην ξέρεις, δε.
2: Θάλασσες.
1: Να. Ήρθε ο άνθρωπός σου.
2: Ο άνθρωπός σου.
1: Άψε μωρέ Διονύση τώρα και εσύ.
2: Θα ήθελα να είμαι Πλούταρχος τραγουδάρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Τραγουδάρα Πλούταρχος, ε.
1: Προχτές που έφυγα έβαλες αυτό το τραγούδι του Πλούταρχου ήταν πολύ ωραίο που βάλες.
2: Δεν το βάλα εγώ.
1: Προχτές που έφυγα από εκεί και στον δρόμο.
2: Για το καλύτερο παιδί.
1: Το καλύτερο παιδί.
2: Το βάλανε για μένα. Γιατί πολλοί κόσμοι με βλέπουν θεωρεί το καλύτερο παιδί. Και...
1: Εμένα με θεωρούν το καλύτερο όσοι δεν με βλέπουν.
2: Τι. Εσένα. Αν δεν νιώθεις το καλύτερο παιδί, το βάζω εγώ τώρα. Το καλύτερο παιδί είναι το τραγούδι.
1: Όχι.
2: Δεν
1: μου
2: παρεξηγήσει. Λοιπόν, και να σου στείλω το βράδυ να φωτογραφίσει τη λάμπα λίγο, εντάξει. Μπα και αποφασίσει να την αλλάξουμε.
1: Το ντουί, το ντουί με ενδιαφέρει.
2: Σε βλέπω ψημένο.
1: Το ντουί με ενδιαφέρει εμένα.
2: Έχω την κρέμα. Έχω την καναφέ μεγάλα, μα να ξαπλώσει μετά. Παγιώτα, το νου σου.
1: Να πούμε ότι ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι τώρα 7 η ώρα. Αργεντινή, Αίγυπτος.
2: Α, ναι, τώρα είναι 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα είναι. Να ηγηθούμε δύναμη στα αδέρφια μα εδώ, του γειτονέ μα τη Αιγύπτου, να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του και να βγούμε μετά να το πανηγυρίσουμε τον γνωστό του τρόπο και προπονητή. Αυτό είναι το τέτοιο. Ε.
2: Τα έχουμε τον εαυτό.
1: Όχι, ρε Διονύση, άστο.
2: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Διονύση Βερβελέ. Γέλα, γέλα, γέλα. Σκοπούν τα γελάκια σε λίγες μέρες. Γέλα, γέλα.
1: Γέλα. Άντε, γεια, παιδιά. Τα λέμε.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 91 Λαμπρός Καλαρίτης. Μαζί και απόψε μέχρι τις 9, καλώς ήρθατε σε μια μέρα η οποία είναι κρίσιμη λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ και λόγω αυτών που ήδη έχουν υποθεί από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε παρασκήνιο. Θα παρακολουθούμε την ροή της συνόδου. Έχουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως από το γενικό κλίμα, κυρίως από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο νομίζω έχει δοθεί ως στίγμα από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έντζε Μενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντζε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε ως πρόγευση, έτσι, ως εισαγωγή στο τι θα ακολουθήσει από πλευράς Τραμπ, θέλουμε να σας δώσουμε τα 35, δεν είναι σωστό να υπάρχουν κυρώσεις σε φίλους.
1: Και δεν είναι σωστό για τους φίλους και τους σύμμαχους να παραβιάζουν τους νόμους της Αμερικής. Ότι να έχεις αυτές τις σχέσεις με τη να έχεις αμυντικές, για μια χώρα να έχει αμυντικές σχέσεις με την Αμερική δεν είναι δικαίωμα. Είναι κάτι που πρέπει να αποδείξει αυτή η χώρα, ότι είναι σταθερός σύμμαχος, αξιόπιστος σύμμαχος, και μετά να παίρνει τις ικανότητες που ανήκουν στους αξιόπιστους συμμάχους.
0: Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σου, πού οφείλεται αυτή η επιμονή του προεδρικού περίγυρου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλο το σύστημα το αμερικανικό αυτής της άποψης. Ας πούμε, ο Ρούμπιο ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Έχει αποστασιοποιηθεί. Άλλοι αξιωματούχοι επίσης δεν βγαίνουν μπροστά. Πού οφείλεται αυτή η επιμονή του Αμερικανού Προέδρου και του περίγυρου?
1: Δυστυχώς αυτό που έχουμε δει, ότι έχουμε περάσει σε ένα σύστημα, τουλάχιστον στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα τώρα είναι το κόμμα του Τραμπ. Δεν υπάρχει το παραδοσιακό, η παραδοσιακή Ρεπουμπλικάνη, όπως το βλέπουμε στις εκλογές στο Τέξας, στη Λουιζιάννα. Όποιος σηκώσει τη φωνή του εναντίον του Τραμπ, τους τρώει ο Τραμπ. Μιλάμε για γερουσιαστές σαν τον Κόρνεν, που πριν από 2 χρόνια λέγανε μπορεί να είναι και ο πρόεδρος της Γερουσίας. Και μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα έχει δουλειά. Βλέπουμε ότι και τώρα, και δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, μάθαμε χτες το βράδυ ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής στη Βουλή των Διεθνών Σχέσεων δεν θα αφήσει, που δεν ήταν, έγινε πρόεδρος της Επιτροπής επειδή από την υποστήριξη του Τραμπ, γιατί ήταν άλλοι δύο μπροστά του, και αυτός δεν θα κατεβάσει για ψήφισμα το νομοσχέδιο της Τάιτους εναντίον τους κινητήρες.
0: Α, συγγνώμη, αυτό το νομοσχέδιο που έχει προτείνει η Τάιτους για μπλόκο και στους κινητήρες δεν θα συζητηθεί καν?
1: Δεν θα συζητηθεί, γιατί ο κύριος Ομάστ θα αφήσει το καιρό να περάσει, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, και δεν θα το φωνάξει, γιατί φοβούνται το Τραμπ. Είχαμε άλλους Ρεπουμπλικάνους που είναι φιλέλληνες και Ελληνοαμερικάνοι, που δεν υπογράψανε το γράμμα της Τάιτες να απειλήσουν να ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής να κατεβάσουν, και αν προχωρήσει ο πρόεδρος Τραμπ με τα F-35 να βάλουν και άλλο ψήφισμα εναντίον τα F-35, δεν υπόγραψε ούτε ένας Ρεπουμπλικάνος. Ούτε ένας Ρεπουμπλικάνος δεν το υπόγραψε. Ούτε Ελληνοαμερικανοί. Βγήκε σήμερα άλλο γράμμα της Dina Titus και είναι όλοι δημοκρατικοί. Και δεν κάνει κριτική στον Τραμπ. Λέει μόνο αυτό είναι τα κακά της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον νόμο Κάτσα θέλουμε να κατεβάζετε ψήφισμα. Δεν υπόγραψε κανένας Ρεπουμπλικάνος.
0: Οι Αμερικανοϊσραηλινοί υπογράψανε, υπέγραψαν.
1: Οι πιο πολλοί Αμερικανοϊσραηλινοί είναι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, αλλά ούτε ο ένας είναι δύο Αμερικανοεβραίοι που είναι Ρεπουμπλικάνοι, και ούτε αυτοί υπογράψανε. Ούτε αυτοί υπογράψανε. Τρέμουνε το Τραμπ, αλλά υπογράψανε, δυστυχώς, υπογράψανε γράμμα να πείσουνε το Τραμπ, που ήταν ο Τραμπ που έβγαλε την υπόφαση, και αυτό το γράμμα λέει και Βόρεια Κύπρο με κεφάλια.
0: Συγγνώμη, Τι λέει για τα κατεχόμενα, τι λέει?
1: Βόρεια Κύπρο.
0: Σε τι αναφέρεται, σε ποιο, δηλαδή σε τι ψήφισμα αυτό που αναφέρεται σε κατεχόμενο Βόρεια Κύπρο, τι είναι αυτό?
1: Αυτό ήταν ένα χοντρό λάθος και βλέπουμε ότι υπάρχουν οι Ρεπουμπλικάνοι που θέλουν να είναι μαζί μας και κάνουν λάθη. Κάνουν λάθη. Και δεν ξέρω, ο Τραμπ έχει βασιστεί ότι κανένας μέσα στο κόμμα θα του πει τίποτα. Δεν φοβάται. Και δεν περιμέναμε να μας λείπει τόσο πολύ ο Μάικ Παμπέο, τόσο πολλοί Ρεπουμπλικάνοι που ήταν στο τελευταίο κογκρέσο που δεν υπάρχουν πλέον. Και τώρα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει ένας να τελειώσουν όλες οι εκλογές για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, να δούμε αν θα δώσουν αντίσταση. Τώρα τουλάχιστον φαίνεται τυπνήσανε και οι Ευαγγελιστές και οι Αμερικανοεβραίοι, γιατί η δικιά μου γνώμη είναι δεν βλέπανε το κίνδυνο με ανοιχτά μάτια, δεν το περιμένανε. Δυστυχώς νομίζω και πολλοί από τη δικιά μας ομογένεια δεν το βλέπανε. Εγώ τουλάχιστον ευτυχώς, επειδή μιλάμε τακτικά, Λάμπρο μου, ξέρουν όλοι, και εγώ και εσύ βλέπαμε αυτό το κίνδυνο για αρκετό καιρό.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ήταν αρκετοί που μου είπανε ότι λέω υπερβολές. Ευτυχώς κάναμε και τη δουλειά που κάναμε πριν 5-6 χρόνια, γιατί ακόμα έχει δυσκολίες ο πρόεδρος, επειδή από τις τροπολογίες στο προπολογισμό του Πενταγώνου πρέπει να βρουν λύση για τα S400, αλλά και να βρουν λύση στα S400 δεν πρέπει να είναι αρκετά. Η Τουρκία έχει παραβιάσει πολλούς νόμους στην Αμερική. Δεν έχω καταλάβει γιατί τους κάνει χάρη και άλλη χάρη. Την υπόθεση του Halkbank που είχαν καταδικαστεί, ήταν έτοιμοι, έπρεπε να φάνε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια πρόστιμο ο Halkbank, αλλά επειδή του το ζήτησε ο Ερντοάν, τους άφησε χωρίς πρόστιμο.
0: Πάντως αυτό είναι δύο πράγματα. Είναι ανησυχητικά, το ένα πιο πολύ. Αυτό, θα ξεκινήσω από αυτό που είναι ανησυχητικό, αλλά έχει μία εξήγηση. Ότι δεν βάζουν την υπογραφή τους ούτε οι Ελληνοαμερικανοί, ούτε οι Ελληνοεβραίοι, γιατί φοβούνται τον πρόεδρο λόγω και των εκλογών μπροστά μας και το χρήσμα κλπ. Φοβούνται για τη θέση τους, να το πω απλά. Το ότι όμως τόσο καιρό το άλλο που λες, αυτά που συζητάμε, τα έχεις πει, τα έχεις ανακοινώσει, τα έχεις γράψει, τα έχουμε συζητήσει, δεν το είχαν δει να έρχεται. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό. Γιατί να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Το να μην το έχεις δει όμως είναι ανησυχητικό.
1: Είναι μερικοί για τους δικούς τους λόγους. Θέλουν να περιγράφουν τις σχέσεις και τι προσφέρει ο Τραμπ στον ελληνισμό, ο καλύτερος πρόεδρος. Εγώ νομίζω φταίει πιο πολύ πάνω από όλα. Φταίει όποιος ακούει την πρέσβερα που είναι εκεί. Είδαμε αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν την υπολογίζει ο Τραμπ. Πριν από ένα μήνα είχαμε στα μέσα της Ελλάδος ότι μπορεί να έρθει ο Τραμπ Αθήνα μετά και να κάνει και ομιλία στην Ακρόπολη, μας λέγανε. Και τώρα όχι μόνο δεν θα έρθει, πάει στην Τουρκία, αποθέωσε τον Ερντοάν. Καλά, εγώ νομίζω έκανε μεγάλη ζημιά, και όχι μόνο ο Τραμπ, όλο το ΝΑΤΟ. Το γεγονός που γίνεται αυτή η σύνοδο στη Τουρκία, ναι, που αν σήμερα πήγε να μπει μέσα η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, δεν περνούσε. Δεν περνάει τα standards που υπάρχουν. Ναι.
0: Σήμερα,
1: για αν ήταν. Ανθρώπινα.
0: Σωστό. Σήμερα, αν ήταν υποψήφια, εντάξει, δεν θα μπαίνει. Πάντως, οι πρέσβεις εδώ, δεν θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά αν δεν μπορούν να κάνουν οι γυρουσιαστές κάτι, κάνουν πίσω, μία πρέσβης ή ένας πρέσβης τι να κάνει. Δηλαδή, αν ο Τραμπ τους έχει σοπεδώσει και.
1: Εγώ θα σας πω τι θα κάνει ένας πρέσβης. Πρώτα απ' όλα, όταν ξέρει ότι δεν την ενημερώνουν, πρέπει και αυτή να έχει σχέσεις ανεξάρτητες, όπως είχε ο Πάιετ και όπως είχε ο Τσούνης με τη Βουλή. Ξέρουμε ότι δεν έχει τέτοιες σχέσεις. Ο Μπάρακ μιλάει τακτικά με τη Βουλή και με τη Γερουσία.
0: Εντάξει, ο Μπάρακ λειτουργεί περισσότερο δυστυχώς ως Τούρκος πρέσβης στην Αμερική και όχι ως Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
1: Και από ό,τι φαίνεται... αυτό το λένε και, το λένε και αναλυτές εδώ. Εντάξει. Και πρέπει να δίνουμε και σημασία σε όλα τα συνέδρια που γίνονται στην Ελλάδα, να δίνουμε πολύ σημασία, να δούμε το κάθε ομιλητή και να καταλάβουμε, γιατί είναι και ομιλητές που υπάρχουν και αναλυτές που υπάρχουν μόνο να δικαιολογούν την Τουρκία στην Ουάσιγκτον. Αυτοί δεν πρέπει να τους καλεί κανένα. Κανείς.
0: Αναφέρεσαι σε Ελληνές.
1: Όχι.
0: Α, σε Αμερικανούς.
1: Τα Αμερικανούς που τους καλούν στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι, κατάλαβα. Για... ναι, κατάλαβα. Yeah. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε.
1: Αλλά
0: τι...
1: εδώ, τώρα, εντάξει, νομίζω ο πρόεδρος μπορεί να έχει δηλώσει, θέλει να κάνει κάτι.
0: Δεν μπορεί πάντως να
1: μπορεί να, μπορεί να μας έχει κάνει και μια χάρη, γιατί θα κοινοποιηθούν άτομα που δεν παίρνανε αυτό το θέμα αρκετά σοβαρά, στην άποψή μου. Τώρα όλοι θα το πάρουν σοβαρά.
0: Υπάρχει περίπτωση να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα για τα F-35? Υπάρχει τρόπος?
1: Ναι, υπάρχει. Ναι, ναι, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Γιατί και αυτό, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι, βάζουν μια ιδιαίτερη έμφαση στα έξι που ήδη τα έχουν αγοράσει, γιατί αυτά τα έξι, ναι, είναι ακόμα εκεί, δεν τα έχει πάρει κανένας άλλος, και και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι συζητήσεις με λεπτομέρειες για πού θα βάλουν τα S-400. Ο νόμος λέει πρέπει να μην τα έχουν, αυτό που έχουμε πει την περασμένη εβδομάδα, in possession. Αυτοί τώρα φαίνεται συζητάνε, λένε ότι θα το βάλουμε σε τρίτη χώρα. Από τις τρίτες χώρες που έχουμε ακούσει είναι και Συρία, τρίτη χώρα, που αν το βάλουν και στη Συρία μπορεί να γίνει ένα θερμό επεισόδιο
0: με το Ισραήλ.
1: Μακάρι, ας πούμε. Αλλά εδώ, αν κάνουν κάτι τέτοιο, το βάλουν σε τρίτη χώρα, αν το βάλουν στη Συρία, είναι τουρκικά έτσι και αλλιώς. Είναι η Τουρκία που κοντρολάρει τον,
0: ναι,
1: τον Τζολάνι.
0: Ναι.
1: Και μπορούν να λένε, αφού τα φύγανε, να τους δώσουμε τα έξι. Τα έξι είναι ένα πρόβλημα, γιατί ήδη τα έχουν αγοράσει, ήδη το Κογκρέσο προηγούμενα, πριν χρόνια, τα είχε εγκρίνει αυτά τα έξι. Εγώ πιστεύω για πάνω από αυτά τα έξι θα υπάρξουν άλλα προβλήματα. Εγώ περιμένω να υπάρχει τουλάχιστον μια αλλαγή στην Βουλή, εάν όχι και στην Γερουσία, αν μπορούμε να το τραβήξουμε
0: στις εκλογές. Στις εκλογές. Λες να χάσει την πλειοψηφία, ναι.
1: Ναι. Αλλά όλο αυτό, και αν βρει, αν αλλάξει και η επιρροή του Ισραήλ, υπέρ του Ισραήλ, γιατί και εδώ πολλοί που είναι εναντίον του Ισραήλ είναι πιο εναντίον του Νετανιάχου παρά του Ισραήλ. Αν, ας πούμε, αλλάξει η κυβέρνηση και η Ισραήλ ξανά έχει μια άλλη επιρροή, μπορούν να αλλάξουν πολλά σε αυτή την πολιτική. Αλλά προς το παρόν το κακό είναι, τους κινητήρες τους παίρνει, έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τις κυρώσεις, που πάει να πει ότι και άλλες εταιρείες εδώ θα ψάχνουν, θα αρχίσουν συνομιλίες με τους Τούρκους.
0: Έλα.
1: Και οι Τούρκοι παίρνουν εντελώς λάθος μήνυμα. Ότι μπορούν να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα, μπορεί να κάνουν παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούν να κρατήσουν το Ιμάμαγκλου φυλακή. Ο Όσμαν Κάβαλα τώρα είναι 9 χρόνια φυλακή, 9 χρόνια, και δεν πληρώνει τίποτα ο Ερντοάν. Και όχι μόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει και μια ομιλία πόσο τον θαυμάζει και τι τρομερός ηγέτης είναι.
0: Έγινε, Έντι. Ευχαριστούμε πολύ, σε επαφή. Θα δούμε πώς θα τελειώσει η σύνοδος. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Καλή, yeah. καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διάλειμμα και στρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο Ριλής Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Ριλής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε ημέρα βέβαια σήμερα αναφερομένη στα όσα γίνονται στο ΝΑΤΟ σε όλες τις πτυχές. Πέραν του θέματος της Τουρκίας, θα επανέλθουμε εννοείται και στην πορεία της εκπομπής σήμερα και αύριο να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σύνοδος. Υπάρχει και το δείπνο το βράδυ. Λοιπόν, να δούμε και το γενικότερο θέμα, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση για την αναθεώρηση της αποστολής του ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να επιστρέψει στο DNA του, έτσι, στο θέμα της παλιάς αποστολής του, πλην μετατεθεί ο άξονας στο θέμα της παγκόσμιας τρομοκρατίας κλπ. Φαίνεται ότι γυρνάει σε πιο κλασική εκδοχή. Θα δούμε όμως. Γι' αυτό έξω και το ΝΑΤΟ 3.0 που λέει και ο Χέγκζεθ. Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος στην αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα.
0: Τι εικόνα έχετε για τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό ή την αναθεώρηση ή την επαναφορά του ΝΑΤΟ στο DNA του?
1: Ναι. Κοιτάξτε, ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής που συζητήσαμε είναι ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον μόνο η Ρωσία, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής εγγύησης ασφαλείας. Mm. Στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, αυτή η Σύνοδος επισκιάζεται από την επανειλημμένη αμφισβήτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αυτόνομη και αυτόματη φύση του άρθρου 5, της βασικής δηλαδή δέσμευσης της Συμμαχίας για Συλλογική Άμυνα. Ενώ το άρθρο 5, ξέρουμε, παραδοσιακά ερμηνεύεται ως μια επίθεση εναντίον ενός, την επίθεση εναντίον όλων, ο Τραμπ έχει συνδέσει και πάλι την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων και την ευρύτερη πολιτική υποστήριξη. Ξέρετε λοιπόν, αυτό όλο έχει αρκετές στρατηγικές επιπτώσεις.
0: Μισό λεπτό, ναι. Μια ανωτελεία. Να το διευκρινίσουμε για να γίνει κατανοητό. Ναι. Κατάλαβα, απλά να το κάνουμε έτσι, να το απεσαφηνίσουμε. Άρα λέτε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι το άρθρο 5 θα τελεί ατύπως υποαίρεση αναλόγως του αν οι υπόλοιποι του ΝΑΤΟ θα αφιερώνουν αυτό που πρέπει ως ποσό ενός ποστό του ΕΠ στις αμυντικές δαπάνες, αμυντικές επενδύσεις, αμυντικές δαπάνες.
1: Σωστά.
0: Και αν θα είναι και αν θα δείχνουν και εμπράκτος τη στήριξή τους στις ΗΠΑ στα διάφορα μέτωπα.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα εμείς θα είμαστε άρθρο 5, αλλά το άρθρο 5 προϋποθέτει ότι εσείς θα δίνετε για την άμυνα και θα
1: έχετε
0: και παρόντες όταν το θέλουμε. Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν επικυρώνει την κεντρική υπόθεση που υποστηρίζουμε όλοι, ότι το ΝΑΤΟ μπαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί να αναλάβει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για την αμυνά της. Όχι γιατί, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποχωρήσουν από τη συμμαχία όπως πολλοί έχουν ανακοινώσει, αλλά επειδή η Ουάσιγκτον γίνεται ένας λιγότερο προβλέψιμος πάροχος ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση επομένως μετατοπίζεται από την κατανομή των βαρών την μετατόπιση των βαρών, δηλαδή να αναλάβει η Ευρώπη. Δηλαδή, η Σύνοδος Κορυφής που γίνεται σήμερα επιβεβαιώνει τη στροφή προς ένα πιο εξευρωπαϊσμένο ΝΑΤΟ. Η κυρίαρχη, δηλαδή, συζήτηση δεν είναι πλέον αν η Ευρώπη πρέπει να δαπανίσει περισσότερα για την άμυνα, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτύξει τις στρατιωτικές της δυνατότητες που απαιτούνται για να αναλάβει τις μεγαλύτερες ευθύνες της. Οι μαζικές νέες συμφωνίες τώρα για όπλα, για διευρυμένη βιομηχανική συνεργασία, για αυξημένους αμυντικούς προϋπολογισμούς, στοχεύουν στο να καταδείξουν ότι η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες απαιτήσεις των ΗΠΑ. Και εδώ επισέρχεται η Τουρκία και εξηγούμε γιατί ο ρόλος της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ, βέβαια, όχι για μένα, έχει γίνει τόσο πολύ σημαντικός. Εάν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να υπομισθούν μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού στρατιωτικού βάρους, το ΝΑΤΟ αναπόφευκτα θα βασιστεί περισσότερο που σε χώρες που διαθέτουν μεγάλες ενόπλες δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, μετά τις ΗΠΑ, σημαντική αμυντική βιομηχανική ικανότητα και στρατηγική γεωγραφία. Όλο αυτό το προφίλ ταιριάζει γάντι στην Τουρκία. Γεγονός που εξηγεί γιατί η Άγκυρα δίνει έμφαση στο ρόλο της στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή η Τουρκία αναδεικνύεται ο ένας και κύριος ωφελούμενος αυτής της μετάβασης. Η φιλοξενία λοιπόν της Συνόδου Κορυφής είναι κάτι περισσότερο από συμβουλική. Η Άγκυρα χρησιμοποίησε αυτή την ευκαιρία για να παρουσιάσει τον εαυτό της ως τον απαραίτητο στρατηγικό κόμβο που συνδέει την Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και τον Κάφκασο. Έτσι λοιπόν οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να εξετάσει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, αν και οποιαδήποτε αλλαγή θα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει, ξέρετε, νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια, καταδεικνύουν όμως τον βαθμό στον οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί πλέον την Άγκυρα στρατηγικά πολύτιμα παρά τις χρόνια διμερείς εντάσεις. Τώρα ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι η συζήτηση επικεντρώνεται όλο ένα και περισσότερο στην αξιοπιστία παρά τις δυνατότητες. Το ΝΑΤΟ σήμερα διαθέτει πολύ μεγαλύτερους στρατιωτικούς πόρους από τη Ρωσία συνολικά. Mm-hmm. Το ερώτημα λοιπόν που απασχολεί τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι αν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις του Ουάσιγκτον θα συνάδουν πάντα με τις δεσμεύσεις της συμμαχίας που απορρέουν από τη συνθήκη. Αν δηλαδή οι σύμμαχοι αρχίσουν να αμφιβάλλουν για την βεβαιότητα της παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια κρίση, καταλαβαίνετε ότι η αποτροπή αποδυναμώνεται. Δεν υπάρχει αποτροπή.
0: Θα είναι διαλυτικό φαινόμενο αυτό, εάν υπάρξει ακριβώς η υποψία ή η αμφιβολία ότι το άρθρο 5 μπορεί και να μην ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προσβολής κράτους μέλους από τρίτο. Να πω ένα παράδειγμα, και το, δεν το λέω από το μυαλό μου, το λέω από συζητήσεις που γίνονται μεταξύ διπλωματών, ναι, και το φέρνουν οι ίδιοι ως παράδειγμα, μεταξύ να το εικόνουν αξιωματούχων. Και λένε, αν ας πούμε η Ρωσία αύριο κάνει μια στρατιωτική κίνηση στην Εσθονία, παραδείγματος χάρη, θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως το άρθρο 5 και θα πάει συν το ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία? Ρητορικό ερώτημα.
1: Ακριβώς, ρητορικό ερώτημα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε πλέον. Ενώ μέχρι πριν θα λέγαμε καταφατική απάντηση αμέσως, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ο χαρακτήρας, ξέρετε, της αμερικανικής ηγεσίας αλλάζει. Δεν εξαφανίζεται, αλλάζει. Το μήνυμα δηλαδή του Προέδρου Τραμπ δεν είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να μην δίνουν σημασία στο ΝΑΤΟ, αλλά ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να επομιστούν ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους. Αυτό ευθυγραμμίζεται στενά με την κεντρική άποψη ότι το ΝΑΤΟ εξελίσσεται σε μια, ας πούμε, πιο ισορροπημένη συμμαχία, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μεν ο απαραίτητος στρατηγικός παράγοντας, ενώ η Ευρώπη αναλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα.
0: Δεν είναι κακό αυτό για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα έπρεπε να το έχει κάνει από μόνη της και ο Τραμπ να μην την πίεζε. Αλλά κάποια στιγμή πήγε να το κλείσει το μαγαζί. Συγγνώμη για την έκφραση. Είχαν παρατήσει τελείως το σκέλος της άμυνας και γενικά της ασφάλειας. Ασχολούνται με άλλα, με πράσινη ανάπτυξη και με διάφορα τέτοια.
1: Ναι, και με τα καλαμάκια.
0: Και με τα καλαμάκια.
1: Από την εποχή του George Bush Jr. Αυτά είχαν αρχίσει να συζητούνται, έτσι. Δεν είναι κάτι, ναι, ναι, που. Και όλοι οι πρόεδροι επέμεναν, αλλά δίναν λίγη σημασία στην Ευρώπη. Τώρα, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Ελληνισμό, για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι ότι εάν το ΝΑΤΟ βασίζει το ΛΟΕΝΑ και περισσότερο στην Τουρκία ως βασικό πάροχο ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγά του, αναπόφευκτα προκύπτει το ερώτημα σχετικά με το πώς αυτός ο ρόλος μπορεί να συμβιβαστεί με τις επίμονες διαμάχες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, ιστορικά η συμμαχία διαχειρίζεται αυτές τις διαφωνίες, θα το έλεγα κομψά, διαμερίζοντάς τις, ισορροπώντας. Σε ένα ΝΑΤΟ όπου η Ευρωπαϊκή Συνοχή καθίσταται πιο σημαντική, οι εσωτερικές διαμάχες μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο στρατηγικό βάρος από ό,τι είχαν πριν. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα φαίνεται να επικυρώνει την ευρύτερη εκτίμηση στην Ελλάδα ότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον αν η Τουρκία θα έχει μεγαλύτερο ρόλο εντός του ΝΑΤΟ. Σίγουρα θα τον έχει. Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι τι είδους ηγεσία σκοπεύει να ασκήσει η Άγκυρα και πώς ο ελληνισμός θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά.
0: Πάντως αυτό συνιστά μία στροφή, διότι μέχρι πρώτος, μέχρι την θητεία Τραμπ 2, ήδη από τη θητεία Τραμπ 1, επί Πομπέο, έτσι, Υπουργού Εξωτερικών, Μπόλτον, Συμβούλου Ασφαλείας και στη συνέχεια επί Biden, υπήρχε μία διαρκή στάση παράκαμψης της Τουρκίας και εξαίρεσής της από στρατηγικά σχέδια, ακριβώς λόγω της αμφισημίας και της αναξιοπιστίας της. Και ξαφνικά έχουμε μία στροφή η οποία συμπίπτει με την ανάληψη της εκπόνησης της πολιτικής, όχι από τον κλασικό μηχανισμό, το State Department είναι απόνα από αυτό, έτσι, ο Ρουμπίο δεν μιλάει καν, αλλά από έναν προεδρικό περίγυρο, οι οποίοι δεν είναι διπλωμάτες, είναι κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες. Το λέω αυτό γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα δεν ίσχυε μέχρι τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Η θητεία Τραμπ 1 ήταν διαφορετική, έτσι, αποκλεισμός από τα 35 κλπ. Η θητεία Biden το συνέχισε και μάλιστα το ενίσχυσε. Και ξαφνικά έχουμε μια στροφή που συμπίπτει με τη μεταφορά του κέντρου βάρους των αποφάσεων από τον κλασικό μηχανισμό και την πυραμίδα του State Department σε συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι διπλωμάτες.
1: Έτσι ακριβώς. Συνεπώς λοιπόν αυτή η σύνοδος κορυφής μπορεί να μείνει στην ιστορία λιγότερο για τις δηλώσεις στο τέλος και περισσότερο για την επιβεβαίωση ότι το ΝΑΤΟ μπαίνει σε μια νέα φάση. Άλιστα. Δηλαδή μια πιο ευρωπαϊκή συμμαχία που εξακολουθεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία όμως η Τουρκία βρίσκεται σε θέση να γίνει η πιο βασική δύναμη τη συμμαχία.
0: Μάλιστα, και πρέπει να δούμε εμείς πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Ευχαριστούμε και να βάρχεσαι επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Τσαϊλάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπονάβροχος από στρατεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
2: Παραπολιτικά.
13: Αθηνικά 90,1.

0: Επιστρέφουμε παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, ημέρα συνόδου του ΝΑΤΟ, σε εξέλιξη η πρώτη μέρα. Τα σημάδια μέχρι στιγμής και οι δηλώσεις δεν είναι καλές. Η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί την νέα κατάσταση και από αυτού δεν υπάρχει περιθώριο ούτε μετάθεσης, ούτε εφησυχασμού, ούτε κάτι πρόχειρες διαρροές που βλέπω σε επίπεδο ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό είναι φούμαρα. Έτσι. Εδώ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Ελλάδα πρέπει να επιβεβαιώνει, εν μέρη το κάνει, την αξία της στο πεδίο και να σταματήσει αυτή η ιστορία ότι είναι δεδομένη. Κανείς δεν υπολογίζει και δεν δίνει σημασία στο δεδομένο. Άλλο αξιόπιστος, άλλο δεδομένος. Έχουν μπερδέψει το νόημα των λέξεων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μάλλον για το θέμα του επανακαθαρισμού της αποστολής του ΝΑΤΟ, διότι μας επηρεάζει ευθέως. Δεν αφορά το ΝΑΤΟ γενικά. Αντανακλά στα ελληνικά συμφέροντα και στο ελληνικό ρόλο στην περιοχή. Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Καλαρίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να συνεχίσουμε την συζήτηση από εκεί που την είχαμε αφήσει, είναι και η πρώτη μέρα της συνόδου σήμερα, σχετικά με τον επανακαθορισμό και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι. Σαφέστατα, είχαμε υποστηρίξει και αφήνοντας την κουβέντα στην προηγούμενη συνομιλία μας, ότι η Χάγη πέρσι, οι πολιτικοί ηγέτες των κρατών μελών είχαν αποφασίσει ότι η στρατηγική κατεύθυνση του ΝΑΤΟ πλέον πρέπει να αλλάξει. Έρχεται λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας, η οποία λειτουργεί σαν τη Σύνοδο της Εφαρμογής. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε σήμερα και συζητούν είναι το πώς θα εφαρμοστεί αυτό, ποιος θα αναλάβει ποιες ευθύνες, πού θα παραχθούν οι δυνατότητες, ποιος θα αποκτήσει θεσμικό βάρος μέσα στη συμμαχία, μια συμμαχία που όπως συζητήσαμε επανακαθορίζει τις απειλές με βάση δύο μέτωπα τα οποία πλέον είναι στο προσκήνιο, το ανατολικό με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο ίδιο μοτίβο. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει νομίζω και επιβεβαιώνεται με την έναρξη των συνομιλιών είναι ότι το Ιράν λειτουργήσε ως στρατηγικός επιταχυντής. Είχα εκτιμήσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, σήμερα μπήκα στα δημοσιεύματα τα οποία είναι με το ξεκίνημα της Συνόδου, φαίνεται ότι η Αμερική, οι ΗΠΑ πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, πιέζουν δηλαδή πλέον να επανακαθορίσουν το βάρος της απειλής που προέρχεται από το ΝΑΤΟ, από τον ΝΑΤΟ με βάση και αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Και αυτό είναι επανακαθορίσουν το βάρος της απειλής που προέρχεται από τον ΝΑΤΟ, από τον ΝΑΤΟ με βάση και αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Και αυτό είναι εξαιρετικά

0: Ναι, η Τουρκία επιχειρηματολογεί ότι έχει περισσότερες προϋποθέσεις για αυτό λόγω γεωγραφικής εγκύτητας, διαφημίζει την αμυντική της βιομηχανία, διαφημίζει το μέγεθος του στρατού της και διαφημίζει επίσης την προθυμία της να εμπλέκεται γενικά σε μέτωπα. Και εδώ έχουμε κάνει και ένα στρατηγικό λάθος εμείς. Ενώ αυτό που θεωρούσε η ελληνική πλευρά, η ελληνική διπλωματία, το ελληνικό πολιτικό σύστημα ως βάρος για την Τουρκία, δηλαδή το γεγονός ότι παραβιάζει κανόνες, νόμους κλπ., η Τουρκία το κάνει πλεονέκτημα, λέγοντας ότι εγώ δεν κολλάω σε πράγματα, κάνω τη βρώμικη δουλειά, έτσι, και είμαι και παρούσα. Τελικά το έχει γυρίσει σε πλεονέκτημα υπέρ της. Όσο οι δικοί μας μένουν στους τύπους και σε κοινοτυπίες για τη χρησιμότητα κλπ., καλή χρησιμότητα, την οποία όμως πρέπει να αποδεικνύεις, έτσι, στην πράξη. Δεν λέω ότι δεν το έχουμε κάνει και τώρα με την κρίση στο Ιράν, αλλά προφανώς χρειάζεται κάτι παραπάνω για να εξισορροπήσουμε τα ποσοτικά πλεονεκτήματα της Τουρκίας, αυτά τα οποία διαφημίζει. Πρέπει να βρούμε κι εμείς κάτι άλλο. Ας πούμε, να ενισχύσουμε την περαιτέρω τις περιφερειακές συμμαχίες. Δηλαδή, να είμαστε παρόντες με τις συμμαχίες. Κάτι που κάνουμε με το Ισραήλ, ας πούμε. Να το επεκτείνουμε με την Ινδία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είδα μία δήλωση του Νετανιάχου, η οποία απάντησε, με την οποία απάντησε στον Βάντς. Ο Βάντς είπε ότι η Αμερική είναι αυτή η οποία είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος του Ισραήλ, γιατί εγγυάται την ύπαρξή του λόγω μεγέθους, δύναμης κλπ. Και η απάντηση του Νετανιάχου ήταν, ξέρω και μια άλλη χώρα, έτσι επιλέξει, η οποία είναι 1,5 δισεκατομμύριο, την Ινδία. Θέλω να πω ότι ακόμα και το Ισραήλ, όταν πιέζεται, που πιέζεται, τώρα ψάχνει και αυτό να βρει εναλλακτικές.
1: Νομίζω όλα αυτά που λέτε, καταρχάς δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω. Όμως πάντα στο δικό μου τρόπο σκέψης προσπαθώ να φεύγω από δηλώσεις ηγετών, από επικαιρότητα, να ανεβαίνω στο επίπεδο της ψυχρής με την ψυχρή λογική και να βλέπω τα πράγματα μέσα από συνέπειες πράξεις και όχι από προθέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ως νέο δεδομένο ότι το νότιο flank, το southern flank της συμμαχίας αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα και κάτω από την πίεση της Αμερικής, η οποία Αμερική δεν είναι φυσικά ένας αμεληταίος δρόντας, συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο θεσμικό βάρος μέσα στη συμμαχία, και αυτό αποδεικνύεται ότι όλοι αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη τρέχουν να αποδείξουν στην Αμερική ότι είναι ένας καλός σύμμαχος και συμμορφώνεται, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις τους και ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν η Αμερική αυτή τη στιγμή για τους δικούς τους λόγους θέλει να πιέσει το ΝΑΤΟ να ανεβάσει το ειδικό βάρος της απειλής που προέρχεται από το Νότο, κάτι σημαίνει. Η Τουρκία γεωγραφικά είναι εκεί που είναι, αυτό δεν αλλάζει. Γεωγραφικά. Ο γεωγραφικός χώρος όμως της Ελλάδος δεν είναι αμεληταίος. Το αντίθετο θα έλεγα, θα είναι στο προσκήνιο, όπως και να το κάνουμε. Το θέμα μας είναι, όπως λέτε αυτή τη στιγμή, να δούμε πόσο βαρύτητα θα δοθεί στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θεσμικά πλέον, θεσμικά, και όχι με δηλώσεις και εντυπώσεις και όλα αυτά, να δούμε πόσο αυτό θα αποτυπωθεί στην περαιτέρω σχεδίαση η οποία θα ακολουθήσει στους επόμενους μήνες. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, δεν θέλω να παρασύρομαι από τη στρατηγική επικοινωνία
0: της Τουρκίας,
1: η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ μεθοδική.
0: Αναφέρεστε, ας πούμε, στο θέμα των στρατηγίων, έτσι, τα οποία έχει προβάλει η Τουρκία και τα οποία προς το παρόν.
1: Σαφέστατα.
0: Και τα οποία προς το παρόν δεν υπάρχουν στα κείμενα, ναι.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Η Τουρκία είχε προετοιμάσει όλο το προηγούμενο διάστημα το έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ότι είναι ο αντικατάστατος σύμμαχος, ότι πλέον είναι το καλό παιδί και όχι το αμφιλεγόμενο που ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα, που πάταγε μια στη Δύση και μια στην Ανατολή, και προσπαθεί πλέον να δείξει εμπράκτως ότι έχω γίνει ο πιο απαραίτητος σύμμαχος και λόγω γεωγραφίας στηριχτείτε πάνω μου, γιατί μπορώ να παρέχω πράγματα τα οποία δεν μπορούν άλλοι. Εκεί ακριβώς είναι το διακύδευμα, ότι δεν είναι ο αντικατάστατος άρχος ασφάλειας, ούτε ο αναντικατάστατος κρατικός δρόντας. Η Ελλάδα έχει, και το πιστεύω στεναρά, πάρα πολύ δυνατά εργαλεία. Το θέμα μας είναι στους επόμενους μήνες, όχι μέσα από δηλώσεις ή μέσα από ανακοινώσεις, να δούμε πώς αυτά τα εργαλεία εντάσσονται μέσα στην στρατηγική σχεδίαση της συμμαχίας. Και εδώ θα αναφέρω πάλι ότι το κρίσιμο

0: είναι το πώς ενορχιστρώνεις δυνατότητες προκειμένου να παράγεις αποτέλεσμα. Είναι μια διαδικασία στη στατική σχεδίαση που λέει ότι διαμορφώνω capabilities για να παράγω ένα effect.
1: Άρα διαμορφώνω δυνατότητες για να παράγω αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι η Ελλάδα τα εργαλεία που έχει και τις δυνάμει δυνατότητες που έχει, που ενδεχομένως δεν έχουν αξιοποιηθεί, να μεταφραστούν σε αποτύπωμα μέσα στη συμμαχία. Και αυτό, να μεταφραστεί σε ρόλο, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό. Και ο ρόλος αυτός θα μεταφραστεί σε κάθε περίπτωση μέσα από την σχεδίαση την οποία θα προκύψει για, τα οποία αυτά όλα θα γίνουν σε παρακάτω όργανα και όχι στο πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Έχουμε λοιπόν τους επόμενους μήνες πάρα πολλή δουλειά με αυτά τα οποία θα αποφασιστούν από το πολιτικό επίπεδο, τα οποία θα καταδείξουν και τον ρόλο τον οποίο θα πάρει ο καθένας.
1: Να πούμε μια πληροφορία, δεν έχει γίνει γνωστή και θα τη συζητήσουμε αύριο με τον Πέτρο Τασιό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι σημερινό. Ανέβηκε, τη μοιραζόμαστε τώρα με τους οκρατές και μαζί σας στρατηγέ, μια πλατφόρμα από πολύ σημαντικούς Αμερικανούς αξιωματούχους, γερουσιαστές, πολιτικούς, γενικά στελέχη του αμερικανικού απαράτους. Μια πλατφόρμα, θα την μοιραστούμε, θα την δώσουμε και στον αέρα, που λέγεται, έχει τίτλο Turkey Out of NATO, Reassessing Turkish NATO Membership, με στόχο το 2028. Λέγεται, ναι, Turkey Out of NATO Project 2028. Η Τουρκία να φύγει από το NATO, επαναξιολογώντας την συμμετοχή της Τουρκίας στο NATO. Είναι μια πολύ δομημένη πλατφόρμα, έχει ανέβει στο διαδίκτυο, έχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία γιατί η Τουρκία είναι ασύμβατη με το NATO και με τους γεωπολιτικούς στόχους, με το αξιακό πλαίσιο, με την αξιοπιστία. Πολύ δομημένο, είναι αμερικανικό, έτσι, αλλά έχουν βάλει το χέρι του και οι Αμερικανοί σε αυτό, αλλά είναι κυρίως αμερικανικό. Είναι από, επαναλαμβάνω, από Αμερικανούς αξιωματούχους. Έχει ανέβει η πλατφόρμα, από ό,τι καταλαβαίνω θα ακολουθήσουν και άλλα. Είναι πολύ αναλυτικό, πηγαίνει κεφάλαιο-κεφάλαιο, γιατί η Τουρκία, εάν σήμερα ήταν υποψήφια στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπορούσε να γίνει μέλος. Το πάει ανάποδα. Και εξηγεί γιατί πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Ότι αποτελεί πλέον απειλή ασφαλείας για το ΝΑΤΟ, λόγω των σχέσεων που έχει με την Κίνα, με τη Ρωσία κλπ., με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, με το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Είναι πολύ καλό δουλεμένο, πολύ καλό αισθητικά, τελείως αμερικανική αισθητική και πολύ, έτσι, πολύ πολιτικό.
0: Θα το μοιραστούμε.
1: Θα το λέω γιατί είναι τωρινό, θα σας το στείλω, ναι, μόλις κλείσουμε και την
0: γιατί πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την επιχειρηματολογία. Ωστόσο, το ότι κάποια επιχειρήματα μπορούν να ευσταθούν και να στέκονται, για μένα τουλάχιστον, δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα.
1: Εντάξει, δηλαδή, ναι.
0: Δηλαδή, πάντα πρέπει να βλέπουμε με ψυχρή οπτική γωνία ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτό το ξέρει, την κάνει να είναι ελκυστική εντός εισαγωγικών, την οποία ελκυστικότητά της προσπαθεί να την πουλήσει εκατέρωθεν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ο απαραίτητος κρατικός δρόν ο οποίος καθορίζει για την επόμενη μέρα καταστάσεις και επηρεάζει. Αυτό το κάνει πάντα η Τουρκία, δεν νομίζω να αλλάξει. Αλλά από την άλλη βλέπετε ότι ενώ υπάρχουν, με την προηγούμενη φορά που πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, πήγε με πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα και με μια τεράστια
1: προσδοκία,
0: αισιόδοξη προσδοκία, τελικά
1: έφυγε με άδεια χέρια. Ναι.
0: Έφυγε με άδεια χέρια. Το ίδιο λοιπόν, μικρό καλάθι, κρατάω και εδώ μετά τη σύνοδο κορυφής. Δεν εντυπωσιάζομαι από ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το host nation και προσφέρει μια εικόνα την οποία της προσδίδει κάποια, να το πω, κάποια έγκλη. Αλλά αυτό δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι τι θα συζητηθεί στο παρασκήνιο και πώς όλα αυτά τα πράγματα θα αποτυπωθούν την επόμενη μέρα μέσα από θεσμικά κείμενα τα οποία θα καταδείξουν και τις ισορροπίες έτσι όπως αυτή τη στιγμή βολεύει να διαμορφωθούν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Σας στέλνω το σύνδεσμο με την πλατφόρμα που ανέβηκε και τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κωνσταντίνος
1: Αλεξάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα από τεχνικής άποψης, το θέμα του F-35. Προσωπικά, με βάση δεν είναι προσωπική άποψη, έτσι, έχω μιλήσει με κόσμο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το βλέπω δύσκολο παρά τις προσπάθειες να έρθουν, να ξεπεραστούν. Μπορεί να το κάνει, μας το λέει και ο Τζιμενίδης, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα δοκιμάσει τις σχέσεις με το Κογκρέσο, παρότι το Κογκρέσο τελεί υπό την πολιτική πίεση και απειλή του Αμερικανού Πρόεδρου. Λοιπόν, Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τεχνικά, τι θα μπορούσε να σημάνει αυτό, εάν γινόταν ομιγέννητο, που δεν φαίνεται προς το παρόν, να θα δούμε.
1: Λοιπόν, το τεχνικό κομμάτι, πρώτα, υπήρξε σε διάφορα μέσα μαζί και ενημέρωση.
0: Συγγνώμη, Φέδων, κάνεις διακοπές.
1: Θα μιλήσεις στο θερό.
0: Οκ, σε παίρνουμε πίσω σε ένα λεπτό.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Αυτή η πλατφόρμα, επειδή βλέπω μηνύματα για την πλατφόρμα, θα πούμε ποια είναι. Να μπείτε, θα τη στείλω εγώ και στο στρατηγό. Θα την έχουμε στείλει βασικά ήδη και θα σας πω ποιοι είναι αύριο. Θα κάνουμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια από τους ανθρώπους που έχουν πρωτοστατήσει σε αυτό. Την πλατφόρμα Turkey Out of NATO Project 2028. Η Τουρκία να φύγει από το ΝΑΤΟ, έξοδος από τις Τουρκίες από το ΝΑΤΟ. Project 2028 είναι πολύ δομημένο, είναι αμερικανικό, έχει και ελληνική συμμετοχή. Θα πούμε αύριο τα αποκαλυπτήρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον Φέδωνα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να συνθούμε τώρα με τον Φέτον Ακαρισιφίδη. Καλησπέρα, Φέτον, και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Λάμπρου. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά εάν και όταν αρχίζει και μετράει ένα ρολόι. Δηλαδή από τότε θα πρέπει να δούμε πότε μπορεί να υλοποιηθεί μια παραγγελία. Σημαντικό. Να υποθεί, και ελπίζω να μας ακούνε αρκετοί για να το κατανοήσουν.
0: Ακούνε.
1: Υπάρχει αυτή η έννοια η οποία περνάει συνεχώς σε δελτία, σε σχολιασμούς κτλ. Επιστροφή της Τουρκίας στο F-35. Δεν είναι επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Είναι το να επιτραπεί στην Τουρκία να παραγγείλει και να αγοράσει F-35. Η επιστροφή στο πρόγραμμα της Τουρκίας θα σήμαινε το προηγούμενο καθεστώς. Το προηγούμενο καθεστώς της Τουρκίας, να υπενθυμίσουμε ότι όταν έφυγε το 2019, ήταν ένας από τους εταίρους. Ήταν η υπογραφή η οποία είχε υπάρξει ανάμεσα σε μια σειρά χωρών στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και έκτοτε η Τουρκία ήταν συνεργάτης. Τι σήμαινε συνεργάτης? Δεν ήταν θέμα παραγγελίας, ήταν θέμα συνεργασίας αρχικά στο πρόγραμμα. Δηλαδή, έβαλε λεφτά. Η βιομηχανία της συμμετείχε στην εξέλιξη του F-35 και στη συνέχεια θα είχε απολαβές για συγκεκριμένα κομμάτια ή για συγκεκριμένες υπηρεσίες για οποιοδήποτε F-35 πωλείτο. Αυτό το πράγμα έχει λήξει για την Τουρκία. Yeah. Και δεν είναι δυνατόν, από όσο μπορεί να εκτιμηθεί, να επιστρέψει πίσω. Αυτό που της δίνεται, θα της δοθεί πιθανόν ίσως εάν... είναι να παραγγείλει F-35 με το καθεστώς που παραγγέλλονται και άλλες χώρες, όπως εμείς, δηλαδή με καθεστώς FMS. Policy government to government, διότι μόνο έτσι μπορεί να αγοράσει F-35, και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες επιλογές. Δηλαδή θα μπορούσε και σήμερα η Τουρκία να γίνει εντός εισαγωγικών συμπαραγωγός, με την έννοια ότι όλες οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν παίρνουν από κάτι. Μην ρωτάς τι παίρνουμε εμείς. Θα το πούμε άλλη φορά. Είναι κακό. Υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες έχουν παραγγείλει FMS και έχουν επιτύχει τέτοια ωφέλη. Για παράδειγμα, το Ισραήλ κατασκευάζει πτέρυγες από το F-35. Είναι λίγο γνωστό αυτό το πράγμα, αλλά το Ισραήλ έχει μια δυνητική παραγγελία 75 αεροσκαφών και πιθανότητα μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν και διπλάσια τα F-35 του Ισραήλ.
0: Να γίνουν 150.
1: Ναι, φυσικά. Η διαβόητη αγορά της Ελβετίας, για παράδειγμα, για αυτά τα 34, δεν ξέρω πόσα είναι αυτή τη στιγμή, είχε σαν αντισταθμιστικό, σαν όφελος βιομηχανικό, την κατασκευή 400 καλυπτρών, καλύπτρα του F-35, και την εγκατάσταση γραμμής επισκευών. Δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένο με το μέγεθος, αλλά υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία να αποκτήσει και αυτό το δικαίωμα. Τι ξέρουμε τώρα από άποψη παραδόσεων?
0: Συγγνώμη, εμείς δεν πήραμε κάτι λόγω μικρού αριθμού, γιατί ο αριθμός, εφόσον ενεργοποιήσουμε και την οψιόν την προαίρεση, δεν είναι μικρός, 20-40, γιατί αν με 34 Ελβετία πήρε, ας πούμε, τις καλύπτρες, εμείς με 20-20...
1: Θα πρέπει να πάρουμε κάτι άλλο. Mm. Είναι άγνωστο το τι πήραμε.
0: Okay.
1: Υπήρξαν και χώρες οι οποίες αρνήθηκαν το αντισταθμιστικό όφελος, διότι κρίθηκε ότι ήταν πολύ υψηλή η δαπάνη της δημιουργίας υποδομών ικανών να ικανοποιήσουν τις αμερικανικές ανάγκες. Μια τέτοια χώρα ήταν η Πολωνία. Mm-hmm. Η Πολωνία, όταν έμαθε τι χρειάζεται για το διαβόητο SSI, έχουμε συζητήσει για το SSI, mm-hmm. πολύ και κουβέντα που είχε γίνει στο παρελθόν, αποφάσισε να μην ασκήσει, να μην επιδιώξει την αντισταθμιστικά ωφέλη από το πρόγραμμα των F-35, παρόλο που είχε και αυτή 32 αεροπλάνα.
0: 36, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, η τελευταία γνωστή αγορά είναι η δικιά μας. Ιανουάριος του 2024. Με παραδόσεις, το καλοκαίρι, τέλος της άνοιξης, μέσα στο καλοκαίρι του 2028. Άρα, 4,5 χρόνια. Δεν υπάρχει προοπτική και πρόθεση αυτή τη στιγμή αύξηση της γραμμής, του ρυθμού κατασκευής, στη γραμμή συναρμολόγησης στο Τέξας, διότι υπάρχει και δεύτερη γραμμή στην Ιταλία, αλλά οι δύο μαζί συνεργάζονται. Δεν σημαίνει ότι η μία έχει περίσσευμα, άρα μπορεί να πας εκεί πέρα και να πάρεις τα αεροπλάνα πιο γρήγορα. Άρα η Τουρκία, όταν πάρει το πράσινο φως, κάποια στιγμή, και είναι σημαντικό αυτό, θα πρέπει να μετράει 4,5 χρόνια από εκείνο το σημείο. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα προτάσει τους κινητήρες, διότι αρχικά η παραγγελία των F-35, μην ξεχνάμε ότι είχε παραγγείλει 24 και είχαν κατασκευαστεί 6. Εγώ βρήκα και τα νούμερα των 6 αεροσκαφών. Δεν είναι 5 όπως αναφέρθηκαν πολλές φορές και το στάτους των αεροπλάνων αυτών δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Δηλαδή κάποιες λένε ότι είναι αποθηκευμένα στην Αριζόνα, αλλά κάποιες λένε ότι έχουν ήδη ενταχθεί σε μοίρες της Αμερικανικής αεροπορίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης από την Τουρκία των χρημάτων τα οποία είχε πληρώσει. Είχε πει σε μια διαδικασία αυτό το πράγμα ακόμη επί περιόδου Biden. Άρα, είτε υπάρχουν όμως αυτά τα αεροπλάνα είτε όχι, τα αεροπλάνα που θα παραγγείλει η Τουρκία, που δεν ξέρουμε πόσα είναι, λέγανε τότε για 100, εκείνα τα αεροπλάνα θα αντικαθιστούσαν Phantom κυρίως και τα παλαιότερα F-16. Σήμερα έχει ανατραπεί αυτό το πράγμα. Και η πρόθεση της Τουρκίας είναι να προτάξει το καν έτσι ώστε κάποια στιγμή το 32, 33, 34, δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να παραλαμβάνει F-35, θα ακολουθήσει, μάλλον θα έρθουν να προσθεθούν στις πρώτες γενιές καν, το Block 10 και το Block 20. Mm-hmm. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, αλλά δεν πρόκειται να ελοπιθεί τίποτε με τις πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους Τούρκους πριν το 29, 30, 28, λένε οι Τούρκοι, αλλά.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα που σημαίνει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, αν παρελπίδα γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει εμείς εντωμεταξύ να έχουμε εκπονήσει το σχέδιο.
1: Ακριβώς. Πρέπει να προηγηθούμε των εξελίξεων. Mm. Δηλαδή, πολύ σωστά είπες, και για άλλο βέβαια λόγο, τι γίνεται με το οψιόν, με την προαίρεση. Η προαίρεση για μας είναι εκεί πέρα δυνητικά. Το μόνο που υπάρχει από την προαίρεση ουσιαστικό είναι ότι αυτό το πράγμα έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες έγκρισης και επειδή δεν έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή στις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύουμε ότι ισχύει η έγκριση την οποία είχαμε πάρει για τα πρώτα. Αλλά πηγαίνουμε κάποια στιγμή και καταθέτουμε και τα δεύτερα. Δηλαδή δεν είναι
0: χωρίς να χρειαστεί παλιότερα νέα έγκριση από το Κογκρέσο.
1: Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παλιότερα ήταν, ότι η προαίρεση δεσμεύει χρηματικά την παραγγελία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Διότι αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τα F-35. Τα F-35 βρίσκονται σε ένα είδος χρηματιστηρίου πρακτικά για το τι κόστος θα έχουν τελικά για τον κάθε πελάτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ένα μόνο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Φέδων Καραϊσκεφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτση. Λοιπόν, έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει επιστολή 18 βουλευτών δημοκρατικών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Αυτό τώρα πριν από λίγο, έτσι. Θα δούμε. Θα αυξηθεί η πίεση. Είχαμε και συνέντευξη του Νετανιάχου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία κατέχει την μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Τουρκία δεν πρέπει γενικά να εξοπλιστεί από τις ΗΠΑ. Επαναλαμβάνω, Νετανιάχου σε συνέντευξη, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο, θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα επιστολή 18 δημοκρατικών βουλευτών κατά της επαναφοράς της Τουρκίας στα F-35. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που αφορά σε εμάς και σχετίζεται απολύτως με αυτό. Το θέμα του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι χώρες φέρνουν στις συμμαχίες και γενικά στις σχέσεις την υπεραξία που έχουν σε διάφορους τομείς. Αμυντική, τεχνολογική, γεωγραφική, στρατηγική, αλλά γενικά θέμα υπεραξίας. Η Ελλάδα πάσχει χρόνια από τότε που ξεκίνησα δημοσιογράφηση, το θυμάμαι, από παραγωγικό μοντέλο. Έλλειψη παραγωγικού μοντέλου. Τη συζήτηση τη θυμάμαι. Παραγωγικό μοντέλο τόσες δεκαετίες δεν έχουμε δει. Πάμε να το δούμε. Δημήτρη Παπασωτηρίου και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σε συνέχεια των πολύ ενδιαφέροντων, συζητήσεων που έχουμε κάνει, το θέμα του παραγωγικού μοντέλου. Έτσι, έχεις πει τι έχει η Ελλάδα, τι μπορεί να αξιοποιήσει. Παραγωγικό μοντέλο δεν έχουμε. Τι θα μπορούσε να είναι?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά, ας πούμε. Έτσι. Καταρχάς να πω ότι στο φιλόξενο σταθμό των παραπολιτικών είναι η καλύτερη εκπομπή στα FM για τέτοια θέματα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και να μου επιτρέψεις να πω ότι εδώ πάρα πολλοί εκλεκτοί συνομιλητές σου, άξιοι συνομιλητές σου, καταθέτουν πρακτικές λύσεις και για το κράτος αλλά και για την καθημερινότητα. Mm-hmm. Επίσης να πούμε σε αυτό, όπως πολύ σωστά το έθεσες, είναι χρόνια η έννοια του παραγωγικού μοντέλου. Και συχνά ακούμε σε πολιτικές συζητήσεις οι οποίες κινούνται μεταξύ σε ένα ασφαλές καταρχάς επίπεδο πληθώρας γενικοτήτων, θολής ασάφειας, εφιολογήματα, buzzwords του τύπου. Ακούμε ας πούμε στις τηλεοράσεις περισσότερη ανάπτυξη, καλύτερη μισθή, στήριξη των ασθενών κοινωνικών στρωμάτων και των επιχειρήσεων, καινοτομία, εξωστρέφεια και πλήθος άλλων τέτοιων λέξεων, οι οποίες είναι σωστές.
0: Συνθηματολογία είναι όμως.
1: Είναι συνθηματολογία. Το κρίσιμο όμως εδώ πέρα, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, είναι ότι σπάνια όλα αυτά μετατρέπονται από έναν διάλογο σε συγκεκριμένη αρχιτεκτονική λύσεων και πολιτικής. Και αν το κάνω πιο συγκεκριμένο τώρα και θα δεις πόσο ωραία πρακτικά πράγματα θα πούμε. Ποια αγορά στοχεύουμε? Ποιον κλάδο ενισχύουμε? Ποια επιχείρηση βοηθάμε να εξάγει? Ποια υποδομή μας λείπει για να τα πετύχουμε όλα αυτά? Ποιο φορολογικό εργαλείο ενεργοποιούμε ή χρηματοδοτικό εργαλείο ενεργοποιούμε κάθε φορά? Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να ακολουθούνται από ένα γιατί. Γιατί να το κάνουμε έτσι? Λοιπόν, πάντα πούμε πιο,
0: ναι, ναι,
1: πιο απλά, ας πούμε. Ελληνική οικονομία. Η οικονομία μας στηρίζεται υπερβολικά στα εξής: κατανάλωση, τουρισμό, εμπόριο, ακίνητα και υπηρεσίες ή προϊόντα χαμηλής και μεσαίας προστιθέμενης αξίας. Αυτό λοιπόν είναι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε σήμερα. Ενώ η μεταποίηση, η τεχνολογία, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις σε κεφαλαιοκτονικό εξοπλισμό και η παραγωγική καινοτομία που έχουμε σε μια πληθώρα, σε ένα μεγάλο, σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκό, παραγωγικό, βιομηχανικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανεπαρκής. Δεν πλήρει, ας πούμε, τα στάνταρς. Ειδικά μετά από το 2019 υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε στην ομίχλη των γενικών διαπιστώσεων. Γιατί αυτό τώρα? Όταν μιλάει κάποιος για ανάπτυξη, καινοτομία, εξωστρέφεια, μπορεί να εννοεί κάτι διαφορετικό από αυτό που αντικατοπτρίζουν οι λέξεις. Και γι' αυτό, Λάμπρο μου, πρέπει να επιστρέψουμε στον πραγματικό στόχο. Τι συγκεκριμένα εργαλεία αλλάζουν τη σύνθεση του ΑΕΠ, mm-hmm. όπως την έχουμε σήμερα, και ποια είναι αυτή η σύνθεση του ΑΕΠ όμως. Τριτογενής τομέας υπηρεσίες δηλαδή, 78%, κοντά στο 78% του ΑΕΠ. Δευτερογενής τομέας, γύρω στο 18% του ΑΕΠ. Πρωτογενής τομέας, αγροτική γη, αλεία, τα λοιπά, στο 4% του ΑΕΠ. Δεκαετία 60 ήταν στο 24, δεκαετία 80 ήταν κοντά στο 30. Μετά
0: άρα εξαγωγές.
1: Άρα μετά ήρθε η κατηφόρα λόγω της αλλαγής της σύνθεσης του ΑΕΠ. Άρα εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη σύνθεση του ΑΕΠ και να στοχεύσουμε πώς αυτή τη σύνθεση θα την αλλάξουμε. Και όταν λέω να την αλλάξουμε, για παράδειγμα, ο τριτογενής τομέας των υπηρεσιών από το 78 να πέσει, ξέρω εγώ, στο 72-74. Και συνάμα, αυτό αναλογικά όμως, και αυτό συνάμα οι άλλοι τομείς, ειδικά ο βιομηχανικός και ο αγροτικός, να αυξηθούν αναλογικά.
0: Και τι υπηρεσίες, έτσι, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες και υπηρεσίες. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί είναι πράγμα και, και υπηρεσίες οι οποίες να είναι και γενικά ανθεκτικές στις μεταβολές. Ο τουρισμός γενικά είναι ευάλωτος στους εξωγενείς παράγοντες.
1: Πάρα πολύ είναι ευάλωτος. Άρα, και θα πούμε τώρα και για ποιο τουρισμό. Άρα, η κεντρική ιδέα του νέου παραγωγικού μοντέλου πρέπει να είναι να φύγω λοιπόν από την κατανάλωση, τον τουρισμό, τα ακίνητα και τις εισαγωγές. Θυμάσαστε που λέγαμε παλαιότερα, η οικοδομή είναι η ατμομηχανή της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Μα η οικοδομή όμως έχει 2 χρόνια, τελείωσε, το πήρε κάποιος και τέλος. Δεν παράγει, ας πούμε, ναι. Δεν έχει συνεχή παραγωγή. Και να πάμε σε ένα νέο μοντέλο. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Παραγωγή, εξαγωγές, υψηλή τεχνολογία, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, αγροδιατροφή, υψηλής αξίας, βιομηχανία. Τεχνολογία και βιομηχανία εμπεριέχουν μέσα όλη την ανάπτυξη και της αμυντικής βιομηχανίας. Και εδώ μιλάμε για τον τουρισμό. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πολύ ευαίσθητος. Και όντως το είδαμε αυτό με τον,
0: τον
1: κορονοϊό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με τον COVID, βέβαια. Εδώ ζητάμε τι πράγμα. Να έχουμε λιγότερη εξάρτηση από μαζικό τουρισμό και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το οποίο συνεπάγεται real estate, κατανάλωση, όλα τα συναφή, και να μεταφερθούμε στην υψηλή τεχνολογία. Και εδώ να μου επιτρέψει να καταθέσω και ένα στατιστικό στοιχείο που είναι κομβικό στο πώς δουλεύει ο τουρισμός, ας πούμε. Έτσι. Ανά 1 εκατομμύριο τουρίστες η Αυστραλία έχει 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδο. Το αντίστοιχο έσοδο για την Ελλάδα είναι τα 600 εκατομμύρια ανά 1 εκατομμύριο τουρίστες. Άρα
0: τεράστιο,
1: βλέπουμε πόσο η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα. Η δεύτερη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν,
0: στην αναλογία αριθμού τουριστών και εισοδήματος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Που αφήνουν.
1: Άρα εδώ, ας πούμε, η Αυστραλία έχει κοντά στα 10 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, τουρίστες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντεύουν γύρω τα 80 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα 38, πάει για τα 40.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών.
1: Άρα η αναλογία όμως, ναι, του εσόδου το κατακεφαλήνε έσοδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή στην Αυστραλία, πόσο έχουν που είπες, 10 εκατομμύρια.
1: Έχουν ανά 1 εκατομμύριο.
0: Ανά 1 εκατομμύριο, 4,5
1: δισεκατομμύρια. 4,5 δισεκατομμύρια έσοδα.
0: Άρα ξοδεύουν 4-5 χιλιάρικα το κάθε τουρίστα μέσω όρο.
1: Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το ποιοτικό στοιχείο, πώς μπορούμε λοιπόν να το μεταβάλουμε. Λοιπόν, να δώσω μερικά παραδείγματα στο συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και ακτίνα 1000 χιλιόμετρων, δηλαδή, γιατί βάζω 1000 χιλιόμετρα, είναι ένα 24ωρο οδικής μεταφοράς προϊόντων. Υπάρχει μία αγορά της τάξης των 100 εκατομμυρίων καταναλωτών.
0: Η ακτίνα των 1000 χιλιόμετρων.
1: Στα 1000 χιλιόμετρα. Αν σε αυτά τα 1000 χιλιόμετρα βάλουμε τώρα, προσέξτε, αυτοί πρέπει να στοχεύσουμε. Αν πρέπει να βάλουμε τώρα τις αγορές της Τουρκίας και της Αιγύπτου, αυτός ο πληθυσμός πάει στα 300 εκατομμύρια. Ναι. 300 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι μια τεράστια αγορά.
0: 1000 χιλιόμετρα βόρεια μέχρι πού φτάνει, τι περιλαμβάνει η ακτίνα, ποιες χώρες περιλαμβάνει.
1: Φτάνει μέχρι Βουκουρέστη και λίγο πιο πάνω. Και φτάνει και μέχρι πέρα από την Κωνσταντινούπολη που είναι. Αλλά αν καλύψεις όμως όλη τη γεωγραφία και προς νότο, ας πούμε, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Πιάνει Ιταλία και λοιπά έτσι.
1: Πιάνει όλο αυτό το.
0: Δυτικά πιάνει Ιταλία, νότια πιάνει η Αίγυπτο. Εντάξει, η Αίγυπτο βέβαια είναι λίγο περίεργη.
1: Τώρα, τι κάνουμε λάθος εμείς. Κάνουμε οριζόντια μέτρα αντί για στοχευμένα χρηματοδοτικά μέτρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είτε έχω κομμωτήριο, είτε έχω μεταφορική εταιρεία, είτε έχω ένα ναυπηγείο, είτε έχω μια εταιρεία λογισμικού, είτε είναι αλυσίδα φούρνων, είτε κρεοπολίων, είτε φτιάχνει σαλάτες, μπαίνουν όλοι στον ίδιο κουβά. Δεν υπάρχουν στοχευμένα εργαλεία για την αγορά της Ρουμανίας, για την αγορά της Τουρκίας, για την αγορά της Αιγύπτου, για την αγορά της Τινησίας, για την αγορά των Σκοπίων, που θα πρέπει να στοχεύσουμε τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία και οι εταιρείες να κάνουν προϊόντα και να στοχεύσουν αυτές τις αγορές, να τα βοηθήσει το κράτος για να κάνουν εξαγωγές. Ένα άλλο στοιχείο τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι σε εταιρεία λογισμικού, ας πούμε, κάνουμε software house. Μεταγλώτηση λογισμικού. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, μικρές και μεσαίες εταιρείες πληροφορικής, που δεν έχουν τύχει, ας πούμε, ενός εργαλείου χρηματοδότησης, να κάνουν μεταγλώτηση των λογισμικών και να το βγάλουν σε όλο τον κόσμο. Τουρκικά, αραβικά, βουλγαρικά, ρουμανικά.
0: Άρα να ανοίξουν αγορές μέσω του διαδικτύου.
1: Να ανοίξουν αγορές μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι οι μικροί δεν πρέπει να μεγαλώσουν. Και αν θέλουμε να το πάμε λίγο και πιο κάτω αυτό, να δούμε και λίγο και το μισθολογικό λαύρο, αν έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε πολύ λίγο γιατί πρέπει να το βάλει για ΝΑΤΟ. Να κλείσουμε με αυτό και θα επανέλθουμε με το μισθολογικό.
1: Έτσι, ωραία, να δούμε το μισθολογικό. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ο κατώτατος μισθός. Είναι ένας πολύ καλός εισαγωγικός μισθός, να μείνεις όμως σε αυτόν 1-2, το πολύ 3 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Το μεγάλο θέμα της χώρας είναι ότι ένας τεράστιος πληθυσμός εργαζομένων δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τον κατώτατο μισθό. Τι φταίει σε αυτό? Φταίει ότι δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Δηλαδή, τι εξέλιξη να έχει ένας ο οποίος δουλεύει σε μια εταιρεία με 10, με 20, με 30, με 40 άτομα? Πρέπει να γίνουν μεγάλες εταιρείες, να γίνουν προγράμματα διεύρυνσης, να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για αυτές τις επιχειρήσεις και μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή φαντάσου τώρα startup στον αμυντικό τομέα να συγχωνευτούν και να κάνουν συμπληρωματικά προϊόντα.
0: Τρομερό. Εκεί και αν έχεις προστιθέμενη αξία μεγάλη.
1: Τεράστια αξία, ας πούμε, προστιθέμενη αξία. Για να λειτουργήσουν και να κινηθούν όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο καθένας πάει να λύσει ένα πολύ πολύ μικρό προβληματάκι, ας πούμε.
0: Okay, θα βάλουμε άλλο ένα τελεία και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει για να ξεκολλήσουμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται μία και έξω. Γίνονται από πολλές μικρές, οι οποίες αθροίζονται και φέρνουν τη μεγάλη αλλαγή. Δεν υπάρχει μία αλλαγή. Δεν γίνεται στο διακόπτη ξαφνικά αλλάζει η χώρα. Θες πολύ μικρές αιστείες αλλαγής, οι οποίες κάποια στιγμή θα αθροιστούν και μετά θα λειτουργήσουν και εκθετικά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και αντιπρόεδρος του Ηλμένα, το επιθυμίζουμε αυτό. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καταρίτης. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην εξέλιξη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Νόα Φεντούλη είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Νόα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Την πρώτη εντύπωση, έτσι, αξιολόγηση από την πρώτη εισαγωγική μέρα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, κυρίως ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του Τραμπ στην Τουρκία.
1: Είμαι, ξέρεις ότι είμαι πολύ μετριοπαθής στις εκφράσεις μου. Είμαι σοκαρισμένη. Θεωρώ ότι σήμερα διεύει ένα όριο η αμερικανοτουρκική σχέση όσον αφορά τους δύο ηγέτες, βεβαίως, γιατί η Αμερική είναι πολύ πιο σύνθετη χώρα, αλλά όσον αφορά την ηγεσία των δύο χωρών, νομίζω ότι είχαμε μία εκδήλωση υψίστης αμοιβαιότητας, να το πω έτσι, ως προς τα αισθήματά τους. Νομίζω ότι ξεπέρασε ο Τραμπ κάθε προηγούμενο όσον αφορά τα θετικά του σχόλια για τον πρόεδρο της Τουρκίας. Βεβαίως θα μου πεις ότι ήταν στην έδρα του, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι εννοεί όσα είπε, δεν ήταν κολακευτικά. Και έχω προβληματιστεί βαθύτατα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την αναβάθμιση των σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας η ελληνική πλευρά, διότι θεωρώ ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε μια αθητική διπλωματία, δυστυχώς, αποδεικνύεται τώρα περίτρανα. Δεν ξέρω εάν θα μπορούμε να περάσουμε σε μια ενεργότερη διπλωματία, αλλά είναι εθνικός...
0: επιβεβλημένο, έτσι.
1: Ναι. Πρέπει, αυτό αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις, φυσικά οι κυβερνήσεις έχουν τον πρώτο ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, αλλά εδώ κάτι δεν έχει γίνει σωστά, να το πω έτσι.
0: Ένα από αυτά, φαντάζομαι, είναι ότι η χαλαρή αντιμετώπιση της Τουρκίας, η χαλαρή προβολή της απειλής της Τουρκίας, ναι, υποβάθμιση, ο εξοραϊσμός της, διακήρυξη φιλίας, ότι μπορεί να διαφωνούμε, να τα συζητάμε, έχουν αποδυναμώσει και το ελληνικό επιχείρημα τώρα που θα χρειαστεί να επαναδιατυπωθεί. Δηλαδή, τι να πει η Ελλάδα τώρα? Ας πούμε, ο Νετανιάχου πριν από λίγο σε συνέντευξή του είπε ότι δεν πρέπει να εξοπλίσει την Τουρκία γιατί απειλεί την Ελλάδα, κατέχει την μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου, το Ισραήλ. Αυτά θα πρέπει να τα λέει η Ελλάδα.
1: Προφανώς. Καταρχάς, να πάμε πριν από τη σύνοδο της Άγκυρας. Διερωτώμε όλες αυτές τις μέρες και βεβαίως επειδή έχω περάσει 2 δεκαετίες στο ΝΑΤΟ.
0: Το ξέρω γι' αυτό.
1: Ποτέ, μα ποτέ η Ελλάδα δεν πρότεινε να διοργανώσει σύνοδο κορυφής. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθεί κάποιος γραμματέας στην Ελλάδα εάν ήθελε να διοργανώσει σύνοδο κορυφής. Αλλά πάντοτε υπό το φόβο αυτών των μειοψηφιών της άκρας αριστεράς δεν τολμήσαμε να πούμε ότι όχι, θα κάνουμε τη σύνοδο εδώ. Είμαστε μια χώρα ατλαντική, έχουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, γιατί όχι. Δηλαδή, σκέφτομαι.
0: Τώρα είναι η σειρά μου να σοκαριστώ. Παρότι τα παρακολουθώ τόσα χρόνια και γνωριζόμαστε, δεν είχα αντιληφθεί, δεν είχα κατανοήσει ότι ο λόγος που δεν έχουμε διοργανώσει σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν ο φόβος του πολιτικού κόστους για το ότι θα πει αριστερά.
1: Φανέστατα, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Όποια χώρα προτείνει, λογικά γίνεται αποδεκτή η πρότασή της. Εδώ του χρόνου συζητείται να κάνει η Αλβανία σύνοδο κορυφής. Μακάρι να την κάνουν οι άνθρωποι και να πάει και καλά. Αλλά για να έχουμε και εμείς, δηλαδή από την Τουρκία που υποτίθεται είναι μια μεγάλη μεσαία δύναμη στον ΝΑΤΟ, μέσα στην Αλβανία που είναι, εντάξει, χωρίς να το πω, έχω διάθεση υποτιμήσεως.
0: Εντάξει,
1: μια χώρα, εντάξει, ο τελευταίος τροχός της αμάξης δηλαδή. Και η Ελλάδα που έχει τη Σούδα, που ομνεί, ας πούμε, στη στρατιωτική συνεργασία και τα λοιπά, δεν θα μπορούσε να κάνει μια πρόταση διοργανώσεως συνόδου κορυφής? Από τόση διασπάθηση γίνεται αυτό, θα ήταν το κόστος? Σε κάθε περίπτωση, αυτή δεν είναι η ουσία τώρα. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια, διότι αυτό αντανακλά, επειδή και εσύ γνωρίζεις πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, δεν είναι ότι θα περάσει αυτό στις 2 μέρες. Αυτά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Τραμπ διαχέονται σε όλη τη συμμαχία. Δηλαδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ανέδειξε την Τουρκία ως έναν εκ των βασικότερων εταίρων και συμμάχων, διότι αντικειμενικά έχει τον δεύτερο στρατό εντός συμμαχίας Και υποθέτω ότι το σκεπτικό είναι ότι από τη στιγμή που εμείς οι Αμερικανοί θέλουμε να μειώσουμε τη συμμετοχή μας, θέλουμε να ιεραρχήσουμε διαφορετικά τις προτεραιότητές μας, η χώρα η οποία μπορεί να μπει στο πόδι μας, να το πω έτσι, είναι η Τουρκία. Και αυτό αποδεικνύεται από την προσφορά των, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, των στρατηγίων, δομών, πρέπει να το δούμε. Επίσης εκεί διαπιστώνω μια, να μην το πω, λιγορία. Αυτά τα των στρατιωτικών δομών συζητούνται σε επιτροπές, συζητούνται μεταξύ στρατιωτικών. Πού είναι η Ελλάδα σε αυτό το τραπέζι?
0: Λογικά έχει συζητηθεί και σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων, έτσι.
1: Μονίμων οπωσδήποτε, αλλά και στρατιωτικών αντιπροσώπων. Και στη στρατιωτική επιτροπή, διότι
0: σωστά,
1: εδώ μιλάμε για,
0: ναι,
1: για στρατιωτικές δομές. Δηλαδή δεν είχαμε πρόθεση να πάρουμε τίποτα, διότι το παλεύεις αυτό, διαπραγματεύεσαι.
0: Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να διεκδικήσει ναυτικό στρατηγείο, ας πούμε, στη Σούδα?
1: Προφανώς, όταν έχεις εγκαταστάσεις, όταν έχεις το κέντρο, το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό από στρατηγικής απόψεως, θα μπορούσες να κάνεις μια πρόταση σοβαρή, τεκμηριωμένη, ότι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους κάνω στη Σούδα ναυτικό στρατηγείο. Maritime security, ας το πούμε.
0: Ε, ναι.
1: Δηλαδή βλέπω πραγματικά, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για την απώλεια ευκαιριών.
0: Η παθητικότητα αυτή την οποία περιγράφεις και την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι λειτουργεί πλέον πολύ υπονομευτικά για την χώρα. Δηλαδή δεν είναι μια παθητικότητα η οποία απλά οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών και με την επόμενη μέρα θα βρεθείς, απλά θα έχεις χάσει κάτι. Θα χάσεις και εκτιμένα θα υποχωρήσει η θέση σου. Δεν είναι ότι απλά έχασες μια ευκαιρία που θα μπορούσε να σε αναβαθμίσει. Ότι σε οδηγεί σε πίεση, σε πίεση υποβάθμισης σε αντιδιαστολή με την Τουρκία. Γιατί εκ των πραγμάτων, τι να κάνουμε τώρα, με την Τουρκία η Ελλάδα είναι συγκεννούντα δοχεία. Γιατί η Τουρκία κάθε δική της αναβάθμιση την μεταφράζει μεταξύ άλλων και σε πίεση προς την Ελλάδα. Την εξαργυρώνει ή προσπαθεί τουλάχιστον. Δεν είναι ότι θα αναβαθμιστεί η Τουρκία και θα φορά μόνο κάτι που. Μια επιδίωξή της που δεν αφορά εμάς. Το εξαργυρώνει πάντα εναντίον μας ή προσπαθεί τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί η ισχυροποίησή της της δίνει πάτημα ακριβώς για τις διεκδικήσεις, η ισχυροποίησή της. Δηλαδή, εάν είναι τώρα σε θέση ισχυρότερη των προηγούμενων ετών, θα πει ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσφέρω τόσα, δεν μπορώ να έχω αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, άρα να κάνουμε κάτι, να βρούμε μια λύση. Δεν είναι, πραγματικά δεν θα ήμουν, ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ ρεαλίστρια,
0: ναι,
1: μέχρι κινησμού, αυτή η εικόνα σήμερα πραγματικά με κατέθλιψε
0: και
1: ως Ελληνίδα.
0: Και έρχεται να προσθεθεί στην προθυμία των Ευρωπαίων ότι που τελείωσε η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμέσως ο ένας μετά τον άλλον, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έσπευσαν να προσεγγίσουν την Τουρκία για το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Δηλαδή και αυτό, αυτό του Τραμπ θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ούτως ή άλλως προσέγγιση των Ευρωπαίων προς την Τουρκία.
1: Μα ακριβώς αυτό λέμε. Λέμε ότι εδώ όλοι θα στραφούν, πρώτον διότι υπόσχεται η Τουρκία ότι θα είναι γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και Δυτικών, ότι μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, ότι μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ως τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής κλπ. Κλπ. Υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό που είδαμε σήμερα δεν είναι αυθορμητισμός, ούτε παρορμητισμός. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι το επιστέγασμα πολύμηνης, κατά τη γνώμη μου, διαπραγματευτικής διπλωματικής προσπάθειας της τουρκικής διπλωματίας στη Ουάσιγκτον. Δεν ξύπνησε ξαφνικά ο Τραμπ, που έχει την προδιάθεση. Δεν λέω ότι δεν την έχει, αλλά πίσω από τον Τραμπ υπάρχει, όπως αυτό έγινε πολύ καθαρό στο άρθρο του New York Times. Το άρθρο του New York Times, για όποιον γνωρίζει να διαβάζει πίσω από τις γραμμές, βγήκε από το Λευκό Οίκο και περιγράφει πώς η προσπάθεια να αρθούν οι κυρώσεις, να βρεθούν λύσεις για να τους δοθούν οι κινητήρες μετά τα F-35 κλπ. Κλπ. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να ξυπνήσουμε.
0: Ινώ, ευχαριστούμε. Περιμένουμε την ολοκλήρωση και τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ινώ, Αφεντούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και στρόφιμα.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θανάση Ρούγο και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Πριν έρθω στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα σου πω δύο ειδήσεις πολύ σοβαρές για τη Μέση Ανατολή.
0: Για πες.
1: Η πρώτη είναι η εξής, ότι μιλώντας σε ένα πάνελ, τον ξέρω τον στρατηγό, είναι τεσσάρων αστέρων απόστρατος, Αμερικανός Κένεθ Μακένζι, ήταν διοικητής της Central Command, είχε κάνει μια πρόταση το 2021 ότι οι Αμερικανοί θα έπρεπε να πάρουν τις βάσεις τους από τα Εμιράτα, το Κατάρ, το Ομάν, το Μπαχρέιν κτλ. Θα ήταν στο έλεος των πυράβλων του Ιράν και θα παθαίναν μεγάλες ζημίες. Τότε βέβαια η κυβέρνηση Biden αρνήθηκε κακώς, διότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να μπορούσαν να μεταφερθούν οι βάσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία, το λέει μέσα, αλλά και ορισμένες άλλες πιο περιοχές όπως την Αφρική και το κέρα της Αφρικής, όπου έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ζημίες είναι μεγάλες, ακόμα δεν έχουν καταμετρηθεί, αλλά ιδιαίτερα στα Εμιράτα και στο Κατάρ. Και η δεύτερη λάμπρο πληροφορία, την οποία εντάξει αυτή είναι διαθέσιμη και στο ίντερνετ, είναι αυτή σήμερα την εφημερίδα Le Monde, τη γαλλική, όπου οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πληρώνουν την κατασκευή κολοσσιαίας υπόγειας βάσης για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως ξέρεις τα Εμιράτα έχουν καλές σχέσεις και με το Ισραήλ και με τις συγκριτικά εννοώ με τις άλλες αραβικές χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν έχουν. Και η βάση αυτή γίνεται στη Σόμαλιλάνδη. Είναι μια περιοχή που το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει 25 ακριβώς και στην οποία εκεί θα μπορούν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί να μεταφέρουν οι δυνάμεις ώστε σε περίοδο κατά την οποία επικρατεί αυτή η χαόδης κατάσταση με τα πυραυλικά χτυπήματα θα μπορούν από εκεί να δράσουν. Και μάλιστα είναι ενήμερος ο Νετανιάχου, έχουν επισκεφθεί άνδρες της μυστικής υπηρεσίας του Ισραήλ και των ενόπλων δυνάμεων γιατί έχουν ανοίξει 15 στοές.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κλείνοντας αυτό, λέγοντας ότι έχει φωτογραφίες η Le Monde. Έτσι δεν το λέω.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε και ένα παρασκήνιο εκεί πέρα. Υπήρχε μια συζήτηση να μεταφερθούν οι βάσεις από το Κατάρ και γενικά στα Εμιράτα ως την πιο σταθερή φιλοδυτική χώρα. Τελικά φαίνεται ότι βρέθηκε μια τρίτη λύση. Τα Εμιράτα να πληρώσουν με να πάνε στη Σομαλιλάνδη που είναι και σε απόσταση ασφαλείας και να είναι και υπόγεια. Και ελέγχει και την Ερυθρά.
1: Και την Ερυθρά θάλασσα και τον κόλπο του Άντι. Και η Σομαλιλάνδη είναι σημαντική γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μόνη αραβική χώρα, ασχέτως αν δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα, που το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει και έχει πάει και επίσκεψη ο Νετανιάχου και οι Ισραηλοί. Τώρα έρχομαι στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τι συμπέρανα εγώ από ορισμένα πράγματα, δεν θα πω πάλι για τα Αμερικάνο-Ευρωπαϊκά. Θα πω πέντε σημεία τα οποία θεωρώ ο Λάμπρο μου πολύ σημαντικά και αύριο θα τα αναλύσουμε πιο πολύ. Πρώτον, Γροιλανδία. Την ανέφερε ο Τραμπ, αλλά μάλλον είναι άδικο εδώ. Διότι αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς, επειδή παρακολουθώ πολύ ξεσυναυτικό κύκλο και τη βόρεια ζώνη, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και από τον Καναδά και από τις σκανδιναβικές χώρες και από τους Αμερικανούς, αλλά ακόμα και ας πούμε με την επιχείρηση Arctic Century που είναι σε εξέλιξη των Αμερικανών και αυτά που σου είπα χθες και προχθές με την ανάπτυξη του Σουηδικού στρατηγίου και του προωθημένου στρατηγίου επίσης στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας. Άρα είπε αυτή τη στιγμή ότι καλύτερα να ήταν η Γροιλανδία σε εμάς, αλλά τέλος πάντων τα μάζεψε σχέση με το παρελθόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, Λάμπρο, είδα τα κείμενα του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα και το περσινό, τα λέγαμε στις μάσες στην Ολλανδία, στη Χάγη, αλλά και αυτό είναι πλέον πολύ περιορισμένα σε παραγράφους. Δηλαδή παλαιότερα αν έβλεπες επί Biden ή επί Bush νεότερου ή επί Clinton ή και εγώ δεν ξέρω ποιο άλλο, αυτή τη στιγμή τα κείμενα ήταν 140 παράγραφοι. Κάτι 130 παράγραφοι, αυτό δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα κινούνται όπως από πέρυσι από 10-15 έως 20-25, που σημαίνει ας πούμε ότι επειδή ο Τραμπ δεν θέλει και πολλά να διαβάζει ή και δεν ασχολείται με πολλά από αυτά. Συνεπώς κείμενα που μέσα αναφέρουν Ρωσία, Κίνα, Βόρεια Κορέα ως απειλή δεν είναι πλέον τόσο μέσα στα κείμενα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ας πούμε οι Αμερικανοί τους έχουν εχθρούς αυτούς τους τρεις. Δεύτερον, τρίτον, Λάμπρο, υπάρχει ένα θέμα σημαντικό το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν βελτιώσει τα έξοδά τους οι σύμμαχοι για τουλάχιστον για την άμυνα. Μπορεί να μην φτάσουν ακόμα τα 3,5%, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο η Σλοβενία είναι, πριν από λίγο το είδα αυτό, στο 1,6%. Άλλες χώρες όπως αφήνω την Ελλάδα λόγω Τουρκίας, οι Βαλτικές Δημοκρατίες, η Πολωνία αλλά και η Γερμανία, η Σουηδία έχουν ανεβάσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες. Και αυτό είτε έχει να κάνει με τον Τραμπ, είτε έχει να κάνει γιατί η Ρωσία γίνεται ακόμα πιο απειλητική στη βόρεια ζώνη και την κεντρική Ευρώπη. Τρία αυτό. Τέσσερα, Λάμπρο. Το πρώτο και το τελευταίο. Θέλω να πω το εξής. Εδώ όπως είναι τώρα τα πράγματα, παρακολούθησα σήμερα το φόρουμ των στρατηγικών βιομηχανικών του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν είχες ευκαιρία να το δει, αλλά τώρα το βράδυ ήταν πάνω από 80 projects, τα κράτησα, τα οποία είναι αυστημή συνεργασιακά μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σε οπλικά συστήματα, οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως που είναι για μένα είναι το σημαντικό, αυτό παρακολούθησα το πρωί. Και το πρωί μίλησε ο Ρούτε, μία ώρα, μίλησε σε Κερίνσκα, το τι να πει, τέλος πάντων, για αναπληρωτής γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Σκοπιανή, και μίλησε και ο Βεζελένσκι, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος όλων. Όλων, γιατί αυτός έχει εμπειρία πολέμου. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ποιος.
1: Ο Ζελένσκι. Λοιπόν, ο μεν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ μίλησε για γενικά πράγματα, αλλά για το πώς κινούνται τους εξοπλισμούς κάποια projects. Η Σιχυρίνσκα έλεγε για στα 10 λεπτά, δεν έχουμε υποβιβάσει ανθρώπους, αλλά αυτή τη στιγμή έλεγε κάτι για διαστημική άμυνα κτλ. Αλλά ήρθε ο Ζελένσκι, ο οποίος κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, λέει, το μόνο πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι βαλιστική πύραυλη. Είχαμε 52 νεκρούς στις τελευταίες δύο ημέρες. Το έχουμε πει λάμπρο, χθες και προχθές. Τα οποία προήλθαν από σημεία από συγκροτήματα όπου έπεσαν πύραυλοι ρωσικοί βαλιστικοί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, λέει, από τα εκατοντάδες drones που στέλνουν οι Ρώσοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ότι δεν έχουμε άμυνα απέναντι στα βαλιστικά συστήματα. Και το είπε ξεκάθαρα, θα το πω και στον Τραμπ, θα το πω και στο τραπέζι, στο δείπνο, τώρα το βράδυ. Στην Τουρκία, στην Άγκυρα, καθώς επίσης και για άλλα συστήματα τα οποία πρέπει, λέει, αυτή τη στιγμή να έχουμε, γιατί άρα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση σε πανευρωπαϊκή, το είπε, και αυτές είναι καλές οι κινήσεις που κάνει εδώ ο Δένδιας, δηλαδή εμείς τις κάνουμε στην περιοχή μας, αλλά μια πανευρωπαϊκή αντιπυραυλική, αντιβαλιστική άμυνα νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική. Και τέλος, Λάμπρο, θα πω ότι πέμπτο, ότι δεν ενεπλάκησαν σε αυτή τη σύνοδο, ενώ πέρυσι υπήρχε κάποια συμμετοχή, οι χώρες Ασίας Ειρηνικού, έτσι, η IP4, δηλαδή Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, προς το λένε, Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
0: Δεν ήταν καλεσμένοι ή δεν υπήρχε ατζέντα?
1: Δεν ήταν καλεσμένοι, ένα, αλλά και δεν υπήρχε και στην ατζέντα κάτι για τον Ειρηνικό. Βέβαια, εγώ γράφω ένα άρθρο το Κυριακή που λέω στιγμή ότι Ινδικός και Ειρηνικός, λόγω στιγμή της απειλής από Ρωσία και Κίνα για τη Δύση και αυτά που λέει ο Τραμπ για Κίνα, πρέπει να είμαστε πολύ σε ετοιμότητα, γιατί στην προηγούμενη περίπτωση έχουν υπάρξει συμφωνίες καλής συνεργασίας επί προηγούμενων Αμερικανών Προέδρων. Και θα πρέπει από τον Τραμπ, επειδή είχε ασχοληθεί με την Κίνα και είχε έμονες ιδέες με την Κίνα, και εγώ επίσης, ότι θα έπρεπε σήμερα κατά κάποιο τρόπο να ασχοληθούν. Δεν ξέρω αν στο τελικό ανακοινωθέν, δεν είδαμε μέχρι στιγμής στο τελικό ανακοινωθέν τι λέει και αν λέει τίποτα για Ασία Ειρηνικό, αλλά στο λάβουμε υπόψη, γιατί υπάρχει interoperability, υπάρχει συνειδιά λειτουργικότητα των μετώπων Ατλαντικού Ινδικού Ειρηνικού και δεν πρέπει τουλάχιστον στην στιγμή πέρα να τα περιθωριοποιούμε τέτοια μέτωπα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές κρίσεις.
0: Άρα στα κείμενα θα αποτυπωθεί, θα επικαιροποιηθεί το φάσμα απειλών του ΝΑΤΟ, δηλαδή προφανώς έτσι θα αποτυπωθεί.
1: Ναι, βεβαίως, σίγουρα γίνεται μια αναφορά σε μη συμβατικές ενέργειες και επίσης ας μην είδα κάτι ότι ο Ζελένσκι έκλεισε, ξέρεις να το πω, έκλεισε τότε το βράδυ συμφωνία την πρώτη με υπογραφή, έχει σημασία για μένα υπογραφές, με υπογραφή με την Εσθονία για την αγορά πολλών drones, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Εσθονία με τη Ρωσία έχει σύνορα τα οποία δεν είναι καλά οργανωμένα. Ναι. Η συμφωνία της Ταρφού του 1920 δεν επιλύει τα θέματα και συνήθως περνάνε τα σύνορα Εσθονίας-Ρωσίας, περνάνε την περιοχή της Ναρβού, η οποία είναι περιοχή μέσα σε λίμνες και μέσα σε ποτάμια και μέσα σε παραποτάμια. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή το θέμα ότι ο Ζελένσκι πλασάρει τα drones γιατί έχει καλή τεχνολογία είναι σημαντικό. Αλλά οπωσδήποτε οι απειλές θα τις δούμε, γι' αυτό σου είπα ότι αύριο το απόγευμα.
0: Μετά τα τελικά κείμενα. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Αλλά οπωσδήποτε οι απειλές θα τις δούμε, γι' αυτό σου είπα ότι αύριο το απόγευμα.
0: Μετά τα τελικά κείμενα.
1: Ακριβώς.

0: από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λάμπρο Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του τώρα το απόγευμα επισήμανε μεταξύ άλλων αυτά που θα πρέπει να λέμε εμείς, αλλά οι δικοί μας έχουν πιει το αμύλι το νερό, ότι η Τουρκία κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξοπλίζεται από τις ΗΠΑ. Μας είπε νωρίτερα ο Θανάσης Στοντουργός την πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρηματοδοτούν υπόγεια βάση μεγάλη στην Σομαλιλάνδη για τη χρήση από Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Κοινή στρατιωτική βάση στην Σομαλιλάνδη. Έχουμε επανειλημμένως αναφερθεί εδώ στις συζητήσεις μας και με τον Αλέξανδρο Τιμούδη και με άλλους για το θέμα της Σομαλιλάνδης, η οποία είναι φιλοδυτική και γενικά κάνει ανοίγματα και στην χώρα μας. Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα. Έχει αναγνωριστεί από το Ισραήλ. Θα αναγνωριστεί και από τις ΗΠΑ. Γενικά να έχουμε το νου μας εκεί. Και είναι ακόμα ένα πεδίο, επειδή είναι στην ουσία στην προέκταση της Σομαλίας, αντιπαράθεσης, σύγκρουσης και ανταγωνισμού Ισραήλ-Τουρκίας. Άγγελος Χωριανόπουλος από Future Warfare, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, στα αρχή του ακροτές σας.
0: Λοιπόν, το θέμα της Τουρκίας και της αναβάθμισης που την οποία προωθούν οι Αμερικανοί θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις τριβές και την συγκρουσιακή πορεία με το Ισραήλ. Τουρκία-Ισραήλ εννοώ, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ και 2-3 εβδομάδες ζούμε ακριβώς αυτό το οποίο είπατε. Βλέπουμε σε πολιτικό και σε επικοινωνιακό επίπεδο οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ να έχουν φτάσει σε πάρα πολύ οριακό σημείο. Για να καταλάβουμε λίγο τα πεδία, τα γεωγραφικά πεδία και τα γεωγραφικά υποσύμπλοκα σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών, Τουρκίας και Ισραήλ δηλαδή, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στο πεδίο επιχειρήσεων της Συρίας, του Ιράκ, του Ιράν, ασχέτως με αυτά τα οποία δήλωσε η αμερικανική πλευρά πριν από λίγο, στο πεδίο της Ιεμένης, στο πεδίο της Λιβύης, στο πεδίο της Αιγύπτου, στο πεδίο της Σομαλιλάνδης, όπως σωστά είπατε, και στο πεδίο του Σουδάν, καθώς και εννοείται και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Μιλάμε για πάνω από 7 με 8 γεωγραφικά μέτωπα, όπου η Τουρκία με το Ισραήλ, θέλω να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, βρίσκεται είτε σε άμεση είτε σε έμεση σύγκρουση. Δεν μιλάμε για μια περιστασιακή χρονικά κρίση, η οποία λαμβάνει χώρα λόγω των όποιων πολιτικών της Ισραηλινής ή της τουρκικής κυβέρνησης. Είναι μια δομική ρήξη μεταξύ των δύο κρατών. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε συνεργασία με το Ισραήλ να χρηματοδοτούν υπόγειες βάσεις σε Σομαλιλάνδη και γενικότερα τη δημιουργία ενός κράτους το οποίο θα βοηθήσει στην ανάσχεση του τουρκοκινέζο-ιρανικού επεκτατισμού στο κέρας της Αφρικής και στις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε και το Ισραήλ, δηλαδή και το κράτος του Ισραήλ και τον κύριο Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ να πιέζουν τόσο πολύ έτσι ώστε η Τουρκία να μην αγοράσει τελικά τα S-35. Η πίεση από Ισραηλινής πλευράς δεν έχει ξαναυπάρξει εντονότερη στην ιστορία των σχέσεων αυτών. Οπότε βλέπουμε ότι σιγά σιγά φτάνουν σε σημεία τριβής και πιέσεων που δεν έχουν ξαναυπάρξει ποτέ στην σύγχρονη ιστορία. Και κάτι τέτοιο είναι δομικό, δεν θα αλλάξει.
0: Όχι.

0: δεν και σε μια αλλαγή τουρκικής πολιτικής, για παράδειγμα.
1: Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει. Απλά το ατυχές και για εμάς είναι ότι η συγκυρία αυτή βρίσκει το Ισραήλ με την χαμηλότερη ίσως μόχλευση που έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η προσπάθειά του Ισραήλ να μπλοκάρει την αποδέσμευση των F-35 και γενικά να μπλοκάρει την εξοπλιστική ενίσχυση της Τουρκίας από τους Αμερικανούς συμπίπτει με την απώλεια της δικής του ισχύως. Είναι σε χαμηλό αυτή τη στιγμή βαθμό
0: η επιρροή ακριβώς. Ναι, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι πολύ σωστό να το πούμε. Και δεύτερον, ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος έχει περάσει λίγο στα ψηλά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο κύριος Τον Μπάρακ, έχει κάνει εξωπραγματικά αποτελεσματική δουλειά και στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό ακόμα στοιχείο, το οποίο τώρα βγαίνει προς τη δημοσιότητα, τώρα γίνεται αντιληπτό, και στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο από ό,τι φαίνεται το έχει αναλάβει το ίδιο το εσωτερικό πολιτικό του γραφείο, καθώς η Τουρκία αυτή τη στιγμή λαθάρεται ως η χρυσή τομή για προστασία και των ευρωπαϊκών συμφερόντων στην Ουκρανία κατά κύριο λόγο και στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και για προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο δεν έχει μεγάλη σημασία αν ισχύει ή όχι. Ταπεινή μου γνώμη, φαντάζομαι και του περισσότερου κόσμου, προφανώς δεν ισχύει. Η Τουρκία το κάνει αυτό ευκαιριακά με σκοπό να κερδίσει το δικό της πολιτικό βάρος και να εναντιωθεί στην Ουάσιγκτον σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει οι προσπάθειες που κάνει και πώς έχει καταφέρει σε τόσα κρίσιμα ζητήματα και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις να πλασάρεται ως η μοναδική εναλλακτική. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε ότι οι Γάλλοι αλλάζουν την στρατηγική τους μερικώς σε μικρό σημείο και στην Ουκρανία και στην Ανατολική Μεσόγειο και φαίνονται διατεθειμένοι να δώσουν αντιεροπορικά συστήματα SAMPT στην Τουρκία. Μια συζήτηση η οποία παλιά δεν γινόταν καν. Ναι. Δεν γινόταν καν. Την λέγαμε μεταξύ μας και ήταν κάτι μεταξύ θεωρίας συνωμοσίας και αστείου.
1: Ναι.
0: Πλέον οι Γάλλοι συζητάνε και γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Με σκοπό προφανέστατα και οι ίδιοι να ακολουθήσουν μια εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε μέσω Ελλάδας είτε μέσω Τουρκίας, διότι δεν έχουν τη δική τους, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και μια χώρα η οποία θα αναλάβει το στρατιωτικό βάρος των υποχρεώσεων που θα έπρεπε κανονικά να έχουν οι ίδιοι.
1: Αυτό είναι πολύ αρνητική εξέλιξη, ειδικά επειδή έχουμε την ειδική σχέση με τη Γαλλία. Ένα. Δεύτερον, η Βρετανία, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται να υπογράψει με την Τουρκία αμυντική συνεργασία, η οποία θα είναι στενή και ειδική. Οι Βρετανοί παραδοσιακά έτσι φιλότουρκοι λόγω της εξωτερικής πολιτικής τους, τώρα φαίνεται ότι αυτό θα αποτυπωθεί και με αμυντική συνεργασία. Η Γαλλία, με την οποία εμείς έχουμε την ειδική σχέση, εάν αρχίσει τις αποκλίσεις θα είναι πρόβλημα για εμάς ούτως ή άλλως, και έχουμε και μια σειρά άλλων χωρών οι οποίες ανοίγονται στην Τουρκία. Εξοπλιστικά εννοώ και αμυντικά, η Πολωνία, η Γερμανία,
0: Ιταλία, Ισπανία,
1: ναι, ούτως ή άλλως, αλλά προστίθεται πλέον και άλλες. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι η Τουρκία πασάρεται, πολύ σωστά το θέσατε, ως η χρυσή τομή εξυπηρέτησης συνολικά των ευρωατλαντικών συμφερόντων, και αυτό είναι πολύ πολύ αρνητικό. Και σε αυτά προσθέτουμε τη δική μας σιωπή. Η Ελλάδα υπολειτουργεί, δεν είναι απλά υποτονική, είναι απούσα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να λέει, να κάνει και να πιέζει.
0: Κυρίως, κύριε Καλαρίτη, να κάνει. Έχουμε φύγει. Δεν μπορούμε να πιέζουμε αορίστο χρόνο αένα. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα από πάρα πολλά κράτη στην Ευρώπη. Να γίνουν, το τονίζω, πράξεις. Χρειάζονται πράξεις και ενέργειες. Η πίεση, η πολιτική και η διπλωματική έχει ένα χρονικό όριο. Φτάνει μέχρι ενός
1: σημείου.
0: Μετά πρέπει να δοθούν λύσεις σε προβλήματα. Αν δεν είναι διατεθειμένη η χώρα, παράδειγμα, η Λιβύη, την Ερυθρά Θάλασσα, να δώσει λύσεις, θα έρθει κάποιος άλλος θέλοντος και μη. Ναι. Πάνε συνεργασία, όπως έχουμε ξαναπεί, τουρκο-ιταλικού άξονα, του τουρκο-ιτάλο-ισπανικού άξονα. Μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει ότι χρειάζονται πράξεις, κινήσεις και ενέργειες. Η πολιτική πίεση και η διπλωματία, και αυτό που λέμε lobbying, η πολιτική επιρροή, έχει περιορισμό θέλοντος και μη. Αυτή είναι μια διαπίστωση η οποία στην Αθήνα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει γίνει σε κάποια κέντρα βάρους, σε κάποια επιτελεία, αλλά σε πάρα πολύ περιορισμένο βαθμό. Και βλέπω ότι είμαστε διατεθειμένοι ναι να πιέζουμε, ναι να σειρώμεθα πίσω από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ σε κάποια σημεία, μέχρι εκεί. Χρειάζονται πράξεις και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ξεκάθαρο στον ορίζοντα. Ναι. Απ' την άλλη, η Τουρκία, τα έχουμε δει, τα έχετε ξαναπεί με πολύ ειδικότερο σε μου, φαίνεται να είναι διατεθειμένη να ματώσει, να επενδύσει, να δεχτεί επενδύσεις από το εξωτερικό, να κάνει πάρα πολλά βήματα πίσω σε αρκετά θέματα, με σκοπό να διεκπαιρεώσει ένα ρόλο στο νέο διεθνές σύστημα και να μην μείνει εκτός του ΆΕΝΕΚ, για παράδειγμα.
1: Ναι, ειδικά φαίνεται ότι και ο ΆΕΜΕΚ δυστυχώς έχει αρχίσει να θολώνει και αυτό είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της πολιτικής του Μπάρακ, τον οποίο αναφέρατε, ο οποίος προωθεί έναν εναλλακτικό σχεδιασμό είτε παράκαμψης του ΆΕΜΕΚ είτε συμπερίληψης του ΆΕΜΕΚ σε έναν ευρύτερο αγωγό στον οποίο θα είναι όλοι μέσα. Δηλαδή θα απολέσει, αν αυτό τελικά προωθηθεί, θα απολέσει η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ινδία, τα Εμμυράτα, θα απολέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα είχαν ως η κύρια όδευση του ΆΕΜΕΚ, εάν πετύχει το σχέδιο Μπάρακ να γίνει ένας διάδρομος ο οποίος θα περιλαμβάνει τους πάντες μέσα και την Τουρκία και τη Συρία κλπ. Δεν το πράγμα θα ξεχυλώσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 7 με 9 το βράδυ, δεύτερη μέρα συνόδου. Θα έχουμε και τα συμπεράσματα αύριο από το ΝΑΤΟ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίδης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλοι.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένη 5 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου του 26. Και δεν ξέρω αν χάσαμε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια αυτού του Μουντιάλ, γιατί δεν ήθελα, τέλος πάντων δεν υπήρχε και τόσος χρόνος και λέω τώρα το Αργεντινή-Αίγυπτος μάλλον δεν... Και ξαφνικά μου βγαίνουν ειδοποιήσεις, προηγείται 2-0 η Αίγυπτος. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ, το τελικό αποτέλεσμα 3-2 υπέρ της Αργεντινής. Πρέπει να γίνει ένας χαμός, μπήκαν 5 γκολ, φάσεις, εντάσεις, κόκκινες στους πάγκους. Οι Αιγύπτιοι βεβαίως να μην μπορούν να το πιστέψουν. Κανένα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ετοιμαζόμασταν για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτού του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος να κερδίσει. Όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα η Αίγυπτος, αλλά όσοι το ακούσατε ή το παρακολουθήσατε, πραγματικά πρέπει να το απολαύσατε. Ξεκινάω με αναφορά στο Μουντιάλ, διότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που θεωρούν ότι τα γεγονότα που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, είτε εμένα μου αρέσει αυτό το γεγονός, είτε δεν μου αρέσει, είτε με ενδιαφέρει, είτε δεν με ενδιαφέρει το αντικείμενο, είναι σημαντικά από μόνα τους και δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε όταν εξετάζουμε και προσπαθούμε να αναλύσουμε τον τρόπο που οι κοινωνίες λειτουργούν. Αυτό μπορεί να είναι από μια συναυλία ενός συγκροτήματος μέχρι το συγκεκριμένο αθλητικό ποδοσφαιρικό γεγονός. Πόσοι το βλέπουν, 3-4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Κατά τα λοιπά, ξέρω, σας είχα πει ότι, κοίτα να δεις ο Μέση, συγγνώμη τώρα, είναι ίσως η πρώτη φορά ή από τις ελάχιστες που τον βλέπω συγκινημένο να έχει δακρύσει. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν είχε δακρύσει σε άλλες και άλλες αναμετρήσεις, το 14 που ήταν τόσο... Το ήθελε τόσο πολύ, τον είχα για πολύ πιο χαλαρό αφού έχει πάρει ήδη ένα Μουντιάλ. Κι όμως, είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι δεν έχει... συναισθήματα, δεν, είναι η μούρη του, το πρόσωπό του μαρμαρωμένο. Κι όμως, κοίτα να δεις, με την Αίγυπτο, σιγά ρε εσύ Λιονέλ, την Αίγυπτο κερδίσατε. Τέλος πάντων, ξέρω ότι σας είχα πει ότι θα σταματήσουμε με τις θεματικές, κυρίως στις Πέμπτης, γιατί τις Τρίτες είναι τρέχουσα επικαιρότητα η δισογραφία και επίσης σας είχα πει ότι είναι και η περίοδος τέτοια, ήδη είμαστε στο... Περάσαμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Σε χώρες όπως η Ελλάδα το κλίμα, ο καιρός, το καλοκαίρι λειτουργούν και διαφορετικά, ακόμη και να μην είναι σε διακοπές, σε άδεια κάποιος. Η διάθεσή του αυτομάτως δηλαδή δεν είναι θέμα επιλογής. Στους περισσότερους τουλάχιστον διαφοροποιείται, οπότε βαριά θέματα 7 Ιουλίου δεν πολύ ταιριάζουν και μπορεί να χαθεί και η σημασία του θέματος, δηλαδή σε μια άλλη ημερομηνία το ίδιο θέμα να το συζητάγανε πολύ περισσότερο και πολύ περισσότεροι και όμως δεν μπορούσα να αντισταθώ. Έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και θα ήθελα βράδυ Τρίτης τώρα 7 Ιουλίου, ρε Κωνσταντίνε, για όνομα του Θεού, τη γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Ένα χαλαρό θέμα για ένα βράδυ καλοκαιρινό του Ιουλίου, ακόμα καλύτερα αν το ακούτε και συμμετέχετε ενώ δίπλα σας σκάει και το κύμα.

Τα είδατε τα στιγμιότυπα και τα πλάνα στο μεταξύ, έτσι, με την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ερντογάν, με τους με τα άλογα, δεν ξέρω πόσα άλογα, και τους παρατεταγμένους. 93 κάπου διάβασα, με 93 άλογα τον υποδέχθηκαν. Μπλε χαλί αντί για κόκκινο. Συνήθως το κόκκινο χαλί έχει την έννοια της επισημότητας. Συμβολίζει, διάβαζα, αυτό το ανοιχτό μπλε γαλάζιο χαλί, την κατανόηση, την υγεία. Το μπλε γενικότερα θεωρείται, λέει, το χρώμα που αντιπροσωπεύει, συμβολίζει την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη.

Δεν ξέρω μεταξύ μας, επειδή την ακούμε αυτή την έκφραση που δημιουργήθηκε πριν από καμιά 20 ετία, τα λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πώς προέκυψε αυτή η έκφραση «γαλάζια πατρίδα», και από εκεί που ήταν μια περιθωριακή γραφικότητα έχει γίνει βασική πολιτική. Θα έλεγε κάποιος πριν από 20 χρόνια, μα τι γραφικότητες είναι αυτές για να τους δίνουμε σημασία. Να που μετά από 20 χρόνια, όταν γραφικοί παίρνουν τη γραφικότητα, την κάνουν ό,τι πιο επίσημο. Δεν ξέρω αν συνδέεται με τις αναφορές των Τούρκων για την περίφημη γαλάζια πατρίδα.

Μάλλον όμως όχι, δεν συνδέεται με αυτό. Μάλλον συνδέεται με το γεγονός ότι επειδή, ακούστε τώρα, επειδή η σημαία τους είναι κόκκινη, το να πατάμε, λέει, το κόκκινο χρώμα δείχνει έλλειψη σεβασμού. Πατάμε το κόκκινο χαλί που είναι το κόκκινο χρώμα που συνδέεται με το εθνικό μας σύμβολο. Άρα δεν θα έχουμε κόκκινο χρώμα. Επίσης, η ρίζα της λέξης, διαβάζω, τυρκουάζ, σημαίνει τουρκική πέτρα στα γαλλικά. Στα γαλλικά η λέξη τυρκουάζ σημαίνει τουρκική πέτρα. Και δεν ξέρω γιατί, αυτό δεν το γνώριζα, ιστορικά είναι το χρώμα που αντιπροσωπεύει τους Τούρκους και συνδέει με τη δύναμή τους και το κύρος τους από την εποχή της Κεντρικής Ασίας. Από εκεί και πέρα είναι και τα γνωστά, στην ανατολική παράδοση και στη μυθολογία της Ανατολίας οι αποχρώσεις του μπλε συνδέονται και με την προστασία από το κακό μάτι. Τι είμαστε εμείς, Δύση?

Τρώω λίγο χρώμα. Ή μπορεί επειδή είναι το χρώμα του ΝΑΤΟ. Μεταξύ μας πάντα ο καλός είναι ο μπλε και ο κακός είναι ο κόκκινος. Το ξέρετε ότι έτσι αντιπροσωπεύονται. Από τα βιντεοπαιχνίδια μέχρι η ομάδα που παίζεις εσύ είναι η μπλε. Οι εχθροί έχουν κόκκινο χρώμα. Δεν ξέρω αν θα, το κάνουν, θα την κάνουν γαλάζια αντί για κόκκινη την ημισέλινο. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ποια είναι η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και την συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό? Αυτή είναι η θεματική μας βραδιά. Αυτό θα συζητήσουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα που θα είμαστε μαζί, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12 για 3 ώρες. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε στην προκειμένη περίπτωση για συγκεκριμένο θέμα. Όσοι δεν είστε τακτικοί ακροατές, υπάρχουν και οι μη θεματικές βραδιές, βραδιές δηλαδή όπου δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα και ο κάθε ακροατής σχολιάζει οτιδήποτε θέλει, είτε από την επικαιρότητα, είτε κάτι που του συνέβη και τον προβλημάτισε, είτε έναν δικό του προβληματισμό και συλλογισμό, οτιδήποτε. Αλλά γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, την κοινωνία και ούτω καθεξής.

Το Λευκό Παλάτι, το τουρκικό μέγαρο, το χτίσε ο Ερντογάν το 2014. Αν θυμάστε, τότε είχε γίνει θέμα με τα 1150 δωμάτια, με πόσους ορόφους υπόγεια, με προστασία από πυρηνικές και βιολογικές απειλές, με σύστημα που απαγορεύει την χρήση κοριών και κατασκοπίας. Δεν θυμάμαι πόσα κόστησε, κάτι, ένα κραυγαλαίο ποσό. Δηλαδή κόστησε χρήματα που, αν έλεγε ένας Έλληνας πρωθυπουργός, θα αλλάξω το Μέγαρο Μαξίμου και θα χτίσω ένα καινούριο, θα είχαν ξεσηκωθεί οι πέτρες. Δεν ξέρω γιατί στην Τουρκία αυτά τα θέματα δεν τους ενοχλούν. Ίσως να έχουν μια διαφορετική, ίσως λόγω της διαφορετικής τους κουλτούρας και νοοτροπίας, δέχονται ότι ο Σουλτάνος πρέπει να ζει κάπου πολυτελώς, δέχονται ότι ο Σουλτάνος πρέπει να έχει ένα παλάτι και το παλάτι του να είναι το καλύτερο κτίριο στη χώρα. Όσο όμως σκέφτομαι ότι, γιατί αυτό χτίστηκε το 2014, μέχρι το 2001 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Τουρκίας ήταν σχεδόν ίδιο με της Ελλάδας και με πενταπλάσιο πληθυσμό, που σημαίνει πολύ μικρότερη ή πολύ, πολύ χαμηλότερο και το μοίρασμα που έπαιρνε ο καθένας. Και όχι τώρα που έχουμε 2026, αλλά από το 2014, δηλαδή μέσα σε μία δεκαετία, είχαν κάνει τέτοια άλματα στο ΑΕΠ τους, πολύ περισσότερο τώρα. Να σας πω την αλήθεια, κάπως αυτό το ζηλεύω και απορώ πώς το καταφέρανε, πώς το δέχθηκαν, πώς το προετοίμασαν. Δεν ξέρω πόσο σταθερό είναι, δεν ξέρω πόσο στέρεο και πόσο θεμελιωμένο. Δεν ξέρω αν συνδέεται μόνο με τον Ερντογάν και όταν φύγει ο Ερντογάν θα δημιουργηθεί ένα κενό, και επειδή δεν έχει γερά θεμέλια αυτό που έχει χτιστεί τα τελευταία 20 χρόνια, θα φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω ποιο είναι το βιωτικό τους επίπεδο. Προφανώς σε πολλούς η οικονομική άνεση έχει ανέβει κατακόρυφα. Φαντάζομαι κάποιος που θα πήγαινε τη δεκαετία του 90 στην Τουρκία δεν θα βλέπε τα πολυτελή αυτοκίνητα που έβλεπε τη δεκαετία του 2010 και τη δεκαετία του 2020. Θέλω να πω, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους μιας χώρας δείχνουν, είναι ένα δείγμα των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός, της οικονομικής κατάστασης των περισσότερων. Ήδη παρατηρούσαμε, δηλαδή, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση σε αυτά τα, ήταν της μόδας εκείνη την εποχή και είχαν ξεσηκώσει και πολλές αντιδράσεις, αρκετές, βέβαια επειδή τα βλέπαν πάρα πολύ, τα τουρκικά σύριαλ, που ξαφνικά έβλεπες κάτι, πολύ ωραία σπίτια, κάτι πολύ ωραία αυτοκίνητα και λίγες, πώς μπορούν τώρα και τα έχουν αυτά. Συνεπώς δεν ξέρω πόσο σταθερό και θεμελιωμένο είναι, αλλά όλη αυτή η βελτίωση του βιωτικού τους, του ΑΕΠ τους έστω, με έχει εντυπωσιάσει. Και δηλαδή θα ήθελες και, ναι, αν έχει γίνει και με στέρεο τρόπο, εννοείται ότι το ζηλεύω και ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε και εμείς.

Οι πρώτοι ακροατές ήδη καλέσατε και σε δευτερόλεπτα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Σε αυτό τον τηλεφωνικό αριθμό καλείτε. Έχουμε βεβαίως και το email που επικοινωνείτε στη διεύθυνση studio@radio@parapolitica.gr. Με συγχωρείτε, radio@parapolitica.gr. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είναι ο Μυρμηδόνας, είναι ο Μιχάλης από τα Χανιά, ο Μιχάλης από την πλατεία Βικτωρίας και ο Χρήστος, οι ακροατές με τους οποίους θα ξεκινήσουμε την απόψινή θεματική. Με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, το ερώτημα είναι η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν τον οργανισμό.

0: Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες μέλη. Για κάποιο λόγο, ενώ καταφέρνουμε σε πολύ μεγάλες συμμαχίες και οργανισμούς να είμαστε πάρα πολύ νωρίς, να εντασσόμαστε πάρα πολύ νωρίς, νιώθουμε όλοι ότι δεν παίρνουμε αυτό που θα μας αναλογούσε, αυτό που θα μας αντιστοιχούσε. Η Ελλάδα λοιπόν μπήκε στο ΝΑΤΟ 18 Φεβρουαρίου του 1952. Η χώρα μας επίσης είναι από εκείνες που δαπανούν από τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το ΑΕΠ τους για στρατιωτικό εξοπλισμό, για θέματα στρατιωτικά. Δηλαδή δεν είναι, είσαι μέλος αλλά δεν πληρώνεις και τίποτα, ίσα ίσα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ μια λογική ότι ναι, αλλά αν δεν ήμασταν, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή σου προσφέρω προστασία από ποιον, από μένα? Α, μπήκαμε, μπορεί να μην πήραμε κάτι, αλλά αν δεν είχαμε μπει θα είχαμε χάσει πράγματα, ενώ τώρα τουλάχιστον δεν πήραμε αλλά δεν χάσαμε. Δεν μου πείτε Κύπρος, ειδικά εμένα. Τη θεωρούν διαφορετική οντότητα και εδώ στην Ελλάδα θεωρείται κάτι διαφορετικό από πολλούς. Για να ξεκινήσουμε όμως με τον Μυρμηδόνα. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Λοιπόν, η υποδοχή του Μεσσίε Πραμινιστέρ στην Άγκυρα ήταν, λέει, ψυχρή. Ένα το κρατούμενο. Γιατί τώρα τρώνε, λέει, τους κάνει, παραθέτει επίσημο δείπνο ο Σουλτάν σε όλους εκεί που έχουν πάει. Λοιπόν, έχει πάει με τη σύζυγό του Μεσσίε Πραμινιστέρ. Με ακούεις?
0: Ναι, δεν διακόπτω απλώς.
1: Ναι, και τον υπεδέχθη, λέει, σχετικά ψυχρά. Οπότε επιστροφή, θα έρθει ο άλλος τώρα από την Κρήτη μετά από μένα, κατάλαβα. Φαντάσου τι έχεις να ακούσεις. Μητσοτάκι, συγγνώμη, Γιόκ. Οπότε επιστρέφουμε στην εποχή του Μητσοτάκι Γιόκ. Πολλές αγάπες και τέτοια με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Αντέχεις να ακουστείς την εκπομπή σου αυτό που έχω να πω ή να το να κλείσω από τώρα να αναλάβει ο ημνητής του καθεστώτος?
0: Πες.
1: Αντέχεις.
0: Αντέχω.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Είμαι.
1: Γιατί εγώ θα μολύσω βόμβα τώρα. Για λοιπόν. Κόσμια.
0: Ναι.
1: Εγώ, παλουκάρια. Μίλη, είπε και κάτι ο Νετανιάχου, τον άκουσες και αυτόν?
0: Τον άκουσα.
1: Ναι, αλλά δεν περνάει τώρα, δεν διαβεί και την καλύτερη περίοδό του, ας πούμε, επιρροής στον Τραμπ και απλά το είπε. Κατάλαβες τώρα τι λέω?
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, με πιάνεις. Λοιπόν, το ρεζουμέ είναι το εξής. Θα διαμελιστεί η Τουρκία κάποια στιγμή, όπως ξέρουμε. Ας είναι εδώ τώρα αγαπούλα, πουλά και τέτοια. Ενημερώνω το ακροατήριό σου, το άκουσα στον Καλαρίτη πριν. Turkey out of NATO project 2028, λέει.
0: Τρομερό, ε.
1: Ναι, το άκουσα στον Καλαρίτη πριν.
0: Ναι.
1: Παρακολουθείς ενώ έρχεσαι για τη δουλειά?
0: Ναι. Με Αμερικανικά. Με υψηλά
1: Αμερικανικά. Ορίστε.
0: Υψηλά ιστάμενοι Αμερικανοί κιόλας σε αυτό, όχι κάποιοι.
1: Ναι. Ενθουσιασμένος ο Καλαρίτης, παρέπεμπε, έκανε, έδειχνε στράτηγε μου, θα στο στείλω. Λέω, μπήκαμε κι εμείς να το βρούμε, το βρήκαμε. Λοιπόν, project 2028. Δηλαδή, θα του λένε όξορε από την παράγκα σε δύο χρόνια, αφού όμως κάνει τη ζημιά στην Κύπρο, στο Αιγαίο Πέλαγος και στη Θράκη. Με εννοείς?
0: Ναι.
1: Και τότε που θα έχει πάρει πάλι τα πάνω του το Ισραήλ μετά από αυτά που παίζουν μπαλίτσα και γίνει το Κουρδιστάν, με πιάνεις? Θα διαμελιστεί, θα τα έχει τεινάξει κι ο άλλος, γιατί περπάταγε, λέει, μπουσουλώντας, λέει, περπάταγε, τον είδες πως πήγαινε, είχε πάρει αγκαζέ τον Τραμπ και τον ο Τραμπ υποβάσταζε τον Ερντογάν να μην πέσει. Δεν ξέρω αν τα δες.
0: Τα είδα, δεν το είχα σκεφτεί έτσι όπως το λες.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: όπως τα βλέπεις η δίσόμαση. Εγώ δεν σε παραπέμπω στα δικά σου οπτικά ερεθίσματα.
0: Τους βλέπεις όμως, Σουλτάνος.
1: Σουλτάνος, αλλά σερνότανε.
0: Αυτό πρόσεχε. Λέω, αυτό, ο Σουλτάνος δεν φεύγει. Μέχρι να πεθάνει είναι Σουλτάνος. Και όταν πεθάνει, ο επόμενος.
1: Πεθάνει όμως, ναι, πεθαίνει και θα αναλάβουν.
0: Ναι, υπάρχει η βιολογία, αλλά στη... υποτίθεται εμείς δεν έχουμε τέτοια. Δεν κάθεται ο άλλος μέχρι να μην μπορεί να περπατήσει.
1: Θα αναλάβουν οι κεμαλιστές μετά που είναι φίλο Ισραηλινοί. Καταλαβες. Καταλαβες. Τελειώνει το Ισλαμικό καθεστώς. Έχει πιάσει από το 2000, από το 2001, πότε πιάσε. Το 2000-2001 έπιασε ο Ερντογάν. Τον έχουμε φάσει τότε, τη μάπα ένα τέταρτο το αιώνα, γεμάτο, ορίστε.
0: Ναι, τότε, σωστά ημερομηνίες.
1: Κατινάζει όπου να είναι, τον βλέπεις να πούμε δεν τζουλάει. Θα αντικατασταθεί από κεμαλιστές. Θα έχει κάνει τις παρλαπίπες του εκεί που σούπα, σε όλο το τόξο από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Μέχρι την Κύπρο μας, εντάξει. Και κάποια στιγμή θα του πούνε take out of NATO project 2028, ρε τούμπες, θα χωριστεί σε 2-3 κομμάτια η Τουρκία, θα πάρουν το δυτικό που είναι το φύλλο ευρωπαϊκό, το κεμαλιστικό, με πιανείς, και θα συνεχίσει αυτό να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το υπόλοιπο όμως από Σαγκάριο και πέρα, άντε για χαρά, ντάν, καλά, τι να μην πω τώρα, μου είπες να μην εκφράζομαι, έχει ιδέα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εμείς θα την έχουμε πάθει τη ζημιά όμως. Καταλαβες. Άμα το άντεξες, πιες και μια σόδα. Έρχεται ο επόμενος. Έγινε, μου κλείσες τη γραμμή. Τι έγινε.
0: Όχι, όχι. Οπότε με το ΝΑΤΟ και είναι αρνητική η γνώμη σου. Και για τη συμμετοχή της χώρας αυτό.
1: Το είπα, είναι ένα θέατρο, μια θεατρική παράσταση παίζουν αυτοί. Είναι παγκόσμιοι θεατρίνοι, ρε. Είναι δινερές αυτοί τα Όσκαρ, πρέπει να τα παίρνουν αυτοί, ρε. Όχι οι ηθοποιοί. Στο Hollywood να πούμε και στο από εδώ και από εκεί. Αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο φορά παρτίδα. Αγκαπούλες φυλάκια σε 2 χρόνια τους το λένε στα ίσα. Turkey out of NATO να πούμε. Τι φορά καραπαρτίδα τους το λένε. Λοιπόν, απλώς θα τους βάλουν τώρα να κάνουν τη βρώμικη δουλειά σε όλη τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Ό,τι έχουν να κάνουν. Να τελειώσουν οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στο Ιράν, από εδώ από εκεί. Και μετά σούπα θα διαμελιστούν. Και θα συνεχίσουν στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, το δυτικό τμήμα των Τούρκων που είναι φιλοευρωπαίοι, φιλοϊσραηλινοί και μαλιστές. Οι υπόλοιποι για χαρά Νταν και τα κουκιά Μπαγλάν.
0: Έγινε με μιλόνα.
1: Νομίζω, απορώ πως δεν με πολυδιάκοψες, δηλαδή, μπράβο σου.
0: Να είσαι καλά, Μιμιδόνα. Καλή συνέχεια.
1: Έρχεται το καθεστώς τώρα. Πρόσεξε.
0: Έρχεται το καθεστώς, γεια.
1: Ναι, πρόσεξε, έρχεται. Πρόσεχε, Σούζα.
0: Σούζα Κλαρίνο, για την ακρίβεια. Θα σας πω κάτι που μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο. Μπορεί και όχι. Για κάποιο περίεργο λόγο έχω και εγώ μια εκτίμηση ότι δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί εδαφικά όπως είναι η Τουρκία και θα υπάρξουν διαχωρισμοί. Δεν ξέρω αν θα συμβεί, εννοείται, και το πότε, δηλαδή αν αυτό συμβεί μετά από 100 χρόνια πώς θα το μάθουμε. Μετά από 100 χρόνια δεν θα το ξέρουμε. Αν συμβεί μέσα στα επόμενα 10, ναι. Για να συμβεί όμως αυτό, ποια είναι η διαφωνία μου, η ένστασή μου. Γιατί, ρε Κωνσταντίνε, και εσύ, ναι, θεωρώ ότι μια χώρα που προσπαθεί να κινηθεί πολύ περισσότερο από όσο νομίζει και με κάποιες συμπεριφορές και αυτά και αυτά, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύει ότι οι άλλοι τα αποφασίζουν, αλλά ότι υπάρχουν πώς να το θέσω τώρα, πατήματα πάνω στα οποία μπορείς να βασίσεις, να δημιουργήσεις μια κατάσταση εσωτερικής αστάθειας, με το θέμα των Κούρδων να είναι το πλέον βασικό. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι έρχεται κάποιος και εκμεταλλεύεται μια κατάσταση που ήδη υπάρχει, όχι ότι τη δημιουργεί όμως, γιατί αυτό φαίνεται λίγο σαν τι καλοί και αγαπημένοι που είμαστε εμείς. Και μπήκε κάποιος στη μέση και χάλασε την αγάπη. Τρίχες. Πάει να πει ότι για να μπορεί κάποιος να μπει και να σας χαλάσει τη σχέση, πάει να πει ότι και η σχέση σας δεν ήταν και τόσο καλή. Ακόμα και να το δεχτούμε έτσι. Η διαφωνία μου όμως είναι ότι για να συμβεί αυτό, πρέπει η Τουρκία και το Ισραήλ να έχουν κακές σχέσεις. Και εγώ θεωρώ ότι οι κακές σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ είναι δεδομένες και είναι στρατηγικές και όχι τακτικές. Δεν γίνεται το Ισραήλ να δέχεται μια τόσο ισχυρή μουσουλμανική χώρα στην περιοχή. Δηλαδή το θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει ούτε με Νετανιάχου ούτε τίποτα. Δεν το θεωρώ συγκυριακό. Το θεωρώ ζήτημα ζωτικό για το Ισραήλ. Ζήτημα ύπαρξης. Πιστεύω ότι μετά το Ιράν... Μην σας πω ότι και περισσότερο από το Ιράν πρέπει να φοβούνται. Αλλά σου λέει προς το παρόν, εντάξει, είναι κάπως ελεγχόμενοι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι για να υπάρξει, που το πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να υπάρξει εδαφική απώλεια εδάφους στην Τουρκία, δεν μπορεί αυτό να γίνει όσο εάν έχουν καλές σχέσεις με μια χώρα όπως το Ισραήλ. Αυτό τους ενισχύει ίσα ίσα, αν έχουν καλές σχέσεις. Και επίσης είμαι πολύ περίεργος να δω με την μετά Ερντογάν εποχή και αν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και βάθος ή αν θα αρχίσουν να φαγώνονται και να σκοτώνονται όπως όταν έφυγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τσακώθηκαν, σπάσαν την αυτοκρατορία σε 4 κομμάτια και μετά από λίγο και δεν κράτησε και πολύ. Γιατί δεν υπήρχε η διάδοχος κατάσταση. Αυτό είναι το πρόβλημα με πρόσωπα που συνδέονται τόσο πολύ με μια χώρα όπως ο Ερντογάν, στη Ρωσία φεύγει ο Πούτιν. Τι είναι το επόμενο, ποια είναι η επόμενη μέρα της Ρωσίας, όταν την έχει σχεδόν ταυτίσει. Σκέφτεσαι Ρωσία και πρώτα σκέφτεσαι τον Βλαδίμηρο και μετά τη χώρα. Πολλές φορές λοιπόν το πρόσωπα που έχουν τόσο καθοριστική ύπαρξη και σύνδεση με τη χώρα, όχι απαραίτητα, αλλά με αυξημένες πιθανότητες, όταν αποχωρήσουν από την εξουσία, υπάρχει μετά μια μεγάλη αστάθεια. Και μπορεί αυτή η αστάθεια να βγει και εκτός ελέγχου. Και πάρα πολλές φορές αυτό που λέμε ως σχεδιασμός, το έτσι, το αλλιώς, και σκεφτόμαστε με όρους πολιτικής και γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, τίποτα. Από την πολιτική μέχρι τις διεθνείς σχέσεις. Βιολογία. Το πεπερασμένο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αρκετές φορές δεν χρειάζεται ούτε τόσο υπερβολική ανάλυση και μελέτη και έρευνα. Πήγε ο άλλος 95 χρονών. Τι να κάνουμε. Έφυγε. Δεν πάνε να σχεδίαζε, δεν πάνε να έκανε, δεν πάνε να άρανε. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προετοιμάζεις με σταθερότητα την επόμενη μέρα. Αλλιώς και στις και εδώ σε μια οποιαδήποτε χώρα, ας πούμε, καθόμαστε και συζητάμε και αναλύουμε, μα γιατί βλέπει αυτός έτσι και γιατί. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος 20 χρονών και ένας άνθρωπος 70 χρονών να βλέπουν με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Από μόνο του δηλαδή, που μα γιατί βλέπουν και η παιδεία και η εκπαίδευση και το σύστημα. Πώς γίνεται κάποιος 70 και ένας 20 να έχουν την ίδια γνώμη για κάτι. Άντε και θα έχουν την ίδια γνώμη για κάποια. Για πάρα πολλά δεν θα την έχουν. Μη σας πω ότι ο 20άρης ο ίδιος, εδώ ο 20άρης ο ίδιος ο άνθρωπος, ρε παιδιά, αλλάζει όσο μεγαλώνει και περνάνε τα χρόνια και αποκτάει εμπειρίες και θυμάται τον εαυτό το 40 στα 20 και λέει, κοίτα να δεις τι βλακίες πίστευα. Τέλος πάντων, πάμε. Μιχάλης από τα μην υποτιμάμε με λίγα λόγια τον παράγοντα βιολογία. Αυτό θέλω να πω. Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας. Γεια σου, Μιχάλη, μάλλον.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Μερμιδόνα, καλησπέρα Κροατήριο.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Και πού να δεις, όταν ήμουν εγώ 20 χρονών που υπήρχε Μητσοτάκης τότε, να άκουγα για Μητσοτάκη τον πρεσβύτερο, πω Παναγία μου.
0: Φαντάσου.
2: Όμως, ποιος να το φανταζόταν ότι τώρα, όχι απλά, και με χέρια και με πόδια Μητσοτάκη, αναγκαστικά, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος. Έχει πάρει μπελαρά, έχει πάρει αεροπλάνα, έχει κάνει σύμμαχο το Ισραήλ. Τι θέλει ο άλλος, ο Ερντογάν να του έχει αγκαλιές και φιλιά. Μετά, κατανόηση κειμένου. Πολλοί ακροατές έχουν που λες κάτι και καταλαβαίνουν άλλα. Ή διαβάζει κάποιος κάτι και καταλαβαίνει άλλα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Η Τουρκία είναι μια χώρα κοντά 100 εκατομμύρια. Η Τουρκία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα κοντό να καρφώσεις στο μπάσκετ. Ο κοντός όμως, επειδή είναι πονηρός και έξυπνος, και να ανάβουμε ένα κερί στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που μας έβαλε στη μεγάλη την παρέα, την Ευρώπη. Άμα ρωτήσεις έναν Τούρκο, τι γνώμη, έλα ρε, αφού έχετε τους Ευρωπαίους από πίσω, γι' αυτό κάνετε τσαμπουκά.
0: Ναι, αυτό το πιστεύουν. Ισχύει.
2: Είμαστε στην μεγάλη ομάδα, στους Δαγκλαράδες. Έχουμε από πίσω τους Δαγκλαράδες. Ποιοι είναι και αυτοί?
0: Το πιστεύουν. Στο μυαλό τους, εμάς μας βοηθάνε πάντα οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι.
2: Ναι, μα γιατί δεν είναι έτσι?
0: Εμείς βέβαια. Όχι, εμείς πιστεύουμε ότι οι Αμερικάνοι τους βοηθάνε και εμάς μας ρίχνουν.
2: Όταν έμπαινε ο τουρκικός στρατός το 1897, κατέβαινε από τη Λαμία και έμπαινε στην Αθήνα, ήταν θέμα ορών, ήρθε ο Εγγλέζος, του είπε: όπα, μπάστα. Τον πόλεμο το 1897.
0: Τον αποτυχημένο πόλεμο, πώς πήγαμε να
2: πάθουμε
0: μεγάλο
2: στρατό. Λέει ο Εγγλέζος, λένε οι μεγάλες δυνάμεις. Η Θεσσαλία στην Ελλάδα. Τέρμα. Η Κύπρος, αν είχε μυαλό, θα είχε μπει στο ΝΑΤΟ τότε.
0: Θέλει να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, δεν την αφήνουνε.
2: Ναι, χαίρομαι πολύ. Τότε, ο Λυσαρίδης, το δεξί χέρι του Μακάριου, ο γιατρός του, έγινε ταξιδάκια στη Μόσχα.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι και σε όλους μας. Κάποιοι θα το γνωρίζουν βέβαια. Το πρόβλημα Τουρκίας-Κύπρου δεν είναι... Εμείς κάναμε μια επιχείρηση απελευθέρωσης, όχι κάναμε τη εισβολή. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν ως κράτος την Κύπρο. Δηλαδή δεν έχει διπλωματικές σχέσεις, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει κράτος Κύπρος.
2: Δηλαδή
0: δεν θα δείτε ποτέ συνάντηση Ερντογάν με
2: Χριστοδουλίδη.
0: Όχι, δεν το λέω. Το λέω να το ξέρει κάποιος να καταλάβει. Ναι, όχι, το λέω για να καταλάβει κάποιος ότι δεν την αναγνωρίζουν καν ως χώρο. Δηλαδή, σου λέει με ποιον να συναντηθεί. Είναι σαν να πείτε εσείς ότι εγώ θέλω να συναντηθώ με τον Ερντογάν.
2: Το 1959, ένα χρόνο πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου σαν κράτος, την 1η Απριλίου του 60, υπογράφονται οι συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης. Και μπαίνει εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία. Γιατί μπήκε εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία? Γιατί οι Εγγλέζοι πριν φύγουνε είχαν στείλει το ψήφισμα στον ΟΗΕ και αναγνώρισε ο ΟΗΕ, η Σοβιετική Ένωση, η Αμερική, η Κίνα, όλοι, τουρκική μειονότητα στην Κύπρο, με δικαιώματα. Τουρκική, όχι μουσουλμανική. Όταν έγινε η Κύπρος ανεξάρτητη, το σχέδιο έλεγε Ελληνοκύπριος πρόεδρος, Τούρκος αντιπρόεδρος. Άμα μπεις μια απλή αναζήτηση σχεδόν στην ισοσελίδα, Κυπριακή Δημοκρατία, λέει πάνω, Τούρκος, Ελληνοκύπριος πρόεδρος. Ποιος είναι τώρα αυτός, στο Δουβλίδης, ποιος είναι? Αντιπρόεδρος, 1963, παύλα κενό μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει ακόμα αντιπρόεδρος. Δεν μπορεί να μπει αντιπρόεδρος στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν μπορεί να μπει αντιπρόεδρος. Όταν γεννήθηκε αυτό το κράτος, υπογραφήκανε κάποιες συνθήκες. Το ότι δεν τήρησε ο Μακάριος τις συνθήκες και το έπαιζε ο Φιντέλ της Ανατολική Μεσογείου και του λέγανε «Μακάριε, έλα να μπει στο ΝΑΤΟ, να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου». Και το έπαιζε, πάω και στη Μόσχα, λυσαρίζεις ταξιδάκια, το παίζω και λίγο με τους Αμερικάνους, το παίζω και αδέσμευτος. Η Κύπρος είναι μηνισμός, αλλά η Κύπρος είναι άλλο κράτος. Η Κύπρος είναι άλλο κράτος που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε και αυτό είναι πολύ καλό. Θέλω μια Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Γιατί θέλω να είναι με τους Ρώσους, γιατί αν είναι με τους Ρώσους, θα φυλάγομαι, πρέπει να φυλάγομαι.
0: Και την θέλετε μέλος του ΝΑΤΟ δηλαδή?
2: Βεβαίως θέλω μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί πόλεμος μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ δεν γίνεται. Πόλεμος μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ δεν γίνεται. Η Κύπρος, η Τουρκία με την Κύπρο ήταν η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ, η Κύπρος μέλος δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Και σαν εγγυήτρια δύναμη η Τουρκία έκανε την εισβολή. Εμείς το βλέπουμε σαν εισβολή. Ο Τουρκοκύπριος το είδε, ελάτε να μας προστατεύσετε, γιατί ο Μακάριος μας έχει κλείσει σε φύλακες. Δεν μπορούμε ούτε οικοδομικά υλικά να πάρουμε έξω από τις φύλακες. Και στέλνει το Γρίβα και μας φάζει. Ο Γρίβας της οργάνωσης ΧΙ, ο αντίστοιχος Χρυσαυγίτης της εποχής. Βόλεψε η καραμέλα η μεταπολιτευτική. Α, ξύπνησε ο Παπαδόπουλος ένα πρωί και απέσυρε τη μεραρχία. Ναι, γι' αυτό μπήκαν οι Τούρκοι. Παραμύθια.
0: Με το Γρίβα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με την Κύπρο, αλλά μην
2: δεν πλατιάζω τώρα. Στην ιστορία του Κοφίνου, το που πήγανε και σφάξανε.
0: Το ίδιο πρόσωπο στην Κύπρο έχει άλλη...
2: Βεβαίως, γιατί η Ελληνοκύπροι
0: ξέρουν εδώ,
2: πολύ
0: αλλά
2: καλά. Οι Ελληνοκύπροι λέγανε τότε, θα μας φέρετε την Τουρκιά. Σταματήστε τις μεραρχίες και τα μεγαλοειδιατισμούς.
0: Καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω ότι μπορείτε να πείτε και πολλά. Αλλά θέλω να καταλάβω αν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, με συγχωρείτε. Θεωρείτε καλή...
2: Μην μου λες με συγχωρείτε, αισθάνομαι πολύ οικία μεταξύ σου.
0: Εντάξει, ωραία. Θεωρείς καλή την ύπαρξη του ΝΑΤΟ και σωστή τη συμμετοχή της χώρας.
2: Έχω ειρήνη 80 χρόνια, σχεδόν 80 χρόνια. Έχω βγει από το ΝΑΤΟ ποτέ, ναι. Το 74.
0: Το στρατιωτικό σκέλος, όχι γενικά το ΝΑΤΟ.
2: Το στρατιωτικό. 74. Μέχρι 2-3 χρόνια, πώς είχαμε
0: πει. Ναι, ναι, και μετά ξανά.
2: Γιατί ξαναμπήκαμε, ποιο παρακαλούσαμε για να μας καταβάλει. Την Τουρκία. Την Τουρκία παρακαλούσαμε να μας καταβάλει, να μεσολαβήσει. Έλα, είμαστε καλά,
0: δεν
2: παιδιά, πάτε μας πάλι στο ΝΑΤΟ.
0: Ας το σχολιάσει κάποιος επόμενος ακροατής, γιατί δεν το...
2: Είμαι στην Ευρώπη, είμαι στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει... Μητσοτάκης και κάθε Μητσοτάκης στο καθεστώς που λέμε.
0: Με συγχωρείτε. Δεν έχει ευθύνη το ΝΑΤΟ που δεν απέτρεψε τη σύγκρουση χωρών μελών Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί επίσημα μπορεί να μην κηρύξαμε τον
2: πόλεμο.
0: Ναι, επίσημα δεν κηρύξαμε τον πόλεμο, αλλά υπήρξε μία έστω υποτυπώδης παρουσία από τον ελληνικό στρατό. Ήταν και η Ελδίκ εκεί. Υπήρξαν νεκροί.
2: Υπήρχε η παράνομη μεραρχία που
0: είχε
2: στείλει ο Παπανδρέου, η παράνομη, έχω πει, η παράνομη μεραρχία, μεταξύ αυτών ήταν και ο πατέρας μου, που πήγανε με άλλες ταυτότητες, απεσύρθη η μεραρχία το 69, η μεραρχία απεσύρθη το 69 μετά τα επεισόδια της Κοφίνου και την απειλή των Τούρκων για εισβολή και μπαίνουν οι Αμερικάνοι στη μέση και λένε όπα, βγάλτε τώρα τη μεραρχία. Κρατάει ο Παπαδόπουλος κάποιους αξιωματικούς στην Κυπριακή Φρουρά.
0: Συμμετείχε η ΕΛΔΙΚ δίπλα στην Εθνική Φρουρά σε μάχες. Συμμετείχε.
2: Στο αεροδρόμιο και στα λοιπά, ναι.
0: Ωραία.
2: Είχαμε
0: και νεκρούς από την ΕΛΔΙΚ.
2: Η ΕΛΔΙΚΑΡΙ αυτή είναι...
0: Η ΕΛΔΙΚ είναι η ελληνική δύναμη Κύπρου. Πάει λοιπόν ο Καραμαλής και λέει στον ΝΑΤΟ.
2: Μισό λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό, Κωνσταντίνε.
0: Μα για να το σχολιάσετε.
2: Αυτοί οι ΕΛΔΙΚΑΡΙ αναγνωρίζονται εσόντες Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και παίρνουν σύνταξη κάποιες χείρες από αυτούς και τα λοιπά Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Μα δεν κηρύξαμε επίσημα τον πόλεμο διότι ήμασταν και εμείς στη μεταβατική κατάσταση μετά
2: επίσημα,
0: την πτώση της Χούντας.
2: Πώς
0: αλλά...
2: θα επέμβει ο Αμερικάνος? Πώς τι θα επέμβει ο Αμερικάνος?
0: Τώρα αυτά δεν είναι νομικήστικο.
2: Δεν είναι καθόλου νομικιστικό.
0: Και πώς δεν είναι νομικιστικό? Μπορεί να του πεις δύο χώρες μέλη τη συμμαχία σου αυτή τη στιγμή ανταλλάσσουν πυροβολισμούς. Στρατιώτες των δύο χωρών μελών σου πυροβολούν ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή.
2: Η Κύπρο δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Η Κυπριακή Δημοκρατία...
0: Γι' αυτό αναφέρθηκα στην ΕΛΔΙΚ.
2: Μα μπορεί να πάνε και εθελοντές σε ένα μέρος.
0: Όχι, η ΕΛΔΙΚ είναι η ΕΛΔΙΚ. Η ΕΛΔΙΚ είναι επίσημο στράτευμα. Η ΕΛΔΙΚ είναι η ελληνική δύναμη Κύπρου. Είναι ελληνικό στρατός. Τους λέει ο Καραμαλής στο ΝΑΤΟ.
2: Ποιος είπε να πάει εκεί η ΕΛΔΙΚ?
0: Η ΕΛΔΙΚ ήταν εκεί από το 59-60 είχε.
2: Ναι.
0: Τους λέει ο Καραμαλής στο ΝΑΤΟ.
2: Ποιος είπε να πάει εκεί η ΕΛΔΙΚ? Ποιος το έστειλε?
0: Η ΕΛΔΙΚ ήταν εκεί από το 59-60 είχε.

0: πράγμα.
1: Το καθεστώς μετά τον Παπαδόπουλο και θα γινόντουσαν. Παρένθεση. Ο Παπαδόπουλος.
0: Θα πλατιάζουμε και θα μου λένε οι άλλοι εκπρατές ότι μιλάω μόνο με εσάς. Ελάτε.
1: Όχι. Ο Παπαδόπουλος σε ένα πράγμα συμφωνώ με τον Παπαδόπουλο. Τότε, γιατί οι εποχές αλλάζουν τώρα, είναι άλλα τα δεδομένα. Ο Παπαδόπουλος, το ξέρεις αυτό, ήθελε στην ομοσπονδία με την Τουρκία, όχι Ευρώπη. Συνομιλίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν διακοπεί το 59. Τους είχε αρχίσει ο Καραμαλής. Ο Παπαδόπουλος είπε, έλα να κάνουμε ένα μεγάλο κράτος στην ομοσπονδία, να βγάλουμε τους Ευρωπαίους. Αυτό που δεν θέλει η Τουρκία, να μπει στην Ευρώπη. Δεν τη συμφέρει η Τουρκία να μπει στην Ευρώπη, τόσο μεγάλο κράτος. Αυτό έχει και το ΑΕΠ, αυξάνει και τα λοιπά. Και τη Ινδία και όλων των ανεπτυσσομένων χωρών. Δεν θέλουν αυτή η Ευρώπη. Οικονομία.
0: Έγινε.
1: Να μην έχουν δασμούς.
0: Ένα συμπέρασμα τελικό για να κλείσουμε. Είμαστε ώρα, κύριε Μιχάλη.
1: Είμαστε ΝΑΤΟ. Έχουμε ειρήνη. Αυτό που λέμε ΝΑΤΟ και το σχέδιο Μάρσαλ που έλεγε εχθές. Γιατί πάνε μαζί πακέτο. Και τα λεφτά μοιραστήκαν επειδή είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν πήρε ούτε η Ρουμανία, τότε ούτε η Βουλγαρία που δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Πήρανε οι νατοϊκές χώρες. Λεφτά παίρνουν όσοι είναι στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, τις αξίες αυτές, να τις πούμε αξίες εισαγωγικά, τις εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης. Ο αυθεντικός εκπρόσωπος. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και αυτοί που θέλουν Μάρσαλ, λεφτουδάκι από το Μάρσαλ, πώς θα τα πάρουν όταν πάνε και μου κάνουν κατασκήνωση στο Βίτσι και στο Γράμμο. Δεν τα δικαιούνται. Αυτός που βρίζει την Ευρώπη, 70% όχι, ο Τσίπρας, δεν θα έρθει να μου πει τώρα θα διαχειριστώ εγώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό είναι ο Μητσοτάκης καθεστώς και γι' αυτό θα ψηφιστεί. Είναι η λογική με το παράλογο.
0: Έγινε.
1: Η λογική.
0: Ευχαριστώ καλά, πολύ. Γεια σας κύριε Μιχάλη, καλή συνέχεια. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζατε και πόσοι όχι, αλλά επειδή σας έχω πει το ανεμολόγιο το χαρακτηρίζω ενημερωτική, όχι ειδησιογραφική, αλλά ενημερωτική εκπομπή. Ενημερωνόμαστε. Εγώ έχω ενημερωθεί για πάρα πολλά πράγματα και έχω αποκτήσει πάρα πολλές πληροφορίες και γνώσεις για ένα σωρό. Όντως, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, σε συνέντευξή του το 1971 στην τουρκική εφημερίδα Milliyet, παραμένει Milliyet, τι σημαίνει Milliyet εντωμεταξύ, αναφέρθηκε στην ιδέα ελληνοτουρκικής ομοσπονδίας. Τη συνέντευξη την έδωσε στον Τούρκο δημοσιογράφο Μουχτάρ Τοκέρ. Του μετέφερε ο δικτάτορας Παπαδόπουλος τις σκέψεις του για μια μελλοντική προσέγγιση ή ακόμα και ένωση των δύο χωρών, λέγοντας ότι οι διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας μπορούν να ξεπεραστούν από μια στενότερη πολιτική σύνδεση. Τώρα, η συνέντευξη, είπαμε, δόθηκε τον Μάιο του 1971. Τον Μάρτιο του 1971, δύο μήνες μόλις νωρίτερα, στην Τουρκία είχε προκύψει στρατιωτικό πραξικόπημα. Γενικώς και οι γείτονες ήταν πολύ ασταθείς η εσωτερική τους κατάσταση, πιο ασταθείς ακόμη και από εμάς. Σας θυμίζω ότι εμείς από το 30 μέχρι το 70, 40 χρόνια ήτανε άστα να πάνε. Αυτά τα 40 χρόνια μας πήγανε 400 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, προσωπική γνώμη. Ήθελε λοιπόν ο Παπαδόπουλος να, μετά το πραξικόπημα και τη νέα κατάσταση, να αποκτήσει επαφές και θεώρησε ότι θέτοντας αυτό το όραμά του ως ιδέα, ένα όραμα για μια ελληνοτουρκική ομοσπονδία, βάζοντας και το ζήτημα της Κύπρου, θα προέκυπταν αυτές οι επαφές με τη διάδοχη κατάσταση. Εννοείται ότι όπως πάντα υπάρχουν άνθρωποι που δικαιολογούν πρόσωπα και καταστάσεις επειδή έχουν καλή γνώμη για αυτά τα πρόσωπα ή τις καταστάσεις, επειδή υποστηρίζουν αυτά τα πρόσωπα ή τις καταστάσεις. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του Παπαδόπουλου υπάρχουν υπερασπιστές του που ακόμα και σε αυτή την πρόταση, μα ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, η απάντησή τους είναι και παραμένει όχι, δεν το εννοούσε ακριβώς, ήταν στο πλαίσιο της διπλωματικής ρητορικής της εποχής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμη η ανάγνωση της ιστορίας και δεν είναι μόνο οι θετικές επιστήμες, κύριε Κυριάκο, αν είστε στο ακροατήριο, διότι είμαι σίγουρος ότι από όσους από τους ανθρώπους που εξακολουθούν

0: εξακολουθούν να υποστηρίζουν την περίοδο της Χούντας και, και κάνουν μάλιστα οι υπερασπιστές της Χούντας κάνουν και έναν τεράστιο, έναν κορυφαίο διαχωρισμό. Σου λέει είμαι παπαδοπουλικός, όχι χουντικός. Δηλαδή θεωρούν ότι μετά τον Ιωαννίδη, την πτώση Παπαδόπουλου και την ανάληψη Ιωαννίδη, για να βγάλουν και από πάνω τους τη προδοσία της Κύπρου, σου λέει όχι. Άλλο Ιωαννίδης, άλλο Παπαδόπουλος. Πώς είναι το Πασόκ, ήταν μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπάρχει Πασόκ μετά το. Άλλο Σιμίτης, άλλο, σου λέει άλλο κόμμα. Είναι άνθρωποι που σου λέει που πάνε με το πρόσωπο. Εγώ δεν υποστηρίζω τη Χούντα, τον Παπαδόπουλο. Μα η Κύπρος και. Αυτά ο Ιωαννίδης, μην τα λες εμένα. Ακόμη λοιπόν και εκείνοι που υποστηρίζουν, εξακολουθούν την περίοδο της Χούντας, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι, δεν θα πω κανένας για να μην είμαι απόλυτος. Αν το πεις αυτό, είναι 100 άνθρωποι στους 100, οι 98 θα σε κοιτάξουν και θα με ανοιχτό το στόμα και θα σου πούνε ότι το βγάζεις από το μυαλό σου. Δεν είναι μόνο η άγνοια, αυτό που με τρελαίνει με τους ανθρώπους, δεν είναι η άγνοια που έχουμε. Είναι το ότι παρά την άγνοια υπερασπιζόμαστε πράγματα. Μέσα στην. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε η γνώμη μας αν δεν είχαμε άγνοια για κάποια βασικά ζητήματα. Μπορεί να εξακολουθούσε η γνώμη μας να είναι ίδια, αλλά να πάρει ευχή. Υποστηρίζεις κάτι. Ασχολήσουμε 5 πράγματα γύρω από αυτό που υποστηρίζεις. Να έχεις μια εικόνα. Τι είσαι, πρόβατο, πας έτσι, μπε από εκεί, μου λένε να πάω, μπε από εκεί πήγα. Θεματική βραδιά όχι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όχι για τις τουρκοκυπριακές σχέσεις. Το καταλαβαίνω ότι θα πάρει ένα σημαντικό μέρος από τις τοποθετήσεις ακροατών, όμως υπενθυμίζω ο τίτλος της θεματικής μας βραδιάς με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε, διαφωνείτε, δεν έχετε καταλήξει, προφανώς ζυγίζοντας. Μπορεί να μου πείτε συμφωνώ σε 5, διαφωνώ σε 10, άρα δεν θέλω. Ή διαφωνώ σε 5 πράγματα, αλλά συμφωνώ σε 10 πράγματα, άρα θέλω. Και αν προκύψει και κάποια άλλη τοποθέτηση, ευχαρίστως να την ακούσουμε. Αλλά η θεματική μας βραδιά, επειδή κάποιος μπορεί να μην μπήκε στην ακρόαση από το ξεκίνημα, είναι για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Ο κύριος Μιχάλης από την πλατεία Βικτωρίας παίρνει το λόγο. Απλώς να σας πω ότι πιθανότατα να χρειαστεί για δευτερόλεπτα να σας διακόψω σε περίπου 5 λεπτά και συνεχίζετε κανονικά, να μην κλείσετε. Ελάτε.
1: Εντάξει, δηλαδή. Καλησπέρα σας και στους ακροατές επίσης. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση για την αυτή του Παπαδόπουλου τότε που είπε.
0: Μην μου πείτε ότι δεν το ξέρατε.
1: Είπατε.
0: Μην μου πείτε ότι δεν γνωρίζατε εσείς ότι ο Παπαδόπουλος είχε αναφερθεί σε Ομοσπονδία και Ένωση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε, ο Παπαδόπουλος δεν είχε καμιά σπουδαία ακαδημαϊκή συγκρότηση και τότε, διότι αν ήταν εύκολο, κύριε Λαβίθι, αυτό, θα είχαν κάνει στην Ομοσπονδία η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία, που είναι οι σκανδιναβικές χώρες αυτές, και έχουν κοινή, ουσιαστικά κοινή γλώσσα, η δίγυμη στην όλη. Αυτοί δεν το έχουν καταφέρει. Εμείς δεν έχουμε τίποτα το κοινό με την Τουρκία και μάλιστα μας είχαν σκλαβώσει και οι Τούρκοι. Γλώσσα διαφορετική, θρησκεία διαφορετική. Το ίδιο ισχύει για το Βέλγιο και την Ολλανδία.
0: Ο ίδιος θεωρούσε ότι μπορούν να ξεπεραστούν οι διαφορές.
1: Μα πώς θα ξεπεραστούν.
0: Εμένα το λέτε. Το λέω τώρα στον.
1: Αλλά εντάξει, δεν ήταν σοβαρή η πρόταση. Αυτή ήταν αυτή τη στιγμή, αναλαμπή τη στιγμή. Μπορώ να έρθω στο θέμα μας τώρα.
0: Βεβαίως και μπορείτε.
1: Λοιπόν, καταρχήν, το ΝΑΤΟ, κύριε Λαβίδη, και μην εκπλαγείτε, δεν είναι συμμαχία. Το ξέρατε αυτό. Εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα πριν 2-3 χρόνια από έναν πολύ διαβασμένο στρατιωτικό.
0: North Atlantic Treaty
1: Organization.
0: Ναι,
1: είναι τρίτη. Δεν είναι alliance.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι, ναι, όντως.
1: Εγώ δεν έχω τη
0: σωστό,
1: δίκιο.
0: Σωστό.
1: Είναι. North Atlantic Treaty Organization είναι. Είναι συνθήκη προσχώρησης. Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς κατά ανάγκη σύμμαχοι με την Τουρκία ή με την Αμερική.
0: Α, πολύ αυτό, ενδιαφέρον αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί παίζουν ρόλο αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Τα.
1: Και γι' αυτό προβλέπονται, νομίζω, στα άρθρα 4 και 5, τι γίνεται όταν υπάρξουν διαφωνίες.
0: Αν θυμάμαι καλά, στο άρθρο 5 πρέπει όλα 5, τα μέλη, ναι, να πάνε να βοηθήσουν.
1: Όχι,
0: αν επιτυχθούν σε ένα.
1: Καλούμε τον ΝΑΤΟ και διαπραγματευόμαστε και γι' αυτό δεν πολεμάμε. Αυτό δεν απαγορεύει να πολεμήσουμε. Φυσικά, ποιος θα μας απαγορεύσει.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό και εξοπλιζόμαστε.
0: Εντάξει, εννοείται ότι έτσι δεν σημαίνει τίποτα. Και είναι από αυτές τις. Χαίρομαι πολύ.
1: Το ΝΑΤΟ δηλαδή δεν πρόκειται να μας εμποδίσει να πολεμήσουμε κατά της Τουρκίας, αν αυτό απαιτήσει καθόλου. Θα προσπαθήσει να αποφύγει τη σύραξη, αλλά δεν θα μας εμποδίσει. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν, δεν είναι συμμαχία. Το ΝΑΤΟ είναι συνδίκη προσχώρηση. Τρίτη, όχι organization. Έτσι. Τώρα κοιτάξτε, μέχρι πρότινος η Ελλάδα.
0: Τρίτη όχι, και όχι alliance, γιατί είναι organization.
1: Όχι, δεν είναι alliance, βεβαίως.
0: Αυτό είναι τρίτη organization, όχι τρίτη alliance. Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπάρχει το alliance πουθενά στην ονομασία του ΝΑΤΟ. Έτσι. North Atlantic Treaty Organization.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε προνομίουχο θέση στο ΝΑΤΟ, γιατί όλες οι άλλες βαλκανικές χώρες, κύριε Λαβή, ήταν εκτός ΝΑΤΟ. Τώρα όμως, δυστυχώς για μας, είναι μέρος του ΝΑΤΟ η Αλβανία, η λεγόμενη ψευτομακεδονία, την πω εγώ, η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Συνεπώς, ο ρόλος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι πολύ, πολύ περιθωριοποιημένος τώρα. Δυστυχώς για μας. Και κάποτε κάποιος Αμερικανός, δεν θυμάμαι το όνομά του, να σας το πω έτσι, υψηλόβαθμος, είχε πει, και δεν το δώσαμε εδώ με καλή δημοσιότητα, ότι οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει, κύριε Λαβίδη, ότι δεν τους χρειαζόμαστε τόσο πολύ πια. Ακούστε, σοβαρή φράση. Ήταν υπουργός των εξωτερικών, υφυπουργός εξωτερικών της Αμερικής, δεν θυμάμαι. Τους Έλληνες, οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει ότι δεν τους χρειαζόμαστε πια τόσο πολύ. Γιατί έχουμε την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Σκοπιανού, έχουμε αυτούς. Οπότε δεν έχετε το ρόλο που είχατε κάποτε. Έτσι. Αυτό επίσης είναι κάτι που είναι εις βάρος μας. Όπως είπα, το άρθρο 5 επιβάλλει συνεννόηση κλπ. Αλλά δεν είναι αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τώρα, η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ που έγινε επί Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν βαρύτατο λάθος πολιτικό. Έτσι. Διότι στο ΝΑΤΟ έχεις κάποια άλλη θέση, έχεις κυριαρχία και αυτή στο Αιγαίο, που φεύγοντας από το ΝΑΤΟ, δηλαδή το στρατιωτικό σκέλος, ουσιαστικά παραχωρεί τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε και πάθαμε να επιστρέψουμε, ξέρετε. Η Αμερική.
0: Θεωρείτε ότι κακός ο Καραμαλής.
1: Τίποτε.
0: Θεωρείτε ότι κακός αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος μετά τον Ατήλα 2.
1: Να σας πω κάτι. Δεν είχε λόγο να. Μετά, δηλαδή, ο Καραμαλής και δηλαδή η Κατεμέ ευθυδιάστηκε από τον Ατήλα 2.
0: Όλοι ευθυδιάστηκαν από τον. Όλοι ευθυδιάστηκαν.
1: Ο Καραμαλής όμως δεν έπρεπε να ευθυδιαστεί, γιατί ασφαλώς έπρεπε να έχει πληροφορίες από την Κύπρο τι κάνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι μαζεύαν στρατόκες συνέχως.
0: Θα σας πω εγώ τι πιστεύω. Κάνουν τον πρώτο Ατήλα, βλέπουν ότι εδώ. Έχουμε φτάσει μέχρι. Έχουμε πάει, γιατί η αρχική στόχη δεν ήταν να πάνε το 37%, αλλά μια πολύ μικρότερη περιοχή. Και σου λέει, πάμε, τώρα είναι ευκαιρία.
1: Βεβαίως είναι ευκαιρία.
0: Και πήγανε και στο 37%. Ο Καραμαλής, έχουμε κατάρρευση, έχουμε αλλαγή πολιτεύματος. Έχουμε.
1: Λοιπόν, τι.
0: Ωραία. Να πείτε εσείς τη γνώμη σας,
1: ναι,
0: μη σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, έλατε. Πάνω σε αυτό. Ο Καραμαλής. Αυτή είναι η άποψή μου και το έχουμε λύσει
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Βεβαίως,
1: καταρχήν, είπα ότι. Θα είχε μεγάλη σημασία, κύριε Λαβίδ, να πει ο Καραμαλής όταν άρχισε ο Ατήλας 2, η δεύτερη τουρκική επίθεση και η πιο καταστροφική, να πει ότι αν δεν σταματήσει το ΝΑΤΟ την Τουρκία, εμείς θα αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν δεν το κάνετε αυτό, στους Αμερικάνους ουσιαστικά, θα αποχωρήσουμε, τότε θα είχε κάποια αξία. Το να αποχωρήσεις μετά από το ΝΑΤΟ, τι αξία έχει? Καμία. Καμία αξία δεν έχει. Απολύτως καμία. Και σας είπα γιατί είδαμε και πάσαμε για να επιστρέψουμε ξανά πίσω. Έτσι. Μπορούσε να εκβιάσει με την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ αν η Τουρκία επέμενε στον Ατήλα 2. Επίσης, είπε και ένα άλλο φοβερό Καραμαλής μαζί με αυτό την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Την ημέρα της, ή την επομένη της δεύτερης, το Ατήλα 2, της δεύτερης επιδρομής στην Νότια Κύπρο, είπε μεταξύ των άλλων ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Κύριε Λαβίδη, αυτό ήταν εγκληματικό. Γιατί? Είναι σαν να λέει στον Ετσεβίτ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι η Ετσεβίτ ήταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας τότε. Που η Τουρκία άρχισε τον πόλεμο κατά της Νότιας Κύπρου. Είναι σαν να λέει στον Ετσεβίτ, Ετσεβίτ,
0: άνω
1: πάρε
0: τελεία,
1: όση Κύπρο θέλεις. Εμείς δεν πρόκειται να παρεύουμε.
0: Άνω τελεία, σύντομη διακοπή, σας ακούμε.
2: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λέγατε λοιπόν ότι η φράση του Καραμαλή «κείται μακράν» ήταν πάσα στον Ετσεβίτ για.
1: Βέβαια, είναι στον αέρα στον Ετσεβίτ με τρόπο. Ετσεβίτ, μη στεναχωριέσαι. Εμείς δεν πρόκειται να πάρει. Που είναι λάθος αυτό. Λάθος ήταν αυτό. Διότι η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή και γραβή είχε υπεροπλία ποιοτική και ποσοτική στον αέρα είχε τα αεροπλάνα τρίτης γενιάς, τα Phantom, έτσι, τα Phantom. 18, το ένα είχε χαλάσει, 17 Phantom, τα οποία μπορούσαν να πάνε στην Κύπρο και να καταστρέψουν όλη την αρμάδα την τουρκική. Γιατί είχαν αρκετό χρόνο πτήσεως πάνω από την Κύπρο τα Phantom. Σε αντίθεση με τα F-104 κλπ. Που είχαμε εμείς και η Τουρκία, που είναι δευτέρας γενιάς αεροπλάνα, που δεν είχαν τέτοιες δυνατότητες. Μετά, είχαμε τότε υπεροπλία στα αντιτορπιλικά, κύριε Λαβίση. Είχε τότε πρώτου πολέμου 13 αντιτορπιλικά η Τουρκία. Υπηρετούσα τότε και τα ξέρω, έτσι. 13 αντιτορπιλικά η Τουρκία, 12 εμείς. Ο Χανδρινός, ένας ήρωας του πολέμου, τον οποίο έχουμε ξεχάσει άπαντες, με τις πράξεις του και τις ενέργειές του τότε, ανάγκασε την Τουρκία να βυθίσει η ίδια 3 αντιτορπιλικά της. Την πρώτη μέρα του πολέμου έχασε 3 αντιτορπιλικά η Τουρκία. Το Κοζάτεπε, το άλλο Τεπέ, όπως το λέγανε, και το άλλο κάπως αλλιώς το λέγανε, το Φευζίτ. Τεπέ, ξέρω, κάπως έτσι. Γιατί η τουρκική αεροπορία κατά λάθος βομβάρευσε τα δικά της αντιτορπιλικά. Συνεπώς, τη δεύτερη μέρα του πολέμου είχαμε εμείς 12 αντιτορπιλικά και η Τουρκία 10. Είχαμε 4 υποβρύχια, μοντέρνα. Η Τουρκία είχε, τα υποβρύχια ήταν 40 ετών της Τουρκίας τότε. Λοιπόν, τι άλλο θέλανε. Δεν φοβήθηκε ο Καραμάνης να το κάνει. Και βεβαίως και οι προκάτοχοι του, η χουντική του, Ιωαννίδη. Το ίδιο συνέβη και με αυτούς. Δυστυχώς.
0: Οπότε το ΝΑΤΟ πώς το σχολείο.
1: Το ΝΑΤΟ δεν είχε λόγο να παρέμβει.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ήταν πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
0: Ναι. Όχι.
1: Εμείς είχαμε. Η Τουρκία έλεγε ότι με βάση τις συνθήκες προσχώρησης ήταν εγκύτρια δύναμη. Και εφόσον ανετράπει το καθεστώς, το νόμιμο καθεστώς του Μακαρίου, είχε δικαίωμα να παρέμβει. Και πράγματι είχε δικαίωμα. Ο Δε Μακάριος έκανε και μια άλλη φοβερή γκάφα. Οι Άγγλοι τα φτιάξαν αυτό, όχι οι Αμερικανοί. Τον πήγαν οι Άγγλοι όταν σώθηκε από το πραξικό φραντίο του κ. Λαβίδη, τον πήγαν στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τον έβαλαν να πει ότι καλεί τις εγκύτριες δυνάμεις, την Αγγλία και την Τουρκία. Αυτό το Μακάριο. Να παρέμουν στην Κύπρο. Το ξέρετε, κ. Λαβίδη, ότι ακόμα τώρα οι Τούρκοι, όταν πάμε να πούμε κάτι, μας δείχνουν αυτό. Ότι και εσείς, ο Μακάριος συμφώνησε. Ο Μακάριος, ο νόμιμος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνησε η Τουρκία να παρέμβει στην Κύπρο για την αποκατάστασή του. Και αυτοί είπαν, αυτό κάναμε κι εμείς. Τι θέλετε τώρα.
0: Οπότε τι κρατάω, ας πούμε, για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Αναγκαίο, κακό, χρήσιμο, ναι. Αποχώρηση.
1: Κοιτάξτε, ήταν λάθος αποχώρηση με το ΝΑΤΟ και σας είπα.
0: Γιατί ναι, και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το είπατε, έχετε δίκιο.
1: Επίσης, να πω κάτι.
0: Ήσασταν με έναν αμέσω. Με έναν έμεσο τρόπο ήσασταν σαφείς, έχετε δίκιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, για την απόσυρση.
0: Νομίζω ότι περισσότερο είχε να κάνει με κριτική στον Καραμαλή παρά με το κομμάτι της αποχώρησης από το στρατιωτικό σκέλος.
1: Ναι, okay,
0: αλλά
1: ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι, μα Κωνσταντίνα, αφού είπα, ήταν κακός, αποχωρήσαμε, άρα.
1: Ναι. Δεν δόθηκε εξήγηση ποτέ. Αυτή ούτε ακούσαμε, το κάναμε και εθνάρχη τον Καραμαλή.
0: Όχι, το λέω ότι άρα θεωρείτε ότι καλώς παραμένουμε μέλη.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, ακόμα. Δεν μας παρέχει τα πάντα το ΝΑΤΟ, αλλά μας παρέχει κάποια πράγματα. Αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσω. Και στη σύνοδο της. Είπαμε σήμερα στην Άγκυρα.
0: Ένα κόμμα που θα έπαιρνε στην Ελλάδα την κυβέρνηση λέγοντας αλλά τηρώντας το, όχι όπως. Γιατί το είχαμε ξαναζήσει αυτό με το ΠΑΣΟΚ. Έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ, τίποτα δεν έκανε. Που θα το έκανε. Θα το θεωρούσατε εγκληματικό λάθος.
1: Δεν γίνεται, είναι λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλους τρόπους πίεση στην Τουρκία που δεν τους ασκούμε. Δηλαδή καταντήσαμε, κύριε Λαβίδη, η κατάδια μας αυτή, να βγαίνει ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, και να μας λέει: η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει αεροπλάνα. Δεν είναι κάποιο. Διότι κατέχει παράνομα χώρα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Κύπρο. Το λέει ο Νετανιάχου. Εμείς δεν τολμάμε να το πούμε αυτό. Γιατί δεν το λέμε. Τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που ασφαλώς συζητήθηκαν κάποια πράγματα.
0: Εδώ ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Ναι, καλά.
0: Εφόσον
1: αυτά,
0: το κάνουν.
1: Ιστορικού χαρακτήρα.
0: Όχι, εφόσον, με συγχωρείτε, εφόσον το κάνουν. Να το πω έτσι λίγο χιουμοριστικά, αλλά και εν μέρει σοβαρά, να ετοιμαζόμαστε για τουλάχιστον 5 ταινίες.
1: Ναι.
0: Με θεματολογία την γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Ναι, βλέπετε.
0: Που θα έχουν και καλά άλλη υπόθεση, αλλά θα δραματίζονται με φόντο αυτά τα γεγονότα.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει τεράστια αρμενική μειονότητα στην Γαλλία, πολύ μεγάλη, και στην Αμερική επίσης. Στη Γαλλία είναι πάρα πολύ μεγάλη η αρμενική αυτή, στη Γαλλία. Να τελειώσω με μια παρατήρηση.
0: Ναι, να κάνετε
1: μόνο.
0: Έναν επίλογο βεβαίως.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
1: Ένα λεπτό, μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Η απόσυρση της Μεαρχίας το 1967 από την Κύπρο, που κάποιοι ακροατές σας είπαν, αλλά ακούω κι άλλους και το λένε, οφείλεται στον Παπαδόπουλο. Είναι λάθος, κύριε Λαβής. Γιατί? Η μεταρχία αυτή, κύριε Λαβής, είχε πάει με εντολή των Αμερικανών το 1964-65 από τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό της Ελλάδος, μυστικά υποτίθεται στην Κύπρο. Γιατί? Διότι η Αμερική σκόπευε να επιβάλλει το σχέδιο Άτσεσον, εσείς θα το ξέρετε, το θυμάστε.
0: Ίσως να ήταν με τον υστέρων βεβαίως, γιατί τότε φωνάζανε, ίσως να ήταν το πιο καλό, ναι, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Ναι,
0: ίσως να ήταν το πιο καλό σχέδιο. Αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Και υπάρχει ένα βιβλίο, δεν θα το βρείτε εύκολα, του Πέτρου Γαρφαλιά, τότε Υπουργού Εθνικής Αμήνης του Γιώργου Παπανδρέου, λέγεται Ελλάς και Κύπρος. Μπορείτε να το βρείτε σε Παλαιοπολία, που εξηγεί ακριβώς πόσο Μακάρης αντιτάχθηκε σφοδρά στο σχέδιο Άτσεσον, γιατί δεν θα πρέπει αυτός πρόεδρος της Κύπρου. Η Κύπρος θα ήταν τμήμα της Ελλάδος και ο Μακάρης θα ήταν απλώς αρχιεπίσκοπο. Αντιτάχθηκε στεναρά ο Μακάρης αυτό. Λοιπόν, η μεραρχία είχε πάει για εκεί. Με εντολή των Αμερικανών για να εμποδίσουν οι Αμερικανοί τυχόν παρέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Μια μεραρχία ενισχυμένη σε τεθωρακισμένα και σε πυροβολικό. Όταν τελείωσαν αυτά, τελείωσε το σχέδιο Άτσεσον, κύριε Λαβίδη, γιατί το απέρριψε ο Μακάριος και φυσικά και η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και παρέμενε η μεραρχία εκεί. Ο Παπαδόπουλος αναγκάστηκε με εντολή των Αμερικανών, φυσικά, να φέρει τη μεραρχία πίσω. Γιατί η μεραρχία είχε πάει εκεί για το σχέδιο Άτσεσον, κύριε Λαβίδη. Δεν είχε πάει για κάποιον άλλο λόγο. Και ο Παπαδόπουλος δεν είχε άλλη επιλογή από το να τη φέρει πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια πραγματική. Όλα τα άλλα, ότι ήταν προδότης που την έφερε πίσω τη μεραρχία, δεν ισχύουν.
0: Καλώ, εγώ διαφωνώ, αλλά θα το σχολιάσω μετά.
1: Βέβαια να το σχολιάσω. Αυτά. Να μην σα κρατήσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια και
1: να είστε καλά,
0: ευχαριστώ.
1: Κύριε Λαβή.
0: Και εσεί, κύριε Μιχάλη. Έχει πολύ δίκιο στην αναφορά για το σχέδιο Άτσεσον, το οποίο όμω, προσέξτε, δεν προέβλεπε απλώ. Δεν ήταν ζήτημα το σχέδιο Άτσεσον. Πού να τα ξέρετε τώρα κι εσεί. Εντάξει. Από το όνομα του Αμερικανού διπλωμάτη Ντίν Άτσεσον. Προτάθηκε το 1964. Τι ήθελε να πετύχει ο Άτσεσον? Σας θυμίζω ότι είχε ανακηρυχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως ανεξάρτητο κράτος λίγο νωρίτερα με τις συμφωνίες, τις περίφημες συμφωνίες της Ζυρίχης. Οι οποίες όμως περίφημες συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου υπεγράφησαν το 59 και τυπικά το 60, 1η Οκτωβρίου του 60. Γι' αυτό στην Κύπρο γιορτάζουν την 1η Οκτωβρίου ως ημέρα ανεξαρτησίας. Είχαν καταρρεύσει πλέον αυτές οι συνομιλίες τον Δεκέμβριο του 63. Ο Μακάριος είχε αρχίσει τότε να λέει ότι υπέγραψε τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου υποκαθεστώς εκβιασμού. Τις υπέγραψε όταν ακόμα ήταν απικία η Κύπρος. Δεν είχε πάρει επίσημα την ανεξαρτησία της. Το 59, το 60 όπως σας είπα. Και ήταν δυσλειτουργικό το Σύνταγμα και ήθελε να το αλλάξει. Ο Άτσεσον λοιπόν, ο δε Παπανδρέου Γεώργιος Παπανδρέου στην Ελλάδα, σαφώς τις καταδίκαζε αυτές τις συμφωνίες. Μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν ο ίδιος, ήταν ο Καραμαλής που τις είχε νωρίτερα υπογράψει.

Τι ήθελε λοιπόν? Να μείνει ένα, να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά κράτη, αλλά η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα και ένα μέρος της Κύπρου, να μην είναι δηλαδή η Κύπρος ανεξάρτητη χώρα, να είναι η Κύπρος ελληνικό νησί, ελλαδικό νησί να το πω έτσι, αλλά ένα μέρος, και εκεί υπάρχουν τα ζητήματα, αν ήταν μεγάλο ή μικρό το ποσοστό αυτό του εδάφους, να είναι στην Τουρκία.

Μην πλατιάζουμε. Πάρα πολλοί λένε ότι ίσως να ήταν. Εντάξει, είναι αντικρουόμενες οι απόψεις, αλλά πολλοί λένε ότι το σχέδιο Άτσεσον ουσιαστικά θα είχε λύσει το θέμα τον διακαή πόθο της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Που δεν ξέρω αν το θέλαν όλοι, γιατί ο Μακάριος, όπως είχε εκλεγεί, δεν ήταν σε αυτό το σκεπτικό, αλλά τέλος πάντων ήταν σίγουρα περισσότεροι. Ήταν πάρα πολύ, ή τέλος πάντων ήταν πάρα πολλοί. Οι επικριτές του θεωρούν ότι είχε άλλα κενά, αλλά από όλους θεωρείται ότι ουσιαστικά θα ήταν το θέμα, το σχέδιο Άτσεσον θα είχε ενώσει την Ελλάδα με την Κύπρο με την Ελλάδα, όπου μετά δεν θα υπήρχαν ούτε εισβολές ούτε τίποτα, διότι πλέον θα ήταν ελληνικό έδαφος, ελληνική εδαφική επικράτεια. Εδαφική επικράτεια του ελληνικού κράτους. Το ελληνισμός είναι ενιαίος, αλλά τα κράτη είναι διαφορετικά, με καταλαβαίνετε. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης για την μεραρχία, την αποχώρησή της και την ευθύνη της χουντικής κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι η μεραρχία είχε σταλεί από τον Γιώργιο Παπανδρέου, έτσι. Μιλάμε τώρα για 10 με 12.000 στρατιώτες και μάλιστα καλά εξοπλισμένοι. Καλά εξοπλισμένοι. Τι έχει συμβεί? Το Νοέμβριο του 67 στην Κοφίνου σημειώνονται τα αιματηρά γεγονότα με υποκινητή το Γρίβα, που μεταξύ μας είναι από τις περιπτώσεις που χάνεις το δίκιο σου. Έχεις δίκιο, αλλά με κάτι τέτοιες κινήσεις δίνεις πάτημα στον αντίπαλο να κινηθεί εναντίον σου. Για την ακρίβεια, συγκρούστηκαν υπό την αρχηγία του Γρίβα δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς με Τουρκοκύπριους. Απειλεί η Τουρκία για στρατιωτική εισβολή. Έρχονται οι Αμερικανοί, διότι αυτούς δεν τους ενδιαφέρει τόσο το τι είναι δίκαιο και τι είναι σωστό, όσο το βρείτε τα για να μην έχουμε προβλήματα, γιατί εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους μας. Με αποτέλεσμα, σε αυτήν την απειλή της Τουρκίας για εισβολή, για πόλεμο, η Χούντα με τότε Υπουργό Εξωτερικών τον Πιπινέλη να αποδεχθεί το τελεσίγραφο. Με αποτέλεσμα αρχές του 68 να έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση 10-12.000 καλά εξοπλισμένων στρατιωτών. Δεν ξέρω ποιος δεν, από αναλυτές, συγγραφείς και ούτω καθεξής. Μιλάμε για την συντριπτική πλειονότητα που λέει ότι ήταν το πλήγμα για την άμυνα της Κύπρου ασύλληπτο. Αυτός ήταν ο λόγος που το νησί ήταν αποστράτευτο. Με τη μεραρχία δεν θα γινόταν εισβολή. Οπότε σε αυτό με τον κύριο Μιχάλη διαφωνώ. Βεβαίως αφήνω ακροατή, δεν θα εμποδίσω έναν ακροατή να πει την γνώμη του και να μην το επιτρέψω να την εκφράσει.

Βλέπω ότι συνεχίζεται, ίσως επειδή το είπαν οι πρώτοι ακροατές και θέλουν οι επόμενοι να σχολιάσουν πάνω σε αυτό και επικεντρώνεται αρκετά στο θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και τώρα έχει πάει και, στις τουρκοκυπριακές σχέσεις που δεν υπάρχουν, όπως σας είπα, δεν αναγνωρίζει καν ως ύπαρξη, ως κρατική οντότητα την Κύπρο η Τουρκία. Δεν είναι όμως η θεματική μας η εισβολή της στην Κύπρο. Ίσως να την κάνουμε εδώ να είμαστε σε μερικές μέρες που θα είναι η θλιβερή επέτειος. Η θεματική μας είναι για το ΝΑΤΟ. Η θεματική μας είναι για τη γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και για την συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Το καταλαβαίνω ότι θα μπουν και άλλα θέματα στην κουβέντα, αλλά το λέω περισσότερο για να προσπαθώ να το κρατάω σε ένα πλαίσιο, γιατί αν το αφήσω νομίζω ότι θα ξεκυλώσει. Τώρα, το ότι το ΝΑΤΟ είναι τρίτη συνθήκη και όχι alliance, συμμαχία, υποθέτω ότι σε νομικό πλαίσιο έχει διαφορά και στα νομικά έγγραφα, όπως γνωρίζουμε, ακόμη και το κόμμα παίζει ρόλο και πώς θα το χρησιμοποιήσει κάποιος. Διάβαζα όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο γενικότερα λειτουργεί, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι κοινές ασκήσεις που γίνονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δείχνουν μία εξειδικευμένη στρατιωτική συμμαχία περισσότερο από ότι έναν οργανισμό ασφάλειας. Πιο πολλοί λένε ο τρόπος λειτουργίας, η πρακτική. Δηλαδή μπορεί στη θεωρία να είναι τρίτη όχι alliance, αλλά στην πράξη λειτουργεί περισσότερο καθαρά με όρους alliance, με όρους συμμαχίας και όχι συνθήκης. Δεν το ακυρώνω αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης, το άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και αν κάποιος άλλος είναι σε μια λογική, ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι ίσως η χρυσή τομή να είναι ότι είναι και τα δύο. Έχει μεν τον όρο τρίτη στην επωνυμία του, αλλά ο τρόπο, αλλά η λειτουργία, οι πολιτικές και κυρίως οι στρατιωτικές λειτουργίες είναι συμμαχικές. Δείχνουν συμμαχική κατάσταση. Τα υπόλοιπα σε λίγο, θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και μετά είναι ο Χρήστος, Μιχάλης, Άρτεμις μάλλον, και ο Γιάννης, οι ακροατές που μέχρι στιγμής έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τρίτης, 7 Ιουλίου. Θεματική βραδιά για την... για το ΝΑΤΟ και για τη γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Αφορμή η Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Κάθε βράδυ τα λέμε με το ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και βεβαίως επικοινωνείτε και με μηνύματα, αν και σήμερα δεν έχω ακόμα διαβάσει κανένα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Τα μηνύματα σας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

0: Πριν πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Χρήστο, περνάμε σε ένα σύντομο περιβάλλον αναφορών, καθώς αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου θα βρείτε εντελώς δωρεάν με τα παρεπολιτικά τον ετήσιο οδηγό Οπλογνωσία. Είναι ο ετήσιος οδηγός για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή, το κυνήγι. Εντελώς δωρεάν, με παρουσιάσεις, η εκπαίδευση των ελεύθερων σκοπευτών του στρατού, τα ολοκένουργια Μπενέλι, Μπερέτα και Μπράουνινγκ, τα καινούργια πιστόλια, ρεπορτάζ για την ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης του οπλισμού των ειδικών δυνάμεων του στρατού και της αστυνομίας. Και βεβαίως για εσάς που ασχολείστε και με την αθλητική σκοποβολή, πάρα πολλά θέματα και κουπόνι με το οποίο συμμετέχετε σε μεγάλη κλήρωση με δώρο καραμπίνα Μπενέλι. Αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Κλείνουμε την παρένθεση, πάμε στον κύριο Χρήστο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Να πω σχετικά με αυτή την αναφορά που κάνατε προηγουμένως για τα χρώματα,
0: ναι,
1: ότι το μπλε είναι τα φιλικά, οι φιλικές δυνάμεις και το κόκκινο οι εχθρικές.
0: Βέβαια.
1: Ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχει και ένα ακόμα χρώμα που είναι το πορτοκαλί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, όλοι οι στρατοί του ΝΑΤΟ χρησιμοποιούν τρία χρώματα. Το μπλε για τις φιλικές δυνάμεις, το κόκκινο για τις εχθρικές και το πορτοκαλί, το οποίο είναι για τα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα. Και σε ερώτηση κάποιου γνωστού μου, ο οποίος ήταν στρατιωτικός, σε κάποια κλιμάκια, τι ακριβώς είναι το πορτοκαλί χρώμα, του απάντησαν ότι δεν είναι του δικού σου επίπεδου. Για να μην δοθεί μια απλή απάντηση και εξήγηση, γι' αυτό σας το λέω, ότι θα μπορούσε να υποθεί ότι πριν αναγνωριστεί, ας πούμε, ένα πλοίο, τι εθνικότητας είναι, χαρακτηρίζεται με πορτοκαλί μέχρι να αναγνωριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Η απάντηση όμως ήταν ότι δεν είναι του δικού σου επίπεδου. Συνεπώς δεν είναι καθόλου απλή απάντηση, αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, δεν το γνώρισα.
1: Το θέτω σαν σημείο προβληματισμού και έρευνας ενδεχομένως, αν κάποιος θελήσει. Και όσον αφορά τώρα για το ΝΑΤΟ, θα ήθελα να σας πω ότι λειτουργεί λίγο στην ψυχολογία των λαών αυτή η έννοια του ΝΑΤΟ, όπως λειτουργούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες, δηλαδή φανατίζει. Γιατί θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες στη γη ανθρώπων. Υπήρχαν και υπάρχουν, δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Η μία κατηγορία είναι αυτό που λέμε ο λαός και πολλοί το λένε και περιφρονητικά, και η άλλη είναι οι εξουσιαστές. Εγώ, ξέρετε, είμαι αιρεσιάρχης. Έχω ιδρύσει μία αίρεση δική μου και γι' αυτό και μιλάω αιρετικά και ζητάω συγγνώμη αν κάποιοι ενοχλούνται γι' αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ είναι για τους εξουσιαστές και θα σας πω κάτι που το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο απόδειξη. Στην Ελλάδα, και θα το πω και για να είναι και αποφορτισμένο σε σχέση με το μακρινό παρελθόν, στην Ελλάδα υπάρχει ένας δρόμος που λέγεται ο δρόμος με τα κοκάλια. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι γεμάτος από κόκαλα εχθρών που είχαν έρθει στην Ελλάδα, που είναι συγκεκριμένα οι γαλάτες στους πολύ αρχαίους χρόνους, είχαν κάνει επιδρομή στην Ελλάδα και είχαν τέτοια αισχρή συμπεριφορά, έτρωγαν τα παιδιά των ετωλών, τα έτρωγαν, κανιβαλισμό λέμε,
0: που προκάλεσαν... Κύριε Χρήστο, πλατιάζουμε και φεύγουμε από το θέμα.
1: Ναι, εντάξει. Να κλείσω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι τότε καθοδηγήθηκαν από τους εξουσιαστές τους και ήρθαν εδώ. Δεν θα ερχόντουσαν μόνοι τους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μ' ακούτε?
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με αυτό και για τον ΝΑΤΟ.
1: Εννοώ ότι...
0: Είναι απλό το ερώτημα.
1: Ναι, ο λαός και ο κάθε λαός δεν έχει κανένα λόγο να γδέρνεται και να φωνεύεται και να έχουμε κάθε μήνα 20.000 νεκρούς, το οποίο Τραμπ νομίζω, στην Ουκρανία,
0: ναι,
1: και να μην κουνιέται φύλλο. Είναι παιχνίδι της εξουσίας αυτό. Θέλανε οι Ρώσοι ή οι Ουκρανοί να πάνε να σκοτώσουν ένα τον άλλο?
0: Φαντάζομαι οι περισσότεροι όχι, αλλά κάποιοι ναι.
1: Κάποιοι της εξουσίας.
0: Όχι,
1: υποκινούμενοι,
0: βέβαια,
1: υποτακτικοί. Θέλετε εσείς να πάτε να σκοτώσετε, ας πούμε, το
0: θέλω να απελευθερω...
1: με την οικογένειά του?
0: Όχι, αλλά θέλω η Κύπρος να επανέλθει στην οικογένειά μου.
1: Βεβαίως,
0: το χωριό
1: αυτό
0: μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία.
1: Αλλά ποιος καθυπόταξε, ο λαός, ο τουρκικός σηκώθηκε και μπήκε στην Κύπρο?
0: Και τι να κάνω εγώ, ο λαός μένει όμως εκεί. Ο λαός, ναι, ο τουρκικός δεν είπε, ρε παιδιά, πού πάμε στην Κύπρο? Είπε, α, ειρηνευτική εκστρατεία.
1: Ναι, αυτό το λένε και για τους Γερμανούς, ότι τους παρέσυρε ο Χίτλερ.
0: Κανέναν δεν παρέσυρε. Τι είναι τους παρέσυρε ο Χίτλερ? Κανέναν δεν παρέσυρε ο Χίτλερ. Οι Γερμανοί είχαν φτιαχτεί ότι θα φτάσουμε μέχρι το. Τι είναι ο κόσμος δηλαδή? Άρα είναι τόσο πρόβατα οι άνθρωποι και απλώς παρασύρονται?
1: Το, ναι, θέτω σαν ερώτημα αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί εσείς να είστε από τους έξυπνους και να μην παρασύρεστε, αλλά πάμε πρακτικά να το ακούσουμε, επειδή έχετε όλη μια πολύ απλοϊκή διάθεση και έχετε όλη μια προσέγγιση ότι οι πόλεμοι είναι από τους εξουσιαστές. Εμένα το σπίτι που γεννήθηκε ο παππούς μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το επισκεφθώ, είναι σε ξένη χώρα και δεν με αφήνουν να πάω. Πώς μπορώ να το πάρω πίσω? Κουβεντούλα και συζήτηση, έλα εδώ να δούμε ποιος έχει τα πιο καλά επιχειρήματα.
1: Πάντως σίγουρα όχι με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είπατε και προηγουμένως και πολύ το σχολίασαν αυτό.
0: Μια χαρά, αλλά μήπως θα χρειαστεί πόλεμος για να το πάρω πίσω? Αν
1: τέλος
0: το θέλω
1: πάντων...
0: πίσω, μπορεί να μην το θέλω πίσω. Για έλα μωρέ, δεν πειράζει, άστο τώρα με κάτι τούβλα, είναι να τσακωνόμαστε για κάτι τούβλα. Αλλά αν πω όχι ρε εσύ, με πιάνει ο εγωισμός. Και επειδή είναι κάτι τούβλα θα έρθει ο άλλος και θα μου το πάρει, δεν θα θέλω εκεί κάπως να το πάρω πίσω? Δεν θα γίνει, δεν υπάρξει λίγο ένταση?
1: Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα πω μόνο μία πρόταση που μου έχει έρθει από κάπου και ας κρίνει ο καθένας. Άνθρωποι, γιατί σκοτώνεται ο ένας τον άλλον? Άνθρωποι, μεγάλη τιμωρία σας περιμένει όλους. Επιτρέψτε μου να κλείσω εδώ και ο καθένας
0: να είστε καλά.
1: Τα συμπεράσματά του.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Καλή
1: σας. Καλό σας βράδυ.
0: Ωραίο και όμορφο, αλλά σε περίπτωση που έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές ή έχουν άδικο και οι δύο πλευρές. Σε περίπτωση που η μία πλευρά αδικήσει την άλλη, άνθρωποι γιατί σκοτώνεστε, θα σου πει διότι με αδίκησε.

Να καλέσετε κύριε Γιάννη από τα Πετράλωνα όποτε θέλετε. Εφόσον δεν έχετε βγει αυτή την εβδομάδα, βεβαίως και μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε. Είπα να διαβάσω λίγο κάποια μηνύματα, έστω να στείλω κάποιους χαιρετισμούς. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου από το ξεκίνημα. Γεια σου φίλε Δημήτρη από την Πάτρα. Ρε πω σήμερα και είμαι εδώ όπως παλιά. Σου έχω ξαναπεί πόσο πολύ το εκτιμώ. Όταν έχεις τα ρε πω σου, συμμετέχεις, θα στείλεις και την καλησπέρα σου. Να είσαι καλά. Ο Κώστας από την Πάτρα. Το ΝΑΤΟ είναι ένας υπεριαλιστικός οργανισμός με στρατιωτικό πολιτικό σκέλος. Μαζεύει τα λεφτά του εργαζόμενου λαού στο βωμό της πολεμικής βιομηχανίας. Αν πρέπει να παραμείνουμε εκεί ως χώρα ή να αποχωρήσουμε, η απάντηση είναι αποδέσμευση. Αποδέσμευση, όχι ενεργητική αποχώρηση με δική μας ελληνική πρωτοβουλία. Τα υπόλοιπα λέει αύριο. Α, αν προλάβουμε όταν δηλώσετε συμμετοχή, βεβαίως. Καλησπέρα στον Ηλία. Η λέξη τρίτη αναφέρεται στο νομικό έγγραφο που την δημιούργησε. Και όχι στο πώς αποκαλείται στην καθημερινή γλώσσα σε διαφορετικές χώρες. Είναι μια διεθνή συμφωνία που ενώνει αυτή η συνθήκη του ΝΑΤΟ, το ΤΑΦ στο ΝΑΤΟ, το τρίτη, η συνθήκη, μια συνθήκη που δεσμεύει, όχι ενώνει, δεσμεύει τις χώρες μαζί. Οπότε ο οργανισμός που δημιουργήθηκε από αυτή τη συνθήκη είναι συμμαχία. Άρα νομίζω ότι αυτό, έτσι όπως είπαμε πριν, μάλλον πρέπει να είναι ένας συνδυασμός. Δεν είναι ότι δεν είναι συμμαχία το ΝΑΤΟ. Θα το πεις μόνο συνθήκη και όχι συμμαχία. Δεν ισχύει. Υπάρχει σαφώς, είναι και στην ονομασία, η έννοια συνθήκη με ό,τι αυτό σημαίνει. Όμως η λειτουργία, η πρόβλεψη των άρθρων, οι κοινές ασκήσεις και ούτω καθεξής, στην πράξη δείχνουν συμμαχία. Κύπροι περίεργοι φιλοί. Καλησπέρα κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Νίκος. Για τον ΝΑΤΟ να σου πω, λέει ο Παντελής, αυτά που ξέρουμε από τους ειδικούς και έγκυρους, την Ιταλική Εισαγγελία και τον Πρωθυπουργό, τον Ιταλό Τζούλιο Ανδρεώτη, στις έρευνες για τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, το πόρισμα της Ιταλικής Εισαγγελίας ήταν πως το ΝΑΤΟ με ειδικές παραστρατιωτικές και τρομοκρατικές του οργανώσεις και σκέλη οργάνωσε την τρομοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Το ντοκιμαντέρ γράφει, είναι με την υπογραφή για την εγκυρότητα του Κούλογλου, του TVXS. Δεν το είχα υπόψη μου το συγκεκριμένο. Παραθέτεις πηγή όμως και σε ευχαριστώ.

0: Καλησπέρα, γράφει ο Παναγιώτης. Η μεγάλη παρέα από το Σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένει όλους 18 Ιουλίου στο ξακουστό πανηγύρι με γουρουνοπούλα και με 18 βαθμούς με αγάπη Παναγιώτης. Έχουν αρχίσει, όπως και να λέγεσαι φίλε, τα μηνύματά σου για το Σουλάρι Αρκαδίας και τη μεγάλη αρκαδική γιορτή και το ξακουστό πανηγύρι και την γουρουνοπούλα να μου δημιουργούν την απαραίτητη cult παρουσία στην εκπομπή. Δηλαδή θα υπάρξει εκπομπή που δεν θα στείλεις μήνυμα για τη γουρουνοπούλα και το σουλάρι, το ξακουστό και ηρωικό σουλάρι Αρκαδίας, και θα νιώθω άβολα, θα λέω κάτι δεν μου κάθεται καλά σήμερα, κάτι με ενοχλεί, κάτι με πειράζει, τι είναι. Πάμε, ο Μιχάλης από την Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη.
0: Καλώς το να.
1: Πολύ σύντομα, για να μην ξεφύγω από το θέμα που έχετε βάλει, όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν ακριβώς τι έχει συμβεί στην Κύπρο, γιατί κατά διαστήματα βγαίνουν πολλοί και πολιτικοί και από εμάς τους απλούς πολίτες που ακούμε την εκπομπή, και διάφοροι άλλοι, στρατιωτικοί αναλυτές κτλ. Ας πείσουν τον Πρωθυπουργό, τον τώρα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, πριν τις εκλογές να βγάλουν το φάκελο της Κύπρου από τα υπόγεια και να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Και αν έφταιγε ο Παπαδόπουλος, αν έφταιγε ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το κύριος δεν ισχύει εννοείται, για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Γιατί λέμε πολλά και διάφορα, τα οποία νομίζω ότι δεν ισχύουν, εάν δεν κάνω λάθος. Σωστά το λέω?
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούσαμε στο τι ισχύει και τι όχι.
1: Ξέρετε τι γίνεται? Ότι αν θα βγουν τα πράγματα στην επιφάνεια το τι ακριβώς έγινε, νομίζω ότι θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και για τους Εγγλέζους που ήταν εμπλεγμένοι, και για τους Αμερικάνους, και για όποιους άλλους ήταν εμπλεγμένοι σε αυτή την υπόθεση. Εδώ ρίξαν τα δικά μας αεροπλάνα που φύγανε από την Ελλάδα να πάνε εκεί και τα ρίξαν οι δικοί μας.
0: Τα αεροπλάνα στην επιχείρηση Νίκη έπεσαν όντως από φίλια πυρά λόγω κακής συνεννόησης.
1: Δεν έγινε καμία συνεννόηση απολύτως. Δεν είπαν ότι έρχονται ελληνικά αεροπλάνα, δεν είπαν τίποτα. Ακούσαν αεροπλάνα οι άνθρωποι από κάτω και ρίχνανε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν θα ανοιχτεί ο φάκελος της Κύπρου, θα πάρουμε μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το τι ακριβώς συνέβη. Και ούτε αεροπλάνα χρειαζόταν να στείλουμε, ούτε τίποτα. Γιατί? Ήταν τα υποβρύχια από κάτω, τους πηγαίναν όλοι στον πάτο και τελείωσε το πανηγύρι. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του ΝΑΤΟ, το αν καλός ή κακός είμαστε, όταν λέμε ΝΑΤΟ, εγώ πιστεύω ότι εννοούμε Αμερική. Μπορεί να είναι λάθος αντίληψη αυτή και να μου το πείτε. Ο κύριος συνονόματος από την Κρήτη, ο Μιχάλης,
0: ναι,
1: έτσι, δεν μπορεί να γίνει, λέει, πόλεμος μεταξύ δύο κρατών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Έχει ξεχάσει στα ίμια τι έγινε, πώς σκοτωθήκανε δικοί μας. Πώς?
0: Δεν έγινε πόλεμος τώρα, μην είμαστε κι εμείς υπερβολικοί.
1: Τι δεν έγινε πόλεμος, τι έγινε? Δηλαδή σηκώθηκε το ελικόπτερο και πήγε πάνω από τα ίμια για να το ρίξουν οι Τούρκοι?
0: Δεν υπάρχει καμία επίσημη αναγνώριση ότι το ρίξαν οι Τούρκοι.
1: Μα τι να αναγνωριστεί, κύριε Λαβίδη.
0: Μιλάμε σοβαρά τώρα. Ακούστε, αυτό που δεν καταλαβαίνετε ορισμένοι είναι ότι με την καχυποψία που έχετε δημιουργείτε άθελά σας, ατιμάζετε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε ότι ήρθε το ελικόπτερο με τις σφαίρες και οι στρατιωτικοί συνάδελφοί τους, που είδαν τις σφαίρες που σκότωσαν τους συναδέλφους τους, πόσοι ήταν όλοι αυτοί, έχουν κάνει τουμπεκί. Έχουν κλειστό το στόμα.
1: Δεν έχει κάνει κανένα τουμπεκί. Το είπαν οι καταδρομείς.
0: Κανένας επίσημα δεν έχει πει ότι πέσανε. Κανένας βατραχάδε, καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έγινε από βατραχάνθρωπους ότι το πυροβόλησαν το ελικόπτερο.
1: Στην τηλεόραση τους έχουμε δει. Στην τηλεόραση τα πηγαίνουν και τα λένε.
0: Ποιος βγήκε και το είπε επίσημα? Δεν έχω εγώ κανένα επίσημο ότι το ελικόπτερο το έριξαν οι Τούρκοι, το πυροβόλησαν.
1: Εσείς τι λέτε, ότι έπεσε από την κακοκαιρία?
0: Γιατί να μην πέσει από την κακοκαιρία?
1: Όχι, γιατί είπαν ότι έπαθε βέρτικο ο πιλότος.
0: Εγώ ξέρω ότι ο τρόπος με τον οποίο έσπασε δεν έχουν βρει ούτε από σφαίρες, θράσματα,
2: ούτε εξηγούνται οι τρύπες με σφαίρες, αλλά με ότι αποκολλήθηκαν τα μπουλόνια που ήταν τέλος πάντων και το κρατούσαν. Και στην τελική δεν καταλαβαίνω γιατί να μην βγει επίσημη ανακοίνωση για κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι κάνω λάθος αυτό. Μήπως ξεχνάμε κάποιο τουρκικό αεροπλάνο που χτύπησε ένα δικό μας και σκοτώθηκε ο πιλότος.
2: Τον Ηλιάκη λέτε.
1: Σωστά.
2: Όχι, αυτό δεν το.
1: Δεν το ξέρετε.
2: Δεν το ξεχνά. Εδώ ήξερα το όνομα, λέτε να μην το ξέρω. Εδώ ήξερα και ποιο. Θα σας πω και πότε. Το 2006 έγινε ο Ηλιάκης.
1: Λοιπόν,
2: βλέπετε ότι μιλάτε με κάποιον που δεν είναι άσχετος. Και έχω μιλήσει άπειρες ώρες με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω πολύ καλή γνώση και πληροφορίες για αρκετά θέματα.
1: Προς Θεού, εγώ δεν σας είπα ότι είσαι άσχετος. Προς Θεού, δηλαδή μακριά από μένα δύο πράγματα. Απλά με το δικό μου το λάθος μυαλό πιθανόν λέω αυτό που λέω.
2: Τι εννοείτε, ποιο είναι
1: δεν αυτό που μπορεί να γίνει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Πανεύκολα.
2: Πανεύκολα δεν είναι, αλλιώς θα έχει δει γίνει.
1: Όχι, είναι πανεύκολα. Ας πάμε αύριο στα 16 μίλια.
2: Στα 12 εννοείται, ναι.
1: Στα 12 μίλια.
2: Ναι, εκεί θα γίνει.
1: Γιατί θα γίνει, αφού είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εάν δεν θέλουμε λοιπόν να γίνει πόλεμος, ας πάει ο κύριος Μητσοτάκης που είναι τώρα πρωθυπουργός με τον κύριο από την Τουρκία και να πούνε έλα εδώ ρε μεγάλε τι θέλεις να κάνουμε στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο, βάλει τα τρυπάνια σου να τρυπάνε και να βάλουμε και εμείς τα δικά μας στο Αιγαίο και να βγάζουμε πετρέλαιο. Να δείτε από πού ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
2: Οπότε αυτό τι σημαίνει για το ΝΑΤΟ και ότι είναι άσκοπη λοιπόν η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ αφού...
1: Δεν είναι άσκοπη.
2: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσαμε να λειτουργούμε κι εμείς όπως λειτουργούν οι Τούρκοι. Να πατάνε όχι σε δύο βάρκες, σε 12 βάρκες.
2: Αυτό θα πιστεύω θα είναι η καταστροφή τους εγώ.
1: Πώς είπατε?
2: Εγώ αντίθετα με εσάς, αυτό το πατάω σε 5 βάρκες, πιστεύω ότι θα είναι η καταστροφή τους.
1: Καλά, δεν το βλέπω να είναι η καταστροφή του, γιατί
2: δεν επιμένω.
1: Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι και ο καλύτερος και ο μεγαλύτερος στρατός. Ο μεγαλύτερος στρατός μπορεί να είναι. Είναι πιο έμπειρος, δεν το νομίζω.
2: Από το δικό μας.
1: Από το δικό μας δεν είναι πιο έμπειρος, αυτό είναι σίγουρο.
2: Δεν είμαι σίγουρο. Σε κάποια θέματα όπως το στρατό ξηράς, επειδή έχουν πολεμήσει.
1: Δεν έχουν πολεμήσει πουθενά. Έχουν μπει στη Συρία που την έχουν καταστρέψει άλλοι. Έχουν μπει στη Συρία που την έχουν καταστρέψει άλλοι. Έχουν βαρέσει τους ταλέπορους, εκείνους τους Κούρδους, που μια τους έχουν χτυπάμε στην πλατούλα
2: δεν
1: οι Αμερικάνοι.
2: Δεν είναι εύκολος αντίπαλος οι Κούρδοι, μην τους υποτιμάτε. Οπότε δεν είμαι σίγουρος, σας λέω, ότι στο στρατό ξηράς δεν έχουν εμπειρία. Οι Κούρδοι είναι καλοί, θεωρούνται καλοί και οργανωμένοι μαχητές.
1: Έτσι, αυτό θέλω να πω. Τη μια είναι αγαπητή στους Αμερικάνους και μετά τους αφήνουν τους Τούρκους να χτυπάνε ποιους, τους Κούρδους, οι οποίοι δεν έχουν αεροπλάνα, δεν έχουν άρματα. Δεν έχουν τίποτα.
2: Τότε τι το θεωρείτε το ΝΑΤΟ, αναγκαίο κακό? Δεν σας αρέσει, αλλά τι να κάνουμε? Πρέπει να είμαστε μέλη δυστυχώς.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, αναγκαίο κακό. Μήπως και κάποιοι μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. Γάλλοι, δεν ξέρω τι άλλο, μας βοηθήσουν αν θα γίνει κάτι. Δεν θα βοηθήσει κανένα στην Ελλάδα αν θα γίνει κάτι.
2: Πολλές
1: αυτό είναι δεδομένο.
2: Όχι, και αυτό είναι ένας μύθος που έχουμε καλλιεργήσει. Δεν ξέρω γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε βοηθηθεί.
1: Εάν θα γίνει πόλεμο στην Ελλάδα.
2: Από τα δωδεκάνησα που τα πήραμε πρόσφατα και με τους Σοβιετικούς, μέχρι. Το ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε,
1: ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει και με δικά μας.
1: Ναι,
2: εμείς δολοφονούσαμε καποδίστριες, εμείς.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μπαίναμε σε εμφυλίους.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Απλώς θέλατε να πείτε στο συνονόματό σας ότι να μην είναι τόσο σίγουρος ότι δεν πλοίους.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Απλώς θέλατε να πείτε στο συνονόματό σας ότι να μην είναι τόσο σίγουρο.

θέλουν να το αφήσουν να συμβεί. Ναι. Και σε περίπτωση να σας πω κάτι. Επειδή εγώ πολλές φορές από παραδείγματα της καθημερινής ζωής τα παίρνω λίγο και τα τραβάω και τα χρησιμοποιώ ως παραδείγματα σε θέματα που έχουν να κάνουν με το τι γίνεται μεταξύ χωρών. Έχεις μαγαζί. Έχεις ένα μαγαζί. Τι να πω τώρα. Έχεις ένα πολύ ωραίο μεζέ τσιπουράδικο. Και είναι δύο παρέες. Δείχνεις ποδόσφαιρο. Η μία παρέα, χωρίς να θέλει να θίξει προσωπικά, πετάγεται και λέει ένα σύνθημα για την ομάδα που υποστηρίζει άλλη παρέα. Και γίνεται εκεί πέρα μία ένταση. Εσένα ως ιδιοκτήτη του μαγαζιού εκείνη τη στιγμή σε ενδιαφέρει να μάθεις ποιος έχει δίκιο και ποιος το ξεκίνησε και ποιος προκάλεσε πρώτος και αν του πεις σε παρακαλώ μην τα κάνεις αυτά στο μαγαζί μου στην καλύτερη ή στη χειρότερη να του πεις θέλω να φύγεις γιατί είσαι προκλητικός οι άνθρωποι καθόντουσαν δεν σε πειράξανε και ξαφνικά εσύ τους είπες κάτι ή ρε εσείς εδώ θα τσακωθείτε στο μαγαζί μου θα μου δημιουργήσετε πρόβλημα πήγατε λίγο πιο κάτω στην πλατεία και βρείτε τα. Μα αυτός ξεκίνησε. Μα εμείς τρώγαμε ήσυχα. Μα μας έβρισε χωρίς να προκαλέσουμε. Δεν με νοιάζει τώρα ποιος ξεκίνησε και τι. Στην πλατεία να πάτε και βρείτε τα. Εδώ το μαγαζί μου. Μου κάνετε ζημιά. Αυτή είναι η λογική. Εάν δεν είστε στην κατηγορία του ανθρώπου που τον ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και ανάλογα να πάρει θέση και είστε στην κατηγορία του ανθρώπου εγώ τη δουλίτσα μου θέλω να κάνω που είναι ο ορισμός του μικροαστισμού. Μου έχει τύχει αυτό που σας λέω, δεν είναι τύχιο παράδειγμα. Σε μαγαζί με αφίσες από Sex Pistols και Punk Rock στους στίχους. Αλλά είπαμε Sex Pistols και Punk Rock στα νιάτα μας. Είπαμε μην κάνουμε τώρα και φασαρία στο μαγαζί να πρέπει να ξέρω ποιος έχει δίκιο και άδικο. Το μαγαζάκι μας να βγαίνει το περοκάμα, το οικογένεια. Ο ορισμός του μικροαστού εντωμεταξύ. Ο ορισμός. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε αφόρητα μικροαστοί και επειδή οι περισσότεροι σε αυτή την περίπτωση θα θέλαμε να τα βρουν αλλού οι άλλοι αρκεί να μην χαλάσει η δουλίτσα μας εδώ το μαγαζί μας, μην σπέβδετε τόσο εύκολα να αναρωτιέστε γιατί οι άλλοι δεν παίρνουν το μέρος του δίκαιου, γιατί δεν παίρνουν το σωστό αφού αυτοί μας προκαλούν, αφού αυτοί μας απειλούν. Είναι το σκεπτικό που έχετε εσείς όταν πάει να γίνει μανούρα στο μαγαζάκι σας. Δεν σας νοιάζει ποιος έχει δίκιο και ποιος το ξεκίνησε, αρκεί να μην πειραχτεί το μαγαζάκι, να πάνε αλλού να τσακωθούνε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: κυρία Άρτεμις από το Παγκράτη, μετά είναι ο Γιάννης από Νέα Ιωνία, περιμένει και η Αναστασία από την Καλυθέα, που αν είναι η κυρία Αναστασία που είχε, που καλούσε κάποιες φορές την εκπομπή, έχει να καλέσει κάποιους μήνες, μάλλον είναι το θέμα που την κέντρισε. Θυμίζω το θέμα με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ερώτημα ή ο τίτλος της θεματικής, η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Κωνσταντίνε μου, λέει ο Νίκος από την Πάτρα, τελικά ισχύει το σύνθημα των οπαδών του ΚΚΕ, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο? Γεια σου Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Πιστεύω ότι αν η Κύπρος είχε ενωθεί με την Ελλάδα, τα οικονομικά της Κύπρου θα ήταν πολύ χάλια. Γι' αυτό ο Μακάριος και οι σύμβουλοι του, λέει, μάλλον το βλέπανε αυτό. Και γι' αυτό δεν ήθελαν ένωση. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά θέτει ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλό ερώτημα. Πες μου έναν άλλο λόγο που έπρεπε να μπούμε στο ΝΑΤΟ εκτός από Τουρκία. Από ποιον άλλον απειλούμαστε? Λοιπόν, σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος υπολογίσιμος με αυτούς τους όρους αντίπαλος. Υπάλε ποτέ ισχυρότατη Βουλγαρία, με την οποία χρειάστηκε να δώσουμε ομηρικές μάχες και για την οποία έχουμε, τέλος πάντων, λέμε μόνο για τους Γερμανούς, την έχουν βγάλει λίγο καθαρή οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι στην κατοχή. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι 100 φορές πιο ανίσχυρη, σε αυτό το επίπεδο εννοώ, ενώ η Ελλάδα είναι 100 φορές πιο ισχυρή. Ουσιαστικά είναι ο μόνος αντίλογος, Κώστα, βρίσκω πολύ εύλογο το ερώτημά σου, επειδή λες από ποιον άλλον απειλούμαστε εκτός από την Τουρκία, συμφωνώ 100%, επειδή όμως είναι η Τουρκία, ναι, αλλά και τι απειλή, Μιλάμε για πάρα πολύ ισχυρό, στα χαρτιά τουλάχιστον, πάρα πολύ ισχυρή, στα χαρτιά τουλάχιστον, απειλή. Όχι κάτι απλό. Πάμε στην κυρία Άρτεμις, μετά με τα επόμενα και τα υπόλοιπα μηνύματα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίκη.
0: Γεια σας, κύριε Άρτεμις.
1: Δεν θα σας κρατήσω πολύ, να σας κουράσω, γιατί
0: δεν κουράζετε,
1: δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια.
0: Άμα δεν καλέσετε εσείς, δεν υπάρχει εκπομπή, οπότε ευχαριστώ που καλέσατε. Πείτε μας.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας πω, με κέντρισε πάρα πολύ μία που είπατε, κάνατε μία παρατήρηση σχετικά με τον Παπαδόπουλο, μία πληροφορία δώσατε.
0: Την Συνομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Στη συνέντευξη, έτσι όπως το είχε θέσει μια ένωση.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ προσωπικά τα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια και εμείς που τα ζήσαμε, άλλα πράγματα έχουμε εισπράξει και άμα διαβάσαμε και ιστορία μετά από όλα αυτά, έχουμε βγάλει άλλα συμπεράσματα. Δηλαδή, να σας πω ότι...
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ούτε έχω εμπάθειες, ούτε τίποτε. Αυτά
0: είναι όλα έτσι όπως θεωρεί τα γεγονότα. Ψυχρά, ψυχρά γεγονότα χωρίς.
1: Πού βρήκατε αυτή την πληροφορία για τον Παπαδόπουλο?
0: Θα πω την εφημερίδα Συντακτών. Ήταν η μία πηγή. Τη Μηχανή του Χρόνου, αν θυμάμαι καλά, την ξέρετε, τη πρώην ντοκιμαντέρ, παραμένει και με ιστορικά γεγονότα.
1: Στο διαδίκτυο.
0: Ναι, η Μηχανή του Χρόνου λέγεται. Βασιλόπουλος.
1: Α, η Μηχανή του Χρόνου. Ναι.
0: Είχε μια παρουσίαση.
1: Τώρα ήθελα να ξέρω, μετά από μισό αιώνα, θυμήθηκαν να μαυρώσουν τη μνήμη του Παπαδόπουλου? Το λέω αυτό επειδή τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και στο Πολυτεχνείο και σε διάφορες άλλες καταστάσεις. Η παραμυθολογία, όμως η καινούργια, δηλαδή αυτό ξεπερνάει τα όρια. Θα σας πω περίπτωση με τον Παπαδόπουλο και τους Πακιστανούς. Τους ρώτησε κάποτε αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Με ποιανού το μέρος θα είστε? Αυτοί απάντησαν με την Τουρκία. Τους απέλασε όλους στο Πακιστάν την άλλη μέρα. Και πώς ταιριάζει δηλαδή να το λένε αυτόν προδότη? Και ξέρετε πολλούς που δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν καταδικαστεί ισόβια και να τους λένε μετά οι κυβερνώντες, θα σας δώσουμε πολλά χρήματα και θα φύγετε να πάτε στη Λατινική Αμερική. Κανείς δεν δέχτηκε. Και δεν προτίμησαν δηλαδή να εκτίσουν την ποινή τους που τους είχε επιβληθεί. Όσο για το θέμα της Κύπρου, το φάκελο Κύπρος και Καποδίστριας, δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. ο φάκελος Καποδίστρια έχει 200 χρόνια που δεν έχει ανοίξει. Η Κύπρος είναι πρόσφατο γενικά, δηλαδή είναι 50 χρόνια, είναι μισός αιώνας. Και θέλω να πω, είναι όλοι τους μπλεγμένοι και έτσι και τα ανοίξουν και όλα θα γίνει.
0: Με τρολάρετε ή μου μιλάτε με... ή όντως...
1: Όχι.
0: Με τρολάρετε με ωραίο τρόπο και δεν καταλαβαίνω. Όταν μου λέτε βρήκα να μαυρώσουν τη μνήμη και όλα αυτά, τα εννοείτε.
1: Εγώ σας λέω τι πιστεύω. Δεν τρολάρω κανένα. Για ποιο λόγο να σας τρολάρω.
0: Όταν ακούς κάτι το οποίο σου φαίνεται... πώς να το πω τώρα, τελείως άκυρο, νιώθεις ότι δεν προσπαθείς να καταλάβεις, μου το λέει αλήθεια τώρα αυτό ο συνομιλητής μου.
1: Την γνώμη μου σας λέω, γιατί εμείς τα ζήσαμε τα γεγονότα. Δηλαδή, ένας που δεν τα έχει ζήσει τα γεγονότα, θα ακούσει καλύτερα και τους μεγαλύτερους, για να μπορέσει να καταλάβει ότι δεν είναι πάντοτε έτσι αυτό που σου δείχνουν. Ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Μόνο έναν όμως θα μιλήσω ή θα μιλήσω και με άλλους πέντε.
1: Ούτε χουντική είμαι. Ούτε για να σας πω δηλαδή τι πρεσβεύω. Δεν είμαι καθόλου. Ναι. Αλλά ήταν χρόνια διαφορετικά. Με ησυχία, με ηρεμία, με όλα. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να σας πω, κύριε Λαβίτη.
0: Έγινε, κύριε Αρτέμιση.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας. Απλώς ήθελα να της πω ότι σαφώς κάποιος που έχει ζήσει ένα γεγονός έχει μια μαρτυρία να σου μεταφέρει. Το νιώθω κι εγώ δηλαδή. Τώρα σιγά σιγά που μεγαλώνεις έχει ζήσει και περισσότερα πράγματα, να μπορείς να πεις σε κάποιον που είναι τώρα 20 και σου διηγείται κάτι που συνέβη πριν 20 χρόνια που ήσουν εσύ 20, να του λες ναι αλλά εσύ δεν το έζησες, εμείς που το ζήσαμε. Το καταλαβαίνω, ποτέ όμως δεν θεωρείται, να το ξέρετε αυτό, η προσωπική μαρτυρία, εκτός κι αν είναι πρόσωπο που βρισκόταν σε θέση κλειδί, αξιόπιστη. Από μόνη της. Γι' αυτό και στα δικαστήρια οι αυτόπτες μάρτυρες δεν μπορούν μόνοι τους, αν δεν υπάρχουν και στοιχεία, να οδηγήσουν σε καταδίκη. Γιατί θεωρείται πολύ υποκειμενική. Οπότε θα μιλήσεις με κάποιον που έζησε την εποχή, θα μιλήσεις όμως με αρκετούς που ζήσαν την εποχή. Διότι εσύ που έζησες τα γεγονότα και λες, μα εγώ τα ζήσα, θα μου πεις εσύ που δεν είχες καν γεννηθεί, να το δεχθώ. Αλλά μαζί με σένα. Τα ζήσανε και πάρα πολλοί άλλοι. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους και να δούμε. Έχουν την ίδια εικόνα για τα γεγονότα που... Δηλαδή 100 άνθρωποι ζήσατε το ίδιο γεγονός. Και 100 έχετε την ίδια εικόνα. Τότε ναι, να πεις, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Αν όμως από τους 100 που ζήσανε το ίδιο γεγονός, μόνο οι άλλοι 9 έχουν την ίδια εικόνα με σένα και οι υπόλοιποι 90 άλλη τελείως εικόνα, τότε το γεγονός ότι... έζησες μια εποχή δεν σημαίνει κάτι παραπάνω. Και οι άλλοι 90 που τη ζήσανε και έχουν διαφορετική εικόνα, αυτή μετράει περισσότερο. Προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι δεν πρέπει να ακυρώνουμε τελείως τις μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ζήσει γεγονότα, αλλά πρώτον δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μία μαρτυρία και δεύτερον επειδή είναι πολύ υποκειμενική γενικώς πρέπει και τα στοιχεία να έρθουν να προστεθούν. Γι' αυτό και ρωτάνε πολλούς που ζήσαν γεγονότα για να σχηματίσουν μια εικόνα. Αυτά, πάρα πολύ σύντομη διακοπή επειδή είμαστε στο ακριβώς και σε λίγο με επόμενους ακροατές.

0: 90,1.
1: Ανεμολόγια.

Τώρα, να ξέρετε ότι στην Κύπρο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Κυπριακή Βουλή, ο φάκελος της Κύπρου παραμένει μονίμως ανοιχτός. Έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής στο κοινό 13 τόμοι που περιλαμβάνουν τα επίσημα πορίσματα της καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή που έγινε, αρχιακό υλικό, αφορά κυρίως τα όσα συνέβησαν την περίοδο 67-74, ο φάκελος της Κύπρου. Τι συνέβη στην Ελλάδα, τι συνέβη στην Κύπρο, τι συνέβη στην Τουρκία, τι συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία, τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τι συνέβη στις σχέσεις μεταξύ αυτών των χωρών όπως διακλαδώνονται. Υπάρχει, όπως σας είπα, δημοσιευμένο υλικό. Το συνολικό έργο έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα 13 τόμοι, αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 τόμους. Η διαδικασία της έρευνα στην Κύπρο είναι σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φάκελο για την Κύπρο που υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ελληνική Βουλή. Μπορείτε να δείτε τους τόμους. Υπάρχει ειδική ιστοσελίδα της Κυπριακής Βουλής και υπάρχει και η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Νομίζω ο Βούτσης το είχε επί Προέδρου της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Βούτση, που δόθηκαν στο διαδίκτυο και μπορούσαν να είναι προσβάσιμοι αυτοί στη Βουλή τη δική μας. Οπότε αν κάποιος έχει χρόνο, μιλάμε 13 τόμοι μέχρι στιγμής, έτσι, ή αν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτό το θέμα και έχει όμως και χρόνο, μπορεί να αφοσιωθεί στο διάβασμα. Τι περιλαμβάνει ο φάκελος της Κύπρου? Εκατοντάδες καταθέσεις, προσέξτε, όχι μία και δύο, εκατοντάδες καταθέσεις ανθρώπων που πρωταγωνιστούσαν. Στρατιωτικοί, πολιτικοί, διπλωμάτες. Έχει τα συμπεράσματα των βουλευτικών επιτροπών. Εντάξει, έχει το αρχιακό υλικό, το πρωτόλιο. Θα πάτε δηλαδή στην πρωτογενή πηγή. Είναι τα τηλεγραφήματα. Είναι τα πολεμικά ημερολόγια. Είναι η απόρριτη αλληλογραφία της εποχής.

Το πρόβλημα είναι με την Βρετανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει αποδεσμεύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των αρχείων. Υπήρχε ο κανόνας ότι πρέπει να περάσουν 30 χρόνια για να αποδεσμευτεί ένα έγγραφο, θεωρώντας ότι είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα από μια κατάσταση, να μην επικρατήσει λόγω του συναισθήματος κάτι ξαφνικό και εκρηκτικό. Νομίζω έχει πάει στα 20 χρόνια αυτή η περίοδος. Δεν είναι όμως πλήρης η πρόσβαση. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί και κρατάει κλειδωμένους ή λογοκριμένους για λόγους, όπως λένε, εθνικής ασφάλειας, αρκετούς φακέλους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πολλά έγγραφα ακόμα και έγγραφα που έχουν δοθεί στους ερευνητές, άνθρωποι δηλαδή που θέλουν να γράψουν, να ερευνήσουν εις βάθος και να γράψουν αναλυτικά για το τι συνέβη στην Κύπρο και που θέλουν να, όπως καταλαβαίνετε, συγγραφή ενός τέτοιου βιβλίου απαιτεί απεριόριστες, άπειρες ώρες και μελέτη και είναι πάρα πολύ δύσκολη και κουραστική. Πολλά έγγραφα λοιπόν που παραδίδονται στους ερευνητές έχουν σβησμένα ονόματα. Όπως βλέπουμε τις ταινίες που είναι το έγγραφο και είναι μια λευκή σελίδα και υπάρχουν πόσες με μαύρες γραμμές και λες τι να διαβάσω τελικά, μπορώ να διαβάσω τίποτα. Είναι λογοκριμένα τα ονόματα πρακτόρων, ονόματα πηγών, ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες. Κάποιες φορές είναι το έγγραφο, ας πούμε, τρεις παράγραφοι και οι δύο είναι λογοκριμένες. Δεν μπορείς καν να τις διαβάσεις. Οπότε σου λέει και ο ερευνητής, μα τι μου παρέδωσες εδώ? Και το δεύτερο πρόβλημα, είπαμε ένα ότι ακόμη και από αυτά που έχουν δοθεί πολλά είναι λογοκριμένα. Το δεύτερο ότι είναι και κάποια που δεν έχουν δοθεί και πολλοί σκέφτονται ότι εκεί είναι το ζουμί. Και δικαιολογημένα το σκέφτονται, όλοι αυτό λέμε. Για να μην μου το δείχνεις αυτό, κάτι πιο σημαντικό θα κρύβει. Διατηρεί το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, το Foreign Office. Είπαμε ότι οι φάκελοι ανοίγουν μετά από 30, νομίζω έχει γίνει 20 χρόνια. Διατηρεί όμως τη δυνατότητα να ζητήσει για συγκεκριμένους φακέλους που τους χαρακτηρίζει άκρας μυστικότητας παράταση για το άνοιγμά τους 50 ή και 100 χρόνια. Δηλαδή, να κρίνει το Foreign Office ότι αν δημοσιοποιήσουμε τώρα αυτό το έγγραφο θα βλάψει τις σχέσεις που έχουμε με την Τουρκία ή θα βλάψει τις σχέσεις που έχουμε με την Κύπρο ή θα εκθέσει τις βάσεις μας που έχουμε στο νησί, στο ακροτήρι, τις Βρετανικές. Εκεί μπορεί το Foreign Office να πει δεν θα το ανοίξουμε και ας έχουν περάσει 20 χρόνια. Θα πρέπει να περάσουν 50. Μα περνάνε και 50. 100. Θα πρέπει να περάσουν 100 χρόνια. Μετά μπορεί να σου λέει ποιος ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα σε 100 χρόνια. Μπορεί να μην είμαστε καν εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιοι φάκελοι κρατούνται ερμητικά κλειστοί? Ποιοι φάκελοι ξέρουμε σίγουρα ότι κρατούνται ερμητικά κλειστοί? Οι φακέλοι που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της περίφημης MI6, της υπηρεσίας, της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών σε θέματα εξωτερικού της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη αγγλική CIA. Με συγχωρείτε, αλλά σκέφτεται κάποιος, παιδιά, άμα δεν μου δείξετε τι γινότανε με τις επιχειρήσεις και το παρασκήνιο με την MI6, τι να τα κάνω τα υπόλοιπα? Ότι πήρε κάποιος τον άλλον τηλέφωνο που το είχαν και πρωτοσέλιδο εκείνη την ημέρα ή μια εβδομάδα μετά όλες οι εφημερίδες. Σε λίγο με τον κύριο Γιάννη και την κυρία Αναστασία θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε τη θεματική. Περιμένω ο Γιάννης από Νέα Ιωνία, μετά είναι η κυρία Αναστασία. Το ΝΑΤΟ. Η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή μας, για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό. Αυτή είναι η θεματική μας με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται, ξεκίνησε σήμερα στην Άγκυρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, γράφει: Φαντάζεσαι, Κωνσταντίνε, πόσο εύκολο θα ήταν να μας επιτεθεί η Τουρκία αν δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Όπως σας έλεγα, υπάρχει και κόσμος που λέει: Μπορεί να μην παίρνουμε, αλλά δεν χάνουμε. Όπως ο Γιώργος που θεωρεί ότι αν δεν ήμασταν θα μας είχε κάνει επίθεση. Μέση Αργεντίνα, λέει: Καλησπέρα, Αντρέα, από τη Βέρεια. Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, έχει ξεκινήσει εδώ και 18 λεπτά το επόμενο παιχνίδι. Ωραίο μάτς. Ελβετία-Κολομβία. Έχει ένα προβάδισμα η Κολομβία. Καλή ομάδα. Γεια σου, ρε Γιώργο Ολυμπιακό, Ολυμπιακή από τη Δάφνη. Καιρό είχες να στείλεις. Εντάξει. Καλά κάνεις και όποτε μπορείς επικοινωνείς. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω από τον Μιχάλη ότι τις επιχορηγήσεις που πήραμε από το ΝΑΤΟ τις πληρώσαμε με αίμα, Κορέα, Κύπρος και πώς είναι δυνατόν να είναι μέλος και η Τουρκία και να δίνουμε και ένα σκασμό λεφτά. Και δεν μας μένει για άλλα όπως τα σχολεία και η υγεία. Καλή εκπομπή φίλε μου, την καλησπέρα μου στα παιδιά στο στούντιο, στη ραδιοφωνική παρέα μας. Με εκτίμηση και σεβασμό για αγάπη για το, όνομα, για το άτομό σου, την παρέα που μας κρατάς από το 18. Έχω αρκετούς Ολυμπιακούς και κουκουέ που με συμπαθούν. Με βάση αυτά που λέω εντωμεταξύ, θα έπρεπε ούτε ο πιο ήπιος να μην με συμπαθούσε. Τέλος πάντων. Ο Γρίβας, αγαπητέ Γρηγόρη, όπως είπα, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και η αναγνώρισή του στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

0: Ήταν καλό δίδυμο, ενώ θυμίζει εποχές του μετά, όποτε ακούω τον κύριο Μιχάλη από Πλατεία Βικτωρίας, πελέον παίρνει πολύ σπάνια. Σκέφτομαι, γράφει, ότι μετά θα βγει ο Δερματάς. Έχει φύγει. Προλάβατε, κύριε Βαγγέλη, συζητήσεις δικές μου για τον Παπαδόπουλο με το Δερματά. Η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι, ότι πάρα πολλοί κάνουν αυτό τον διαχωρισμό, άλλο Παπαδόπουλος, άλλο Χούντα, μετά τον Ιωαννίδη, ήταν ο Δερματάς. Τέλος πάντων. Ο Γιώργος γράφει: μην προτρέχουμε σε συμπεράσματα. Είναι νωρίς. Πολλές φορές ο Τραμπ έχει πει κάτι καλό για την Τουρκία. Καλησπέρα στο Γιούγκερ. Το ΝΑΤΟ είναι μια εγγύηση ασφάλειας για τις χώρες μέλη, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που έχει και γεωστρατηγική θέση στη Μεσόγειο. Αλλά δυστυχώς οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αυτήν την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δεν ξέρουν όπως πρέπει να την εκμεταλλευτούν και να αναδεικνύουν τις απειλές που δέχεται από το άλλο κράτος μέλος, την Τουρκία. Γεια σου, Εμμανουήλ, υπηρέτησες με απόσπαση στο Βαρόσιε 69-70. Το Βαρόσιε είναι κατεχόμενο, είναι στην Αμόχωστο, την πόλη φάντασμα. Είναι πολλά γράφη που πεζόντουσαν εκείνη την εποχή και όχι φανερά. Εννοείται και παραμένουν στο σκοτάδι. Πριν λίγο αναφέρθηκα αναλυτικά τι έχει δώσει το Foreign Office στη δημοσιότητα και τι όχι. Πάμε, ο κύριος Γιάννης από... Μιλέτη είναι το Βιλαέτη. Δηλαδή, τι το Βιλαέτη, δεν με βοηθάει. Ναι, 1:3 και εγώ αυτό θυμάμαι από το στρατό για απόβαση σε νησί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι ίσως από τις πιο δύσκολες στρατιωτικές επιχειρήσεις να κάνεις απόβαση σε νησί. Το Κώστα του κάνει, μάλλον όχι, δεν του κάνει εντύπωση. Λέει, το Ισραήλ δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γράφει. Απίστευτο το ότι δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Πάμε στο Γιάννη από Νέα Ιωνία. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, αφού το θέμα είναι το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα προσπαθούσαν να λύσουν τα προβλήματα σε περιοχές με μεγάλη γεωπολιτική ένταση και συγκεκριμένα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου. Ένα από τα μεγαλόπνοα σχέδιά τους ήταν το σχέδιο Άτσεσον, το οποίο προτάθηκε στην Ελλάδα το 1964 και προέβλεπε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα με αντάλλαγμα την παραχώρηση στην Τουρκία μια στρατιωτικής βάσης στην περιοχή της Καρπασίας. Εδόθησαν δύο βασικές εναλλακτικές εκδοχές. Το πρώτο σχέδιο προέβλεπε παραχώρηση κυρίαρχης και μόνιμης στρατιωτικής βάσης στην Τουρκία, η οποία θα κάλυπτε περίπου το 5% του εδάφους της Κύπρου. Και αυτό απορρίφθηκε. Το δεύτερο σχέδιο προέβλεπε ενοικίαση της συγκεκριμένης βάσης στην Τουρκία για χρονικό διάστημα 50 ετών. Όταν το άκουσε αυτό ο Γεώργιος Παπανδρέου, ήταν περιχαρής και μάλιστα τόνισε ότι θα ήμουν ηλίθιος να μην δεχτώ την πολυκατοικία που μου προσφέρουν σαν δώρο και μου ζητάνε να νοικιάσουν το ρετυρέ για 50 χρόνια. Ήταν λοιπόν έτοιμος να επικυρώσει τη συμφωνία για την οποία όμως εναντιώθηκαν ο Μακάριος και ο γιος του Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος τον πίεσε να απορρίψει το σχέδιο Άτσεσον επειδή θεωρούσε ότι το σχέδιο ισοδυναμούσε με de facto δικοτόμηση της Κύπρου και ότι υπονόμευε την κυριαρχία της. Όπως ξέρουμε, ο Ανδρέας και ο Μακάριος ήταν από τους πολιτικούς που ήθελαν τον τρίτο δρόμο. Δεν ήθελαν η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ. Και ήταν ένας από τους λόγους που το απέρριπταν. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου και από όσο έχω μελετήσει, ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα των Ελλήνων πολιτικών.
0: Μάλιστα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, επίσης, βέβαια, με ακούτε εσείς.
1: Σας ακούω, ναι.
0: Ναι, δεν διακόπτω για να μην. Δεν μιλάω για να μην διακόπτω, αλλά ξεχνάω ότι κάποιες φορές νιώθει ο ακροατής ότι δεν ακούγεται. Έχετε δίκιο. Πρέπει που και που να λέω κάτι να καταλαβαίνετε ότι είμαι εδώ στον αέρα.
1: Ωραία. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο πολύ σοβαρό γεγονός της απόσυρσης της μεραρχίας. Αλλά πριν κρίνουμε αυτόν που την απέσυρε αρνητικά, θα πρέπει να δούμε το προσκήνιο. Τι είχε συμβεί πριν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα γεγονότα της Κοφίνου. Έχετε ακούσει?
0: Πρέπει να μπήκατε πριν λίγο στην ακρόαση, διότι πριν από καμιά ώρα, μπορεί και λίγο παραπάνω, κάναμε εκτενή αναφορά και στο σχέδιο Άτσεσον, το οποίο και στην αποχώρηση της μεραρχίας που προέκυψε λόγω των συγκρούσεων στα αιματηρά επεισόδια της Κοφίνου, όπου ο Γρίβας, με αρχηγό το Γρίβα, η Εθνική Φρουρά, συγκρούστηκε με Τουρκοκύπριους. Απειλεί η Τουρκία με πόλεμο, παρεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Παπαδόπουλος αποσύρει την μεραρχία.
1: Ωραία. Ο Γρίβας.
0: Απειλεί η Τουρκία με πόλεμο και μένουμε στα 6 ναυτικά μίλια. Δεν πάμε στα 12. Τι δικαιολογία είναι αυτή?
1: Ο Γρίβας είχε πει στο Μακάριο. Καταρχήν, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε πριν τι ακριβώς γινόταν στην Κοφίνου.
0: Αιματηρές συγκρούσεις.
1: Μισό λεπτό. Πυροβολούσαν αυτοκίνητα τα οποία πέρναγαν από εκεί και πολλές φορές μπλόκαραν το δρόμο. Ζήτησε λοιπόν ο Μακάριος από το Γρίβα, έτσι, να επέμβει στην περιοχή. Ο Γρίβας του είπε ότι αν επέμβω εκεί πέρα θα χυθεί αίμα. Ο Μακάριος όμως του είπε να επέμβεις. Λοιπόν, και εκεί πέρα σκοτώθηκαν 24 Τουρκοκύπριοι. Και αυτό δημιούργησε μια παγκόσμια κατακραυγή. Επειδή μιλάμε λοιπόν για ΝΑΤΟ, η Τουρκία τότε απείλησε, έτσι, ότι θα έρθει σε πόλεμο με την Ελλάδα.
0: Νομίζω είχε απειλήσει για εισβολή στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι αν είχε και για πόλεμο με την Ελλάδα. Αλλά ας πούμε και για πόλεμο με την Ελλάδα.
1: Το οποίο θα διέλυε ουσιαστικά την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Πίεσαν λοιπόν πάρα πολύ οι Αμερικανοί τον Παπαδόπουλο να αποσύρει από εκεί τη μεραρχία για να μην υπάρξει πόλεμος. Γι' αυτό την απέσυρε.
0: Τι είναι αυτό? Αλλά αυτό το λέτε ως μια εξήγηση ή ως μια δικαιολογία?
1: Όχι, σας λέω γιατί την απέσυρε. Ούτε δικαιολογία λέω, ούτε τίποτα.
0: Θεωρείτε ότι καλώς την απέσυρε υπό αυτές τις συνθήκες? Σωστή είναι η περιγραφή που κάνετε. Διότι εγώ θεωρώ, δεν πάω να τον απειλούσε, τη μεραρχία δεν την αποσύρει. Στην τελική, τι μου λέτε εμένα να αποσύρω, πείτε σε εκείνους να αποσύρουν.
1: Όχι, το λάθος, αυτός αναγκάστηκε να το κάνει για να μην σκοτωθεί κόσμος, ας πούμε, και από τις δύο πλευρές.
0: Σκοτώθηκε τελικά. Πολύ χειρότερα σκοτώθηκε.
1: Το λάθος όμως το οποίο επέφερε, ας πούμε, την απόσυρση της μεραρχίας ήταν η επιμονή του Μακάριου να στείλει το Γρίβα εκεί να επέμβει. Δεν έστειλε απλά αστυνομία, εκεί πέρα πήγανε και με μηχανοκίνητα.
0: Είπα ότι ο Γρίβας ως επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς πήγε στρατός.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Δεν το έκανε δηλαδή με αστυνομία. Αυτό προκάλεσε τα γενικευμένα επεισόδια που μίλαγαν όλοι, ας πούμε, εναντίον των Ελληνοκυπρίων και του Γρίβα, ο οποίος ήταν με κυπριακής καταγωγής, αλλά ήταν υποτίθεται υποκινούμενος από τη Χούντα στο συγκεκριμένο θέμα. Που δεν ήταν. Αυτός λειτουργούσε αυτόνομα. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι όλα αυτά. Σημαντικό είναι ότι αν συγκρίνουμε τι μας έδιναν τότε και τι θέλουμε να πάρουμε σήμερα που έχουμε χάσει το 36% του νησιού, δηλαδή είναι πραγματικά τραγωδία η ευκαιρία που χάθηκε να ενωθεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Το οποίο αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για μας και για ένα άλλο λόγο. Γιατί η Κύπρος είναι το πιο στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο. Δηλαδή είναι το σημείο που ουσιαστικά, εάν κάποιος έχει αεροπλάνα στην Κύπρο, δεν χρειάζεται τη βάση Ιντσιρλίκ. Πώς να σου πω, εάν λοιπόν ανήκε στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη, ας πούμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν τη βάση Ιντσιρλίκ. Θα μπορούσαν να επενδύουν από εκεί. Αυτό είναι η θέση μου, δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίρρηση.
0: Τεράστια αντίρρηση έχω στο ότι Και στεναχωριέμαι που βλέπω αρκετή, βλέπω κόσμο να δικαιολογεί τη στάση του Παπα, την επιλογή, την απόφαση Παπαδόπουλου. Μα πιέστηκε, μα αναγκάστηκε, μα έκανε ο Γρίβας, μα αυτό, μα εκείνο. Και όλα, όποιο γεγονός και να πιάσετε ιστορικό, κάτι έχει συμβεί και το έχει εκκινήσει. Κάποιος έκανε κάτι, κάποιος άλλος απάντησε. Η απόφαση είναι αυτή που μετράει.
1: Επειδή πάντα θέλουμε να τα ρίχνουμε σε κάποιους, εάν είχε λοιπόν ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα.
0: Μα δεν θα ρίξω ευθύνη στον Παπαδόπουλο για την απόσυρση της Μεραρχίας. Τώρα είμαστε με τα καλά. Φταίει ο ένας που το ξεκίνησε, ο άλλος που το έκανε και δεν φταίει αυτός που πήρε την απόφαση.
1: Όχι, φταίει. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, φταίει αυτός που δεν επέτρεψε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δουν στρατηγικά. Στρατηγικά σημαίνει εις βάθος.
0: Είναι άπειρες οι φορές.
1: Και εμείς και οι Τούρκοι. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουμε δαπανίσει σε πολεμικές δαπάνες.
0: Εδώ υπάρχει κόσμος, το λέγαμε χθες, που αντιδρούσε στην τοποθέτηση ταμιακών μηχανών και γινόταν της κακομοίρας το 88 στην Ελλάδα. Γιατί θεωρούσαν ότι η ταμιακή μηχανή θα καταστρέψει τον μικροέμπορο. Είναι άπειρα τα περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν. Ιστορικά δείχνουν οι άνθρωποι ότι τα μετάνιωσαν που δεν τα έκαναν. Ή
1: ναι.
0: Ευτυχώς που παρά που αντιδρούσα έγινε. Είναι άπειρα τα παραδείγματα αυτά. Η κρίση της μάζας συνήθως είναι επιπόλαιη. Και της στιγμής.
1: Ναι, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου...
0: Εδώ πλέον θεωρούμε ότι το Πούγουδου μου θα ήταν πολύ καλύτερο από το Βόρεια Μακεδονία. Το Πούγουδου μου, το Φύρομ. Το Φύρομ κάπως παλεύεται. Το North Macedonia το βλέπεις και σου βγάζει το μάτι.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ. Γιατί πρέπει να λείπει από την ωραία περιγραφή που κάνετε το ποσοστό ευθύνης του επικεφαλής της κυβέρνησης. Και όταν λέω της κυβέρνησης εννοώ της χουντικής κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, η επιλογή ήταν ή θα πάμε σε πόλεμο, έτσι, ή θα αποσύρω τη φρουρά που τότε δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή αν ο Ιωαννίδης δεν έκανε το πραξικόπημα, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Αλλά επίσης, και αν είχε ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα το 1964, πάλι δεν θα είχε συμβεί τίποτα από αυτά. Και θέλω να πω ότι πάντα υπήρχε ο πολιτικός φόβος μη μας κατηγορήσουν το ότι θα δίναμε 5% του εδάφους, το οποίο θα παρήχει ασφάλεια και στους τοποκυπρίους. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και υπήρχε ανασφάλεια. Εμένα μου έχουν μιλήσει φίλοι Ελληνοκύπροι, έτσι, και μου έχουν πει ότι εμείς τους σκοτώναμε, λέει, τους προβολούσαμε. Λοιπόν, γινόντουσαν και από τη δική μας την πλευρά κάποιες θηριωδίες, γι' αυτό το λόγο ήθελαν και αυτή μια ασφάλεια. Θα ήταν λοιπόν σοφό να δεχτούμε το 5% για 50 χρόνια. Έτσι. Και μετά φυσικά τα πράγματα θα είχαν ομαλοποιηθεί, οι άνθρωποι θα ήταν αγαπημένοι, έτσι. Και δεν θα υπήρχε πρόβλημα μεταξύ της Ελλάδας και της... Αλλά επειδή πάντα φοβόντουσαν το πολιτικό κόστος, δεν προχώρησαν σε αυτή τη λύση, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο. Έτσι, πρώτα βάζεις το συμφέρον της πατρίδας σου και των Ελλήνων και μετά βάζεις το μικροπολιτικό σου συμφέρον, ότι κάποιοι, ας πούμε, τα θέλουν όλα δικά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι, εάν θα διαπραγματευτούμε, πιστεύω ότι το 34% αποκλείεται να το πάμε πίσω, να το πάρουμε πίσω. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια άλλη λύση, η οποία θα είναι πολύ λιγότερο συμφέρουσα από ό,τι ήταν η πρόταση του Ντίν Άτσεσον.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και περιμένω και τις γνώμες των άλλων.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.

Όχι, δεν είναι απαραίτητα προδοσία. Μπορεί να είναι κοντόφθαλμη αντίληψη για τα πράγματα. Μπορεί να είναι ανικανότητα στρατηγικής σκέψης. Μπορεί να είναι σκοπιμότητες εκείνης της περίοδου. Βλέπεις δηλαδή ότι εμένα αυτή την περίοδο αυτό με συμφέρει και όχι το άλλο. Και στη λογική ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα πάρεις μια απόφαση, θα σε δικαιώσει, δεν θα σε δικαιώσει. Συνεχίζω λίγο με μηνύματα πριν καλέσουμε την κυρία Αναστασία. Το να βγούμε από το ΝΑΤΟ, κύριε Κώστα, όπως λέει το ΚΚΕ, το θεωρώ ισοδύναμο με το να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε είναι που η Τουρκία θα μας καταπιεί κυριολεκτικά. Πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ, αλλά να αναβαθμίσουμε τη θέση μας, να μην μας θεωρούν δεδομένους.

Γεια σου. Πώς τα φέρνει η ζωή, λέει ο Γιώργος Αλλιώτικος. Όσοι με είχαν απαξιώσει, λιδωρήσει, ηρωνευτεί και με αποκαλούσαν Βέλγο. Κοίτα να δεις που σε ένα βράδυ γίναν όλοι Βέλγοι και έσωσε το Βέλγιο την τιμή του ποδοσφαίρου. Ρε τη ζωή, σενάρια που έχει γράψει. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό μήνυμα. Σοβαρέψου, αν θες άδεια ζήτα τη. Μου ήρθε αρκετά νωρίτερα, 9 και 13 πρώτα λεπτά, δεν θυμάμαι τι έλεγα εκείνη την ώρα. Όχι, το καταπληκτικό δεν είναι το σοβαρέψου, αν θες άδεια ζήτα τη. Το καταπληκτικό είναι ότι το σοβαρέψου μου το στέλνει ακροατής, ο οποίος το ψευδόνυμο που το έχει στείλει το μήνυμα υπογράφει Μπουκλάκιας. Δεν μπορώ να πεθάνω. Αυτά μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτά. Όχι μόνο δεν θίγομαι, αλλά τα επιζητώ, δηλαδή τα φαντάζομαι σαν να είναι μια ταινία και αυτός που βλέπει θα το χαρεί, ρε παιδί μου, και εσείς που τα ακούτε τώρα το ευχαριστηθείτε. Κάθισε κάποιος ακροατής και υπέγραψε ως Μπουκλάκιας για να μου στείλει μήνυμα σοβαρέψου. Δηλαδή θύμω Μπουκλάκιας, θα σοβαρέψει. Δεν μπορώ να το πω δηλαδή. Φανταστικό. Να είσαι καλά, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στην ακρόαση, καθώς είναι μηνύματα που έχουν σταλεί πάρα πολύ νωρίς.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο και η κυρία Αναστασία από την Καλυθέα έπαιρνε μία περίοδο, όχι πολύ συχνά, μία στο τόσο, αλλά έχει κάποιους μήνες να καλέσει. Οπότε δεν ξέρω τι, ίσως με αφορμή τα όσα έχουν υποθεί για την Κύπρο να κάλεσε. Γεια σας κυρία Αναστασία.
1: Καλησπέρα κύριε Βίση.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να πω 4-5 πραγματάκια εδώ. Ένα ερώτημα είναι, ποιος όπησε τα χέρια αυτού του ηλίθιου νεαρού, τον είπα, και σκότωσε το Σεπτέμβριο του 25 το Τζάρι Κέρκ, που είναι γνωστές οι θέσεις του Τζάρι Κέρκ όσον αφορούσε την Τουρκία. Την ήθελε εκτός ΝΑΤΟ, την Τουρκία, και αυτό το κράτος να μην κρίνε όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε χρόνο, ούτως ώστε να εξαφανιζόταν εντελώς. Τώρα μου πούν κάποιοι ότι αυτή ήταν η δημοκρατική, εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Για μία. Ρεπουμπλικάκι μπορώ να το πιστέψω από τη μεριά του, από εδώ, το από έτσι, του Ξανθού. Δεν υποστηρίζω κανέναν Αμερικανό πρόεδρο, σας το είπα. Ήταν ποτέ, όλοι ήταν εναντίον της Ελλάδας μια ζωή. Έπειτα, ποια επίφαση κομμωδία ήταν αυτή με τον Έλληνα Σμήναρχο, έτσι, ο οποίος λένε ότι πρόβωσε τη σημαία του, ήταν πράκτορας της Κίνας, έτσι, και ο συγκεκριμένος ήταν σε εβραϊκή θέση. Και το υπογραμμίζουν εβραϊκή θέση. Κυρία και ότι όλοι αυτοί
0: Αναστασία.
1: Που είναι στην εβραϊκή θέση, κύριε Λαβίση, παρακολουθούνται ακόμα και όταν κοιμούνται.
0: Κυρία Αναστασία, το ΝΑΤΟ και η συμμετοχή μας σε αυτό και η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ, παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Εγώ πρώτα απ' όλα μιλήσω για τον Τζάρι Κέρκ, που δεν ήθελε όμως την Τουρκία μας στο ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό και τον καθαρίζα. Για τον Έλληνα μήνα από τώρα, έχω να πω ότι ήταν μεγάλη προσωπομοδία αυτή. Σας είπα ότι είσαι στην εβραϊκή θέση ο συγκεκριμένο. Και όταν είσαι κάποιος στην εβραϊκή θέση και στρατιωτικός, παρακολουθείς και όταν κοιμάσαι ακόμα. Το ήξερα και ο ίδιος.
0: Πάμε.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Εντάξει.
1: Μετά, δεν μπορώ να καταλάβω πολλούς Έλληνες στρατηγούς για εσά που υπάρχουν να ανεβαίνουν εδώ.
0: Κυρία Αναστασία, το ΝΑΤΟ και η γνώμη σας για το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι θεματική.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά άλλοι είπαν και διάφορα άλλα για την Κύπρο όμως.
0: Για την Κύπρο, όχι για τον.
1: Ναι, όσον αφορά ότι έπεσαν τα αεροπλάνα, τα Νίκη, τα Νοράτλα ήταν τότε.
0: Τα Νοράτλα ήταν.
1: Έπεσαν όλα, δεν έπεσαν όλα, μόνο το Νίκη 4 από την πέρα έπεσε. Και αυτό γιατί δεν είχαν ειδοποιηθεί οι Κύπροι αδελφοί μας, έτσι. Μόνο το Νίκη 4 έπεσε, πήγα πήγα. Και περνούσαν πάντα τα Νοράτλα πάνω από τις βρετανικές βάσεις. Και δεν τόλμησαν οι Βρετανοί να πούνε τίποτα. Υπήρχε αεροπλανοφόρο αμερικανικό, έτσι, που ανέβαινε κάθε φορά για να δει ποιο αεροπλάνο ήταν. Όταν έβλεπε ότι ήταν αυτό που πήγαινε στην Κύπρο και το ξέρανε, από τη Σούδα φεύγανε, δεν μίλαγε και κατέβαινε κάτω. Μόνο μια φορά του ειδοποίησαν, μιλάνε δυνατά γιατί ακούγονται. Μια φορά του είχαν δώσει και καύσιμα, γιατί είχαν αρχίσει να αρκούν τα καύσιμα για να φύγουν τα δικά μας. Πάλι στρατιωτικοί όμως, από τη Σούδα ήταν αυτοί. Δεν ήταν πολιτική. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω, όσο και αφορά για τη μάχη της Ελβετικής που έγινε 14-15-16 Αυγούστου 1974, αυτοί δεν ιτηθήκανε και δηλαδή, προωθήκανε από εδώ πάνω. Προωθήκανε. Ήταν 318 αυτοί μέσα. Πάει 300 του Λεωνίδα. Οι Βρετανοί είπαν ότι φάγανε 600 Τούρκους, οι Ολλανδοί φιλότουρκοι είπαν 900. Οι Γάλλοι που είχαν στείλει οι πολεμικούς ανταποκριτές είπαν ότι γύρω στους 1500 Τούρκους που πάγανε 318 Έλληνες εκεί μέσα.
0: Δεν ισχύουν αυτοί οι αριθμοί, κυρία Αναστασία.
1: Όταν μπήκανε μέσα, κύριε Λαβίτη, είπαν ότι είχαν αποκεφαλίσει πολλούς Έλληνες στρατιωτικούς. Παλιά μου τεχνικός κινητούς. Όσον αφορά τα 12 ναυτικά μίλια, ναι, μπορεί να τα επεκτείνει η Ελλάδα. Δεν θα γίνει κανένα πόλεμο. Ένα μεγάλο τριγμό μέσα στην Τουρκία και τελειώσαμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά φροντίζουν όλοι όμως να φοβίζουν τον κόσμο για κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό ξέρω. Όσον αφορά επίσης κάτι άλλο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα προτιμούσα σήμερα και κάνει ό,τι έκανε ο Μακρόν, ένα ταξιδάκι στη Συρία που θα σκοτωθεί κιόλας, έτσι. Είναι
0: τρομερό. Πραγματικά όμως είναι τρομερό.
1: Ότι πήγαινε Ότι πήγε να σκοτωθεί.
0: Ό,τι σας λέω πόση ώρα το θέμα μας και εσείς εκεί θα πείτε το δικό σας. Εσείς πήρατε τώρα για να πείτε για τον Μακρόν, τον Γεθά, τον έτσι.
1: Εγώ θα έκανα στη θέση του Πρωθυπουργού πρώτα ένα ταξιδάκι στο Ισραήλ και μετά έκανα 2 ώρες και να πάει στην Άγκυρα.
0: Γιατί?
1: Ό,τι έκανε τον Μακρόν πήγε στη Συρία.
0: Γιατί θα πηγαίνατε στο Ισραήλ?
1: Γιατί να μην πάει.
0: Όχι, δεν είπα γιατί να μην πάει, ενώ ποιο είναι το σκεπτικό σας πίσω από το να πάει στο Ισραήλ.
1: Γιατί να μην πάει, αφού είναι σύμμαχος.
0: Δεν δουλεύετε τώρα. Ναι, αν υπάρχει κάποιο στόχο.
1: Και δεν τα είπαμε εμείς, εννοείται ότι τα λέμε κι εμείς.
0: Α,
1: όσον αφορά τώρα, εννοείται ότι τα λέμε κι εμείς, στιγμή που είμαστε σύμμαχοι. Αλλά πρώτα θα έρθω να ταξιδάκι εγώ για 1-2 ώρες εκεί και μετά πήγα στην Άγκυρα.
0: Να είναι η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ.
1: Εγώ σου λέω τώρα κάτι. Ποιο ΝΑΤΟ, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο ΝΑΤΟ, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι ποιο ΝΑΤΟ, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δώσε μια απάντηση εσείς.
0: Αυτό το ΝΑΤΟ και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα είναι για το ΝΑΤΟ.
1: Τίποτα. Ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τότε τι.
1: Τίποτα. Τα αντιμετωπίζουμε όλα μόνοι μας. Και έπειτα ακούστε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες.
0: Μόνοι μας και όλοι σας, σας έχουμε.
1: Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνουν τώρα. Πολλοί κάνουν αυτές τις συμμαχίες.
0: Άρα να είμαστε στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσε. Σας λέω τώρα, ποιο ΝΑΤΟ, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν.
0: Θέλω ένα παράλληλο σύμπαν, όπου είστε υπουργός εξωτερικών της χώρας. Θέλω ένα παράλληλο σύμπαν, όπου ο λαός αποφασίζει ότι ναι. Η κυρία Αναστασία είναι σωστή για να κάνει εξωτερική πολιτική. Και είστε εσείς υπουργός εξωτερικών με αυτά που λέτε. Ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε αυτό, ούτε εκείνο, ούτε το άλλο. Και να δώσω αυτό το παράλληλο σύμπαν, τι θα συμβεί. Άρα δεν πρόκειται.
1: Δεν σας ακούω, πείτε μου.
0: Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Ναι, δεν άκουσα τώρα την παρήγνωση.
0: Μ' ακούτε τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Άλλα, σας ακούω.
0: Συνεχίζετε. Ελάτε.
1: Ναι, τι είπατε, δεν άκουσα.
0: Επειδή δεν είναι επικοινωνία, μην το επαναλαμβάνω. Είπατε ούτε ΝΑΤΟ ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείναμε σε αυτό που είπατε εσείς.
1: Ούτε ΝΑΤΟ ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Όταν γίνει ένας πόλεμος, κύριε Λαβίση, με τους απέναντι, έτσι, θα πρέπει να ξέρει η Ελλάδα ότι είναι μόνη της και θα αντιμετωπίσει τα πάντα μόνη της. Έτσι, να είναι έτοιμη να τα αντιμετωπίσει.
0: Τα πάντα ποιοι είναι οι απέναντι.
1: Αν θα βοηθήσει, ευχαρίστω θα σας βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να ότι είναι μόνη του, κάποιο πρέπει να ξέρει ότι είναι μόνο εκείνη τη στιγμή. Το ότι πρέπει να τα έχει όλα εντάξει για να του αντιμετωπίσει απέναντι. Δεν θέλω κανένα ΝΑΤΟ, καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μεν οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι έχουν κοντή μνήμη, έτσι. Ή να γυρίσουν κάποια στιγμή και να σου πούν το περίφημο πουρκουά. Γιατί να σε βοηθήσω, δηλαδή. Το κράτος τους, αν υπάρχει ακόμα, το οφείλει στον Άγιο Καποδίστρια, έτσι. Εκεί το οφείλει. Όταν ο Τσάρος του είπε ότι πρέπει να διαμεληθεί εντελώς. Και ο ίδιος είπε όχι, δεν γίνεται.
0: Κύριε
1: Αναστασία μου, αυτό, γιατί θα παίξει μεγάλο ρόλο αργότερα στην Ευρώπη μέσα. Στο Ιάννη Καποδίστρια το φίλουν οι Γάλλοι.
0: Δεν έγινε, κύριε Αναστασία. Αυτά. Κατά τα λοιπά είστε εντάξει, εσείς γενικώς είστε καλά.
1: Καλά είμαι, εντάξει, όσο μπορώ.
0: Η δουλειά πώς πάει.
1: Εσείς καλά.
0: Εντάξει. Χάρηκα που σας άκουσα μετά από καιρό. Να είστε καλά, κυρία Αναστασία.
1: Και εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το. Νομίζω έχει αναφερθεί στο επάγγελμά της. Αλλά επειδή ήταν λίγο διστακτική όταν την ρώτησα, μήπως δεν θυμάμαι καλά και δεν έχει αναφερθεί. Οπότε ας μην πω κάτι. Κάτι τέτοια μόνο αν θέλει ένας ακροατής τα αναφέρει. Πάμε σε. Ναι, το ξέρω. Ποιο ΝΑΤΟ, ποια Ευρώπη. Αυτή. 1-0. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο...
1: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί...

Παραπολιτικά 90,1. Κάπου εδώ με το ανεμολόγιο πηγαίνουμε για το κλείσιμο. Δεν αναφέρθηκα και σε κάποια άλλα μηνύματα. Να πείτε στον Γιώργο ότι η τιμή του ποδοσφαίρου, λέει ο Βαγγέλης, στην Ελλάδα χάθηκε λόγω παράγκας και όχι του Καραγκιόζη, την άλλη. Η Wikipedia, λέει ο κύριος Παναγιώτης, λέει τελείως διαφορετικά πράγματα για το σχέδιο Άτσεσον. Η Κοφίνου ήταν μια προβοκάτσια που άφησε ο κόκκινος παπάς να εξελιχθεί για να αποδυναμώσει την επιρροή του Γρίβα και να ενισχύσει την ανεξαρτησία αντί της Ένωσης της Κύπρου, γράφει ο Γρηγόρης. Ναι, δεν πρέπει να χαλάμε αφηγήματα. Έχετε δίκιο. Είτε είμαστε στο ΝΑΤΟ είτε όχι, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα. Δεν έχει τα κότσια, ποτέ δεν τα είχε, ποτέ δεν έχασαν οι Έλληνες από τους Τούρκους. Αυτόν γκολ βάλανε. Ή χάσαμε ή κερδίζουμε ή βάζουμε αυτόν γκολ. Δεν έχει, χάσαμε μόνο και όταν αυτό, η λέξη ήταν δεν υπάρχει. Ή κερδίζουμε ή κάτι κάναμε λάθος. Εντάξει, μάρε ξηρομερίτη. Με τη συγκατάθεσή μας, γράφει η κυρία Λίνα, μπήκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Και κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι όταν ο Καραμαλής απέσυρε τη χώρα. Το ΝΑΤΟ έχει γενικά το στρατιωτικό σκέλος. Από την άλλη είπαμε, τι κάνει σε περίπτωση που έχει γίνει εκεί η εισβολή. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, λέει ο Γιώργος, από το 52 που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, στην πράξη γράφει, δεν έχουμε απειληθεί στρατιωτικά. Γεια σας κύριε Σάβα, Κωνσταντίνε, θα περάσουν χρόνια να πας στο σπίτι του παππού σου.

Άφησα τελευταία, ενώ έστειλε πρώτα όπως συνηθίζει, την κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, που μας καλησπέρισε με το χαίρετε της. Έτσι λίγο για να

σπάσει η ρουτίνα, το άφησα τελευταίο, κυρία Δήμητρα, το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Είχαμε δύο μικρές αλλαγές. Δύο αλλαγές μάλλον για λίγη ώρα, τώρα προς το κλείσιμο. Χριστίνα Αγγελάκη στην ρύθμιση του ήχου και Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατά τα λοιπά ήταν ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι, συνεχίζετε μαζί σας η επικοινωνία. Εξακολουθούμε να είμαστε εδώ με το ανεμολόγιο. Αν όχι όλο τον Ιούλιο, το μεγαλύτερο μέρος του. Οπότε σε περίπτωση που θα είστε ή θα θέλετε και να πάτε κάπου να ακούτε την εκπομπή, το συνεχίζετε κανονικά. Κρατάμε, που είναι και το πολύ βασικό, ραδιοφωνική συντροφιά και βραδινή ώρα παίζει ρόλο. Έχει να κάνει και με το τι ώρα είναι κάθε εκπομπή. Έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, λόγω και άλλη εκπομπή την ημέρα, το απόγευμα, μετά τα μεσάνυχτα σε λίγο με το Μάνο κτλ. Πόσα χρόνια το κάναμε με τα μεσονύχτιο, το 5 μέχρι το 17 και 19 χρόνια περίπου, εν και λίγα. Θα είμαστε μαζί αύριο, εδώ στις 9 το βράδυ, στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Οπότε να ευχηθώ να είστε καλά και να ευχηθώ επίσης καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. We'll be right back.

0: Nani fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατή και ορεξάτη και να περάσετε και από τα μέρη μας να τα πούμε. Ανοιχτή πρόσκληση πάντα και στους σιωπηλούς. Εχθές ήρθαν 5 καινούργοι υπό την έννοια ότι πρώτη φορά ακούσαμε τη φωνή τους και τους υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά στην παρέα, όπου διεξάγεται όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, εκτός από Παρασκευή και Σάββατο που πάμε τη βάρκα για μερεμέτια στο Καρνάγιο. Λειτουργήσε το παιχνίδισμα το χθεσινό πάντως, που ήταν ένα ερώτημα που δεν είχε βάση στην πραγματικότητα, διότι δεν γινόταν αυτό που με πολύ μεγάλη ελπίδα όλοι έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς. Δηλαδή, αν σχεδιάζαμε από την αρχή την κοινωνία, σε ποιες βασικές αρχές θα πατούσε για να εξελιχθεί. Κάτι ανάλογο λοιπόν θα κάνουμε και απόψε, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Αλλά να σας πω πρώτα ότι είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Δεσποσίνη Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Το απόψινό παιχνίδισμα λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα. Δώστε σημασία και είμαι σίγουρος ότι θα εντοπίσετε μέσα σας πάρα πολλές αλήθειες για να απαντήσετε σε αυτό που θα ρωτήσω αμέσως τώρα. Λοιπόν, εάν ο τωρινός εαυτός σας συναντούσε τον 18χρονο εαυτό σας σήμερα, ποια θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα του δίνατε και για ποιο πράγμα θα του ζητούσατε συγγνώμη? Να το επαναλάβω, ναι. Εάν ο τωρινός εαυτός σας συναντούσε τον 18χρονο εαυτό σας σήμερα, ποια θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα του δίνατε και για ποιο πράγμα θα του γυρεύατε συγγνώμη? Να χαιρετήσω και τον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον δημιουργό και διευθυντή του σταθμού, που είχε την ιδέα να πάρει άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστίες θερμές και στον Max FM της Πάτρας, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM Radio Sydney, στο Radio Μελωδία Αδελαΐδος και στο Radio Greece της Μελβούρνης, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Φερνάω ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Είναι η ραδιοβάρκα και το 211-10-80-880 και ο εκλεκτός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Ανδρέα μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα σε όλους μας.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα. Ναι, αυτό το ερώτημα που έβαλες προϋποθέτει ότι στα νιάτα μας κάναμε λάθη γερά, ας πούμε, και με την πείρα των χρόνων που συσσωρεύτηκε έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Ξέρεις τι γίνεται στην περίπτωσή μου, όπως ξέρεις, επειδή έχασα πολύ νωρίς τον πατέρα μου στα 14 μου χρόνια, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός. Και αυτό για το οποίο θα έλεγα ένα συγγνώμη στον εαυτό μου τον τότε είναι ότι δεν είχε μετρήσει ότι είχε κι άλλα περιθώρια να αφήσει να χαρεί λίγο περισσότερο την ηλικία εκείνη. Τη χάρηκα και την παραχάρηκα και τα συγκροτηματάκια μας είχαμε με τις κιθάρες και τα πάντα. Αλλά τι, ξέροντας ότι δεν έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο να με κρατήσει σε μια στραβή της ζωής, πολλά πράγματα δεν τα τόλμησα και δεν κοιμούμουν αποθυμένα, παιδί μου, αλλά οπωσδήποτε κάποια πράγματα θα ήθελα να τα είχα τολμήσει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χαμένη παιδική ηλικία, όχι σε καμία περίπτωση, αλλά να αυτό θα το έλεγα. Γιατί ήξερα στα 17 μου και στα 18 μου ότι δεν πρόκειται να οριμάσω περισσότερο. Ότι είχα σκεφτεί πάρα πολύ κάθε βήμα της ζωής μου και έλεγα μακάρι θα μεγαλώσω να φροντίσω να μην στραβώς, να μην πάω στραβά. Συμβουλή να μην φεύγουμε από το μέτρο, γιατί εγώ πραγματικά έφυγα από το μέτρο προς το λιγότερο και προς το περισσότερο και θα μπορούσα, είχα περιθώρια ακόμα να το χαρώ λίγο περισσότερο. Εντάξει, προστατεύεστε βέβαια έτσι, αλλά επειδή κάτι πρέπει να πω, αυτό έχω να πω. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί, λιγουλάκι, άτακτοι ας είμαστε. Δεν σημαίνει ότι δεν ήμουν άτακτος, θα ήμουν σε πράγματα τα οποία ίσως να μην το κατάλαβα. Αυτό μάλλον, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Εν ολίγης δηλαδή να μην φοβάται κανείς να κάνει λάθη.
1: Ναι, εν ολίγης να φροντίζει να εκτιμά καλά πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κάθε λάθος του και οι συνέπειες του. Γιατί εγώ το φοβόμουν περισσότερο από όσο έτσι αποδείχτηκε τελικά. Δεν είμαι υπέρ αυτού που λένε ότι δεν πειράζει, καλύτερα να τα νιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Δεν το δέχομαι αυτό και θα πει καλύτερα να μετανιώσω για κάτι που έκανα. Και αν αυτό που έκανα με κατέστρεψε, δεν είναι έτσι. Ενώ για κάτι που δεν έκανα, μπορεί να μην έπρεπε να το κάνω. Και να νομίζω ότι αν το είχα κάνει, θα ήταν καλό. Αυτά είναι σοφιστίες για μένα.
0: Σωστά.
1: Αυτές οι γενικολογίες, δεν είναι η γενίκευση, η επιστημονική αυτή. Το να στερηθείς κάποια επιπλέον χαρά βεβαίως δεν είναι το επιπλέον, καλύτερα να τέχεις χάρη, αλλά δεν ζητάμε, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την εαυτό μας στο τέλειο. Παρόλα αυτά λέω ότι ίσως κάπου να το παρακάνα και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα καλό παιδί, όχι, ότι παραφοβήθηκα πράγματα τα οποία ίσως να μην έπρεπε να παραφοβηθεί τόσο, αλλά τόσο μπορούσα, τόσο έκανα.
0: Τις προάλλες είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Γιώργο Δημητριάδη που είχε το συγκρότημα Μικροί Ήρωες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ένα σημείο λέει αυτή την κουβέντα που ακούω συχνά, ότι αν ζούσα από την αρχή θα έκανα τα ίδια λάθη. Όχι, δεν θα τα έκανα καθόλου τα ίδια λάθη. Λέει, αν είχα επίγνωση. Και ο κύριος Σταμάτης λέει, συγγνώμη, θα ζητούσα από τον εαυτό μου για όλες τις φορές που αμφέβαλα για τον εαυτό μου, για τις στιγμές που άφησα το φόβο να είναι πιο δυνατός από την περιέργεια.
1: Ναι, ναι, πω. Αυτό είναι πίεση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και μόνο πέρα από τη σύλληψη του νοήματος και ο τρόπος, ο λιτός τρόπος, ο απέριτος τρόπος με τον οποίο το είπε, το φόβο από την περιέργεια. Ναι, βέβαια, η περιέργεια όταν παραγίνεται σκοτώνει και τη γάτα, λέει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Εντάξει, ναι, πάντως καταλαβαίνω πώς το είπε και είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Είναι εκείνες οι φορές που λες, ναι, δηλαδή, το παράκανε, το πολύ κομπήθηκα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
0: Mm.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δηλαδή, άμα ξέρεις ότι δεν έχεις δικαίωμα δεύτερου λάθους, άλλου λάθους, όταν μπορεί το λάθος που θα κάνεις, όχι να είναι το πρώτο λάθος, να είναι το μόνο λάθος.
0: Mm.
1: Το πρώτο λάθος θα είναι, αν γίνει, τα βγάλεις πέρα και κάνεις και το δεύτερο. Τότε, εκείνο που έχεις κάνει στην αρχή λέγεται πρώτο. Αν δεν υπάρχει άλλο, δεν λέγεται πρώτο, είναι το μόνο, μια και έξω. Και αυτό είναι που πολλές φοβόμαστε. Θέλει ένα μέτρημα το πράγμα, όσο μπόρεσα τόσο έκανα. Φρόντισα όμως όσο μπόρεσα να μην το δω, να μην το εκπέμψω αυτό τόσο πολύ στους μαθητές μου. Παρ' όλα αυτά μπορεί να νομίζω ότι φρόντισα και να μην τα κατάφερα, γιατί έβλεπαν στη συμπεριφορά μου έναν άνθρωπο που δεν ήθελε να κάνει ανόητα λάθη. Δεν μπορεί να σε εγωιστείς και να πεις ότι θα κάνω ποτέ λάθος, αλλά να πηγαίνεις γυρεύοντας, να λες, εντάξει μωρέ, δεν θα γίνει και τίποτα, κάντο. Όχι. Να κάνεις ό,τι μπορείς για να προφυλάξεις τον εαυτό σου κλπ. Και αν βέβαια έρθεις τάδι, έρθεις τάδι, τι να κάνω.
0: Θέλω τώρα να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο ερμηνεύεις εσύ με την κιθάρα σου.
1: Οχ.
0: Το ήθελα να είμαι εισιτήριο, θα ήθελα να ήμουν εισιτήριο στη τσέπη σου.
1: Αυτό τώρα, κοίταξε τώρα.
0: Τι.
1: Είμαι εν ενεργεία εκπαιδευτικός και έχω κληθεί να πάω στο Λύκειο Παπάγου να επιτηρήσω στις Πανελλήνιες. Mm. Το 2000 κάτι. Και εκεί όπως είναι και γινόταν θα θαραμία. Έχει αδειάσει σχεδόν η τάξη, έχουν μείνει 3-4 παιδιά. Και βλέπω σε ένα θρανίο επάνω, γραμμένο, όχι με στυλό, αλλά με μπλάνκο. Από τον μπλάνκο που.
0: Που σβήνει τα λάθη στα.
1: Που σβήνει τα λάθη, ναι, αλλά όχι όμως με το πινελάκι.
0: Αλλά.
1: Που είναι ένα μπλάνκο σωληνάριο που έχει και μύτη και μπορεί και να γράψει.
0: Σαν στυλό.
1: Ναι, σαν στυλό. Και διαβάζω όλα τα λόγια αυτά την ώρα και. Εκτής που τέλειωνε. Και λέω, τι είναι αυτό το θαύμα, ρε παιδί μου. Τι ποιήση είναι αυτή. Και πηγαίνω σπίτι και το λέω στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου βέβαια το ξέραν το τραγούδι αυτό.
0: Mm.
1: Μεταξύ τους γελάγανε με τον πατέρα τους που τα γνώρισε. Τι να πω. Μου έκανε τόση εντύπωση. Και ήταν τόσο ωραία γραμμένη και η μελωδία. Ο δε στιχουργός, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς τη ζωή, ήταν εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι από τα τραγούδια που είπα ότι εφόσον και σήμερα γράφεται ένα τέτοιο τραγούδι, η μουσική θα κρατήσει και η ποίηση θα κρατήσει. Ναι. Πολύ με έχει συγκινήσει.
0: Να σε καλά. Ναι. Ακούμε λοιπόν τον Ανδρέα και με την κιθάρα του.
2: Ήθελα να με γιαφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζεις να έχει κάτι κι από μένα. Να με τη νύχτα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλω να πω εδώ, σαν επίλογο στο τραγούδι, ότι το έχω ακούσει να το ερμηνεύουν και οι πρώτοι διδάξαντες και άλλοι άνθρωποι σε επαναλήψεις που έγιναν, σε επανεκτελέσεις. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το ερμηνεύει ο Ανδρέας Μωρίκης είναι μοναδικός. Είναι η καλύτερη ερμηνεία του τραγουδιού αυτού, νομίζω. Γιατί ακόμα και εκείνη η αναπνοή που ακούγεται στο τέλος του τραγουδιού είναι όλα τα λεφτά που λένε στα μέρη μας. Γεια σου Γιάννη από την Καλλιθέα.
3: Γεια σου Μάνο μου.
2: Καλώς τον. Ναι.
3: Από την Καλλιθέα έφυγα, βρήκαμε σπίτι στην αρχή του νέου κόσμου.
2: Α, ωραίο αυτό.
3: Ναι, εδώ κάτω-κάτω στο Φίξ. Είμαστε okay. Μια χαρά.
2: Τέλεια.
3: Μια
2: και κοντοχωριανή τώρα.
3: Μια καρσονιέρα σε μια πολυκατοικία που άμα πέσει καρφίτσα κάτω δεν ακούγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ησυχία υπάρχει.
2: Ναι, ναι, είναι ωραία περιοχή εκεί.
3: Είναι παλαιά πολυκατοικία. Είμαι κάτω-κάτω στην Καλλιρόης. Είναι παλαιά πολυκατοικία.
2: Ναι.
3: Αυτά. Προς το παρόν. Είσαι καλά, εντάξει.
2: Ναι, είμαι καλά. Μια χαρά. Εσύ.
3: Αυτό είναι. Και εμείς καλά είμαστε, δόξα την Παναγία να λέμε. Και άστα τα άλλα να τρέχουνε.
2: Εντάξει, λοιπόν, τα κυνηγάμε έτσι κι αλλιώς, μωρέ. Δηλαδή, δεν είναι λύση να τα αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους.
3: Όχι, Δημόκριτος. Η τεχνολογία θα πηγαίνει μπροστά, λέει, και εμείς θα τρέχουμε από πίσω.
2: Εντάξει, η επιστήμη πάντα έτρεχε.
3: Μπράβο.
2: Σε κάθε εκφανσή της.
3: Ακριβώς.
2: Εμείς να ευχόμεθα να τρέχει πάρα πολύ πιο γρήγορα το άρμα της ιατρικής. Να βγάλει τον πόνο από τους ανθρώπους, ας πούμε, αυτό.
3: Α, εδώ θα μου επιτρέψει να σου πω κάτι. Επειδή ανήκω σε ιατρική οικογένεια,
2: ναι.
3: Ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο παππούς μου, ο προπάπος μου και πάει λέγοντας από το 1776.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έλεγε ο πατέρας μου, του λέγανε, γιατρέ, του λέει, προνάω εδώ. Όταν θα βγει, του λέει, το πονόμετρο, τότε θα έρθεις, του λέει,
2: να μετρήσουμε την ένταση.
3: Να σε εξετάσω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω κάτι.
2: Παρακαλώ, βεβαίως, γι' αυτό είμαι εδώ.
3: Στη ζωή μας περνάμε τέσσερις φάσεις. Την παιδική, την εφηβική, την ανδρική και μετά τα χάλια τα δικά μου. Ας πούμε, λέω τώρα.
2: Ναι.
3: Τη γεροντική.
2: Τη γεροντική, κατάλαβα.
3: Ακριβώς. Έφτασα 78, το έχω ξαναπεί.
2: Να ζήσεις.
3: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, θεωρώ ότι τα λάθη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.
2: Μόνο έτσι μαθαίνει κανείς.
3: Ακριβώς. Ναι. Και μέσα από τα λάθη βγάζεις πάρα πολλά συμπεράσματα εάν τα αναμασάζει. Αν γίνομαι μυρικαστικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως λέει δεν έχουν σημασία τα λάθη. Τα λάθη ο άνθρωπος θα τα κάνει πάντοτε, μεγάλα, μικρά, τόνα, τα άλλα και τα άλλα. Σημασία έχει η πρόθεση. Και βλέπουμε ότι ακόμα και το δικαστήριο δικάζει εκ προθέσεως. Εγώ αν κάνω λάθος εκ προθέσεως, είναι πλέον ξεκαθαρισμένη η ιστορία μου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι μια χαρά, καμπάνα.
3: Εάν όμως έκανα ένα λάθος ανθρώπινο, δηλαδή περάσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και σε χτύπησα με τον αγώνα μου, με χτύπησες με τον... δεν έγινε και τίποτα, δεν είναι τίποτα το αυτό ας πούμε.
2: Ναι, αλλά έχουν φτάσει πλέον οι άνθρωποι και από μια τέτοια ασήμαντη αφορμή, δηλαδή έχουν σαλτάρει.
3: Ναι. Σήμερα η κατάσταση είναι άγρια. Και αύριο θα είναι αγριότερη.
2: Μάλιστα.
3: Κάπου διάβασα εδώ στο... Να μην το πω τώρα στο πολλοτηλέφωνο αυτό. Κάτι έγινε, λέει, και παίξανε μπουνίδι.
2: Κάθε μέρα γίνεται αυτό, δεν είναι.
3: Τίποτα. Ήτανε όχι γελίο. Δεν μπορώ να το πω. Δεν το θυμάμαι κιόλας καλά. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι σημασία έχει εάν κάνουμε λάθη εισελημένα. Αθέλητα λάθη δεν κάνουμε. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
3: Κάθε
2: αθέλητα
3: ηλικία,
2: λάθη δεν κάνουμε, είπες. Ναι,
3: ναι, κάθε ηλικία, ναι, έχει τα ωραία της. Δηλαδή, εγώ αναπολώ την ηλικία, την παιδική ηλικία που καθόμαστε και παίζαμε εκεί στη γωνιά λακκουβάκια στον δρόμο, γιατί ο δρόμος ήταν ακόμα χωμάτινος. Mm. Παίζαμε λακκουβάκια, παίζαμε μπάζι.
2: Τι είναι τα λακκουβάκια?
3: Ήτανε πέντε λακκουβάκια, σκάβαμε πέντε λακκουβάκια.
2: Και?
3: Και με το μεγάλο το γαλατά, τον θυμάσαι το...
2: Την πύλια, ναι.
3: Το γαλανάκι το μεγάλο, ας πούμε. Το κάναμε έτσι, με το δάκτυλο μπροστά το αυτό, για να μπει μέσα στο λακκουβάκι.
2: Που σημαίνει ότι κάτι κέρδιζε στις γκαζές του άλλου.
3: Ναι, δεν κέρδιζα τίποτα, απλά ξαναέπαιζα εγώ πάλι.
2: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
3: Αυτό, τίποτα παραπάνω.
2: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχαμε τα χαρτάκια, τα κουμπάγαμε στον τοίχο, πέφτανε κάτω και άμα ένα χαρτάκι πλάκωνε ένα άλλο, τα μαζεύαμε όλα.
2: Ναι.
3: Υπήρχαν τα πιατελάκια δίπλα μου σε μένα στην Αφεντούλη. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πρόλαβες.
2: Ποιο?
3: Ήταν η πορτοκαλάδα η Σαντέ.
2: Δεν την πρόλαβα, όχι.
3: Δεν την πρόλαβες, το ξέρω. Στην αρχή της Αφεντούλη. Λοιπόν, μετά το πούλησε ο Βιτόγιαννης, ήτανε, μετά το πούλησε και έγινε συνέτερος με τον Κοροπούλη που έβγαζε τα πόματα. Λοιπόν, παίζαμε τα πιατελάκια άκρη-άκρη στο πεζοδρόμιο, στο ρήθρο του πεζοδρομίου, ε.
2: Ναι, ναι.
3: Να με πετάξεις έξω, να σε πετάξω έξω και ξανά από την αρχή. Είχαμε τα στρατιωτάκια. Στρατιωτάκια, καταπληκτικά στρατιωτάκια μολυβένια, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα.
2: Υπάρχουνε.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν, αλήθεια.
3: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά πόσο να κάνουν, γιατί εκείνη
2: Α,
3: την.
2: Α, καλά, εποχή... μπορεί να κάνουν μια περιουσία, δεν
3: ναι,
2: λέω.
3: Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, καθόμαστε σε ένα πεζοδρόμιο που ήταν μαρμάρινο το τέτοιο.
2: Mm.
3: Το πέσω το σκαλοπάτι.
2: Ναι,
3: και, με την γκαζά πάλι, ποιος θα ρίξει το στρατιωτάκι του άλλου.
2: Α, ναι, βέβαια.
3: Μπράβο.
2: Πόλεμος.
3: Λοιπόν. Μετά ανεβαίνεις, φεύγεις από εκεί. Εγώ σήμερα το βράδυ, άλλοτε κοιμάμαι νωρίς, άλλοτε κοιμάμαι αργά. Τις περισσότερες φορές κοιμάμαι αργά, γιατί αναπολώ όλα αυτά τα οποία μπορεί να ήταν σωστά, μπορεί να ήταν και λάθος. Τα παιχνίδια μας ήταν σωστά. Λάθη, εντάξει, κάναμε, αλλά όχι τραγικά λάθη.
2: Ναι.
3: Όχι τραγικά λάθη, ας πούμε.
2: Και όχι προμελετημένα, όπως
3: όχι
2: είπες πριν.
3: Όχι καθόλου προμελετημένα.
2: Ναι.
3: Προμελετημένα καθόλου.
2: Ναι.
3: Α, εκτός από την καθαρά Δευτέρα.
2: Πού?
3: Πού βάζαμε ξηράφια.
2: Για να ρίξετε και... τον αϊτό του άλλου.
3: Ναι, γύρω στον αϊτό. Λοιπόν, όποιος καθόταν και αυτό, πήγαινε στο καλό αϊτός. Τι άλλο να σου πω τώρα, εκτός επήρα και το, επειδή νίσταζα, δεν μπορούσα, ήθελα, μπορώ να πω κάτι για το χθεσινό.
2: Πώς δεν μπορείς, γιατί, ποιος δεν μπορείς.
3: Μόνο θύμισε μου το θέμα.
2: Κοίτα,
3: γιατί...
2: εάν ήθελε κανείς, αν είχε τη δυνατότητα να ναι. σχεδιάσει μια ιδανική κοινωνία,
3: ναι,
2: πάνω
3: ναι,
2: σε
3: ναι,
2: ποιες
3: ναι.
2: αρχές,
3: ναι.
2: σε ποιες
3: ναι.
2: βάσεις θα τη στήριζε.
3: Λοιπόν, το 98-99%
2: ναι.
3: θεωρούνε ότι ο Πλάτωνας στην πολιτεία του γράφει τρίχες. Δεν είναι έτσι. Εάν το διαβάσεις κάθε σελίδα, εάν τη διαβάσεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές...
2: Είναι δυνατόν να κάτσω να ακούσω ένα τρίχα ο οποίος λέει ότι τα κείμενα του Πλάτωνα είναι τρίχες. Τρίχας είναι αυτός.
3: το πράγμα. Ότι... Δεν το λέω. Διότι...
2: Τι να μην λέω.
3: Υπάρχουν.
2: Μη φεύγεις, μην κάνεις και κάτι άλλο μαζί. Μην κάνεις κάτι άλλο μαζί, κάνει θορύβους.
3: Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν.
2: Εντάξει, δεν με νοιάζει, ας υπάρχουν.
3: Ναι.
2: Και καραγκιόζηδες υπάρχουν. Κάνω εγώ παρέα μαζί τους.
3: Καλά, δεν το συζητάω.
2: Λοιπόν, τι να λέω.
3: Ούτε καν το συζητάω αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτά όλα πρέπει να τα δούμε, να τα εξετάσουμε και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα.
2: Ναι, okay. Αλλά ας μην κολλήσουμε τώρα σε αυτό, φύγαμε από το θέμα.
3: Φύγαμε από το θέμα.
2: Ναι, έτσι.
3: Ναι.
2: Και δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση της βλακείας κάποιου.
3: Όχι, βέβαια.
2: Ας πάει σε ένα ψυχίατρο να του δώσει λεξοτανίλ.
3: Α, μπράβο.
2: Ναι.
3: Και δεν νομίζω να του περάσει ούτε
2: μα
3: με
2: δεν με νοιάζει, του περάσει δεν του περάσει.
3: Ναι.
2: Γιάννη μου, θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
3: Ναι, εντάξει, άσε.
2: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Αγαπητέ κύριε Βασίλη από τη Θήβα, προσπαθεί η Σταυρούλα να ανταποκριθεί στο αίτημά σου να βγεις να μιλήσουμε, αλλά δεν το ακούς, μάλλον είναι χαμηλωμένο το τηλέφωνο, οπότε αν έχεις την καλοσύνη Βασίλη από τη Θήβα, ξαναπάρε τη Σταυρούλα. Η οποία Σταυρούλα δεν παρετείται εύκολα εδώ που τα λέμε, να το ξέρετε αυτό, δηλαδή το παλεύει, γιατί συμβαίνει καμιά φορά να προσπαθεί να βρει κάποιον που έχει δηλώσει συμμετοχή και να μην τα καταφέρνει γιατί κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Αλλά η Σταυρούλα, είπαμε, είναι η μάγισσα του τηλεφώνου. Γεια σου, Κέτη από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την είμαι. Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Άκουσα κάτι πολύ ενθαρρυντικό σήμερα.
0: Τι?
1: Σχετικά με την Οχρά Κοιλίδα.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο της Λαρίσης,
0: ναι,
1: η υπεύθυνη της οφθαλμολογικής, μια κυρία, δεν θυμάμαι όμως το όνομά της,
0: ναι,
1: ανεκάλυψε μια καινούρια μέθοδο. Αντί να μας τρυπάνε τα μάτια για μενέσεις,
0: ναι,
1: θα ρίξουν, κάνουν τώρα αυτό, πάνε να το τελειώσουν, το έχουν σχεδόν τελειώσει. Δηλαδή σε κάποιο σημείο του ματιού θα βάλουν μέσα κάτι από αυτό το φάρμακο και αυτό το όργανο του ματιού,
0: ναι,
1: θα παράγει από μόνο του πλέον αυτό το φάρμακο που χρειάζεται το μάτι.
0: Ναι, σε άλλη περίπτωση θα γινόταν ένεση, ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή θα καταργηθούν οι ενέσεις,
0: ναι,
1: για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό.
0: Ναι, ματιά.
1: Ήταν τόσο χαρμόσυνο αυτό που άκουσα. Μου φτιάξε όλο μου το κέφι.
0: Εσύ έχεις τέτοιο θέμα?
1: Ναι, έχω τέτοιο θέμα στο αριστερό μου μάτι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω εκεί και μου το τρυπάνε το μάτι μου.
0: Όταν, το εκεί που είναι?
1: Εκεί πάω στο Αττικό νοσοκομείο, okay, στο Χαϊδάρι. Ναι, μήπως θυμάστε πώς το λέμε την περιοχή Χαϊδαρίου στα ελληνικά? Αμφίλη, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι, όχι, δεν, ναι, δεν με έχει απασχολήσει ποτέ.
1: Ναι, γιατί δεν μ' αρέσει το Χαϊδάρι, είναι τουρκικό.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί, να σου πω, λέμε, κοίτα να δεις, έχουμε μια στοιχειώδη υποκρισία απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Είπαμε το Πασά λιμάνι, το Τουρκολίμανο,
1: ναι,
0: μικρολίμανο,
1: ναι,
0: ναι, τα Τουρκοβούνια.
1: Αυτά τα έχουμε εδώ, εγώ εκεί μένω.
0: Ναι, αλλά πού, δεν το λένε αλλιώς, αλλά και οι Τούρκοι λένε διάφορες λέξεις. Δεν νομίζω ότι παθαίνει τίποτα η γλώσσα.
1: Ισταμπούλ.
0: Ναι.
1: Ισταμπούλ είναι ελληνική λέξη.
0: Ισταμπούλ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή γενικώς οι Άραβες δεν μπορούν να προφέρουν το πι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια. Και λένε μπου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τους είναι δύσκολο να πούν το πι. Εγώ είχα αρχίσει να μαθαίνω και λίγο αραβικά, γιατί είχαμε κάτι δουλειές με τη Σύρια. Και επειδή πήγα εκεί για δουλειές, ας πούμε, ήθελα να μάθω. Μ' αρέσανε οι γλώσσες εμένα γενικώς. Και κάτι έμαθα. Ναι.
0: Τέλεια. Πολύ ωραίο αυτό τώρα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που
1: πάρα πολύ.
0: Εκφύληση ο Χράς Κοιλίδας.
1: Ναι.
0: Οχροπάθεια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μου έφτιαξε δηλαδή το κέφι.
0: Ναι, βέβαια. Επίσης μου έλεγε ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης ότι υπάρχει, είναι υπό ερεύνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα τοποθετήσουν μία μικροκάμερα μέσα στο μάτι των τυφλών.
1: Ναι.
0: Και αυτή η μικροκάμερα θα στέλνει στον εγκέφαλο τα σήματα που δεν μπορεί να στείλει το μάτι. Οπότε οι τυφλοί θα βλέπουν. Αλλά το ψάχνουν ακόμα.
1: Καλά, αλλά έχει ήδη,
0: επίσης δεν ξέρω αν είδες, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ένα παλικάρι, το είδα σε ένα βίντεο, το οποίο ήταν στο αναπηρικό καρότσι 20 χρόνια και,
1: ναι,
0: περπατάει τώρα. Α, τοποθετήσανε.
1: Αυτά, εκεί ας πούμε να την χρησιμοποιήσεις.
0: Και να τη χρυσώσουμε κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά όχι στα υπόλοιπα.
0: Εντάξει. Πάντοτε το καλό ακολουθείται και από το κακό.
1: Ναι.
0: Είναι ζήτημα ηθικής των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γιατί και η Σοφία, ας πούμε, χωριζομένη της αρετής, είναι ραδιουργία.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό είναι. Εγώ που λέτε δεν έχω μετανιώσει για τίποτα στη ζωή μου, παρότι είχα πολλά προβλήματα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά μ' αρέσει γιατί δεν πήγα ποτέ κόντρα στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα συμβιβασμούς, ήξερα, ας πούμε, ότι αυτά που δοκιμάζω θα πιθανότατα να είχαν αποτυχία ή δυσάρεστες εκπλήξεις. Αλλά εκείνο που με ενδιέφερε ήταν να μάθω ότι γίνεται. Mm. Δεν ήθελα να είμαι κλεισμένη, ας πούμε, στον κύκλο μου, ήθελα να ανοιχτώ, να πάω να ταξιδέψω από εδώ, από εκεί. Ήθελα να γνωρίσω όσο περισσότερο μπορούσα τη ζωή, την αλήθεια, ας πούμε.
0: Θα έλεγες ότι το κατάφερες και έτοιμο αυτό?
1: Όσο μπορούσα το κατάφερα. Όσο μπορούσα το, και το προσπαθώ ακόμη, δηλαδή. Ναι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ναι. Νομίζω ότι, ότι ο πλούτος που αποκτάς με τη γνώση, ναι, είναι ο μόνος που δεν μπορούν να σου πάρουν τελικά. Όλα τα άλλα ή θα στα πάρουν οι φόροι, ή θα στα πάρουν οι κλέφτες, ή θα στα πάρουν
0: οι
1: συγγενείς.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι και αυτοί. Οπότε τα γράφεις όλα και κοιτάς αυτά που δεν μπορούν να σου πάρουν.
0: Ναι.
1: Εκεί κατέληξα εγώ και έτσι βρήκα και την ησυχία μου.
0: Διάβαζα μία φράση προχτές σε ένα κείμενο που έλεγε «Το μόνο που δεν μπορούν να σου πάρουν ποτέ είναι κάτι που δεν μπορεί να χαθεί ούτε σε ένα ναυάγιο». Άρα λοιπόν τον εσωτερικό κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν μπορούν να το πάρουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν είναι και τελικά το μόνο που μας ανήκει.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα και είναι δανεικά.
0: Και ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχουμε ο καθένας στη διάθεσή του.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από τα πράγματα που, όπως έλεγε ο Ανδρέας Μωρίκης τις προάλλες, δεν αγοράζεται. Ο χρόνος δεν αγοράζεται.
1: Ακριβώς. Έτσι. Είναι αυτά τα, δηλαδή, και σε αυτά είναι που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να δίνουν βάση. Και δηλαδή να το μάθεις το παιδί από την αρχή ποια πράγματα αξίζουν στη ζωή και με αυτά να δώσει σημασία. Και όχι τώρα στο χρήμα και στα υλικά και σε όλα αυτά.
0: Απλά όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, πρέπει να βρεις τον τρόπο του παιδιού για να τα κατανοήσει όλα αυτά τα πράγματα και να μην τα απορρίψει, επειδή οι άνθρωποι όταν είναι μικροί στην ηλικία θέλουν να πηγαίνουν κόντρα σε όλα.
1: Ναι, είναι η αντίδραση του εφήβου.
0: Ναι, και πριν από τον έφηβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σαν να συχαίνεσαι τον πρόκολο και τις μπάμιες και να σε πιέζουν να φας αυτό το φαγητό, κατάλαβες. Είχα ένα φίλο, Θεός χωρέστονα, ο οποίος αν πέρναγε ένα πιάτο με φέτα σε μια ταβέρνα από δίπλα του, δεν έτρωγε το φαΐ του. Λοιπόν, ο πατέρας του, όταν έκανε καμία σκανδαλιά, του έβαζε ένα τούβλο φέτα σε ένα πιάτο, του έδινε ένα πιρούνι και του έλεγε «Φάτο τώρα αυτό, ιδάλλως θα σε βαρέσω με τη ζωστήρα».
1: Άκου.
0: Ναι. Ανομαλία δηλαδή περιοπής, ας πούμε.
1: Τι να πω δηλαδή.
0: Ναι. Και το τρώγε ο καημένος ο Μινάς, γιατί τι να κάνει. Να κάτσει να μαστιγωθεί.
1: Δεν το συνήθισε.
0: Όχι,
1: τελικά,
0: δεν,
1: όχι.
0: Παιδί μου, εμείς που βγαίναμε μαζί παρέα να φάμε, σεβόμενοι όλοι μας το χούι του, ενώ ήμασταν λάτρεις της φέτας όλοι οι υπόλοιποι,
1: δεν παίρναμε
0: ποτέ.
1: Άκου τώρα.
0: Ποτέ.
1: Εγώ το είχα αυτό με το σηκώτη.
0: Και εγώ το έχω ακόμα αυτό. Αν το σηκώτη, το έχω ξαναπεί, ήταν το τελευταίο φαΐ που υπήρχε στον κόσμο, θα πέθανε από πείνα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Δηλαδή δεν θα το τρώω με τίποτα.
1: Και την κόρη μου που ήμουν αναγκασμένη να την ταΐζω, ας πούμε,
0: ναι.
1: Πήγαινα κάτω από τον απορροφητήρα και είχα το... για να παίρνει τη μυρωδιά από τους...
0: Το ψέκαζα με Dior. Τέλος πάντων. Επίσης δεν μπορώ και όλα τα υπόλοιπα που κουβαλάνε τα ζώα μέσα τους. Δηλαδή
1: σηκώτιες,
0: πλήνες, καρδιές, πνευμόνια, αναγία.
1: Τίποτα. Το κρέας που θα έτρωγα, εάν έτρωγα, θα έπρεπε να μην είχε ίχνος από λιπάκι. Τίποτα. Το κρέας που θα έτρωγα, εάν έτρωγα, θα έπρεπε να μην είχε ίχνος από λιπάκι.

0: Εντάξει.
1: Εγώ βάλει αρνάκι. Το μόνο που
0: και
1: τρώω
0: αρνάκι.
1: Είναι αρνάκι στη σούβλα.
0: Άσπρο και παχύ, τέλειο.
1: Μόνο αυτό από...
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει αυτό το αρνάκι. Κάθε Πάσχα θα φάω.
0: Έχω ένα φίλο στο Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Που όσες φορές πηγαίνω, πηγαίνω στο δικό του ξενοδοχείο. Μία φορά είχα πάει με την γυναίκα μου Πάσχα.
1: Ναι.
0: Και ήταν το ξενοδοχείο γεμάτο Ολλανδούς. Αλλά βρήκε ένα δωμάτιο για μας. Λοιπόν, την κλείσαμε τραπέζι γιατί έπρεπε να ξέρει πόσα αρνιά τα ψήσει.
1: Ναι.
0: Κλείσαμε λοιπόν τραπέζι, κάτσαμε στο τραπέζι και έρχεται και τι θα πάρετε. Λέω, θα πάρουμε λέω αρνάκι, αλλά φέρε λέω λίγη πέτσα παραπάνω. Και μου λέει θες λίγη πέτσα παραπάνω, περίμενε. Και έρχεται και φέρνει μια λεκάνη γεμάτη πέτσες. Γιατί οι Ολλανδοί
1: δεν τρώνε
0: την πέτσα.
1: Αχ,
0: ναι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, φάγαμε φεστιβάλ χοληστερίνης. Φάγαμε όλη τη λεκάνη. Δηλαδή φάγαμε. Η Αλέκα έφαγε ένα κομματάκι και εγώ όλα τα υπόλοιπα. Τρελένε.
1: Εμείς όποτε ψήναμε αρνί, κατέληγε όταν είχε ψηθεί το αρνί, δεν είχε πλέον πέτσα.
0: Το ξεβρακώνατε.
1: Τσίπα ο ένας, τσίπα ο άλλος.
0: Δεν αντιστέκεσαι εύκολα σε αυτό.
1: Ναι, ναι, το αρνάκι ναι, είναι η μόνη πέτσα που τρώω.
0: Πρέπει να δοκιμάσεις γουρουνοπούλα μια φορά, αν δεν έχεις φάει.
1: Όχι, δεν το τρώω και πολύ το χοιρινό.
0: Όχι, δεν είναι χοιρινό. Λέμε με την έννοια.
1: Είναι
0: η ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει τη γεύση που έχει το χοιρινό. Είναι άλλο πράγμα η γουρνοπούλα.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ έχω φάει μέχρι και σε πανηγύρισε λαδόκολα.
1: Ναι, σύμφωνοι, ναι, εντάξει, ναι. Και εγώ άμα βρω αρνάκι τρώω σε λαδόκολα.
0: Ναι.
1: Αλλά γουρνοπούλα δεν. Ήμουνα έτσι με το κρέας, εμένα δώσε μου πατάτες τηγανιτές, δώσε μου γεμιστά, ξέρω εγώ, τα λαχανικά θέλω εγώ πολλά. Ρύζια τέτοια,
0: ναι.
1: Και ψάρια και κυρίως τα μαλάκια, αυτά τα τσακίζω, μύδια, στρίδια, γαρίδες, όλα αυτά, καλαμαράκια ας πούμε, αυτά τα τσακίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κάνω και στο σπίτι μου δηλαδή, δεν ωραία. Είναι μόνο ότι περιμένω να πάω έξω να τα φάω.
0: Θα μας λιποτιμήσει η γολύπτρια τώρα. Με όλα αυτά που ακούει. βέβαια. υπάρχει ένας Ιταλός συγγραφέας.
1: Ποιος?
0: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Που γράφει αστυνομικά καταπληκτικά. Ο ήρωάς του. Το ξέρεις εσύ το όνομα? Όχι. Το ήρωάς του λοιπόν τρώει καλαμαράκια. Γόνο. Ο Καμιλιέρη, έτσι λέγεται. Καμιλιέρη,
1: ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο αστυνόμος, το κεντρικό πρόσωπο, λέμε, ο Πουαρό, ας πούμε, ναι, τρώει καλαμαράκια γόνο. Η Μαρία, άκου, η Μαρία Ιδαμανάκη,
1: ναι,
0: του έστειλε ένα γράμμα, ένα
1: ναι,
0: email, ξέρω εγώ, που του έλεγε ότι αν έχετε την καλοσύνη, μην το κάνετε αυτό, γιατί είναι κακό να τρώμε το γόνο του καλαμαριού, διότι μετά δεν θα υπάρχουν καλαμάρια. Και αντέδρασε ο συγγραφέας και άλλαξε τις προτιμήσεις του ηρωά του. Το πιστεύεις? Ναι, το δέχτηκε αυτό.
1: Ναι.
0: Και έφτιαξε άλλο μενού. Ότι τα βαρέθηκε τα καλαμαράκια.
1: Αυτό είναι, άμα είσαι συγγραφέας.
0: Πολιτισμός, παιδί μου, πρώτα απ' όλα. Ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή αυτός. Δεν είναι αν σου τύχει κανένα βιβλίο.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα βιβλία.
0: Όχι, καλά, σε λίγο που θα γίνει η θεραπεία.
1: Γιατί έχω και στο δεξί, πώς το λένε, το αρχές καταράκτη.
0: Ναι.
1: Και είμαι, κατάλαβες τώρα, βιβλίο για να διαβάσω δεν γίνεται. Στον υπολογιστή μόνο, αφού τα μαγενθύνω, έχω κάνει μαύρη την οθόνη και λευκά τα γράμματα για να βλέπω. Έχω πρόβλημα μεγάλο. Γι' αυτό ήθελα, αν θυμάσαι και τη ζωγράφο,
0: ναι,
1: να με βοηθήσει. Αλλά τώρα έφυγε αυτή, αρμονιάστηκε. Και αν βρούμε κανέναν άλλον τώρα.
0: Οκ. Okay.

0: Να είσαι καλά, Κέτη μου, χάρηκα πολύ.
1: Όλοι μας να είμαστε καλά, γιατί, πώς το λένε, λιγοστεύουμε κάθε μέρα και λιγότεροι. Λοιπόν, και να βάλουν μπρος οι νέοι να κάνουν πολλά παιδιά. Ελληνόπουλα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Πεινάς?
3: Σαν λίγος. Τι καλό μαγείρεψε?
2: Μπάμι.
3: Με κοτόπουλο?
2: Όχι.
4: Οχ, οχ.
3: Με τι?
2: Με άλλες μπάμι.
4: Ακόμα πιο οχ.
3: Το έχω πει 100.000 φορές. Εγώ τις σκέτες μπάμιες δεν τις υπολογίζω για φαΐ. Θα το πετάξω.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι.
3: Πάω να πετάξω αυτό το σύχα.
2: Τα έχουμε πει αυτά, φαγητό δεν πετάμε.
3: Σιγά μην περιμένω κατανόηση από σένα. Θα το πετάξω. Οι σκέτες μπάμιες κάποια στιγμή πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους αστυνομία.
5: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Και τι από την Κυψέλη βρήκα αυτό που ρώτησες πριν για το Χαϊδάρι. Και τι δεν ρώτησε για το Χαϊδάρι, ναι. Λοιπόν, μου το έστειλε η Χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη σε μήνυμα. Υπάρχουν απόψεις ότι η περιοχή Χαϊδάρι επί Τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκι του Χαϊδάρ Πασά και έτσι αιτιολογείται η ονομασία της πόλης. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από τη Θήβα, σε βρήκα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μάνο, τι κάνεις, καλησπέρα στους ακροάτες.
5: Καλώς τον.
6: Για το θέμα που έβαλε σήμερα, ήθελα να πω δύο λόγια.
5: Αμέ.
6: Το θέμα αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι σωστό, σαν ερώτημα. Θα μπορούσε όμως κάποιος να το αμφισβητήσει. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι νεοσύλλεκτος στη Σχολή Ευελπίδων. Έχει όνειρα, έχει σχέδια. Θέλει να πάει στο ένα όπλο να μάθει αυτό, θέλει να πάει στο άλλο όπλο να μάθει αυτό. Έχει μεράκι. Ξαφνικά μετά από 40 χρόνια, γίνεται, χωρίς να ξέρει την πορεία του, ξαφνικά γίνεται στρατηγός.
5: Ναι.
6: Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπες, ο στρατηγός έρχεται στο παρελθόν πίσω να συναντήσει το νεοσύλλεκτο εαυτό του στην ηλικία των 18-19 χρόνων.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να πούν αυτοί οι δύο. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να έχει ένας 18χρονος την εμπειρία που έχει ένας μεγαλύτερός του.
5: Μα εσύ το έχεις αναποδογυρίσει. Εγώ είπα, εάν συναντούσες, υποθετικό είναι το ερώτημα, παιγνίδισμα του ραδιοφώνου είναι, έτσι.
6: Ναι, ναι. Εγώ το
5: καταλαβαίνω. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει μηχανή που να σε γυρίζει το χρόνο, αλλά... Γιατί αν υπήρχε θα γινόταν μεγάλο μπέρδεμα, κατάλαβες τι λέω. Ο καθένας θα άλλαζε κάτι και μετά στη δευτέρα παρουσία δεν θα βρίσκεται ο Θεός άκρη, κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, βλέπει τον εαυτό του στην ηλικία των 18 ετών και του δίνει μια συμβουλή. Αυτό είναι το ερώτημα.
6: Επίσης, ότι επιστρέφει.
5: Δεν είπα ποτέ τη λέξη επιστρέφει. Είπα
6: ότι πηγαίνει μετά από... Είναι κάποιος ενηλικός και επιστρέφει πίσω.
5: Όχι, δεν είπα ποτέ. Αγαπητέ μου, δεν ξέρω πολύ καλά τι λέω. Μιλάω επί 35 χρόνια στο ραδιόφωνο. Είπα, εάν κάποιος... Ναι, απολύτως το κατάλαβες λάθος. Είπα, εάν συναντούσε κάποιος τον 18χρονο εαυτό του σήμερα, ποια συμβουλή θα του έδινε για την υπόλοιπη ζωή του και για ποιο πράγμα θα του γύρευε συγγνώμη. Να, ο Μάκης, ας πούμε... Ο Φορτηγατζής που μας ακούει τώρα λέει ότι σε ένα μήνυμα που έστειλε ότι αν είχα τη δυνατότητα αυτή θα του ζητούσα συγγνώμη που τον έμπλεξα με το κάπνισμα. Κατάλαβες? Και η πλάκα είναι ότι και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ότι το μόνο πράγμα που θα ζήταγα συγγνώμη από το 18χρονο εαυτό μου είναι που κάπνιζα 2,5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Άφιλτρα. Και έπαθα 2 εμφράγματα εξαιτίας αυτού. Βουλώσανε οι αρτηρίες της καρδιάς.
6: Ναι, αλλά οι επιλογές που έκανες θα έκανες με το χέρι στην καρδιά, όπως και εγώ.
5: Όχι, εγώ τις επιλογές που έκανα, εν τέλει, τις έκανα με τα δάχτυλα ανοιχτά, μπροστά στη μούρη μου.
6: Ναι, έτσι. Εγώ τις επιλογές που έκανα, τις έκανα με το χέρι στην καρδιά.
5: Δεν μιλάμε για τις επιλογές γενικά.
6: Μιλάμε... επιλογή είναι, μάλλον.
5: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι επιλογή. Είναι μια μακακία που σου κολλάει όταν είσαι στο σχολείο για να δείξει ότι έγινες άντρας.
6: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και αυτή μια μικρή επιλογή.
5: Στα μούτρα σου. Τα μούτρα μου,
6: ναι,
5: μάλλον.
6: Ναι, εντάξει. Εγώ τις επιλογές που έκανα στη ζωή μου από μικρός μέχρι τώρα τις έκανα με το χέρι στην καρδιά. Okay. Και μου είπαν οι δάσκαλοι μου ότι θα κάνεις το καλύτερο για τον εαυτό σου. Οι άλλοι κοιτάξανε το βόλεμα. Όλες τις αποφάσεις που πήραν τις πήραν με το χέρι στη τσέπη.
5: Okay.
6: Δεν το μετάνιωσα γι' αυτό.
5: Εντάξει,
6: δεν το μετάνιωσα.
5: Μα εγώ δεν ρώτησα για μετάνοιες, ούτε για εξομολογήσεις. Εμένα το ερώτημά μου είναι σαφές και ξαναλέω, είναι ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά.
6: Ναι, είμαι τώρα 50 χρονών και κάτι.
5: Ωραία, να ζήσεις.
6: Δηλαδή πηγαίνω και συναντάω τον 18χρονο εαυτό μου, έτσι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Τι συμβουλή θα του έδινες? Άντε πάλι. Τίποτα ρε να μην πείτε, παίξτε ένα τάβλι. Τι να σου πω τώρα, ρε Βασίλη.
6: Μα είναι ποτέ δυνατόν να έχει να, ο 17χρονος αυτός που να έχει την πείρα που έχω εγώ τώρα?
5: Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε ευχαριστώ που σε άκουσα. Να είσαι καλά.

Κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 1:10. Αγαπητέ Βασίλη από τη Θήβα, δεν ξέρω, δεν σε κόβω για πολύ παιχνιδιάρη άνθρωπο, γιατί ήταν τόσο σαφές ότι πρόκειται για ένα παιχνίδισμα του ραδιοφώνου και τόσο συγκεκριμένη η ερώτησή μου, και εσύ ήθελες να τα θεωρητικοποιήσεις όλα. Δηλαδή μέχρι να βρεις κάποιον να σου φτιάξει τα γρήγορα μία χρονομηχανή. Αυτό, γι' αυτό αναγκάστηκα να σου πω ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, γιατί πραγματικά δεν είχα τίποτα άλλο. Στέρεψε ο κουβάς. Κυρία Κατερίνα από το Βύρονα, καλημέρα σας.
1: Αγάπες μου επικίνδυνες, όλο το team.
0: Καλώς την. Καλώς την.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Δεν μη σεζόν.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Έτσι.
0: Θέλω λοιπόν, να πω, υπάρχει κάποιος λόγος που...
1: Πολύ λόγοι είναι αυτά, μη συζητείς. Καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ζήταγα από τον εαυτό μου να μου ζητάει συγγνώμη κάθε μέρα. Αν μπορείς να το πιάσεις αυτό. Γιατί με υπέβαλε σε πολλές δοκιμασίες και μεγάλες. Σου λέει κάτι αυτό?
0: Ναι, άμα συνέχισε.
1: Αυτό, ξέρεις, εγώ δεν είμαι του πολύ. Κάθε μέρα να μου λέει συγγνώμη μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Ναι. Που θα του δίνω και συμβουλή και όλα.
0: Ναι, αλλά για να χρειάζεται να σου ζητάει συγγνώμη, πάει να πει ότι στο διάβα τη ζωή σου έπεφτες από το ένα λάθος στο άλλο.
1: Αυτό είναι σχετικό που λες.
0: Τέλος πάντων. Αυτή τη διατύπωση, αυτό είναι σχετικό, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί την κολλάνε οι άνθρωποι
1: δεν έκανα,
0: παντού.
1: Δεν έκανα λάθη, παρόλα την ηλικία μου την πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και πάλι που
0: τότε γιατί να σου ζητάει συγγνώμη?
1: Να μου ζητάει, γιατί με υπέβαλε σε δοκιμασίες.
0: Ναι. Τι είδους?
1: Δεν γίνεται τώρα να
0: δεν
1: το
0: γίνεται
1: πούμε.
0: Πρώτα απ' όλα κοίταξε. Σαν να είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο οντότητες το αντιμετωπίζεις. Εσύ πρέπει να τα ρυθμίσεις αυτά τα πράγματα.
1: Δεν ρυθμίζονται πάντα.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, εκτός από τα θέματα της υγείας, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τα επιλύσουν.
1: Είναι το συνέστημα. Μα τα χαλάει, ναι, αυτό.
0: Το συνέστημα. Πώς το εννοείς το συνέστημα? Δηλαδή,
1: γενικότερα.
0: Να είσαι ερωτευμένη εσύ με έναν άντρα και αυτός να σε προδώσει, αυτό εννοείς?
1: Καλά και αυτό, άστο, αυτό μην το συζητείς καθόλου. Λοιπόν, άστο, πέφτει.
0: Τότε τι συνέστημα?
1: Γενικά τα συναισθήματα, τα δικά μου, του κάθε ανθρώπου.
0: Μπορείς να μου το κάνεις πιο σαφές αυτό?
1: Τι να κάνω τώρα?
0: Λοιπόν,
1: είναι η λογική και το συνέστημα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν υπερισχύει το συνέστημα από τη λογική, είναι δράμα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί ποτέ. Ποτέ.
0: Τότε γιατί λέμε συναισθηματική λογική?
1: Δεν ξέρω τι λένε. Συναισθηματική λογική. Λογική και συνέστημα, νο.
0: Οκ. Μάλιστα,
1: αυτά. Αυτά. Λοιπόν.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα?
1: Σήμερα έκανα φασολάκια με κοτόπουλο.
0: Πώς γίνεται αυτό? Δεν το έχω φάει ποτέ. Έχω φάει κρέας, κανονικό, κόκκινο. Ναι. Με φασολάκια. Ωραία ιδέα.
1: Κόκκινο ήταν και αυτό. Κόκκινο ήταν.
0: Όχι, με κατάλαβες. Κόκκινο κρέας. Το κοτόπουλο είναι άσπρο κρέας.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έφτιαξα το κοτόπουλο πρώτα με τα σχετικά του, το καβούρισα, τα κρεμμύδια του, τα κινατάλα, και στο τέλος έβαλα τα φασολάκια και είναι κούκλα.
0: Τα οποία είναι η εποχή
1: φρέσκα,
0: τους τώρα, φρέσκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω μια χάρη.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Μήπως υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε λίγο το Λανουή?
0: Άμα το βρει εδώ πέρα η κυρία Αγγελάκη. Όχι, Σταυρούλα δεν έχει καμία σχέση με
1: αυτά.
0: Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τι ωραίο θα ήταν να κοιμηθώ γλυκά.
0: Okay, λοιπόν, πάρ' το Λανουή. Σε φιλώ. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια.

0: Θέλω να σας πω κάτι που γράφει ο κύριος Χάρης Σταματίου, ότι προσοχή προς όλες τις κυρίες, λέει. Κάποια αποκοιμήθηκε στο μπάνιο ενός κινηματογράφου και της έκλεψαν τα πάντα και δεν θυμάται τίποτα, μόνο ότι μία γυναίκα της έδωσε ένα άρωμα να μυρίσει. Χτες το απόγευμα, γύρω στις 3:30, στο πάρκινγκ, μισό λεπτό γιατί, ναι, στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, με πλησίασαν δύο άντρες και με ρώτησαν τι είδους άρωμα φορούσα. Στη συνέχεια με ρώτησαν αν θα ήθελα να μυρίσω ένα εντυπωσιακό είδος αρώματος που πουλούσαν σε τιμή προσφοράς. Πιθανότατα θα το είχα δεχτεί αν δεν είχα λάβει αυτή την ειδοποίηση για το σοκ αρώματος. Οι άντρες παρέμειναν ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, φαντάζομαι να περίμεναν να εμφανιστεί κάποιος άλλος. Σταμάτησε μία κυρία που περπατούσε προς το μέρος τους και την προειδοποίησα. Με είχαν προειδοποιήσει ότι σε εμπορικά κέντρα ή χώρους στάθμευσης υπάρχουν άνθρωποι που σε πλησιάζουν για να σου προσφέρουν να μυρίσεις το άρωμα που πουλάνε, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα άρωμα. Όταν το μυρίζεις, λιποθυμάς και εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να κλέψουν ό,τι έχει αξία από αυτά που κουβαλάς. Και τα λοιπά, λέει, αντιγράψτε το μήνυμα και κολλήστε το παντού. Και εμένα μου έχει τύχει, αλλά όχι για να μου προσφέρουν άρωμα, παρά ήρθε κοντά και με ρώτησε αν θέλω να πάρω 100 ευρώ μια βιντεοκάμερα που κράταγε. Λέω, δώστε μου λίγο. Ήταν άδεια. Λειτουργούσε μόνο το φωτάκι, που, το LED που έκανε την οθόνη να λάμπει. Δεν είχε μέσα μηχανισμό, τίποτα, ήταν άδεια. Εν τω μεταξύ, αφού το ξέρουνε, και η αστυνομία το ξέρει αυτό και οι ηλίθιοι που έχουν τα εμπορικά κέντρα, γιατί δεν βάζουνε δυο σεκιουριτάδες να τους πάνε στο ξύλο και να μην πατήσουν ξανά τα πόδια τους εκεί? Θα πάρεις δύο ψωμωμένους σεκιουριτάδες, μποντιμπιλτεράδες, και θα ορμάνε και θα βαράνε μάπες. Αφού δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα άλλο, σπάς τους στο ξύλο να μην ξαναπατήσουν τα πόδια τους εκεί. Γεια σου Βασίλη από την Πάτρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Έψαχα από νωρίς να ακούσω το σταθμό σας. Δεν μεταδίδεται από Πάτρα. Και μου εξήγησε η Σταυρούλα ότι είμαστε φιλοξενούμενοι βέβαια. Εγώ έψαχα από τις 12 η ώρα. Τέλος πάντων εγώ επικοινώνησα με τη Σταυρούλα.
0: Τζάμπα ευχαριστίες τους είπα δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, συνέχισε.
1: Α, ναι. Ναι, και ήθελα απόψε να σας πω κάτι.
0: Όχι, απόψε, ναι, για πες μου, θα σου, ναι, πω μετά.
1: Που άκουσα τις ειδήσεις, μάνα μου, και ήθελα κάπως να το σχολιάσω.
0: Ποιο?
1: Άκουσα τις ειδήσεις ότι η Ελλάδα, λέει, εξαπέλυσε δορυφόρο στο διάστημα. Α, σου πω ότι χάρηκα. Λέω, φτάσαμε, λέω, σε αυτό το επίπεδο, πρώτη φορά το άκουσα.
0: Είναι, έχουμε στείλει πολλούς από ό,τι ξέρω.
1: Α, έτσι. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν το ξέρω.
0: Έτσι κι αλλιώς γεμάτο ούφο είναι ο τόπος.
1: Εντάξει, και λέω, πρώτα απ' όλα έχουν μείνει τα κονδύλια για τέτοια.
0: Α, δεν ξέρω να σου πω.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και επί τη ευκαιρία, εγώ προμηνώς, ας πούμε, είχα γράψει κάτι.
0: Βασίλη μου, κοίτα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάθε βράδυ.
1: Έλα, εντάξει,
0: γιατί έχω ερώτημα απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή να το επαναλάβω.
1: Όχι, δεν το άκουσε γιατί
0: αν συναντούσες,
1: δεν ακούω, ναι, ραδιόφωνο. Λοιπόν,
0: άκου. Ναι. Αν συναντούσες τον εαυτό σου στην ηλικία των 18 ετών.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι θα του έλεγες, τι συμβουλή θα του έδινες για το μέλλον και για ποιο πράγμα θα του γύρευες συγγνώμη.
1: Ναι. Εντάξει. Όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε κάνει λάθη. Και θα του δίνα και μια συμβουλή ότι ετοιμάσου να αντιμετωπίσεις δυσκολίες, βάσανα, όπως τα πέρασαμε όλοι, ταλαιπωρίες, τα βεβαιότητες και αυτά. Τι άλλο να μπορούσα να το πω. Αυτές τις συμβουλές που δίνω και στους νέους σήμερα.
0: Έχεις εγγόνια, παιδιά, εγγόνια, τέτοια.
1: Έχω δύο εγγονούς, είναι μεγάλες τώρα βέβαια, είναι δασκάλες, παντρεμένες και λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο εξωτερικό.
0: Πας για δυσέγγωνο όπου να είναι.
1: Ναι, έχω και δυσέγγωνο βέβαια.
0: Βέβαια, μπράβο.
1: Εντάξει, είμαι συμπληρωμένος, μάνα μου. από αυτά. Εντάξει, αλλά ο άνθρωπος στο τέλος φεύγει με κενά. Θα φύγει με κενά ο καθένας μας με το δικό του φορτίο. Αλλιώς την περιμέναμε τη ζωή, αλλιώς μας ήρθανε. Και άλλα περιμέναμε περισσότερα, δεν μας ήρθαν όπως τα θέλαμε. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω.
0: Να σε καλά, Βασίλη, δεν μας κουράζεις καθόλου. Απλά το θέμα με τα ποίηματα μπορεί να είναι, ας πούμε, μία φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα δεν μπορεί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, σου λέω...
1: Έστω και μία φορά την εβδομάδα, μάνα μου.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, αγόρι μου, αυτό δεν είπα τώρα.
1: Ωραία, αν είναι μία φορά την εβδομάδα, εγώ συμφωνώ.
0: Συμφωνώ, οκ.
1: Δεν θέλω να γίνω...
0: Μα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνεις. Είμαι κέρβαρος σε μερικά πράγματα.
1: Ωραία. Δεν θέλω να σας αλλάξω εγώ το πρόγραμμα.
0: Μα δεν αλλάζει κανείς το πρόγραμμα. Βασίλη, μην τα παίρνεις όλα γύρω από τον εαυτό σου. Εγώ απλά είπα ότι ωραία εκτές που είπαμε το ποίημα, ναι. Θα μας δοθεί ευκαιρία πάλι, αλλά πρέπει να μεσολαβεί μια εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Έλα, σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ μάλλον την αγάπη μου στέλνω και με συγχωρείτε αν σας κούρασα.
0: Να είσαι καλά, στο καλό να πας. Δεν χρειάζεται να λέμε περί τα πράγματα. Ωα, το τραγούδι αυτό μου αρέσει πολύ.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα φίλε Τεμάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Η Σταυρούλα είναι η καρδιά μου ρε φίλε. Τι να πω αυτή η κοπέρα.
0: Περιβόλη.
1: Χαρά στα Ευαγγέλια. Μπορείς να πεις πάλι το θέμα γιατί...
0: Ναι,
1: για λοιπόν, να δω αν είμαι εντός θέματος γιατί λίγο μπερδεύτηκα από διάφορες εκδοχές.
0: Ναι. Που λοιπόν, άκουσα. Εάν είχες την ευκαιρία σήμερα να συναντήσεις τον 18χρονο εαυτό σου, τι συμβουλή θα του έδινες για το μέλλον του και για ποιο πράγμα θα του γύρευες συγγνώμη?
1: Ναι, είναι μια ιστορία παλιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα αν γίναγα ναι, στα 18. Η οικογένεια του πατέρα μου ήρθε από την Κωνσταντινούπολη και τους έφεραν το 22 στην Καστοριά. Ήταν 4 αδέλφια του πατέρα μου με τους γονείς τους που ήρθαν και από την οικογένεια αυτή υπήρχε και ένα κορίτσι Σμαρό η οποία με έμπλεξε με κάποιο νερό και έφυγε στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, είχαμε επαφή αργότερα όταν γεννήθηκα εγώ και τα λοιπά και με αγαπούσε πολύ γιατί ήμουν το μόνο αγόρι και οι άλλοι αδελφοί, τα αδέλφια τους είχαν όλα κορίτσια. Και άρχισε να με το ευελίξει στο μυαλό να πάω στην Αμερική. Με υποσχόμενη, αυτή είχε επιτύχει το μεταξύ επαγγελματικά με τον σύζυγό της, έφτασαν να έχουν κάπου 100 εστιατόρια. Ένα δαιμονικό ζευγάρι. Κατάφερε πολλά πράγματα. Και άρχισε να μπαίνει και μέσα στο μυαλό μου αυτή η ιδέα. Τώρα λοιπόν θα ξαναγύριζα πίσω, ναι. Δεν μ' άφησαν τότε οι γονείς μου, έγινε φασαρία μεγάλη, κυνηγητό μεγάλο. Και τελικά κατέληξα εκεί που ήταν μέσα στην καρδιά μου η νομική και έγινα δικαστικός κτλ.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα όμως πάλι πηγαίνοντας εκεί, ήταν το ένα όνειρο. Ποια ήταν η Αμερική, πώς ήταν η Αμερική, το American Dream που λένε, πώς θα εξελισσόμουν κι εγώ μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, τι άλλη οικογένεια θα έκανα, τι κατορθώματα θα είχα, τι περιουσίες θα είχα δημιουργήσει, πώς θα ήταν αλλιώς, πώς θα είχα επιτύχει. Μια ζωή που μπορώ να την ονειρευτώ πώς θα ήτανε, αλλά να τη φανταστώ είναι κομμάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και έτσι μου έμεινε αυτό σαν αποθυμένο και τώρα μετά βέβαια με τις σπουδές έκανε οικογένεια, δημιούργησα ιστορίες στην Ελλάδα και τα αρέστα και τα λοιπά. Έφυγε εκείνο σιγά σιγά ξεθόριασε, αλλά έμεινε όμως μέσα στο μυαλό. Και όταν γύριζα καμιά φορά έλεγα και το έλεγα και στην αγαπημένη μου Όλγα, εσύ λέω, ξέρεις τότε αν πήγαινα με τη θεία της Μαρό στην Αμερική μπορεί να είμαι δισεκατομμυρίουχος, αλλά δεν θα σε είχα γνωρίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έλεγε η Λόλα. Ευτυχώς τυχερή ήμουνα που μέσα σε 4 ώρες, αγαπημένα μου, μου ζήτησε να παντρευτούμε. Και έμεινε που λες έτσι σαν και αποθυμένο όνειρο, ναι, αν γινόμουν 18χρονος και πήγαινα στην Αμερική, μπορεί να ήμουν και εγώ Τραμπ σήμερα, γιατί όχι.
0: Ναι, γιατί όχι, βέβαια.
1: Ποιοι για δύο πράγματα μπορούσα να κάνω και να καταφέρω. Άλλωστε η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και στην Αμερική είναι ένα δείγμα επιτυχίας οι δραστηριότητες και όταν κανείς αγωνίζεται με κάθε τρόπο έντιμα αλλά και με την άλλο τρόπο
0: ναι.
1: Και καταφέρει πολλά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Εκεί λοιπόν θα ήθελα κι εγώ. Αυτό μου είναι έτσι πότε ξαναβγαίνει στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου.
0: Στην επιφάνεια, ναι.
1: Στην επιφάνεια. Το ξαναφαντάζομαι λίγο, το ζητήσω. Και στο μεταξύ γνώρισα και άλλους Ελληνοαμερικανούς. Έτυχε να πάω μερικές φορές για ταξίδια και υπηρεσίες και ξέρω εγώ και τα ρέστα. Και η αλήθεια τη ζήλεψα. Ζήλεψα. Είμαι παντρεμένος με οικογένεια, δημιουργημένος με παιδιά κτλ. Αλλά βλέποντας τον άλλον τα καζάντια που λέμε, ναι, πότε μου βγαίνει έτσι αυτό το αποθυμένο, πρέπει λέω, αν τότε στα 18, στα 17 πήγαινα,
0: τι θα γινόταν,
1: ποιος ξέρει τι θα γινόταν, τι θα ήμουν,
0: ναι.
1: Και δεν απεκλείεται τίποτα, να γινόμουν και Μέγας και Τρανός. Ή και τίποτα. Όχι μόνο από εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι έμεινε αυτό σαν, σαν μια παλιά ιστορία, σαν παλιά ανάμνηση και θα το έλεγα σαν λίγο αποθυμένο, άγνωστο, τι θα έβγαινε από αυτό και αν θα έβγαινε πραγματικά τι, ή τελικά ήταν κάθε εμπόδιο για καλό το ότι δεν πήγα και ίσως γιατί εδώ πέρασα πολύ πιο ευτυχισμένη ζωή από εκείνη που πιθανόν φανταζόμουν ότι θα ήταν ωραία ζωή και επιτυχημένη με πολλά κατορθώματα. Κάπως έτσι όλη η ιστορία.
0: Τέλειο.
1: Αυτά που λες αδελφέ μου.
0: Μάλιστα Βασίλη.
1: Ιστορίες χωρίς λόγια. Αλλά ναι, έτσι ξεθάβουμε παλιές. Γιατί κοιτάξτε στα νιάτα. Όλοι έχουμε ξεκινήσει θέλοντας να κάνουμε το επάγγελμα το άλλο, το επάγγελμα σπουδές, ιστορίες, γαμπρίσματα, γκόμενες, πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι γεμάτο εκείνη η δεκαετία του 10 με 20. Είναι η πιο φαντασιακή δημιουργική ζωή που χίλια δυο πράγματα και όσο περνάνε τα χρόνια η τεχνική πρόοδος κάνει τρέλες και ορεκτικές ασύλληπτες στο κεφάλι μας. Όλοι με όνειρα, με φαντασίες, με πάρα πολλά πράγματα. Ακούω πολλούς νεαρούς και νεαρές που φαντάζονται πολλά. Να κάνουμε το, να κάνουμε το. Και γι' αυτό και ένα σοβαρό μέρος φεύγει στο εξωτερικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συνέχεια. Άλλοι με σπουδές και άλλοι ακόμα χωρίς σπουδές.
0: Mm.
1: Σαν να πούμε τυχοδιώκτες. Όπως μου λέει ο γιος μου στην Ολλανδία. Και εμείς από νεαρούς Έλληνες κυρίως, 18-20 άριδες, πάνε εκεί και ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, οτιδήποτε δουλειά, ακούγοντας ότι εκεί έχει δουλειές, ότι υπάρχει πλήρης ασφάλεια, ότι το κράτος είναι οργανωμένο, είναι να πούμε τύπος και υπογραμμός και μαζεύει κόσμο. Και με τα όνειρα του κάθε νεαρού, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι να επιτύχει, όχι να δημιουργήσει, παράλληλα καταφέρνουν και αρχίζουν και σπουδάζουν έστω και στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν η σημερινή εποχή με τις αυτές που ακούμε χίλια δυο πρόοδους πλέον τις επιστημονικές μεθόδους που ανακαλύπτονται διαρκώς. Το έξω είναι δημιουργεί θέλγητρα και επιθυμίες. Γι' αυτό και φαίνουν πολύ δεδομένο το δικό μας είναι πεπερασμένο. Το παρόν και το μέλλον μας εδώ φαίνεται πεπερασμένο. Γι' αυτό έξω δίνει διεξόδους. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την πλημμυρίδα να πούμε του εξωτερικού να φεύγουν όλοι σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Αυτά αδερφέ μου.
0: Να είσαι καλά Βασίλη μου.
1: Φιλιά
0: πολλά.
1: Καλημέρα, για χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Χαιρετώ και πάλι τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή την εκπομπή μας, και έτσι μας ακούει η Βόρεια Ελλάδα και ο Πάρης τώρα που είναι στη γραμμή από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς.
1: Καλά να'ς.
0: Και εσύ.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Καταρχήν έβαλες πολλούς να πάνε στο Αγκίστρι το Πάσχα μάλλον. Θα ήθελα να μένες από αυτούς.
0: Εγώ πώς τους έβαλα?
1: Δεν είπες ότι ήσουν Πάσχα στο Αγκίστρι και έτρωγες το...
0: ναι, αλλά εμένα είναι φίλος μου ο Νεκτάριος. Δεν ξέρω αν θα έχουν όλη την ίδια τύχη.
1: Εντάξει, θα του δώσουμε κάτι παραπάνω, αφού τα είχε στη λεκάνη, πώς τα είχε? Τα είχε έτσι, δεν τα τρώγανε οι Ολλανδοί. Έτσι δεν είπε?
0: Ναι, δεν τα φάγανε οι Ολλανδοί. Πες μου.
1: Λοιπόν, φοβερό το θέμα που έβαλε. Όλοι οι ακροατές πολύ ωραίοι και οι συνταξιούχοι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δηλαδή πολύ ηλικοί. Εμένα με έχει φέρει σε μια, πώς να το πω, δηλαδή σαν να το, ούτε να το περίμενα, αλλά σαν να έπρεπε να έρθει αυτό το θέμα.
0: Σαν να έπρεπε
1: να έρθει, να το βάλει δηλαδή, να το, ναι. να το ζήσουμε τώρα.
0: Για
1: βασικά 18 χρονών είμαστε στην ηλικία, το 18 έτος είναι που δίνουμε τις πανελλαδικές, δεν είναι? Ναι. Άρα είναι πρώτο πανελλαδικό ή μετά το πανελλαδικό?
0: Έλα ρε πάρει τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Με εκνευρίζουν αυτά. Δεν είναι τίποτα. Είναι ντουβάρι και δεν έχει ούτε πανελλαδικές ούτε τίποτα.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως θα έδινα μία συμβουλή σε μένα να διπλοτσεκάρω, ας πούμε, το γραπτό μου και γενικά να διπλοτσεκάρω πράγματα.
0: Ναι.
1: Για να σου το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν ήμουν τακτικός πολύ. Και
0: γιατί?
1: Δεν είναι διπλό τσέκαρο. Όταν έκανα μια δουλειά έφευγα, ας πούμε, κάπως την άφηνα, δεν την κοιτούσα πίσω. Αυτό.
0: Ναι, και αυτό το χούι το κράτησε σε όλο το βίο μέχρι τώρα?
1: Τώρα τελευταία, επειδή έχω μπλέξει με μια κυρία τη δουλειά που σου έλεγα, που βοηθάω τα δύο ανάπηρα παιδιά που βοηθούσα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε το κοριτσάκι. Η μητέρα τους είναι τάξη, ευταξία και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι το παράδειγμα, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Οπότε με δίδαξε με τη δυσκολία, ας πούμε, αλλά επειδή την εκτιμώ πάρα πολύ και την προστατεύω γενικά και τα παιδιά, ας πούμε, τα αγάπησα πάρα πολύ και γι' αυτό έκατσα και εκτός εργασίας, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και τη βίωσα τελικά, την πήρα την...
0: Το μάθημά σου.
1: Μπράβο, ναι, το μάθημά μου. Το πήρα αυτή την εμπειρία, δηλαδή την πήρα, ας πούμε. Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω πότε. Σιγά σιγά γινόμουν όλο και πιο καλό σε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, μπράβο, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ναι, με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κυρία σε όλη τη ζωή μου.
0: Τέλεια.
1: Σε όλα τα πράγματα.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι έκλεισε ένα κύκλο. Τώρα έχει σχέση και με τα προηγούμενα θέματα που είχαμε χτες, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω τι χρόνο έχει και πώς είναι ο χρόνος σου, για να σου πάω κάπου αλλού στο χθεσινό, δηλαδή.
0: Πήγαινε με, ναι, αλλά έχει το νου σου ότι είναι παρατέταρτο, ναι.
1: Ναι. Ας πούμε, αυτό που ήθελα χτες κάτι να πω, ο καθένας μας κάπως πιστεύει στο Θεό, ας πούμε, να πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο καθένας έχει το δικό του Θεό, δηλαδή. Δηλαδή, ο προσωπικός μας Θεός, ας πούμε. Δεν είναι, το βιώνουμε ο καθένας έτσι με διαφορετικό τρόπο. Σαν να είναι μοναδικός για μας. Ο προσωπικός μας δηλαδή Θεός. Παρ' όλα αυτά πώς γίνεται όμως, όλοι αυτοί οι προσωπικοί θεοί όλων των ανθρώπων να είναι σένα, να υπάρχει σέναν δηλαδή. Αυτό σαν σχέση έτσι, τέλος πάντων δεν το έχω ολοκληρώσει σαν σκέψη, γιατί τώρα με σένα το σκέφτηκα. Και κάπου με εκείνο που είχα βρει κάτι στα μαθηματικά σε μία απάντηση στις πανελλαδικές, που δεν υπήρχε απάντηση κανονική στις εφημερίδες, δηλαδή ήταν 4 ας πούμε απαντήσεις, και εγώ είχα γράψει κάτι άλλο. Και νόμιζα ότι ήταν και λάθος, ας πούμε, και δεν το έδωσε σημασία. Και ενώ το θυμόμουν μέχρι ένα σημείο πριν το τελευταίο, μετά περνώντας ημέρες το ξέχασα και πιο πριν και πιο πριν.
0: Πιστεύεις ότι έχει καταλάβει κανείς για ποιο πράγμα μιλάς? Το λες με ένα πολύ περίπλοκο τρόπο.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω εγώ, επειδή είμαι χαζός.
1: Εσύ δεν
0: ναι, θα... όχι, επειδή εγώ χαζός είμαι.
1: Τι είπα όμως. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να το επαφήνω τόσο.
0: Δεν είναι θέμα εμβάνθυνσης. Καθόλου ναι. Βαθύ δεν ήταν.
1: Ωραία, ρηχότατο ήταν. Να το πάω σε πιο απλό πράγμα.
0: Θέλω χωρίς
1: χωρίς πολλά.
0: Χωρίς φιωριτούρες.
1: Ωραία. Γιατί, δε, άστο, αυτό ναι. Για την ιδανική κοινωνία, αυτό που δεν μπορούσα να πω εκτές, γιατί δεν ήμουν ξεκάθαρος κι εγώ στο μυαλό μου.
0: Ναι, για πες να δούμε τι
1: έλεγα. Η ιδανική κοινωνία, κάπως σκεφτόμουν ότι χωρίς Θεό δεν μπορεί να υπάρχει, αλλά τελικά μπορεί να υπάρχει. Απλά είμαστε τώρα, ας πούμε, πες μια πρωτόγονη ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Υπάρχουν κάποιοι περίοδοι, κάποιος μίλησε χθες και για τους πρωτόγονους ακόμα. Δεν διαφέρουμε πολύ από αυτούς. Δεν
0: πολύ.
1: Έχουμε αλλάξει τόσο πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, αλλά.
0: Πάρα ίσως... πολύ, μιλάμε ηλικιωδώς,
1: ναι,
0: πάρα τάξη. Πολύ.
1: Okay, εντάξει, ναι, και εγώ έτσι είχα σκεφτεί χθες όταν το είπα αυτός, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ένα στάδιο της, μέχρι τώρα, της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι τώρα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα σημείο καμπής που μπαίνουμε στην αρχή της ιδανικής πολιτείας, την περίοδο δηλαδή της ιδανικής πολιτείας. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και 100.000 χρόνια και 10.000. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ας πούμε,
0: δεν καταλαβαίνω, καλέ μου, τι μου λες, αλήθεια, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ναι, καλά, δεν
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον αέρα χωρίς να καταλαβαίνουμε ένα τον άλλο.
1: Ναι, ναι, όχι, πειράζει, αλλά δικό μου λάθος, αυτό λέω. Δεν πειράζει από τη μεριά σου.
0: Φτιάξτε το στο μυαλό σου όπως πρέπει.
1: Ναι, γιατί δεν το κατάλαβες όμως.
0: Γιατί είμαι χαζός, σου εξήγησα. Είμαι χαζός, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καλό Πάσχα.

2-11-10-80-880. Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη από τη συλλογή του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Εκείνο τον καιρό ήταν που άρχισα να γυμνάζομαι, διότι σκεφτόμουν πρέπει να έχω δύναμη, αλλιώς πώς θα σηκώσω αυτό το μπαούλο που μπορεί να βρω τυχαία στο δρόμο, γεμάτο τη μαλφή. Εξάλλου διάβηκε η ζωή και αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ σε κανέναν. Και αφήστε κατά μέρος τις προηγούμενες καταθέσεις μου, θα πω την αλήθεια μόνο όταν θέλω εγώ ή όταν μ' αφήσουν να κλάψω. Ώσπου ένα βράδυ συνάντησα τη Δεσποινίδα Ευρυδίκη. Όταν ήταν νέα, παρέδιδε μαθήματα πιάνου, γόνος αρχαίας και πλούσιας οικογένειας που πτώχευσε. Ύστερα με τα χρόνια άρχισε να πίνει, μέχρι που λερωνόταν επάνω της. «Δεσποινής Ευρυδίκη, δεν με θυμάστε?» τη ρώτησα. Δεν μου απάντησε. Φορούσε ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα με έναν άσπρο νεανικό γιακά στο γερασμένο λαιμό της. «Δεσποινής Ευρυδίκη, είμαι αυτός που σκεφτόταν τόσο άσχημα πράγματα για σας», ξανάπα. Τότε μου χαμογέλασε. Κι ύστερα, πιάνοντάς με απαλά από το χέρι, με έσυρε σιγά σιγά έξω από τον Άδη. Το κουδούνι της εξώπορτας χτυπούσε επίμονα. Εγώ αργοπορούσα να ανοίξω, απολαμβάνοντας όπως πάντα την αγωνία μου. Όταν άνοιξα, ένας νέος στεκόταν έξω. «Είσαι ο Αρθούρος Ρεμπό από τη Σαρλεβίλ», είπα. «Τι θέλετε?» «Κινδυνεύουμε και οι δύο», μου λέει. Όμως εγώ δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα να σηκώνομαι αργά το πρωί, έψινα τσάι και διόρθωνα λίγο το καπέλο μου, που για να παραπλανώ τους διώκτες μου το φορούσα ακόμα και στον ύπνο. Αλλά το πρόβλημα ήταν μετά. Πώς θα περνούσαν οι ώρες? Η μικρή κόρη του Κυπουρού είχε πεθάνει σε ένα νοσοκομείο απόρων. Οι φυλακισμένοι έκοβαν βόλτες στα γκρίζα προάβλια χωρίς να κοιτάζουν τον ουρανό, και το καφενείο «Η Ωραία Εποχή» που μαζευόμαστε νέοι είχε κλείσει. Καθόμουν λοιπόν και χαιρόμουν την ησυχία, ή ξεφύλιζα δρομολόγια τρένων ή πλοίων. Η αεροπλοεία ήταν ακόμα για τους πολύ τολμηρούς και η λύθη πάντα για τους χαμένους. «Αρθούρε», του λέω, «πώς με ανακάλυψες? Εμένα κανείς δεν με ξέρει». Χαμογέλασε. «Πάντα αγαπούσα τις ορτανσίες», είπε. Και κατεβήκαμε τη σκάλα και πήραμε τους μεγάλους δρόμους που δεν βγάζουν πουθενά. Τάσος Λιβαδίτης.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πολυκατοικία, κοινόχρηστα.
4: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-88-8-0 2-11-10-88-8-0 Έχουμε ανακαλύψει ένα ειδόνι στα Ιωάννινα τώρα τελευταία. Πρέπει να είναι κανένας μήνας και λίγο παραπάνω. Είναι η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Γιάννενα, που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια και στη Γερμανία, από ό,τι μου έχει εξομολογηθεί. Γεια σου, Ευτυχία μου.
5: Έχω γίνει νυχτοπούλη.
4: Καλώς την.
5: Έχω γίνει νυχτοπούλη.
4: Καλά έχεις κάνει. Εγώ είμαι 30 χρόνια, δεν με χαλάει.
5: Εγώ πρέπει να σε άκουγα πριν περίπου...
4: έναν αιώνα.
5: Από 15 χρόνια.
4: Ναι.
5: Ναι. Και σε ξαναβρήκα τώρα.
4: Ωραία που ξαναβρεθήκαμε.
5: Ωραία, με αρέσει το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι φανατική στα ραδιόφωνα. Η τηλεόραση δεν πολύ βλέπω.
4: Κατάλαβα.
5: Δεν. Με κουράζει η τηλεόραση. Και τι να ακούσουμε και στην τηλεόραση? Τίποτε ευχάριστο δεν ακούμε.
4: Εντάξει μωρέ, εξαρτάται το τι βλέπει κανείς στην τηλεόραση.
5: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
4: Κατάλαβες, αν είναι κολλημένος να βλέπει ψευδείς ειδήσεις όλη μέρα, εντάξει, όλο άσχημα τα ακούει. Αλλά υπάρχουν και κάποιες εκπομπές πολύ ωραίες στην τηλεόραση. Τι εντάξει.
5: Εγώ πολλά και διαβάζω και εδώ μέσα στο Facebook. Πολλά δυσάρεστα ακούω.
4: Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι η ζωή. Δυσάρεστα.
5: Ναι, έτσι ήταν από ανέκαθε.
4: Πάντα έτσι ήταν, ναι.
5: Πολλοί κόσμος φεύγει από τη ζωή. Και φεύγουν οι νέοι άνθρωποι.
4: Να σου πω, μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα. Βέβαια τώρα, τι θα καθόμαστε να λέμε τέτοια μέσα στη νύχτα.
5: Μέσα στη νύχτα, ναι.
4: Όποιος θέλει να φύγει, τη μαγιά του.
5: Συγγνώμη.
4: Μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή,
5: δεν
4: μπορούμε να τα βάλουμε με τον νόμο του Θεού. Οπότε το αφήνουμε στο πλάι και πάμε παρακάτω.
5: Ωραία, πάμε. Τι να πούμε τώρα, Μάνο μου.
4: Εμένα ρωτάς. Εγώ δεν είμαι.
5: Κοίταξε, έχετε ένα θέμα αν γύριζαν πίσω τα χρόνια, να ήμουν νέα.
4: Όχι. Εάν είχες την ευκαιρία να συναντήσεις τον εαυτό σου σε ηλικία 18 ετών,
5: ναι,
4: τι συμβουλή θα του έδινες και για ποιο πράγμα θα του ζητούσες συγγνώμη?
5: Τώρα δεν μπορώ και να πω και τι συμβουλή θα του έδινα. Πολλές είναι οι συμβουλές, αλλά μια συγκεκριμένη αυτή την ώρα δεν σκέπτομαι κάτι.
4: Okay.
5: Δεν. Τι να το έλεγα? Να το έλεγα τι?
4: Δεν ξέρω εγώ.
5: Εγώ έχω πολλά παράπονα και θα το έλεγα μη προχωράς.
4: Τι θα πει?
5: Εγώ έχω παράπονα πολλά.
4: Ναι, αλλά τι θα πει μην προχωράς, δηλαδή?
5: Κοίταξε να δεις.
4: Μην είναι στάσιμος, ας πούμε, και μην κάνεις τίποτα.
5: Ναι, κοίταξε, η ζωή έχει πολλές δυσκολίες.
4: Μα λίμονό μας.
5: Περισσότερες είναι οι στενοχώριες παρά οι χαρές.
4: Έτσι πάει.
5: Ναι.
4: Και αυτό τώρα, τι σημαίνει, μην προχωράς?
5: Μακάρι να...
4: Το μην προχωράς θέλω να μου εξηγήσεις τι σημαίνει.
5: Σε αυτή την κοινωνία.
4: Τι να κάνει, δηλαδή, να αυτοκτονήσει?
5: Ούτε
4: να τότε πώς μην προχωρήσω? Μα δεν το καταλαβαίνω. Αυτό εξήγησε το μου.
5: Καλά, μπορεί. Και εγώ δεν μπορώ να το εξήγησω τώρα. Μπορεί να το είπα και εγώ λάθος. Ναι. Τώρα θέλετε να σας πω.
4: Θέλω.
5: Ένα τραγουδάκι.
4: Να μας πείτε.
5: Να σας πω ένα τραγουδάκι για μια πέρδικα.
4: Να πας πεις.
5: Καμιά φορά σκέπτομαι και να λέω για ένα τραγουδάκι να έχει και κανένα νόημα.
4: Ωραία.
5: Να μην λέω. Καλά, τραγούδια είναι πάρα πολλά. Αλλά να έχουν και κάποιο νόημα, να αρέσουν και σε κάποιους ανθρώπους.
4: Αρέσουν.
5: Να αγαπούνε και την παράδοση.
4: Ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, σας το αφαιρώνω.

0: ήταν το τραγούδι για την Πέρνικα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, ναι.
1: Την επαφή με την παράδοση οι Έλληνες τη χάσανε τον καιρό της Χούντας. Όλοι αυτοί με τους πρισμένους κόλους, οι συνταγματάρχες και όλοι αυτοί, είχαν μια ιδέα για το δημοτικό τραγούδι, σαν αυτοί που έχουν στα πανηγύρια της συμφοράς όμως. Και βάζανε κάτι ηλίθια τραγούδια στα ραδιόφωνα, επιβάλλανε και μετά πηγαίναν και σιώτουσαν στα πανηγύρια. Λοιπόν, αν δεν είχε περάσει η Χούντα από αυτό τον τόπο, θα ήμασταν καλύτεροι. Μας ρήμαξε.
0: Δεν νομίζω, Μάνο μου. Τώρα μετά, τα τελευταία 20 χρόνια τη χαλάσανε την παράδοση. Κάποιοι νέοι που βγήκαν πάνω.
1: Κάνεις λάθος. Έχω κάνει έρευνα για το θέμα που λέω.
0: Ναι. Γνωρίζεις περισσότερα από μένα, ναι, σίγουρα. Αλλά εγώ επειδή σε ακούω εδώ που πάω στα πανηγύρια.
1: Το τρίο Αχριστία. Ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέζος. Αυτοί αλλάξανε την ιδέα που είχαν οι Έλληνες για την παράδοση. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν αρχίσει να κατρακυλάει το βαρέλι στον κατήφορο, δεν σταματάει πουθενά. Κατάλαβες? Αυτά τα γράμματα βρωμόσκυλα φταίνε.
0: Μα και τώρα,
1: σου λέω ξανά, ότι όταν αρχίσει να κατρακυλάει ένα θέμα, δεν σταματάει. Σου λέω πότε ξεκίνησε.
0: Εγώ
1: ξεκίνησε τον
0: και
1: καιρό.
0: Πολλά.
1: Ναι, σου λέω εγώ για να μάθεις. Τον καιρό της Χούντας.
0: Επειδή συζητήσαμε έξω, δεν ήμουνα εδώ, δεν συμμετείχα.
1: Ναι, παιδί μου, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω απολύτως.
0: Πρέπει να είσαι και πολύ διαβασμένος, να ξέρεις πέντε πράγματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν μπορώ να συμμετέχω και σε μέσα σε ερωτήσεις, σε θέματα που βάζετε. Που είναι δύσκολο πολλές φορές.
1: Εντάξει, Μανουλά μου.
0: Ναι. Αλλά και τώρα τελευταία, εδώ που τα πανηγύρια που κάναμε εμείς εδώ στα χωριά, το γυρίσανε πολύ στο αυτά τα τσιφτετέλες, αυτά τα... δεν είχαμε εμείς αυτά τα τραγούδια που ακούγονται τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Το κάνανε σε εμπόριο το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το κάνανε εμπόριο
0: πολλά
1: χρόνια.
0: Το κάνανε εμπόριο... Εννοώ τα πανηγύρια, εμείς χορεύαμε με τη σειρά. Ενώ τώρα χορεύουν τουρλού. Ποιος χορεύει και ποιος δεν χορεύει, χοροπηδάνε μόνο.
1: Ναι.
0: Είχαμε άλλη τάξη.
1: Μάλιστα.
0: Η γενιά η δικιά μου. Τώρα οι νέοι.
1: Οκ.
0: Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Μανουλά.
0: Χαιρετώ όλο. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Επίσης. Υγεία πάντα και τα λέμε.

2-11-10-80-8-8-0. Και θα κεράσω τώρα ένα πολύ ωραίο γραπτό του Χόρχε Μπουκάη που έχει τίτλο «Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας». Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ το τσίρκο και στο τσίρκο μου άρεσαν πιο πολύ τα ζώα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο ελέφαντας που, όπως έμαθα αργότερα, είναι το αγαπημένο ζώο όλων των παιδιών. Στην παράσταση, το θεόρατο ζώο έκανε επίδειξη του τεράστιου βάρους, όγκου και δύναμής του. Όμως, μετά την παράσταση και λίγο προτού επιστρέψει στη σκηνή, ο ελέφαντας στεκόταν δεμένος συνεχώς σε ένα μικρό ξύλο μπηγμένο στο έδαφος. Μια αλυσίδα κρατούσε φυλακισμένα τα πόδια του. Ωστόσο το ξύλο ήταν αληθινά μικροσκοπικό και έμπαινε σε ελάχιστο βάθος μέσα στο έδαφος. Μολονότι η αλυσίδα ήταν χοντρή και ισχυρή, μου φαινόταν ολοφάνερο ότι ένα ζώο που μπορούσε να ξεριζώνει δέντρα με τη δύναμή του θα μπορούσε εύκολα να λυθεί και να φύγει. Το θεωρούσα αληθινό μυστήριο. Μα τι τον κρατάει, γιατί δεν το σκάει? Όταν ήμουν 5 ή 6 ετών, πίστευα ακόμα στη σοφία των μεγάλων. Ρώτησα τότε κάποιο δάσκαλο, ύστερα τον πατέρα μου ή ένα θείο μου, για το μυστήριο του ελέφαντα. Κάποιος μου εξήγησε ότι ο ελέφαντας είναι δαμασμένος. Έκανα τότε την προφανή ερώτηση, και αφού είναι δαμασμένος, γιατί τον αλυσοδένουνε? Δεν θυμάμαι να πήρα κάποια ικανοποιητική απάντηση. Με τον καιρό ξέχασα το μυστήριο του ελέφαντα με το παλούκι και το θυμόμουν μόνο όταν βρισκόμουν με κάποιους που είχαν αναρωτηθεί κάποτε πάνω στο ίδιο θέμα. Πριν από χρόνια όμως, ανακάλυψα, ευτυχώς για μένα, ότι κάποιος είχε αρκετή σοφία ώστε να ανακαλύψει την απάντηση. Ο ελέφαντας του τσίρκου δεν το σκάει γιατί τον έδαιναν σε ένα παρόμοιο παλούκι από τότε που ήταν πολύ πολύ μικρός. Έκλεισα τα μάτια και φαντάστηκα τον νεογέννητο ανυπεράσπιστο ελέφαντα δεμένο στο παλούκι. Είμαι βέβαιος ότι τότε το ελεφαντάκι είχε σπρώξει, τραβήξει και ιδρώσει πασχίζοντας να ελευθερωθεί. Μα παρόλες τις προσπάθειές του δεν τα είχε καταφέρει, γιατί το παλούκι ήταν πολύ γερό για τις δυνάμεις του. Φαντάστηκα ότι θα κοιμόταν εξαντλημένο και την επόμενη μέρα θα προσπαθούσε ξανά και τη μεθεπόμενη το ίδιο. Ώσπου μια μέρα, μια φρικτή μέρα για την ιστορία του, το ζώο θα παραδεχόταν την αδυναμία του και θα υποτασσόταν στη μοίρα του. Αυτός ο πανίσχυρος και θεόρατος ελέφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο δεν το σκάει γιατί νομίζει ότι δεν μπορεί ο δυστυχής. Η ανάμνηση της αδυναμίας που ένιωσε λίγο μετά τη γέννησή του είναι χαραγμένη στη μνήμη του. Και το χειρότερο είναι ότι ποτέ δεν αμφισβήτησε σοβαρά αυτή την ανάμνηση. Ποτέ μα ποτέ δεν ξαναπροσπάθησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Όλοι είμαστε λίγο πολύ σαν τον ελέφαντα του τσίρκου. Περιδιαβαίνουμε τον κόσμο δεμένοι σε εκατοντάδες παλούκια που μας στερούν την ελευθερία μας. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα απλώς επειδή μια φορά πριν από πολύ καιρό, όταν είμαστε μικροί, προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε. Πάθαμε τότε το ίδιο ακριβώς με τον ελέφαντα. Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το μήνυμα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ και ποτέ δεν θα μπορέσω. Αυτό συμβαίνει. Ζούμε μέσα στα όρια της ανάμνησης ενός πράγματος που δεν υπάρχει πια. Ενός ανθρώπου που δεν τα καταφέρνει. Ο μοναδικός τρόπος να μάθεις αν μπορείς είναι να προσπαθήσεις πάλι με όλη σου την ψυχή. Χόρχε Μπουκάη, από το βιβλίο του «Να σου πω μια ιστορία».

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και από το τεράστιο μέγεθος του ελέφαντα, την ιστορία του οποίου σας διάβασα νωρίτερα από το βιβλίο «Να σου πω μια ιστορία» του Χόρχε Μπουκάη, θα πάμε σε ένα άλλο βιβλίο που έχει συγγράψει ένας γιατρός καρκινολόγος, διευθυντής για χρόνια στο αντικαρκινικό, στον Άγιο Σάββα, λαογράφος με όλη τη σημασία της λέξης και συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων. Λοιπόν, το βιβλίο που θα προσεγγίσουμε σήμερα έχει το ακριβώς αντίθετο μέγεθος από τους ελέφαντες. Πρόκειται για τα έντομα. Το άπειρο πλήθος των εντόμων στη γλώσσα, στη γραμματολογία και στο λαϊκό πολιτισμό. Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης του Γεράσιμου Ριγάτου. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Ιολκός. Το βιβλίο εξετάζει την παρουσία των εντόμων στη ζωή, την παράδοση και την έκφραση του ανθρώπου. Οι θεματικές του βιβλίου τώρα είναι γλωσσικός πλούτος και ονομασίες εντόμων, παράγωγες λέξεις και λαϊκές εκφράσεις, αναφορές στη λογοτεχνία και τη γραμματολογία και η σχέση των εντόμων με το λαϊκό πολιτισμό.
1: Πώς ήρθε η έμπνευση για το βιβλίο αυτό?
2: Το πρώτο μικρό κειμενάκι για τις Μύγες ήταν πολλά χρόνια πριν. Αλλά πάντα στο μυαλό μου γύριζε κάτι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές λέξεις, υπήρχαν πάρα πολλές παροιμίες, υπήρχαν πάρα πολλές λογοτεχνικές καταγραφές που επεσήμενα στα διάφορα άλλα πράγματα που έκανα, και σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή πρέπει κανείς να το δει με εστία εκεί και να το δει και διαχρονικά και να πιάσει όλες αυτές τις πλευρές που εμένα με ενδιαφέρουν: γλώσσα, λαογραφία, λογοτεχνικές καταγραφές, αρχαιότητα, σύγχρονη λογοτεχνία κλπ. Και το ξεκίνησα κάποια στιγμή. Οφείλω να ομολογήσω ότι το διασκέδασα. Και εξήγησα πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, η επιμονή των Μυγών είναι παρατηρημένη, τη γράφει ο Όμηρος, τη γράφουν αρχαίοι τραγικοί και μάλιστα την επικαλούνται ως δείγμα γενναιότητος, διότι δεν υποχωρούν μέχρι να επιτύχουν το στόχο τους. Και το ίδιο λέει στους πολεμιστές, πρέπει να μην σταματάνε αν δεν επιτύχουν το στόχο τους.
1: Ας πάρει κανείς ως εικόνα παραδείγματος την επιμονή τους πάνω από τα υπολείμματα μιας σαλάτας καλοκαιρινής στο τραπέζι μιας ταβέρνας.
2: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η επιμονή και είναι και πολύ έτσι υμνημένη. Την έχουν υμνήσει πολύ. Παρόλο που είναι ένα έντομο που μας ενοχλεί και που δεν είναι, ξέρω εγώ, το καθαρότερο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει.
1: Δεν είναι πεταλούδα.
2: Δεν είναι πεταλούδα, δεν είναι ούτε μέλισσα, ας πούμε, που ξέρουμε ότι ακόμα και αν τσιμπάει κάποτε είναι όμως ένα χρήσιμο και για τη γονιμοποίηση των φυτών και για το μέλι που φτιάχνει. Ήθελα να πω για τις Μύγες ότι υπάρχει ένα πλήθος μύθων στην αρχαιότητα. Υπάρχουν μύθοι εσώπιοι. Υπάρχουν μύθοι, ο μύθος της Ιούς που μεταμορφώθηκε από τη ζηλιάρα Ήρα σε Ίστρο και έβαλε την μύγα, την αλογόμυγα, τον Ίστρο, να κυνηγάει την Ιό που την είχε μεταμορφώσει σε αγελάδα. Και υπέφερε και έτρεχε σαν τρελή και πέρασαν πολλά χρόνια τρέχοντας. Έκανε τα παράπονά της στον Προμηθέα, τον οποίο στις περιπλανήσεις της συνάντησε δεμένο, και βέβαια η συνάντηση αυτή, η σύντομη αυτή συνάντηση με τον Προμηθέα δεν είχε σταματημό και πάλι συνέχισε και πήγαινε παραπέρα. Δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό και αυτό για τους μύθους της αρχαιότητος, και βέβαια είπαμε τους εσώπιους μύθους και πολλοί άλλοι που υπήρχαν σχετικά με τη Μύγα.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως, δεν το περιμένει κανείς ότι ακόμα και ο Έσωπος, εκτός κι αν έχει διαβάσει όλους τους μύθους όπως εσείς, θα ασχολιόταν με τη Μύγα.
2: Ναι.
1: Ή με τα έντομα γενικότερα.
2: Ναι, ασχολείται και με τα σκαθάρια ο Έσωπος, ασχολείται και με άλλα έντομα. Και βέβαια για τη Μύγα έχει δύο μύθους. Ο ένας είναι εκεί που κολλάει στο μέλι και βέβαια τιμωρείται για την πλεονεξία της και λέει, κοίταξε, για μια μικρή απόλαυση που πεθαίνω. Και ο άλλος είναι για τη Μύγα που έπεσε στο ζουμί με το κρέας και λέει, δεν πειράζει, έφαγα, ήπια, έκανα και το λουτρέ μου, ας πνιγώ.

0: Η πιο παλιά εικόνα εξοχής που έχω, κύριε Εργάτε, είναι πρέπει να ήμουν 3 ετών, από εκεί που κανείς μπορεί να αντιλήσει κάποιες αόριστες μνήμες από αυτή την ηλικία, και με πήγανε στην Κρήτη καλοκαίρι στο σπίτι της γιαγιάς και ήτανε σμήνι οι μύγες παντού. Ποτέ δεν έχω ξεπεράσει αυτή την εικόνα μες στο μυαλό μου. Δηλαδή με ανακούφιση έφυγα. Τώρα όταν μπαίνει καμιά μύγα στη Νέα Σμύρνη, σκέφτομαι μήπως να μην τη σκοτώσω, μήπως είναι η τελευταία ενός είδους.
1: Ναι, πραγματικά οι συνθήκες της υγιεινής της παλαιότερης εποχής ήταν τελείως διαφορετικές, αλλά και η εντωμεταξύ χρήση των εντομοκτώνων έχει ξεκληρίσει πολλά από αυτά. Θυμάμαι τότε ο πόλεμος δεν ήταν, ας πούμε, με πυρηνικά ή με χημικά όπλα, ήταν τελείως με λιάνο ντούφεγγα. Κρέμαγαν, είχαν τη μυγοσκοτόστρα με την οποία βάραγαν τη μύγα να σκοτωθεί, και είχαν επίσης και ένα ιδιαστικό πράγμα, κολόδες σαν ταινία κρεμότανε από ένα ψηλό σημείο, από κάποια λάμπα ή από κάτι, και οι μύγες πηγαίνοντας εκεί να καθίσουν να φάνε από το μέλι που είχε ενδεχομένως επάνω ή ό,τι ουσία είχε, κόλλαγαν, και κάποια στιγμή έβλεπες ένα κίτρινο πράγμα να κρέμεται γεμάτο αειδιαστικές μύγες, και τότε το πέταγες και έβαζες κάποιο καινούριο. Έχουν αλλάξει, σαφώς έχει αλλάξει και οι τοπικές συνθήκες, και στα χωριά πια είναι καθαρά όλα, είναι συγχρονισμένα όλα, δεν υπάρχει μίξη, δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών, δεν υπάρχει μίξη με άλλες ακαθαρσίες, έχουν απομακρυνθεί τα ζώα από το σπίτι, αλλά και βασικός είναι ότι πολλά έντομα έχουν πια ξεκληριστεί, αν και είναι ανθεκτικά ήδη αυτά, αλλά παρόλα αυτά έχουν περιοριστεί σε σχέση με τις παλιότερες εποχές που ζήσαμε εμείς. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αντίθετες ακριβώς καταστάσεις. Βλέπει κανείς στην Αφρική, ας πούμε, όπου δεν υπάρχουν χωριστά συστήματα αποχέτευσης, όπου υπάρχουν υπολείμματα πεταμένα από τροφές ή από διάφορα άλλα πράγματα, βλέπει κανείς το πλήθος των μυγών που υπάρχει και πάει και κάθεται επίμονα σε κάποια σημεία, σε τέτοιο βαθμό που πια βλέπω πολύ συχνά στην τηλεόραση εικόνες μυγών πάνω σε μάγουλα ή σε πρόσωπα ή σε μάτια παιδιών, και δεν κάνουν ούτε καν τη στοιχειώδη αντανακλαστική κίνηση να το διώξουν, τόσο πια είναι πεπισμένοι για το μάταιο της ενέργειάς τους.

0: Τώρα θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζουν στα αρχαία κείμενα τα έντομα οι φιλόσοφοι, οι κωμωδιογράφοι, οι τραγικοί της αρχαιότητας συγγραφής.
1: Είναι εκπληκτικό ότι, να πούμε για να τελειώσουμε και με τη Μίγα, ότι υπάρχει και ένα ολόκληρο βιβλίο του Λουκιανού, Μοιείας Εγκόμιων. Βέβαια μου πει κανείς τι εγκομιάζει στην Μίγα. Βρίσκει διάφορα πράγματα και λέει, μεταξύ των οποίων και τη σταθερότητά της στις αποφάσεις της, αλλά κυρίως νομίζω πως όλα αυτά τα εγκόμια ήταν μάλλον μια άσκηση ρητορική που προσπαθούσαν να βρούνε επιχειρήματα υπέρ ή σε κάποια άλλη περίπτωση κατά, παρά να εκφράσουν, ας πούμε, και να αποδώσουν την πραγματική κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις, ας πούμε, αναφοράς σχεδόν στο σύνολο των εντόμων. Σε πλατωνικούς διαλόγους βρίσκουμε για το κουνούπι ή βρίσκουμε, ας πούμε, τη σάτυρα του Αριστοφάνη των πλατωνικών απόψεων, από πού έρχεται εκείνο το τρομερό βουητό, από εκείνη η σάλπιγγα, ας πούμε, των κουνουπιών. Ή στην βατραχομοιομαχία που υποτίθεται ότι είναι του Ομήρου, δεν είναι, αλλά έτσι θεωρείται. Τα κουνούπια είναι εκείνα που με το σφύριγμά τους δίνουν την έναρξη της μάχης μεταξύ βατράχων, ποντικών κτλ. Υπάρχουν αναφορές για τις ακρίδες, υπάρχουν αναφορές για τους καθάρι. Για τους καθάρι μην ξεχνάτε ότι και στους όρνηθες του Αριστοφάνη ξεκινάει με το ζύμωμα, ας πούμε, ενός είδους τροφής ακαθασίας για να τραφεί το σκαθάρι και να μπορέσει να πετάξει ψηλά πηγαίνοντας τη μεσητεία, τη μεσολάβηση για την ειρήνη. Αυτός ο μύθος με το σκαθάρι που πέταξε στο Δία έχει δώσει και ατάκες, ας πούμε, στον Αριστοφάνη, ο οποίος γράφει ότι στείλαμε, ας πούμε, το σκαθάρι να οδηγήσει το άρμα που θα πηγαίνει, θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα στο Δία, γιατί αυτό ξέρει το δρόμο. Έχει ξαναπάει και από την άλλη φορά, ενώ τα άλλα ζώα δεν τον ξέρουν. Ο Τριταίος, ας πούμε, του μύθου λέει, στα παραμύθια του Εσώπου το βρήκα, πως αυτό είναι το μόνο πετούμενο που έφτασε ποτέ στους θεούς. Απίστευτο είναι αυτό που λες, πατέρα, πατερούλη. Ένα τόσο κάκοσμο ζώο να πάει στους θεούς. Υπάρχουν για ποιους άλλους, για ποια άλλα έντομα. Για τον Τζίτζικα υπάρχουν πολλά. Επίσης και σε αρχαίους ποιητές και ένα πλατωνικό παραμύθι. Λοιπόν, ο Ισίωδος, διαβάζω από μέσα, στο εκτενές ποίημά του «Έργα και ημέρες», μας δίνει μια εξαιρετική περιγραφή του καλοκαιριού πριν δώσει τις οδηγίες που θέλει. Στην εικόνα του καλοκαιριού βεβαίως το τζιτζίκι έχει την κεντρική θέση. Και σας διαβάζω στη μετάφραση: «Κι όταν ανθίζει το ασπράγκαθο και το ηχηρό τζιτζίκι καθισμένο σε δέντρο, ξεχύνει το διαπεραστικό τραγούδι του πυκνό κάτω από τα φτερά του, την εποχή του κοπιαστικού καλοκαιριού κλπ.» Αλλά και σε ένα άλλο έργο του Ισιόδου, Ασπής, γίνεται αναφορά στον Τζίτζικα που τραγουδά και ψυχαγωγεί τους ανθρώπους όταν ο τόπος καίγεται από το φοβερό καύμα του Σύριου, όπως λέει. Ο ποιητής χρησιμοποιεί τις εικόνες και τις λέξεις ανάλογα με το προηγούμενο παράθεμα. Και σας μεταφέρω και εδώ το απόσπασμα. «Όταν σε χλωρό ο γαλαζόφτερος ηχηρός Τζίτζικας βλαστάρει, καθιστός το καλοκαίρι στους ανθρώπους να τραγουδάει αρχίζει, και φαΐ του και ποτό του είναι η θηλυκή δροσιά, και όλη μέρα από την αυγή χύνει τη φωνή του στο πιο φοβερό κάμα, όταν ο Σύριος καίει κτλ.» Έχουμε πραγματικά μία περιγραφή όλων των εικόνων που παραδοσιακά συνδέονται με το καλοκαίρι, τη φύση που ξεραίνεται, τα τζιτζίκια που... Ο Όμηρος έχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα μεταφέροντας τον ήχο των τζιτζικιών στην ομιλία απόμαχων γερόντων. Σας διαβάζω τη μετάφραση του Πολυλά. «Όλοι των τρώων αρχηγοί και σύμβουλοι καθόταν στον πύργο των σκιών πυλών, που γέροντες όσοι ήταν είχαν αφήσει τα άρματα, αλλά ήταν δημιγόροι», δημιγορούσαν. «Εξαίρετοι και ομοίαζαν τους τζίτζικες που χύνουν από το πυκνό φύλωμα την ηλαρή λαλιά τους». Και υπάρχουν επίσης κομμάτια από τον Θεόκριτο, αλλά το πιο ίσως ενδιαφέρον είναι ένα πλατωνικό παραμύθι για το Τζίτζικα, σύμφωνα με το οποίο, όπως το αφηγείται στον Φέδρο, βγήκε ο Σωκράτης με τους μαθητές του από τα τείχη της πόλης για ένα περίπατο σε πιο δροσερά μέρη. Δρόμο-δρόμο συζητούσαν πολλά και σπουδαία ζητήματα, όπως η προύπαρξη της ψυχής και η σχέση του έρωτα με το κάλος κλπ. Και ξαφνικά ο δάσκαλος και ο μαθητής, κάτω από ένα μεγάλο και σκιερό πλατάνι, ακούσανε τα τζιτζίκια να λαλάνε. Μέσα σε αυτή την αποπνικτική ζέστη πάνω από τα κεφάλια μας, έχω την εντύπωση ότι τα τζιτζίκια, τραγουδώντας και συζητώντας μεταξύ τους, μας παρακολουθούν, είπε ο δάσκαλος στο μαθητή του. Αν μας δουν λοιπόν να μην συζητούμε αλλά να νιστάζουμε και την αδράνειά μας να μας αναγνωρίζει το τραγούδι τους, θα μας γελάνε και θα μας περάσουν για δούλους που ήρθαν εδώ να κοιμηθούν στο δροσερό απόμερο τόπο. Και διηγήθηκε λοιπόν και ένα παραμύθι ότι τα τζιτζίκια ήταν κάποτε μια ομάδα, μια φυλή ανθρώπων, οι οποίοι δεν φρόντιζαν τις βιωτικές τους μέρημνες, δεν τους ενδιαφέρε να φάνε, να πιούνε, αλλά μόνο να τραγουδάνε και να παράγουν μουσική. Και βέβαια, αφού δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά, μόνο με τη μουσική δεν μπορούσαν να ζήσουν και κάποια στιγμή άρχισαν να πεθαίνουν. Οπότε οι μουσες, για να τους ανταμείψουν για την αγάπη τους αυτή προς τη μουσική και προς το τραγούδι, παρακάλεσαν τους θεούς να τους μετατρέψουν στο γνωστό έντομο τζίτζικας, το οποίο μπορεί να ζήσει χωρίς τροφή, χωρίς, κατά την αντίληψη βέβαια έτσι, χωρίς τροφή, χωρίς νερά και μόνο να τραγουδάει ώσπου να πεθάνει.

κατακλυσμό της αρχαιοελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με τον κατακλυσμό της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, μάλλον είναι δύο οι κατακλυσμοί που ασχολείται η αρχαιοελληνική μυθολογία, και πρέπει να είναι κάποιο γεγονός πραγματικά, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και οι Εβραίοι και οι Ινδοί και όλοι αυτοί έχουν ιστορίες για κατακλυσμό. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική, όταν έγινε ο κατακλυσμός, υπήρχε ο Δευκαλίων και η Πύρα που επεβίωσαν, και επειδή ζήτησαν από το Δία να τους δώσει και κόσμο, να μην είναι μόνοι τους, να τους δώσει ανθρώπους δηλαδή και να μην είναι μόνοι τους στον κόσμο, τους είπε και πετούσαν πέτρες. Ό,τι πέτρες πετούσε πίσω ο Δευκαλίων γινόταν άντρες, ό,τι πέτρες πετούσε πίσω της η Πύρα γινόταν γυναίκες. Εκτός από αυτή την ιστορία που είναι γνωστή, υπάρχει και μια παράπλευρη ιστορία που δεν είναι γνωστή. Εκτός από τον Δευκαλίωνα και την Πυρά, σώθηκε, κατά το τοπικό μύθο, και ο Μέγαρος, ο επώνυμος των Μεγάρων νικηστής ας πούμε, ο οποίος ήταν ένας από τους γιους του Δία, Μεθνιδή. Οπότε ο Δίας σου λέει να μην πνιγεί και το παιδί, και του έστειλε γερανούς, και τον ειδοποίησαν και ανέβηκε στα γεράνια όρη, γι' αυτό ονομάστηκαν έτσι, και σώθηκαν. Αλλά και αυτός πάλι δεν είναι μόνος, διασώθηκε και ένας κύραμβος από το Πήλιο. Για να σωθεί από τον κατακλυσμό, οι νύμφες τον μεταμόρφωσαν σε σκαραβαίο, πέταξε, πήγε στην κορυφή του Πηλίου και εκεί γλίτωσε. Αυτό το γράφει και ο Παυσανίας, και βασικός αναφέρεται στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, που διασώζει τις παλαιότερες παραστάσεις που προσπαθούν να μας εξηγήσουν και ονόματα όπως των Γερανίων, αλλά και τη δημιουργία του εντόμου Σκαραβαίος. Στον Έσωπο έχουμε επίσης σκαθάρια, όπως και στον Αριστοφάνη. Υπάρχει ο μύθος του Αετού και του Κάνθαρου, που μας διδάσκει να μην υποτιμούμε και να μην περιφρονούμε κανένα προσβάλλοντάς τον με λόγια ή με έργα. Γιατί όσο αδύναμος και να είναι, έχει κάποιο τρόπο να μας εκδικηθεί και να μας ανταποδώσει το κακό. Σύμφωνα λοιπόν με τον μύθο που λέει ο Έσωπος, ο Αετός κυνηγούσε ένα λαγό και εκείνος στην απελπισία του δεν είχε από ποιον να ζητήσει βοήθεια, και ήταν κοντά του ένα σκαθάρι και ζήτησε βοήθεια από το σκαθάρι. Όταν ήρθε ο Αετός, το σκαθάρι άρχισε να τον θερμοπαρακαλεί να λυπηθεί τον προστατευόμενό του το λαγό. Όμως το σκαθάρι θυμωμένο ετοίμαζε την. Ο Αετός όμως αδιαφόρησε και τον έφαγε το λαγό. Το σκαθάρι θύμωσε πάρα πολύ και ετοίμαζε την εκδίκησή του. Όταν ο Αετός άρχισε να γεννάει τα αυγά του, το σκαθάρι πήγαινε, τα κυλούσε, έπεφταν και έσπαζαν, και έτσι δεν μπορούσε να κάνει αετόπουλα. Απελπισμένος ο Αετός πήγε στο Δία, που του επέτρεψε να γεννήσει στον κόρφο του. Όμως το σκαθάρι δεν είχε πει τον τελευταίο του λόγο. Όπως το συνηθίζει, έφτιαξε μια μπάλα από κοπριά, πέταξε ψηλά, και όταν έφτασε στο Δία άφησε να πέσει η κοπρόμαζα πάνω από τον ώμο του. Αυτός, καθώς σηκώθηκε για να αποτινάξει την κοπρόμαζα, άφησε κατά λάθος και του έπεσαν τα αυγά, και πάλι ο Αετός δεν μπόρεσε να αποκτήσει απογόνους. Γι' αυτό, όπως λέει ο Έσωπος, μηδενός καταφρονήν λογιζόμενος, ότι ουδείς εστίν αδύνατος ως προπυλακιστής, μη δύναστε ποτέ αυτόν εκδικήσε. Ότι κανένας δεν είναι τόσο αδύνατος, δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν θεωρώντας τον ότι είναι τόσο αδύνατος, όπως όταν τον πειράζουν και τον κοροϊδεύουν και τον αδικούν, δεν είναι κανείς τόσο αδύνατος που να μην μπορεί να εκδικηθεί για τον εαυτό του.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, είναι 3:30 πρώτο λεπτό. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο.